Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τα 7 εγώ ημί που είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ο αριθμός 7, το ξέρουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Είναι αριθμός πληρότητας, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο να τα λάβουμε κι εμείς. Θυμάστε που είπαμε ότι ο Κύριος μου φανέρωσε ότι είναι εύκολο να προσεγγίσουμε κάποιον, να μιλήσουμε σε κάποιον και είναι αναγκαίο για να τον οδηγήσουμε στην αλήθεια και στο φως να ταυτιστούμε εν μέρη μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος το λέει καθαρά, στους Ιουδαίους έγινα ως Ιουδαίος, στους ασθενείς έγινα ως ασθενείς, ακόμα και στους ανόμους έγινα ως άνομος, αλλά όχι άνομος μπροστά στο Θεό, ένομος μπροστά στο Θεό, αλλά με δόλο ο Κύριος χρησιμοποίησε τον Παύλο και τον κάθε Παύλο ώστε να προσεγγίσει την ψυχή και να τη φέρει κοντά του. Το λόγο της συνδιαλλαγής ο Κύριος τον έδωσε σε ανθρώπους, όχι σε αγγέλους. Μας έδωσε ο Κύριος αυτό το λόγο της σωτηρίας, που για να τον καταλάβει ο καθένας άνθρωπος θα πρέπει να τον ακούσει από έναν συνάνθρωπό του ο οποίος είναι ομοιοπαθής μαζί του. Γι' αυτό μας κάλεσε. Να μπορούμε να το εξηγήσουμε όχι μόνο με λόγια αλλά με την ίδια μας τη ζωή, τη σωτηρία του Κυρίου. Αλλά όμως για να οδηγήσουμε τον άνθρωπο στην παρουσία του Κυρίου, στη δόξα του Θεού, στην αγιοσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε όλοι μας, δεν μπορείς να είσαι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και το παράδειγμα μας ήταν ο Κύριος. Θυμάστε που είπα ότι ο Κύριος ήταν κάτι έξοχο, ότι ήταν εκείνο το οποίο οι μαθητές έβλεπαν αυτά τα 3,5 χρόνια και μέρα νύχτα τον ακολουθούσαν μέσα στα βουνά, μέσα στις ερημιές, μέσα... Φανταστείτε πόσα χιλιόμετρα κάνανε πάνω κάτω στον Ισραήλ για να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο από τον Κύριο και οι μαθητές ήταν πίσω του. Άφησαν τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, όλα τα άφησαν για να τον ακολουθήσουν και όχι μόνο αυτά τα 3,5 χρόνια αλλά και μέσα σε όλη τους τη ζωή μέχρι που τελικά θυσίασαν τη ζωή τους όλοι τους για τον Κύριο. Και είπαμε το τι ήταν εκείνο το οποίο τους κρατούσε εκεί κολλημένους. Τι ήταν? Η ίδια η προσωπικότητα του Ιησού. Πολλοί άνθρωποι έβλεπαν τα θαύματα όπως και αυτοί έβλεπαν θαύματα. Πολλοί λάμβαναν θεραπείες, έβλεπαν τα τεράστια, αλλά τελικά κάπου στο τέλος τον άφησαν. Θα μου πεις, τον άφησαν και οι μαθητές. Οι μαθητές φοβήθηκαν και κρύφτηκαν, αλλά ποτέ δεν τον άφησαν. Γιατί είχαν μια εμπειρία ζωής μαζί με τον Ιησού. Ζούσαν μαζί του. Είδαν το χαρακτήρα του, είδαν τους λόγους, τους Άγιους, τους εξαίσιους λόγους, είδαν τις επιλογές του, είδαν την αφιέρωσή του, είδαν την προσευχή του. Το ρώτησαν πώς να προσευχόμαστε, ήξεραν, λέτε, να μην ήξεραν πώς να προσεύχονται, δεν τους είχαν διδάξει. Όμως αυτό που ζούσαν μαζί με τον Ιησού ήταν κάτι το οποίο ήταν τρομερό. Από άλλο πλανήτη. Και εάν θέλουμε πραγματικά να οδηγήσουμε τους ανθρώπους και να τους ελκύσουμε στον Κύριο πραγματικά σε μια ζωή αφιερωμένη, δεν μπορούμε να είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία, μέσα στην πονηρία, μέσα στην υποκρισία, οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί να βλέπουν, να ακούνε λόγια, αλλά από εκεί και μετά οι άνθρωποι θέλουν να δουν ζωές. Και αυτή τη ζωή ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας τη δώσει. Αμήν. Αυτή τη ζωή ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να τη ζήσουμε. Να τη ζήσουμε. Αυτό θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Όχι μόνο για να πιστέψουν, αλλά για να ακολουθήσουν αυτή την Άγια Ζωή. Πολλά σκάνδαλα συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία από ανθρώπους, από πιστούς, οι οποίοι τελικά δεν ακολουθούν τον Κύριο όπως πρέπει.
Και λέει μέσα ότι ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, για να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Να πάρουμε τη μορφή του Κυρίου, ώστε να ζήσουμε αυτή τη ζωή και να παράξουμε καρπό, και ο καρπός μας λέει τι να κάνει. Να μένει, όχι απλά να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει εξαιτίας σου να μείνει, γιατί θα έχει ένα πρότυπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να τον εμπιστευτεί, να διδαχθεί από αυτόν ένα νέο τρόπο ζωής. Και θα δούμε για αυτό τον τρόπο της ζωής και τι σημαίνει ότι αυτό που θα δούμε σήμερα όσον αφορά τον άρτο της ζωής. Και είπαμε ότι αν θέλουμε να γίνουμε σύμμορφοι του Κυρίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο Κύριος. Το τι ήταν ο Κύριος. Πολλοί πλησιάζουν τον Κύριο για αυτά που έχει. Για αυτά που δίνει. Για αυτά που υπόσχεται. Αιώνια ζωή. Αλλά οι όριμοι μαθητές είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τον Κύριο για αυτό που είναι εκείνος. Γιατί τελικά αυτό είναι η κληρονομία μας. Ποια είναι η κληρονομία μας? Να κληρονομήσουμε το πνεύμα του Θεού, τον ίδιο το Θεό. Αυτή είναι η κληρονομία μας. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Εάν θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το τι ήταν ο Χριστός, θα πρέπει να δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου αυτό ακριβώς. Ποιος ήταν, τι ήταν. Και μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αδερφοί, μας λέει ο Κύριος με το ίδιο του το στόμα ότι εγώ είμαι. Τα 7 εγώ είμαι. Τα θυμάστε? Αυτά είπαμε την προηγούμενη φορά. Λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Δεν λέει, εγώ έχω τον άρτο της ζωής. Αλλά λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκείνο που ό,τι ήταν για τον Χριστό, είναι και για μας. Ό,τι ήταν για τον Χριστό, είναι και για μας. Ότι ήταν ο Χριστός, ο Κύριος θέλει να γίνουμε κι εμείς. Μέσα στο Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητος και κατοικεί. Σωματικός. Και μέσα μας τι θέλει ο Θεός να κατοικήσει? Θέλει και εμάς, λέει, να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αμήν. Όποιος λέει γνωρίζει την αγάπη του Χριστού, θέλει πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού μέσα του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Θέλει και ο Θεός να γίνουμε και εμείς ο άρτος, που καθώς έχουμε σχέση με τον κόσμο, καθώς μιλάμε τους λόγους του Θεού και ζούμε αυτή την Άγια Ζωή. Ο λόγος που γίνεται σάρκα δίνει ζωή στον κόσμο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει. Και τι είπε για μας? Ότι και εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Αυτές οι 7 δηλώσεις, διακηρύξεις του Κυρίου, αδερφοί, είναι στο απόλυτο μέτρο στο πρόσωπο του Χριστού, εκπληρώνονται δηλαδή με απόλυτο τρόπο στο πρόσωπο του Χριστού. Σε εμάς δεν μπορούν να εκπληρωθούν με απόλυτο τρόπο. Είμαστε και εμείς το φως του κόσμου, αλλά πόσο? Άλλη δόξα του ήλιου, άλλη δόξα της σελήνης, άλλη δόξα των αστέρων, και αστήρ διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Πόσο φεύγουμε? Πόσο φεύγουμε? Εγώ, λέει, είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε η αναστημένη ζωή που ο Κύριος θέλει, καθώς συνετάφεμεν μετ' αυτού για του βαπτίσματος, και όπως ο Χριστός, λέει, αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή, μια ζωή η οποία είναι αναστημένη, και οι άνθρωποι τι θα βλέπουν, το πριν και το μετά, όπως έβλεπαν τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος δεν έχει κάνει.

Πολύ. Ποια είναι η διαφορά της αμπέλου από το κλίμα? Είναι ένα σώμα. Αλλά όποιος ξέρει από αμπέλια θα δεις ότι εάν ο αμπελουργός δει ότι το αμπέλι είναι στη σωστή κατεύθυνση και εκπληρώνει αυτό το οποίο θέλει ο αμπελουργός, τι κάνει, το αφήνει και μεγαλώνει άμπελος. Θα το δούμε όταν το πούμε. Ε? Λέει άμπελος, άμπελο λέει εξεγεί του μετακόμισας και φύτευσας. Και τι έγινε αυτή η άμπελος, απλώθηκε λέει και γέννησε στο πρόσωπο της γης. Πώς μπορεί να απλωθεί αυτή η άμπελος? Από τα κλίματα. Τα κλίματα τα οποία ενώ είναι κλίματα μετά γίνονται ρίζα. Και μεγαλώνει η άμπελος και αυτό το θέλει ο Κύριος. Και έχει να κάνει με την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε με το πρόσωπό του μεταξύ μας. Εμείς είμαστε οι άμπελος. Λέει εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Και είπαμε ότι ο ποιμένας έχει να κάνει με τη φροντίδα, έχει να κάνει με την καθοδήγηση των προβάτων, έχει να κάνει με την προστασία των προβάτων. Ο καλός ο ποιμένας βάζει τη ζωή του υπέρ των προβάτων. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αμήν. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς όλοι μας, γιατί όλοι μας θα πρέπει να προστατεύσουμε, να φυλάξουμε, να οδηγήσουμε, είτε μικρά παιδιά, είτε πιο μεγάλα, είτε μεγάλες ψυχές, μεγάλους ανθρώπους, είτε ηλικιωμένους, ο καθένας μας. Είμαστε αδελφοί και θα πρέπει να είμαστε πραγματικοί εργάτες του Κυρίου. Και όχι να είμαστε εμείς και επάνω μας. Ο καλός ο ποιμένας βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Εγώ είμαι η θύρα. Μέσα από μας εισέρχονται οι ψυχές μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και μέσα από τους λόγους μας. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Δεν λέει ότι δείχνω την οδό, αλλά είμαι η οδός. Εμείς είμαστε πλέον οι μεσίτες, οι πρεσβευτές, οι συμφιλιωτές που γινόμαστε ο δρόμος. Και αυτός ο δρόμος έχει να κάνει με τον δρόμο της αγάπης, την υπερέχουσα οδό, για να φτάσουν οι άνθρωποι τελικά στον Πατέρα Θεό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε όσον αφορά ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, είναι το πρώτο. Το πρώτο που αναφέρει ο Κύριος μέσα στο λόγο του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο Κύριος, θέλω να δούμε λίγο πότε το είπε αυτό, αυτή τη φράση, αυτή τη διακήρυξη. Πότε την είπε ο Κύριος, θυμάστε? Ήταν στην λίμνη της Γαλιλαίας, μαζί με τους μαθητές του, κήρυνται, και ήταν ένα μεγάλο πλήθος που τελικά τον ακολουθούσαν, αλλά άρχισαν να πεινάνε. Ο Κύριος τους πλαχνίστηκε και θυμάστε που έγινε ο πολλαπλασιασμός των 5 άρτων με τα 2 ψάρια. Έφαγαν, χορτάστηκαν και μάλιστα περίσσευσε, λέει, 12 νομίζω κοφίνια από άρτους. Και μόλις αντιλήφθησαν αυτό το θαύμα, ήθελαν, λέει, να τον πιάσουν, να τον κάνουν βασιλιά. Για ποιο λόγο άραγε? Γιατί θα έλυναν το πρόβλημά τους. Θα ήταν σαν το Μωυσή που οδηγούσε το λαό και κάθε μέρα είχαν το μάνα. Μάλιστα λέει μία παράδοση ότι οι ραβίνοι τους δίδασκαν ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας θα έκανε αυτό ακριβώς. Ότι θα τους έδινε το μάνα όπως τους έδωσε ο Μωυσής. Και ήθελαν λοιπόν να τον κάνουν βασιλιά. Και ο Κύριος τι κάνει? Τους αφήνει πίσω και πάει στο όρος μόνος του. Και την επόμενη μέρα έρχονται ξανά και τι του λένε? Τι σημείο δείχνεις?

0: ότι είσαι ο Μεσσίας. Δείξε μας ένα σημείο. Μα αφού χθες φάγατε, ήπιατε, τι σημείο. Για ποιο λόγο ήθελε να είναι σημείο? Για να επαναλάβει το θαύμα. Και τι ωραία, τι καλά. Για φαντάσου να μην έχεις πρόβλημα, γιατί τότε το ψωμί δεν ήταν όπως σήμερα, πας στο φούρνο, δίνεις ένα ευρώ και τρως το ψωμί. Έπρεπε και πολύ κούραση. Η νοικοκυρά έτρωγε τη μισή μέρα για να φτιάξει το ψωμί. Τι ωραία έτοιμο ψωμί να έχουμε κάθε μέρα. Ακολουθούμε τον Κύριο, τον κάνουμε βασιλιά μας. Να λύσουμε το πρόβλημά μας. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει και όστις πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει ποτέ. Είπαμε όμως ότι όλο αυτό θέλω να το πάρουμε για μας τώρα. Ό,τι ήταν για τον Κύριο είναι και για μας. Και είπαμε ότι έχει να κάνει με το λόγο, τον εξερχόμενο λόγο, ο οποίος βγαίνει μέσα από το στόμα μας, αλλά έχει να κάνει με τον ενσαρκωθέντα λόγο, ο οποίος γίνεται ζωή. Γι' αυτό λέει εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο λόγος που γίνεται σάρκα. Και αυτό είναι το ζητούμενο τελικά και αυτό είναι που θέλει ο Θεός να ζήσουμε. Ο λόγος να ενσαρκωθεί, ο λόγος να πάρει σάρκα και οστά, να πραγματοποιηθεί, να τον δούμε ότι αυτός ο λόγος τελικά εφαρμόζεται τέλεια μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Ο άρτος, αδερφοί, είναι απαραίτητος για τη ζωή. Ιδιαίτερα τότε ήταν κάτι το οποίο, εάν δεν είχες ψωμί, πέθαινες. Και γι' αυτό παίρνει αυτό το συμβολισμό του άρτου. Ένας λόγος ήταν αυτός. Ότι ο άρτος είναι απαραίτητος για να ζήσει ο άνθρωπος. Θυμάστε αυτό που λέει, δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και εκεί αναφέρεται στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό το λέει. Αλλά το συνδυάζει με τι, με τη φυσική ζωή. Όσο απαραίτητος ήταν ο άρτος για τη ζωή του ανθρώπου, τόσο απαραίτητος είναι ο λόγος για τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά όταν λέει ο άρτος της ζωής, τι εννοεί? Δεν μιλάει για την φυσική ζωή. Η ζωή που αναφέρεται ο Κύριος είναι η νέα σχέση μας με ένα ζωντανό Θεό. Με τον αληθινό Θεό. Μια σχέση η οποία, αδελφοί, έχει να κάνει με την στενή σχέση που θα πρέπει να έχουμε μαζί Του. Μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση αφιέρωσης, μια σχέση υπακοής, μια σχέση κοινωνίας που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει μέσα στην αιωνιότητα. Αυτή τη ζωή ο Θεός μας δίνει σαν παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η ζωή που μας έδωσε άφθονα να ζήσουμε ο Κύριος. Δεν μιλάει για τη φυσική ζωή μόνο. Όταν μιλάει για τον άρτο της ζωής, όταν μιλάει για ζωή, αυτή τη ζωή ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Είναι μια ζωή που έχει να κάνει, είπαμε, με μια σχέση τέτοιου είδους. Ακούστε τι λέει στον Ιωάννη στο 6:57, καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω για τον πατέρα, ούτω και ώστις με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Καταλαβαίνουμε. Όποιος με τρώγει, αυτό το ζωντανό άρτο, θα ζήσει και εκείνος για μένα. Ζούμε για αυτόν. Ζούμε για αυτόν. Ζούμε, πότε ζούμε για αυτόν? Όταν τρώμε από αυτόν τον άρτο. Και πρέπει να τρώμε καθημερινά από αυτόν τον άρτο. Κάθε μέρα. Πώς μπορεί να αποκτηθεί αυτή η ζωή μόνο για του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είπε εγώ είμαι η ζωή, η αλήθεια. Και διαβάζω στον Ιωάννη στο 6:30, για να δούμε λίγο την ιστορία. Τότε είπαν προς αυτόν, τι σημείο λοιπόν κάνεις εσύ για να είδομε και να πιστέψουμε ότι είσαι, λέει, να πιστέψουμε σε σένα, τι εργάζεσαι? Να δούμε κάποιο σημείο. Είχανε φάει όμως την προηγούμενη. Οι πατέρες μας έφαγαν από το μάνα στην έρημο καθώς είναι εγγεγραμμένον άρτων εκ του ουρανού έδωκεν αυτούς να φάγωσι. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκε σε εσάς τον άρτο εκ του ουρανού ο Μωυσής. Αλλά ο πατέρας μας, ο πατέρας μου λέει, δίνει τον άρτο εκ του ουρανού τον αληθινό. Το έδωσε ο Μωυσής το μάνα, το έδωσε ο Θεός, αλλά αυτό που ήθελε πάντοτε ο Θεός ήταν να δώσει τον αληθινό άρτο στους ανθρώπους. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταφέρον εκ του ουρανού και δίδων ζωή στον κόσμο. Όπως αυτό το φυσικό μάνα έδινε ζωή 40 χρόνια μέσα στην έρημο, έτσι και ο αληθινός άρτος κατεβαίνει από τον ουρανό για να δώσει ζωή στον κόσμο. Είπα λοιπόν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσει εμάς τον άρτο τούτο. Όπως και η Σαμαρίτης, δώσ' μου το νερό αυτό να μην αντλώ. Και είπε προς αυτός ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Σας το δώσω. Εγώ είμαι. Όποιος έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Όστες πιστεύει σε μέ, δεν θέλει διψήσει υπόποτε. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αυτό για τον εαυτό μας. Μας θέλει να είμαστε ο άρτος της ζωής. Ναι. Μπορούμε να πούμε εμείς ότι όποιος έρχεται προς εμέ, τον Τρίφωνα, τον Χρήστο, τον Αλέκο, τον Γιώργο, την Ελένη και βάλω ό,τι θες. Δεν θέλει πεινάσει. Έχω να του δώσω τόσο τροφή που δεν θα πεινάσει ποτέ και δεν θα διψάσει ποτέ. Το θέλει ο Θεός αυτό για μας, από μας. Το θέλει. Το θέλει. Γι' αυτό μας λέει ότι είμαστε σωστοί οικονόμοι και θέλει ο Θεός να είμαστε σωστοί οικονόμοι. Δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί, αδερφοί, δεν θα διψάσει, όχι μόνο για αυτά που θα του πούμε ή που ξέρουμε μέσα στη διάνοιά μας ή έχουμε αποθηκεύσει μέσα στην βιβλιοθήκη μας, αλλά από την ίδια μας τη ζωή. Για φαντάσου, να κάποιος να πιστέψει από σένα, να βλέπει τη ζωή σου και τελικά να του μείνει μια πικρή γεύση από τη συμπεριφορά σου, την προδοσία σου, από τα λόγια σου, από αυτά που κάνεις και θα πει τελικά έτσι είναι χριστιανή. Ιωάννης 6:48, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν, λέει, το μάνα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός ο άρτος όμως που καταβαίνει από τον ουρανό, ούτως είναι ο άρτος, λέει, καταβαίνει από τον ουρανό για να φάγει τις εξ αυτού και να μην αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Έχουμε ευθύνη, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωή και θάνατο. Και ο άρτος δε τον οποίο θέλω δώσει, λέει, είναι η σάρκα μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Δεν λέει ότι θα δώσω τον άρτο που έχω. Θα σας το δώσω. Η ίδια μου η σάρκα είναι ο άρτος. Η ζωή μου ολόκληρη είναι ο άρτος που θα τη δώσω υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμείς δεν θα γίνουμε καμιά θυσία πάνω στο σταυρό για να σωθούν οι αμαρτίες κανενός. Αλλά η θυσία του Χριστού δεν ξεκίνησε, αδερφή, στο σταυρό. Ούτε στη Γεστημανή. Ξεκίνησε από τότε που γεννήθηκε και καταλάβαινε το θέλημα του Θεού και αγωνιζότανε τι να κάνει. Να μείνει αναμάρτητος. Έγινε θυσία. Θυσίασε τις επιθυμίες του, τα σχέδιά του σαν άνθρωπος. Εκένωσε τον εαυτό του, πήρε μορφή δούλου. Και μας λέει και ο Κύριος σε εμάς αυτό ακριβώς να κάνουμε. Να συσταυρωθούμε μαζί του. Όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τον Κύριο, πρέπει να παρενθούν τον εαυτό τους, να σηκώσουν το σταυρό τους και να ακολουθήσουν τον Κύριο. Ο Παύλος λέει, μετά του Χριστού συνεσταυρώθη. Δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Μέσα από μένα. Οκ. Και εμείς θα πρέπει να γίνουμε ο άρτος, ο οποίος τελικά θα γίνει θυσία. Εμάχονται λοιπόν προς αλλήλους Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύναται ούτως να δώσεις εμάς να φάγουμε τη σάρκα αυτού, και θυμάστε ότι σκανδαλίστηκαν, Αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος με το αίμα μου. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια. Και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Πώς τρώμε τη σάρκα του Κυρίου? Πώς πήραμε ζωή αιώνια? Για πέστε μου. Πήραμε ζωή αιώνια καθώς διαγράφηκε ο Ιησούς Χριστός σταυρωμένος μπροστά μας. Καθώς είδαμε την απόφαση του θανάτου, της θυσίας. Καθώς είδαμε τον Κύριο να θυσιάζεται, να δίνει τη ζωή του υπέρ του κόσμου. Και δεν έχει να κάνει, όπως είπα, τη φυσική, με τη σάρκα μας που πρέπει να γίνουμε θυσία. Έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Με την ίδια μας τη ζωή. Και καταλήγει μετά, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωπεί, σάρξ δεν ωφελεί ούτε, οι λόγοι τους οποίους λέγω, λέει, είναι πνεύμα και ζωή. Οι λόγοι όμως που εξέρχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δοσμένος 100% στον Κύριο. Θυσία και προσφορά δεν είναι θέλησε, λέει, αλλά ετοίμασες εις εμέ σώμα. Λέει ότι θανατωνόμαστε, λέει, κάθε μέρα λογιστήκαμε ως πρόβατα σφαγής, λέει ο Παύλος. Ωραία. Ο άρτος της ζωής. Για να καταλάβουμε, αδελφοί, τον άρτο της ζωής που πρέπει να γίνουμε, θα πρέπει να αντιληφθούμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο άρτος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, πώς φτιάχνεται το ψωμί, τι περιέχει ο άρτος. Για να δούμε λίγο αν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα μας. Ποια είναι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το ψωμί. Και μιλάμε για το άζυμο ψωμί που ήταν ο Κύριος. Πού βλέπουμε τους άρτους, τους άζυμους? Για να πάρουμε λίγο από κάποια σύμβολα στην Παλαιά Διαθήκη να καταλάβουμε το τι πραγματικά θα πρέπει να έχουμε μέσα μας σαν άρτη που ο Θεός θέλει να είμαστε, άζυμοι άρτη. Είμαστε στην κοινωνία, τι κάνουμε? Παίρνουμε τον άρτο. Και αυτός ο άρτος κόβεται σε κομματάκια, όπως κόπηκε το σώμα του Χριστού, και λαμβάνουμε ένα κομματάκι από αυτό. Και αυτό το κομματάκι του άρτου τι γίνεται μέσα μας? Αφού μειώνεται, γίνεται ένα με εμάς. Και τι συμβολίζει αυτό? Ότι ο Κύριος θέλει να γίνουμε και εμείς αυτός ο άρτος. Και αυτή η θυσία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τον Άρτο το βλέπουμε, αδελφοί, στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα πάνω στην τράπεζα των Άρτων της Προθέσεως. Εκεί τον βλέπουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως είχε χτιστεί η σκηνή του μαρτυρίου που έμπαινε μέσα, αριστερά ήταν η 7 φωτιλιχνία, δεξιά ήταν το τραπέζι, η τράπεζα των Άρτων της Προθέσεως που είχε 12 Άρτους. Γιατί 12? Τι σύμβολο είναι? Πρώτα απ' όλα είναι οι 12 φυλές Ισραήλ. Ένας Άρτος για κάθε φυλή. Αλλά και το 12 έχει να κάνει με τη Βασιλεία του Θεού. Και η Άρτη αυτή ήταν μια υπενθύμηση μπροστά τους, για να βλέπουνε, αδερφοί, αυτή την όμορφη κοινωνία που ο Θεός ήθελε να έχουν με το πρόσωπό Του για πάντα. Ήταν μια ανάμνηση των 12 φυλών Ισραήλ που είχαν κάνει διαθήκη με ένα ζωντανό Θεό. Και αυτούς τους Άρτους μετά τους έτρεγαν, τους έτρωγαν οι ιερείς. Ήταν δύο στίβες από 6 και 6. Πιτάρια ήταν, δεν ήταν φουσκωτή, ήταν άζυμη. Και το 6 και 6 έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τη σχέση και την κοινωνία που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, αυτό το 6 έχει να κάνει επίσης και με τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Αλλά έχει να κάνει και με εμάς. Και το 6 και το 12. Που ο Θεός θέλει, αδερφοί, να πάρουμε και εμείς αυτή την αποκάλυψη για τους εαυτούς μας, να δούμε ότι και εμείς είμαστε ο Άρτος της ζωής. Θα πρέπει να γίνουμε ο Άρτος της ζωής. Να φέρουμε αυτή τη ζωή στον κόσμο. Μια ζωή είναι αυτή που φέρνει μια άλλη ζωή στον κόσμο. Ο ζών Θεός έδωσε ζωή στον Αδάμ και στην Εύα. Και από εκεί και μετά οι ζωντανοί άνθρωποι δίνουν ζωή σε άλλους ανθρώπους. Το ίδιο και πνευματικά. Πώς θα δώσει ζωή και πώς δίνει ζωή ο Θεός, πνευματική ζωή στους ανθρώπους σήμερα? Από ένα ζωντανό Άρτο που ο Θεός θέλει να είμαστε εμείς. Αυτός ο Άρτος λεγόταν ο Άρτος της Προθέσεως, ο Άρτος του προσώπου Του, ο Άρτος της Παρουσίας Του. Έτσι λεγόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε την παρουσία του Θεού, όπως αντιπροσώπευσε και ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Επίσης ονομαζόταν ο παντοτινός Άρτος. Για πάντα. Όσο υπάρχει ο κόσμος, ο Κύριος προμηθεύει αυτό τον Άρτο για να ζουν οι άνθρωποι. Και θα δούμε λίγο, για να προχωρήσουμε, τα υλικά του άζυμου Άρτου. Όσο, αδερφοί, έχουμε κοινωνία, κάθε ένας άνθρωπος με αυτόν τον Άρτο, διατηρούμε την κοινωνία μας με τον Θεό τον ίδιο. Να δούμε λίγο τα υλικά. Πρώτα απ' όλα έχει αλάτι, που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό ότι ήταν και είναι ο διατηρητής. Λέει ότι τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και μας λέει ότι εσείς είστε το άλας της γης. Εάν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, θα το ρίξουν στον δρόμο. Το πατήσουν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μέσα μας αυτό το στοιχείο της συντήρησης. Καθώς είμαστε άγιοι, καθαροί στη ζωή μας. Καθώς είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε, σε αυτά που ζούμε. Όπως και ο λόγος μας είναι ένα συντηρητικό, το οποίο λέει, ο λόγος σας λέει, ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος, λέει, με άλλας, για να ξέρετε πώς να μιλήσετε με τον καθένα. λόγοι μας. Αλάτι. Είμαστε το αλάτι της γης. Έχει να κάνει με τη διατήρηση. Ένα δεύτερο στοιχείο του άζυμου άρτου ήταν το νερό. Προσέξτε, δεν λέει να έχετε αλάτι της γης, να είστε. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Το ίδιο με το νερό συμβολίζει τον Ιησού Χριστό σας, το ζωντανό λόγο, που και εμείς τι μας λέει, ότι από την κοιλιά μας θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώντων για να ποτίσουν το κόσμο μέσα από την κοιλιά μας. Ένα μέρος του εαυτού μας. Γινόμαστε κι εμείς πηγή της ζωής. Τι είπε στη Σαμαρίτισσα όσον αφορά το νερό? Όποιος πιει από αυτό το νερό δεν θα διψήσει, λέει, στον αιώνα, αλλά το είδωλο το οποίο θέλω δώσει σε αυτό θέλει γίνει ένα αυτό πηγή ύδατος, αναβλύζοντος εις ζωή αιώνιου. Ήδη θα γίνουμε πηγή της ζωής. Πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωή αιώνιου. Χαρακτηριστικά του άρτου. Το αλάτι, το νερό, το αγνό ελαιόλαδο που έχει να κάνει με το χρήσμα. Έχει να κάνει με το χρήσμα. Ο Χριστός και χρησμένος. Και ο Θεός θέλει να είμαστε κι εμείς. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για το φως, εγώ είμαι το φως της ζωής, θα δούμε περισσότερα μέσα από τον Ζαχαρία που εμφανίζονται εκεί οι 7 φωτοί λιχνία, μια λιχνία με 7 λέει λίχνους και 2 ελαίες, η αγριελαία και η καλλιελαία, που με σωλήνες λέει δίνουν στη λιχνία αυτό το λάδι. Έχει να κάνει με εμάς. Και λέει ποια, τι είναι αυτή, λέει, ίσως Ζαχαρία, ούτε είναι οι δυο και χρησμένοι. Αυτοί που παράγουν και δίνουν το λάδι για το φως της ζωής. Αλάτι, νερό, λάδι και σεμίδαλι. Που είναι το κοσκινισμένο πολύ καλά και το έχουν περάσει μέσα από το κόσκινο αλεύρι, το λευκό αλεύρι αυτό που έχει να κάνει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Θέλουμε να είμαστε ο άρτος της ζωής. Πρέπει να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Συμβολίζει τη δικαιοσύνη του Κύριου, λέει, ότι αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία έκανε υπερημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς τι? Δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Πώς γινόμαστε δικαιοσύνη του Θεού, αδελφοί? Πώς γινόμαστε αυτό το αλεύρι? Το αλεύρι για να παραχθεί, τι πρέπει να γίνει? Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει το άχυρο από τη ζωή μας. Για να μείνει ο σπόρος. Πρέπει να διακαθαριστεί. Ο Κύριος λέει έρχεται με το πτιάριό του για να διακαθαρίσει το αλόνι του και να ξεχωρίσει το στάρι από το άχυρο. Αυτό θα πρέπει να γίνει στη ζωή μας πρώτα απ' όλα. Αν θέλουμε να γίνουμε αυτό το σμιγδάλι το οποίο τελικά θα γίνει ο άρτος της ζωής. Μετά τι πρέπει να γίνει? Να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να σπάσει, να διασπάσει την καρδιά μας, να συντριφτεί η καρδιά μας, να λιώσει μπροστά του. Το βασικό στοιχείο βέβαια του άρτου είναι αυτό. Έτσι, τα άλλα είναι που εμπλουτίζουν αυτό το πράγμα για να γίνει ο άρτος. Αλλά αυτό το αλεύρι, αδελφοί, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Να ξεκαθαρίσουμε από την αμαρτία, να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να συντρίψει τον πυρήνα της καρδιάς μας, να συντρίψει την καρδιά μας. Εκεί κατοικεί ο Κύριος, λέει, μετά του συντετριμένου την καρδιά και του ταπεινού το πνεύμα, εκεί κατοικεί ο Κύριος. Και μετά να μας περάσει από κόσκινο, το κόσκινο των δοκιμασιών. Μέσα από θλίψεις, μέσα από καταστάσεις, για να γίνουμε τελικά αυτό το λευκό αλεύρι που ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει για να γίνουμε ο άρτος της ζωής. Αμήν. Ναι, εγώ είμαι άρτος της ζωής. Ναι, και εμείς είμαστε άρτος. Είμαστε. Έχουμε αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει να τα αποκτήσουμε, αδερφοί, για να γίνουμε ο άρτος της ζωής που δίνει ζωή στον κόσμο. Θα έρθει καιρός, και με αυτό θα τελειώσω, που θα αφαιρεθεί αυτός ο άρτος από το πρόσωπο της γης. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, όσο είναι η μέρα, εγώ λέει εργάζομαι, αλλά θα έρθει η νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργαστεί. Το ίδιο και εδώ, λέει στον Αμός 8:11. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείνα επί τη γη. Ουχή πείνα άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά ακροάσεως το λόγο του Κυρίου. Και θέλω σε περιπλανάστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από βορρά έως ανατολής. Θέλω σε περιτρέχει ζητούντες το λόγο του Κυρίου και δεν θέλω σε ευρύ. Δεν θα υπάρχει ο άρτος της ζωής. Θέλω σε περιτρέχει, λέει, σε όλη τη γη και δεν θα βρίσκουν αυτό τον άρτο της ζωής. Θυμάστε τι λέει ο Δανιήλ για τις τελευταίες μέρες. Πολύ, λέει, θέλουν περιτρέχει και η γνώση θα πληθυνθεί. Πότε? Πριν την αρπαγή θα γίνει αυτό. Πριν την αρπαγή ο Λόγος του Θεού και ο άρτος της ζωής θα εξέλθει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Μετά την αρπαγή όμως, τη νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργάζεται, τι θα γίνει? Θα αφαιρεθεί ο άρτος. Θα αφαιρεθεί ο λόγος του Κυρίου. Θα περιτρέχουν, θα ζητούν το λόγο του Κυρίου και δεν θα το βρίσκουν. Γιατί δεν θα υπάρχει ποιος? Ο Κυρίτων. Αμήν. Τη νύχτα κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται. Και είναι η ώρα τώρα, αδελφοί, να δούμε και εμείς μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις όμορφες του Θεού. Να δώσουμε ζωή στον κόσμο. Αμήν. Να γίνουμε και εμείς, ο καθένας από εμάς, ο άρτος της ζωής. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

άδεια μας ο πειραστής. Γιατί έχουμε την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άνοιξέ μας, Κύριε, τα μυστήριά Σου. Δώσ' μας, Κύριε, τη γνώση, τη σοφία Σου, τη ουράνια σοφία Σου, Κύριε. Και φύλαξέ μας από την διεστραμμένη, τη διεφθαρμένη σοφία. Έλα και μίλησέ μας σήμερα, Κύριε. Μίλησε στα κατάβαθα της ψυχής μας, Ιησού Άγιε. Γιατί θέλουμε στο διάστημα που μας έχεις δώσει να είμαστε εδώ πάνω, Κύριε, να ευχαριστήσουμε εσένα, μόνο εσένα, Κύριε. Πάνω απ' όλα εσένα, Κύριε Ιησού. Έλα και μίλησέ μας. Άνοιξε τα μάτια της καρδιάς, της διάνοιας, Κύριε. Και κάνε να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε, να εννοήσουμε, να πάρουμε αποκάλυψη του Λόγου Σου, Κύριε. Αποκάλυψη ζωής, στάσης που πρέπει να έχουμε. Μέχρι να έρθει η ώρα να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Να είμαστε ευάρεστοι ενώπιον Σου, Κύριε. Η ζωή μας να είναι μια ευλογία για Σένα, Ιησού. Έλα, Κύριε. Μίλησε στο λαό Σου σήμερα. Ζητάω και εγώ το χρήσμα Σου επάνω μου. Έχω ανάγκη από τη σκέπη Σου. Έχω ανάγκη, Κύριε, από το χρήσμα Σου, το Άγιο Χριστέ μου. Έλα και μίλησε εσύ στο λαό Σου, Κύριε. Και ο λαός Σου ακούει τι λέει το πνεύμα Σου στην Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Όπως έλεγα την Τετάρτη, ο Κύριος μου άνοιξε ένα φοβερό θέμα. Και απορώ πως ο Κύριος έχει την ικανότητα αυτή, πράγματα που τα διαβάζουμε και τα ξέρουμε. Ο Κύριος ανοίγει ένα άλλο βάθος και αρχίζεις και βλέπεις πράγματα τα οποία τα παρατηρείς, αλλά δεν μπορεί να τα εξηγήσεις πώς και γιατί γίνονται. Ο λόγος του θεωρεί το βιβλίο των απαντήσεων, αδελφοί, ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή μας. Και θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Γιατί αυτό αφορά όλους μας. Όλους μας. Ο λόγος του θέλει ότι γράφτηκαν αυτά σαν παραδείγματα για μας. Ο Χριστός είναι το παράδειγμά μας. Αμήν. Προς μίμηση. Αλλά έχει αφήσει ο Θεός μέσα στο λόγο Του και ένα παράδειγμα προς αποφυγή που πρέπει να προσέξουμε. Όποτε ο Θεός θέλει να μιλήσει ενάντια στον εχθρό της ψυχής μας για να μας αποκαλύψει πράγματα, να καταλάβουμε τα διανοήματά Του, τις ενέργειές Του για να τα αποφύγουμε, συνήθως παίρνει μονάρχες, αυτοκράτορες, μονοκράτορες, βασιλιάδες οι οποίοι είναι γεμάτοι ανομία, γεμάτοι από υπερηφάνεια, γεμάτοι από το πνεύμα του αιωσφόρου μέσα τους. Και συνήθως τους αρέσει να με το πρόσχημα της κατάκτησης να αιματοκυλίζουν την ανθρωπότητα, το οποίο το βλέπουμε και μέχρι σήμερα να γίνεται το ίδιο. Και θέλω να διαβάσουμε από τον Εζεκίλ 28. Κάποια πράγματα από αυτά μπορεί να φανούν επαναληψία, αλλά πρέπει να τα πούμε για να σου μπει ένα καλό εδραίωμα για αυτά τα οποία θα χτίσει ο λόγος του επάνω στις αλήθειες που ήδη ξέρουμε. Θέλοντας λοιπόν να μας μιλήσει ο Κύριος για τον διάβολο, το πόθεν έσχε, τι έγινε, όλη αυτή η αλλαγή που έγινε από Χεϊλέλ που ήτανε, που θα πει λαμπρός, ακτινοβόλος, έγινε σατάν, έγινε διαβολέας, κατήγορος. Και παίρνει τώρα το βασιλιά της Τύρου εδώ. και χτίζει πάνω σε αυτόν τον άνομο βασιλιά, ο οποίος είχε τρομερή έπαρση, φοβερά πλούτη, σοφία κατά κόσμο, εξουσία, δύναμη πάνω στις θάλασσες, στα έθνη. Θέλει να μας μιλήσει για τον Εωσφόρο. Η άνθρωπο, η Εζεκίλ 28:12, ανάλαβε θρήνον επί τον βασιλιά της Τύρου και είπε προς αυτόν. Ο θρήνος εδώ είναι το μυρολόι. Συνήθιζαν τους θρήνους αυτούς όταν πέθαινε κάποιος, το μυρολογούσαν μέχρι και τώρα. Και όλο αυτός ο θρήνος ήταν σαν ποίημα για τον θανόντα, και βέβαια ο θρήνος είναι για έναν άγγελο, τον εξοχότερο άγγελο, όπως θα δούμε πώς το περιγράφει, ο οποίος στην ουσία πέθανε. Χωρίστηκε από την παρουσία του Θεού, πέρασε στον δεύτερο θάνατο. Και είναι ένας αιώνιος εχθρός. Ξέρετε ότι μέσα στη σφαίρα των πνευμάτων δεν υπάρχει μετάνοια. Μετά θάνατον δεν υπάρχει μετάνοια, γιατί μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Μετάνοια υπάρχει εδώ. Πρέπει να υπάρχει η θυσία, πρέπει να υπάρχει το αίμα, πρέπει να υπάρχει συγχώρεση που να μπορεί να δοθεί για τις αμαρτίες αυτές. Αλλά όταν ένας άγγελος αμαρτήσει και πέσει, δεν υπάρχει συγχώρεση, γιατί είναι μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, που σημαίνει ότι έχουν δει το Θεό. Δεν υπάρχει πίστη για αυτούς. Εμείς είμαστε μέσα στη σφαίρα της πίστης επειδή δεν βλέπουμε τον Θεό. Η πίστη είναι ελπιζομένων, πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αυτό το μη βλεπωμένων μας σώζει. Γιατί εάν ήμασταν μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και αμαρτάναμε, τελείωνε. Δεν υπάρχει θυσία εκεί, δεν υπάρχει συγχώρηση, δεν υπάρχει μετάνοια. Γι' αυτό και οι δαίμονες μπορεί να κράζουν για έλεος και αυτό. Δεν υπάρχει έλεος για αυτούς. Δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν υπάρχει συγχώρεση. Και τι του λέει τώρα? Και θα δούμε ότι δεν μιλάει για τον βασιλιά της Τύρου πλέον, αλλά μιλάει για τον Εωσφόρο, καθώς ο Θεός τον έφτιαξε τέλειο, θα δούμε τις τελειότητες του, και τον έθεσε στην Εδέμ. Λέει, ούτω λέει και Κύριος ο Θεός, «Συ επισφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλλος». Προσέξτε, ο Θεός ό,τι κάνει είναι πανέμορφο. Δεν έφτιαξε ο Θεός τον σατανά. Θα ήταν αυτό αντίθετα με τη φύση του, γιατί ο Θεός είναι απείρωστος κακού και δεν πειράζει ουδένα, λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι Άγιος, είναι γεμάτος φως, κατοικεί στο φως και δεν υπάρχει αλλίωση του σκιά μεταβολής στον Θεό μας. Οπότε είναι καθαρός, τέλειος. Δεν κάνει άσχημα πράγματα ο Θεός. Είναι ενάντια στη φύση του. Οπότε όταν τον έφτιαξε, ήταν η σφραγίδα για όλες τις αγγελικές δυνάμεις. Ξέρετε, οι αγγελικές δυνάμεις ονομάζονται Σαβαώθ, δυνάμεις θα πει. Και ο Κύριος, ο Γιάχουε, είναι ο Γιάχουε Σαβαώθ. Ο Κύριος των δυνάμεων. Πάνω σε αυτές τις δυνάμεις η κορονίδα ήταν ο Εωσφόρος, ο οποίος θα δούμε στον Ισαΐα μετά. Ήταν γεμάτος σοφία, θα δούμε τι είναι η σοφία. Τέλειος το κάλλος. Θα δούμε τι είναι το κάλλος. Και λέει στο 13, «Εστάθης εν Εδέμ το παραδείσο του Θεού». Καθώς ήταν δηλαδή το επιστέγασμα της ομορφιάς και του μεγαλείου και της τελειότητας όσον αφορά τις αγγελικές δυνάμεις, ο Θεός τον έστησε στην Εδέμ. Η Εδέμ αμέσως μας παραπέμπει στην δημιουργία του Αδάμ και της Εύας, που ο Θεός τους δημιούργησε και τους έβαλε στον κήπο μέσα. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι τους έδωσε αγγελική βοήθεια ο Θεός, εκεί που τους είχε θέσει σε αυτό το όμορφο περιβάλλον. Και καθώς ήταν εκεί, λέει, ήταν περισκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου. Οι τίμιοι λίθοι συμβολίζουν αρετές, ικανότητες, δυνάμεις. Και αναφέρει εδώ 9

0: ζούσε ικανότητα λατρείας. Τα έχουμε πει αυτά, απλά τα επαναλαμβάνω. Ικανότητα να οδηγεί σε λατρεία. Ήταν χτισμένα μέσα του. Ο Θεός τον έφτιαξε να μπορεί να δίνει λατρεία, αλλά και να οδηγεί άλλους σε λατρεία, επειδή ήτανε ηγετικό αγγελικών. Και του λέει, είσαι ο χερούβ και χρησμένο για να επισκιάζεις. Και εγώ σε αίσθησα ίσο εν το όρητο Αγίου του Θεού. Ενώ ήταν στην Εδέμ, ήταν χερούβ. Όλοι οι άγγελοι είναι χερούβ. Και όλοι οι άγιοι είναι χερούβ.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Είπαμε χερούβ είναι ο φορέας. Είναι η άμαξα που μεταφέρει την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό το κάνουν οι άγγελοι και εμείς είμαστε χερουβίμ. Για να επισκιάζει. Και εγώ σε αίσθησα, ίσο εν το όρητο Αγίου του Θεού, περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων. Δηλαδή, οι πύρινοι λίθοι έχουν να κάνουν με τις κρίσεις του Θεού. Και το να είσαι μπροστά στο θρόνο του Θεού, θυμάστε ο Δανιήλ που βλέπει τον παλαιό των ημερών σε έναν πύρινο θρόνο και από μπροστά του τα μάτια του σφλόξ πυρός και από μπροστά του έρε ποταμός πύρινος. Ποιος μπορεί να σταθεί στον ποταμό εκείνον? Και όμως αυτός μπορούσε να σταθεί εκεί και δεν υπήρχε πρόβλημα. Γιατί? Δεν υπήρχε τίποτε να καεί, δεν υπήρχε τίποτε να χαλάσει. Ήταν τέλειος, λέει, ήσουν τέλειος εν τεσοδί σου. Τέλειος. Αφής ημέρας εκτίστης, εωσού ευρέθη αδικία. Εν σύ θα μιλήσουμε για αυτή την αδικία. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσον σου από ανομίας και ήμαρτες. Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει εν μέσω των πυρήνων λίθων χερούβ επισκιάζουν. Και τώρα ερχόμαστε στο εδάφιο που μας ενδιαφέρει περισσότερο από τα υπόλοιπα σήμερα. Το 17. Η καρδία σου υψώθη δια το κάλος σου. Πόσοι και πόσες νιώθουν όμορφοι σήμερα? Ω, μιλάω για τη φυσική ομορφιά. Το κάλος το δίνει ο Θεός. Αμήν. Δεν παραγγέλεις τη μύτη σου, το μάτι σου, τι χρώμα θα... Τίποτα από αυτά. Ο Θεός σου τα δίνει. Γι' αυτό μη κοκόρευσαι για τίποτα. Του Κυρίου είμαστε. Άλλοι δεν έχουν εξωτερικό κάλος, έχουν εσωτερικό κάλος. Το εξωτερικό μπορεί να είναι μέτριο. Αλλά έχουν άλλα κάλλη μέσα. Μέσα. Ικανότητες. Πολύ σοφία. Η γνώση. Επιστήμη. Η καρδία σου υψώθη δια το κάλλος σου. Έχουμε εκεί ένα πρόβλημα. Έφθυρας τη σοφία σου. Δια την λαμπρότητά σου. Λαμπρότητα είναι το να ακτινοβολείς. Να είσαι γεμάτος φως. Δώρα, χαρίσματα, ευλογίες. Άνθρωποι να ευεργετούνται, να φαίνεται η παρουσία του Κυρίου από μέσα σου. Έφθυρες τη σοφία σου δια την λαμπρότητά σου. Ποια είναι η αντίδραση του Θεού, αδελφοί, σε μια υπερηφανή καρδιά? Θέλω σε ρίψει κατά γης. Θέλω σε εκθέσει ενώπιν των βασιλέων, για να βλέπω συνεισέ. Για να δούμε λίγο το θέμα από τη βάση του. Διαβάσαμε στο 12, «Συ επεσφράγισες τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας, τέλειος εις κάλος». Τι είναι η σοφία? Είναι η λέξη χαχμά στα εβραϊκά. Με μια γενική έννοια είναι μια ολοκληρωμένη πλατιά γνώση και αντίληψη των πραγμάτων στην ορθή φύση και τη σχέση τους. Είναι πλατιά γνώση και αντιλαμβάνεται το κάθε τι ορθά η σοφία. Δεν έχει δηλαδή φαντασιώσεις και υποθέσεις και τέτοια πράγματα. Αντιλαμβάνεται η σοφία ολοκληρωμένα και σωστά την ορθή φύση των πραγμάτων και τις σχέσεις μεταξύ τους που έχουν. Ρωτά, τι είναι το κάθε τι ή για ποιο λόγο είναι έτσι που είναι? Πού αποσκοπεί? Είναι επίσης η γνώση, η σοφία, έτσι. Είναι η γνώση και η ικανότητα να κάνουμε σωστές επιλογές στον εύθετο χρόνο.

0: μέσα στη διάκριση. Καμιά φορά ο Θεός μας μιλάει, μας λέει πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Ένα μεγάλο δίλημα. Στον εύθετο χρόνο, η σοφία θα σε βοηθήσει να κάνεις σωστές επιλογές. Ανάμεσα στους Εβραίους, ο όρος σοφία περιέκλει ένα ευρύ κύκλο αρετών και διανοητικών χαρισμάτων. Για παράδειγμα, έχουμε τη σοφία του Σολομώντα, ο οποίος είχε ιδιαίτερη χάρη σε κυβερνητική σοφία. Αλλά όχι μόνο. Μάς το παράδειγμα με τις δύο πόρνες, οι οποίες ήρθαν εκεί με ένα μωρό και διεκδικούσε κάθε μια το ίδιο παιδί. Με τι σοφία ο Σολομώντας το έλυσε αυτό. Ώστε θαύμασαν όλοι για τη σοφία του. Αλλά δεν του έδωσε μόνο αυτό. Του έδωσε πλάτος. Μίλησε για 1000 πράγματα ο Σολομών. Έκανε λεξικά, έκανε κυκλοπαίδειες. Μίλησε για τα ζώα, μίλησε για τα φυτά, μίλησε για τον ουρανό. Πλατιά είναι η σοφία. Τι θέλουμε, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Λέει στις Παροιμίες 8:12, «Εγώ η σοφία κατοικώ μετά της φρονήσεως και βρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων». Προσέξτε, εδώ μας δείχνει κάτι από τη σοφία, ότι η σοφία θα σου δώσει βουλεύματα. Τι είναι το βούλευμα? Είναι λύσεις. Θα σου δώσει τρόπο να σκεφτείς. Θα σου αναλύσει το κάθε τι, δεν θα είσαι στο σκοτάδι. Η συνέπεια της σωστής επιλογής, το να μάθουμε δηλαδή να επιλέγουμε σωστά κάθε φορά, είναι ένδειξη ωριμότητας και εξέλιξης, ότι μεγαλώνουμε, αυξανόμαστε, αλλάζουμε. Αυτή η σοφία που δίνεται από τον Θεό λειτουργεί μέσα σε μια σφαίρα. Λειτουργεί μέσα σε ένα τρόπο ζωής. Παροιμίες 1:7, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Άρα πού λειτουργεί η σοφία? Μέσα στον φόβο του Κυρίου. Για αυτή τη σοφία μιλάμε. Για θα δούμε την άλλη σοφία σε λίγο. Τη φθαρμένη σοφία. Οι άφρονες καταφρονούσε τη σοφία και τη διδασκαλία. Μέσα στο φόβο του Κυρίου. Μέσα στον καρπό του Πνεύματος. Εκεί λειτουργεί αυτή η σοφία. Την θέλουμε? Ναι, άμα θέλουμε τη σοφία, πρέπει να μεγαλώσει ο καρπός, δηλαδή ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας. Όταν η γνώση που προμηθεύει η σοφία, οι νόμοι της, οι αρχές της, η κατασταλαγμή της, οι αντιλήψεις της, τα βουλεύματά της που διαβάσαμε, συνδυάζονται με τον πιο χρήσιμο τρόπο ώστε να μορφώνονται σε σωστό σχέδιο για τη λύση κάποιου ιδιαίτερου προβλήματος, τότε αυτό ονομάζεται σύνεση. Το ξαναπώ. Όταν η γνώση που προμηθεύει η σοφία σου λέει τι είναι το κάθε τι. Σου διδάσκει τους νόμους της, τις αρχές της, τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι κάνει το ένα και τι κάνει το άλλο. Που είναι οι λόγοι του Θεού. Η γνώση λοιπόν που προμηθεύει η σοφία, οι νόμοι της, οι αρχές της, η κατασταλαγμή της, οι αντιλήψεις της, τα βουλεύματά της, όταν συνδυάζονται με τον πιο χρήσιμο τρόπο, ώστε να μορφώνονται σε σχέδιο δράσης. Προκειμένου δηλαδή να λυθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, τότε αυτό λέγεται σύνεση. Και πάντοτε βλέπεις ότι η σοφία πάει με τη σύνεση. Θυμάστε τα 7 πνεύματα στον Ισαΐα του Κεχρισμένου. Το πνεύμα του Γιάχουε είναι το ξεκίνημα του δέντρου και μετά έχουμε 6 κλαδιά. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως μαζί. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και σου δίνει το πρώτο είναι η σοφία και το τελευταίο ο φόβος του Κυρίου. Εκεί θα σε οδηγήσει. Και όλα τα υπόλοιπα θα σε οδηγήσουν εκεί, αλλά δουλεύουν σωστά με το φόβο του Κυρίου. Εάν φύγει ο φόβος του Κυρίου, τι έχουμε? Θα το δούμε τώρα. Θα το δούμε. Η σύνεση είναι παράγωγο της σοφίας. Αδερφές δηλαδή. Δουλεύουν μαζί. Παροιμίες 24:3 λέει «Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται». Προσέξτε λίγο. Η οικοδομή του οίκου έχει να κάνει με να μπουν τα θεμέλια, όλα αυτά ακριβώς να γίνει, αλλά η εδραίωση έχει να κάνει με τη σταθερότητα του οίκου. Σταθερότητα. Αυτή η σοφία λοιπόν, ο Ιάκωβος, κοιτάξτε πώς την λέει, 3:17, η άνωθεν σοφία, γιατί είναι και η εκ των κάτω. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική. Τα ακούμε αυτό. Εάν έχεις καυγά μέσα σου, η σοφία είναι μακριά. Πρέπει να τη φωνάξεις και να είσαι ειρηνικός για να μπορεί να δουλέψει. Επιοικείς, ευπηθείς. Ακούμε την ποιότητα της σοφίας. Πώς είναι. Αδελφοί, τι θέλουμε. Ωραία. Ευπηθείς. Τι να πει ευπηθείς. Ευπήθω. Πείθομαι. Πείθεται εύκολα. Και εννοούμε βέβαια στην αλήθεια του Θεού. Δεν είναι συνέχεια. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Εντάξει, θα τα πεις τα ναι, αλλά σου, αλλά ο λόγος του Θεού είναι τέλειος και κάποια στιγμή θα τα αφήσεις και θα πεις, Κύριε, ποτάσω. Αμήν. Και κρατάς αυτή τη στάση. Θα δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η στάση. Πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Αυτά είναι τα στοιχεία της σοφίας. Για να δουλέψει η σοφία. Κοίταξε το, θέλω καθένα να κοιτάξει τον εαυτό του σήμερα. Ας αφήσουμε το σύνολο. Εμένα. Εγώ τι κάνω. Πώς στέκομαι μπροστά στα δώρα τα οποία μου έχει δώσει ο Θεός. Από αυτή τη σοφία πληρώθηκε ο Χεϊλέλ, έτσι είναι το όνομά του. Θα πει ακτινοβόλος, λαμπρός. Και οι εβδομήκοντα έδωσαν το όνομα Εωσφόρος. Οι εβδομήκοντα το δώσαν. Δεν λέει μέσα Εωσφόρος. Λέει Χεϊλέλ, που θα πει λαμπρός. Γι' αυτό λέει, έφερες τη σοφία σου δια την λαμπρότητά σου. Του λέει το όνομά του εκεί. Δια την λαμπρότητά σου. Ο λόγος του Θεού δίνει τεράστια έμφαση στη σοφία. Λέει στις παροιμίες 4-5, απόκτησον σοφίαν, απόκτησον σύνεση. Βλέπετε, πάνε μαζί αυτά. Μη λησμονήσεις αυτήν, μη δε κλείνεις από το λόγο του στόματός μου. Άρα η σοφία τι είναι, οι λόγοι του στόματος του. Μη εγκαταλείπεις αυτήν και θέλησε περιφυλάτη, αγάπα αυτήν και θέλησε διατηρεί. Η σοφία είναι το πρώτιστον, απόκτησον σοφίαν και υπερπάσαν απόκτησήν σου, απόκτησον σύνεσιν. Παροιμίες 3:13 λέει, μακάριος ο άνθρωπος όσης έβρικε σοφίαν και ο άνθρωπος όσης απέκτησε σύνεσιν. Έχει μακαριότητα μέσα της. Μακαριότητα. Τι λέτε, μια μάνα που μεγαλώνει τα παιδιά της έχει ανάγκη από σοφία ή ο μπαμπάς. Χριστέ μου κι αν έχουμε ανάγκη. Γιατί έρχονται τα παιδιά με ένα σωρό ερωτήσεις, με ένα σωρό μπερδεμένα από το σχολείο, μπερδεμένα από τους φίλους. Γίνονται 1000-2 και έρχονται να σου κάνουν όλες αυτές τις ερωτήσεις. Πρέπει να έχουμε σοφία. Και για τους ανθρώπους που συναντάμε έξω. Για αυτούς που φέρνουμε στο Χριστό, που είναι γεμάτοι ερωτήσεις, που έχουν μια σοφία μέσα φθαρμένη. Έχουν μέσα τους την κοσμική σοφία και την κουβαλάνε μέσα στην Εκκλησία. Ήταν λοιπόν γεμάτος ο Χεϊλέλ με τη σοφία του Θεού, γεμάτος με το κάλος της παρουσίας του Θεού. Και έτσι ο Θεός τον έστησε στην Εδέμ για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Σκεφτείτε πόσο ο Θεός εκτιμάει τον άνθρωπο ώστε έφτιαξε ένα τέτοιο αγγελικό δημιούργημα για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Σαν να λέμε ότι έφτιαξε ένα ακριβό δώρο για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Άρα ο άνθρωπος τι είναι? Πάνω από τους αγγέλους. Αν και τώρα είμαστε κατώτεροι των αγγέλων, το λέει ο ψαλμωδός, το λέει. Έκαμες, λέει, αυτόν. Τι είναι ο άνθρωπος σας να ενθυμίσει αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου να επισκέπτεσαι αυτόν. Λέει, εσύ έκαμες αυτόν, λέει, κατώτερον των αγγέλων. Με δόξα και τιμή εστεφάνωσες αυτόν. Δηλαδή, στο τέλος θα είναι γεμάτος από τη δόξα και τη τιμή, θα καθίσουμε στο θρόνο. Οι άγγελοι δεν κάθονται στο θρόνο. Δεν είναι οι νύμφοι του Κυρίου. Είναι άλλη η υπηρεσία τους, άλλη η κτήση τους και πληρώνονται με το ίδιο, με την ίδια παρουσία του Θεού και χαίρονται σε αυτό που ο Θεός τους δίνει να κάνουν και ευλογούνται και ευχαριστιώνται. Αλλά όσον αφορά τα της σωτηρίας, επιθυμούν να εγκύψουν, λέει, γιατί δεν καταλαβαίνουν. Είναι άλλη κτήση. Τους έφτιαξε για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία, λέει. Τον έστησε, λέει, στην Εδέμ. Άρα η πτώση του Εωσφόρου δεν έγινε πριν την Εδέμ. Και όπου έχω ακούσει, πιστέψτε με γι' αυτό, όπου έχω σταθεί, ακούω αυτή την ανόητη διδασκαλία. Ότι πριν ακόμα ο Θεός φτιάξει οτιδήποτε, ο διάβολος επαναστάτησε, ο άγγελος επαναστάτησε αυτός, ο Εωσφόρος, και παράσυρε το τρίτο των αγγέλων και τους έριξε κάτω και από εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα. Ποιοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι μόρφωσαν αυτή τη διδασκαλία? Οι θεολόγοι του 4ου αιώνα, 5ου αιώνα. Τότε μορφώθηκε αυτό. Και πήραν τα γραπτά τους και από εκεί είναι μέχρι σήμερα, το έχει πάρει αυτό όλη η Εκκλησία. Δυστυχώς. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι έγινε. Λείπουν, είναι σαν να έχουν ένα παζλ και βλέπουν κομμάτια ότι λείπουν. Τώρα τι κάνουμε? Δεν μπορούν να κλείσουν, να δουν όλη την εικόνα. Δεν έγινε πριν την Εδέμ η πτώση του Εωσφόρου, αλλά μέσα στην Εδέμ. Εφόσον μέσα στην Εδέμ ο Θεός έθεσε ένα έξοχο αγγελικό δημιούργημα, τον Χαϊλέλ, γεμάτο από σοφία, γεμάτο από κάλος, χερούβε επισκιάζον. Τέλειος. Έχουμε πει τι ήταν αυτό το οποίο τον έκανε να πέσει. Τον έκανε να κάνει αυτά που έκανε. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ο Κύριος μας λέει το σούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος. Εβραίους 1:4. Ο Χριστός είναι πάνω από τους αγγέλους. Θα προσκυνήσουν σε αυτόν, λέει, πάντες οι άγγελοι. Όλοι θα τον προσκυνήσουν. Όλη η κτήση. Πουράνια, επίγεια, καταχθόνια. Γιατί είναι πάνω από όλους και όλα. Είναι ο Υιός του Θεού, είναι η εικόνα του Θεού, είναι το μέσο το οποίο διάλεξε ο Θεός να φανερώνεται και να μας μιλάει. Να βλέπουμε δηλαδή τον Θεό στο πρόσωπό Του. Αμήν. Αυτό δεν το έχει κάνει για κανένα άγγελο. Για κανένα άγγελο. Το ότι λέει, το σούτον, στο κείμενο έτσι, ανώτερος των αγγέλων γενόμενων, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Το όνομα που κληρονόμησε ξέρουμε ότι είναι το όνομα Ιησούς, στο οποίο περικλείονται όλοι οι τίτλοι. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός είναι και κάνει περικλείονται μέσα στο όνομα. Το όνομα. Όταν ο Ιωάννης μιλάει, νομίζω είναι στην 3η Ιωάννου, στο 7ο εδάφιο. Μιλάει για κάποιους αδερφούς, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί την εκκλησία εκεί και τους ζητάει να τους ξεπροβοδίσουν, δηλαδή να τους δώσουν φιλοξενία, αλλά και τα αναγκαία για να πάνε παρακάτω, γιατί κοιτάξτε τι λέει. Διότι υπέρ του ονόματος αυτού, λέει ο Βάμβας, εξήλθον. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Πάμε λίγο στο κείμενο. Υπέρ γάρ του ονόματος εξήλθον. Δεν λέει του ονόματος αυτού. Διότι εξήλθαν για το όνομα. Ποιο είναι πιο έξοχο? Ονόματος αυτού ή το όνομα? Το όνομα. Καταλαβαίνετε η Εκκλησία πώς ένιωθε, καταλάβαινε, πίστευε και ζούσε το όνομα. Δεν υπήρχε σύγκριση με άλλο. Γι' αυτό και ό,τι κάνετε λόγω ή ενεργό όλα, να τα κάνετε, λέει ο Παύλος, Κολοσσαΐς 3:17, στο όνομα του Ιησού. Στο όνομα του Ιησού. Ο Εωσφόρος ήταν ένας άγγελος και είχε κάποιες καθορισμένες ιδιότητες και λειτουργίες που ήταν αναγκαίες για να κάνει την υπηρεσία του στο ανθρώπινο γένος. Θυμάστε τι είπαμε είναι το χρίσμα. Το χρίσμα είναι ιδιαίτερες χάριτες, ικανότητες, αρετές που δίνει ο Θεός στο κάθε άτομο για να εκπληρώσει το έργο το οποίο καλείται να κάνει για τον Θεό. Εξαρτάται Τι σου δίνει να κάνεις. Θα σου δώσει και το ανάλογο χρήσμα, το οποίο έχει την ικανότητα να αυξάνεται. Καθώς αυξάνεται η χάρη, από χάρη σε χάρη, πάμε από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη. Καθώς αυξάνουμε σε αυτά, αυξάνει το χρήσμα. Αυτός τώρα ήταν χερούβι, είχε χρήσμα από τον Θεό και χρησμένο, λέει. Είχε ικανότητες δοσμένες από τον Θεό να μπορεί να εκτελεί την υπηρεσία του και να πληρώνει τις ανάγκες που είχε ο άνθρωπος στην Εδέμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε τον Βάλ, έχουμε την Αστάρτη, έχουμε και τον Θαμούζη, τον Μήθρα, έχουμε τον Ήλιο, έχουμε τη Σελήνη, έχουμε το Μήθρα, έχουμε τον Αμόν Ρα, την Ίσιδα, τον Όσυρη, όπου και να κοιτάξεις. Και όλη η λατρεία των αρχαίων Ελλήνων ήταν τριάδες θεών, το δωδεκάθεο. Ήταν τριάδες θεών. Αν θυμάμαι καλά, ο Δίας, η Ήρα και η Αθηνά, τριάδα. Ξέρω, ο Άρης, ο Ποσειδώνας και κάποιος άλλος, τριάδα. Έτσι ήταν φτιαγμένο όλο. Ο Κρόνος γέννησε τους Ιούς με τη Ρέα, οι Ιοί αυτοί σκότωσαν τον Κρόνο, πήρε την εξουσία ο Δίας και αυτοί εξουσιάζουνε. Παραμύθια της Χαλιμάς, συνάδελφοι, παραμύθια μέσα από μια φθαρμένη σοφία. Φθαρμένη σοφία. Και όμως, κοιτάξτε, όλη η Κίνα, τόσο τους πιστούς που είναι εκεί, μέχρι τώρα λατρεύει δράκους, λατρεύει δαίμονες, σε ό,τι δεν μπορεί να φανταστείς. Θυμάμαι, διάβαζα ένα βιβλίο παλιά, στο σχολείο όταν ήμουν ακόμα, για κάποιον Ιεραπόστολο, ο οποίος ήταν στην Καμπότζη. Όταν ήταν να μπουν οι Χμέρ μέσα για να την καταστρέψουν, και αυτός ήταν εκεί και άρχισε ο Θεός να σώζει, δεν ξέρω πού να τους βάλουν τους ανθρώπους, με τέτοια ταχύτητα και δύναμη. Και ήταν στη μέση του δρόμου και ξαφνικά γίνεται επίθεση από τους Χμέρ, με πολυβόλα. Και ήταν μέσα σε ένα μεγάλο πούλμαν και βγήκαν όλοι έξω. Και μπήκαν κάτω από το πούλμαν. Και ξέρετε τι κάνανε από το φόβο τους. Άρχισαν όλοι να κρατάνε τα κουμπολόγια τους και τα κουμποσκήνια τους και τα φυλακτά τους και αυτά. Και τρέμανε όλοι. Λέγανε τις προσευχές αυτά. Απάτη μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Στη Γέννηση 3.1 λέει ο δε όφης ήταν το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού. Πήρε ένα ζώο, το επέλεξε. Εκεί που λέει φρονιμότερο, στα εβραϊκά είναι αρούμ. Αρούμ, θα πει φρόνιμος, πανούργος. Πανούργος. Και για να δείτε τη χρήση της λέξης, Α Σαμουήλ 23-22 λέει, «Υπάγετε λοιπόν, βεβαιώθητε ακριβέστερα και μάθετε και είδετε τον τόπο αυτού», λέει ο Σαούλ. Σε αυτούς που θα πήγαν να βρουν τον Δαβίδ, τον κυνηγούσε. Πού κρύπτεται, τι είδε αυτόν εκεί. Διότι μου είπαν ότι μηχανεύεται πανουργίες. Διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Πανούργος. Στα εβραϊκά είναι αρόμ για ερήμ. Η ίδια λέξη επαναλαμβάνεται δύο φορές για να δείξει ένταση. Πανούργος. Πανούργος. Έχουμε ένα εχθρό, αδερφή, ο οποίος είναι μοναδικός. Και ο κύριος σκοπός του είναι να μας χωρίσει από τον Θεό. Τι χρησιμοποιεί γι' αυτό? Φθαρμένη σοφία. Διαστρεβλωμένη, ακάθαρτη, σκοτεινή, βέβυλη, δηλαδή πονηρία. Μας πολεμάει με τον ίδιο τρόπο, πέστε μου. Ναι. Αρχίζει διευθύνοντας πρώτα το νου μας με την πονηρία του. Όταν ο εχθρός θέλει να δημιουργήσει έχθρα μεταξύ μας και του Θεού, θα επιτεθεί στη διάνοιά σου ώστε να τη διαφθείρει. Ακούστε το. Β' Κορινθίους 11.3. Φοβούμε όμως μήπως καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύαν δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νους σας. Εκπεσών από της απλότητος της εις των Χριστών. Απλότητα! Σαν παιδί ο Κύριος θέλει να είσαι. Όχι, αυτό δεν είναι στο λόγο του. Φύγε, δεν θέλω. Δεν ακούω. Όχι, τελείωσε. Όχι, εγώ αγαπάω τον Κύριο, αγαπώ την αλήθεια του. Αγαπάω το φως του, αγαπάω την καθαρότητά του. Δεν θα κάθομαι να σκέφτομαι μέσα, να ζηλεύω και να έχω μέσα δαίμονες και αυτά να τυραννάνε το μυαλό μου. Όχι. Θα είμαι απλός. Εμπιστεύομαι τα πάντα στον Κύριο. Πανούρου, ξέρετε από πού βγαίνει. Από το πας και έργο. Δηλαδή, είναι αυτός που είναι ικανό να διαπράξει τα πάντα. Με την κακή έννοια, δηλαδή, πρόθυμος διαπαντός είδου έγκλημα, λέει ο Σταματάκος, μοχτηρός, ασυνείδητος, παμπώνυρος, δόλιος, απατεών. Αυτός είναι ο πανούργος. Λέει και, κοίτα, τον Παπνιά τι κοίταξα. Λέει, αυτός που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να μηχανεύεται κάθε είδους δόλιο τέχνασμα. Το κάνει αυτό ο διάβολος, αδερφή. Ναι, για να πετύχει τους σκοπούς του. Δόλιος, κατεργάρης, επίβουλος, παν έργων ποιών, πανούργος. Η λέξη εξελίχθηκε σημασιολογικός, επικακό, δηλώνοντας όχι μόνο αυτόν που εκτελεί τα πάντα, αλλά και εκείνον που είναι σε θέση να μετέλθει οτιδήποτε για να πετύχει το σκοπό του. Έχω δει καταστάσεις άνθρωποι να λένε εμψύχρο ψέματα. Πιστοί. Ψέματα. Συνδέει την πανουργία και τη διαφθορά του νου με το άλλο Ευαγγέλιο και άλλο Χριστό. Λέει στην Β' Κορινθίους 11:2, λέει, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς, κατά ζηλοτυπία Θεού. Επειδή σας ηραβώνησα με έναν άνδρα. Πώς είμαστε αραβωνιασμένοι, αδερφοί, με τον Ιησού. Η ψυχή μας είναι αραβωνιασμένη. Εκείνον. Δεν υπάρχει άσυν και θήλη εδώ. Διέ να σας παραστήσω παρθένων αγνή. Εις τον Χριστό. Αγνή. Σε θέλει αγνό ο Κύριος. Αγνό νου, αγνή καρδιά, αγνά συναισθήματα. Αγνό βάδισμα. Φοβούμε όμως μήπως καθώς όφησε ξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκπεσών από τις απλότητες της εις τον Χριστό. Διατήρησε σε παρακαλώ την απλότητα αυτή. Διατήρησε την. Μη κάνεις τον πονηρό. Μη ψάχνει να βρεις εκεί κάτι που δεν υπάρχει. Εάν είναι και υπάρχει κάτι, ο Θεός θα το αποκαλύψει. Χωρίς πονηρία. Αμήν. Μπορεί. Όχι αν μπορεί. Όχι αν μπορεί. Α, Ιάννου 4:3 και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν εσαρχή, δεν είναι εκ του Θεού και τούτο είναι το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο νικούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς ήλθε εν εσαρκή. Δεν το ομολογεί. Γιατί εν εσαρκή ο Χριστός, σαν άνθρωπος δηλαδή, τον νίκησε τον διάβολο. Στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα απολάμβαναν την παρουσία του Θεού. Έλαβαν τον λόγο του, τον υπάκουαν χωρίς να τον αφισβητούν ή τον αφιβάλλουν. Πίστευαν με όλη τους την καρδιά ότι η εντολή του Θεού ήταν για το καλό τους. Πιστεύουμε, αδελφοί. Μην έχεις δεύτερη σκέψη σε ό,τι έχει να κάνει με το... ό,τι λέω εγώ έχει δεύτερη σκέψη, ψάξ' το. Αλλά όταν ο Κύριος λέει κάτι, μην έχεις δεύτερη σκέψη. Παραδώσεις αυτό. Πίστευαν με όλη τους την καρδιά ότι η εντολή του Θεού ήταν για το καλό τους και ότι ο Θεός δεν εννοούσε κάτι αρρωστημένο, κρατώντας τους μακριά από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ήτανε σε απόλυτη ειρήνη. Μέχρι που ήρθε ο διαφθορέας. Έχετε ακούσει τον κόσμο όταν θέλουν να συκοφαντήσουν. Τι κάνετε εκεί? Τα λεφτά σας παίρνουνε. Τι νοσοφία είναι αυτή, πέστε μου. Ποιος είναι αυτός που σου λέει, ξέρετε αυτός τι είναι, εγώ τον ξέρω. Α, ναι. Ούτε τους έχω δει, ούτε με ξέρουν, ούτε τους ξέρω, αλλά με ξέρουνε. Πώς τολμούν οι άνθρωποι και τα κάνουν αυτά, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω. Πώς θα διαφθείρει το νου σου, εύκολα. Το όντι είπε ο Θεός. Εύκολα. Αρχίζει το σκουλίκι και δουλεύει μετά. Η διεφραμένη σοφία του διεύθυρε το μυαλό της Εύας και δεν έβλεπε πια τα λόγια του Θεού με την αγνότητα και τον απλό νου. Διεύθυρε το καθαρό και απλό μυαλό της και την έκανε να επαναστατήσει απορρίπτοντας το λόγο του Θεού. Πάντα την ίδια τακτική χρησιμοποιεί ο διάβολος που είναι να διεφθύρει το καθαρό μυαλό μας στα πράγματα του Θεού. Μην τον αφήσεις. Σου έχει δώσει ο Κύριος κάλος, λαμπρότητα, ομορφιά ουράνια επάνω σου. Αν μπορούσες να δεις τη λαμπρότητα με την οποία σε έχει ντυμένο ο Κύριος. Για δες τον εαυτό σου λίγο ντυμένος με τη δικαιοσύνη του Θεού. Πώς θα μοιάζεις στη σφαίρα του Πνεύματος. Πώς θα μοιάζεις. Θα είναι νομίζεις ένα λευκό ρούχο σαν το πουκάμισό μου. Όχι, θα στράφτει αυτό. Όπως άστραφταν τα ρούχα του Κυρίου. Σε έχει ντύσει με τη λαμπρότητά του. Δεν μπορείς να το δεις, αλλά είναι εκεί. Και μας το λέει ο Θεός και το πιστεύουμε. Σου έχει δώσει κληρονομία του Πνεύματος. Αυτό που ο Θεός είναι, που έχει. Το Πνεύμα το Άγιο. Είναι μέσα σου. Σε λέει είσαι γιος μου, κόρη μου. Κληρονόμος μου. Η νύμφη μου. Ό,τι πιο αγαπητό κεράσμιο έχω, είσαι εσύ. Το δέχεσαι με απλότητα. Ή θα αφήσεις το αρρωστημένο αυτό μυαλό του διαβόλου να το προσβάλλει και μετά μπαίνει στη διαδικασία. Πού πάει αυτό, πάνω ή κάτω. Κάτω πηγαίνει. Αποκλείται να πάει πάνω. Θα σε τραβήξει μακριά από τον Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί, από την αρχή μέχρι τώρα που ακούσαμε. Και θέλω να σηκωθούμε, παρακαλώ. Εγώ θέλω να σας προκαλέσω να κάνουμε μια πολύ σοβαρή απόφαση ενώπιον του Κυρίου που θα μας διευκολύνει πάρα πολύ. Σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν σώμα Χριστού. Μην αφήσεις τον εχθρό να φθείρει τη σοφία σου. Εκτίμησε αυτό που ο Θεός έχει κάνει και σου έχει δώσει. Εάν δεν το έχει, ζήτησε το. Γιατί δίνει πλούσια, λέει, και κανένα δεν ονειδίζει που θέλει σοφία. Ελάτε να κάνουμε μια απόφαση μπροστά στον Κύριο και θα ζητήσουμε τη βοήθειά Του να φυλάξει τα Άγια μας, να φυλάξει τη σοφία μας, την άνωθεν. Γιατί με αυτήν μας δίνει ο Θεός συνέχεια. Αυτήν εργάζεται, αυτήν κηρύττει. Η σοφία κηρύττει στις γωνίες, στις πλατείες. Κηρύττει τις αρετές της, την ομορφιά της, το μεγαλείο της. Ελάτε να το ζητήσουμε. Κύριε Ιησού, εσύ είσαι η σοφία που ήρθες από ουρανού για μας, ώστε στο πρόσωπό σου να δούμε τη δόξα του Πατρός. Ευχαριστούμε που μας κάλεσες, Κύριε. Αν και ήμασταν ανάξιοι, μέσα στη βρωμιά και την ακαθαρσία του κόσμου, της αμαρτίας, μολυσμένοι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Εσύ μας κάλεσες, Κύριε, και μας καθάρισες με το αίμα της θυσίας σου, Ιησού. Έβαλες γλυκιά μετάνοια μέσα μας. Μας συγχώρησες. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Μας έδωσες δηλαδή ζωή αιώνια. Μας βάπτισες με το Άγιο Πνεύμα σου. Μας έδωσες και μας δίνεις χαρίσματα ουράνια, Κύριε. 3.000 υποσχέσεις μέσα από το Λόγο σου είναι οι δικές μας. Μας έδωσες όμορφη κοινωνία μεταξύ εσού και του Πατρός σου, Ιησού Άγιε. Μας έδωσες κοινωνία με τόσο αγαπητούς, καλούς, ευλογημένους αδελφούς μας και αδελφές μας, Κύριε. Και όχι μόνο εδώ, αλλά ανά τον κόσμο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τα δώρα σου αυτά. Μας έντυσες με έγλη, με δόξα. Μας έντυσες με κράτος και δύναμη, με εξουσία. Έβαλες επάνω μας το όνομά σου, Κύριε. Δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτό. Κύριε, και σου ζητάμε το βράδυ αυτό μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας να μας φυλάξεις σε αυτή τη δική σου σοφία, Κύριε. Την ουράνια, την επίοικη, την ευγενική, την Άγια σοφία σου, Κύριε. Να μην ανοίξουμε στον εχθρό, να μην δεχθούμε φθαρμένη σοφία, να μην δεχθούμε, Κύριε, το ψέμα, την πλάνη. Να δεχόμαστε αυτό που εσύ λες ότι είμαστε, Κύριε. Να μην φρονούμε ώστε να υψηλοφρονούμε, αλλά να φρονούμε ώστε να σοφρονούμε, όπως λέει ο Λόγος σου. Έλα και πλημμύρισε το σώμα σου με την σοφία σου αυτή, Κύριε. Και αύξησέ μας, Κύριε. Όπως εσύ αύξανες, έτσι και εμείς. Δώσ' μας, Κύριε, ικανότητα αντίστασης και αντίδρασης ενάντια στο φρόνημα του εχθρού, ενάντια σε αυτή τη φθαρμένη σοφία. Φύλαξέ μας, Κύριε, να μην καταστρέψουμε και διαφθείρουμε τη σοφία μας εξαιτίας της λαμπρότητας με την οποία μας δίνεις, Κύριε Ιησού. σε ό,τι μας δίνεις να κάνουμε, σε ό,τι είμαστε, Κύριε, από τη φύση μας ή σε ό,τι εσύ μας κάνεις από τη δική σου δόξα. Γιατί θέλουμε να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Κύριε. Διαλέγουμε την οδό αυτή της καλοσύνης, της αγαθότητας, της καθαρότητας, της αγνότητας, Κύριε, της ευπιστίας στο λόγο σου, της επίθειας, Κύριε. Και εσύ θα μας δώσεις όλα τα αγαθά σου πλούσια. Θα μας δώσεις, Κύριε, άφθονη όχι μόνο σοφία, θα μας δώσεις σύνεση, διάκριση. Θα μας δώσεις, Κύριε, γνώση των μυστηρίων σου, της βασιλείας σου, Κύριε. Και δεν θα χρειάζεται να μετέχουμε από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως, του καλού και του κακού. Από σένα, Κύριε, λαμβάνουμε και σε ευχαριστούμε. Και ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν. Θα ρωτήσει κανείς, γιατί ο Αδάμ και η Εύα είχαν ανάγκη προστασίας, επισκίασης. Για ποιο λόγο? Όλα ήταν μια χαρά εκεί. Θυμάστε ότι ο Θεός μέσα στον κήπο έβαλε το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Γιατί έβαλε το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού? Δεν έβαλε ώστε να σκανδαλιστεί ο άνθρωπος. Δεν ήταν σαν κίνητρο. Αυτό δεν ταιριάζει με την καρδιά του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις την καρδιά του Θεού σου. Για να μην έρθει ο άλλος με την φθαρμένη σοφία και σου βάζει πονηρίες μέσα. Έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ήταν επειδή ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο. Τους είπε, από το δέντρο της ζωής μπορείτε να φάτε τα ζεστά αιώνια. Από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, τον καρπό του, μη φάγετε, διότι τη μέρα κατά την οποία φάγετε, με θάνατο θα πεθάνετε. Θα πεθάνετε πνευματικά. Θα χωριστείτε από μένα. Ο Θεός ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο να γίνει όμοιος με τον εαυτό του. Αυτό δεν είπε? Ας κάμαμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών. Και ας εξουσιάζει. Αυτή ήταν η καρδιά του Θεού. Ήθελε να κάνει τον Θεό όμοιο. Με τον άνθρωπο όμοιο, με τον εαυτό του. Αλλά για να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό, πρέπει να μάθουμε να ζούμε επιλέγοντας συνεχώς το καλό και να αποφεύγουμε το κακό. Αυτό ήθελε ο Θεός να περάσει μέσα στον Αδάμ και την Εύα. Να μάθουν να ζούνε αμέριμνα ήσυχα, εμπιστευόμενοι τους λόγους του Θεού. Με απλότητα. Όπως ένα παιδί που λέμε τα παιδιά είναι απονήρευτα σε αυτή την ηλικία. Του λες, παιδί μου, αυτό είναι έτσι. Τι λέει το μωράκι? Ναι, μαμά. Ναι, μπαμπά. Τελείωσε. Και έχω να σας κάνω μια μεγάλη ερώτηση σήμερα. Ο Αδάμ και η Εύα ζούσανε αθώα μες στον κήπο. Τόσο αθώα που λέει ήταν γυμνοί και δεν τρεπόντουσαν. Δηλαδή, όπως είναι τα μωράκια που τα βλέπουμε 2 χρονών, 3 χρονών και πάει η μαμά να τους λούσει, τις ξεφεύγουν και τσίτσιλα τρέχουν πλάτσα πλάτσα και εκεί και δεν τους νοιάζει, δεν τρέπονται. Δεν έχουν μέσα τους τι? Πονηρία. Αυτή η πονηρία, αδελφοί, είναι η φθαρμένη σοφία. Ζούσανε με τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό και στα λόγια Του. Απολάμβαναν όλα αυτά που ο Θεός έκανε για αυτούς, απολάμβαναν την κοινωνία μαζί Του, η οποία προφανώς πρέπει να ήταν μέσω ενός αγγέλου. Όπως όταν ο Θεός ήταν να φανερωθεί στο Μωυσή, πώς φανερώθηκε? Στην Κεωμανή Βάτο. Τον άγγελο, μέσα από τον άγγελο του Γιάχουε φανερώθηκε. Αν διαβάσεις εκεί, λέει και άγγελος Κυρίου εφάνη εν φλουγή πυρός και μανιβάτο. Και είπε ο Κύριος μέσα από τον άγγελο. Έτσι φανερώνονταν ο Θεός. Όπου βλέπουμε, ο Θεός φανερώνονταν μέσω αγγέλων. Γιατί δεν μπορεί κανείς να αντέξει αυτή καθ' αυτή την παρουσία του Θεού. Κανείς. Ήθελε λοιπόν ο Θεός να γυμνάσει το ελεύθερο θέλω του, την ικανότητα επιλογής του, ώστε να στρέφεται πάντα προς το αγαθό. Και η μεγάλη ερώτηση είναι η εξής. Σήμερα, στον καιρό που ζούμε, εάν είχες να επιλέξεις να ζεις σαν παιδί απονήρευτο, αγνό, η σκέψη σου καθαρή, με τέλεια εμπιστοσύνη στα λόγια του Θεού, σε σύγκριση με όλη τη φιλοσοφία και όλο αυτόν τον τέρμο ανακύκλο που έχει φτιάξει αυτή η φθαρμένη σοφία του Εωσφόρου, με την οποία είναι φορτωμένος ο κόσμος. Και έτσι ερχόμαστε δυστυχώς στον Χριστό και εμείς. Που είναι γεμάτο αντιξότητες, σύγχυση, Βαβέλ. Και πάνω αχρίο πράγμα είναι εκεί. Εάν σου δίνω την ευκαιρία να επιλέξεις, που σου δίδεται βέβαια, το να ζεις όπως ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον κήπο της Εδέμ πριν αμαρτήσουν, θα το έκανες? Πώς θα το κάναμε, για να δω. Αυτό σας κάλεσε ο Κύριος να κάνετε. Αυτό μας κάλεσε να κάνουμε. Να πάρουμε το νου του Χριστού, την καρδιά του Χριστού. Λέτε ο Χριστός να είχε ενδιασμούς για τους λόγους του Θεού? Λέτε να είχε μάχες και αχ αυτό και εκείνο και πώς, μήπως δεν είναι έτσι και μήπως γίνει αυτό και μήπως το άλλο? Τι λέτε, είχε ο Χριστός τέτοιες μάχες? Τίποτα. Παραδομένος, τέλεια στο θέλημα του Θεού. Απονήρευτος. Κάτι που το κοροϊδεύει ο κόσμος. Αυτός είναι απονήρευτος, δε. Αγαθός δηλαδή, αγαθιάρης. Ποιος το λέει? Η φθαρμένη σοφία. Τώρα εκεί πάμε. Η φθαρμένη σοφία. Δυστυχώς ο Αδάμ, αφού έπεσε θύμα της αμαρτίας και του θανάτου, όπως και όλοι εμείς, έμαθε από το πάθημά του. Κατάλαβε τελικά ότι οι λόγοι του Θεού είναι δέντρο ζωής. Και θα μπορούσε τελικά να ζήσει άγια και τέλεια, εάν κάθε φορά επέλεγε το να ακούσει τη φωνή του Θεού και όχι τη φωνή του διαβόλου ή τη σάρκας του. Έτσι έζησε ο Χριστός μας. Έτσι έζησε. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού ήταν γύρω του. Εδώ στη γη. Τον καιρό της σαρκός αυτού, λέει ο λόγος του Θεού. Ήταν γύρω του. Σε όλη τη δύναμη του δελεασμού του, των πειρασμών, ήταν γύρω του. Ο ίδιος ο διάβολος ήρθε να τον πειράξει. Με την ομοιότητα που πείραξε τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά δεν του πέρασε. Δεν πονηρεύτηκε ο Χριστός μας. Με τη σοφία του νίκησε τον παμπόνηρο. Και έτσι μπορούμε και εμείς να τον νικάμε. Ενώ λοιπόν όλα ήταν τόσο έντονα γύρω του και έκραζαν με χίλιους δύο τρόπους, ο Κύριος μας δεν υπέκυψε. Γνώριζε το καλό από το δέντρο της ζωής, τους λόγους του Θεού. Αλλά γνώριζε και το κακό όχι από εμπειρία, γιατί δεν αμάρτησε, από παρατήρηση. Και ξέρεις ένας άλλος τρόπος που τον κατάλαβα όταν μελετούσα εδώ και προσευχόμουν. Πώς μπορεί να ξέρεις το κακό? Όταν καταλάβεις το αγαθό και καταλαβαίνεις ποιο είναι το αντίθετό του. Εάν η αλήθεια είναι καρπός του δέντρου της ζωής, το αντίθετό της ποιο είναι? Το ψέμα. Πλάνη. Εάν η αλήθεια σε στηρίζει και σε ελευθερώνει, το ψέμα και η πλάνη τι κάνει? Σου στερεί την παρουσία του Κυρίου, σου στερεί την αλήθεια και σε δεσμεύει. Και ούτω καθεξής. Δεν γεύτηκε το κακό ποτέ. Η σοφία του έμεινε ακέραια και αγνή. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού για τον Χριστό όταν μεγάλωνε σαν παιδί και αύξανε σε τι? Το πρώτο ποιο είναι? Σε σοφία. Αύξανε σε σοφία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπους. Γιατί αύξανε στη σοφία? Γιατί αγαπούσε τον πατέρα του, υπάκουε τέλεια σε αυτόν, μάθαινε τους λόγους, διάβαζε μέσα όπως και εσύ και εγώ. Πέρασε από το ίδιο κανάλι ο Κύριος, δεν του έκανε χάρες ο Θεός. Διάβαζε τις γραφές. Και του έδινε τέλεια αποκάλυψη ο Θεός μέσα του, γιατί δεν είχε μέσα του διαστραμμένα πράγματα. Δεν είχε υπερηφάνεια, δεν είχε εγωισμό, δεν είχε, η σάρκα του ήταν υποταγμένη τέλεια σε αυτόν, και αυτό που τον ένοιαζε ήταν ο Θεός, το θέλημά του, το φως του, η δόξα του. Αμήν. Ζούσε αυτή τη σοφία που λέει Ιάκωβος στο 3.17 που διαβάσαμε. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίοικης, επιθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Ω, τι θέλουμε αυτή τη σοφία, αδελφοί. Ναι, πρέπει να τη ζήσουμε. Τη ζούμε ίσως σε κάποιο βαθμό, αλλά ο Κύριος θέλει να πάρει όλη την έκτασή της μέσα στη ζωή μας. Να γίνει η ζωή μας φανέρωση της σοφίας. Όπως θα είναι του Χριστού. Γιατί λέει ο Χριστός είναι η σοφία από Θεού που ήρθε σε εμάς. Η άλλη σοφία, η οποία θα δούμε τώρα σε λίγο, πάλι ο Ιάκωβος μας λέει στο 3.13, τι είναι μεταξύ σας σοφός. Ποιος είναι λέει που έχει ενεργητική σοφία και επιστήμον, σύνεση. Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότητη σοφίας. Τι χρειάζεται η σοφία? Πραότητα. Όχι φωνές, όχι μάχες. Σας παρακαλώ, όταν πάμε έξω, μην πιάνουμε μάχες με τον κόσμο. Πραότητα. Εκεί θα, τότε θα ακούσει ο άνθρωπος. Στην ησυχία αυτή, την οποία έχει ανάγκη η καρδιά. Μάθε να τον ησυχάζεις τον άνθρωπο. Να ησυχάζει για να ανοίγει το αυτή την ακούει. Όσο είναι εφικτό. Κάποιοι είναι σχεδόν αδύνατο να τους ησυχάσει. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών. Ακούστε τώρα την άλλη σοφία. Την φθαρμένη σοφία. Γιατί λέω φθαρμένη σοφία? Θυμάστε ότι ο λόγος του Θεού λέει τα χαρίσματα είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας. Το θυμόμαστε. Λοιπόν, του έδωσε ο Θεός του εωσφόρου, του έδωσε πληρότητα σοφίας. Την έδωσε, άρα δώρο. Όλη αυτή η σοφία, είπαμε, ενεργείται μέσα στη σφαίρα του κεχρισμένου. Μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος του Θεού. Γιατί τελικά ο χαρακτήρας του κεχρισμένου είναι ο χαρακτήρας του Θεού τελικά. Γιατί ο Χριστός είναι ο χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού. Αμήν. Ωραία. Του έδωσε όλο αυτό, όλη αυτή την ομορφιά, αλλά όταν αποφάσισε να αρπάξει τη θέση του Θεού, τα πολύτιμα του Θεού που είναι ο άνθρωπος για τον εαυτό του, εκεί η σοφία άλλαξε. Ναι, η σοφία είναι δώρο. Είναι δώρο πολύτιμο. Όταν ο άνθρωπος τώρα αμαρτήσει, ο οποίος έχει σοφία και χρήσμα, όταν αμαρτήσει, αυτή η σοφία δεν εξαφανίζεται. Ξέρετε τι παθαίνει? Φθύρεται. Την εύθυρε τη σοφία του. Και όταν μιλάμε για φθαρμένη σοφία, δηλαδή τι εννοούμε, ελάτε να μας το πει λίγο ο Ιάκωβος. Λέει στο 14, εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικία. Ο φιλονικός ποιος είναι δηλαδή? Αυτός που είναι υπερηφάνος, θέλει πάντοτε να είναι, να νικάει. Τι θα μου πεις εσύ εμένα? Εγώ ξέρω τι έχει μέσα. Και μαζί είναι και ο φθόνος και η πικρία. Αυτά έχει μέσα της η φθαρμένη σοφία. Τα αντίθετα είναι από ό,τι μπορεί να έχει η ουράνια σοφία. Μη καταχαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή, πώς την ονομάζει? Αυτή η σοφία δηλαδή πια. Φθόνος πικρός, φιλονικία, καύχηση εναντίον ανθρώπων, να ψεύδεται κανείς κατά της αληθείας. Αυτή η σοφία δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Δαιμονιώδης, βέβαια. Ποιος ήταν ο πρώτος ο οποίος την φιλοξένησε μέσα του? Ο αρχιδαίμονας. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρίων πράγμα. Αυτή είναι η φθαρμένη σοφία. Είναι αρετές οι οποίες αντιστράφηκαν. Σοφία η οποία έγινε πονηρία, κακία. Είναι με αυτήν ο κόσμος γεμάτος, πες μου. Είναι. Ναι, κατάφερε ο διάβολος να πειράξει όλο το ανθρώπινο γένος με αυτή την φθαρμένη σοφία του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η υπηρεσία του σαν αγγελικών ήταν να βοηθήσει τον άνθρωπο να τρέφεται μόνο από το δέντρο της ζωής. Και έτσι να βαδίζει μέσα στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή, στην ουσία, τι θα έπρεπε να κάνει εκεί. Εάν η Εύα πήγαινε να δει από μόνη της, ο άγγελος τι θα έπρεπε να κάνει. Εύα, τι συμβαίνει. Τίποτα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Βοήθειες αγγέλων. Θυμάστε την Άγαρ. Την πρώτη φορά υπερηφανεύτηκε, σηκώθηκε εναντίον της κυρίας της και επειδή εκείνη ήταν στήρα, αυτή είχε συλλάβει, την κοροϊδεύε. Ξέχασε ποια ήτανε. Άρχισε να φρονεί πιο υψηλότερα από ό,τι θα έπρεπε να φρονεί. Έχασε το σεβασμό στην κυρία της. Βλέπετε, μπήκε σε άλλη σοφία. Με αποτέλεσμα η Σάρα διαμαρτυρήθηκε και ο Αβραάμ σαν σοφός σύζυγός της λέει «Στο χέρι σου, δούλη σου, είναι, κάνε τι νομίζεις». Και την έδιωξε. Της έδωσαν τα αναγκαία βέβαια, όλα αυτά για να... Θα κατέβαινε στην Αίγυπτο. Αλλά έχασε το δρόμο. Και τελικά ήρθε άγγελος και της μίλησε. Άγαρ, πήγαινε πίσω. Θα γεννήσεις γιο. Θα ονομάσεις το όνομά του Ισμαήλ και θα γίνει ισχυρός. Πήγαινε και υποτάξου. Οι άγγελοι δουλεύουν, κάνουν δουλειά. Τη δεύτερη φορά που έφυγε, πια γιατί ήταν ο Ισμαήλ κοροϊδεύε τον Ισάκ, υπήρχε αντιζηλία και η Σάρα το είδε αμέσως και ο Αβραάμ με δώρα πολλά και λοιπά τους έδιωξε να πάνε να ζήσουν κάπου αλλού και ξέραν τα πηγάδια της ερήμου, τα ξέρανε, αλλά ποιος ξέρει, έχασε το δρόμο της η γυναίκα, έχασε το πηγάδι και ήτανε και δυο μέσα στην έρημο χωρίς νερό. Όταν είχαν πάει μια εκδρομή στο Ισραήλ σαν εκκλησία, μας είχαν πει ότι εκεί στην έρημο Νεγεύ δυο στρατιώτες χάσαν τον δρόμο τους και τους βρήκαν πεθαμένους μέσα στην έρημο. Τέτοιο πράγμα. Δεν αντέχεις πολύ. Και άφησε τον Ισμαήλ κάτω από ένα θάμνο και αυτή πήγε πιο πέρα για να κλάψει και να πεθάνει. Και πάλι ήρθε ο άγγελος.

Εξουσία. Το ίδιο κάνει ο Θεός με μας, με τις αρχές για τις εξουσίες πάνω στη γη. Λέει στην προς Ρωμαίους 13:1, πάσα ψυχή ας υποτάσσεται εις τας ανωτέρας εξουσίας, διότι δεν υπάρχει εξουσία ημί από Θεού. Εδε ούς εξουσία υπό του Θεού είναι τεταρχμένη. Και ρωτάω τώρα, για ποιο λόγο ο Θεός εγκατηδρεί εξουσίες? Ποιο είναι το κίνητρο του Θεού? Προστασία. Τάξη. Είναι απαραίτητη εξουσία. Το κίνητρο του Θεού πάντοτε είναι για να ευλογηθεί ο άνθρωπος, να ευλογηθούν τα έθνη. Για να μπορεί να, ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό και να έρθει σε εκείνον. Και θέλει κάθε εξουσία, δεν με νοιάζει είναι πολιτική, στρατιωτική, αν είναι θρησκευτική εξουσία, ό,τι είναι, έχει ένα στόχο δοσμένο από τον Θεό. Ποιος είναι? Να βοηθήσει τον άνθρωπο. Να βρει το στόχο του. Κοιτάξτε τώρα ο διάβολος τι έκανε με τις εξουσίες και τι κάνει μέσα στην ιστορία. Χρησιμοποιεί τις εξουσίες καθώς τους γεμίζει με την φθαρμένη σοφία του. Δηλαδή, πονηρία. Πονηρία. Παιδιά, γιατί κάνετε πόλεμο, τι σας κάναμε? Θεωρούμε ότι κινδυνεύουμε, γι' αυτό θα φάμε εσάς για να ζήσουμε εμείς. Τι είναι λογική είναι αυτή? Τι είναι λογική είναι? Όλα τα έθνη είναι έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο έθνος που να είναι φιλικό με κάποιο άλλο έθνος. Εντάξει, θα πεις η Αμερική με τον Καναδά. Έχουν και αυτοί τις έθνες τους. Πιστέψτε με, και έχω πάει και στις δυο και ξέρω. Έχουν, αν δεις μέσα στον Καναδά, το Κεμπέκ έχει έχθρα με όλο τον υπόλοιπο Καναδά. Η Ελλάδα με την Τουρκία, η Τουρκία με την Ελλάδα. Η Τουρκία με την Αρμενία, η Αρμενία με την Τουρκία. Η Αρμενία με το Αζερβαϊτζάν με... Και πήγαινε όπου θες. Η Κίνα με τη Ρωσία, η Μογγολία με την Κίνα. Παντού όλη η γη είναι έτσι. Ποιος τη γέμισε τη γη? Ποιος χάλασε τις εξουσίες? Ερχόμαστε σε εμάς. Ο Κύριος σε κάλεσε από το σκοτάδι και σένα και εμένα. Γεμάτη με σύγχυση, άγνοια, σκοτάδι, αμαρτία, σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της. Μας κάλεσε. Μας έδωσε μέσα μας νέο πνεύμα. Αφαίρεσε την αμαρτία, την έβαλε κάτω από το αίμα του. Μας έντυσε με τη δικαιοσύνη του. Άλλαξε τη διάνοιά μας. Για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τους λόγους του Θεού. Μας πλήρωσε με το πνεύμα του το Άγιο. Μας δίνει χαρίσματα. Πόσοι έχουμε χαρίσματα από τον Κύριο, για να δω. Αμήν. Κοιτάξτε τον Αδάμ και την Εύα που τους έβαλε μέσα στον κήπο. Τι ήθελε για αυτούς, τι ήθελε? Να τους κάνει εικόνα και ομοίωσή του. Να εξουσιάζουν. Δηλαδή φανταστείτε ότι ο Αδάμ και η Εύα θα ήτανε η ανώτατη εξουσία πάνω σε όλη τη γη. Σύμφωνα με το πατριαρχικό σύστημα. Όπως ο Αβραάμ εξουσίαζε πάνω σε όλους αυτούς που ήταν κάτω από αυτόν. Τους φόρτωσε με δώρα και ευλογία. Τους έδωσε τη γη ολόκληρη. Κορονίδα επάνω στη γη. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε, τους έδωσε τη δύναμη να κατακυριεύουν. Αυτό κάνει ο Θεός. Μας φτάνει ο Κύριος εμάς σε ένα σημείο που μας αναγεννάει, βαπτιζόμαστε στο νερό, στο Πνεύμα το Άγιο, μας δίνει χαρίσματα, αυξάνουμε σε σοφία και χάρη, προχωράμε με τον Κύριο και κάποια στιγμή ο Θεός τι σου λέει? Έλα να με υπηρετήσεις. Χωρίσατε σε με τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο της διακονίας το οποίο τους κάλεσα. Για το οποίο τους κάλεσα. Πήγανε, φύτρωσαν εκκλησίες παντού. Κόσμος, λαός, μόνο η Έφεσος είχε 60.000 κόσμο. Φαντάζεστε όλοι μαζί αυτοί να αλλάζανε. 60.000.
Βέβαια, σήμερα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες εκκλησίες.

0: Και έτσι πρέπει. Αλλά φαντάσου λίγο τον εαυτό σου εκεί πάνω. Σου έχει δώσει ο Θεός χρήσμα, λόγο, σου έχει δώσει χαρίσματα, προσεύχεσαι για ανθρώπους, ανθρώπους γίνονται καλά, σου έχει δώσει διάκριση, είσαι γεμάτος σοφία και καλός. Ο κίνδυνος σου ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο ίδιος κίνδυνος που είχε ο Αιωσφόρος, ο Χεϊλέλ. Για να το δούμε λίγο αυτό. Λέει στην Α' Κορινθίους 12:28, λέει «Και άλλους μεν έθεσεν ο Θεός». Θυμάστε αυτή τη λέξη. «Εγώ σε έστησα», λέει, «σε έθεσα στην Εδέμ». Μας θέτει ο Κύριος στην Εδέμ του. Μας δίνει εξουσία, μας δίνει διακονίες, υπηρεσίες να γίνουμε και εμείς χερού επισκιάζοντα. Να προστατέψουμε. Όταν ο Κύριος καλεί ένα ενεργάτη, το κίνητρο του Θεού ποιο είναι? Όταν κάλεσε τον Ιούδα, ποιο ήταν το κίνητρο του Κυρίου? Είπε άραγε ότι αυτός θα με προδώσει. Εντάξει, θα τον χρησιμοποιήσω. Αυτό ήταν το κίνητρο του Θεού? Όχι, αδελφοί μου. Τον έδωσε άλλος, λέει, θέλει λάβει την επισκοπήν αυτού. Επίσκοπο. Τον είχε ορισμένο για επίσκοπο. Μας έθεσε ο Θεός στην Εκκλησία, ορίστε. Εδώ είναι ο κήπος, εδώ είναι η Εδέμ και ο κάθε ένας από εμάς έχει τοποθετηθεί από τον Θεό. Δεν ήρθες μόνος σου, ο Θεός σε κάλεσε. Συμφωνούμε, αδελφοί? Αμήν. Λέει, είσαι ο τέλειος εν τεσοδί σου. Αφήσει μέρας εκτίστης, έως σου ευρέθη αντική ένση. Ήταν τέλειος στις οδούς του. Τι οδούς είχε να κάνει? Θυμάστε ότι ο Κύριος λέει για τους αγγέλους του, Ψαλμός 91:11, λέει, διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε διαφυλάτουσιν εν πάσες τες οδοί σου. Αυτή είναι η δουλειά των αγγέλων. Και λέει επίσης ο Κύριος για τους αγγέλους των παιδιών. Ματθαίος 18:10. Προσέχετε, μη καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων. Διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών εν της ουρανής διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του πατρός μου του εν της ουρανής. Δηλαδή οι άγγελοι τι κάνουνε? Πηγαινόρχονται. Αν μπορούμε να το πούμε αυτό μες στη σφαίρα του πνεύματος. Εγώ νομίζω ότι είναι εδώ, είναι εκεί. Δεν είναι ότι ταξιδεύουμε στο διάστημα για να φτάσουμε τον χρόνο του Θεού. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι εδώ, είναι εκεί. Έτσι θα ταξιδεύουμε κι εμείς στη γελαιτή βασιλεία. Θα είμαστε εις άγγελοι. Δηλαδή τι κάνουν, οι άγγελοι δίνουν αναφορά στον Κύριο για, ακόμα και για το κάθε παιδί. Όταν ο διάβολος παρουσιάστηκε μπροστά στο Θεό για να κατηγορήσει τον Ιώβ, θυμάστε τι του είπε? Έρχομαι πάλι σε αυτό που λέγαμε, τα χαρίσματα που διαστρεβλώνονται μετά, αν εμείς αλλάξουμε. Λέει στον Ιώβ 1:7 και είπε ο Κύριος προς τον Σατανάν, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς επεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν την γη και εμπεριπατήσεις σε αυτή πάρεμη. Γύρισα γύρω γύρω από τη γη, περπάτησα τες οδείς σου και ήρθα. Είμαι εδώ. Γιατί? Γιατί αυτό τον δημιούργησε ο Θεός να κάνει. Αλλά τώρα με τη φθαρμένη σοφία του κάνει το ίδιο, αλλά για ποιο λόγο? Έχετε δει άτομα τα οποία στρεβλώνουν? Γεμίζουν με το φρόνημα του Σατανά και ψάχνουν να βρουν αδελφούς από την Εκκλησία έξω και να τους γεμίσουν με πονηρία και κακό και ψέμα. Πέστε μου, γίνεται αυτό? Βεβαίως και γίνεται. Και αυτοί θα πούν, περιεθών την γη και περιπατήσας βρήκα όσους βρήκα και τους σκανδάλισα. Αυτό κάνω τώρα. Γιατί αυτό κάνει ο διάβολος. Αυτό κάνουν δαίμονες. περπάτησε για κάποιο διάστημα όμορφα, τέλεια. Έκανε δηλαδή το χρέος του. Τι ωραία περίοδος αυτή για τον Αδάμ και την Εύα. Αδελφοί, επιθυμούμε αυτό ακριβώς. Αμήν. Το επιθυμούμε. Εάν το επιθυμούμε, δεν είναι μακριά από μας να το πετύχουμε αυτό. Με τη χάρη του Κυρίου πάντα. Δηλαδή, να πάρεις μια απόφαση μέσα σου. Ότι δεν θα δεχθώ την δαιμονιώδη σοφία του διαβόλου, τη φθαρμένη αυτή σοφία. Δεν θα δεχθώ κατηγορίες, δεν θα δεχθώ πονηρίες, δεν θα δεχθώ κουτσομπολιά. Είμαι γιος του Θεού, κατοικώ μέσα στο φως του, μέσα στην αλήθεια του, ζω για εκείνον, πάω στον ουρανό. Θα καθίσω στο θρόνο του, θα βάλει μπροστά μου δαίμονες να τους κρίνω. Δεν μπορώ να λειτουργώ σαν δαίμονας. Δεν μπορώ να πω, εντάξει το είπε αυτό ο Θεός, αλλά εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Εάν σου είπε μη ομοζύγη με άπιστο, μη ομοζύγη. Τελεία και παύλα. Εάν στρέψεις τα μάτια σου συνέχεια προς τα εκεί, τι θα γίνει. Ποιος θα νικήσει. Πέστε μου αδελφοί, ποιος θα νικήσει. Ο πειραστής θα νικήσει. Και το βλέπουμε κάθε φορά. Και λέω, Χριστέ μου, πόσες φορές το έχω πει, το έχω κηρύξει, έχω ξελαρεγγιστεί να το λέω. Να το πω όσο πιο άγρια γίνεται. Και αυτό το πράγμα συνεχίζει. Όταν ο άνθρωπος συνέχεια πάει προς τα εκεί, συνέχεια, ναι, ναι, όχι, ναι, καλά, εντάξει, όχι, καλά, αλλά πάει προς τα εκεί. Τι θα γίνει. Ο Θεός Χριστός θα σου πει, παιδί μου, από εκεί θέλεις, πήγαινε. Πήγαινε. Ανοιχτός είναι ο δρόμος. Δεν θα εμποδίσει το θέλος ο Θεός. Θα στείλει αγγέλους, θα σου πει, είτε άνθρωποι είναι, είτε είναι πνευματικά όντα, στον ύπνο σου θα σου μιλήσει, θα σε ελέγξει ξανά, ξανά, ξανά. Τελικά όμως όταν επιμένουμε εμείς, διαλέγουμε τη φθαρμένη σοφία του διαβόλου. Και ο Θεός σε παραδίδει σε αυτήν. Έχουμε κανένα εδάφιο τέτοιο, μας θυμίζει. Εγώ θυμάμαι αυτό που λέει στην Β' Θεσσαλονικής. Επειδή δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, γι' αυτό και ο Θεός παρέδωκεν αυτούς, λέει, σε πνεύμα πλάνης. Τους παρέδωκεν. Διάβασε τους Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο. Αγάπησαν την ανομία, την ακαθαρσία, τη βρωμιά και ο Θεός παρέδωκεν αυτούς εις πάθεια τιμίας. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Δηλαδή έρχεσαι κι εσύ στην κατάσταση τίνος. Τίνος. Του Εωσφόρου, ο οποίος τώρα είναι Σατάν. Φθαρμένη σοφία. Και τι, ο κόσμος καφιέται για αυτήν. Εγώ είμαι πονηρό, δεν με ξεγελάει κανείς. Θεός φυλάξει. Λέει, Εωσού ευρέθη αδικία ενσύ. Η λέξη αδικία στο εβραϊκό κείμενο είναι αβελά. Αβελά. Και σημαίνει αδικία, επανάσταση, ανταρσία. Ο άνθρωπος δηλαδή επαναστατεί, επαναστάτησε αυτό. Η αδικία του ήταν ότι υπερηφανεύτηκε, επαναστάτησε, θέλοντας να διεκδικήσει τη θέση του Θεού πάνω από τον άνθρωπο. Δηλαδή, να φρονεί περισσότερα από ό,τι πρέπει να φρονεί. Μας θυμίζει κανένα εδάφιο αυτό. Θα το δούμε παρακάτω. Πάντα. Πώς την πείραξε την Εύα, τι της είπε. Την έκανε να φρονεί πιο πολύ από αυτό που ο Θεός της έδωσε. Τι της είπε. Να γίνεται σαν θεοί. Γιατί αυτό ήταν το μότο του. Αυτό ήταν η επιθυμία του και την πέρασε στην Εύα και στην Άδη που τη σακάτεψε. Κοιτάξτε την υπερηφάνειά του. Ισαΐες 14:12. Αυτό είναι ένα άλλο dirge που το λένε στα εβραϊκά. Είναι ένας άλλος τρίνος εδώ. Μόνο που αυτή τη φορά έχει πάρει τον βασιλιά της Βαβυλώνας και μιλάει για τον Εωσφόρο. Πώς έπεσες εκ του ουρανού, Εωσφόρε, ιέ της αυγής. Συνετρίφθης κατά γης. Σύεο καταπαθών τα έθνη. Μιλάει για την πτώση του τελικά. Και πάει πίσω και λέει, «Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου». Η καρδιά. Η καρδιά, ξέρετε, ότι περιέχει τη σφαίρα της ψυχής, που είναι το θέλω, τα συναισθήματα και ο νους. Ο νους. Αλλά περιλαμβάνει και ένα κομμάτι από το πνεύμα που είναι η συνείδηση. Αυτή είναι η διαφορά της καρδιάς. Δεν, έχουμε τρία μέρη, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Δεν έχουμε άλλο, δεν έχουμε τέταρτο που λέγεται καρδιά. Αλλά η καρδιά είναι συνισταμένη της ψυχής με τη συνείδηση που κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας και λειτουργεί εκεί. Η καρδιά. Συ έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί στον ουρανόν. Προσέξτε τα θέλω, να μου τα μετρήσετε θέλω. Θέλω υψώσει τον θρόνο μου υπεράνω τον άστρεν του Θεού. Και θέλω καθίσει επί το όρος συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των εφελών. Θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Πόσα έχουμε? Πέντε. Πέντε θέλω. Είναι η φανέρωση του εγωιστικού θέλω. Εγώ θέλω. Θα το κάνω. Τι άλλαξε μέσα του? Να τον πάρει και έλα λίγο, εσφορέλα λίγο εδώ, παιδί μου, έλα εδώ. Μα είσαι με τα καλά σου. Μπορείς να γίνεις όμοιος του υψίστου? Δηλαδή νομίζεις ότι είστε από την ίδια φύτρα και εσύ είσαι Θεός όπως εκείνος, συμπαραβάλλεις τον εαυτό σου με εκείνον? Ναι! Έχετε μιλήσει με τέτοιους ανθρώπους? Πώς το λέμε αυτό? Έχουν πάρει, λέει, τα μυαλά του, δηλαδή φούσκα. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να φέρεται τόσο υπερήφανα και που είναι και τόσο καταφανές ότι είναι ανόητο αυτό που κάνει? Και όμως δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι αυτός είναι ο σωστός, όλοι οι άλλοι είναι λάθος. Αυτό είναι φθαρμένη σοφία. Φθαρμένη σοφία. Ο Θεός τι του λέει κάθε φορά όταν βλέπει τέτοιο πράγμα? Λέει, εις τον Άδη όμως θέλεις καταβεί. Εκεί διαβάσαμε, θα σε ρίξω κάτω στη γη. Εις τα βάθη του λάκου. Υπάρχει μια φυσική αντίδραση στο πνεύμα του Θεού όταν βλέπει περηφάνεια, τι κάνει? Τελείωσε. Κάτω. Από τότε ο διάβολος μπήκε σε μια διαδικασία πτώσης. Ενώ λέει, θα ανέβω, θα κάνω αυτό, θα πάω, θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο. Τι έγινε? Χάνει τη θέση του από την παρουσία του Θεού. Σαν χερούβ και χρησμένο. Μετά θα ρηχθεί, μετά την αρπαγή της νύμφης και το τέλος της βασιλείας του Αντιχριστού, που είναι 7 χρόνια διαφορά το ένα από το άλλο, θα ρηχθεί, πάει πιο κάτω στην Άβυσσο. Και στο τέλος, πού θα πάει? Πιο κάτω, στη λίμνη του Πυρός. Αντί να πάει πάνω, πάνω, πάνω, πάει κάτω, κάτω, κάτω. Πιο κάτω δεν γίνεται. Θεωρεί τον εαυτό του τέλειο, ότι είναι Θεός. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Εγώ. Μάστε τον Αβεσσαλόμ. Μην πάτε στο παλάτι, δεν θα βρείτε υποστήριξη. Ο μπάς μου λίγο τα έχει χαμένα, ξεχνάει τελευταία, άστο, έλα εδώ εγώ. Αλίμονο, αλίμονο. Ο Θεός του λέει, θα σε καταστρέψω εν μέσω των πυρήνων λίθων χερούβ επισκιάζων. Έφθερες τη σοφία, λέει, η καρδία σου υψώθη δια το κάλος σου. Μάστε που σας είπα. Πόσοι νιώθουν όμορφοι και όμορφες, πρόσεξε. Μιλάω και για το φυσικό κάλος. Ένα κορίτσι πανέμορφο, στο σχολείο τι παθαίνει? Έλα, θες να βγούμε έξω και κάνα καφέ? Ο άλλος, θες να τα φτιάξουμε μαζί? Συνέχεια, έχει προτάσεις. Αυτό τι την κάνει? Παίρνει τα μυαλά της αέρα. Ξεφεύγει από αυτό που είναι, ξεφεύγει από τους σκοπούς της, από τους στόχους της. Ο Θεός μας βάζει στόχους, εμείς ξεφεύγουμε. Πρόσεξε το κάλος. Παράδοσέ το στον Κύριο. Μην τρελαίνεσαι με αυτό. Ό,τι κάλος κι αν είναι, δεν έχει σημασία. Αυτό ισχύει και για κάθε άνθρωπο του Θεού, για μένα, για οποιονδήποτε. Δεν ξεφεύγει κανείς, δεν μιλάμε εδώ για άτομα, μιλάμε για τον άνθρωπο. Το σύνολο δηλαδή. Υψώνεται η καρδία. Εδώ που λέει για το υψώνεται, για να το καταλάβουμε τι εννοεί. Ψαλμός 131.1 λέει, «Κύριε, δεν υπερηφανεύθη η καρδία μου, ουδέ υψώθησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ περιπατώ εις πράγματα μεγάλα και υψηλότερα υπέρ εμέ». Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όταν υψωθούν οι οφθαλμοί σου, περπατάς σε πράγματα μεγάλα και που είναι πιο ψηλά από σένα. Δεν μπορεί να τα φτάσεις, πλανάσαι λοιπόν. Πλανάσαι. Ρωμαίους 12.3. Διότι λέγω δια της χάρη του σε με δοθήσεις προς πάντα όσοι είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί. Ο Κύριος εργάζεται με σκεύη τα οποία είναι κάτω. Πατάνε στη γη. Πραγματικοί άνθρωποι. Ξέρουν τι θα πει μόχθος, κούραση. Δίνουν τον εαυτό τους σε ό,τι κάνουν και μένουν ταπεινοί. Βλέπε τον Ιωάννη, βλέπε τον Πέτρο, βλέπε τον Ηλία, τον Μωυσή. Πήρε 40 χρόνια τον Κύριο να το φέρει τον Μωυσή εκεί που ήθελε. Γιατί είναι μεγαλωμένος πρίγκιπας. Διδαγμένος, θαυμαστός λέει, εν λόγης και έργης μέσα στη σοφία της Αιγύπτου ήταν ο Μωυσής. Και είναι ωραίο πράγμα η γνώση, αδελφοί. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να έχει χαρίσματα, δώρα επάνω του. Ικανότητες. Δώρο. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό, δοσμένο. Άλλος έχει, θυμάμαι μια θιά μου, έκανε κεντήματα. Χριστέ μου, καλλιτεχνήματα. Καλλιτεχνήματα. Άλλος έχει ικανότητα με αριθμούς. Δώρο. Κάλλος. Μη ψωθεί η καρδιά σου για το κάλος σου. Μη γέννητο. Μη το επιτρέψεις. Τη στιγμή που ψώνεται η καρδιά σου για αυτό που κάνεις, για αυτό που είσαι, για αυτά που έχεις, εγώ έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω αυτό άλλο, έπεσες. Κατευθείαν ανοίγεις την πόρτα για να φθαρεί, να χάσεις το κάλος σου και να φθαρεί η σοφία σου. Αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Ό,τι και να κάνει ο Θεός, όσο και μεγάλο και να είναι, θα το κάνει μέσα από ένα σπασμένο αγγείο. Πάρ' το απόφαση. Κάποιες φορές ο Θεός με έχει χρησιμοποιήσει έξοχα. Θαυμάσια και τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ. Αλλά ξέρω ότι αν δεν προσέξω. Ω, αδερφέ, τι ωραίο κήρυγμα ήταν αυτό. Τη διδασκαλία, συνέχεια ακούω τέτοια βέβαια. Ξέρετε τι κάνω. Συνέχεια είμαι στο πάτωμα. Κύριε, και ο Θεός με βεβαιώνει ότι πρέπει να είμαι κάτω. Με πολλούς τρόπους. Αμήν, Κύριε. Θέλω να υπηρετήσω το θέλημά σου, να βοηθήσω τα αδέρφια μου, να βοηθήσω το έργο σου ό,τι μπορώ, καθώς είμαι κάτω σε αυτή την κατάσταση και εσύ είσαι που θα μας φέρεις μέχρι τέλους. Και είμαι κάτω. Δεν κάθομαι να τρελαίνομαι μέσα στο κεφάλι μου μέσα. Ό,τι ο Θεός και να κάνει. Ξέρω ότι τα κάνει ο Θεός. Αμήν. Δηλαδή είναι ωραίο και δίκαιο να παίρνεις εσύ τα εύσημα για τις ενέργειες του Θεού. Πέστε μου, είναι σοφό. Όχι. Αυτό έκανε ο διάβολος. Να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Τα ακούμε. Ο Θεός μοιράζει. Γιατί να μην είμαι εγώ εκεί και να... Γιατί να μην κηρύξω κι εγώ. Μόνο βάλατε τον άλλον, ναι. Τα έχουμε ακούσει κι αυτά. Πέστε, ένα τέτοιο άνθρωπο μπορείς να τον βάλεις να κάνει κάτι για τον Θεό. Πέστε μου, εκκλησία, πέστε μου. Όχι, θα καταστρέψει. Έχει πρόβλημα μέσα του. Είναι γεμάτος με φθαρμένη σοφία. Θα κάνει ζημιά. άνθρωπος περηφανεύεται για τις ενέργειες του Θεού πάνω του. Που κάνει αυτό και κάνει, πήγα και ο Θεός έκανε αυτό και αμέσως έγινε εκείνο και βλέπεις, μιλάει και ποιον συστήνει τελικά τον εαυτό του. Φθαρμένη σοφία. Κίνδυνος. Κίνδυνος. Κίνδυνος. Παροιμίες 18-12. Πρώτου αφανισμού υψώνεται η καρδιά του ανθρώπου. Και η ταπείνωση προπορεύεται τη δόξη. Β' Χρονικών 26-16. Αυτός ήταν ο Οζίας, ο βασιλιάς. Καλός βασιλιάς. Έκανε έξοχα πράγματα. Καλός. Λαπρότητα. Περίβλεπτος έγινε στην περίοδο αυτή που ζούσε τότε. Και λέει, αλλά αφού εκρατεώθη ο Οζίας, επήρθη η καρδιά αυτού. Προσέξτε το αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ. Κάνουμε τόσο κόπο, ο Κύριος κάνει κόπο, να φέρει μια ψυχή, να ακούσει, να καταλάβει, να αναγεννηθεί, να λάβει Πνεύμα Άγιο, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, κάνει τόσο κόπο ο Κύριος και ξαφνικά σε μια στιγμή, σηκώνεται η καρδιά. Πάνω. Πάνε όλα. Αφού εκρατεώθη, επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν. Ακούτε τις λέξεις, αδελφοί. Διαφθορά. Φθαρμένη σοφία. Διεφθαρμένη κανονικά είναι. Και εισέβησαν εις Κύριον τον Θεόν αυτού, και εισήλθε εις τον ναό του Κυρίου, δι' να θυμιάσει επί το θυσιαστήριο του θέματος. Κι εγώ, μόνο εσείς ιερείς, εγώ είμαι βασιλιάς εδώ. Πάνω από όλους σας. Θα θυσιάσω. Και μπήκε ο αρχιερέας και του λέει, δεν είναι για σένα αυτό. Δεν σου το έδωσε αυτό ο Θεός. Ο Ζία, όποιος κι αν είσαι. Αντιστάθηκε λεπρός. Και φοβάμαι ότι θα δούμε λεπρούς. Αν δεν προσέξουμε. Επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν. Όταν επέρεται η καρδιά σου, να ξέρεις ότι η διαφθορά είναι εκεί. Ήδη. Β' Χρονικών 32-25 πλην δεν ανταπέδωκε ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσία. Ο Εζεκίας ήταν δίκαιος βασιλιάς. Καλός βασιλιάς. Αμήν. Προσευχήθηκε με τον Ισαΐα μαζί, σώθηκε η Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους, τους Ασσύριους. Ήρθε άγγελος και πάταξε 185.000 στράτευμα έξω από τα τείχη, τους άφησε νεκρούς. Αμέσως, δόξα. Κάλος, λαμπρότητα. Ας μην τον επισκέπτηκαν από τα άλλα έθνη να τον συγχαρούν, του φέραν δώρα. Και τι έγινε, διότι επήρθη η καρδία αυτού. Όθεν επήλθεν οργή επ' αυτών και επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Νομίζετε ο Θεός ενεργεί διαφορετικά σήμερα? Πέστε μου. Όχι, αδελφοί μου. Αυτή είναι η ηθική νόμη του Θεού. Πνευματική νόμη είναι η ίδια. Δεν μιλάμε για τύπους και σκιές. Τι του λέει στον Εζεκίλ 28:2, επειδή υψώθη η καρδία σου, λέει στον Εθβαάλ, τον βασιλιά της Τύρου, αλλά και έμεσα στον Εσφόρο, επειδή υψώθη η καρδία σου και είπας, εγώ είμαι Θεός. Εγώ είμαι Θεός. Ψιλοφρονεί. Μα δεν είσαι, συγγνώμη, άνθρωπος είσαι. Όχι. Όλοι αυτοί που έχουν το πνεύμα του Αντίχριστου, τι λένε? Ο Αντίχριστος τι θα πει? Θα καθίσει ως Θεός. Το αρχαίο ψέμα. Μέχρι σήμερα. Μην το αφήσεις αυτό το πράγμα. Ψάχνισε το, αρνήσου το. Με όλες τις δυνάμεις σου. Στάσου ενάντια και διάλεξε την άνωθεν σοφία. Που είναι ειρηνική. Ειρηνική επίκηση, υπάκουη. Σαν παιδί. Μπροστά στον Κύριο. Επειδή ψώθη η καρδιά σου και είπας, εγώ είμαι Θεός, επί της καθέδρας του Θεού κάθημα και εν την καρδία των θαλασσών, ενώ είσαι άνθρωπος, αλουχή Θεός και έκαμε στην καρδία σου ως καρδία Θεού. Μα, συγγνώμη, ο λόγος του Θεού λέει έτσι. Ποιος ακούει το ποιο λόγο? Η λέξη εύθυρας, την σοφία σου που του λέει, είναι από το ρήμα σαχάθ και σημαίνει διαφθείρω, ανομώ, καταστρέφω. Είναι η χρήση της λέξης αυτής. Έχω πάρει όλη τη γραφή και έχω βρει τη λέξη αυτή και τι σημαίνει. Σε κάθε πώς ερμηνεύεται η λέξη αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ερμηνεία. Θα πει καταστρέφω. Αντικαθιστά τη λέξη λάκκος, τάφρος. Αφανίζω, καταποντίζω, καταφανίζω. Όταν λέει έφτυρες τη σοφία σου, την κατάστρεψες. Την έκανες ανομία τη σοφία. Η οποία σοφία έχει τέλεια σχέση με τον νόμο και μόνο. Η απαράμιλη σοφία του Χαϊλέλ διεφθάρει όταν υψώθηκε η καρδία του, εξαπάτησε τον εαυτό του λέγοντας ότι μπορούσε να γίνει Θεός. Η καρδιά τι είναι, λέει, απατηλή. Από πού? Από αυτήν την φθαρμένη σοφία είναι απατηλή. Και σφόδρα διεφθαρμένη, δηλαδή μπορεί να βγάλει πράγματα που ούτε καν εσύ τα υπολογίζεις. Η Ιερεμίας 4:22, διότι ο λαός μου είναι άφρον, δεν με γνώρισαν. Είναι ή άφρονες και δεν έχουν συνσύνεση. Είναι σοφοί ή στο να κακοποιώσει. Ποια σοφία είναι αυτή? Η φθαρμένη σοφία. Να αγαθοποιώσει όμως δεν εξεύρουσε. Αλλού λέει ταχύ στο να χύσουν αίμα. Έχουν σοφία, πονηρία, πώς να σκοτώσουν. Πώς να κλέψουν χωρίς να του πάρουν χαμπάρι. Πώς να απατήσουν τη γυναίκα του γείτονα. Παροιμίες 11:2, όπου εισέλθει η περηφάνεια, εισέρχεται και κατεσχύνει. Η δε σοφία είναι μετά των ταπεινών. Η σοφία. Μετά των ταπεινών. Πρέπει να επιλέξεις τον τρόπο τη ζωή σου. Παροιμίες 16:18, η περηφανία προηγείται του ολέθρου και η ψιλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσεως. Θέλεις να πέσεις, ας την καρδιά σου να ανέβει. Από τότε που ξεκίνησε την επίθεσή του ενάντια στον Αδάμ και την Εύα, συνεχίζει, εκείνη τη στιγμή έπεσε και ήταν η πτώση του. Και έκτοτε προσπαθεί να εξαπατήσει άνδρες και γυναίκες πείθοντάς τους, όπως έκανε και για την Εύα, ότι θα μπορούσαν και αυτοί να είναι θεοί. Θεοί. Μα συγγνώμη, έως φορέ. Μια στιγμή. Ο Θεός δεν είπε ότι ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, κατ' ομοίωση ημών. Εσύ τι μου πουλάς τώρα, αφού ο Θεός θέλει να με κάνει σαν τον εαυτό του. Εσύ τι μου πουλάς. Θα είμαστε όπως είναι εκείνος. Όταν θα το δούμε, λέει, θα είμαστε όμοι με αυτόν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα ντυθούμε τη θεϊκή δόξα. Αμήν. Ό,τι έχει ο Θεός θα το χαρίσει στην ύμφη του. Επομένως, αυτός τι έρχεται να μου πει? Θεοί ποιοι, πώς, τι θεοί? Ελοχήμ. Ναι, τι Ελοχήμ? Ενάντια στον ένα Θεό. Έρχομαι εγώ να συστήσω την θεότητά μου ενάντια στη θεότητα του Θεού? Μη γέννητο. Ψεύτης είσαι. Ψέματα μου, λες, φύγε από εδώ. Αυτό που έκανε, αδελφοί, ο Εσφόρος, είναι ότι εξαπάτησε πιο πολύ από όλους τον εαυτό του. Ένα εξαπατημένο άτομο εξαπατά. Η διεφθαρμένη αυτή σοφία του, κατά κάποιο τρόπο, τον έπεισε στην ψευδέστηση ότι αυτός και ο Θεός ήταν ο ίδιος τύπος ύπαρξης. Εσύ είσαι Θεός και εγώ είμαι Θεός. Εσύ το κάνεις και εγώ. Ποιος είσαι εσύ? Τι κάνεις? Είδατε που λέει στον Ιούδα, βλασφημούσι, λέει, αξιώματα. Βλασφημούν τα αξιώματα. Και είναι το πνεύμα της εποχής. Και ποιος είσαι εσύ? Τι θα μου πεις εμένα? Παντού είναι αυτό. Κανένας σεβασμός. Κοιτάω τα παιδιά πώς μιλάνε στους καθηγητές τους. Χριστέ μου, Κύριε. Ερχόταν ο δάσκαλος μέσα, σηκωνόμασταν όλοι όρθιοι. Μύριζε δασκαλίλα ο δάσκαλος. Και τον ακούγαμε. Ακόμα και τα πιο ατίθασα παιδιά ακούγανε. Κάναμε μάθημα με συντάξει. Δεν γίνονταν τρέλες. Και αφού είμαστε ο ίδιος τύπος ύπαρξης, επομένως μπορούμε να εκτοπίσουμε τον Θεό. Ακούστε τη σχιζοφρένεια. Από πού λέει η επιστήμη ότι βγήκε ο άνθρωπος? Από τον πίθηκο. Από το μηδέν. Από ένα μπαμ. Από αστρόσκονη. Πώς θες πες το. Δεν με νοιάζει. Ωραία. Και πώς αυτό είναι Θεός? Πώς. Είναι δυνατόν κάτι το οποίο δημιουργήθηκε από το τίποτα να είναι Θεός. Άκρα σχιζοφρένεια. Άκρα σχιζοφρένεια. Μέσα σε αυτό το φρόνημα ο διάβολος του ότι θεωρεί τον εαυτό του Θεό. Είναι που δημιούργησε όλο αυτό το πανθεϊστικό σύστημα εξελικτισμού, δηλαδή ο ένας Θεός γέννησε άλλον Θεό και άλλος Θεός γέννησε άλλον Θεό και άλλος Θεός γέννησε άλλον Θεό. Γνωστικισμός, πανθεϊσμός, όλο το σύστημα της ειδωλολατρείας, όπου και να το κοιτάξεις, τι έχουμε?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δεν στηριζόμαστε σε ανθρώπους, αδερφοί, και δεν πρέπει να στηριζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε να μην στηριζόμαστε. Να μην στηριζόμαστε καθαρά στον Κύριό μας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Και μέσα σε όλο αυτό τώρα, γιατί ξέρω ότι περνάμε μέσα από δυσκολίες, από προβλήματα και έχουμε ανάγκη από καλές συμβουλές. Και σήμερα θα μιλήσω πάνω σε αυτό. Ξέρετε, μια στιγμή, γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν ακούμε τη φωνή του Κυρίου, εγώ δεν την ακούω, ο άλλος την ακούει, εγώ δεν την ακούω. Ο Κύριος μιλάει, αμήν, δεν μιλάει πολύ συχνά, μιλάει οπότε αυτός θέλει. Και όταν αυτός θέλει, γιατί θέλει να μας οικοδομήσει, θέλει να μας διδάξει πράγματα. Έχει βγει και μια όμορφη ταινία 2023 καινούρια με τον Αβραάμ και δείχνει την ιστορία του Αβραάμ που παίρνει το γιο του τον Ισάκ στο θυσιαστήριο και σε όλη αυτή τη διαδρομή σκέφτεται όλα αυτά. Είναι όμορφο, όμορφη ταινία, μέσα από τη γραφή όλα, και στο τέλος δείχνει ότι στο Μοριά επάνω θα θυσιαζόταν ο Ιησούς Χριστός. Αλλά αυτό τώρα το λέω για ποιο λόγο? Το λέω από την άποψη ότι σε ένα σημείο λέει, α, σου μίλησε ο Κύριος, έχει καιρό να σου μιλήσει. Βλέπετε, ο Κύριος μιλάει, και όποτε μιλάει πρέπει να μάθουμε τη φωνή του, να την ξέρουμε τη φωνή του και να μάθουμε να την ακούμε αυτή τη φωνή. Αμήν. Είναι προς το συμφέρον μας. Και μπορεί να ήμουν στο άκυρο, στο συνεργείο, δεν θυμάμαι που ήμουν, στη δουλειά ήμουν, δεν θυμάμαι, και ο Κύριος μου είπε το όνομα Ναομή. Και ξέρετε, όταν σου έρχεται κάτι στο άκυρο, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι δικό σου. Δεν σκεφτόμουν εγώ εκείνη την ώρα τη γραφή, δεν σκεφτόμουν, ήμουν εντελώς αλλού και ξαφνικά μου έρχεται αυτό το όνομα. Και λέω, κάτι θέλει να μου πει ο Κύριος. Και κατάλαβα ότι τελικά, καθώς ζητούσα τον Κύριο και έλεγα, Κύριε, τι θέλεις, τι θέλεις, μετά μου άνοιξε ο Κύριος όλο αυτό που σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας, και ήταν ο λόγος του Κυρίου για σήμερα, για αυτό που θέλει ο Κύριος να μας διδάξει και να περάσει μέσα στην Εκκλησία του σήμερα. Μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, μιλούσαμε τόσο καιρό και μιλούσαμε για τις τελευταίες παραγγελίες που άφησε ο Ιησούς στους μαθητές, και θα ξαναγυρίσω λίγο στο κατά Ιωάννη στο 13 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Είναι εκεί που ο Κύριος νύπτει τα πόδια, καθαρίζει τα πόδια των μαθητών του και λέει στο 12, αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα αιμάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς, εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς? Είναι μια ερώτηση που πρέπει να μας απασχολεί. Λέει, ξέρετε τι έκανα σε εσάς? Τι έκανες? Μας έπλυνες τα πόδια. Δεν είναι κάτι που είναι επιφανειακό, αδερφοί. Ο Κύριος εκείνη την ώρα ήταν σαν να τους ρώτησε, ξέρετε τι έχω κάνει τόσα χρόνια για σας? Και θα το δούμε παρακάτω αυτό. Μιλάει με τέτοιο τρόπο, είναι σαν να τους δείχνει, καταλαβαίνετε τι κάνω τώρα σε εσάς? Καταλαβαίνετε τι έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή για εσάς? Αυτό που έκανε ο Κύριος όλη του τη ζωή στους μαθητές του, τι ήταν στην κυριολεξία? Να τους καθαρίζει τα πόδια. Όλη τη ζωή του Κυρίου ήταν για να καθαρίζει τους μαθητές, να τους δυναμώνει, να τους ενισχύει όταν πέφτανε μέσα στα λάθη, μέσα σε αμαρτίες. Ήταν εκεί ο Κύριος για να μπορέσει συνέχεια να καθαρίζει τους μαθητές του. Γι' αυτό μετά μιλάει παρακάτω και λέει, «Σεις με φωνάζετε ο δάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέγεται, διότι είμαι». Και λέει τώρα, «Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος, ο δάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Τι λέει? Λέει, «Αν εγώ το έκανα και εσείς χρωστάτε». Και λέει τώρα στο 15, «Γιατί παράδειγμα έδωκα εις εσάς, για να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμα εις εσάς». Και στο αρχαίο κείμενο, που δεν έχει και μεγάλη διαφορά, λέει, «Υπόδειγμα έδωσα εις εσάς, για να κάνετε κι εσείς». Το υπόδειγμα έχει να κάνει με σημείο, με δείγμα, με τεκμήριο, απόδειξη. Δηλαδή, αυτό που απόδειξε η ζωή μου σε εσάς, αυτό που έκανα σε ολόκληρη τη ζωή μου για εσάς, χρωστάτε να το κάνετε κι εσείς. Οπότε ο Κύριος μας έδωσε μία απόδειξη, που αυτή η απόδειξη δεν ξεκινάει από το παράδειγμα που τους έκανε εκείνη τη στιγμή, αλλά τους παραδειγμάτισε, τους απόδειξε με ολόκληρη τη ζωή του, με την ίδια του τη ζωή τους απόδειξε τι πρέπει να κάνουν. Δεν ήταν δηλαδή κάτι στιγμιαίο αυτό. Ήταν σαν να τους θύμισε το πώς ο Κύριος σε όλη τη διάρκεια της διακονίας του, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του μαζί με τους μαθητές, τους καθάριζε συνέχεια τα πόδια. Πώς τους ανεχότανε. Πώς κάθε φορά που ο Πέτρος ή ο Ιωάννης ήταν σε πτώση, ο Θωμάς, ο Ματθαίος, όταν δεν καταλαβαίνανε, όταν απιστούσανε, πώς ο Κύριος ήταν εκεί και συνέχεια ήθελε να δυναμώσει την πίστη τους, να τους δυναμώσει πνευματικά και τους λέει, εγώ σας καθάριζα τα πόδια. Τώρα κι εσείς έχετε μπροστά σας μια απόδειξη, ένα παράδειγμα. Πριν δεν έχουμε ένα παράδειγμα σαν και τον Ιησού Χριστό, αλλά τώρα έχουμε ένα παράδειγμα που ο Κύριος μας καλεί αυτό το παράδειγμα να το μιμηθούμε. Και ο Απόστολος Παύλος το έχει καταλάβει αυτό το παράδειγμα. Γι' αυτό λέει στην Α' Κορινθίους 4:16, «Σας παρακαλώ λοιπόν γίνεστε μιμητέ μου». Εδώ φέρνει ένα παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος και λέει «γίνετε μιμητέ μου». Και δίνει το παράδειγμα ότι αυτός τους φέρθηκε σαν ένας καλός παιδαγωγός. Λέει «επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού». Ξέρουμε ότι ο Κύριος και εμάς με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρθηκε με τους μαθητές του, με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρθηκε και ο Κύριος σε εμάς. Είναι έτσι? Λέει μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή στο 2 κεφάλαιο και 5 εδάφιο, λέει «και ενώ ήμασταν νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε εμάς μετά του Χριστού». Τι ήμασταν πριν? Νεκροί. Αμήν. Και ο Κύριος μας άγγιξε και μας ζωοποίησε. Ήμασταν εξαιτίας της αμαρτίας μας μέσα στην ακαθαρσία. Και μας λέει «κατά χάρη είστε σωσμένοι». Και αυτό είναι ένα δώρο που το έχει κάνει ο ίδιος ο Θεός. Κατά χάρη είμαστε σωσμένοι. Αμήν. Και μας δείχνει αυτή την εικόνα ο Κύριος όταν μας λέει ότι μας ζωοποίησε. Είναι σαν να ήμασταν πώς πριν? Ξερά κόκαλα. Αμήν. Λέει για τον κόσμο έξω, αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους αυτούς νεκρούς. Όλα τους τα πράγματα είναι μέσα στην νέκρα, μέσα στη σάρκα. Δεν υπάρχει πνεύμα. Δεν υπάρχει πνεύμα. Και ο Κύριος όταν έδειξε στον Εζεκίλ την κοιλάδα με τα ξερά κόκαλα, του είπε, μπορούν αυτά τα ξερά κόκαλα να πάρουν ζωή? Για ποιους μιλούσε προφανώς? Εμάς δεν μιλούσε? Για μας μιλούσε. Γιατί μπορεί να έχουμε κάνει λάθη, μπορεί να έχουμε κάνει αμαρτίες, μπορεί για τον Κύριο είμαστε σαν να είναι σε μια κοιλάδα ξερά κόκαλα. Και ο Κύριος λέει του προφήτη, μπορούν αυτά να πάρουν ζωή? Αμέ, μπορούν. Ο Κύριος μπορεί να μας δύσει με εμείς, μπορεί να μας δώσει νεύρα, μπορεί να μας δώσει δέρμα και μπορεί επάνω στο δέρμα αυτό, στη σάρκα αυτή, να φυσήξει με το πνεύμα του και να μας ζωοποιήσει. Γι' αυτό λέει ότι μετά του Χριστού μας ζωοποίησε ο Κύριος. Αμήν. Άρα είμαστε εδώ, όχι πλέον νεκροί, αλλά είμαστε τι? Ζωντανοί. Μας έχει ζωοποιήσει ο Κύριος. Μας έχει δώσει τη ζωή την εν Χριστώ. Έχουμε παράδειγμα μπροστά μας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος τώρα, και μπορούμε να το μιμηθούμε και να προσκαλέσουμε και ανθρώπους να γίνουμε μια απόδειξη εμείς για τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν οι ανθρώποι να μιμηθούν εμάς. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε. Τελειώνοντας την επιστολή αυτή στο τέλος, λέει μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Στο τέλος δίνει παράδειγμα το Χριστό. Λέει, ξέρετε κάτι, το παράδειγμά μου εμένα είναι ο Χριστός. Εγώ μιμήθηκα το Χριστό. Έχω ένα παράδειγμα, έχω μια απόδειξη. Μου έδειξε ότι μου καθάρισε τα πόδια, μου καθάρισε τη ζωή. Είναι ένας καλός σύμβουλος. Είναι ο Ιησούς, είναι όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ο καλός σύμβουλος, είναι ο σύμβουλός μας. Αμήν. Είναι ένας καλός σύμβουλος ο Κύριος. μην αγχώνεσαι, μην τα σηκώνεις όλα, εγώ θα τα σηκώσω. Εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να με εμπιστευτείς. Όταν μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου, αδερφοί, είναι όλα πολύ όμορφα. Αμήν. Μέσα στην Αγία Γραφή, τι ρόλο παίζουν όλα αυτά με την Ναομή. Όμως, για να δούμε για ποια είναι η Ναομή, πρέπει πρώτα να διαβάσουμε το τέλος του βιβλίου της Ρουθ. Πάμε λοιπόν στο βιβλίο της Ρουθ. Και πάμε στο 4ο κεφάλαιο. Είμαστε στο 4:13 και λέει: «Και έλαβε βοός τη Ρουθ και έγινε η γυνή αυτού, και όταν εισήλθε προς αυτήν, ο Κύριος έδωκε σε αυτήν σύλληψη και γέννησε υιό». Το βιβλίο αυτό είναι αναφυσβήτητα ένα βιβλίο που είναι γραμμένο για τη Ρουθ. Αμήν. Γι' αυτό και ονομάζεται Ρουθ. Αλλά ξέρουμε σαν τύπος ότι η Ρουθ συμβολίζει την ύφη του Κυρίου. Όμως πρέπει να αναλογιστούμε κάτι, αδερφοί. Πώς η Ρουθ έφτασε να γίνει γυνή του Βοός. Αμήν. Ξέρετε, υπάρχουν ήρωες μέσα στην Αγία Γραφή που είναι κρυμμένοι αυτοί οι ήρωες. Υπάρχουν χαρακτήρες που δεν φαίνονται. Υπάρχουν ανθρώποι σαν την Ναομή που είναι καλοί σύμβουλοι και όμως δεν μπορούμε να τους παρατηρήσουμε, γιατί πολλές φορές τα μάτια μας είναι στραμμένα στον πρωταγωνιστή της ταινίας. Παρόλα αυτά, το βιβλίο της Ρουθ τελειώνει με έναν ύμνο, θα λέγαμε πνευματικά, που εξυμνεί την ιστορία που έγινε με την Ναομή. Γι' αυτό τελειώνει με αυτά τα λόγια. Λέει: «Και είπον οι γυναίκες προς την Ναομή». Θέλω να σκεφτούμε την εικόνα αυτή, ότι αρκετές γυναίκες στραφήκανε προς την Ναομή και τι τις λένε: «Ευλογητός ο Κύριος, ώστις σήμερον δεν σε απεστέρισε συγγενούς, ώστε το όνομα

ήτις είναι εισέ καλύτερα παρά επτά ιούς. Βλέπετε, αυτό που ήταν να γίνει τελικά, δηλαδή να δει αυτή η γυναίκα, αν μπορούμε να πούμε γκόνια, τα βλέπει μέσα από την Ρουθ τελικά. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία ότι ο Βοός εκεί παίζει το ρόλο του συγγενή που θα έπρεπε να αναστήσει σπέρμα για αυτό το παιδί που έχασε η Ναομή εδώ πέρα. Και λέει, τότε έλαβε η Ναομή το παιδί και έθεσε στον κόλπο αυτής και έγινε εις αυτό τροφός. Λέει, πήρε το παιδί και το έθεσε στην αγκαλιά της, στον κόλπο της, και έγινε αυτή τροφός στο παιδί. Και βλέποντας τώρα αυτή την εικόνα, παρακάτω μας δείχνει μια άλλη και λέει, και οι γείτονες έδωκαν εις αυτό όνομα. Δεν το έδωσε ούτε ο πατέρας, δεν το έδωσε ούτε η μητέρα στο παιδί της Ρουθ, ούτε η Ναόμη. Ποιοι το δώσανε? Οι γείτονες. Δηλαδή είδαν όλη αυτή την ιστορία, είδαν όλη αυτή την περίπτωση που έκανε ο Κύριος μαζί με την Ναόμη και ονομάσαν το παιδί της Ρουθ. Και λέει εδώ πέρα, και εκάλεσαν το όνομα αυτού Οβίδ, ούτως είναι ο πατήρ του Ιεσέ, πατρός του Δαβίδ. Και βλέπουμε ότι αυτός ο Οβίδ τελικά ήταν ο πατέρας του Ιεσέ. Ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ και μέσα από τον Δαβίδ ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Είναι θαυμάσιο πως μέσα στη γενεολογία του Ιησού με κάποιο τρόπο μπήκε η Ναομή, μπήκε ο Ελιμέλεχ. Βλέπετε, δεν ήταν απόφαση της Ναομής να ξεκινήσει και να αφήσει τη Βηθλέμ. Ξέρουμε την ιστορία, μπορούμε να τη θυμηθούμε λιγάκι, αλλά όταν λέει έγινε πείνα η στη γη της Βηθλέμ, πήρε την απόφαση ο Ελιμέλεχ μαζί με τα δυο του παιδιά και τη γυναίκα του να φύγουν από τη Βηθλέμ. Δεν εγκαταλείπει στον οίκο του Άρτου. Βηθλέμ είναι ο οίκος του Άρτου. Αμήν. Και δεν τον εγκαταλείπεις. Κάνουν ένα λάθος και δεν μπορούμε να το χρεώσουμε αυτό στην Ναομή. Ποιος ήταν αυτός που έπρεπε να πάρει απόφαση? Ο Ελιμέλεχ. Το όνομά του σημαίνει ο Κύριος είναι βασιλιάς. Προφανώς ο Θεός είναι ο βασιλιάς, αλλά λείπει εκεί κάτι. Ίσως λείπει η κατάληξη μου. Ο Θεός είναι ο βασιλιάς μου. Αμήν. Δηλαδή είναι αυτός που κυριαρχεί μέσα στη ζωή μου. Είναι αυτός που ακούω τη φωνή του. Ναι, ο Θεός είναι σίγουρα βασιλιάς. Βασιλεύει. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει βασιλιάς μέσα στη δική μου ζωή. Έχω αποδεκτεί ότι ο Κύριος είναι ο Θεός μου. Ότι πρέπει να μάθω να ακούω τη φωνή του. Εάν ο Ελιμέλεχ ρωτούσε τον Κύριο εκείνο τον καιρό και του έλεγε, Κύριε, να φύγω από τη γη της Βηθλέμ, από τον οίκο του Ιούδα και να πάω στο Μωάβ, ο Κύριος τι θα του έλεγε? Σήμερα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά αδέρφια, βρίσκουν δύσκολες καταστάσεις εδώ και φεύγουν στο εξωτερικό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι τι είναι? Είναι να καλυτερεύσεις τη ζωή σου ή να τα έχεις καλά με τον Κύριο, να είσαι μαζί με τον Κύριο? Είναι παράλληλες οι καταστάσεις. Οι άνθρωποι πεινάσαν, δυσκολευτήκαν. Στον Ιούδα υπήρχε έλλειψη τροφής. Στη Βηθλέμ υπήρχε έλλειψη τροφής. Και έτσι δικαιολογημένα κάποιος μπορούσε να πει, ξέρετε κάτι, θα φύγω μέσα από αυτή την κατάσταση, όποια κατάσταση κι αν είναι, ένα παράδειγμα φέρνουμε, και θα πάω εκεί πέρα για να βρω κάτι καλύτερο. Αλλά δεν μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο στη γη Μωάβ. Δεν γίνεται. Και όταν ο Κύριος φέρνει πολλές φορές δυσκολία μέσα στη ζωή μας, για ποιο λόγο τη φέρνει? Αν υπάρχει πείνα μέσα στην ζωή μας, για ποιο λόγο τη φέρνει? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος που έχουμε μάθει μέσα στη γραφή ότι ο Κύριος απέκλειε τη βροχή στο λαό Ισραήλ και τους έφερνε πείνα? Ποιος ήταν ο λόγος? Γιατί απομακρυνόντουσαν από τον Θεό και έπρεπε να γυρίσουν στον Θεό. Εάν γυρνούσες λοιπόν στον Θεό, εάν ο άνθρωπος μετανοούσε, ο Θεός τι θα έκανε? Τι θα έκανε ο Κύριος? Θα έδινε τροφή. Αμήν. Είναι στο Δευτερονόμιο, είναι στο Λεβιτικό, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναδεί. Οπότε ο Κύριος αυτό που θέλει μέσα στη ζωή μας

0: είναι να μάθουμε να τον ακούμε και να τον εμπιστευόμαστε. Αμήν. Να ξέρουμε ότι το καλό μας δεν είναι να απομακρυνόμαστε από αυτόν, να παίρνουμε δικές μας αποφάσεις, να αντιδρούμε με δικούς μας τρόπους, αλλά το καλό μας είναι να μπορούμε να ακούμε τη φωνή του, είτε μέσα από το λόγο του Κυρίου, είτε τη φωνή του Κυρίου, και να μπορούμε να τη βάζουμε σε εφαρμογή αυτή. Ο Ελιμέλεκ λοιπόν πήρε μία απόφαση εντελώς λάθος. Η Ναομή ήταν υποχρεωμένη τι να κάνει σαν γυναίκα? Να τον ακολουθήσει. Σε αυτή τη λάθος απόφαση προσθέθηκε ο θάνατός του, προσθέθηκε ο θάνατος των δύο παιδιών του. Μόλις πέθανε ο Ελιμέλεκ, τα δύο του παιδιά παντρεύτηκαν μωαβίτισες. Το ένα παντρεύτηκε την Ορφά και το άλλο παντρεύτηκε τη Ρούθ. Γυναίκες που ο Θεός δεν ήθελε να παντρεύονται. Το ένα λάθος τι έκανε? Έφερνε το άλλο. Και έμειναν 10 χρόνια επάνω σε αυτή τη γη. Τα έχουμε κάνει όσοι έχουμε κάνει τα βιβλικά. 10 χρόνια είναι ένας πλήρης καιρός στον κόσμο. Δηλαδή, κάνανε ένα πλήρη καιρό στον κόσμο. Ζούσανε μέσα στον κόσμο. Άρα, αν μπορούμε να το δούμε πνευματικά, ήτανε πνευματικά αυτοί οι άνθρωποι νεκροί. Μπορούσαν λοιπόν αυτά τα νεκρά κόκαλα να πάρουν ξανά μυς, να πάρουν νεύρα, να τα ντύσει ο Κύριος ξανά με δέρμα και τελικά να βάλει το πνεύμα του επάνω σε αυτά? Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για την Ναομή που το όνομά της τι σημαίνει? Ευχάριστη. Αμήν. Το όνομα της Ναομή σημαίνει ευχάριστη. Άρα τι μας θυμίζει λίγο αυτό? Πώς λεγόταν η πρώτη εκκλησία? Έφεσος, που σημαίνει τέρψης, που σημαίνει ευχαρίστηση. Δηλαδή η Ναομή ήταν μια γυναίκα που ήταν ευχάριστη, που ήταν μπροστά στον Κύριο τέρψη, ευχαρίστηση. Και δείχνει λίγο, εν πάση περιπτώσει, δείχνει την πρώτη εκκλησία που ενώ ήταν ευχαρίστηση στον Κύριο, ξέρουμε ότι πήγε μέσα στον κόσμο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά από μένα θα μπουν μέσα λύκοι βαρύς που δεν θα φοβούνται το ποιμνίο, δεν θα τους νοιάζει για το ποιμνίο. Και βλέπουμε την εκκλησία του Κυρίου πως καθάντησε σήμερα. Όμως ο Κύριος τα έσχατα της εκκλησίας θα τα κάνει καλύτερα από τα πρώτα. Αμήν. Και πολλές φορές ο Κύριος προσωπικά του καθενός μας τα τελευταία μας θα τα κάνει καλύτερα από τα πρώτα. Φτάνει να πάρουμε το μάθημα αυτό που μας δίνει μέσα λόγος του Κυρίου και να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Γιατί στην ουσία αυτή η φωνή είναι το καλό μας, αδερφοί. Αμήν. Αυτό που σκέφτεται ο Κύριος για μας είναι το καλό μας. Αυτό σκέφτεται. Δεν έχει κάτι άλλο να σκεφτεί για σένα και για μένα. Δεν θέλει να μας βάλει σε περιορισμούς. Θέλει να ευλογήσει τη ζωή μας. Όταν λοιπόν η Ναομή γύρισε ξανά, γιατί τι λέει? Κάποια στιγμή λέει, άκουσε ότι στη Βηθλέμ ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του. Βλέπετε ο Κύριος τι κάνει? Δεν τον αφήνει το λαό του έτσι. Αμήν. Δεν τον αφήνει. Μόλις λοιπόν έρθει η μετάνοια, μόλις έρθει η αναγνώριση, μόλις καταλάβει ο λαός του, ο Κύριος τι κάνει στο λαό του? Επίσκεψε. Αμήν. Τον επισκέφθηκε λέει το λαό του ο Κύριος. Και μόλις άκουσε ότι επισκέφθηκε και έδωσε τροφή στο λαό του, τότε πήρε μια απόφαση νόμη να γυρίσει πίσω. Και έτσι ήδη οι νύφες της είχαν χάσει τους άντρες τους, τα παιδιά της, δηλαδή της Ναομή. Και τι λέει? Γυρίζει στις νύφες και τους λέει, μείνετε εδώ στην πόλη σας, μείνετε εδώ στους θεούς σας, μείνετε εδώ στη συγγένειά σας, εγώ δεν έχω πλέον παιδιά να σας δώσω και ακόμα και σήμερα να γεννούσα δεν θα περιμένατε για να σας δώσουν αυτά παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Οπότε μείνετε στους θεούς σας, μείνετε στη συγγένειά σας, μείνετε στη χώρα σας. Και στην αρχή και οι δύο θέλανε. Μετά κάτω από πίεση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η Ορφά τι έκανε? Έκανε ένα βήμα πίσω και είπε, ναι, δίκιο έχεις, αμήν. Ξαναγυρίζω πίσω γη μου, ξαναγυρίζω στη συγγένειά μου, ξαναγυρίζω. Όμως λέει ότι η Ρούθλε συνέχισε τι να κάνει, να ισχύει εναντίον, κατά, λέει, της Ναομής αυτά που έλεγε. Λέει, όπου και να πας, εγώ θα σε ακολουθήσω. Ο Θεός σου, Θεός μου. Ο λαός σου, λαός μου. Και εκεί, λέει, που θα ταφείς και θα πεθάνεις, στον ίδιο τόπο, λέει, και εγώ θα ταφώ και θα πεθάνω. Και τούτο, λέει, ας το κάνει ο Κύριος. Υποσχέθηκε ότι, ξέρεις κάτι, θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας. Βλέπετε, ο Κύριος, αδερφοί, μας προειδοποιεί για κάτι. Λέει, για να εισέλθουμε μέσα στη βασιλεία των ουρανών θα περάσουμε μέσα από πολλές θλίψεις. Εάν έχουμε την καρδιά τη σοφά, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Ξέρετε, δεν μας λέει ο Κύριος παραμύθια. Μας δείχνει από αρχή την αλήθεια. Άμα θέλεις τη ζωή σου, όταν μίλησε ο Κύριος στον Αβραάμ, άκουσε τη φωνή του και βγήκε από την Ούρ των Χαλδαίων χωρίς να ξέρει πού θα πάει. Αμήν. Ήξερε όμως ότι αυτή είναι η φωνή του Κυρίου. Και η φωνή του Κυρίου θα σε πάρει σίγουρα πού? Στο αγαθό. Η φωνή της καρδιάς σου θα σε βγάλει σε αδιέξοδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αμήν. Θα σε βγάλει σε αδιέξοδα. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να ξέρουμε από πού συλλέγουμε συμβουλές, από πού συλλέγουμε πληροφορίες. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει ότι έγινε υπόδειγμα για μας. Έγινε παράδειγμα για μας. Μας δείχνει, λοιπόν, ο Κύριος πώς πρέπει να αντιδράμε και στην συγκεκριμένη στιγμή η Ναομή πήρε τη σωστή απόφαση να ξαναγυρίσει στη Βηθλέμ, εκεί που είναι ο οίκος του Άρτου. Ξέρετε, λέει ότι ήταν, λέει, και οι δύο Εφραθίτες από την Εφραθά. Ξέρετε τι σημαίνει Εφραθά? Πριν ονομαστεί Βηθλέμ, το όνομα της Βηθλέμ ήταν Εφραθά. Σημαίνει καρποφορία. Και αφήσανε την καρποφορία. Και τώρα ξαναγυρίζει η Ναομή στην καρποφορία. Αμήν. Και βλέπετε ότι αρχίζει πλέον και δίνει συμβουλές στη Ρούθ. Εδώ υπάρχει μια ερώτηση, αδερφοί. Η Ρούθ, γιατί με τέτοιο πείσμα, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, ήθελε να ακολουθήσει την Ναομή? Δεν γεννιέται αυτή η ερώτηση? Ας κάνουμε σήμερα μια σκέψη δική μας. Είσαι σε μια οικογένεια, πεθαίνει ο άντρας ή η γυναίκα, ξέρω εγώ, και εσύ ήθελες να προσκοληθείς την πεθερά. Γίνεται αυτό το πράγμα? Γίνεται? Όχι, εγώ θα μείνω με την πεθερά μου, θα την προσέχω, μαζί της θα είμαι μέχρι να πεθάνω. Δεν πρόκειται να μας χωρίσει τίποτα παρά μόνο ο θάνατος. Είναι μια υπόσχεση διαθήκης. Πώς γίνεται, λοιπόν, η Ναομή να είναι ένα τέτοιο παράδειγμα για τη Ρούθ και η Ρούθ να παίρνει μια τέτοια απόφαση? Προφανώς η Ναομή ήταν μια πολύ σωστή γυναίκα. Αμήν. Ήταν μια πολύ καλή, θα λέγαμε, πεθερά. Αμήν. Θα ήταν μια σοφή γυναίκα που η Ρούθ πάνω της έβλεπε αγάπη, έβλεπε καλοσύνη. Και με αυτόν τον τρόπο τώρα έλκυσε σε αυτό το παράδειγμα τη Ρούθ να την ακολουθήσει. Μπορούσε να δει επάνω στην Ναομή η Ρούθ το Θεό της. Αμήν. Παρόλα αυτά τα λάθη μπορούσε να δει το Θεό της. Μπορούσε να δει την αγάπη του Θεού της. Μπορούσε να δει την πρόνοια του Θεού της ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Παρόλη την δυστυχία που μπορεί να είχαν, γιατί χάσανε τους άντρες τους, την περιουσία τους, προφανώς και θα πεινάσανε αντί να έχουν ευχαρίστηση στην γη του Μωάβ, Προφανώς σε όλες αυτές τις καταστάσεις έβλεπε το χέρι του Κυρίου το κρατεώ επάνω στην Ναομή. Αμήν. Και ήξερε ότι ο Θεός είναι μαζί της. Γι' αυτό λέει ο Θεός σου θα είναι Θεός μου. Αμήν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τους φέρνει, θα μπορούσαμε να πούμε, η συγκυρία, αν μπορούμε να δούμε κατά τύχη τα πράγματα, στο χωράφι του Βοός. Δεν ήξερε που θα πάει η Ναομή, που θα πάει η Ρούθ να μαζέψει στάρι. Ξέρουμε την ιστορία ότι ο Κύριος είχε προμηθεύσει για τους φτωχούς έναν τρόπο για να μπορούν να ζουν στον Ισραήλ. Όταν λοιπόν γινότανε ο θερισμός, ο τριγισμός, όταν μαζεύανε καρπούς ή οτιδήποτε, ο Κύριος τους έλεγε να μην τα μαζεύουν όλα, αλλά να αφήνουν γύρω-γύρω και για τους φτωχούς. Και όταν οι θεριστές μαζεύαν το στάρι και τους πέφταν κάτω, να μην τα ξαναμαζεύουν, για να μπορούν οι φτωχοί να πηγαίνουν και να μαζεύουν, ώστε να έχουν και αυτή τη τροφή, να μην υπάρχει κάποιος στον Ισραήλ που να πεινάει. Εκεί είναι πρόνοια του Κυρίου. Και βλέπετε με αυτόν τον τρόπο άρχισε η Ρούθ τη ζωή της στον Ισραήλ, στη Βηθλέμ. Ξαναγύρισε λοιπόν η Ναομή χωρίς καμιά ελπίδα, μαζί με τη Ρούθ, ηλικιωμένη πλέον βλέπουμε η Ναομή, γιατί δεν πήγαινε και αυτή να μαζέψει στάρι και περίμενε από τη Ρούθ ό,τι μάζευε για να μπορέσει να την ταΐσει. Και γνωρίζει τον Βοός. Πάει εκεί πέρα, ο Βοός βλέπει το χαρακτήρα της Ρούθ και τι λέει. Λέει στους ανθρώπους που δούλευε μαζί τους, αφήστε τις και χειρόβολα να μαζεύει. Μην τα μαζεύετε όλα. Αφήστε τη να μαζεύει όσο θέλει, όσο μπορεί να μαζεύει. Τη ρώτησε ποια είναι. Του μίλησε. Μίλησε η Ρούθ στο Βοός και μετά τι έκανε, επέστρεψε στην πεθερά της γεμάτη με ένα σωρό χειρόβολα και λέει πού πήγες και τα μάζεψες όλα αυτά. Λέει στο Βοός, α, ο Βοός είναι συγγενής μας. Και εκεί βλέπουμε, θα μπορούσαμε να πούμε, την ιστορία πως εξελίσσεται. Αρχίζει πλέον η Ναομή εκεί πέρα, είναι στο τρίτο κεφάλαιο. Πάμε στη Ρούθ στο τρίτο κεφάλαιο. Στο πρώτο εδάφιο, στο τρίτο, κοιτάξτε τι λέει η Ναομή για να δούμε και την καρδιά της. Λέει και είπε προς αυτήν η Ναομή η πενθεράφτης, θυγάτηρ μου, να μην ζητήσω ανάπαυση είσαι για να ευημερήσεις. Ήταν σαν να έλεγε, ξέρετε κάτι, δεν θα δω ανάπαυση μέχρι να σε δω να ευημερήσεις τον Ισραήλ. Η Ρούθ είναι τύπος της Εκκλησίας, αδερφοί. Και αυτό που θέλει η Εκκλησία είναι να βλέπει τα παιδιά της πνευματικά να ευημερούν. Αμήν. Να υπάρχει μια πνευματική ευημερία. Και αυτό ο Κύριος θέλει να είναι και μέσα στη σκέψη μας ο ένας για τον άλλο. Αμήν. Να δούμε την Εκκλησία του Κυρίου πνευματικά να ευημερεί, να μας νοιάζει. Τι γίνεται στην πνευματική κατάσταση του κάθε αδερφού, της κάθε αδερφής. Να μπορούμε να στηρίζουμε και να οικοδομούμε ο ένας τον άλλο. Για να έρχεται αυτή η ευημερία. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, παράδειγμα σας έδωσα. Αμήν. Βλέπει το πώς καλά στάθηκε η Ρούθ. Βλέπει την καρδιά της Ρούθ. Και αυτό που ζητάει, το μόνο που ζητάει η Ναομή είναι να δει αυτή τη γυναίκα να ευημερεί. Και ο Κύριος το κάνει αυτό σιγά σιγά με τον δικό του τρόπο, είναι μαζί με την Ναομή σε όλο αυτό. Και της λέει, και τώρα μήπως δεν είναι ο Βοός εκ της συγγένειας ημών μετά των κορασίων του οποίου ίσω, ιδού, αυτός λυκμίζει ταύτη τη νύχτα το αλώνιο των κρυθών. Και αρχίζει και της δίνει συμβουλές. Λέει, λούστητη λοιπόν και αλήφθητη και ενδύθητη τη στολή σου και κατέβα στο αλώνιο, μη γνωριστείς εις τον άνθρωπο έως σου τελειώσει από το να φάγει και να πιει. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, που πρέπει να δούμε είναι ότι η εκκλησία αυτό που πρέπει να κάνει είναι τι να κάνει. Να συμβουλεύσει την ύφη του Κυρίου. Είναι διπλός ο ρόλος μας, Είμαστε η εκκλησία, αλλά μέσα από την εκκλησία θα γεννηθεί η ύφη του. Και η συμβουλή τώρα της Ναομής εδώ, της εκκλησίας εδώ, στη Ρουθ ποια είναι, που είναι νύφη, είναι τύπος της νύφης. Λούστου, καθαρίστου. Σε λίγο θα πας και θα βρεθείς μαζί με τον Βοός, που ο Βοός της μένει ισχύς το όνομα του. Αμήν. Σε λίγο θα βρεθούμε με τον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε καθαροί και μας λέει ο Κύριος, ελάτε σε μένα, λέει στον Ισαΐα. Αν η αμαρτία σας είναι σαν το πορφυρό, έλα να διαδικαστούμε και εγώ θα τις κάνω πώς. Λευκές σαν το χιόνι. Λούστου πριν έρθει σε μένα, καθαρίσου. Και η συμβουλή που δίνει εδώ πέρα η Ναομή, η εκκλησία στη Ρούθ είναι, ξέρετε, πρέπει να λουστούμε. Πρέπει να καθαριστούμε. Αμήν. Πρέπει να αληφθούμε με τα αρώματα όλα αυτά. Και μετά μας λέει να αντιθούμε με τη στολή μας. Ποια στολή? Να πούμε αυτή που λέει στον Ισαΐα, στη Σιών, που καλεί τη Σιών και λέει, έλα Σιών, σήκω, ντύσου το ημάτιο της μεγαλοπρέπειάς σου. Το ημάτιο της μεγαλοπρέπειάς μας, αδελφοί, δεν είναι άλλο παρά ο Κύριος. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και μας καλεί ο κύριος αδερφή. Βλέπετε, έχει αρχίσει να δίνει συμβουλές η Ναομή στην Ρουθ. Ενδιαφέρεται, θέλει να δει την ευημερία της. Θέλει να τη δει να αυξάνει η Ρουθ. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε και εμείς μέσα στην καρδιά μας. Ο κύριος μας έχει σηκώσει για να μπορούμε να βοηθάμε τους ανθρώπους. Αμήν. Ωραίο είναι να βρισκόμαστε για διάφορους λόγους, για να πιούμε μια μπύρα, να πούμε για τα άστρα του ουρανού, για να πούμε για τη βαρκάδα μας, για το εστιοφόρο μας, για το ένα, για το άλλο. Όλα όμορφα είναι. Και όλα έχουν τη θέση τους. Αμήν. Δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε και να τα πετάξουμε. Ζούμε μέσα στον κόσμο, ζούμε μέσα στην καθημερινότητα. Θέλει ο Κύριος να είμαστε καθημερινοί, απλοί άνθρωποι. Αλλά από την άλλη, θέλει να είμαστε εκεί και να οικοδομήσουμε, να συμβουλεύσουμε, να προτρέψουμε. Και η προτροπή μας πρέπει να είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Και τι του λέει? Μη γνωριστείς, λέει, στον άνθρωπο σου τελειώσει από το να φάγει και να πει. Δεν το έχω καταλάβει. Ο Κύριος θα δίνει όλα στον καιρό τους. Και ούτε βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα. Αλλά ακούστε τι της λέει. Λέει, μη βιαστείς να γνωριστείς τον άνθρωπο. Μη βιαστείς. Ας τον να φάει, άστο να πιει και μετά. Εάν η Ρουθ δεν το άκουγε αυτό, τι θα γινόταν? Μα είμαι λουσμένη, μα είμαι καθαρή, είμαι έτοιμη. Και αν πάει άλλη σοβός, γιατί να μην προλάβω, γιατί να μην βιαστώ, γιατί να μην... Βλέπετε, αλλιώς δουλεύει ο νους μας, τα αισθηκτά μας, τα συναισθήματά μας. Αλλιώς δουλεύουν όλα αυτά και αλλιώς δουλεύει η συμβουλή του Κυρίου. Αλλιώς έρχεται ο Κύριος να μας συμβουλεύσει. Δεν έρχεται ποτέ με τα δικά μας πρότυπα, με τους δικούς μας τρόπους. Άστο τον άνθρωπο να φάει, άστο να πιει, άστο και την ώρα που πάει να ξεκουραστεί, πήγαινε και κάτσε στα πόδια του. Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησαν τον τόπο που πλαγιάζει. Και ελθούσα, σήκωσε το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και πλάγιασαν και εκείνος θέλησε, πει τι να κάνεις. Βλέπετε, ήξερε ακριβώς η Ναομή τι θα γίνει. Αμήν. Πήγαινε και πλάγιασε δίπλα του και αυτός μετά θα σου πει τα υπόλοιπα. Αυτός θα σου μιλήσει. Ο ρόλος λοιπόν της Ναομή ήτανε να φέρει σε συνάντηση τον Κύριο μαζί με τη Ρουθ. Αμήν. Να φέρει την ύφη μαζί με τη Ρουθ. Και ο ρόλος της Εκκλησίας ποιος είναι? Είναι αυτός ακριβώς. Είναι αυτός. Να φέρει την Εκκλησία, να φέρει την ύφη σε συνάντηση μαζί με τον Κύριο. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Αυτός θα μας πει τι θα κάνουμε. Αυτό θα γίνει σύμβουλός μας. Αμήν. Ό,τι μπορεί να πω εγώ στον άλλο, μπορεί να μην το καταλάβει. Μιλάμε πάρα πολλές φορές με παραδείγματα, μέσα από τα κηρύγματα, προτροπές. Και όμως πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε. Αδερφοί, πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας. Πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας. Αμήν. Βλέπετε την καρδιά τώρα εδώ της Ρουθ. Λέει, η δε είπε προς αυτήν, πάντα όσα λέγεις σε με, θέλω κάμι. Ό,τι μου είπες, ακριβώς αυτό θα κάνω. Πριν πάλι της είχε δώσει μια άλλη συμβουλή. Είπε, πήγα εκεί στο Αλώνιο και μάζευα το στάρι, το κριθάρι. Και της λέει, πρόσεξε, μην πας σε άλλο αλώνιο και σε δούνε, αλλά μαζί με τα υπόλοιπα κορίτσια του Βοός, εκεί θα είσαι μέχρι να τελειώσει ο θερισμός των σίτων και του κρυθαριού και των σίτων. Εκεί θα είσαι. Σήμερα βλέπουμε ανθρώπους να αλλάζουν εκκλησίες. Μια στη μια, μια στην άλλη. Μια στη μια, μια στην άλλη. Μια στη μια, μια στην άλλη. Δεν τους πιάνει μια, δεν είναι καλός εκείνος ο ποιμένας, δεν λέει καλές συμβουλές, δεν είναι σαν τον Μωυσή ο άνθρωπος, πάμε στον άλλο, δεν είναι σαν τον Παύλο, δεν είναι καλός ο άνθρωπος, πάμε σε άλλη εκκλησία, τελειώνουμε όλες τις εκκλησίες των Χανιών και εφόσον δεν βρήκαμε κανένα που να μας αντιπροσωπεύει, κάνουμε μια κατοίκον που να είμαστε εμείς ηγέτες. Γιατί ξέρουμε εμείς ποιο είναι το θέλημα του Θεού και οι άλλοι δεν το γνωρίζουν. Γινόμαστε σύμβουλοι, ενώ δεν μπορούμε να δεχτούμε συμβουλή, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιον από πάνω μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εδώ η συμβουλή της Σύση, τι της είπε? Ξέρεις κάτι, εκεί που θα σε καλέσει ο Κύριος, εκεί μείνε. Τον κάλεσε κάποιον τον Κύριο, Κύριος μέσα στην Ελευθέρα Πεντηκοστή, τον ευαγγελίσαν οι ανθρώποι, δόξα τον Κύριο που είναι εκεί. Αμήν. Εκεί να μεγαλώσει, εκεί να καρποφορήσει ο άνθρωπος, εκεί να θερήσει μαζί με τον Κύριο. Δεν μας οικοδομεί να μην ακούμε τον Κύριο του θερισμού. Αμήν. Δεν μας οικοδομεί να μην φέρνουμε θερισμό μέσα στην εκκλησία που είμαστε. Δεν είναι το θέλημα του Κυρίου αυτό. Και η Ρουθ αυτό το άκουσε. Θα μπορούσε να πάει και αλλού να δοκιμάσει την τύχη της. Άλλος ο Βοός ήταν και ένας άνθρωπος που ήταν ηλικιωμένος. Γιατί να μην πάω σε κανένα χωράφι ενός νεαρού, που να είναι πιο όμορφος ο γαμπρός. Αφού βρήκα χάρη σε αυτόν, θα βρω χάρη και στον άλλο. Αμήν. Δεν υπάρχει ευημερία, αδερφοί, στους δικούς μας τρόπους. Αμήν. Υπάρχει ευημερία μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Και βλέπετε ότι η Ρουθ ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε. Άκουγε. Αυτό που θα μου πεις, αυτό θα κάνω. Όταν λοιπόν η Ρουθ έκανε ακριβώς αυτό που της είπε ο Κύριος, μέσα από την Ναομή, αμήν, μέσα από πού μιλάει ο Κύριος. Θα το δούμε τελευταία, μέσα από πού μιλάει ο Κύριος. Από ανθρώπους μιλάει. Και εφόσον το έκανε αυτό, έφερε ευλογία μέσα στη ζωή της. Ωραία τι λέει τώρα ο Βοός? Άστο τώρα πάνω μου και εγώ θα το τελειώσω. Έτρεξε, πήγε και βρήκε τον πλησιέστερο συγγενή, του λέει, ξέρεις κάτι, η Ναομή δίνει τα χωράφια. Α, ωραία, μπορώ να τα πάρω εγώ τα χωράφια των παιδιών της, του Ελιμέλεχ. Μπορώ να τα πάρω, είμαι ο πλησιέστερος συγγενής, θα τα πάρω εγώ. Ναι, αλλά μαζί με τα χωράφια δίνει και τη Ρουθ. Ω, τα χωράφια τα παίρνω, τη Ρουθ όμως όχι. Δεν μπορούσε να το πάρει το πακέτο. Και έτσι πήγε μετά στον επόμενο συγγενή που ήταν ο Βοός. Αμήν. Και το τελείωσε ο Βοός εκεί πέρα. Πήρε τη Ρουθ για γυναίκα του. Ξαφνικά η Ρουθ, θα λέγαμε και η Ναομή, από εκεί που δεν είχαν τίποτα είχαν τα πάντα. Αμήν. Ξέρετε, είναι όμορφο από τη μια στιγμή στην άλλη, εκεί που δεν έχουμε τίποτα, να έχουμε τον Κύριο. Αμήν. Να αλλάξουν αυτά που νομίζουμε ότι είναι δεδομένα. Τα καθημερινά, πάμε στην εκκλησία, αν κατέβει ο Κύριος πώς θα είναι σήμερα στην άθρηση, αν είχε πολύ κρίσμα, αν είχε λίγο κρίσμα, αν είχε έτσι, αν ήταν ωραία. Δεν υπάρχουν τέτοιες ημέρες μαζί με το Βοός. Αμήν. Υπάρχει καρποφορία μαζί με το Βοός. Είναι ο Κύριος του θερισμού. Θα φέρει στη Ρουθ παιδί και το όνομά του θα το δώσει ο κόσμος και θα το ονομάσει ο Βίδ. Γιατί το δίνει ο κόσμος, αδερφοί? Γιατί το δίνουν οι γείτονες? Δεν μας βγαίνει περιέργεια αυτή? Γιατί οι γείτονες ονομάσαν το παιδί? Είχαν το δικαίωμα να ονομάσουν το παιδί του Βοός και της Ρουθ και να του δώσουν αυτό το όνομα, το Βίδ, που σημαίνει ο υπηρέτης, υπηρετικός σημαίνει. Άρα τι είναι ο Βίδ? Τι είναι το παιδί της Ρουθ, που η Ρουθ συμβολίζει την εκκλησία? Αμήν. Την ύφη. Αυτός που είναι λοιπόν ο Υιός, ο Άρσεν, τι χαρακτήρα έχει? Τι το χαρακτηρίζει? υπηρέτης. Πλύνει τα πόδια. Αμήν. Δεν ενδιαφέρομαι να πάω σε έναν αδερφό ή μια αδερφή απλά και μόνο για να περάσει λίγο η ώρα μας και καλά κάνουμε και όμορφα είναι, το ξαναλέω, και υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά η σκέψη μου σαν ποιμένας, σαν υπεύθυνος που είμαι σε μια εκκλησία, είναι πώς μπορώ να υπηρετήσω, τι μπορώ να κάνω, εάν μπορώ να το κάνω. Δεν πάω με τη δική μου καρδιά, αλλά πρέπει να πάω με την καρδιά άλλου που μου έδωσε παράδειγμα σε μένα. Ποιο είναι το παράδειγμα? Ξέρω που ήμουνα, ξέρω πως ήμουν μέσα στην αμαρτία, ξέρω ότι ήμουνα νεκρός για τις παραβάσεις μου, ξέρω ότι πήγαινα για κόλαση, και ο Κύριος αυτό το σταμάτησε και άλλαξε τη ζωή μου και μου έδωσε ένα παράδειγμα. Μου λέει, Μανώλη, ξέρεις κάτι, σε έχω συγχωρέσει, δεν έχω κάνει αμαρτήματα σαν τον τάδε. Δεν υπάρχουν αμαρτήματα σαν τον τάδε, σαν την τάδε. Όλα έχουν ένα μισθό και είναι τι? Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αμήν. Το να αυτοπροσδιορίζομαι εγώ σαν δικαιότερος από τους άλλους δεν με δικαιώνει μπροστά στον Κύριο. Λέω ότι ήμασταν νεκροί δια τας παραβάσεις μας. Και ο Ιησούς τι μας έκανε? Μας ζωοποίησε και μας έδωσε ένα παράδειγμα ο Κύριος. Ξέρετε κάτι, έχω σπαταλήσει τη ζωή μου σε παρένθεση που ο Κύριος έχει επενδύσει τη ζωή του στο να μας υπηρετεί. Αμήν. Και μέχρι σήμερα ο Κύριος τι κάνει? Μέχρι σήμερα ο Κύριος μας υπηρετεί, αδερφέ. Αμήν. Η Ναομή λοιπόν ήταν, θα λέγαμε, ένας υπηρέτης, ένα καλό παράδειγμα για να βγει, για να γίνει η Ρουθ αυτό που ήταν. Δεν βγήκε έτσι η Ρουθ από μόνη της. Είχε ένα καλό παράδειγμα. Είχε μια καλή γυναίκα δίπλα της που μπορούσε να της δώσει καλές συμβουλές, να της συμβουλέψει σωστά. Μην βιαστείς, μην το κάνεις αυτό, μην βιάζεσαι. Περίμενε. Λούστου, καθαρίστου, κάνε αυτό που σου λέω τώρα. Και θα έρθει και η ώρα, μην πας τώρα, τρώει ο άνθρωπος. Και τι έγινε που τρώει? Να πάω κι εγώ να κάτσω μαζί του. Να πιούμε μαζί, να εφρανθούμε. Ξέρω τι σου λέω. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε να ακούμε. Και όταν μάθουμε να ακούμε τη φωνή του, τότε μπορούμε και εμείς τι να κάνουμε? Να συμβουλεύσουμε. Πολλοί θέλουν να συμβουλεύσουν, ενώ τι κάνουνε? Δεν ακούνε. Είναι σε λάθος δρόμο και θέλουν να συμβουλεύουν. Μα πώς μπορείς να συμβουλεύεις αν εσύ, αν εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τη συμβουλή του Κυρίου? Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό από τη δικιά μας μεριά, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε ποιον συμβουλευόμαστε. Η Ναομή υπάκουσε, έπρεπε να υπακούσει τον Ελιμέχ και να πάει στο Μωάβ, αλλά ήταν τι? Λάθος. Θάνατος. Παρόλα αυτά το έκανε, γιατί ήταν η γυναίκα και ήταν κάτω από την εξουσία του άντρα της. Ο Θεός διαφορετικά έβλεπε αυτήν, διαφορετικά έβλεπε τον Ελιμέλεκ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Ελιμέλεκ στην ουσία τι έκανε? Πέθανε. Η Ναομή έζησε. Και έζησε μέχρι να πιάσει τον Οβίδ στα χέρια της. Αμήν. Και λέει ότι έγινε τροφός εις αυτόν. Δηλαδή, όχι μόνο εμπιστεύτηκε η Ρουθ τη ζωή τη δική της στα χέρια της Ναομή, αλλά εμπιστεύτηκε και το παιδί της. Είναι σαν να της το έδωσε και της είπε, ξέρεις κάτι, μεγάλωσέ το παιδί μου. Αμήν. Πρέπει να προσέχουμε πολύ για τα παιδιά μας. Βλέπετε, λίγο στην ταινία είδαμε αυτό που ο διάβολος θέλει να βιάζει τα παιδιά. Και αυτό κάνει ο διάβολος. Από μικρά σήμερα τι κάνει? Θέλει να τα περάσει μέσα στην αμαρτία. Από μικρά. Και από την άλλη υπάρχει ο λόγος του Κυρίου. Υπάρχει η Ναομή που πρέπει να είναι τροφός στα παιδιά του Κυρίου. Αμήν. Πρέπει να τα πιάσει, να τα συμβουλεύσει, να τα μεγαλώσει τα παιδιά. Οπότε, αδερφοί, η Ναομή σαν παράδειγμα για μας είναι ένα παράδειγμα που, παρόλο που δεν παίρνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε ένα βιβλίο, βλέπουμε όμως ότι είναι ένα καλό παράδειγμα. Αυτά που είπαν οι γυναίκες στην Ναομή και στράφηκαν προς την Ναομή και της είπαν αυτά τα λόγια στο τελευταίο κεφάλαιο, στα τελευταία εδάφια, τις είπαν για τον Κύριο: δεν θα σε αποστερήσει από οικογένεια ο Κύριος. Αμήν. Είμαστε σε οικογένεια. Είμαστε. Αμήν. Είμαστε μια οικογένεια. Και λέει: αυτός θα είναι αναψυχωτής στη ζωή σου και αυτός θα σε θρέψει. Αυτός είναι η χαρά μας. Αυτός θα μας παίρνει μέσα ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις, θα μας παίρνει χαρά και θα μας αναψυχώνει ο Κύριος. Και αυτός είναι που θα μας θρέψει. Αυτό που βλέπουμε, το τρίτο παράδειγμα στην Ναομή, είναι ότι η νύμφη που εκεί πέρα είναι η Ρουθ αγαπάει την πεθερά της, και αυτό το λένε οι γυναίκες. Λέει: καθώς η Ρουθ σε αγαπάει. Αμήν. Η νύμφη αγαπάει την εκκλησία της. Και το τέταρτο είναι που βλέπουμε ότι έβαλε το παιδί τελικά στον κόλπο της. Και το πέμπτο, ότι το όνομα τελικά το δώσαν οι γείτονες και το όνομα αυτό ήταν υπηρέτης. Αυτό λοιπόν που ζητάει ο Κύριος από μας είναι να μάθουμε να ακούμε τις συμβουλές του, αδερφοί. Και λέει στο κατά Ματθαίο, θα τελειώσουμε δύο εδάφια, λέει στο κατά Ματθαίο ο Κύριος, Ματθαίος 4 και 4 εδάφιο, μιλάει ο Κύριος στο διάβολο εδώ και τι του λέει: ο δε αποκριθής είπε, είναι γεγραμμένο, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενος διαστόματος Θεού. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να μάθουμε να ζούμε όχι μόνο για τη φθυρόμενη αυτή τροφή μας, αλλά να μάθουμε να ζούμε μέσα από το στόμα του Κυρίου. Αμήν. Μέσα από τις συμβουλές του Κυρίου. Ωραία. Εδώ πάλι ξαναλέμε την ερώτηση: από πού έρχονται οι συμβουλές του Κυρίου πέρα από τη φωνή του? Μέσα από τον λόγο του, μέσα από προφήτες, μέσα από ποιμένες. Αμήν. Το λέει μέσα στο λόγο του, θα το διαβάσω στις Πράξεις το 3 και 18. Πράξεις 3 και 18. Λέει: και τώρα, αδερφοί, εξεύρω από το 17 διαβάζω, ότι επράξατε κατάγνια, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού. Πώς μίλησε ο Κύριος? Πώς μιλάει ο Κύριος? Εάν ο Κύριος μου μίλησε, αν ο Κύριος μου μίλησε, να βάλουμε και ένα αν, και ξαφνικά μου είπε Ναομή, για ποιον ήταν? Τι ήθελε, πού ήθελε να το μεταφέρω αυτό το κήρυγμα? Πού ήθελε να μεταφέρω αυτό το λόγο? Πώς θα μας μιλούσε ο Κύριος εάν δεν το κάνει με αυτόν τον τρόπο? Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Άρα ο Κύριος με κάποιο τρόπο τον κάθε ένα τον άγγισε σήμερα με κάτι άλλο. Το κήρυγμα έχει πολλαπλούς αποδέκτες με πολλαπλούς τρόπους. Και λέει: ο δε Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσε ούτω. Και λέει: μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψατε, δια να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, δια να εισέλθωσει καιρή αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Αυτό λοιπόν που μας προτρέπει ο Κύριος είναι να ακούσουμε τη φωνή του, να επιστρέψουμε, και το αποτέλεσμα είναι να έρθουν καιροί αναψυχή από την παρουσία του Κυρίου. Το θέλουμε, αδερφοί? Αμήν. Ας στραφούμε λοιπόν μέσα στη γραφή. Ας στραφούμε στις συμβουλές του. Λέει μέσα: και θέλει καλεστεί το όνομά του θαυμαστός σύμβουλος ο Κύριος. Περνάς δυσκολία? Ας το μυαλό σου. Ας το νου σου τι θα κάνεις. Και ότι εγώ ξέρω. Αυτό το εγώ ξέρω, πέτατο, είναι άχρηστο, στα σκουπίδια. Ένα ξέρω ότι εγώ δεν ξέρω. Ο Κύριος ξέρει. Αμήν. Ας εμπιστευτούμε τον Κύριο σε κάθε οδό μας, λέει μέσα λόγος του Κύριου. Και όταν το κάνουμε αυτό, σίγουρα θα έρθει νίκη, θα έρθει θρίαμβος, θα έρθει. Και όταν ο Κύριος Δει ότι τον αγαπάς και τον εμπιστεύεσαι, θα φέρει την έκβαση. Αμήν. Χαίρεται όταν τα παιδιά του δείχνουν εμπιστοσύνη στους δικούς τους τρόπους, στις δικές του συμβουλές. Οπότε, αδερφοί, μπορεί να μην υπάρχει ένας πρωταγωνιστικός ρόλος μες στη ζωή μας. Αμήν. Αλλά αυτός ο ρόλος που είχε η Ναομή ήταν πολύ σπουδαίος για τη Ρουθ. Αμήν. Και ο ρόλος μας που παίζουμε μέσα στην Εκκλησία, όταν είμαστε σωστοί και είμαστε υπόδειγμα, είμαστε παράδειγμα για άλλους, τότε είναι ένας πολύ σπουδαίος ρόλος για να γεννηθούν ανθρώποι που θα θέλουν και θα διψάσουν για τον Κύριο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει ένα κήρυγμα για το ότι ο Θεός το λίγο μπορεί να το κάνει πολύ. Τα 5 ψωμάκια και τα 2 ψαράκια τα πολλαπλασίασαν και φάγαν τόσος κόσμος. Και είδαμε και από την Παλαιά Διαθήκη και από αλλού στην Καινή πόσο ο Κύριος ενεργεί. Αυτό τώρα είναι το απότομο, δηλαδή το θαυματουργικό, που γίνεται στιγμιαία, μπορούμε να πούμε, σε μερικά λεπτά. Αλλά η εικόνα του σπόρου που γίνεται δέντρο και μετά τα δέντρα τα πολλά γίνεται δάσος, αποτελεί τον κατεξοχήν τρόπο με τον οποίο ο Θεός εγκαθίδρυσε τη διαιώνιση της φύσης. Πώς δηλαδή κόβεις το δέντρο, να το κάνεις κάρβουνο να ψήσεις και βγαίνει άλλο δέντρο και το κόβεις και εκείνο και βγαίνει άλλο δέντρο και πολλαπλασιάζουν τα δέντρα και δεν τελειώνουν. Πώς γίνεται να βάλεις ένα σποράκι, ξέρω εγώ, μια λεμονιά, να βγει το δέντρο λεμονιά, να κόβεις λεμόνια, να κόβεις λεμόνια, να βγαίνουν άλλα λεμονιά, τα κόβεις και όχι μια φορά το χρόνο, μπορεί να κάνει και πολλές σοδειές σε μια χρονιά το δέντρο και για πολλά πολλά χρόνια να σου δίνει, να σου δίνει, να σου δίνει και μέσα σε εκείνα τα χιλιάδες λεμόνια να έχει άλλα σποράκια που όταν τα βάλεις θα βγουν άλλες λεμονιές και δεν τελειώνει. Αυτός ο πολλαπλασιασμός τώρα που ο Θεός δίνει θρέφει όλη την ανθρωπότητα. Είναι και αυτό θαύμα, όπως αυτό με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, απλά επειδή γίνεται αργά και το έχουμε συνηθίσει, λέμε η φύση έτσι είναι. Αλλά να το σκεφτούμε όμως, είναι ένα θαύμα. Μια σκεφτείτε να μην πολλαπλασιάζονταν, αφού τα καταναλώνουμε, δεν θα είχαμε μετά να φάμε. Επομένως, ο Λόγος του Θεού ερμηνεύει αυτή τη διαδικασία και βλέπουμε ότι ο σπόρος μέσα του κρύβει μια διπλή βιβλική αλήθεια. Η μία είναι η ακλόνητη λειτουργία των νόμων της φύσης, αλλά είναι και η πνευματική νόμη της Βασιλείας του Θεού. Γιατί εδώ στη Γένεση, η διαιώνιση της φύσης μέσω του σπόρου ορίστηκε από την αρχή, από την τρίτη μέρα της δημιουργίας. Ο Θεός έδωσε στη φύση τη δύναμη να αναπαράγεται αυτόνομα, έχοντας τη ζωή μέσα της. Λέει εδώ στη Γένεση 1.11 και είπε ο Θεός «Ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που κάνει σπόρο». Γιατί θα ξεραθεί το χορτάρι και εκείνος ο σπόρος θα βγάλει άλλο χορτάρι και είναι ο κύκλος που λέμε. «Και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του πάνω στη γη». Και έγινε έτσι. Όπως είπαμε, η λεμονιά, η μηλιά θα βγει, αλλά μέσα της έχει το σπέρμα, το μήλο όταν το φας, θα βγει το κουκούτσι. Από εκείνο το κουκούτσι έχει, μέσα σε εκείνο το κουκούτσι κρύβεται άλλη μια μηλιά. Ένα δάσος από μηλιές. Και προσέξτε, είναι ένα κουκουτσάκι που, ένα μαυράκι πράγμα που το βάλεις εκεί, λες τι είναι αυτό. Και όμως εκεί μέσα κρύβεται ένα δάσος με μήλα, τι ποικιλία μήλα, κόκκινα, πράσινα, λίγο κόκκινα, τι άρωμα θα έχουν τα μήλα, τι γεύσεις θα έχουν τα μήλα, τα φύλλα της μηλιάς, το ξύλο της μηλιάς και ούτω καθεξής. Ένα τεράστιο εργοστάσιο σε τόσο μικρό χώρο. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς καλά, είναι ένα χημικό εργοστάσιο εκεί που δεν υπάρχει τρόπος ο άνθρωπος να φτάσει σε τέτοια τεχνολογία, να μπορεί μέσα σε εκείνον το σποράκι να φυλάξει όλη αυτή την πληροφορία. Και ο Λόγος του Θεού εδώ, βλέπουμε, ξεκαθαρίζει ότι το δέντρο δεν χρειάζεται κάθε φορά να γίνεται μια δημιουργία από το Θεό, να πει ο Θεός να γίνει δέντρο από το μηδέν, γιατί λέει ο Θεός έβαλε το σπέρμα αυτού εν αυτό. Αυτόματα δηλαδή γίνεται αυτό. Και η διαιώνιση είναι μια εντολή διαρκείας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα στο φυσικό κόσμο και τρέφει κάθε ζωντανή ύπαρξη στον πλανήτη. Ανθρώπους, ζώα, σκεφτείτε, όλος αυτός ο κύκλος. Τώρα, ο Κύριος Ιησούς χρησιμοποιεί ακριβώς αυτήν τη φυσική διαδικασία, σπόρος, δέντρο, ως την πιο ακριβή παραβολή για το πώς εξαπλώνεται ο Λόγος του στον κόσμο. Πάμε στον κατά Ματθαίον 13:31. Επειδή είναι κατανοητό, θα το διαβάσουμε από το κείμενο, που είναι πιο ωραία. «Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτής λέγον, Ομοία έστεινε η βασιλεία των ουρανών, κόκκο συνάπεος, που είναι πολύ μικρός ο κόκκος του συναπιού, ον λαβών άνθρωπος έσπειρεν εν το αγουρά αυτού. Ο μικρότερον μεν έστει πάντων των σπερμάτων. Όταν δε αυξηθεί, μίζον των λαχάνων έστειν. Και γίνεται δέντρον, ώστε ελθύν τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούν εν της κλάδης αυτού. Δηλαδή, όπως ένα ελάχιστο σποράκι, έχει μέσα του τη δυναμική, όπως είπα, να γίνει ένα τεράστιο δέντρο. Βλέπεις ένα δέντρο πολύ μεγάλο, με κάνει παχιά σκιά από κάτω. Μπορεί να πάει ο κόσμος να σταθεί από κάτω. Και αυτό όλο βγήκε από ένα σποράκι. Έτσι και ο λόγος του Θεού, γιατί είναι εδώ η παραβολή που λέει ο Κύριος, έτσι και ο λόγος του Θεού ξεκινά από την καρδιά ενός ανθρώπου και επεκτείνεται και τη δημιουργεί μια πνευματική κοινότητα, δάσος. Από το ένα σποράκι μέσα μας βγαίνει από το στόμα μας, πάει στους άλλους, ο σπόρος μεταδίδεται, πολλαπλασιάζεται και βλέπεις ανοίγει και γίνεται μια μεγάλη εκκλησία, ένας πολλής κόσμος που άρχισαν από ένα, δύο, τρεις. Ένα δάσος πιστών. Και ο λόγος του Θεού εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στο μυστήριο του σπόρου, δείχνοντας ότι η διαιώνιση και αυτή η πολυπληθής καρποφορία απαιτεί μια, να το πούμε, θυσία. Ιωάννης 12:24. Ο ίδιος ο Κύριος εξηγεί το θάνατο και την Ανάστασή του μέσα από τη φύση. Γιατί ο Ιησούς αν δεν πέθαινε, αναστήθηκε, αλλά αν δεν πέθαινε δεν θα μπορούσε να μας σώσει, θα γίνει το έργο του. Και λέει στο κατά Ιωάννη 12:24, αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δι' αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Πάρε ένα κόκκο, λέει εδώ, του σίτου, του σιταριού, ένα σπυρί, σιτάρι, και να το βάλεις σε ένα τραπέζι, σε μια γυάλα, εκεί. Μια εβδομάδα, ένας χρόνος, 10 χρόνια, ένας αιώνας, ένα και ένα σποράκι. Αν όμως, λέει, πεθάνει, δηλαδή μπει με στη γη και το θάψεις, γιατί αυτό είναι ο θάνατος. Έτσι πεθαίνει κάποιος, ανοίγουμε μια τρύπα, το βάλουμε μέσα και το σκεπάζουμε. Αν πεθάνει ο σπόρος, πολλήν καρπών φέρει. Και ο Κύριος έπρεπε να πεθάνει για να φέρει πολλήν καρπό. Και ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 15:36, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της παράλληλης βιβλικής ερμηνείας, απαντά σε όσους αναρωτιούνται, μα είναι δυνατόν να αναστηθούν οι άνθρωποι, τα σώματα μπορούν να αναστηθούν, είναι δυνατόν, αφού τα βάλαμε στη γη και πεθάνανε. Ωραία, ο σπόρος πώς αναστένεται, πώς βγαίνει δέντρο. Αφρον, σι ο σπύρις ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει. Αφρον, αυτό που εσείς παίρνεις δεν ζωοποιείται αν δεν πεθάνει. Το ξέρουμε, είναι νόμος της φύσης. Και ο σπύρις, ούτε το σώμα του εγεννησόμενο σπύρις, αλλά γυμνών κόκκων. Ή τείχου σίτου ή την όστο λοιπόν. Αυτό που σπέρνεις δεν είναι το σώμα που θα γίνει που σπέρνεις, αλλά ένα γυμνό κόκκο. Αν τύχει σιταριού ή κάποιον από τους υπόλοιπους. Ο δε Θεός δίδωσε αυτό σώμα καθώς η θέλησε και εκάστο των σπερμάτων ίδιον σώμα. Και ο Θεός δίνει σε αυτό το σώμα καθώς θέλησε και σε καθέναν από τους σπόρους δικό του σώμα. Δεν μπορεί ο Θεός το σώμα μου και το σώμα σου αν ταφεί να το βλαστήσει μετά στην ώρα του και να φέρει αυτόν που όπως το κάνει με το σπόρο. Και θα πει κάποιος, μα είδαμε κανένα να στένεται και να τρέχει πάνω κάτω και να είναι καλύτερος από πριν. Μα αδερφοί, και ο σπόρος αν τον το βάλει ο Γεωργός το φθινόπωρο, ας πούμε, για το σιτάρι, οργώνει το χωράφι και θάβει το σπόρο μέσα, παίρνα μια μέρα, παίρνα δύο μέρες, παίρνα μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένας μήνας, τίποτα. Είναι εκεί θαμμένος. Και οι άνθρωποι είναι εκεί θαμμένοι όλοι. Από αιώνες. Πούν τους. Θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούν. Αλλά επειδή δεν έχουν αναστηθεί ακόμη, παρόλο που έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το ίδιο θα μπορούσε να πει και κάποιος ανυπόμονος, που έβαλα τους σπόρους μέσα στο χωράφι και άδικα. Χαμένοι πήγανε. Τουλάχιστον αν τους έτρωγα, να βγάζα λίγο αλεύρι. Αλλά περνούν οι μήνες και στο τέλος, στην άνοιξη, όταν θα βρέξει και θα ετοιμαστεί το χώμα και οι πεθαμένοι συσσαγωγικά σπόροι, βλέπεις τσουπ τσουπ, πράσινο πράσινο, λίγο εδώ, λίγο εκεί, χορταρά, και σιγά σιγά βλέπεις το λιβάδι και είναι όλο πράσινο και μετά γίνονται κίτρινα στάχια έτοιμα για θερισμό. Θυμάστε που αναφέραμε την προηγούμενη φορά από το λίγο γίνεται το πολύ. Η ιδεώνυση της φύσης είναι ο καθημερινός, αθόρυβος πολλαπλασιασμός που έβαλε ο Θεός στον κόσμο. Ένας μόνος σπόρος σιταριού, αν πεθάνει στη γη, παράγει ένα στάχι με δεκάδες σπόρους, νέους σπόρους. Αν αυτοί σπαρθούν, γίνονται χωράφι με στάχια. Δηλαδή βγαίνει ένας σπόρος, βγάζει το στάχι, έχει μέσα 30, 50. Τα βγάζεις τα 50 σποράκια και τα σπέρνεις στο χωράφι, το οργωμένο. Εκεί θα σου γεμίσει στάχια με άλλες εκατοντάδες νέους σπόρους. Δηλαδή είτε πρόκειται για το θαύμα με τα 5 ψωμιά στην Ήπεθρο, είτε για το σπόρο στο χώμα, η αρχή παραμένει ίδια. Είναι ο Θεός που κάνει την αύξηση, έστω και αν δουλεύει αυτόματα, γιατί έβαζε τους φυσικούς του νόμους απ' αρχής να δουλεύουν έτσι. 1 Κορινθίους 3:7. Έτσι, ούτε ο φυτεύων αίσθητη, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο αυξάνων Θεός. Ο Γιώργος θα φυτέψει, ο άλλος θα το ποτίσει. Αλλά δεν είναι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ο Θεός είναι που αυξάνει. Το θαύμα γίνεται από το Θεό. Τώρα, πόσοι διαφορετικοί τύποι εδάφους καρδιών, έτσι να το δούμε πνευματικά, επηρεάζουν την καρποφορία του σπόρου. Θα θυμάστε όλη την παραβολή του σπορέα, με τη διαβάσουμε. Πάει ο καλός Γεωργός και σπέρνει το σπόρο του και λέει το ένα έπεσε στο ένα, είδος εδάφους, το άλλο στο άλλο, είδος εδάφους, μας βάζει 4 είδη εδαφών. Το έχει και στα 3 Ευαγγέλια, Ματθαίος και Μάρκος και Λουκάς. Και ο ίδιος ο Κύριος ερμηνεύει τον λόγο του, γιατί μετά το ρώτησαν οι μαθητές και ο ίδιος εξηγεί τι εννοούσε στην παραβολή του και μας δείχνει πως το ίδιο ακριβώς υλικό, ο θείος σπόρος, έχει εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με το έδαφος, ανάλογα με την κατάσταση της ανθρώπινης καρδιάς, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια καρδιά. Λέει ο σπορέας, ρίχνει το σπόρο του παντού, αλλά η καρποφορία καθορίζεται από 4 συγκεκριμένους τύπους εδάφους. Η καρδιά παρά την οδόν, το πατημένο εδάφος που περνάει ο κόσμος και το πατάει το μονοπάτι και είναι σφιχτό. Πρόκειται για αυτόν τον σπόρο που έπεσε στην άκρη του δρόμου, όπου το χώμα είναι σκληρό και ανέστητο από το συνεχές πέρασμα των ανθρώπων. Είναι παραβολή, έτσι, δεν φταίει το χώμα, αλλά συμβολίζει αυτή την καρδιά που ο σπόρος, ο λόγος, δεν μπορεί να εισχωρήσει μέσα στη γη. Γιατί είπαμε, αν δεν πεθάνει δεν θα βάλει καρπό. Όταν είναι σαν τσιμέντο και ρίξει το σπόρο ο Γιώργος, αφού μένει από πάνω στην επιφάνεια, θα μείνει εκεί. Έρχονται τα πετεινά του ουρανού και τον τρώνε οι δαίμονες. Έρχεται ο λόγος, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα. Ματθαίος 13:19. Η βιβλική ερμηνεία που δίνει ο ίδιος ο Ιησούς. Σε καθέναν που ακούει το λόγο της βασιλείας και δεν καταλαβαίνει. Ακούς, αλλά δεν μπαίνει μέσα, δεν καταλαβαίνει. Γιατί δεν καταλαβαίνεις? Διότι η καρδιά σου είναι όπως το σκληρό, το μονοπάτι, την οδό που είναι πατημένο, σφιχτό και δεν μπορεί να μπει μέσα. Ακούς, αλλά δεν μπαίνει μέσα, δεν καταλαβαίνει. Έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το σπαρμένο μέσα στην καρδιά του. Αυτός είναι που σπάρθηκε δίπλα στην οδό. Βλέπετε αδελφοί πως βλέπει ο ίδιος ο Κύριος πνευματικά τι γίνεται, οι μάχες που λέμε. Πας ευαγγελίζεις κάποιον, μιλάς σε κάποιον, ακούει, άλλος ακούει, το βλέπεις και ακούει. Και αφού ακούει δεν είναι κουφός. Αλλά λέει δεν καταλαβαίνει. Και τι γίνεται ο σπόρος? Έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το σπαρμένο από την καρδιά του, γιατί η καρδιά του είναι σκληρή, δεν μπήκε μέσα να κρυφτεί. Παντός ακούοντος το λόγον της βασιλείας και μη συνιέντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο την καρδιά αυτού, ούτως έστιν ο παρατινοδόν σπαρής. Είναι η καρδιά που έχει σκληρύνει από την αδιαφορία και ο λόγος δεν μπορεί να ριζώσει καθόλου. Και ο διάβολος τον αφαιρεί αμέσως και ξεχνάει. Δηλαδή που λέμε μπαίνει από το ένα, αυτή μπαίνει από το άλλο. Στο 20. Η καρδιά επί τα πετρώδη, το ρηχόν έδαφος. Πρόκειται για το έδαφος που έχει ένα λεπτό στρώμα χώματος, αλλά από κάτω κρύβεται συμπαγής πέτρα. Το αποτέλεσμα, ο σπόρος βλαστάνει πολύ γρήγορα,

βαθύ, γόνιμο, αλλά τι γίνεται, είναι ήδη γεμάτο από σπόρους άγριων αγκαθιών. Ο σπόρος φυτρώνει κανονικά, αλλά τα αγκάθια μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Του κλέβουν το φως, τα συστατικά του εδάφους από μέσα και τελικά τον πνίγουν με αποτέλεσμα να μην δώσει ποτέ καρπό. Και λέει ο Κύριος, η βιβλική ερμηνεία, «Η μέρημνα του αιώνα και η απάτη του πλούτου συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος». Έχει το σπόρο, είναι εκεί να φυτρώσει, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει να γίνει μεγάλο δέντρο όπως τον προορίζει ο Κύριος, γιατί κάποιες άλλες ενέργειες εκεί, δυνάμεις, το φρενάρουν να μην μεγαλώσει. Φυτοζωή που λέμε. Γιατί είναι τα αγκάθια. Είναι η καρδιά που μοιράζεται ανάμεσα στο Θεό και τον κόσμο. Οι βιωτικές φροντίδες, το άγχος για τελικά αγαθά, οι απολαύσεις της ζωής πνίγουν τον πνευματικό λόγο πριν προλάβει να οριμάσει. Και έχουμε το τέταρτο, την καρδιά επί την γην την καλήν, το αγαθόν έδαφος δηλαδή. Είναι το καλλιεργημένο, το μαλακό, το καθαρό χώμα, έτοιμο να δεχθεί και να θρέψει τη ζωή. Και τι γίνεται, ο σπόρος ριζώνει βαθιά, αναπτύσσεται σωστά και εκπληρεί τον προορισμό του, φέρνει άφθονο καρπό. Μαρθαίος 13:23, η βιβλική ερμηνεία του Κυρίου Ιησού. «Ο δε επί την καλήν γην σπαρείς, ούτως έστιν ο των λόγων ακούων και συνειείς». Καταλαβαίνει. «Ως δι καρποφορεί και ποιεί, ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα». Εκείνος που σπάρθηκε στην καλή γη είναι αυτός που ακούει τον λόγο και τον καταλαβαίνει, ο οποίος πράγματι καρποφορεί και κάνει ο ένας 100, ο άλλος 60, ο άλλος 30. Βλέπετε που είπαμε από το λίγο στο πολύ. Ένα σποράκι, 30, 60, 100. Άρα ποιο είναι το βιβλικό συμπέρασμα για τον πολλαπλασιασμό? Αν προσέξουμε την τελευταία φράση, ο λόγος του Θεού μας επιστρέφει στην ίδια αρχή. Από το λίγο γίνεται πολύ. Στην καλή γη ένας και μόνος σπόρος πολλαπλασιάζεται θαυματουργά, αλλά θέλει στην καλή γη για να φέρει καλόν καρπό. Και η διαφορά σε αυτήν την παραβολή είναι ότι ο Θεός ο σπορέας έχει κάνει ήδη το δικό του κομμάτι τέλεια, δίνοντας ένα ζωντανό παντοδύναμο σπόρο. Όλοι οι σπόροι που έσπερε ο Γιώργος στην παραβολή είναι ήδη. Δεν είναι καλός και κακός. Οι σπόροι είναι σπόροι. Ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Τα εδάφια, τα ρήματα έχουν την ίδια ανουσία και αξία για όλους. Η ευθύνη για τον πολλαπλασιασμό και την καρποφορία μεταφέρεται αποκλειστικά που? Στην ελευθερία του ανθρώπου. Να προετοιμάσει και να καθαρίσει το έδαφος της καρδιάς του. Τώρα, να κάνω μια παρένθεση, γιατί πρέπει να προσέχουμε τις παραβολές, δεν πρέπει να τις βλέπουμε κυριολεκτικά σε όλες τις παραμέτρους τους. Θα σας πω γιατί. Εδώ έχουμε 4 ειδών χώματα, έτσι. Και η ερώτηση, λένε κάποιοι, άρα από όλη την ανθρωπότητα, οι άνθρωποι έχουν αυτές τις κατηγορίες γενικά, άρα το 1/4 θα σωθεί. Οι άλλοι τα 3/4 θα πάνε στην κόλαση. Γιατί μας λέει ο λόγος του Θεού, το ένα είδος χάνεται, το άλλο είδος χάνεται, το άλλο είδος χάνεται, το 4 όμως φέρνει καρπό πολύ. Δεν είναι σωστό να το ερμηνεύσουμε έτσι και να βγάλουμε αυτόν το συμπέρασμα, γιατί οι παραβολές, ναι, είναι πνευματικές εικόνες, αλλά όταν ο Κύριος μας δίνει την παραβολή, πρέπει να αντλήσουμε αυτά που θέλει να μας δώσει. Όπως την εξήγησε, την παραβολή είναι εκεί. Και είδαμε πως ο Κύριος ο ίδιος την εξήγησε. Δεν είναι οι παραβολές στατιστικές μελέτες, μαθηματικά, να βγάλουμε ποσοστά για την ανθρωπότητα. Και να αφήσουμε τον ίδιο τον Λόγο του Θεού να μας καθοδηγήσει, γιατί υπάρχουν βασικοί λόγοι που αποδεικνύουν ότι η διαίρεση σε 4 μέρη δεν αφορά ποσοστό ανθρώπων που θα σωθούν. Γιατί πολύ πιθανόν η παραβολή να περιγράφει καρδιές ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να περιγράφει και την ίδια την καρδιά ενός ανθρώπου στάδια της ζωής του. Γιατί αν εξετάσουμε τη δική μας ζωή με βάση το Λόγο του Θεού, θα δούμε ότι η καρδιά μας δεν μένει σταθερά σε έναν τύπο εδάφους πάντα, όλα τα χρόνια της ζωής μας. Υπάρχουν περίοδοι που

0: Είμαστε αφηρημένοι, παρά την οδόν που είπε, σκληρή δηλαδή, περίοδοι που ενθουσιαζόμαστε αλλά λυγίζουμε στη δυσκολία, τα πετρώδη, περίοδοι που μας πνίγει το άγχος της καθημερινότητας, τα αγκάθια. Όμως στόχος είναι μέσα από τη μετάνοια να γινόμαστε καλή γη. Και γινόμαστε καλή γη. Και πάλι μπορεί αργότερα σε μια άλλη περίοδο της ζωής μας, μετά από χρόνια, να ξανασκληρύνουμε λίγο. Άρα τα τέσσερα εδάφη μπορούν κάλλιστα να περιγράφουν τις διαφορετικές πνευματικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος. Και όχι τέσσερις σταθερές ομάδες του παγκόσμιου πληθυσμού. Και ακόμα και στο τελευταίο έδαφος, το καλό, βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν βάζει ένα σταθερό νούμερο. Λέει ότι ο σπόρος αποδίδει στους άλλους 100, στους άλλους 60, στους άλλους 30. Αυτή η διακύμανση δείχνει ότι ο Θεός αναγνωρίζει τις διαφορετικές δυνατότητες και την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Δεν δουλεύει σε όλους το ίδιο και δεν έχει παράπονο ο Κύριος. Αν θυμάστε στην παραβολή με τα τάλαντα, εκτός τον έναν που του έδωσε τον τέραν και δεν έκανε τίποτα, πήγε και το έθαψε, αυτός που είχε 2 τα έκανε 4. Αυτός που είχε 5 τα έκανε 10. Δεν του είπε αυτού που είχε 2, γιατί δεν τα έκανες και εσύ 10. Τόσον είχε, το έκανε. Ο άλλος που είχε παραπάνω, πήγε παραπάνω. Και οι 2 πέτυχαν. Άρα αυτός που φέρνει 30, ας πούμε, λιγότερα από το 60 και πολύ λιγότερα από το 100, ο Κύριος λέει αμήν. Αυτή είναι η καρδιά. Αυτόν τον καρπόν έφερε. Δηλαδή δεν υπάρχει καλούπι ή σταθερό ποσοστό ούτε καν ανάμεσα στους πιστούς. Να πει ο Κύριος, όλοι θα φέρνετε 100. Όποιος φέρει κάτω από 100, χάνει. Σε εισαγωγικά. Δεν το λέει ο Κύριος. Και επίσης, αν η Γραφή ήθελε να ορίσει ότι μόνο το 1 τέταρτο, το 25% των ανθρώπων πιστεύει σωστά, θα ερχόταν σε αντίθεση με άλλα αποσπάσματα του Λόγου του Θεού, που περιγράφουν το αποτέλεσμα του έργου του Παντοδύναμου. Αποκάλυψε 7:9. Ο Ιωάννης βλέπει τους σεσωσμένους και γράφει «Μετά από αυτά είδα και ειδού πλήθος πολύ, που να το αριθμίσει κανείς δεν μπορούσε, από κάθε έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες, να έχουν σταθεί μπροστά στο θρόνο και μπροστά στο αρνείο, ντυμένους με λευκές στολές και με φοίνικες στα χέρια τους». Βλέπετε αδερφοί, ένα τεράστιο πλήθος. Άρα δεν ξέρουμε, γιατί πολλές φορές, ναι μεν έχουμε τον λόγο που μας δίνει το πώς σαθωθεί ο άνθρωπος και τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει, αλλά από την άλλη ο Κύριος είναι ο σωτήρ που σώζει. Το πώς θα σώσει και με ποιον τρόπο, ναι μεν μας δίνει τους όρους της σωτηρίας, αλλά από την άλλη, επειδή ο Κύριος αγαπά και ποθεί να σώσει κάθε ψυχή, μπορεί να το κάνει με πολλούς τρόπους που εμείς δεν τους ξέρουμε. Δηλαδή, είναι ένας κοσμικός. Του μιλάς, δεν ακούει, όπως είπαμε, σκληρός, δεν μπαίνει μέσα, κοροϊδεύει, ηρωνεύεται και μια μέρα μπαμ, χτυπάει με το αυτοκίνητο και πεθαίνει. Και εμείς λέμε, κόλαση θα πάει, αφού να του. Είχε και τις ευκαιρίες του και δεν τις άπαξε. Μα ξέρεις εσύ από τη στιγμή που χτύπησε με το αυτοκίνητο μέχρι τώρα που πέθανε, λεπτά, δευτερόλεπτα, αν εξήτησε τον Κύριο και ο Κύριος τον έσωσε? Ή την προηγούμενη νύχτα, γιατί δεν τον είδες, δεν τον ήξερες τι έγινε τελευταίες ώρες της ζωής του? Πόσο ο Κύριος μπορεί να ετοιμάσει και να πάρει να αρπάξει την ψυχή? Πολλά τέτοια, δηλαδή λέμε, πολλές εκπλήξεις θα δούμε στον ουρανό, ότι θα υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος. Ναι, δεν λέω ότι να επαναπαυόμαστε ότι ο Κύριος θα τους σώσει όλους και δεν χρειάζεται να μιλούμε, αλλά και πάλι θέλω να πω ότι ο Θεός, αν εμείς αγαπούμε τον πλησίον μας όπως μας ζητάει και θέλουμε τη σωτηρία των φίλων μας, των γνωστών μας, των αγαπημένων μας προσώπων, ο Θεός που είναι ο Θεός της αγάπης δεν ενδιαφέρεται ακόμη περισσότερο και θα κάνει το παν για να τους πάρει μαζί του? Άρα ο σκοπός του Χριστού στην παραβολή του σπορέα δεν είναι να μας κάνει να μετράμε πόσοι θα πιστέψουν, αλλά να μας προειδοποιήσει για το πώς πρέπει να ακούμε τον λόγο του. Λουκάς 8:18, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στο παράλληλο απόσπασμα εδώ, αμέσως μετά την παραβολή, προσέχετε λοιπόν πώς ακούτε. Γιατί σε όποιον έχει θα του δοθεί, αλλά σε όποιον δεν έχει και αυτό που νομίζει ότι έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Δηλαδή, η παραβολή είναι ένας καθρέφτης για την προσωπική ζωή του καθενός μας. Την προσωπική ευθύνη μας απέναντι στο ζωντανό σπόρο του Θεού. Δεν είναι ένας παγκόσμιος στατιστικός χάρτης. Εξάλλου, αδερφοί, αν θέλουμε να δούμε κυριολεκτικά την παραβολή στην καθημερινή γεωργική πράξη, κανένας λογικός γεωργός που ξέρουμε ότι το να οργώσεις το χωράφι, ειδικά εκείνη την εποχή, με το άρωτρο, το βόδιν, καϊδούριο, ότι είχες μια γραμμή, πολύ σκόπος να οργώσεις το χωράφι, ο σπόρος πολύτιμος, όπως τώρα με τα μηχανήματα που έχουμε πολλούς, τους μάζευαν γιατί ήταν για σπόρα και ήταν πολύτιμος. Κανένας γεωργός δεν θα παίρνει το σπόρο και να το πετάει όπου τύχει και το 75% του σπόρου να βγει έξω από το καλό χωράφι και να είναι στα βουνά και στα αγκάθια και στους δρόμους. Δεν είναι χαζός. Γι' αυτό λέω να μην βλέπουμε τις παραβολές ακριβώς και να πούμε ότι είναι 4 είδη εδαφών. Ο γεωργός, ο καλός, τι θα κάνει. Θα ρίξει στο χωράφι. Το 90%, το 95%, το 98% θα πάει στο χωράφι. Κάποια σποράκια θα πάνε και στην οδό δίπλα, εκεί που το ρίχνει. Κάποια θα πάνε στα αγκάθια. Αλλά αν το δούμε και στατιστικά, ο καλός ο σπορέας θέλει να ρίξει το σπόρο του στο καλό έδαφος. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θα τον πετάει. Επικεντρώνεται εκεί που θα του βγάλει σοδιά. Δεν θα θέλει να έχει απώλειες. Άρα, αφήνουμε το λόγο του Θεού να ερμηνεύσει αυτή την παράδοξη εικόνα του σπορέα. Και αν το δούμε και έτσι, που το έριξε εδώ και εκεί, αυτή η σπατάλη εισαγωγικά, βλέπουμε ότι δείχνει ταυτόχρονα την απόλυτη αγάπη του Θεού για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε καρδιά, τη σκληρή, αυτή που έχει αγκάθια, αυτή που είναι με χώμα το οποίο δεν αφήνει τον καρπό να βγει. Δηλαδή στην παραβολή, ο σπορέας που είναι ο Θεός, εμφανίζεται να σκορπά το σπόρο του παντού χωρίς διακρίσεις, ακόμη και εκεί που η λογική λέει ότι δεν πρόκειται να καρποφορήσει. Αυτό συμβαίνει γιατί αντίθετα με τα υλικά χωράφια που είναι άψυχα, οι ανθρώπινες καρδιές μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή μπήκε στο χώμα που έχει τα αγκάθια και δεν βγάζει καρπό, αλλά είναι εκεί ο σπόρος. Τον πνίγουν τα αγκάθια, αλλά είναι εκεί ο σπόρος. Προσπαθεί ο άνθρωπος, μπορεί να αλλάξει, να ξεριζώσει τα αγκάθια για να αυξηθεί ο σπόρος. Δηλαδή μια καρδιά που σήμερα είναι γεμάτη σαν δρόμος ή γεμάτη αγκάθια, αύριο μπορεί να μετανοήσει και να γίνει καλή γη. Αλλάζουν οι άνθρωποι. 1 Τιμοθέου 2:4. Ο Θεός ρίχνει το σπόρο του σε όλους, επειδή, όπως γράφει εδώ, πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Θέλει ο Θεός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Ναι, μα πρέπει να τηρήσουν τους όρους του. Ωραία. Επειδή θέλει ο Θεός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, λέει, και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας, να ξυπνήσουν και να σωθούν. Άρα ρίχνει το σπόρο από εδώ, από εκεί, από εκεί. Γιατί μας λέει, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο πιστέψας και βαφτιστής θα σωθεί. Ο απιστήσας θα κατακριθεί. Δεν μας λέει τους αποστόλους, τους μαθητές, μην πηγαίνετε εδώ και εκεί να σας κοροϊδεύουν και να τρώει το χρόνο σας και να σας δέρνουν και να σας βάλουν στις φυλακές. Πήγαινε στον τάδε, που τους έχω προορισμένο να σωθούν, αυτούς να μιλήσεις. Όχι, ο Κύριος θέλει να δώσει το λόγο παντού. Βεβαίως πολλοί δεν δέχονται. Αλλά αδερφοί, πόσοι από τους πιστούς που αναγεννήθηκαν και πίστεψαν, δεν δέχτηκαν στην αρχή και άλλος τους μίλησε ξανά και δεν δέχτηκαν και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη φορά και στο τέλος άλλαξαν και δέχτηκαν. Άλλος θα έλεγε, μα τι χωράφι είναι εσύ. Σκληρό, πατημένο, με αγκάθια. Δεν πρόκειται. Όμως τελικά έγιναν καλή γη. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Και ταυτόχρονα το χωράφι του Θεού είναι όλος ο κόσμος. Γιατί στην αμέσως επόμενη παραβολή των ζυζανίων, ο ίδιος ο Χριστός μας δίνει, Ματθαίος 13:38, μας δίνει το ακριβές βιβλικό μέγεθος του χωραφιού του, επιβεβαιώνοντας ότι η καλή σπορά αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία. Λέει, ο δε αγρός έστιν ο κόσμος, όλος ο κόσμος, το δε καλόν σπέρμα ούτι εισιν η ιή της βασιλείας. Αλλά όλος ο κόσμος είναι ένας αγρός. Ναι, έχει τα μονοπατάκια του, έχει τα αγκάθια του εδώ και εκεί, αλλά γενικά, όπως μας το λέει πνευματικά, όλος ο κόσμος είναι το χωράφι. Το καλό σπέρμα είναι η της βασιλείας. Δηλαδή ο Θεός δεν σπέρνει σε μια μικρή γωνιά, διεκδικεί ολόκληρο τον κόσμο ως το δικό του καλό χωράφι. Επομένως την ερώτηση θα σωθούν πάρα πολύ τελικά. Όπως είδαμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, η τελική εικόνα της βασιλείας του Θεού δεν είναι μια κλειστή ολιγοπληθής ομάδα. Η κόλαση θα είναι γεμάτη ψυχές και λίγοι θα πάνε στον ουρανό γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά Αποκάλυψη 7:9, το ξαναδούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμής αυτών ουδείς τη δύνατο. Εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένη στολάς λευκάς. Για να έχουν τις στολές λευκές είναι σωσμένοι, δικαιωμένοι. Ματθαίος 9:37. Ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί συχνά την εικόνα του θερισμού για να δείξει την τεράστια αναφθονία των σεσωσμένων. Ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Και λέει, παρακαλέσετε να στείλει ο Κύριος εργάτες για το θερισμό. Εντάξει, αφήνουμε τους εργάτες στην άκρη για μια στιγμή, το μισό δηλαδή. Ο μεν θερισμός πολλής. Άρα, και μιλάει πνευματικά έτσι, μπήκε ο σπόρος στο καλό χωράφι, αυξάθηκε ο σπόρος 30-60%, γέμισε και είναι πολλής ο θερισμός. Τα στάχια είναι λευκά, έτοιμα. Θέλουν απλώς τους εργάτες για να πάνε να θερίσουν, αλλά εκεί βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Χαρακτηρίζει ο Κύριος το θερισμό των ψυχών πολύ, δείχνοντας ότι η συγκομιδή της βασιλείας του θα είναι πλούσια. Δηλαδή έχει τους αγρούς γεμάτους με καρπό, παύλα ψυχές. Αδερφοί, αυτό που ξέρουμε με απόλυτη βιβλική βεβαιότητα είναι ότι ο Θεός παίρνει πλούσια και θέλει να σώσει τους πάντες. Η βασιλεία του θα είναι γεμάτη και αναρρύθμιτη, όπως είδαμε εδώ στην Αποκάλυψη, και η πόρτα μένει ανοιχτή, αλλά η είσοδος απαιτεί τη δική μας ελεύθερη ανταπόκριση και αγώνα. Θυμάστε την Άννα με τον Σαμουήλ, που λέμε για το λίγο και το πολύ. Στήρα η γυναίκα. Προσευχότανε, δεν είχε. Λέει, Κύριε, δώσε μου ένα μωρό και θα το δώσω σε σένα. Που ο πόθος μια στήρα στη να μεγαλώσει το μωρό της να είναι μαζί της για πάντα. Και ο Κύριος άκουσε την προσευχή της και της έδωσε τον Σαμουήλ και πράγματι τον απαγαλάχτησε, τον έδωσε στο ναό να υπηρετεί τον Κύριο. Και ο Κύριος τι έκανε μετά, της έδωσε άλλα 5 παιδιά που ήταν στήρα. 3 γιους, 2 θυγατέρες. Αυτό που λέμε, έδωσες λίγο, θα πάρεις πολλά. Να δούμε λίγο μέσα από το Λόγο του Θεού την περίπτωση με τον Νόε, με την Κιβωτό. Γιατί αυτό το ιστορικό γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης δείχνει πως το έλεος του Θεού αναζητά διαρκώς τρόπους να σώσει τους πολλούς. Ακόμη και αν η δικαιοσύνη του πρέπει να περιορίσει το κακό. Γιατί αδερφοί, την εποχή του Νόε η διαφθορά είχε απλωθεί πάρα πολύ σε όλη τη γη. Τέτοια διαφθορά που δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα ακόμη. Γιατί οι άνθρωποι ζούσαν πολλά χρόνια. Και το να ζεις πολλά χρόνια μπορεί να είναι και κατάρα. Υγιής, αλλά όταν έχω την τάση να μαρτάνω και ζω 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 χρόνια και πεθάνω, κάνω και τις αμαρτίες που έκανα. Ο άλλος όταν ζήσει 200 χρόνια, 300, 400 και σκέφτεται και κάνει την αμαρτία και βλέπει ότι ξανακάνει και γίνεται έμπειρος στην αμαρτία και ξαναδοκιμάζει άλλες μηχανογραφίες και άλλους τρόπους, γίνεται διάβολος. Είναι πολύ επικίνδυνος και δεν πεθαίνει να φύγει να ξαναρχίσει η ζωή με κάποιον άλλο και το μωρό είναι αθώο και ώσπου να μεγαλώσει να ξαναγίνει. Αυτός παραμένει διάβολος και συνεχίζει και κάνει το κακό και κάνει το κακό. Γένεση 6-5. Το βιβλικό κείμενο είναι κατηγορηματικό. Και ο Κύριος είδε ότι η κακία του ανθρώπου πληθυνόταν πάνω στη γη και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του μόνο κακία όλες τις μέρες. Γιατί λέμε, καλά Θεέ, έκαμε στον κόσμο τόσο ωραίο, παράδεισο, έξω, τόσο όμορφα και να τους πνίξει, να τους σκοτώσει όλους τους ανθρώπους και τα ζώα. Δηλαδή, πού είναι την αγάπη για τον κόσμο. Να τους σώσεις με άλλον τρόπο, Θεέ. Εμά, όταν σου λέει ότι η κακία του ανθρώπου πληθυνόταν πάνω στη γη και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του μόνο κακία όλες τις μέρες, τι να τους κάνει ο Θεός τέτοιους ανθρώπους. Ναι, μετά τον κατακλυσμό έβαλε το ουράνιο τόξον και είπε δεν θα ξανακαταστρέψει τον κόσμο, αλλά κατά καιρούς αργότερα μόνο τοπικά έκανε καταστροφές για να συγκρατήσει το κακό και να μην το αφήσει να επεκταθεί πάλι. Ας πούμε έκαψαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Έγινε εκεί μια απολύμανση. αλλά δεν επηρεάστηκε ο άλλος κόσμος που δεν είχε πέσει μέχρι εκεί. Ή όταν βγήκε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο, 40 χρόνια στην έρημο, και μετά ένας από τους λόγους που τους κράτησε, εντάξει ήταν και άλλοι λόγοι, αλλά για παράδειγμα οι Αμορέοι ήταν λαός ο οποίος ήταν πολλά διεφθαλμένος. Αλλά λέει ο Κύριος δεν αναπληρώθηκε ακόμη η ανομία των Αμορέων. Άρα δεν έφτασαν στο σημείο όπως έφτασαν τον καιρό του Νόε ή των Σοδόμων και Γομόρων για να τους καταστρέψει και να αφήσει τον λαό του να μπει μέσα. Τους κράτησε στη ζωή ώσπου δεν πήγαινε άλλο. Και τότε, γιατί λένε πολλοί, δεν είναι λίγο άδικο να πάνε τώρα οι Ισραηλίτες, εντάξει ήταν σκλάβοι δεν λέμε, να μπουν τώρα στη γη Χαναάν που υπήρχαν άλλοι λαοί και να καταστρέφουν όλους τους λαούς για να μπουν αυτοί να πιάνουν τη γη τους. Ας τους έβαζε ο Θεός σε μια αναλύγη που να μην είχε άλλους ανθρώπους. Μα εκείνοι οι άνθρωποι που τους κατέχτησαν δεν τους άξιζε να ζουν, γιατί είχαν φτάσει σε τέτοια σημεία διαφθοράς. Ό,τι κάνει ο Θεός αδερφοί του είναι δίκαιος. Δηλαδή έκανε τέτοια ο Κύριος τόπους-τόπους, αλλά δεν ξαναφέρε κατακλυσμό, γενική καταστροφή. Όταν ήρθε ο κατακλυσμός με την Κιβωτό, σώθηκαν ελάχιστοι. Άρα λοιπόν, μόνον 8 ψυχέ διεσώθησαν διείδατος. Θα πει κάποιος τότε, πού είναι το έλεος για τους πολλούς. Αν διαβάσουμε προσεκτικά το Λόγο του Θεού, Γένεση 6:3, θα δούμε ότι ο Θεός δεν έστειλε τον κατακλυσμό ξαφνικά, έδωσε στην ανθρωπότητα περιθώριο μετάνοιας πολλών δεκαετιών. Και ο Κύριος είπε, «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου πάντοτε μαζί με τον άνθρωπο, επειδή είναι σάρκα. Οι ημέρες του θα είναι ακόμη 120 χρόνια». Και κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών, ο Νόε έχτιζε την Κιβωτό σε κοινή θέα και όπως σημειώνει η Γραφή, ενεργούσε ως κήρυκας δικαιοσύνης. Τους κήρυχε, τους έλεγε. Βέβαια δεν άκουγαν. Άκουγαν, είναι αυτό που λέμε με το χωράφι το σκληρό. Άκουγαν, αλλά δεν πίστευαν. Σιγά τώρα που θα. Γιατί δεν έβρεχε ως τότε. Κάθε πρωί ήταν η δρόσος η πρωινή, η γη ποτιζότανε, ήταν κατά πράσινα όλα. Ποτέ δεν είχε βρέξει από τον ουρανό. Γιατί τα ύδατα κρατιόντουσαν στο στερέωμα μας. Λέει, υπήρχε ένα σύννεφο από πάνω, περνούσε ο ήλιος, αλλά όλο το νερό ήταν εκεί κρατημένο. Και οι πηγές της αβύσσου σου κάτω με τα νερά πάλι κλειστές. Και ήταν ωραία. Όταν λοιπόν ο σπόρος της προειδοποίησης ρίχτηκε σε όλους, αλλά οι άνθρωποι επέλεξαν την αδιαφορία μέχρι τέλους, που τέλειωσαν τα 120 χρόνια, άρχισε να βρέχει καταρακτοδός και άνοιξαν και οι πηγές της αβύσσου από κάτω και άρχισε να πλημμυρίζει η γη. Αυτό όμως δεν έγινε σε ένα λεπτό, ακαριαία. Λέει έβρεχε 40 μέρες και 40 νύχτες. Βέβαια αυτό που έβρεχε ήταν για να γεμίσουν τα βουνά μέχρι πάνω κλπ. Η γη είχε πλημμυρίσει πολύ πιο νωρίς. Γιατί όπως είπαμε δεν ήταν μόνο τα νερά, ήταν και μέσα από τη γη που βγαίνανε. Αλλά είχαν χρόνο οι άνθρωποι, άλλοι ίσως εβδομάδες, μέρες, ώρες, να δουν ότι μαρία αυτός ο Νόε που μας έλεγε και τον κοροϊδεύαμε, τελικά αλήθεια, βρέχει. Τρέχει νερό από τον ουρανό που ξανακούστηκε. Πλημμυρίζουμε. Θα άρχισαν να ανεβαίνουν πιο ψηλά στα βουνά, πιο πάνω, αλλά ο ένας σε ένα βουνά και ο άλλος απέναντι βλέπει γεμίζει το νερό. Δεν μπορούσε να πάει απέναντι. Και ίσως πήγανε στα πιο ψηλά βουνά ορισμένοι, αλλά και πάλι ο Θεός τα κάλυψε όλα. Αδερφοί, άμα ο Κύριος δεν θέλει να σωθεί άλλος, δεν θα σωθεί άλλος, ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την οριακή στιγμή του τρόμου και της θλίψης, προφανώς πολλοί στράφηκαν στο Θεό με ειλικρινή συντριβή καρδιάς, ζητώντας έλεος, πρίξε ψυχή σου. Ναι, πέθαναν, πλήρωσαν με τη ζωή τους, την απιστία τους, τη σκληρότητά τους, αλλά πέθαναν μετανοημένοι. Δηλαδή η μετάνοια τους πρόλαβε το θάνατο. Και ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 3:18, περιγράφει το τι έκανε ο Κύριος Ιησούς κατά το τρίμερο που το σώμα του ήταν στον τάφο, αλλά η ψυχή του κατέβηκε στον Άδη, τον πνευματικό χώρο των νεκροκή που ήταν ο κόλπος του Αβραάμ. Ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθεν, δίκαιος υπέρ αδίκων, είναι εμάς προς αγάγει το Θεό, θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι, ενώ και της εν φυλακή πνεύμα συμπορευθείς εκήρυξε. Δηλαδή θανατώθηκε ως προς το σώμα, αλλά ζωοποιήθηκε λέει ως προς το πνεύμα και με αυτό το πνεύμα πήγε και εκήρυξε στις φυλακισμένες ψυχές. Και στο αμέσως επόμενο εδάφιο, ο Πέτρος, στο 20, ξεκαθαρίζει ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι ψυχές. Και αναφέρει συγκεκριμένα εκείνους που είχαν απειθήσει την εποχή του Νόε. Που απήθησαν τότε, όταν ο Θεός τους περίμενε μακρόθυμα στις ημέρες του Νόε, καθώς κατασκευαζόταν η κυβωτός. Και για να μην υπάρχει αμφιβολία για το σκοπό αυτού του κηρύγματος στους νεκρούς, εκεί στον 1 Πέτρο, το επόμενο κεφάλαιο, 4-6, πιο κάτω, εξηγεί «Εις τούτο γάρ και νεκρής ευυγγελίσθη, είναι ακριθώς ειν μεν κατά ανθρώπους σαρκή, ζώσει δε κατά Θεό πνεύματι». Δηλαδή γι' αυτόν άλλωστε αναγγέλθηκε το χαρμόσυνον άγγελμα και σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει τώρα πια, ώστε να κριθούν μεν σαν άνθρωποι ως προς τη γήινη ζωή τους, να ζήσουν όμως για το Θεό με το πνεύμα τους. Άρα αδερφοί, ποιο είναι το βιβλικό συμπέρασμα για το έλεος του Θεού? Η υλική πόρτα έκλεισε. Θυμάστε, μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό, 7 μέρες, έκλεισε την πόρτα, ο Θεός έκλεισε την πόρτα. Και να χτυπούσαν την πόρτα, Νόε, άνοιξε μας να μπούμε, όταν έβλεπαν τα νερά, και ο Νόε ο ίδιος δεν μπορούσε να την ανοίξει. Γιατί την έκλεισε ο Κύριος. Άρα στην ιστορική πραγματικότητα της γης, ο κατακλυσμός έπρεπε να γίνει για να σταματήσει η καθολική διαφθορά. Η φυσική πόρτα της Κιβωτού έκλεισε, αλλά η πνευματική πόρτα έμεινε ανοιχτή. Όπως είπαμε, όταν οι άνθρωποι εκείνοι είδαν τα νερά να ανεβαίνουν, πολλοί συνειδητοποίησαν το λάθος τους και μετανόησαν πριν το θάνατό τους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος που βλέπει την καρδιά δεν τους ξέχασε. Όταν μετά από αιώνες ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό, κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης ως νικητής και κήρυξε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σε όλους τους μετανοημένους τότε πριν πεθάνουν εν ζωή ανθρώπους. Δεν είναι ότι δίνει δεύτερη ευκαιρία μετά θάνατο. Οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν μετανοημένοι. Σε ψυχές δηλαδή των περασμένων χιλιετιών, ξεκινώντας μάλιστα από εκείνους που είχαν ζήσει τη μεγάλη καταστροφή του κατακλυσμού. Αδερφοί, μιλάμε για τεράστιο αριθμό ψυχών που είχαν την ευκαιρία να μετανοήσουν. Γιατί, όπως είπε, καταστροφή χρειάστηκε χρόνο να ολοκληρωθεί. Δηλαδή, σκεφτείτε, σκληροί άνθρωποι, έτσι, κακοί. Βλέπεις τα νερά που ανεβαίνουν και δεν τελειώνει. Συνεχίζει να βρέχει καταρακτοδός και βγαίνουν. Λες, ό,τι κακοί αν έχω, ξυπνάδα αν έχω, πονηριά αν έχω, τετραπερατοσύνη αν έχω, δεν μπορώ να τα βάλω με το Θεό. Ο Νόε είχε δίκιο. Άρα τι μου μένει, θα πεθάνω οπωσδήποτε. Ίσως ο Θεός με συγχωρήσει, αν ζητήσω συγχώρεση. Είναι πολλές φορές που πληρώνει το σώμα για να σωθεί η ψυχή. Η Εζεκιήλ 33:11. Πώς εναρμονίζονται αυτά με τη σωτηρία? Βλέπουμε, αδερφοί, μια σταθερή γραμμή ότι ο Θεός δεν θέλει την απώλεια. Λέει, πες τους, ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από το δρόμο του. Βλέπετε, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά ας είναι αμαρτωλός και να ζει και δεν πειράζει. Να επιστρέψει ο ασεβής από το δρόμο του και να ζει. Επιστρέψτε, επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους. Γιατί να πεθάνετε, 20 Ισραήλ. Αν είσαι σε αμαρτία θα πεθάνεις. Αλλά λέει ο Κύριος, δεν θέλω να πεθάνεις. Αλλά δεν γίνεται να είσαι μέσα στην αμαρτία και να πω εγώ είμαι Θεός, τα κάνω όλα, είμαι παντοδύναμος, δεν πειράζει, έλα. Όχι. Πρέπει να επιστρέψεις. Γιατί να πεθάνεις? Γιατί θα πεθάνεις. Είναι νόμος. Και βλέπουμε ταυτόχρονα ότι η δικαιοσύνη του σέβεται την ελευθερία. Δεν αναγκάζει ο Θεός κανένα να μπει στην Κιβωτό. Ο Νοέ τους έλεγε, μετανοήστε. Όχι. Τώρα η άλλη πλευρά, αυτοί που χάνονται, δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης θεϊκού ελέους, αλλά της δικής τους σταθερής άρνησης να δεχτούν τη σωτηρία. Και εδώ έρχεται το μεγαλείο του σχεδίου του Θεού, αδερφοί. Αυτοί οι άνθρωποι μετανόησαν, όπως είπαμε, αλλά πέθαναν πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Δηλαδή κατά την Παλαιά Διαθήκη όλοι οι νεκροί, δίκαιοι και άδικοι, πήγαιναν στον Άδη. Καθώς η θυσία του Σταυρού δεν είχε γίνει ακόμη για να ανοίξει ο ουρανός. Αλλά όταν ο Χριστός κατέβηκε στη Σιόλ, εκεί που λέμε ο κόλπος του Αβραάμ, που λέει την παραβολή με το φτωχό Λάζαρο, θυμάστε, και ο πλούσιος απέναντι, εκεί ήταν ο τόπος των νεκρών δικαίων, των δικαιωμένων που είχαν πεθάνει δηλαδή με πίστη στο Θεό. Δεν πήγε εκεί να προσφέρει δεύτερη ευκαιρία σε όσους είχαν πεθάνει αμετανόητοι, πήγε για να κηρύξει τη λύτρωση σε εκείνους που είχαν ήδη πεθάνει έχοντας μετανοήσει ή προσδοκώντας το Θεό, όπως η δίκη της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό βλέπουμε εκεί τον Αβραάμ. Ο Χριστός δεν είχε θυσιαστεί, αλλά ο Αβραάμ ήταν εκεί στον κόλπο του Αβραάμ, όπως τον ονομάζει. Για τους ανθρώπους του κατακλυσμού που πρόλαβαν να μετανοήσουν μέσα στα νερά, το κήρυγμα του Χριστού ήταν η δικαίωση της πίστης που έδειξαν την τελευταία του στιγμή πάνω στη γη. Άρα ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ένας πατέρας που προσφέρει την αιώνια ζωή ως δώρο. Η απώλεια είναι η τραγωδία του ανθρώπου που προτιμά το σκοτάδι γιατί δεν θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Τελευταίο εδάφιο, Ιωάννης 3:19. Και αυτή είναι η κρίση, άνω κάτω τελεία. Ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Γιατί? Για το λόγο ότι τα έργα τους ήσαν πονηρά. Όταν τα έργα σου είναι πονηρά, σου αρέσει να είσαι κρυμμένος στο σκοτάδι γιατί δεν φαίνονται. Αν τα βγάλεις το φως θα φανούν και θα ρεζιλευτείς και νιώθεις άσχημα. Όπως κάποιος αν έχει κατσαρίδες στο σπίτι του, μπαίνει το βράδυ μέσα, ανοίγει το φως και τις λέει τρέχουν να μπουν στο σκοτάδι εκεί που ήταν. Ήταν σκοτάδι, μπήρε, αλλά μπήκε το φως. Και τρέχουν να κρυφτούν. Έτσι είναι και αυτοί που έχουν αγαπήσει το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Αδερφοί, να κλείσω με αυτό. 8 ψυχές σώθηκαν. Πέθαναν όλοι. Από αυτό το σποράκι, 8 ψυχές, τι είναι? Σήμερα ξέρετε πότε έχουμε? 8,3 δις. Δηλαδή, μια ψυχή, 1 δισεκατομμύριο. Έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο πολύ που ξεπέρασαμε το 8 δισεκατομμύρια. Άρα, ο Θεός δεν είναι ένας αποτυχημένος γεωργός που χάνει το σπόρο του. Είναι ο Κύριος του θερισμού, ο οποίος, παρά την ανθρώπινη ελευθερία και τις πτώσεις μας, στο τέλος θα καταφέρει να γεμίσει τις ουράνιες αποθήκες του με αμέτρητον καρπό. Βρίσκει τρόπους ο Κύριος, χωρίς να χάσει από τη δικαιοσύνη του, να σώσει ψυχές. Εφευρίσκει τρόπους να σώσει. Γιατί είναι αγαθός, αδερφοί. Και να μην το δυσκολεύουμε, τον αντίον, να τον ευκολύνουμε να κάνει αυτό που και εμείς θέλουμε. Να σωθούν όσον το περισσότερο άνθρωποι γίνεται. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, Άγιε Κύριε μας. Επιτέλεσε το έργο σου, Κύριε μας, και εμείς θέλουμε να είμαστε συνεργοί σου, στον αγρό σου, Κύριε. Βλέπουμε ότι τα χωράφια είναι γεμάτα, Κύριε μας, τα στάχια γέρνουν. Είναι σαν σημαίνια, τα βλέπουμε, Κύριε μας. Και θέλεις θεριστές, εργάτες, να πάνε να τρέξουν στον αγρό, Κύριε μας. Γιατί οι ψυχές είναι εκεί. Πολλές φορές πονάνε, φωνάζουν, δεν ξέρουν πού να σε βρουν ακριβώς, αλλά έχουν την καλή καρδιά και θέλουν, Κύριε μας, να έρθουν σε σένα. Αλλά χρειάζεται, Κύριε μας, να γεμίσει ο αγρός σου, Κύριε μας, και με καλούς εργάτες, καλούς ποιμένες, να μπορούν να φέρουν, Κύριε μας, τα προβατάκια και μέσα στη στάνη, κοντά σου, σε σένα, τον αρχιποιμέναν της δόξας, Χριστέ μας, Άγιε. Ναι, Κύριε μας, αμήν Ιησού μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς ήμασταν χθες στην προσευχή και προσευχόμασταν εδώ, ο Κύριος εργάστηκε, αδερφοί, εκτός από αυτήν την όραση που σας είπα προηγουμένως, που ίσως έχει να κάνει βέβαια και με αυτό. Και σαν να έβλεπα μια εικόνα μπροστά μου, τον Κύριο, με τους μαθητές του, και άρχισε ο Κύριος να μου μιλάει μέσα από αυτή την όμορφη σχέση που είχαν, που είχε ο Κύριος με τους μαθητές του. Και αυτό που εργαζόταν ήταν το πώς αυτοί οι άνθρωποι, που ήταν άνθρωποι καθημερινοί, απλοί άνθρωποι, μέσα στη μέρημνα, μέσα στον αγώνα της βιοπάλης, με οικογένειες, ήταν κάποιοι οικογενειάρχες όπως ο Πέτρος, είχε γυναίκα, παιδιά, πεθερές, υποχρεώσεις οικογενειακές, φτωχοί άνθρωποι, το ίδιο και οι υπόλοιποι, πιο πολλοί ψαράδες που ήταν άνθρωποι του μεροκάματου, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν άλλου είδους υποχρεώσεις όπως ο Μαθαίος τελώνης, είχε μια θέση στην κοινωνία. Πώς αυτοί οι άνθρωποι άφησαν τα πάντα και ακολουθούσαν τον Κύριο για 3,5 χρόνια, και όχι μόνο 3,5 χρόνια, γιατί αυτό που τους έδωσε ο Κύριος αυτά τα χρόνια ήταν κάτι το οποίο ήταν ανεξίτηλο και αυτό έμεινε μέχρι στο τέλος της ζωής τους. Τι έβλεπαν καθώς ήταν σε επαφή με τον Κύριο? Πώς ήταν ο Κύριος άραγε? Τι ήταν αυτό που τους έλκυε να ήταν μέρα νύχτα μαζί με τον Κύριο, συνέχεια, να έχουν αφήσει τα πάντα? Όπως είπε και ο Πέτρος, λέει, Κύριε, αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Άφησαν τα πάντα. Και δεν πιστεύω ότι ήταν μόνο τα θαύματα που έβλεπαν, γιατί και πολλοί άλλοι έβλεπαν θαύματα. Στην περίπτωση του Κυρίου, πολλοί έλαβαν θεραπείες, γύρισαν πίσω, λεπροί, καθαρίστηκαν, δεν ήρθαν καν να τον ευχαριστήσουν. Άνθρωποι στο τέλος τον πρόδωσαν. Όμως οι μαθητές με πιστότητα, εκτός στο τέλος που φοβήθηκαν γιατί έπιασαν τον Κύριο, σε όλη τους τη διαδρομή αυτή ήταν μαζί του. Και εκεί θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, αδελφοί, ένα μεγαλείο, θα λέγαμε, στην περίπτωση του Ιησού. Τι άνθρωπος ήταν εκείνος? Δεν ήταν τα θαύματα μόνο, ήταν η ίδια η προσωπικότητα του Κυρίου, που ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτό το συνηθισμένο, το ανθρώπινο που ξέρουμε όλοι εμείς. Ήταν κάτι ουράνιο. Οι λόγοι του ήταν έξοχοι. Η συμπεριφορά του ήταν τελείως διαφορετική. Το τρόπος που έβλεπε τα πράγματα ή που έκρινε καταστάσεις ήταν τελείως διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο χαρακτήρας του ήταν διαφορετικός, η ζωή του, οι προτεραιότητές του, η ζωή του, η καθημερινότητά του ήταν διαφορετική. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαν ξαναζήσει μέσα στη ζωή τους. Και είναι κάτι που ο Θεός θέλει, αδελφοί, και όλους εμάς να μας καλέσει μέσα σε αυτό. Γιατί λέει πολύ καλεσμένοι, και ξέρουμε, αδελφοί, ότι το να μιλήσεις σε κάποιον, εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να ακούσει και να έρθει στην εκκλησία, αλλά λίγο πολύ ξέρουμε πόσα άτομα έχουν ακούσει, πόσα άτομα έχουν έρθει, πόσα άτομα έχουν βαπτιστεί και πόσα άτομα έχουν σταματήσει να έρχονται και έχουν επιστρέψει πίσω. Και πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει κάτι σήμερα ιδιαίτερο ως προς αυτό. Γιατί ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης ως προς αυτό έχουμε και εμείς σαν άνθρωποι του Θεού, σαν παιδιά του Θεού, σαν αδέρφια που είμαστε, μέσα σαν σώμα Χριστού, θα λέγαμε καλύτερα. Πολλοί είχαν ελκυστεί από τον Κύριο καθώς έβλεπαν τα θαύματα, καθώς άκουγαν τον Κύριο. Πώς ήταν αυτοί όμως που τον ακολούθησαν? Πώς ήταν και γιατί τον ακολουθούσαν? Δεν έμειναν πίσω. Το τον ακολουθούσαν τον Κύριο μέρα νύχτα. Κάτι το οποίο και εμείς θέλουμε, αδερφοί, για κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει, να είναι παρόν σε αυτά που ο Κύριος κάνει, να είναι παρόν σε τις ενέργειες που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στην Εκκλησία του και κάνει, τα μαζέματα που ο Κύριος κάνει, στις συναθρήσεις που κάνει ο Κύριος. Αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που έτσι αισθάνθηκα μέσα μου είναι το εξής, ότι για να προσεγγίσεις τους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο, είναι αναγκαίο να λίγο πολύ να μοιάζουμε με αυτούς. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτι εξωγήινο και να θες να καλέσεις ανθρώπους μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζω στη Φιλιππισίου στο 2 κεφάλαιο 8 εδάφιο για τον ίδιο τον Κύριο που λέει: «Όσοι σε μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, πήρε μορφή δούλου», και λέει: «Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του». Ήταν αναγκαίο να έρθει ο Κύριος σαν άνθρωπος. Ο Παύλος λέει: «Και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος». Εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος. Για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Στους υπονόμων ως υπονόμων, για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομους. Μη ον άνομος εις το Θεό, αλλά ένομος εις το Χριστό, για να κερδίσω τους ανόμους. Και έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς, για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα, για να σώσω παντή τρόπο τινάς. Στο θέμα της προσέγγισης θα πρέπει να μοιάζουμε με αυτούς, δηλαδή να βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση τους, στους ανθρώπους, με την απλότητα που ζουν οι άνθρωποι, στο περιβάλλον που ζουν οι άνθρωποι, και εμείς είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι για να τους προσεγγίσουμε. Όμως, για να τους οδηγήσουμε στην αγιοσύνη, στην αφιέρωση, στην καθαρότητα, στη συνέπεια, θα πρέπει να είμαστε όχι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θα πρέπει να ανέβουμε κάπως σε ένα άλλο επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο που ο Κύριος, βλέπουμε ότι ήταν, όχι δεν μπορούμε να ανέβουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά βλέπουμε ότι τη διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στον Κύριο και στους μαθητές του. Ήταν εκείνο το στοιχείο το οποίο τελικά τους έλκυε. Λέει, θυμάστε τον Πέτρο, όταν είπε ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου δεν έχει μέρος με τεμού, έφυγαν, σκανδαλίστηκαν πολύ. Λέει, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Λέει, πού να πάμε Κύριε? Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Πού να πάμε? Πού να πας? Πήγαινε στα δίκτυα σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στη δευτερά σου. Δεν έχεις πού να πας? Πέτρο, δεν έχεις πού να πας? Δεν είχε πού να πάει ο Πέτρος και απλά ακολουθούσε τον Κύριο? Δεν έχω πού άλλο να πάω? Όχι. Είχαν ανοίξει τα μάτια τους, η καρδιά τους σε κάτι το οποίο ήταν έξοχο. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει και εμάς να μας ανεβάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο καθαρότητας. Δεν μπορούμε να είμαστε βρώμικοι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να βρίζουμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι και να θες να πεις, δεν θέλει να έχουμε κακία όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, μισή κακία, συγχωρητικότητα όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θα πρέπει να ανέβουμε σε ένα άλλο επίπεδο, ώστε οι άνθρωποι, όσοι δέχονται τον Κύριο, να μένουν. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνετε λίγο καρπό, αλλά και ο καρπός σας να μένει. Να μην φεύγει. Ακούν οι άνθρωποι, αλλά θέλουν να δουν αυτή τη ζωή, την πραγματική του χριστιανού. Δυστυχώς πολλές φορές ακούμε, έτσι είναι όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι χριστιανοί έτσι είστε? Αυτή είναι η ζωή χριστιανική που μου λέτε να ακολουθήσω? Οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί πολλοί άνθρωποι αυτό που την, και ιδιαίτερα έχουν βαρεθεί την υποκρισία των ανθρώπων. Άλλα λένε και άλλα κάνουνε. Και τους καλούμε στην αγιοσύνη και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να μείνουμε σε αυτήν. Για να τους οδηγήσουμε λοιπόν στον Χριστό, στον αγιασμό, στην παρουσία του Κυρίου, θα πρέπει να μην είμαστε όπως αυτοί. Θα πρέπει να είμαστε κάτι διαφορετικό. Αμήν. Όπως ο Κύριος. Όπως είπα, οι άνθρωποι έμεναν έκθαμβοι με τους λόγους του. Ήταν κάτι το οποίο σαν να τους, με την έννοια την ανθρώπινη, σαν να τους μάγευε ο Κύριος. Και ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας μαραγκός που δεν είχε σπουδάσει καμιά σχολή. Πήγαν να στείλουν να τον πιάσουν και γύρισαν πίσω οι υπηρέτες των αρχιερέων και των φαρισαίων. Λέει, πού είναι, τον πιάσατε? Γύρισαν με άδεια χέρια, λέει, κανένας άνθρωπος, λέει, δεν έχει μιλήσει έτσι όπως, δεν μιλάει έτσι όπως αυτός ο άνθρωπος. Οι λόγοι μας, που λέει ο Κύριος μέσα ότι ο λαλών, να λαλεί ως ο λαλών λόγια Θεού. Οι λόγοι μας, ο χαρακτήρας μας πώς είναι, οι αντιδράσεις μας πώς είναι, η ζωή μας πώς είναι, οι σχέσεις μας με τα παιδιά μας, με την οικογένειά μας, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, πώς είναι. Αυτό θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Αυτό που παρατήρησα είναι το εξής, θα το δούμε παρακάτω. Λέει στην προς Ρωμαίους το 8:28, «Εξέδρομαι δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού». Διανένε αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και κάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους δικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Πώς μας δόξασε και ποια είναι η δόξα η δικιά μας τελικά? Η δόξα, αδερφοί, του Χριστού ποια ήταν? Σαν άνθρωπος εδώ. Ποια ήταν η δόξα του Χριστού σαν άνθρωπος? Δεν μιλάμε όταν ενδοξάστηκε στην παρουσία του Κυρίου, πήρε την παντοπαρουσία του, πήρε την εξουσία αυτή που ο Κύριος έχει. Η δόξα ποια ήταν? Η ίδια του η ζωή. Η ζωή του ίδια. Αυτό που έλκυε τους ανθρώπους, τα πλήθη, τους μαθητές του. Και λέει ότι μας προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Δηλαδή να μοιάξουμε με τον Κύριό μας. Να πάρουμε την ίδια μορφή, όχι εξωτερική μορφή, αλλά να ζήσουμε τη ζωή του. Και όποιος βλέπει εμάς, ποιο να βλέπει? Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι. Ποιο να βλέπει? Τον Κύριο. Μα είμαι γυναίκα, πώς μπορώ να είμαι σύμμορφος του Χριστού? Μπορείς. Είτε άντρας, είτε γυναίκα, είτε μεγάλος, είτε μικρός. Δεν μιλάει για την εξωτερική μορφή. Μιλάει για την ίδια του τη ζωή. Χαρακτήρα του. Αυτά που έκανε, τα λόγια του. Να αποκτήσουμε κι εμείς. Τώρα, θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, ώστε να καταλάβουμε πως με μια άλλη, μια άλλη οπτική γωνία, τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα, πως μπορούμε να μοιάξουμε με τον Ιησού. Τι ήταν ο Κύριος? Για να καταλάβουμε τον Κύριό μας, θα πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν ο Κύριος, για να μπορούμε να τον μοιάξουμε. Και ο ίδιος ο Κύριος μιλάει το τι είναι. Μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ανοίγει το στόμα του και διακηρύττει τα 7 ημί. Εγώ είμαι. Τι είναι? και θα δούμε σε τι αντιστοιχεί αυτό σε εμάς. Δηλαδή, μόνο εκείνος ήταν ή σε κάποιο μέτρο ο Θεός θέλει να μοιάξουμε με εκείνον σε αυτά τα 7 ημί που είπε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εάν κοιτάξεις, θα δεις ότι ο Κύριος διακηρύττει όσον αφορά τον εαυτό του 7 πράγματα. Θυμάστε το Μωυσή που όταν το συνάντησε ο Κύριος λέει τι είμαι εγώ, ποιος είμαι, τι είμαι.

ενημέρωσε αυτό. Όχι μόνο με τα λόγια μας μόνο, αλλά με την ίδια μας τη ζωή είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τα 7 εγώ ημί. Είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι αλήθειες, αυτές οι διακηρύξεις του Κυρίου. Και κάθε μια από αυτές αποκαλύπτουν το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Το μεγαλείο του που το είδαμε μπροστά μας σαν άνθρωποι, λέει, τον ψηλαφίσαμε, λέει ο Ιωάννης. Ώστε να μπορέσουμε και εμείς να του μοιάξουμε, αν θέλουμε να γίνουμε συμμορφή της εικόνας του. Λοιπόν, θα δούμε ένα-ένα. Κατά Ιωάννη 6:35. Και είπε προς αυτός ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει και όστις πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει πόποτε». Αυτό είναι το πρώτο, το λέω κατά σειρά όπως είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το δεύτερο «εγώ ημί» είναι στο 8:12 του Ιωάννη που λέει, «Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάχισε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το τρίτο «εγώ ημί» βρίσκεται στον Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο, στο 9ο εδάφιο. «Εγώ είμαι η θύρα, διεμού αν της εισέλθει θέλει σωθεί και θέλω εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή και θέλει εισέλθει και ναι, διεμού εάν της εισέλθει θέλει σωθεί και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή». Το επόμενο είναι «εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός» στο κατά Ιωάννη στο 10:14. «Και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών». Θα το αναλύσουμε το κάθε ένα μετά. Πώς μπορούμε να τα αντιστοιχίσουμε σε εμάς. «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Στο κατά Ιωάννη στο 11:25 είπε προς αυτήν ο Ιησούς «εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Θυμάστε που είχε πεθάνει ο Λάζαρος. «Ο πιστεύουν σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει και πάσο ώστε ζει και πιστεύει σε με δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα». Στο κατά Ιωάννη στο 14:6 νομίζω ότι είναι το 6ο λέει προς αυτόν ο Ιησούς «εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Και το τελευταίο είναι στο κατά Ιωάννη στο 15:5 που λέει «εγώ είμαι η άμπελος σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό ούτως φέρει καπού πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Θέλω να προσέξουμε το εξής όμως. Όταν λέει «εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτο. Όταν λέει «εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός», δεν λέει ότι απλά εγώ είμαι ποιμένας καλός. Ή «εγώ είμαι και εγώ είμαι το φως της ζωής». Λέει «εγώ είμαι το φως της ζωής». «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός». «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Κάτι το οποίο εμείς σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ή να διεκδικήσουμε για τον εαυτό μας. Κανένας από εμάς. Είναι το απόλυτο για εκείνον. Είναι όπως λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο κληρονόμος του Θεού. Και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι. Όταν λέει ο κληρονόμος σημαίνει ότι έχει κληρονομήσει όλη τη θεότητα. Αυτό που λέει «εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Είναι απόλυτα αυτά για το πρόσωπο του Ιησού. Όμως θέλουμε να δούμε από αυτά τα 7, ένα-ένα, να δούμε τι αντιστοιχία έχει σε εμάς ένα μέτρο, εάν θέλουμε να γίνουμε συμμορφή της εικόνας του και αν θέλουμε και εμείς να
αποκτήσουμε καρπό και ο καρπός μας

0: να μένει, είναι να αλλάξει φύσημα. Αλλάξουν πολλά πράγματα μέσα μας. Και αυτό που μου έδωσε ο Κύριος για το κάθε ένα θα το μοιραστώ μαζί σας. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει. Και όσες πιστεύει σε μένα δεν θέλει διψάσει ποτέ. Αυτό μπορεί να το πεις εσύ για τον εαυτό σου. Υπό κάποια έννοια ότι έχω αγωνιστεί, προσευχηθεί και ο λόγος του Κυρίου μελετήσει, κοπιάσει και ο λόγος του Κυρίου κατοικεί πλούσια μέσα μου, ο άρτος της ζωής. Και όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει. Έχω να του δώσω τροφή και δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί οι λόγοι μου είναι πνεύμα και ζωή που μπορώ να ποτίσω το διψασμένο, που μπορώ να ταΐσω τον πεινασμένο. Είμαστε ο άρτος της ζωής. Και προσέξτε, θυμάστε όταν λέει για το φως, μπορούμε να το πούμε παρακάτω για το φως του κόσμου. Λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου και μετά λέει εσείς είστε το φως του κόσμου. Πραγματικά το φως του κόσμου, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, είναι η εκκλησία του. Αλλά και εμείς είμαστε ένα μέρος της εκκλησίας του, που πρέπει να έχουμε και εμείς τα ίδια χαρακτηριστικά. Το ίδιο και με τον άρτο. Ο άρτος της ζωής είναι και δίδεται μέσα από την εκκλησία του σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά στην επιτόπια μας εκκλησία και σε εμάς που μας κάλεσε να είμαστε μέλη του σώματος του Κυρίου, θα πρέπει και εμείς να έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο άρτος της ζωής. Ο λόγος του Θεού θα πρέπει να κατοικεί πλούσια μέσα μας. Όποιος με ακολουθεί, όποιος είναι δίπλα μου, συγγενής μου, φίλος μου, έχω να του δώσω. Γι' αυτό και μας λέει ότι ο Κύριος μας λέει ότι θέλει να είμαστε σωστοί, καλοί οικονόμοι του Κυρίου. Να έχουμε το θησαυρό αυτό να μπορούμε να δίνουμε στον άνθρωπο και τα νέα και τα παλαιά, και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Η δεύτερη διακήρυξη είναι, λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πριν να προχωρήσω σε αυτό, θέλω να κάνω και άλλη μια διευκρίνηση στο προηγούμενο. Δεν είναι απλά να κατοικεί ο λόγος του Κυρίου μέσα μας, αλλά να παίρνει σάρκα και οστά μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο λόγος του Κυρίου όχι απλά να κατοικεί, αλλά να έχει γίνει βίωμα στη ζωή μας. Να ζούμε με αυτό. Το δεύτερο είναι, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Θυμάστε με τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, τι είπε ο Κύριος. Αν λέει κάποιος τυφλός οδηγεί τυφλό, πού θα πέσουν και οι δυο? Όμως εδώ λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και έχει να κάνει όλο αυτό με τη ζωή μας, με τη μαρτυρία μας, με την ομολογία μας, που πρέπει να είναι φανερή. Το φως δεν το βάζουν κάτω από το μόδιο, αλλά στο λιχνοστάτη να φέγγει, λέει, σε όλη την οικία. Να είμαστε φανεροί σαν παιδιά του Θεού. Η μαρτυρία μας, η ζωή μας ολόκληρη, να είναι φως. Για φαντάσου να σε προσεγγίζει κάποιος, εσύ να του μιλάει για τον Χριστό και να είσαι σκοτάδι μέσα σου, να έχεις σκοτάδι. Μην ξέρεις που πάνε τα τέσσερα. Να τον αρχίσεις στα σόκινα ανέκδοτα, στις άσεμνες φωτογραφίες ή σε οτιδήποτε άλλο, σε κουτσομπολιά, σε χίλια δυο πράγματα. Ποιο είναι το φως της ζωής? Για πέστε μου, πού είναι το φως της ζωής? Εγώ είμαι το φως, το φως του κόσμου, λέει. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. όποιος είναι δίπλα σου, φίλος σου, γνωστός σου που του μιλάς για τον Κύριο, δεν θα τον οδηγήσεις στο σκοτάδι, πού θα τον οδηγήσεις, στο φως. Θα έχει, λέει, το φως της ζωής. Για το βλέπει μέσα από σένα. Το τρίτο είναι «εγώ είμαι η θύρα». Διε μου λέει, αν της εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή. Η θύρα είναι το στόμα σου, που καθώς ανοίγει, βγαίνει το Ευαγγέλιο μέσα από το στόμα σου, μέσα από τα λόγια σου. Εσύ είσαι η θύρα, δηλαδή εσύ είσαι η είσοδος, και θα πρέπει να είσαι η είσοδος ο καθένας από εμάς, για να έρθει το πρόβατο, για να έρθει η ψυχή μέσα στην αλήθεια, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Μέσα από σένα, λέει, θα εισέλθει και μέσα από σένα θα εξέλθει για να βρει βοσκή. Τα λόγια μας, το στόμα μας είναι η μεγαλύτερη θύρα που έχουμε στο σώμα μας πάνω, το στόμα μας. Και ανοίγει και κηρύτεται το Ευαγγέλιο, κηρύτεται η αλήθεια, κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, και μέσα από αυτούς τους λόγους εισέρχεται ο άνθρωπος μέσα στη Βασιλεία του Κυρίου, η θύρα. Εάν κάποιος, λέει, μέσα από αυτήν εισέλθει, θα σωθεί. Θα σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει βρει βοσκή. Είναι το κάλεσμα για σωτηρία μέσα από το στόμα μας. Το επόμενο, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αυτό που λέει «εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός». Και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών. Καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Ίσως να έχουμε την αντίληψη ότι, και την άποψη ότι έχουμε ένα ποιμένα στην Εκκλησία μας. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας κάνει όλους μας κατά κάποιο τρόπο ποιμένες ανθρώπων. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά μόνο. Και έχει να κάνει ο ποιμένας με την καθοδήγηση. Έχει να κάνει με τη φροντίδα των ψυχών. Έχει να κάνει με την προστασία των ψυχών. Έχει να κάνει με την προμήθεια, αλλά και με την αυταπάρνηση υπέρ των ψυχών, που λέει «την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Όταν λέει «βάλω», εννοεί αυτό που έκανε ο Κύριος. Έβαλε την ψυχή του για μας. Αλλιώς δεν θα είχαμε σωθεί. Εμείς θα πρέπει να οδηγήσουμε τα πρόβατα σωστά, στο σωστό δρόμο. Το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται, το πώς θα πρέπει να οδηγούνται, πού πρέπει να οδηγούνται. Και δεν είναι τίποτα άλλο, αδελφοί, από το δρόμο του Κυρίου. Ο ποιμένας συνήθως πάει μπροστά, άλλες φορές πάει πίσω, ανάλογα. Αλλά η εικόνα είναι αυτή, ότι πηγαίνει μπροστά ο ποιμένας και ακολουθούν τα πρόβατα. Δεν μπορείς εσύ να πηγαίνεις σε άλλους δρόμους και να θέλεις τα πρόβατα να οδηγούνται στο δρόμο το σωστό. Δεν γίνεται. Γιατί τα πρόβατα θα σε ακολουθήσουν εσένα. Έτσι δεν είναι? Άρα παίρνεις την ευθύνη αυτή, αφού θέλεις να γίνεις σύμμορφος της εικόνας του Χριστού, παίρνεις αυτό το ρόλο του ποιμένα, υπό μία έννοια λέμε πάντα, έτσι. Με την ίδια σου τη ζωή να ακολουθήσουν αυτή τη ζωή τα πρόβατα. Να φροντίσεις τις ψυχές, στις ανάγκες τους. να ξοδέψεις χρόνο, να είσαι καλός ακροατής, να μπορείς να ακούς όλα εκείνα τα οποία θέλουν να σου πούν, να σου μυστηρευτούν, να, τα μυστικά τους, να τους φροντίσεις, να τους βοηθήσεις, να τους περιθάλψεις, να τους γιατρέψεις τις πληγές τους. Όλα αυτά είναι τουπημένα δουλειά. Αλλά ο καθένας μας, αδερφοί, θα πρέπει να πάρει αυτό το ρόλο σε ένα βαθμό. Την προστασία βλέπεις εκεί, να μην πάει ο εχθρός και να κλέψει την ψυχή, την προμήθεια, που να του προμηθεύσει τροφή. Μακάριος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα τον βρει ο Κύριος, λέει, πράττοντας ούτως, καθώς θα δίνει τροφή, λέει, εν καιρό, τη σωστή τροφή. Αν οι δούλοι τσακώνονται μεταξύ τους και τρώγονται και εδέρνουν, λέει, τους συνδούλους τους, αλίμονος αυτούς, αλλά ο πιστός και φρόνιμος δούλος είναι αυτός που προμηθεύει την τροφή, που δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά ζει με αυταπάρνηση για να προστατεύσει και να φυλάξει και να ευλογήσει τα πρόβατα. Και αυτό έχει να κάνει σε πολλές μορφές. Αν έχεις μια οικογένεια, να φροντίσεις την οικογένειά σου. Προμηθεύσεις πνευματικά πράγματα. Έτσι, μην θέλεις εσύ να κάθεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση, να τριγυρνάς από εδώ και από εκεί, βόλτες από εδώ και από εκεί, και να θες τα παιδιά σου ή να αμαρτάνεις ή οτιδήποτε άλλο, να έχεις μια κακή συμπεριφορά και να θες τα παιδιά σου να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού. Όπως κάποιους που στέλνουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία και εμείς καθόμαστε σπίτι, αφού έρχονται τα παιδιά μας, είμαστε ίσοι. Ναι, αλλά εσύ που είσαι. Είμαστε παραδείγματα, πρέπει να είμαστε παραδείγματα. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι μια διακήρυξη του Κυρίου για τον εαυτό του, αλλά και για μας που θέλουμε να του μοιάξουμε και να γίνουμε σύμμορφοί του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προχωρήσω παρακάτω. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Μια άλλη διακήρυξη του Κυρίου. Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσος τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα, λέει ο Κύριος στη Μαρία, νομίζω ότι ήταν. Έτσι που λέει, «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο Λάζαρος. Εγώ, λέει, είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και έχει να κάνει με την εν Χριστώ Άγια Ζωή μας, η οποία ξεκίνησε από το βάπτισμα και μετά. Θυμάστε που λέει, «Συνετάφημε με τα φτούδια του βαπτίσματος στο θάνατο». Και έτσι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς δια της δόξης του Πατρός, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Πεθάναμε, μπήκαμε στον τάφο, στο βάπτισμα και αναστηθήκαμε σε μια νέα ζωή. Και πλέον οι άνθρωποι τι βλέπουν, έναν νέο άνθρωπο. Μια νέα ζωή. Τελείως διαφορετική με την προηγούμενη ζωή. Προ Χριστού. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι η αμαρτία έχει νεκρωθεί και ζει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει στο 5 εδάφιο, ακούστε τι λέει. Διότι εάν γίναμε σύμφοιτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου Του, θέλουμε να είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Δεν είναι απλά ότι πέθανε ο παλιός μας εαυτός, ο καινούριος εαυτός θα πρέπει να είναι ένας αναστημένος εαυτός σύμφωνα με την ομοιότητα της Αναστάσεως. Μια αναστημένη ζωή, μια άγια ζωή, μια ξεχωριστή ζωή, μια τελείως διαφορετική ζωή με το παρελθόν πριν να γνωρίσεις τον Κύριο. Ρωμαίος 6:4 λέει, «Ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεό, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Νεκροί ως προς την αμαρτία. Μια άγια ζωή. Εάν θέλουμε, αδερφοί, ο καρπός μας να μένει και να βλέπουμε κι εμείς μαθητές. Ο καθένας μας, ναι. Πορευθέντες, λοιπόν, τι λέει. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πώς να μαθητεύσεις? Απλά να κηρύξεις, να πεις για το Ευαγγέλιο του Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα. Δηλαδή να κάνεις μαθητές. Ωραία, πώς θα κάνεις μαθητές? Όπως ο Χριστός έκανε μαθητές. Και πώς ο Κύριος έκανε μαθητές και οι μαθητές του τον ακολούθησαν μέχρι τέλος? Πώς? Ήταν το ίδιο με αυτούς? Πήγαινε και αυτό στα δίχτυα και τα επισκέβαζε και ερχόταν ο Θεός από πάνω του και λέει, «Ιησού, πάει εκεί, σε βρίσκω». Όχι. Είχε πάρει τις αποφάσεις του, γνώριζε, ήταν, ζούσε μέσα στο φως, μέσα στην αποκάλυψη του Κυρίου. Ζούσε σε μια άλλη σχέση με τον Κύριο. Προχωρήσω λίγο παρακάτω. Μια άλλη διακήρυξη λέει, λέει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Εδώ μιλάει για τρία πράγματα που λίγο έτσι προσευχήθηκα περισσότερο να μου δείξει ο Κύριος τι σημαίνει, τι απήχηση έχει αυτό σε εμάς, τι ανταπόκριση έχει σε αυτό σε εμάς. Εγώ είμαι ο οδός. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο δρόμος και στην οδό αυτή ο Κύριος μας καλεί και ράντισε την οδό για να πάμε στα Άγια των Αγίων. Κανένας δεν μπορεί να πάει με κάποιο άλλο δρόμο που λένε ορισμένοι. Εμείς λέει, περπατάμε κι εμείς ένα παράλληλο δρόμο και κάποια στιγμή θα συναντηθούμε στο Θεό μπροστά. Εσείς είστε χριστιανοί, εμείς κάπως αλλιώς πάμε προς το Θεό, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Όχι. Ένας είναι ο δρόμος που είναι ο Χριστός. Και αυτός ο δρόμος ραντίστηκε με αίμα. Και αυτό που κατάλαβα, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος μας καλεί και σε εμάς σε αυτή την υπερέχουσα οδό της αγάπης. Αμήν. Έχει να κάνει με την τήρηση της πρώτης εντολής που έχει να κάνει με την αγάπη. Αγαπάμε Κύριο το Θεό μας, αλλά και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Αυτή είναι η υπερέχουσα οδό που λέει στην Α Κορινθίου, στο ΙΒ κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, πριν το κεφάλαιο της αγάπης. Και τι λέει, υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω. Και αν λέω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπητε μη έχω, που λέει στο ΙΒ. Υπερέχουσα οδό. Εγώ είμαι η οδός. Ακούστε τι λέει στην Α Ιωάννου στο 2-3. Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ώστις λέγει, εγνώρισα αυτόν και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Τι είπε ο Κύριος, εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια. Όποιος δεν τηρεί τις εντολές του, που οι εντολές του που κρέμονται, όλες οι εντολές. Στο θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτό θέλει να πει. Δεν υπάρχει αλήθεια σε σένα. Ώστις όμως φυλάτε το λόγο αυτού αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμαι εν αυτό. Ώστις λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός σου τον περιπατεί. Η οδός έχει να κάνει με το περπάτημα. Πώς περπάτησε ο Κύριος? Στην οδό της αγάπης περπάτησε. Και αυτά που έλεγε ήταν αλήθεια. Πραγματικά αγαπούσε. Και μας αγάπησε μέχρι τέλος. Διαβάζω στο 7 εδάφιο. Αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα. Θα δούμε λίγο τις εντολές που λέει ο Κύριος, για να μην είμαστε ψεύτες, αλλά εντολή παλαιά, την οποία να έχετε απ' αρχής. Η εντολή παλαιά και ο λόγος τον οποίο ακούσατε απ' αρχής. Πάλι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται το φως το αληθινό ήδη φαίνει. Όσοις λέει ότι είναι εν το φωτί και μισεί τον αδερφόν αυτού, εν το σκότι είναι έως τώρα. Όσοις αγαπά τον αδερφό αυτό εν το φωτί, μένει και σκάνδαλο αυτό δεν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η οδό της αγάπης. Και καταλήγει στην Α Ιωάννου στο 4:20. Εάν της είπε ότι αγαπώ το Θεό και μισεί τον αδερφόν αυτού, ψεύτης είναι. Διότι όσοις δεν αγαπά τον αδερφόν αυτού τον οποίον είδε, τον Θεό τον οποίο δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά? Μιλάμε λοιπόν για οδό, για αλήθεια και για ζωή. Και λέει, εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Αν θέλει κάποιος να σωθεί αυτή τη στιγμή, πώς θα σωθεί? Ποιο τρόπο ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα για να σωθεί ο κόσμος? Πέστε μου. Ποιος είναι αυτοί που τους λέει ο Κύριος ότι είναι πρέσβης, δηλαδή που ή αυτοί που θα συμφιλιώσουν τον άνθρωπο με το Θεό? Εμείς είμαστε. Από πού πρέπει να περάσουν οι άνθρωποι για να βρουν τον Κύριο? Για πέστε μου, από πού? Από εμάς. Από εμάς. Όταν βαδίζουμε σε αυτή την οδό της αγάπης, της πραγματικής αγάπης, όχι της υποκρισίας, κανένας δεν μπορεί να έρθει προς τον Πατέρα σε αυτόν τον τόπο που ζούμε, έτσι, ή σε τον οποιοδήποτε τόπο. Ποιος είναι ο δρόμος για να σωθεί ο άνθρωπος? Πέστε μου. Για να συναντήσει τον Πατέρα τον ουράνιο, ποιος είναι? Τα παιδιά του Θεού είμαστε. Γι' αυτό μας κάλεσε. Γι' αυτό μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο παντού. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε, κάντε μαθητές κηρύξατε το Ευαγγέλιο παντού. Αλλά πρέπει να βαδίσουμε σε αυτή την οδό της αγάπης, αλλιώς δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτός ο δρόμος της σωτηρίας που ο Κύριος χάραξε για να πάει στον ουρανό, σας λέω ξανά, είναι ραντισμένος με αίμα, το αίμα της αγάπης του Κυρίου. Και ένα τελευταίο, η τελευταία διακήρυξη. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει κακό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Έχει την εικόνα της αμπέλου. Εμείς είμαστε τα κλίματα, εκείνος είναι η άμπελος, η ρίζα, έτσι. Και εμείς είμαστε τα κλίματα τα οποία φέρνουμε καρπό. Τι θέλει να γίνουμε εμείς ο Κύριος, αδελφοί? Με τι έχει να κάνει αυτό? Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή, πού μπορεί να ξεχωρίσεις το αμπέλι από το κλίμα? Είναι ένα. Όλοι οι χυμοί της αμπέλου διαχέονται πού? Στα κλίματα. Και τα κλίματα είναι τελικά αυτά που θα φέρουν τον καρπό. Και αυτό που μας θέλει να μας πει ο Κύριος είναι ότι θέλει ο Θεός να έχουμε μια τέλεια ενότητα μεταξύ μας. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι ελεύθερος σκοπευτής, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι λατρεύω το Θεό και κάνω το θέλημα του Θεού από το σπίτι μου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχει λοιπόν να κάνει αυτό με ενότητα και τέλεια κοινωνία. Γι' αυτό και ο Κύριος κάλεσε σώμα, δεν κάλεσε τον καθένα μας ξεχωριστά. Θέλει να έχουμε μια τέλεια ενότητα και κοινωνία με τα αδέρφια μας, αλλά και με τις ψυχές που ευαγγελίζουμε. Τέλεια ενότητα. Να μπορούμε να δώσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Αμήν. Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός μπορεί και εύλογα να λέει εγώ είμαι η άμπελος. Γιατί μέσα του κατοικούσε ποιος? Ο ίδιος ο Θεός. Και έδιδε και δίνει στα κλίματα που είμαστε εμείς από αυτούς τους χυμούς της ζωής. Αμήν. Τώρα και εμείς παίρνουμε σε ένα μέτρο αυτή τη θέση, αυτή την, πες το όπως θέλεις, να δώσουμε από αυτό που έχουμε και εμείς στις ψυχές που μιλάμε. Τι έχουμε όμως να δώσουμε? Τι έχουμε να δώσουμε? Είμαστε γεμάτοι από την παρουσία του Θεού? Έτσι βλέπετε ότι αυτές οι 7 διακηρύξεις του Κυρίου με το εγώ ημί, κατά κάποιο τρόπο εφαρμόζονται και σε μας. Το θέμα είναι αν ρωτήσει ο καθένας μας τον εαυτό μας, μπορούμε να απαντήσουμε και να πούμε ναι, εγώ είμαι το φως της ζωής, εγώ είμαι ο ποιμένος ο καλός, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Είναι εικόνες από την καθημερινότητα. Έτσι μιλάει ο Κύριος. Για να μας δείξει μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τη φύση, μέσα από όλα αυτή την πλάση που έχει φτιάξει ο Θεός, όμορφες εικόνες να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πνευματικές αρχές και να τις ζήσουμε. Και να μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας και να πούμε αλήθεια, είμαι ο άρτος της ζωής. Όχι με τον απόλυτο τρόπο που το έλεγε ο Κύριος βέβαια, έτσι. Αυτός ήταν ο απόλυτος τρόπος. Γιατί ήταν ο Υιός του Θεού. Όμως και εμείς θα πρέπει να γίνουμε οι σύμμορφοι της εικόνας του. Σύμμορφοι της εικόνας του. Να γίνουμε και εμείς μικροί ποιμένες. Να είμαστε και εμείς φώτα. Όχι το φως, φώτα. Να γίνουμε και εμείς άρτος. Να γίνουμε και εμείς άμπελος. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό θέλει να μας δείξει σήμερα ο Κύριος, να καταλάβουμε. Ώστε και εμείς σε ένα επίπεδο να μοιάξουμε, να γίνουμε σύμμορφοι του Κυρίου και να βλέπουμε και τις ψυχές να έρχονται και να μένουν. Να βλέπουν αυτό το κάτι το διαφορετικό, αδερφοί. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον κόσμο. Βλέπετε ότι αυτά που μας ζητάει ο Θεός πολλές φορές να κάνουμε είναι αντίθετα με το φρόνημα του κόσμου. Λέει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Πού το βρίσκεις αυτό στον κόσμο? Το λέει κανένας πουθενά? Λέει να συγχωρούμε. Βασικές αρχές του χριστιανισμού. Να αγιαζόμαστε. Να κρατάμε το σκεύος μας καθαρό, άγιο. Πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με αυτό το φρόνημα του κόσμου και μας ζητάει εμάς, σε εμάς να τα κάνουμε αυτά και να μοιάξουμε με τον Κύριό μας. Όμως αυτά είναι τα όπλα τα δικά μας. Τα όπλα του φωτός μας. Η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να εναρμονιστεί με τη ζωή του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, ας προσευχηθούμε, αδερφοί, να μας αποκαλύψει και πιο πολλά ο Κύριος. Ίσως να μας δώσει πιο πολλά. Δεν ξέρω. Θα προσευχηθώ μήπως και το καθένα να έρθει ο Κύριος να μας το φανερώσει ακόμα περισσότερο. Να το καταλάβουν όλο αυτό. Γιατί, αδερφοί, το 7 έχει να κάνει με την πληρότητα. Αμήν. Θυμάστε τα 7 πνεύματα του Θεού. 7 φωτιλιχνία. Συνέχεια το 7 το βλέπουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και το βλέπουμε και τώρα. Μέσα στις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού στο εγώ ημί. Εάν ρωτήσεις εσύ τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή και πεις τι είμαι εγώ, τι διακήρυξη θα μπορούσες δηλαδή εσύ να κάνεις για τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή σαν χριστιανός, σαν παιδί του Θεού, τι θα έλεγες? Θα μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου και να διακηρύξεις κάπως έτσι ότι είσαι? Ίσως ένα μέτρο. Αν είμαστε, αδερφοί, θα το αυξήσουμε περισσότερο αυτό το μέτρο. Αμήν. Να μοιάξουμε με τον Κύριο όσο περισσότερο και να δούμε μετά τον καρπό μας. Γιατί θα πάμε στην παρουσία του Θεού και πώς θα πάμε, με άδεια χέρια? Πώς θα πάμε? Πώς θα πάμε? Είναι σαν το δέντρο που το φύτεψε ο Γεωργός και περιμένει τον καρπό του. Το λέει μέσα ο λόγος του Θεού καθαρά. Τι θα δώσουμε στον Κύριο? Σαν αυτή τη σικιά που φυτεύτηκε, που καλλιεργήθηκε, που της βάλανε κοπριά και καρπό δεν έχει. Και τι λέει μετά στο τέλος? Πρέπει να την ξεριζώσουμε γιατί καταργεί και τη γη. Δηλαδή είναι ένα άχρηστο πράγμα το οποίο τελικά ζημιά κάνει και δεν κάνει καλό. Και δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να είμαστε έτσι, αδερφοί. Αμήν. Λοιπόν, ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιος, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε. Κύριε, σπάμε τα αγγεία μας μπροστά σου. Έλα τώρα και μίλησέ μας. Έλα τώρα και κάνε τα πρόβατά σου να ακούσουν τη φωνή σου, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Εσένα ακολουθούμε, Βασιλιά μας. Εσύ είσαι το πρότυπό μας, Κύριε. Και θέλω αυτή η αλήθεια να διαπεράσει την ψυχή μας, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Ο Θεός μας, προκειμένου να έρθει κοντά μας, να μπορεί να έχει στενή κοινωνία μαζί μας, προσωπική, γέννησε τον Υιό Του. Και μέσα από τον Υιό Του ο Θεός μας φανερώνεται σε μας. Ο Χριστός είναι η εικόνα του δούτου ορατού. Και η αποκάλυψη του Θεού είναι δεμένη άρρηκτα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έτσι ούτως ώστε όποιος δεν έχει τον Υιό, ποιον δεν έχει? Πατέρα. Τον Πατέρα. Πατέρα. Ξέρετε ότι αυτό που με νοιάζει σαν ποιμένας που ζω αυτή την εποχή και έχω μπροστά μου, βλέπω αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει, είναι να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε ανά πάσα στιγμή σαν σώμα. Παράλληλα, ή μάλλον στον ίδιο στόχο που έχει ο Χριστός μέσα στη Βουλή Του. Τι θέλει ο Κύριος στην Εκκλησία Του τώρα? Πώς μας θέλει? Και ξέρετε κάτι, όπως μας θέλει να είμαστε, αυτό το έχει αποκαλύψει μέσα στο Λόγο Του. Και πρέπει να το δούμε. Γιατί η πίστη δεν έρχεται από ανθρώπινα λόγια. Από πού έρχεται, αδελφοί? Από το Λόγο. Έρχεται μέσα από το Λόγο, μέσα από τα ρήματα του Θεού. Και ο Θεός έγραψε τα ρήματα αυτά για να μας οδηγήσει. Οι λόγοι Του είναι πνεύμα και ζωή. Να πάρουμε οδηγία μες στη ζωή μας. Μην τρέχουμε δεξιά και αριστερά ή δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Και όλοι γνωρίζουμε την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Πάμε λίγο στο 1-1. Αποκάλυψη 1-1. Ακούστε τι λέει. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Εδώ είναι η αποκάλυψη του Ιησού. Αποκαλύπτεται ο Ιησούς. Τα άλλα γεγονότα είναι παρεμφερή. Το κύριο θέμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως ποιο είναι? Η αποκάλυψη του Ιησού, σου το λέει με τις πρώτες λέξεις. Την οποία έδωκε εις αυτόν ο Θεός. Γιατί έδωσε ο Θεός την αποκάλυψη αυτήν του Ιησού? Γιατί την έδωσε? Για να φανερώσει τον εαυτό του σε εμάς. Για να γνωρίσουμε αυτόν που είναι ο όνοιν και ο ερχόμενος. Να γνωρίσουμε αυτόν που μίλησε στην καιόμενη βάτο και είπε, Έξοδος 3:14, και είπε ο Θεός προς τον Μωυσήν, εγώ είμαι ο όν. Στην ουσία είπε εχγε ασέρ εχγε, στα εβραϊκά, που θα πει εγώ είμαι αυτός που ήμουν, είμαι και θα είμαι, ό,τι ευαρεστούμε να είμαι, ό,τι ο λαός μου με θέλει να είμαι. Είμαι αυτός που είναι. Δεν αφήνει περιθώριο για τίποτα και κανέναν άλλον. Και τώρα στην αποκάλυψη αυτή που θα δούμε εδώ, αρχίζει ο Κύριος να αποκαλύπτει περισσότερα από τη φύση Του. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ταυτόχρονα τον Πατέρα Θεό Και ποιον άλλον? Και τον αμνό. Εν. Τον Θεό εν Χριστώ εν. Ο Θεός σου να σου μιλάει κατευθείαν μέσα από το στόμα του Ιησού. Γιατί αυτόν βλέπουμε να αποκαλύπτει στον Ιωάννη. Την οποία έδωκεν σε αυτόν ο Θεός για να δείξει στους ντούρους αυτού όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Γιατί η αποκάλυψη του Ιησού είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτά που πρόκειται να γίνουν ταχαίως? Γιατί πρώτα απ' όλα θα δούμε ότι γίνεται η αρπαγή, η Άγιοι είναι στην παρουσία του Θεού, το βλέπουμε στο 4ο και 5ο κεφάλαιο, και στη συνέχεια βλέπουμε γεγονότα να ανοίγουν οι σφραγίδες για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλέας των Βασιλέων. Εντάξει, στο 4ο κεφάλαιο, εδώ θα μιλήσουμε για το 1ο κεφάλαιο, στο 4ο κεφάλαιο θυμάστε που βλέπουμε τον θρόνο και τον καθήμενο επί του θρόνου. Αλλά τι μας δείχνει στον καθήμενο επί του θρόνου? Μας δείχνει ότι έμοιαζε με λίθο ίασπη και σάρδιο. Ο ίασπης είναι το μπορντό, το σκούρο βυσσινή χρώμα που είναι σύμβολο της θεότητας. Ενώ ο σάρδιος είναι το λαμπρό κόκκινο που είναι το αίμα, η θυσία, ο Αδάμ, ο αμνός. Βλέπουμε δηλαδή τον Θεό εν Χριστώ στο θρόνο. Πού άλλο τον βλέπουμε? Στο 5ο κεφάλαιο. Όταν βλέπουμε τον καθήμενο επί του θρόνου να κρατάει το βιβλίο που είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Και ακούστηκε ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και, και τις σφραγίδες του. Και δεν βρέθηκε κανένας άξιος. Κανείς. Και του λέει του Ιάννη, ένας από τους πρεσβυτέρους, μη κλαίε, γιατί ο Ιωάννης έκλαιγε. Μια στιγμή ο Θεός αφαίρεσε από τη διάνοιά του τη γνώση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος άξιος. Και για να φανεί η αναξιότητα όλων μας. Να φανεί η αναξιότητα όλης της αδαμιαίας φυλής, όλου του ανθρωπίνου γένους. Και βλέπει εν μέσω του θρόνου αρνίων ιστάμεναν. Εν μέσω του θρόνου. Τώρα αποκαλύπτεται ο Ιησούς. Στην Παλαιά Διαθήκη τον βλέπαμε σε τύπους μέσα. Εν μέσω του θρόνου. Τον βλέπαμε. Ναι, πού τον βλέπαμε? Στο ελαστήριο. Το ελαστήριο ήταν ο θρόνος. Εκεί τώρα βλέπουμε τον αμνό. Γιατί είναι εκεί? Για να μπορεί ο Θεός να έχει κοινωνία με όλους εμάς αδελφοί. Χωρίς το αίμα, χωρίς τον μεσίτη, χωρίς τη θυσία του αμνού, δεν μπορούσε άνθρωπος να πατήσει τον ουρανό. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαμε να πατήσουμε εκεί? Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Και έπρεπε να ραντιστούν με το αίμα. Τα πάντα, είδατε που λέει στην σκηνή του μαρτυρίου, ο Μωυσής ράντισε τα πάντα με το αίμα για να μπορεί η παρουσία του Κυρίου εκεί. Αυτά ήταν τύποι των επουρανίων. Βλέπουμε λοιπόν τον αμνό εκεί να αποκαλύπτεται ως ο μόνος κληρονόμος. Πάμε μετά στο 19ο κεφάλαιο, θέλετε. Όταν έρχεται πλέον κάτω στη γη. Πώς έρχεται? Ως ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων, και τα στρατεύματα του ουρανού λέει τον ακολουθούσανε. Αυτά είναι Άγιοι και Άγγελοι μαζί. Ένας τίτλος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Γιάχουε Σαβαώθ, ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος έρχεται τώρα με τις δυνάμεις του ουρανού στη δεύτερη έλευση? Ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Γιατί? Γιατί μέσα του κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Όλη η ποιότητα και η δόξα και το μεγαλείο της θεότητας που είναι ο Πατέρας. Μετά τι βλέπουμε? Βλέπουμε στο 20 ο Ιησούς να εξουσιάζει πάνω στη γη με τους Αγίους. Βλέπουμε να είναι η δόξα του να φαίνεται στο ναό του Εζεκίηλ μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Στο 21 τον βλέπουμε να είναι ο νυμφίος και η Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει για τον νυμφίο της, σαν πόλη. Και στο 22 πάλι τον βλέπουμε, πάμε 22:3, Αποκάλυψη. Και ουδέν ανάθεμα θέλεστε πλέον και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου. Ένας θρόνος που είναι του Θεού και του Αρνίου θέλει είστε εν αυτή, σε αυτή την πόλη. Και οι δούλοι αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν. Δεν λέει αυτούς, το λέω πολλές φορές, για να περάσει μέσα μας. Ξαφνικά θα σου γίνει ένα φλάς και το καταλαβαίνεις. Εμένα έτσι μου έγινε. Γιατί δεν μπορούσα να το καταλάβω. Λέει και οι δούλοι αυτού, τίνος αυτού, οι δούλοι του Θεού. Και ο Ιησούς, ο Αμνός, το πιάνουμε λίγο αδερφοί. Ενώ μιλάει για δύο πρόσωπα και είναι ο Πατέρας και ο Υιός, λέει οι δούλοι αυτού. Γιατί αυτόν που θα δεις θα είναι εικόνα του Θεού. Αυτόν θα δεις. Αυτόν θα προσκυνήσεις. Στα δικά του πόδια θα υποταχθούν τα πάντα και ο Υιός μετά θα δώσει όλα τη δόξα στον Πατέρα. Αλλά κοιτάξτε πώς ο Ιωάννης μας αποκαλύπτει τον Ιησού. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Και οι δούλοι αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν, παρακάτω, και θέλουν συνειδεί, τι θα δούμε, το πρόσωπο. Όχι τα πρόσωπα, το πρόσωπο. Λέει το ρήμα, ειδή, θα δω. Άρα τι εννοεί, φανέρωση. Και αφού λέει για φανέρωση, εκεί έχουμε την εικόνα του Θεού του Αόρατου. Πού είναι ο Ιησούς. Θα βλέπεις δηλαδή τον Αόρατο στο πρόσωπο του Ιησού. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αδελφοί. Αυτό αποκαλύπτει ο Ιωάννης, από μια άκρη μέχρι την άλλη. Αν θέλετε, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ξεκινάει. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Για να το πιάνει μέσα από τη Βουλή του Θεού και το ξετυλίγει μέχρι το τέλος για να καταλάβουμε την Αποκάλυψη του Ιησού. Τώρα, εδώ στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ο Κύριος θέλει να αποκαλύψει στον Ιωάννη τον εαυτό του, αλλά σε σύνδεση με την ιστορία της Εκκλησίας. Όλη την ιστορία της Εκκλησίας. Και εκεί είναι τώρα το μήνυμα που θέλω να ακούσουμε. Εκεί. Μέτρησα στα πρώτα τρία κεφάλαια, μέτρησα πόσα πράγματα ο Κύριος αποκαλύπτει από τον εαυτό του. Ελάτε λίγο να τα δούμε. Λέει στον Ιωάννη, πρώτα απ' όλα θυμάστε, λέει ότι εγενόμην εν πνεύματι, στο 10 είναι αυτό, 1-10, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα. Κυριακή ημέρα δεν είναι η Κυριακή, η Sunday. Έτσι, δεν είναι αυτό. Είναι η μέρα του Κυρίου Μεγάλη και Επιφανής. Είναι η τελευταία χιλιετηρίδα από τις 7. Έχουμε διανύσει από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ 2000, από τον Αβραάμ μέχρι τον Χριστό 2000, από τον Χριστό μέχρι τώρα άλλες 2000 και απομένει άλλη μία. Είναι 7 χιλιετηρίδες. Ίσον 7 μέρες. Η τελευταία ονομάζεται Σάββατο. Είναι του Κυρίου. Ανοίξει τον Κύριο η μέρα αυτή. Ο Πέτρος λέει για τον Κύριο 1000 χρόνια μια μέρα σαν 1000 χρόνια. Και λέει ο Ιωάννης εγενόμην εν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού πήρε τον Ιωάννη και πού τον πήγε. Στην ημέρα του Κυρίου, στη Γλυτηρίδα. Και ακούει πίσω του φωνή ο Σάλπιγκος, που έλεγε εγώ είμαι το Α και το Ω κλπ. Και λέει και εστράφει να είδω την φωνή. Και όταν στράφει και τι βλέπει. Δεν είδε αμέσως τον Ιησού. Νομίζω είναι στο 12. Πάμε λίγο. Και στράφει να είδε τη φωνή της ελάλησε με τεμού και στραφείς είδον 7 λιχνίες χρυσάς. Όταν θες να δεις τον Ιησού, πού θα τον βρεις. Πού θα τον βρεις. Εδώ είναι. Εδώ είναι ο Ιησούς. Μέσα σου, μέσα μου, ανάμεσά μας. Δεν μας άφησε ποτέ. Ανέβηκε, δοξάστηκε και ήρθε κάτω για να συνεχίσει το έργο του να κάνει.

διάθεση. Όχι, δεν έγινε αυτό ποτέ. Αυτό είναι λάθος διδασκαλία. Ο Κύριος είναι εδώ και αυτό βλέπει ο Ιωάννης τώρα. Βλέπει 7 λιχνίες. Το 7 είναι πληρότητα. Σαν να βλέπει όλη την Εκκλησία μέσα στον χρόνο. Και τι λέει μετά, στο 14, και εν μέσω των 7 λιχνιών, όπου 2 ή 3 είμαι εν το μέσο, εν το μέσο. Πάντα είναι το μέσο. Πάντα είναι εδώ. Μη το αμφιβάλλεις. Είναι εδώ ο Κύριος, ό,τι και αν περνάει η Εκκλησία Του. Είδον ένα όμοιον με αιών ανθρώπου ενδεδειμένων ποδήρ, χιτώνα, περιορισμένων πλησίων των μαστών, ζώνη, χρυσή κλπ. Τον βλέπει σαν τον αρχιερέα. Και ελάτε τώρα να δούμε λίγο τα στοιχεία που μας δίνει. Στο 11 ακούει φωνή της, έλεγε, εγώ είμαι το Α και το Ω. Ο πρώτος και ο έσχατος. Στο 13, και εν μέσω των 7 λιχνιών είδαν ένα όμοιον με αιών ανθρώπου. Αυτό που βλέπει είναι όμοιος. Όχι ως ανθρώπου, είναι όμοιος. Γιατί είναι στη δόξα του Πατέρα μέσα. Ενδεδειμένος ποδήρ χιτώνα. Περιζωσμένος πλησίων των μαστών, ζώνη χρυσή. Η δε κεφαλή αυτού οι τρίχες σαν λευκέ και ως μαλλίου λευκών ως χιών. Η οφθαλμία αυτού ως φλόξ πυρός. Οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβωνον ως εν καμίνο πεπυρωμένη. Η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Όλα αυτά είναι στοιχεία της αποκάλυψης του. Και έχουν να κάνουν με εμάς όλα αυτά. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρας. Από το στόμα του εξήγητο ρομφαία δίστεμος οξία. Η όψη του έλαμπε ως ο ήλιος λάμια τη δυνάμει αυτού. Το 17 έδαφε λέει, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Ο ζών και έγινα νεκρός. Και εδώ είμαι ζών εις ο αιώνας των αιώνων. Πάλι εδώ, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ένα. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Τώρα, πέρα από αυτή την αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο, προσθέτει αποκαλυπτικά στοιχεία του εαυτού του όταν μιλάει για τη Φιλαδέλφεια και τη Λαοδίκαια. Και λέει προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψουν ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλεί και κλεί και ουδής ανοίγει. Λαοδίκαια, ταύτα λέγει ο Αμήν. Γιατί είναι ο Αμήν, γιατί είναι πια το τέλος. Ο μάρτυρος ο πιστός, γιατί αυτοί θα γίνουν οι μάρτυρες της θλίψης. Θα πρέπει να δώσουν τη ζωή τους πια για τον Κύριο. Και αληθινός, η αρχή της κτήσεως του Θεού. Λοιπόν, τα βάλα κάτω και τα μέτρησα, πόσα λέτε να έχουν βγει. Έτσι, πέστε. Ξέρετε τους αριθμούς της γραφής. 24. Είναι γραμμένο από τον Κύριο, αδερφή, αυτό. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις τελειότητα. 24. Το 24 είναι 2 φορές το 12. Περιλαμβάνει όλους τους Αγίους Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όλη τη Βασιλεία του Θεού. Η αποκάλυψή του είναι για όλο το λαό του Θεού, για όλη την Εκκλησία. Αλλά έχει κάτι ιδιαίτερο για μας τώρα που πρέπει πραγματικά να μπούμε μέσα σε αυτό. Να πάρουμε μέρος μέσα σε αυτό. Αν δεν πάρουμε μέρος, δεν θα είμαστε μέσα σε αυτό. Είναι τόσο απλό. Έτσι, τόσο απλό. Επιτροχάδιν, να δούμε λίγο. Κάθε αποκάλυψή του με ποια περίοδο της Εκκλησίας έχει να κάνει. Ξεκινάει με την Έφεσο, είναι η Αποστολική περίοδος που είχε τους Αποστόλους, είχε διδασκαλία, η παρουσία του Κυρίου ήταν εκεί, με δυνάμεις. Πώς αποκαλύπτει τον εαυτό του, θέλω να δώσετε προσοχή παρακαλώ. Ταύτα λέγει ο κρατών τους 7 αστέρες στην δεξιά αυτού. Γιατί το λέει αυτό. Γιατί οι Απόστολοι και όλοι οι εργάτες του Θεού ήταν γεμάτοι από την εξουσία του Κυρίου. Αμήν. Ήταν εξουσία ουράνια θεϊκή, φαινότανε μέσα στη διακονία τους. Ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών. Τι μας λέει αυτό, ότι η παρουσία του ήτανε

0: Εκεί. Εκεί. Στη δεύτερη περίοδο της Σμύρνης έχει να κάνει με τους διωγμούς. Περίοδο των διωγμών. Από το 161 μέχρι το 313 ήταν η βαρύς διωγμή της Εκκλησίας. Πώς φανερώνεται σε αυτούς? Λέει ότι η Ρώμη σκότωσε περίπου 6 εκατομμύρια χριστιανούς. Μέσα στα, και αυτό είναι μικρός αριθμός, αλλά δεν ξέρω πώς τον βγάλανε. Εγώ πιστεύω ήταν πολύ μεγαλύτερος. Πώς φανερώνεται ο Κύριος? Τα αυτά λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ώστις έγινε νεκρός και έζησε. Προσέχετε ότι ταυτίζεται απόλυτα με αυτό που περνάει η Εκκλησία. Δεν μπορείς να περάσεις κάτι που ο Κύριος δεν το πέρασε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις ζήσει κάτι και ο Κύριος να μην σε καταλαβαίνει. Γιατί αγκαλιάζει την Εκκλησία. Αγκάλιασε όλο το λαό. Όλη η ζωή του, ό,τι πέρασε, ήταν για να μπορεί να ταυτιστεί και να συμπαθήσει με τον καθένα από εμάς ο Κύριος. Και τώρα καλεί την κάθε περίοδο να ταυτιστεί με εκείνον. Καλεί εμάς τώρα, θα δούμε πού είμαστε. Η άλλη περίοδος είναι η Πέργαμος, που είναι η περίοδο των συμβιβασμών, η Πέργαμια, πολύ γάμοι. Μπήκαν οι Κέσσαρες, φέραν τα είδωλά τους, φέρανε όλη την ακαθαρσία και τη βρωμιά που είχαν, τους βάλαν χριστιανικά ονόματα και τα περάσανε σαν την Εκκλησία, Κεσσαροπαπική Εκκλησία, Καθολικο-Ορθόδοξη. Αυτό είναι. Γι' αυτό βλέπεις το αρνί του Πάσχα με τα αυγά, τα κόκκινα, που είναι σύμβολα γονιμότητας, με τις λαμπάδες που είναι ο βελίσκι του Βάαλ μέσα και ούτω καθεξής. Τα τσουρέκια της Αστάρτης, η λατρεία της Αστάρτης, οι χαιρετισμοί της Αστάρτης, όλα είναι εκεί. Όλα είναι εκεί. Ο επιτάφιος του Άδωνη. Ωραία. Πώς αποκαλύπτει ο Κύριος? Ταύτα λέγει ο έχων τη ρομφαία, τη δίστομο, την οξία. Θα τους κρίνει δηλαδή με το λόγο, θα τους κόψει. Όποιος δεν θέλει να κοπεί πρέπει να ψάξει το λόγο και να μείνει σε αυτά που είπε ο Κύριος. Την Εκκλησία των Θυατήρων, χειρότερα ακόμα, είναι σκοτεινοί αιώνες. Η Πέργαμος ήταν από το 313 μέχρι το 606, οι σκοτεινοί αιώνες ήταν από το 606 μέχρι το 1517 που έγινε, ο Λούθυρος κάρφωσε τις θέσεις του στην Εκκλησία εκεί του Γκούτεμπεργκ στην Γερμανία και ξεκίνησε η μεταρρύθμιση. Θυάτηρα, η περίοδος των σκοτεινών αιώνων. Έκλεισαν τη γραφή, απαγόρευσαν την ανάγνωσή της για να μην πλανηθεί ο κόσμος, απαγορεύεται να διαβάζει τη γραφή, εμείς θα σας πούμε τι λέει η γραφή. Και βέβαια γέμισε ο τόπος μάγους και μάγισσες, τους καίγανε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Όταν κλείσεις το φως, το σκοτάδι θα θριαμβεύσει. Και πώς φανερώνεται ο Κύριος? Μάλιστα μιλάει για την Ιεζάβελ, η οποία λέει τον εαυτό της προφήτη. Προσέξτε, ντύθηκε χριστιανό στοιχείο, χριστιανικό, και άρχισε να πλανά τις δούλες και τους δούλους του Κυρίου να τρώνε ειδωλόθητα. Μιλάει για πορνεία και ακαθαρσία και γέμισε ο τόπος από αυτά. Και ακόμα σέρνονται μέσα σε αυτά μέχρι τώρα. Πώς αποκαλύπτει ο Κύριος αυτούς? Τα αυτά λέγει ο Υιός του Θεού έχουν τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός. Μέχρι εδώ τι τους λέει? Σας βλέπω. Οι οφθαλμοί μου περνάνε τα πάντα, διαπερνούν τα πάντα. Γνωρίζω τι κάνετε μέσα στα σκοτεινά σας δωμάτια, τι σκέφτεστε, όλο αυτό που έχετε φτιάξει, το βλέπω. Γιατί τα μάτια μου είναι ως φλόγα πυρός, που έχουν να κάνουν και με την παιδοκνωσία. Ξέχασα να πω ότι στο 5, στο 4 και στο 5 αποκαλύπτεται ο Χριστός ως αυτός που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού. Έχει τα 7 κέρατα, που σημαίνει την παντοδυναμία, τα κέρατα, και την παντογνωσία. Οι 7 οφθαλμοί που έχουν να κάνουν με τα 7 πνεύματα του Θεού. Όλα ο Θεός τα έδωσε στον Υιό. Όλα ό,τι ο Θεός είναι και έχει, τα έδωσε όλα στον Υιό. Και αυτό, ξέρετε γιατί μου δίνει χαρά. Δηλαδή, ο Υιός είναι κληρονόμος του Θεού. Ωραία. Η συνέχεια ποια είναι? Εμείς συγκληρονόμοι του Χριστού. Θα κληρονομήσουμε τη Θεία Φύση. Θα κληρονομήσουμε αυτό που είναι ο Θεός. Πώς λέγεται το Πνεύμα το Άγιο που λαμβάνουμε, ρε φίλοι? Ο αραβόν της κληρονομίας μας. Και τι παίρνουμε δηλαδή τώρα? Σαν αραβόνα, σαν καπάρο, σαν ένα μικρό αντίκρισμα. Το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Είναι η φύση του Θεού. Το είναι του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι. Αυτό μας δίνει. Να πω σταγόνες από αυτό που είναι ο Θεός μας δίνει. Εκεί όμως θα μας δώσει όλη την κληρονομία, ό,τι ανήκει στον καθένα από εμάς. Εξαρτάται τι φως θες να είσαι. Αν είσαι 3 βατ, 10, 100 ή 10.000 φως. Από εδώ εξαρτάται αυτό. Ωραία. Τι άλλο λέει? Και οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανον. Χαλκολίβανον. Θυμάστε τι άλλο λέει? Ως εν καμίνο πεπειρωμένοι. Όταν βάλεις το κράμα χαλκού και κασίτιρου που είναι μπρούτζος μέσα στο καμίνι και έχω δουλέψει, το έχω δει, γίνεται κάτασπρο. Κάτασπρο γίνεται. Λαμπερό άσπρο φως βγάζει. Που τι δείχνει? Ότι ο Κύριος, παρόλο που βάλισε μέσα σε πειρασμούς, μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε διωγμούς και όλο αυτό το την κατάσταση που βλέπουμε στα Ευαγγέλια, το περπάτημά του ήταν τέλειο. Άρα τι απαιτεί από αυτούς? Τους πιστούς, εκείνους που ζούσαν μέσα σε αυτό. Τι τους λέει για το περπάτημά τους? Θέλω να είστε όπως εγώ. Το περπάτημά σας θα είναι λαμπρό, καθαρό, χωρίς στραβοπατήματα, χωρίς λεκέδες, θα είστε άγιοι. Πάμε στις σάρδεις. Σάρδεις θα πει λίγοι που ξέφυγαν. Και είναι η κίνηση, η διαμαρτυρόμενη κίνηση. Άνθρωποι άρχισαν να βλέπουν το λόγο και σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν από αυτό το κεσαροπαπικό σύστημα. Άρχισαν να βλέπουν πράγματα. Να καταλαβαίνουν την αναγέννηση. Το βάπτισμα. Να καταλαβαίνουν τον Ευαγγελισμό. Τι σαπί να έχω, να έχει πρεσβυτέριο η εκκλησία και ούτω καθεξής. Καλά πράγματα. Αλλά το πρόβλημά τους, τι τους λέει ο Κύριος, λέει δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια. Γιατί? Δεν τους ένιαξε να πάρουν στάση πέρα για πέρα, να δουν όλη την αλήθεια του Θεού. Ο καθένας έβλεπε κάτι, το έκανε σημαία, ξεχώριζε από τους άλλους και μετά μέσα από αυτούς κάποιος έβλεπε κάτι άλλο, έβγαινε, ξεχώριζε τον εαυτό του και έχουμε όλα αυτά τα κομμάτια. Και τα κομμάτια του Κυρίου δεν του αρέσουν. Τα αγαπάει. Πώς φανερώνεται? Τα αυτά λίγιο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού. Και ένα πράγμα που έλειψε από όλους αυτούς ήτανε το να γνωρίσουν το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Να γνωρίσουν το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίου. Και έγινε πιο πολύ, στράφηκε όλος ο ευαγγελικός κόσμος και οι βαπτιστές μαζί, στράφηκαν στο ουμανιστικό, τον ουμανιστικό τρόπο σκέψης, τον ανθρωπισμό. Δηλαδή επηρεάστηκαν από τους Έλληνες φιλόσοφους το σκεπτικό τους. Και βλέπεις ότι απορρίπτουν τα θαύματα, απορρίπτουν τις δυνάμεις μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Δηλαδή, ενώ κάνουν ωραίες σκέψεις όσον αφορά το λόγο κλπ, όταν φτάνουν στα του πνεύματος, εκεί το απορρίπτουν ασυζητητοί. Οι γλώσσες είναι από τον διάβολο. Μέχρι τώρα το λένε. Όποιος μιλάει γλώσσες, δαιμονισμένος είναι. Απόστολοι, προφήτες, δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Τελειώσανε. Γι' αυτό λέει, δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια. Γιατί ήθελε ο Κύριος να τους προχωρήσει. Να βάλει την εκκλησία του μέσα στο πνεύμα, μέσα στη δόξα, μέσα στο μεγαλείο. Πώς φανερώνεται. Ο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Ναι, υπήρχαν εργάτες. Έτσι, θαυμαστοί εργάτες. Πολλοί δώσαν τη ζωή τους γι' αυτό. Μην ξεχνάμε τις μέρες που η Καθολική Εκκλησία σκότανε τους ανθρώπους για την ομολογία τους. Σκοτώσανε 60 εκατομμύρια. Οι Καθολικοί στο όνομα του Χριστού. Μόνο τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου σκοτώσανε 185.000. Επειδή είχαν άλλη πίστη. Μετά παραπονιόμαστε για τους μουσουλμάνους με την Κατζάρα. Οι πρώτοι μουσουλμάνοι με την Κατζάρα είναι αυτοί. Οι πρώτοι διδάξαντες. Πότε ο Κύριος πήρε Κατζάρα να... Ο Πέτρος πήγε να κόψει το οτάριον, αυτό το κομματάκι του μάχου και του λέει βάλε τη μάχαιρα στη θήκη της. Πού τα βρήκαν αυτά. Εξεύρω τα έργα σου, ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και είσαι νεκρός. Και ο Κύριος έχει ήδη αποχαιρετήσει όλο αυτό. Προχωράει μπροστά. Ωραία, και φτάσαμε τελικά στη δική μας περίοδο. Ξεκίνησε από το 1517 μέχρι το 1901 είναι η Σάρδης και από το 1901 και μετά, μέχρι που δεν ξέρουμε πότε θα είναι η αρπαγή, είναι αυτή η περίοδος της Φιλαδέλφειας. Ξαφνικά ο Κύριος κατεβαίνει με το Πνεύμα του και αρχίζει να βαπτίζει χιλιάδες κόσμο. Ξεκίνησε από την Αζούζα Street. Την Τοπίκα Κάνσας. Ποιος τα ξέρει αυτά. Ποιοι είναι αυτοί. Ναι, οι έσχατοι τι θα είναι. Πρώτοι. Ναι, αν πας και δεις τι γίνεται στην Νότια Αμερική, στην Νότια Αμερική, δεν υπάρχει εκκλησία κάτω από 2-3 χιλιάδες κόσμο. Όταν είχα πάει εκεί στη Μποκοτά, τρώγαμε τώρα με άλλους ποιμένες και καθώς μιλούσαμε, ρωτούσε ένα τον άλλον κλπ. Ακούω, εμείς είμαστε 150.000, εμείς 120, οι άλλοι 80.000. Μετά ένας αρεφός μας παρηγόρησε. Λέει, στην Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λέει, κάθε 100 χριστιανοί αντιστοιχούν με 10.000 στη Νότια Αμερική. Γιατί είναι δύσκολο έδαφος, ο Ευρωπαίος. Τα ξέρει όλα. Δύσκολο. Μια Ήπειρος γεμάτη πολέμους, γεμάτη από κακομοιριά και μιζέρια αιώνες τώρα. Και οι άνθρωποι θα ρίσκουνε κουρασμένοι και δεν μπορούν να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Έχω δει τους ανθρώπους να έρχονται σοριδών στο στάδιο μέσα να ακούσουν. Αυτό που σας είπα πριν με τη γυναίκα αυτή που μάκρυνε ο Κύριος το πόδι της, 6 πόντους, το ξέρανε αυτό από μικρό κοριτσάκι. 30 χρόνια, 35, πόσο ήταν. Την ήξερε όλη η γειτονιά της, στο περίχωρο, χιλιάδες κόσμο. Στην Μποκοτά, μέσα στην πόλη. Και όταν την είδανε, πήγε αυτή αμέσως το όνειρό της, ποιο ήτανε, να φορέσει τα κουνάκια. Πήγε και αγόρασε ένα ζωγάρι πέδιλα με τακούνι, και έκανε επίδειξη στη γειτονιά και τη βλέπανε. Το Σάββατο είχαν έρθει κάπου 1500 άτομα και δώσαν την καρδιά τους στον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Φιλαδέλφια. Έχουμε φιλαδέλφια εδώ. Μας δίνει το κύριο χαρακτηριστικό. Φιλαδέλφια. Τα αδέλφια αγαπιούνται με φιλία. Αγάπη φιλίες. Είναι το αγαπώ, φιλέω και ερώω, νομίζω είναι το ρήμα. Έρωτας. Εδώ τώρα διάλεξε την φιλία. Ότι τα αδέλφια γίνονται φίλοι. Φιλία σημαίνει εμπιστοσύνη, σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει αγάπη διαθήκης. Συνδέεται το σώμα. Γίνεται κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Και πώς φανερώνεται τώρα ο Κύριος στη Φιλαδέλφεια, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό. Είμαστε αδελφοί. Εγώ το πιστεύω από πάνω μέχρι κάτω στα νύχια μου. Αμήν. Ακούστε τώρα πώς φανερώνεται ο Κύριος. Το 7. 3-7. Τα αυτά λέει ο Άγιος. Να πω κάτι. Σε κάθε εκκλησία ο Κύριος έχει να διαμαρτυρηθεί. Να επισημάνει αρνητικά πράγματα που θέλουν φτιάξιμο. Στις μόνες δύο περιόδους που δεν μιλάει για τίποτε αρνητικό, μόνο επιφημεί, είναι η Σμύρνα και η Φιλαδέλφεια. Ο Άγιος, θα μιλήσουμε τώρα για αυτά. Άρα τι σου λέει, Φιλαδέλφεια, εγώ είμαι ο Άγιος. Ωραία, τι μου λέει, δεν θέλω Άγιο. Έτσι θα γίνει η Εκκλησία. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, είτε είμαστε, είτε δεν. Ο Θεός θα κάνει αυτό που λέει, είναι γραμμένο, αδερφοί. Πάει, τελείωσε. Είναι γραμμένο. Η Εκκλησία θα είναι Άγια. Τι άλλο λέει, ο αληθινός. Βλέπει δηλαδή την Εκκλησία, τη Φιλαδέλφεια, στο τελείωμά της. Και θα σε δει Άγιο. Θα σε δει αληθινό όπως είναι εκείνος. Καμιά υποκρισία. Τίποτα κύβδηλο, τίποτα ψευτικό. Τίποτα ανθρωπάρεσκο. Πέρα για πέρα αληθινός. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί. Αμήν. Μη χασομεράς, μη. Ξοδεύεις τον χρόνο σου για ανούσια πράγματα δεξιά και αριστερά, ενώ εκεί είναι η ευλογία για το κάθε τι. Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ώστις ανοίγει και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει. Και τώρα μπαίνουμε στο κυρίως θέμα. Τα στοιχεία που μας δίνει η αρφή για τον εαυτό του δεν τα αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο. Αλλά είναι πολύ εβραϊκά τα στοιχεία αυτά. Έχουν να κάνουν με την Παλαιά Διαθήκη και έχουν να κάνουν με το πώς ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του. Με τις εργασίες που έκανε εκεί. Ξέρετε τι μου λέει αυτό. Ότι η Εκκλησία αυτή επιστρέφει στο Λόγο. Επιστρέφει στα Πατρώα. Επιστρέφει στη διδασκαλία των Αποστόλων. Στο, να το πω απλά, στο εβραϊκό της στοιχείο. Εννοώ των Αγίων. Δεν συγκρίνουμε τον Ισραήλ με άλλα έθνη. Μιλάμε για πίστη. Ο Άγιος αποκαλύπτεται ως ο Άγιος. Και αυτή η απόλυτη αγιότητα, αδερφοί, ανήκει μόνο στον Θεό. Μόνο στον Θεό. Εάν κοιτάξουμε στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν μοναδικές διακηρύξεις γι' αυτό. Τις έχουμε πει πολλές φορές. Τον Ισαΐα 6:3, όταν βλέπει τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο υψηλό και επιρμένο και τα σεραφείμ να κράζουν και από τη φωνή, η δύναμη της κραυγής τους σιώτανε όλος ο ναός. Και λέει και έκραζε το εν σεραφείμ προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι επί της δόξης αυτού». Και καταλαβαίνω ότι η όραση αυτή που είδε ο Ισαΐας είναι για το τέλος των ημερών. Γιατί τα βλέπουμε να είναι πάνω στο θρόνο. Αυτά. Είναι πάνω. στον Εζικίλ τα βλέπουμε κάτω από το θρόνο. Και ο καθήμενος επί του θρόνου όμοιος με ιόν ανθρώπου. Πάνω από αυτά. Και κουβαλούσαν την παρουσία του όπου και αν πήγαιναν. Τώρα τα βλέπουμε πάνω από το κρύσταλλο, πάνω από το εδραίωμα αυτό που είναι δικαιοσύνη και κρίση. Τονίζουν την έμφαση της φύσης του Θεού. Άγιος. Ποιος μπορεί να κοιτάξει μέσα του και να πει είμαι Άγιος. Μπορούμε. Πόσο Άγιοι είμαστε. Όλο και κάτι θα βγει. Όλο από μέσα. Ναι, αλλά και εκείνο. Ναι, το άλλο. Ναι, εκείνο εντάξει. Αυτό. Λέω καλά. Ναι. Μου λέει όμως ότι ο Κύριος θα φέρει την Εκκλησία. Όλους εμάς. Όλη την Εκκλησία του. Θα μας φέρει ώστε να ταυτιστούμε με εκείνον και εκείνος με εμάς όσον αφορά την αγιοσύνη. Περιμένετε λοιπόν να έρθει ένα τέτοιο κύμα ουράνιο αγιοσύνης, αγιασμού, ζήλο για αγιασμό και αφιέρωση. Δύναμη στο να μην συμβιβάζεσαι με την αμαρτία. Δύναμη στο να μπορείς να πεις όχι. Θέλω να είμαι Άγιος για τον Κύριό μου. Τι θα πει Άγιος? Ξεχωρισμένος. Έλα πάμε λίγο ρε παρέα μαζί. Έλα τώρα πάμε παρέα. Παιδιά συγγνώμη αλλά όχι. Σας αγαπάω πολύ αλλά δεν μπορώ. Φοβάσαι μη σε παρεξηγήσουν. Ο κόσμος πάντα θα παρεξηγεί. Εάν δεν πατήσεις το πόδι σου να πεις όχι, ο διάβολος μόλις έχει ανοίξει μια πόρτα εκεί για σένα. Και από εκεί μέσα μετά ξέρει και δουλεύει τέλεια. Είναι τεχνίτης. 6.000 χρόνια πάνω στη γη και ξέρει πώς να καταστρέψει νέους ανθρώπους, πώς να τους χαλάσει τη ζωή τους. Πώς να τους στρέψει στον κόσμο. Ο κόσμος, εκείνο που γυαλίζει, το άλλο που γυαλίζει. Πω. Δεν έρχομαι στην εκκλησία, εγώ δεν θέλω, θα πάω από εκεί. Ωραία. Έλα. Ποιος σε περιμένει? Ποιος σε περιμένει εκεί? Σε περιμένει ο άρχον του κόσμου τούτου. Πουλάκι με τον κόσμο, λες, έλα. Έλα, έχω έτοιμα για σένα στρωμένα πράγματα. Θα σου φέρει ίσως ένα όμορφο κορίτσι. Ένα όμορφο αγόρι. Όταν πάει ο ψαράς να ψαρέψει, αδερφή μου, θα βάλει δόλωμα. Πίνεις εκείνη τη σελίδα. Πού να δεις το δόλωμα. Έχει δόλωμα εάν το πάρεις σε τσάκος. Και μετά θα κλαις μέσα σου και θα λες πώς θα φύγω από αυτό. Δεν μπορεί να βγεις. Δεν σε αφήνει η καρδιά μετά. Γι' αυτό χρειάζεται η προσευχή και να ταπεινωθείς, να πεις όχι. Όπως τι είπε ο άσοδος γιος, ενώ ήταν μες στα γουρούνια και στα ξυλοκέρατα, βρώμικος, βρωμούσε, είπε θα πάω στον πατέρα μου. Τι ωραία απόφαση. Χωρίστηκε. Τον έσωσε ο πατέρας. Τον έσωσε. Άγιος. Και όταν ο Κύριος λέει Άγιος, το εννοεί. Αγίους θα παραλάβει. Το λέει. Βέβαια. Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Στον Ισαΐα 40:25 λέει με τίνα λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος. 43:15 Ισαΐας. Εγώ είμαι ο Γιάχουε, ο Άγιος σας. Ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Εγώ είμαι ο Άγιος σας. Γιατί μας το λέει αυτό? Δεν μπορείς, εγώ θα σε αγιάσω. Εγώ είμαι ο Άγιός σου και θα γίνεις και εσύ Άγιός μου. Θα σε αγιάσω. Έχει ζήλο ο Κύριος. Έχει ζήλο. Θα το κάνει αυτό που λέει. Ψαλμός 16:10. Διότι δεν θέλει σε εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει. Μιλάει για τον Χριστό εδώ. Ουδέ θέλει σε αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθορά. Κοιτάξτε πώς περιγράφει τον Χριστό. Πώς τον ονομάζει. Όσιος. πιστείς. Αβακούμ 3:3, ο Θεός ήρθε από Θεμάν και ο Άγιος από του όρους Φαράν. Ο Άγιος ήρθε. Ο όρος ο Άγιος του Ισραήλ, αδελφοί, είναι πολύ συχνός όρος με τον οποίο ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του. Την Αποκάλυψη, όταν αν ανεβούμε με τον Ιάννη μαζί πάνω στο θρόνο, όταν τον παίρνει μετά το τρίτο κεφάλαιο και στο τέταρτο τον εβάζει στο θρόνο. Και τι βλέπει? Βλέπει τα τέσσερα ζώα και τους 24 πρεσβυτέρους να δοξάζουν τον Κύριο για 5 λεπτά. Έτσι λέει. Στο 8. Και τα τέσσερα ζώα έχουν έκαστον ξεχωριστά να έξι πτέρυγα κυκλώθεν και έσωθεν εις αγέμον των φθαρμών. Και δεν πάβουσιν ημέρα και νύχτα. Δεν πάβουν μέρα και νύχτα να λέγουν. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Γιάχουε, ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, είναι ο Γιάχουε Αντωνάι Ελσαντάι. Ναι, Γιάχουε Ελσαντάι, κανονικά στα εβραϊκά. Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Μέρα και νύχτα. Εντάξει, για λίγο, εντάξει, το κάνω τώρα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Να σας πω τι, γιατί το λέει αυτό. Γιατί δεν θα είσαι πια με αυτό το σώμα. Θα είσαι ντυμένος με το ένδοξο σώμα. Το ουράνιο σώμα. Το οποίο θα είναι σύμμορφο της δόξης αυτού. Επομένως, θα γνωρίζεις τέλεια, καθώς εγνωρίστης, όπως λέει ο Παύλος, τότε δε θα γνωρίζω καθώς εγνωρίστη. Πότε τότε? Όταν έρθει το τέλειο, όταν έρθει η παρουσία του Κυρίου. Θα γνωρίζω τέλεια. Δεν θα έχεις το σώμα αυτό το οποίο κουράζεται. Θα έχεις όλη την άνεση και όλη την όραση και τη γνώση για να γνωρίζεις τον Θεό σου. Και τι θα κάνεις γνωρίζοντάς τον, με τη δύναμη που θα έχεις, με τη δόξα που θα έχεις, τι θα κάνεις? Θα πεις, Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Πολλοί έτσι νομίζω. Θα πας στον ουρανό και θα ρωτάνε τον Θεό ρωτήσεις. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τίποτα, θα ξέρεις. Ο Θεός μας είναι ξεχωρισμένος, αδελφοί. Αυτή είναι η αγιότητά του. Εάν θες να έρθεις κοντά του, πρέπει αυτό να το λάβεις υπόψη σου. Γι' αυτό και το βάζεις σαν πρώτο στοιχείο. Θες να είσαι στην αρπαγή? Εγώ είμαι ο Άγιος. Αγίους θα αρπάξω. Όλοι οι δούλοι μου Άγιοι ήτανε. Κοίταξε τους προφήτες. Κοίταξε τους. Κοίτα τον Δανιήλ. Δεν γονάται. Δεν υπέκυψες τις απειλές και τα διατάγματα και τους νόμους που έβαλε εκεί ο βασιλιάς. Πάκουσε τον Κύριο. Η ζωή του ήταν μετά, όχι πριν. Δεν είπε τώρα τι, να κινδυνεύσει η ζωή μας για να... Αυτό δεν πειράζει, παιδιά, στο... Περάσα μια τέτοια δοκιμασία, λίγο ψηλή. Και αν έρθει πιο χοντρή. Αν έρθει πιο χοντρή. Η εκκλησία αυτή θα πει όχι. Τα ακούμε, αδερφοί? Όχι. Ο Κύριος μας είναι Άγιος, ξεχωριστός από την αμαρτία. Άγιος είναι και ο τίτλος του Μεσσία. Θυμάστε όταν ήταν σε μια συναγωγή ο Κύριος και κάποιος είχε πνεύμα κάθαρτο και αυτό έκραξε. Μάρκος 1:24 λέγον, «Φεφ, αλίμον, τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες να μας απολέσεις, σε γνωρίζω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού. Σε πληροφορώ όταν μέσα σου είναι ο αγιασμός, οι δαίμονες θα πέφτουν μπροστά σου». Τα πέφτουν μπροστά σου. Και δεν υπάρχει πιο μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις τον εχθρό να σωριάζεται κάτω. Το έχουμε δει. Ήμουν στη Γεωργία και μου λέει ο κύριος θα προσευχθείς για όλους. Ένα μεγάλο θέατρο γεμάτο κόσμο. Και τους το είπα. Κάνα μια ουρά και αρχόντουσαν. Ήρθε το πνεύμα του Θεού, κάθε φορά κάνει κάτι διαφορετικό, αδερφοί μου. Ο Θεός είναι αυτούσιος, είναι ό,τι κάνει είναι πρωτογενές. Και μια στιγμή, καθώς άρχισαν να έρχονται οι άνθρωποι, μου έδινε λόγο, προφητικό ο Κύριος. Πέντε λόγια, πέντε. Σοριάζονταν κάτω οι άνθρωποι. Από τους λόγους του Θεού. Εγώ ήμουν εκεί. Και όλο αυτό γινόταν μέσα από μένα, αλλά το έκανε ο Κύριος, σας το έχω πει. Ο Κύριος μας θέλει αγίους, αδελφέ μου. Και αυτό το Κυρίω το πρώτα για μένα. Πρώτα για μένα. Μας θέλει αγίους. Η Φιλαδέλφια θα είναι ένα σώμα άγιο. Ξεχωρισμένο. Με γνώση. Όχι, δεν το κάνω αυτό για αυτόν τον λόγο. Για εκείνον τον λόγο. Επειδή ο Κύριος μου το ζητάει. Ο δαίμονας είπε, σε γνωρίζω ποιος είσαι. Είσαι ο Άγιος του Θεού. Θα ήθελες να το πούνε για σένα. Θα ήθελες. Πόσοι θέλουμε. Ωραία. Τι πρέπει να κάνεις. Ξεχώρισε τον εαυτό σου. Αυτό θα πει αγίασε τον εαυτό σου. Δεν είναι οι τρεις γουλιές νερό που πίνεις την ημέρα του των φώτων. Αγιασμός. Να πιούμε λέει αγιασμός. Μακάρι να ήταν έτσι ένα νεράκι να το πίναμε να γινόμασταν άγιοι. Αυτό όμως είναι από την Βαβυλώνα μέσα. Καμιά σχέση δεν έχει με την αλήθεια. Ο αγιασμός σημαίνει ότι ξεχωρίζω το σκεύος μου από κάθε τι το οποίο είναι κοσμικό, αμαρτωλό. Δεν έχει τη σφαγίδα του Κυρίου. Και έχω αποφασίσει να ζω με τον Κύριο πρώτα. Για εκείνον. Και όλα τα άλλα θα μου τα προσθέσει. Όλα τα άλλα θα μου τα προσθέσει. Μην έχεις καμιά αμφιβολία. Όταν ήρθε ο άγγελος στη Μαρία, της λέει «Και το γεννόμενον εξού Άγιον θα ονομαστεί Υιός του Θεού». Αδελφοί, ο Θεός θέλω να καταλάβουμε, αν θέλουμε να δούμε τη δόξα Του, εργάζεται μέσα στην αγιοσύνη. Μέσα στην αγιότητα εργάζεται. Δεν εργάζεται μέσα στην πολιτική, ξέρω εγώ, περηφάνειες και... Δεν δουλεύει εκεί ο Θεός. Θα τα βρεις μπαστούνια, θα είναι ένα τείχος μπροστά σου που δεν θα μπορεί να κάνεις τίποτα. Άγιος, σου ανοίγει την πόρτα ο Κύριος. Αμήν. Είσαι στα λιοντάρια μέσα, θα κλείσει το στόμα του. Σε ρίχνουν στη φωτιά, θα κλείσει τις δυνάμεις της φωτιάς ο Κύριος. Όταν θέλει και είναι το θέλημά του που είναι τέλειο. Άλλους τους κάψανε. Τον Ιωάννη Χούσιο τον κάψανε. Το Σαβοναρόλα, 1400 μετά Χριστό, ήταν ένας ιερέας καθολικός, αλλά τότε δεν υπήρχε ακόμα μεταρρύθμιση. Ο άνθρωπος ήταν πιστός όμως. Είχε αναγέννηση. Άρχισε να κηρύττει σε όλη την Φλωρεντία. Και γέμισε η εκκλησία με τα παιδιά του δρόμου. Τα λιτάκια, σε παρένθεση. Ήρθαν, τα αναγέννησε ο Κύριος, γέμισε η εκκλησία, όλη η Φλωρεντία πήρε φωτιά. Ενώ πνευματική. Και άκουε το λόγο του Κυρίου. Και κήρυτε με μια νεκροκεφαλή στο χέρι. Σαν μονάρολα. Ήταν το στυλ της εποχής, δηλαδή. Του θύμιζε ότι κοίτα, αυτό είσαι. Λίγο σκληρά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι κήρυταν οι άνθρωποι. Ο Πάπας ζήλεψε, γιατί κήρυτε αναγέννηση, κήρυτε το Λόγο του Θεού. Και ο Πάπας βέβαια δεν θέλει τέτοια πράγματα, να του κλέψει άλλο την έγκλη και τη δόξα. Του λέει έλα στη Ρώμη. Όχι, δεν έρχομαι, του λέει. Ήξερε, θα σκοτώσουμε. Έλα στη Ρώμη, δεν έρχομαι. Στέλνει μια ομάδα εκεί. Του λέει εκεί, έλα, σε θέλει ο Δεζιντέριο, νομίζω το λέγανε. Σε θέλει ο Πάπας. Ξέρω, λέει, ότι αν πάω εκεί θα με σκοτώσει, δεν πάω. Πάνε πίσω, δεν έρχεται. Ξαναστέλνει άλλους. Και τι του λένε. Εάν εμείς σε βάλουμε στη φωτιά και αν βρέξει και σβήσει η φωτιά, θα ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μαζί σου και δεν θα σε πειράξουμε. Και θα είναι και ένα σημείο για όλους τους άλλους. Και ο καημένος δέχτηκε. Το βάλαν στη φωτιά, στον μπάσαλο, βάζουν φωτιά, έρχεται μια μπόρα. Τα σβήσε όλα. Από φυσιολογικούς ανθρώπους τα περίμενε κανείς. Είναι τυχαίο, ο Θεός έστειλε την βροχή. Όχι, δεν καταλαβαίνουν τι είναι πράγματα. Είναι δαιμονισμένοι. Τα δαιμόνια μέσα στον άνθρωπο κάνουν τον άνθρωπο πολύ χειρότερο από ό,τι είναι το δαιμόνιο. Τον πήρανε, τον πήγαν σε ένα στάβλο μέσα που είχε πολύ άχυρο, τον δέσανε, τον κάψανε. Έμεινε Άγιος. Μέσα από τους καπνούς δόξασε τον Κύριο. Δόξασε τον Κύριο. Α Πέτρου 1.15 λέει, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος, ώστι σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Σε κάθε έκφανση, σε κάθε ενέργεια της ζωής σου πρέπει να σε χαρακτηρίζει ο αγιασμός. Και ιδιαίτερα για τους νέους μιλάω, ιδιαίτερα μέσα στο σχολείο. Ιδιαίτερα ανάμεσα στις παρέες. Ιδιαίτερα, συνέβαινε σε μένα αυτό συχνά, εντάξει δεν το λέω για άλλους σκοπούς. Όταν τα κορίτσια γίνονται επιθετικά και πέραν τα αγόρια. Πάμε έξω ένα ραντεβού μαζί. Έλα. Να θυμάσαι το σκουλικάκι στο αγκίστρι. Ο διάβολος έτσι θέλει να σε καταντήσει. Όχι. Ευχαριστώ, είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σου, αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Έχω άλλη δέσμευση. Τελείωσε. Ο Άγιος απαιτεί αγιότητα. Δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία. Και αυτό είναι συναρπαστικό, ξέρετε γιατί. Επειδή συστήνει τον εαυτό του ως αυτός που είναι Άγιος, είναι ξεχωριστός από την αμαρτία και δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία παρά το ότι βλέπει αυτήν την εκκλησία με τα διαπεραστικά πύρινα μάτια του. Δηλαδή η εκκλησία πριν την αρπαγή θα συνεχίσει να είναι η εκκλησία. Δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε στην άκρα τελειότητα. Αυτό θα γίνει στον ουρανό. Αλλά βαδίζουμε προς την τελειότητα. Η καρδιά μας είναι στραμμένη εκεί. Τακτοποιούμε το θέμα της αμαρτίας. Δεν το αφήνουμε να κρέμεται, να σαπίζει επάνω μας. Μετανοούμε. Λέμε Κύριε συγχώρησέ μας σε παρακαλώ, το αφήνω αυτό πίσω, μετανοώ, δώσ' μου εσύ μπροστά όραση και ζωή να συνεχίσω, εσένα θέλω. Το αρνούμε αυτό. Φιλαδέλφια τακτοποιεί την αμαρτία της. Και έτσι καθώς ο Κύριος τη βλέπει με τα μάτια ως φλόξ πυρός, τι λέει, είμαι Άγιος. Είστε Άγιοι. Γι' αυτό και θα μας αρπάξει. Σε κάθε μία από τις 7 περιόδους λέει εξεύρω τα έργα σου. Εδώ όμως δεν δίνει κανένα έλεγχο. Δεν δίνει καμιά προειδοποίηση, δεν κρίνει, δεν καταδικάζει την εκκλησία αυτή της Φιλαδέλφειας. Και αυτό φανερώνει καλά πράγματα για αυτήν. Αμήν αδελφοί. Τι λέτε, θα γίνουμε αυτό. Τι άλλο να θέλει κανείς. Τι νομίζεις ότι εδώ είναι σταθερό και αμετάβλητο, εδώ κάτω. Πού μπορείς να πατήσεις και να είναι έδαφος σταθερό. Σε τι. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι ζών και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών στους αιώνες των αιώνων. Στους αιώνες των αιώνων. Ζωή θες στους αιώνες των αιώνων. Θα σου δώσω. Άφθονη ζωή. Ακατάλητη ζωή. Ζωή που, βλέπετε τι κάνουνε, φτιάχνουνε ουτοπίες για τον κόσμο, δηλαδή, ξέρω εγώ, θα δείχνουν μέσα στα κινηματογραφικά έργα ότι, ας πούμε, οι κλέφτες κλέβουν την τράπεζα, φορτώνονται λεφτά και πάνε πού, το όνειρό τους που είναι. Να πάνε στην Μπαχάμα, να πάνε στην Αϊτή, να πάνε εδώ, να πάνε εκεί, ωραία πήγες. Και τι ζωή θα ζήσεις. Τα παιδιά σου τι του λες. Πού τα βρήκες τα λεφτά. Ποιος είσαι. Γιατί τα χρήματα δεν κάνουν την ευτυχία, αδερφή. Ή φτιάχνουν ειδηλιακά μέρη, ξέρω εγώ, εξωκόσμια μέρη και όλα αυτά. Εντάξει, και κάποια ώρα θα πεθάνεις. Τι γίνεται μετά. Είχα δει πολλά χρόνια πριν ένα κινηματογραφικό έργο. Είχαν μια ομάδα, είχαν βρει ένα νησάκι κάτω εκεί στην Ινδονησία, κάπου εκεί πέρα. Και ήταν ένας βράχος, αλλά από κάτω είχε μια είσοδο και έμπαινε μέσα και ήταν, από πάνω ήταν σαν παράδεισος. Σαν παράδεισος. Α, βρήκαμε τον παράδεισο. Βρε παιδιά, θέλουμε ψωμί, θέλουμε λάδι, θέλουμε ξύδι, θέλουμε φέτα, τυρί. Πού θα τα βρούμε αυτά στον παράδεισο. Όπως ο παράδεισος των χίπι. Οι χίπιδες. Make love, no war. Αμήν. Make love, αλλά στα πλαίσια που ο Κύριος θέλει. Όχι να ραδιάσει τον κόσμο να θα, όπως κάνουν στην Αργεντινή και στη Βραζιλία, τον καιρό του καρναβαλιού. Ψεύτικα, διπόλαια. Γεμίζουν, φουσκώνουν την καρδιά, τα μυαλά των νέων και κυματίζονται δεξιά και αριστερά, γιατί σπούδασα με αυτούς τους ανθρώπους. Ένας από τους καλύτερους καθηγητές μας είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, ήταν καθηγητής και έπεσε μέσα στα ναρκωτικά, free sex και όλα αυτά. Και όταν τον φέρανε για να δώσει την καρδιά του στον Κύριο, ήταν λιώμα κατά την ορολογία των ναρκωτικών. Ήταν λιώμα. Ξέρετε πόσο λιώμα. Του έλεγε, πώς σε λένε. Τι μου είπες, τι με ρώτησες, τέτοιο πράγμα. Δεν μπορούσε να σώσει μια απάντηση πέρα από δύο λέξεις. Τέτοιο. Ο Κύριος τον άνοιξε, τον άλλαξε. Τον γέμισε από αποκάλυψη με φως. Του έδωσε μια πανέμορφη γυναίκα. Και έγινε καθηγητής στο κολέγιο. Ο σατανάς θα σε διαλύσει. Αυτό θέλει. Είναι ανθρωποκτόνος. Πας από εκεί, υπολόγισε το αυτό. Ο Κύριος είναι που ξέρει να αγιάζει, να ελευθερώνει, να καθαρίζει. Θέλουμε αυτή τη ζωή που μας δίνει η αδερφή. Αμήν. Αμήν. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Το πρώτο στοιχείο που βλέπει ο Κύριος για την Εκκλησία της Αρπαγής είναι ο αγιασμός. Σου λέει σήμερα, εγώ είμαι ο Άγιος. Εγώ είμαι ο Άγιος. Για πλησίασε λίγο κοντά του. Πλησίασε κοντά του λιγάκι. Να νιώσεις την ατμόσφαιρα του αγιασμού. Γιατί ο Θεός λέει, εγώ είμαι πυρ καταναλύσκων. Βλέπει τον θρόνο του στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, στο 9 νομίζω είναι. Γιατί τον παλαιό του ημερών και ο θρόνος του λέει ήταν φλεγόμενος μπροστά του. Ποταμός, πυρός, εκκινότανε. Όταν βλέπεις φωτιές να ξύσεις, έχει να κάνει με κρίση. Για μας όμως δεν θα είναι αυτό. Για μας δεν θα είναι αυτό. Όταν βλέπει την Εκκλησία εκεί πάνω, βλέπει τη βάση του θρόνου. Η βάση του θρόνου τι είναι? Δικαιοσύνη και κρίση. Σαν κρίσταλο καθαρό. Ούτε φωτιά έχει, ούτε τίποτα. Έχει ησυχάσει η κρίση. Έχει ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη. Και οι Άγιοι είναι πάνω και τι λένε? Άγιος, Άγιος, Άγιος. Εκεί πάει την Εκκλησία του ο Κύριος. Λοιπόν, φτιάξε το αζημούθιό σου, την πηξίδα σου, τη ζωής, προς τα εκεί. Πάμε προς τα εκεί, αδερφοί. Αφού πάμε προς τα εκεί, πρέπει να ταιριάξουμε με το περιβάλλον που μας περιμένει. Δεν μπορούμε να έχουμε το ένα πόδι στο λάκκο, στην αμαρτία, με τη λάσπη και το άλλο πόδι να θέλουμε να βαδίσουμε τον Κύριο. Δεν ευαρεστείς τίποτα και κανέναν. Ούτε τον διάβολο, ούτε τον Θεό. και τους δύο εχθρούς τους έχεις. Ελάτε να ζητήσουμε ο Κύριος να το πραγματώσει μέσα μας αυτό. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε, εσύ είσαι εδώ. Με το χέρι σου απλωμένο καλείς την Εκκλησία σου, Κύριε. Μας καλείς να έρθουμε στο θυσιαστήριό σου, Κύριε, και να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσιαζόσα, τον εαυτό μας ολόκληρο, Κύριε, να τον παραδώσουμε σε Σένα, ώστε να είμαστε ξεχωρισμένοι από την αμαρτία, από το φρόνημα του κόσμου, από το ψέμα του κόσμου, το σκοτάδι, Κύριε. Θέλω να έρθεις με δύναμη ελευθερίας μέσα σε κάθε παιδί σου, Κύριε, με δύναμη αγιασμού, με δύναμη αφιέρωσης, Πατέρα Ουράνια. Γιατί σε λίγο θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Έρχεται η ώρα, Κύριε, που εσύ θα αρπάξεις το λαό σου. Θα μας φέρεις μες στη δόξα σου, Κύριε. Θα ταινίσουμε το Άγιο πρόσωπό σου, Κύριε σου. Και θέλουμε να είμαστε Άγιοι. Να μην είμαστε ελλιπείς σε τίποτε, Κύριε. Διέγειρε τον αγιασμό μέσα στα παιδιά σου, Κύριε. Το ζήλο του αγιασμού σου, Κύριε σου, Άγιοι. Ευλογώ τα παιδιά σου ένα προς ένα. Ευλογώ το λαό σου, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς διανύουμε ημέρες δύσκολες, ημέρες πονηρές, νιώθω την ανάγκη να μιλήσω για άλλη μια φορά για τις παγίδες που ο εχθρός στείνει, και θα το κάνω αυτό γιατί είναι, νομίζω, η εποχή που πρέπει να προστατευτούμε περισσότερο και περισσότερο. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε ανάγκη από το να εγερθούμε. Το βάδισμά μας ξέρω ότι δεν είναι ικανοποιητικό και πρέπει να πάρουμε άλλο μέτρο πίστης, να ανέβουμε υψηλότερα και να προχωρήσουμε τον Κύριο. Συμφωνούμε σε αυτό? Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι γύρω μας, πάρα πολλές παγίδες που έχουν σκοπό και στόχο να μας φυλακίσουν και να μας απομακρύνουν από τον Κύριο. Για παράδειγμα, η ασέβεια και η απάτη βασιλεύει. Συμφωνούμε σε αυτό? Αυτή τη στιγμή ο Ψαλμός 10 από το 5 μέχρι το 9 το εκφράζει τέλεια. Ψαλμός 10 από το 5 μέχρι το 9 θα διαβάσω. Μιλάει για τον ασεβή. Οι οδοί αυτού μολύνονται εν παντή καιρό. Εκρίσεις σου είναι πολύ ψηλά από προσώπου αυτού. Φυσά εναντίον πάντων των εχθρών αυτού. Είπε εν την καρδία αυτού: δεν θέλω σαλευθεί από γενεά εις γενεά, διότι δεν θέλω πέσει εις δυστυχία. Το στόμα αυτού γέμει

λέει ότι ο ασεβής, η ασέβεια, ποιος είναι ο αρχηγός όλων των ασεβών, ξέρουμε, ο διάβολος. Ο διάβολος και αυτοί που τον υπηρετούν. Έχω εντυπωσιαστεί με όλο αυτό που συμβαίνει αυτές τις τελευταίες ημέρες, με όλη αυτή την νομιμοποίηση της ομοφιλοφιλίας. Όπου και να κοιτάξεις, παντού ζευγάρια, άντρες έχουν και παιδιά. Είναι τόσο μολυσμένο όλο αυτό το πράγμα και λέω, Κύριε, λέω, πρέπει η Εκκλησία σου να εγερθεί όπως αυτοί διακηρύττουν την ανομία τους, την ασέβειά τους, τη βρωμιά τους. Πρέπει να κηρύξει η Εκκλησία ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Ενεδρεύει, λέει, εν το αποκρύφος λέων, εν το σπηλαίο αυτό ενεδρεύει, για να αρπάξει τον πτωχόν, να αρπάζει τον πτωχόν όταν σύρει αυτόν εν την παγίδα αυτού. Όλα είναι μεθοδευμένα, όλα είναι τόσο απλά, αλλά τόσο αληθινά, αδερφοί, τόσο αληθινά. Εμείς νομίζουμε ότι αυτοί εκεί κάνουν παιχνιδάκια, αλλά αυτοί εδραιώνουν μια βασιλεία πλάνης, μια βασιλεία καταραμένη του διαβόλου, τη βασιλεία, και θέλει να την εκφέρει με το έτσι θέλω και θα το κάνει. Τα πάντα, αδερφοί, λειτουργούν, είναι όλα προγραμματισμένα. Θέλουν να φέρουν αυτή την παγκόσμια κυβέρνηση, αυτούς που θέλουν να φέρουν έναν κυβερνήτη που θα είναι πάνω από τους τραπεζίτες, πάνω από τους πολιτικούς, πάνω από όλους τους αρχηγούς, θα αποφασίζει αυτός για τα πάντα και όλοι θα λένε ναι, τον θέλουμε, και θα είναι και το. Δεν θα είναι «ο», θα είναι ουδέτερο. Βλέπετε τι ωραία το φέρνουνε. Βέβαια. Ξέρουμε, αδελφοί, ότι η ιστορία είναι μια πραγματικότητα. Ήθελαν οι Αιγύπτιοι να είναι πάνω από όλους στις αυτοκρατορίες. Όποιος αυτοκράτορας έβγαινε ήθελε να είναι πάνω από όλους. Και τώρα ο τελευταίος αυτοκράτορας θέλει να είναι πάνω από όλους. Αλλά δεν θα είναι πάνω από την Εκκλησία, αδελφοί. Αμήν. Πρέπει να πάρουμε θάρρος, να πάρουμε δύναμη. Ξέρετε τι λέει? Τον ταπεινό, λέει, και το φτωχό κυνηγάει. Γιατί? Αυτόν που θέλει να ζει με ειρήνη, η Εκκλησία θέλει να ζει με ειρήνη, και ο διάβολος αυτό το μισεί. Γι' αυτό τι θέλει να κάνει? Να φέρει ταραχή. Και θέλω να προσέχουμε από τα βέλη του, τα πονηρά που έρχονται από αυτούς όλους για να ταράξουν την ειρήνη των πτωχών και των Αγίων της Εκκλησίας. Οτιδήποτε έρχεται από αυτούς, φιλτράρισε το με 100.000 φίλτρα. Πάντα υπάρχει μια βρωμιά. Πάντα. Ο Κύριος θα φέρει ειρήνη, θα τη φέρει μέσα από την Εκκλησία. Το πιστεύω απόλυτα. Θα μας φέρει, λοιπόν, ο Κύριος μπροστά σε καταστάσεις, θα ανοίξει τους οφθαλμούς μας να δούμε τις παγίδες. Κάποιοι λένε, εγώ δεν πέφτω σε παγίδες. Είσαι τόσο σίγουρος? Να δούμε σήμερα κάποιες ιστορίες εδώ πέρα από πολύ δυνατούς ανθρώπους που έπεσαν με τα μούτρα μες στην παγίδα. Το πρώτο που παρατηρούσα αυτόν τον καιρό είναι πώς λένε, μιλάω για το φτωχό, φέρνουνε, λέει, έρχονται, λέει, και πιάνουν τον πτωχό. Ένα πολύ ωραίο σύστημα του διαβόλου είναι να μας κάνει φτωχούς. Σου λένε, λοιπόν, έχεις ανάγκη ένα σπίτι, δεν έχεις ανάγκη ένα σπίτι? Εγώ θα σου δώσω το σπίτι. Σε χρεώνουν για 30 χρόνια, σου κάνουν μια συμφωνία ότι θα δίνεις ένα μισθό. Τελευταία το έχετε δει αυτό να γίνεται. Θα δίνεις ένα μίσθωμα 200-300, πόσο αντέχεις, 500 ευρώ, και ξαφνικά οι παραβάτες των συνθήκων το αλλάζουν σε μία νύχτα και σε κάνουν φτωχό για 30 χρόνια. Και μετά δώσ' του κουπί. Τι κάνεις, αδερφέ? Δουλεύω. Αδερφέ, έλα στην Εκκλησία. Δεν μπορώ, δουλεύω. Γιατί? Έχω δάνειο, αδερφέ. Με τι τέχνη? Και δεν μιλάω τώρα για μας. Εμείς είμαστε μια μικρή Εκκλησία. Σε όλο το πρόσωπο της γης έχουν παγιδεύσει τον κόσμο και τρέχουν οι Άγιοι από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί έπεσαν στα νύχια αυτών των ανθρώπων, αδερφοί. Θέλω να προσέχουμε τις παγίδες, γιατί είναι δύσκολες εποχές. Αμήν. Πάμε, λοιπόν, λίγο στο Ψαλμό 38:12. Οι ζητούντες στην ψυχή μου στείνουσι είσαι με παγίδας, και οι εξητούντες το κακόν μου λαλούσι πονηρά και μελετώσι δόλους όλη την ημέρα.

0: Στην ουσία, αυτό που ψάχνουνε οι ασεβείς, ο ασεβείς, είναι η ψυχή μας. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε είναι η ψυχή μας. Γι' αυτό πρέπει να ασφαλίσουμε την ψυχή μας. Πώς ασφαλίζεται η ψυχή? Κατά από τη χάρη, το έλεος, κατά από το σταυρό του Κυρίου, κατά από το αίμα του Χριστού, αδερφοί. Κάθε μέρα ασφαλίζουμε την ψυχή μας κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Ψαλμός 57:6. Παγίδα ετοίμασαν εις τα βήματά μου, η ψυχή μου εκινδύνευε να πέσει. Έσκαψαν έμπροσθεν μου λάκκο, ανέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμασαν, λέει, παγίδα εις τα βήματά μου, και η ψυχή μου τι έκανε? Εκινδύνευσε να πέσει. Ποιος είναι αυτός που κράτησε αυτόν να μην πέσει μέσα στην παγίδα? Μόνο ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό, αδερφοί, ελάτε να δούμε τον αρχηγό και τον τελειωτή της πίστεώς μας. Αυτός θα μας φυλάξει μόνο από παγίδα. Πολλές φορές βάζουμε μόνοι μας παγίδες στον εαυτό μας. Τι λέτε, βάζουμε παγίδες στον εαυτό μας? Παροιμίες 22. Πάμε λίγο στις Παροιμίες 22, 24, 25. Ακούστε τι λέει. Μην κάμνε φιλία με τα ανθρώπου θυμώδους και με τα ανθρώπου οργύλου μη συμπεριπάτη. Μήποτε μάθεις τα σοδούς αυτού και λάβεις παγίδα εις την ψυχή σου. Εάν μπούμε σε μια διαδικασία να μην διακρίνουμε τον οργύλο, να μην διακρίνουμε τον θυμώδη, να μην διακρίνουμε τον λάθος άνθρωπο. Ξέρετε, όλα αυτά που γυαλίζουν έξω δεν είναι χρυσάφι, αδερφοί. Και όποιος έρχεται και σε πλησιάζει, κάτι θέλει να κερδίσει από σένα. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, πρόσεξε την ποιότητα του ανθρώπου. Πρόσεξε τι σου λέει, γιατί στο λέει και τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Πάντα κοιτάει να σε παγιδέψει. Εδώ μας λέει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος από μόνος του έχει παγιδέψει τον εαυτό του. Αν αρχίσουμε και μιλάμε πολιτικά μέσα στην εκκλησία, παγιδευτήκαμε. Αν αρχίσουμε και μιλάμε για διάφορα πράγματα που δεν είναι πνευματικά, που δεν είναι του Κυρίου, παγιδευτήκαμε. Γένεσης 17:1. Ο Αβραάμ ήταν 99 ετών και φάνηκε ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος, και θέλω στήσει τη διαθήκη μου ανάμεσον εμού και σου, και θέλω σε πληθύνει σφόδρα». Πώς μπορούμε να είμαστε τέλειοι? Όταν περπατήσουμε ακριβώς στο δρόμο του Κυρίου. Θα σας πω κάτι, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο δεν κάνει λάθη. Αν πηγαίνουμε με το Λόγο του Θεού, αν φτιάξουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αν παντρευτούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, τη δουλειά μας άμα τη φτιάξουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αν τα φτιάξουμε όλα σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, θα είμαστε υπερευλογημένοι. Δεν θα υπάρχει παγίδα στη ζωή μας. Εάν χτίσουμε τη ζωή μας κατά κόσμο, έχουμε βάλει ήδη παγίδα στη ζωή μας. Του λέει λοιπόν, θέλεις να είσαι τέλειος, περπάτησε, του λέει, ενώπιόν μου. Ο Κύριος, όταν σε καλεί για να σε βάλει να περπατήσεις μαζί του, σου δίνει και την τέλεια οδηγία πώς θα το κάνεις. Στο Λεβιτικό 26:13, ακούστε τι λέει. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, ώστε σας εξήγαγε εκ της γης των Αιγυπτίων, εκ της δουλείας αυτών. Ήτανε παγιδευμένοι οι Ισραηλίτες μες στην Αίγυπτο. Ήτανε. Τι τους έβγαλε? Το Πάσχα. Τους έβγαλε η θυσία. Τους έβγαλε αυτό που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Ο Σταυρός του Κυρίου, η θυσία του Χριστού. Και όταν σε βγάλει, σε βγάζει, λέει, για να περπατάς όρθιος. Και συνέτριψα, λέει, τους δεσμούς του ζυγού σας και σας έκαμα να περιπατείτε όρθιοι. Εάν λοιπόν προσέξουμε ακριβώς αυτό που ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας, το έχει κάνει τέλεια και θα μας βγάλει και θα περπατάμε τέλεια. Μέσα σε αυτή την πορεία του αγιασμού, αδερφοί, όμως, θα δοκιμαστούμε και ίσως και σημείο που δεν θα μας αρέσει καθόλου. Ακούστε τι λέει στους Κριτές 2:20-22. Ακούστε τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Κριτές 2:20-22. «Και εξήφθη ο φθημός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και είπε, επειδή ο λαός ούτως παρεύει τη διαθήκη μου». Ποιος έβαλε παγίδα στα πόδια του? Ο Θεός του έβαλε ή από μόνος του? Από μόνος του. Όταν παραβούμε τη Διαθήκη, ήδη είμαστε στην παγίδα μέσα. Ήδη. Επειδή ο λαός τούτος παρεύει τη Διαθήκη μου, την οποία προσένταξα στους πατέρες αυτών και δεν υπήκουσε στη φωνή μου, και εγώ δεν θέλω εκδιώξει πλέον απέμπροσθεν αυτών ουδέν εκ των εθνών τα οποία αφήκει ο Ιησούς ότε ετελεύτησε, δια να δοκιμάσω τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, εάν φυλάτωσε την οδό του Κυρίου, περιπατούντες εν αυτοί, καθώς εφύλαξαν αυτοί οι πατέρες αυτών, ή ουχή. Μας λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, εάν μπούμε στην παγίδα να μην προσέξουμε τις λεπτομέρειες του Λόγου του Θεού και πάμε και κάνουμε άλλες λατρείες, κάνουμε ό,τι θέλουμε, τι θα γίνει ο Κύριος? Θα σταματήσει να ενεργεί υπέρ ημών και δεν θα διώγνει τους εχθρούς από μπροστέν μας. Και λέω, έχει συμβεί αυτό στη ζωή μας? Εάν έχει συμβεί, έχουμε πέσει σε παγίδα. Πρέπει να βρούμε την παγίδα και να εξέλθουμε ταχαίως. Και τότε είναι που ο Κύριος, γιατί μας δοκιμάζει ο Κύριος, τότε είναι που θα αρχίσει να ξαναδιώγνει τους εχθρούς και να απομακρύνει το κακό από την εκκλησία του. Στην Α' Βασιλέων, στο 8:22 έως 26, και σταθείς ο Σολομών έμπροσθεν του θυαστηρίου του Κυρίου, ενώπιον πας της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα σχήρας αυτούς προς τον ουρανόν και είπε, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εκ των ουρανών άνω και επί της γης κάτω, ως της φυλάτης την Διαθήκη και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιόν σου εν όλη την καρδία αυτών, ως της εφύλαξας προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου όσα ελάλησας προς αυτόν και ελάλησας δια του στόματός σου και εξετέλεσες δια της χειρός σου καθώς την ημέρα ταύτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξον προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου εκείνο το οποίο υπεσχέθης προς αυτόν λέγον, δεν θέλει εκλείψει η Σεανήρ από έμπροσθέν μου καθήμενος επί του θρόνου του Ισραήλ, μόνον εάν προσέχωσε η Ιησού εις την οδόν αυτών διά να περιπατώσει ενώπιόν μου καθώς εσύ περιπάτησες ενώπιόν μου. Ήξερε πολύ καλά ο Σολομώντας ότι αν μείνει στη Διαθήκη όπως έμεινε ο Δαβίδ, ο πατέρας του, η εξουσία του, η βασιλεία του θα εδραιώνεται και θα είναι ισχυρός βασιλιάς και θα νικάει τους εχθρούς του. Είναι μία παγίδα που τη γνώριζε, παρόλα αυτά πήγε και έπεσε. Έπεσε, δεν έπεσε? Έπεσε. Κοιτάξτε, λέω, τι δύναμη σκότους ήρθε απέναντι σε αυτό το σοφό άνθρωπο. Γιατί λυσάει τόσο πολύ ο διάβολος ότι είναι λαμπρό, ότι είναι αστέρι, ότι είναι όμορφο? Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι τα αστέρια, πολλά αστέρια θα πέσουνε. Έρχεται και τους καταδιώκει να τους βάλει σε παγίδες. Ω, ελάτε να δούμε, αδερφοί, την επικινδυνότητα. Εάν ασχοληθούμε με πράγματα που είναι έξω από τη Διαθήκη, φοβάμαι ότι θα πέσουμε σε παγίδες. Το βασιλικό χρήσμα που έχει πνεύμα εξουσίας και δυνάμεως στερεώνεται σύμφωνα με το βάδισμα και τις επιλογές. Εάν λοιπόν έμενε ο βασιλιάς στη Διαθήκη, τηρούσε ακριβώς αυτά που ο Λόγος του Θεού του έχει υποδείξει, δεν υπήρχε περίπτωση να πέσει στην παγίδα, γιατί αν πέσει στην παγίδα θα σε πιάσει ο διάβολος. Ξέρετε, αδερφοί, δεν αγιαζόμαστε μια φορά και είμαστε για πάντα Άγιοι. Αγιαζόμαστε μια φορά και παραμένουμε Άγιοι κάθε μέρα και συμπεριφερόμαστε Άγια κάθε μέρα στη ζωή μας. Στην Εφεσίους, ακούστε τι λέει, στο 2:1-9, μας λέει εδώ ότι και ενώ είμαστε νεκροί για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας, μας ζωοποίησε, εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργείται σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφμεν ποτέ κατά τις επιθυμίες της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής ως και ηλυπή. Ο Θεός όμως πλούσιος όν εις έλεος, δια την πολλή αγάπη αυτού με την οποία ηγάπησε ημάς, και ενώ ήμεθα νεκρίδια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε εμάς μετά του Χριστού. Κατά χάρη είστε σε σωσμένοι. Και συνανέστησε και συνεκάθισε εν τις επουρανίες δια Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε τι ωραία που μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Ενώ είμαστε αμαρτωλοί, ενώ δεν κάναμε τίποτα, κανένα έργο δεν κάναμε για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στο θρόνο, δηλαδή έκανε αυτό που εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε, δεν το κάναμε με τα έργα μας, το έκανε αυτός για να έχει αυτός όλη την τιμή και τη δόξα στα επουράνια και μας έχει δώσει το βασιλικό χρίσμα να στεκόμαστε εκεί που στέκεται ο Κύριος, αδερφοί, εκεί που έπρεπε να σταθεί ο Σολομώντας, εκεί που στάθηκε ο Δαβίδ. Έχουμε την ίδια διακονία να στεκόμαστε εκεί και αυτό όλο το έκανε ο Κύριος. Αλλά αν μείνουμε, προσέξτε τι λέει, αν μείνουμε κάθε μέρα αγιαζόμενοι στα έργα του Κυρίου και το έκανε αυτό για να περπατήσουμε, λέει, σε έργα Άγια που αυτός έκανε για να περπατήσουμε εμείς. Όποιος λέει ότι εγώ δεν πέφτω στην παγίδα του εχθρού, νομίζω έχει πέσει ήδη, γιατί ελπίζει στον εαυτό του και δεν ελπίζει στον Κύριο. Πάμε λίγο να δούμε στον Ψαλμό 25-15. Η οφθαλμή μου είναι διαπαντός προς τον Κύριο, διότι αυτός θέλει εξαγάγει εκ παγίδος τους πόδας μου. Ποιος θα βγάλει τα πόδια μας από τις παγίδες? Μόνο ο Κύριος, αδερφοί. Το λέω αυτό για να μην στηριζόμαστε στη σύνεσή μας, στη δύναμή μας και σε αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε. Εάν φύγουν οι οφθαλμοί μας από τον Κύριο και κοιτάξουμε κάτι άλλο που θα δούμε τώρα αμέσως, έχουμε πέσει ήδη σε παγίδα. Ψαλμός 31:4-5. Έκβαλέ με εκ της παγίδος την οποία έκρυψαν διεμέ, διότι είσαι η δύναμή μου. Εις τα σχήρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Σύ με λύτρωσες, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Όταν ο Κύριος πέρασε τους πειρασμούς, ο διάβολος ήρθε μπροστά και του έκανε, του έστρωσε παγίδα. Πρέπει να προσέχουμε πώς μας τη στρώνει την παγίδα ο διάβολος. Μερικές φορές είναι τόσο τεχνίτης που πρέπει να είσαι επιδέξιος στο λόγο του Θεού για να ξεφύγεις. Ματθαίος 4:3. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζων είπε, αν είσαι ο γιος του Θεού, είπε ένα γίνωση άρτη ηλίθι ούτη. Η παγίδα είναι πολύ καλαστημένη όταν έχεις μια φυσική ανάγκη. Όταν πεινάς ή πρέπει να σε καλεί να αποδείξεις τον εαυτό σου για το ποιος είσαι, ήδη στην παγίδα του. Μπορείς βέβαια να αποδείξεις ποιος είσαι με τη δύναμη του Θεού, γιατί στην έχει χορηγήσει ο Κύριος, αλλά δεν είναι το θέλημα του Θεού. Ματθαίος 4:8. Βλέπετε, πάω στην επόμενη παγίδα. Δεν σταματάει. Δίνει στον Κύριο εδώ όλα τα... Πάλι παραλαμβάνει, λέει, αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλό και δεικνύει εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτού. Και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντα θέλω σι δώσει, εάν πεσός προσκυνήσεις εμέ. Όταν ακούς για δόξα, εξουσία, βασιλεία, υπεροχή, να ξέρεις ότι είσαι μπροστά σε μια μεγάλη παγίδα. Όταν ακούσεις υπηρεσία, όταν ακούσεις να δώσεις, να είσαι ταπεινός, να μην φαίνεσαι, να αγαπάς, να συμπονάς, εκεί δεν υπάρχει παγίδα. Και ο Κύριος τι του είπε, παγιο πίσω μου σατανά. Ξέρεις, θα έρθει να στηστήσει τόσο ωραία την παγίδα ο διάβολος. Εύχομαι, αδερφοί, να γίνουμε σοφοί, έξυπνοι, να ξεφύγουμε από τις παγίδες του. Και θέλω να ρωτήσω κάτι, έχουμε πέσει σε παγίδες ποτέ? Έχουμε πέσει. Ωραία, δεν πρέπει να μένουμε στις παγίδες μας. Και αν πέσαμε, πρέπει να δούμε, να ζητήσουμε χάρη από τον Κύριο, να εξέλθουμε γρήγορα. Ψαλμός 119:98. Λέει, έχω κάνει λάθος στον ψαλμό, αλλά λέει εκεί, οι ασεβείς έστησαν σε μια παγίδα, αλλά εγώ από τον εντολό σου δεν εξέκλεινα. Έρχεται να σου στήσει παγίδα, να ξεφύγεις από τη Διαθήκη. Εκεί πρέπει να προσέξουμε, όποιος και αν έρθει. Και άγγελος, λέει, από τον ουρανό να έρθει και να σου πει να κάνεις άλλο από αυτό το Ευαγγέλιο, να είναι ανάθεμα, λέει ο Κύριος. Ψαλμός 140 το 5. Οι υπερήφανοι έκρυψαν κατ' εμού παγίδα και με σχοινία ύπλωσαν δίκτυα εις την διάβασή μου, έστησαν διε με βρόχια. Και στο 142:3, εδώ είναι, ότι το πνεύμα μου είτε ο κατατεθλιμένο εν εμή, τότε εσύ γνώρισα στην οδό μου. Παγίδα έκρυψαν διε με την οδό την οποίαν περιεπάτουν. Εδώ είναι όταν ο Δαβίδ ήταν μέσα στη σπηλιά. Όταν ήταν μέσα στη σπηλιά ο Δαβίδ, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, πήγαινε λίγο αδερφέ, Α Σαμουήλ 24:2-13. Διάβολος τούσε μια πολύ ωραία παγίδα εκεί. Μια πολύ ωραία παγίδα. Τότε έλαβε ο Σαούλ 3.000 ανδρών, εκλεκτών από παντός του Ισραήλ, και πήγε να ζητήσει τον Δαβίδ και τους άνδρας αυτού επί τους βράχους των αγρίων εγών. Και ήλθε εις τας μάνδρας των προβάτων επί της οδού όπου ήταν το σπήλαιο. Και εισήλθε ο Σαούλ για να σκεπάσει τους πόδας αυτού. Ο Δαβίδ και οι άντρες αυτού εκάθονται εις το ενδότερο του σπηλαίου. Και είπαν οι άνδρες του Δαβίδ προς αυτόν, ιδού η ημέρα περί της οποίας ο Κύριος ελάλησε προς σε λέγον, ιδού εγώ θέλω παραδώσει τον εχθρό σου εις την χείρα σου. Και θέλεις κάμει εις αυτόν όπως σου φανεί καλόν. Κοιτάξτε τι ωραία παγίδα που του στείνουνε. Του λένε, βλέπεις, ο Κύριος τον έφερε στα πόδια σου. Ο διάβολος πώς πήγε και πείραξε. Είναι γεγραμμένο. Κάντο, λέει, τώρα. Άμα πέσεις, λέει, από ψηλό όρος, θα σε φυλάξει ο Κύριος. Εδώ τι του λένε οι φίλοι του. Του λένε, ορίστε η ημέρα της εκδικήσεως. Τότε σηκώθη ο Δαβίδ και απέκοψε κρυφίως το κράσπεδο του επενδύματος του Σαούλ. Και μετά ταύτα η καρδία του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν επειδή απέκοψε το κράσπεδο του Σαούλ. Και είπε προς άνδρας αυτού, μη γέννητο είσαι με παρακυρίου να κάνω το πράγμα τούτο στον Κύριό μου, τον γεχρισμένο του Κυρίου, να επιβάλλω την χείρα μου από αυτόν, διότι είναι γεχρισμένος του Κυρίου. Και εμπόδισε ο Δαβίδ τους άνδρες αυτού δια των λόγων τούτων και δεν αφήκεν αυτούς να σηκωθώσει κατά του Σαούλ. Σηκωθήστε ο Σαούλ από το σπηλαίο, πήγε στην οδόν αυτού. Εκεί τώρα, εάν ο Δαβίδ έκανε το λάθος να θανατώσει τον Σαούλ, θα λέγαμε ήταν αγανακτισμένος, τον κυνηγούσε χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Δεν έπρεπε να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Ποτέ δεν θα πάρεις στα χέρια σου την κρίση. Η κρίση ανήκει στον Κύριο. Προσέχτε τις παγίδες, αδερφοί. Πολύ μεγάλο μάθημα αυτό μου έχει δώσει αυτό το. Κοιτάξτε. Τον χτύπησε, λέει, η καρδιά του που έκοψε ακόμα και το άκρο από το κράσπεδο. Τι ευαίσθητη καρδιά. Πείτε μου τώρα, ένα τέτοιον άνθρωπο, όταν κάνει λάθη, ο Κύριος το συγχωρεί, δεν το συγχωρεί. Γι' αυτό λέμε ότι ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Κυρίου. Και αν έχουμε αυτή την καρδιά, αδερφοί, αναγνωρίζουμε τις αρχές, τις αξίες. Αναγνωρίζουμε αυτό που ο Θεός κάνει και το σεβόμαστε απόλυτα. Ο Θεός θα μας κάνει χάρη και στη δική μας όταν πέσουμε παγίδα και θα μας φυλάξει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Δαβίδ, λοιπόν, αυτός ο καλός άνθρωπος, έχει να πέσει σε άλλη μια παγίδα. Του έστησε παγίδα μια όμορφη κοπέλα λουόμενη. Το λέω αυτό γιατί είναι η εποχή που οι λουόμενες κυκλοφοράνε πολύ. Ας προσέξει η Εκκλησία τι βλέπει. Αμήν. Ας προσέξει η Εκκλησία πώς προκαλεί. Β' Σαμουήλ 11, 10 και 11. Μάλλον όχι, θα πω από την αρχή. Είναι όλα καλά και ο Δαβίδ δεν πάει στον πόλεμο και βλέπει, καθώς έκανε βόλτα, λέει, πήγαινε στο δύο. Και προς το εσπέρας, ότι ο Δαβίδ σηκώθηκε από τις κλίνες αυτού, κοιμότανε ξεκούραστος και λέει, ας γω μια βόλτα στο βασιλικό οίκο, και είδε από του δώματος γυναίκα λουωμένη. Καλά, αυτή η γυναίκα δεν ήξερε ότι τη βλέπει κάποιος. Τι λέτε, άμα το ήξερε θα προστατευότανε? Πιστεύω θα προστατευότανε, δεν το καταλάβαινε. Οπότε λοιπόν, καλό θα είναι να προσέχεις ποιοι σε βλέπουνε που δεν τους βλέπεις. Και η γυνή το ωραία, την όψη σφόδρα. Το πρόβλημα είναι το ωραίο. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ρεύνησε περί της γυναικός και είπε της, δεν είναι αυτή Βίθ Σαβεέ η θυγατήρ του Ελιάμ η γυνή ουρίου του Χεταίου? Και απέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβε εν αυτήν, και όταν ήλθε προς αυτήν εκοιμήθη μετ' αυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής, και επέστρεψε στον οίκον αυτής. Έπεσε τώρα στην παγίδα ο Δαβίδ, ναι ή όχι? Γιατί να πάρεις τη γυναίκα του στρατιώτη σου? Πόσες γυναίκες είχε ο Δαβίδ? Όσες ήθελε. Και συνέλαβε η γυνή. Και αποσταλήσα, απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε, έγκυος είμαι. Και απέστειλε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ, λέγον, απόστειλον με Ουρία των Χεταίων, και απόστειλε τον Ουρίαν, ο Ιωάβ τον Ουρίαν προς τον Δαβίδ. Και όταν ήλθε προς αυτόν ο Ουρίας, ρώτησε ο Δαβίδ, πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουν τα όπλα του πολέμου? Το ψέμα πάει. Κοιτάξτε η παγίδα σε τι χαρακτήρα μας φέρνει, αδερφοί. Κάνεις ένα λάθος και αρχίσεις και κατρακυλάς μετά. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, κατάβα εις τον οίκο σου και νύψον τους πόδα σου. Και εξήλθε ο Ουρίας εκ του οίκου του βασιλέως, και κατόπιν αυτού ήλθε μερίδιον από τις τραπέζες του βασιλέως. Αλλά ο Ουρίας εκοιμήθη παρά την θύραν του οίκου του βασιλέως, μετά πάντων των δούλων του κυρίου αυτού, και δεν κατέβει εις τον οίκον αυτού. Εδώ του χαλάνε τα σχέδια τώρα του αγαπητού μας του Δαβίδ. Και ότε απήγγειλε προς τον Δαβίδ, λέγοντες, δεν κατέβει ο Ουρίας στον οίκον αυτού, είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, σύ δεν έρχεσαι εξοδιπορίας, γιατί δεν κατέβεις στον οίκο σου? Και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσι εν σκηνές, και ο κύριος μου ο Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένη επί το πρόσωπο της παιδιάδος, και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκο μου, δια να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά της γυναικός μου. Ζεις και ζει η ψυχή μου, δεν θέλω κάμι το πράγμα τούτο. Τι βλέπουμε? Έναν δίκαιο άνθρωπο. Έστεινε παγίδα στον δίκαιο. Γι' αυτό ο Κύριος πειράχτηκε. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, μην εντάφθα και σήμερα και αύριο, θέλω σε εξαποστείλει. Και έμεινε ο Ουρίας εν τη Ιερουσαλήμ την ημέρα εκείνη εν τη επαύριον. Και κάλεσε αυτόν ο Δαβίδ και έφαγε ενώπιον αυτού και έπιεν και τον εμέθησε. Λέει, θα τον μεθύσω, λέει, θα το πετύχω το δικό μου. Κοιτάξτε πώς φτάνει ο Άγιος ο Βασιλιάς για μία παγίδα που έπεσε. Εμέθησε αυτόν και το εσπέρασε εξήλθε να κοιμηθεί επί της κλίνης αυτού μετά τον δούλο του κυρίου αυτού, πλην εις τον οίκο αυτού δεν κατέβει. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ και έστειλε αυτήν διαχειρός του Ουρίου, και έγραψε την επιστολή λέγον, θέσατε τον Ουρία απέναντι της σκληροτέρας μάχης, έπειτα σύρθητε από αυτού δια να χτυπηθεί και να αποθάνει. Και αφού παρετήρησε την πόλη ο Ιωάβ, διόρισε τον Ουρία εις θέση όπου ήξερε ότι ήσαν άνδρες δυνάμεως. Και εξήλθαν οι άνδρες της πόλεως και πολέμησαν μετά του Ιωάβ, και έπεσεν εκ του λαού την έστων δούλων του Δαβίδ, εθανατώθη δε και Ουρίας ο Χεταίος. Ξέρουμε όλη αυτή την ιστορία, λυπηρό. Και σκοτώθηκε ο άνθρωπος, και μετά ο Δαβίδ πήγε, η γυναίκα έμαθε το θάνατο του άντρα της, έκλαψε, και μετά την πήρε ο Δαβίδ για γυναίκα. Και αφού επέρασε το πένθος, απέστειλε ο Δαβίδ να παραλάβουν αυτήν στον οίκον αυτού και έγινε γηνή αυτού και γέννησε σε αυτόν ιών. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ φάνη κακό εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Κοιτάξτε αδερφοί, πράγματα που πειράζουν τους οφθαλμούς του Κυρίου. Πέφτεις στην παγίδα, αντί να κοιτάξεις, να μετανοήσεις, να αλλάξεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Υπάρχει το συγγνώμη, υπάρχει η αλλαγή. Ψάχνουμε το ένα να καλύψει το άλλο. Και όταν κάνεις ένα λάθος, μετά κάνεις 10 λάθη, μέχρι που έγινε δολοφόνος εκ προμελέτης. Και στέλνει ο Κύριος τον Νάθαν. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ και έλεγε προς αυτόν και είπε προς αυτόν. Ήταν δύο άνδρες εν πόλη τινή, ο εις πλούσιος, ο δε άλλος φτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο εμεί μια αμνάδα μικρή, την οποία αγόρασε και έθρεψε, μεγάλωσε μετά αυτού, μετά τον τέκνον αυτού ομού. Από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε. Και εν το κόλπο αυτού κοιμώτο και ήτο εις αυτόν ως θυγάτηρ. Ήλθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδωλώθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των αγέλων αυτού, δια να ετοιμάσει στον ενδιπόρον ελθόντα προς αυτόν. Και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε αυτή, δια τον άνθρωπο τον ελθόντα προς αυτήν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα και είπε προς τον Νάθαν: Ζει ο Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος, ώστις έπραξε τούτο. Και θέλει να πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον, επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ: Σύ είσαι ο άνθρωπος. Ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκ της χειρός του Σαούλ και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου και στον κόλπο σου και έδωκα εισέ οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα και αν τούτο είτε ο λίγον ήθελον προσθέσει σε ταύτα και ταύτα λίγα λέει αυτά θα σου έδινα και άλλα. Διατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρίαν το Χεταίον επάταξα σε ροφέα και τη γυναίκα αυτού έλαβε σε αυτόν για γυναίκα και αυτόν εθανάτωσας εν τη ρομφέα των ιών αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει πως δει ποτέ ρομφέα εκ του οίκου σου επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες την γυναίκα ουρίου του Χεταίου δια να είναι γυνή σου. Κοιτάξτε αδερφοί, φοβερό. Και όλα που ξεκίνησαν από τι? Ένα παραπάτημα, μία λουόμενη έκανε μπάνιο και την επιθύμησε. Θα πεις τώρα αδερφέ, έχεις γίνει πολύ λεπτός. Δεν είμαι καθόλου λεπτός, ούτε καθόλου ευαίσθητος δεν είμαι. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αδερφή, μία τέτοια μικρή παρακοή. Αν θέλουν οι άντρες και οι γυναίκες να αμαρτήσουν, μπορούν με κάθε τρόπο να αμαρτήσουν. Το θέμα είναι σε ποιον αμαρτάνουμε μπροστά. Ποιον σεβόμαστε, ποιον αγαπάμε. Ο Κύριος εδώ το πήρε προσωπικά. Εμένα λέει πείραξες. Την εντολή μου, σου έδωσα τα πάντα, γιατί να το κάνεις αυτό? Και ξέρουμε ότι το παιδί πέθανε και εδώ πήρε για κατάρες ο Δαβίδ από τα παιδιά του μετά. Ωστόσο του λέει ότι η αμαρτία σου συγχωρήθηκε και δεν θα πεθάνεις. Του έκανε χάρη ο Κύριος. Γιατί είπαμε ότι ήταν μια καλή καρδιά ο Δαβίδ. Ξέρω λοιπόν ότι είμαστε καλές καρδιές, αλλά μην δοκιμάζουμε τον Θεό αδερφοί. Αμήν. Μην πέφτουμε στις παγίδες. Δηλαδή πρόσεχε τις οθόνες σου. Πρόσεχε τα παιδιά σου τι κοιτάνε. Πρόσεχε τι κατεβαίνει από αυτούς. Τι εσχρά, τι βρώμικα, τι ελεηνά πράγματα. Ξαφνικά θέλουν να λερώσουν το χρήσμα σου, να λερώσουν την αγάπη σου για τον Κύριο, να λερώσουν την πορεία σου. Συμφωνούμε? Ναι ή όχι? Πρέπει να είμαστε σε δύσκολη εποχή, κακή εποχή αδερφοί. Γι' αυτό ας προσέξουμε τις προειδοποιήσεις του Κυρίου για τις παγίδες. Και μην λες ότι εγώ το ελέγχω. Εγώ το ελέγχω, ναι, θα πάω για μπάνιο, ναι, θα δω τις λουόμενες, τις ωραίες, αλλά μετά δεν θα τις επιθυμίσω. Μπράβο, να το χειροκροτήσουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι ο λόγος του Θεού λέει κάτι τέτοιο. Δεν θα βάλεις, λέει, μπροστά στους οφθαλμούς σου πονηρό πράγμα. Γιατί το πονηρό πράγμα θα σε κάνει, θα σε δελεάσει. Νομίζεις ότι αυτά που διαβάζουμε, ότι έστησαν μπροστά μου παγίδες, έβαλαν λέει δίχτυα, είναι για να τα λέμε για τον καιρό εκείνο? Είναι για μας σήμερα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να αγιάσουμε τα σκεύη μας. Αμήν. Να αγιάσουμε με κάθε τρόπο τα σκεύη μας. Είμαστε ένας λαός Άγιος, αδερφοί, μια καθαρή εκκλησία. Ας προσέξουμε, σας παρακαλώ, τους εαυτούς μας από τις παγίδες που θέλει ο εχθρός να μας φέρει. Τι λέτε όταν ο Κύριος καθότανε με τους μαθητές του εκείνο το βράδυ, είχε αγωνία. Τι να σκεφτότανε? Όταν ήταν στην προσευχή, τι είπε? Ένιωσε δυσκολία, πίεση. Ο ιδρώτας λέει σαν αίμα, αλλά γεννηθεί το, λέει, το θέλημά σου. Όταν η καρδιά αρχίζει και υπάρχει κάποια σκέψη, κάποιος διαλογισμός, να αποσυρθώ, γίνεται με κάποιον άλλο τρόπο, δεν γίνεται να μην το περάσω έτσι. Όταν ξέρεις το γεγραμμένο, πάει να σου στήσει παγίδα ο διάβολος. Πάει να σου στήσει παγίδα. Ας μην του δώσουμε, αδερφοί, τη χαρά. Ας ανοίξουμε τους οφθαλμούς μας. Ο Κύριος ήταν ξεκάθαρος μέχρι τέλους. Άντεξε για εμάς τους αμαρτωλούς. Θα λέγαμε, ούτε καν πάτησε την παγίδα. Ούτε καν πέρασε από την παγίδα. Όταν ο διάβολος του έδινε όλα αυτά τα βασίλεια, τι του είπε? Το απάντησε με το Λόγο του Θεού. Η καλύτερη απάντηση στον εχθρό της ψυχής σου είναι ο Λόγος του Θεού. Στάσου σκεπασμένος κάτω από το Λόγο του Θεού. Τότε θα φύγει. Εάν τον έχεις διώξει τον εχθρό και σε αντισταθεί στις παγίδες, μετά θα έχεις εξουσία να του πεις: «Υπαγιώ πίσω μου, Σατανά». Αμήν. Ο Κύριος στάθηκε από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Κάθε στιγμή στεκότανε σε παγίδες μπροστά, αλλά τι έκανε? Λέει, στράτευμα υπερνικό, παγίδες και τύχη υπερπηδό. Δεν λέει ο Κύριος ότι θα σου έρθουν δυσκολίες και πειρασμοί. Ο Κύριος σου λέει, μην πας μόνος στον πειρασμό. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τα επτά εγώ ημί που είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ο αριθμός 7, το ξέρουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Είναι αριθμός πληρότητας, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο να τα λάβουμε κι εμείς. Θυμάστε που είπαμε ότι ο Κύριος μου φανέρωσε ότι είναι εύκολο να προσεγγίσουμε κάποιον, να μιλήσουμε σε κάποιον και είναι αναγκαίο για να τον οδηγήσουμε στην αλήθεια και στο φως να ταυτιστούμε εν μέρη μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος το λέει καθαρά, στους Ιουδαίους έγινα ως Ιουδαίος, στους ασθενείς έγινα ως ασθενείς, ακόμα και στους ανόμους έγινα ως άνομος, αλλά όχι άνομος μπροστά στο Θεό, ένομος μπροστά στο Θεό, αλλά με δόλο ο Κύριος χρησιμοποίησε τον Παύλο και τον κάθε Παύλο ώστε να προσεγγίσει την ψυχή και να τη φέρει κοντά του. Το λόγο της συνδιαλλαγής ο Κύριος τον έδωσε σε ανθρώπους, όχι σε αγγέλους. Μας έδωσε ο Κύριος αυτό το λόγο της σωτηρίας, που για να τον καταλάβει ο καθένας άνθρωπος θα πρέπει να τον ακούσει από έναν συνάνθρωπό του, ο οποίος είναι ομοιοπαθής μαζί του. Γι' αυτό μας κάλεσε. Να μπορούμε να το εξηγήσουμε όχι μόνο με λόγια, αλλά με την ίδια μας τη ζωή, τη σωτηρία του Κυρίου. Αλλά όμως για να οδηγήσουμε τον άνθρωπο στην παρουσία του Κυρίου, στη δόξα του Θεού, στην αγιοσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε, όλοι μας, δεν μπορείς να είσαι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και το παράδειγμά μας ήταν ο Κύριος, θυμάστε που είπα ότι ο Κύριος ήταν κάτι έξοχο, ότι ήταν εκείνο το οποίο οι μαθητές έβλεπαν αυτά τα 3,5 χρόνια και μέρα νύχτα τον ακολουθούσαν μέσα στα βουνά, μέσα στις ερημιές, μέσα... Φανταστείτε πόσα χιλιόμετρα κάνανε πάνω κάτω στον Ισραήλ για να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο από τον Κύριο και οι μαθητές ήταν πίσω του. Άφησαν τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, όλα τα άφησαν για να τον ακολουθήσουν και όχι μόνο αυτά τα 3,5 χρόνια, αλλά και μέσα σε όλη τους τη ζωή μέχρι που τελικά θυσίασαν τη ζωή τους, όλοι τους, για τον Κύριο. Και είπαμε το τι ήταν εκείνο το οποίο τους κρατούσε εκεί κολλημένους. Τι ήταν? Η ίδια η προσωπικότητα του Ιησού. Πολλοί άνθρωποι έβλεπαν τα θαύματα όπως και αυτοί έβλεπαν θαύματα. Πολλοί λάμβαναν θεραπείες, έβλεπαν τα τεράστια, αλλά τελικά κάπου στο τέλος τον άφησαν. Θα μου πεις, τον άφησαν και οι μαθητές. Οι μαθητές φοβήθηκαν και κρύφτηκαν, αλλά ποτέ δεν τον άφησαν. Γιατί είχαν μια εμπειρία ζωής μαζί με τον Ιησού. Ζούσαν μαζί του. Είδαν το χαρακτήρα του, είδαν τους λόγους, τους Άγιους, τους εξαίσιους λόγους, είδαν τις επιλογές του, είδαν την αφιέρωσή του, είδαν την προσευχή του. Το ρώτησαν πώς να προσευχόμαστε, ήξεραν, λέτε, να μην ήξεραν πώς να προσεύχονται, δεν τους είχαν διδάξει. Όμως αυτό που ζούσαν μαζί με τον Ιησού ήταν κάτι το οποίο ήταν τρομερό. Από άλλο πλανήτη. Και εάν θέλουμε πραγματικά να οδηγήσουμε τους ανθρώπους και να τους ελκύσουμε στον Κύριο πραγματικά, σε μια ζωή αφιερωμένη, δεν μπορούμε να είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία, μέσα στην πονηρία, μέσα στην υποκρισία, οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί να βλέπουν, να ακούνε λόγια, αλλά από εκεί και μετά οι άνθρωποι θέλουν να δουν ζωές. Και αυτή τη ζωή ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μας τη δώσει. Αμήν. Αυτή τη ζωή ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να τη ζήσουμε. Να τη ζήσουμε. Αυτό θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Όχι μόνο για να πιστέψουν, αλλά για να ακολουθήσουν αυτή την Άγια Ζωή. Πολλά σκάνδαλα συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία από ανθρώπους, από πιστούς, οι οποίοι τελικά δεν ακολουθούν τον Κύριο όπως πρέπει. Και λέει μέσα ότι ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, για να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Να πάρουμε τη μορφή του Κυρίου, ώστε να ζήσουμε αυτή τη ζωή και να παράξουμε καρπό, και ο καρπός μας λέει τι να κάνει. Να μένει, όχι απλά να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει εξαιτίας του να μείνει, γιατί θα έχει ένα πρότυπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να τον εμπιστευτεί, να διδαχθεί από αυτόν ένα νέο τρόπο ζωής. Και θα δούμε για αυτόν τον τρόπο της ζωής και τι σημαίνει ότι αυτό που θα δούμε σήμερα όσον αφορά τον άρτο της ζωής. Και είπαμε ότι αν θέλουμε να γίνουμε σύμμορφοι του Κυρίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο Κύριος. Το τι ήταν ο Κύριος. Πολλοί πλησιάζουν τον Κύριο για αυτά που έχει. Για αυτά που δίνει. Για αυτά που υπόσχεται. Αιώνια ζωή. Αλλά οι όριμοι μαθητές είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τον Κύριο για αυτό που είναι εκείνος. Γιατί τελικά αυτό είναι η κληρονομία μας. Ποια είναι η κληρονομία μας? Να κληρονομήσουμε το πνεύμα του Θεού, τον ίδιο το Θεό. Αυτή είναι η κληρονομία μας. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Εάν θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το τι ήταν ο Χριστός, θα πρέπει να δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου αυτό ακριβώς. Ποιος ήταν, τι ήταν. Και μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αδερφοί, μας λέει ο Κύριος με το ίδιο του το στόμα ότι εγώ είμαι. Τα 7 εγώ είμαι. Τα θυμάστε? Αυτά είπαμε την προηγούμενη φορά. Λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Δεν λέει, εγώ έχω τον άρτο της ζωής. Αλλά λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκείνο που ο Χριστός, ό,τι ήταν για τον Χριστό, είναι και για μας. Ό,τι ήταν για τον Χριστό, είναι και για μας. Ό,τι ήταν ο Χριστός, ο Κύριος θέλει να γίνουμε κι εμείς. Μέσα στο Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητος και κατοικεί. Σωματικός. Και μέσα μας τι θέλει ο Θεός να κατοικήσει? Θέλει και εμάς, λέει, να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αμήν. Όποιος λέει γνωρίζει την αγάπη του Χριστού, θέλει πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού μέσα του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Θέλει και ο Θεός να γίνουμε και εμείς ο άρτος, που καθώς έχουμε σχέση με τον κόσμο, καθώς μιλάμε τους λόγους του Θεού και ζούμε αυτή την Άγια Ζωή, ο λόγος που γίνεται σάρκα δίνει ζωή στον κόσμο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει. Και τι είπε για μας? Ότι και εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Αυτές οι 7 δηλώσεις, διακηρύξεις του Κυρίου, αδερφοί, είναι στο απόλυτο μέτρο στο πρόσωπο του Χριστού, εκπληρώνονται δηλαδή με απόλυτο τρόπο στο πρόσωπο του Χριστού. Σε εμάς δεν μπορούν να εκπληρωθούν με απόλυτο τρόπο. Είμαστε και εμείς το φως του κόσμου, αλλά πόσο? Άλλη δόξα του ήλιου, άλλη δόξα της σελήνης, άλλη δόξα των αστέρων, και αστήρ διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Πόσο φεύγουμε? Πόσο φεύγουμε? Εγώ, λέει, είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε η αναστημένη ζωή που ο Κύριος θέλει, καθώς συμμετάφεμεν μετ' αυτού για του βαπτίσματος, Και όπως ο Χριστός λέει αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή, μια ζωή η οποία είναι αναστημένη, και οι άνθρωποι τι θα βλέπουν, το πριν και το μετά, όπως έβλεπαν τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος δεν είχε κάποια ιδιαίτερη αξία στα μάτια του κόσμου πριν να πεθάνει και να αναστηθεί. Ήταν ένας ποινός άνθρωπος όπως και οι υπόλοιποι. Όμως τι αξία απέκτησε στα μάτια των ανθρώπων όταν αναστήθηκε. Τόση αξία που οι αρχιερείς ήθελαν να το σκοτώσουν, γιατί εξαιτίας του Λαζάρου πίστευαν στον Χριστό. Μιλάμε για μια αναστημένη ζωή. Εγώ είμαι άμπελος, λέει, και εσείς τα κλίματα. Η άμπελος, εμείς τα κλίματα. Και αυτός που είναι ενωμένος μαζί με τον Κύριο, αυτός λέει φέρνει καρπό πολύ. Ποια είναι η διαφορά της αμπέλου από το κλίμα? Είναι ένα σώμα. Αλλά όποιος ξέρει από αμπέλια θα δεις ότι εάν ο αμπελουργός δει ότι το αμπέλι είναι στη σωστή κατεύθυνση και εκπληρώνει αυτό το οποίο θέλει ο αμπελουργός, τι κάνει, το αφήνει. Και μεγαλώνει άμπελος. Θα το δούμε όταν το πούμε. Λέει άμπελος, άμπελο λέει εξεγύπτου μετακόμισας και φύτευσας. Και τι έγινε αυτή η άμπελος? Απλώθηκε λέει και γέμισε στο πρόσωπο της γης. Πώς μπορεί να απλωθεί αυτή η άμπελος? Από τα κλίματα. Τα κλίματα τα οποία ενώ είναι κλίματα μετά γίνονται ρίζα. Και μεγαλώνει η άμπελος και αυτό το θέλει ο Κύριος. Και έχει να κάνει με την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε με το πρόσωπό του μεταξύ μας. Εμείς είμαστε οι άμπελος. Λέει εγώ είμαι ο ποιμήνος καλός. Και είπαμε ότι ο ποιμένας έχει να κάνει με τη φροντίδα, έχει να κάνει με την καθοδήγηση των προβάτων, έχει να κάνει με την προστασία των προβάτων. Ο καλός ο ποιμένας βάζει τη ζωή του υπέρ των προβάτων. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αμήν. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς όλοι μας, γιατί όλοι μας θα πρέπει να προστατεύσουμε, να φυλάξουμε, να οδηγήσουμε, είτε μικρά παιδιά, είτε πιο μεγάλα, είτε μεγάλες ψυχές, μεγάλους ανθρώπους, είτε ηλικιωμένος, ο καθένας μας. Είμαστε αδελφοί και θα πρέπει να είμαστε πραγματικοί εργάτες του Κυρίου. Και όχι να είμαστε εμείς και επάνω μας. Ο καλός ο ποιμένας βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Εγώ είμαι η θύρα. Μέσα από μας εισέρχονται οι ψυχές μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και μέσα από τους λόγους μας. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Δεν είναι ότι δείχνω την οδό, αλλά είμαι η οδός. Εμείς είμαστε πλέον οι μεσίτες, οι πρεσβευτές, οι συμφιλιωτές που γινόμαστε ο δρόμος. Και αυτός ο δρόμος έχει να κάνει με τον δρόμο της αγάπης, την υπερέχουσα οδό, για να φτάσουν οι άνθρωποι τελικά στον Πατέρα Θεό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε όσον αφορά ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, είναι το πρώτο. Το πρώτο που αναφέρει ο Κύριος μέσα στο λόγο του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο Κύριος, θέλω να δούμε λίγο πότε το είπε αυτό, αυτή τη φράση, αυτή τη διακήρυξη. Πότε την είπε ο Κύριος, θυμάστε? Ήταν στην λίμνη της Γαλιλαίας, μαζί με τους μαθητές του, κήρυτε, και ήταν ένα μεγάλο πλήθος που τελικά τον ακολουθούσαν, αλλά άρχισε να πεινάνε. Ο Κύριος τους πλαχνίστηκε. Και θυμάστε που έγινε ο πολλαπλασιασμός των 5 άρτων με τα 2 ψάρια. Έφαγαν, χορτάστηκαν και μάλιστα περίσσευσε, λέει, 12 νομίζω κοφίνια από άρτους. Και μόλις αντιλήφθησαν αυτό το θαύμα, ήθελαν, λέει, να τον πιάσουν, να τον κάνουν βασιλιά. Για ποιο λόγο άραγε? γιατί θα έλυναν το πρόβλημά τους. Θα ήταν σαν το Μωυσή που οδηγούσε το λαό και κάθε μέρα είχαν το μάνα. Μάλιστα λέει μία παράδοση ότι οι ραβίνοι τους δίδασκαν ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας θα έκανε αυτό ακριβώς. Ότι θα τους έδινε το μάνα όπως τους έδωσε ο Μωυσής. Και ήθελαν λοιπόν να τον κάνουν βασιλιά. Και ο Κύριος τι κάνει? Τους αφήνει πίσω και πάει στο όρος μόνος του. Και την επόμενη μέρα έρχονται ξανά και τι του λένε? Τι σημείο δείχνεις ότι είσαι ο Μεσσίας? Δείξε μας ένα σημείο. Μα αφού χθες φάγατε, ήπιατε, τι σημείο? Για ποιο λόγο θέλανε σημείο? Για να επαναλάβει το θαύμα. Και τι ωραία, τι καλά. Για φαντάσου να μην έχεις πρόβλημα, γιατί τότε το ψωμί δεν ήταν όπως σήμερα, πας στο φούρνο, δίνεις ένα ευρώ και τρως το ψωμί. Έπρεπε και πολύ κούραση. Η νοικοκυρά έτρωγε τη μισή μέρα για να φτιάξει το ψωμί. Τι ωραία έτοιμο ψωμί να έχουμε κάθε μέρα, ακολουθούμε τον Κύριο, τον κάνουμε βασιλιά μας, να λύσουμε το πρόβλημά μας. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όσες έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει και όσες πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει ποτέ. Είπαμε όμως ότι όλο αυτό θέλω να το πάρουμε για μας τώρα. Ό,τι ήταν για τον Κύριο είναι και για μας. Και είπαμε ότι έχει να κάνει με το λόγο, τον εξερχόμενο λόγο ο οποίος βγαίνει μέσα από το στόμα μας, αλλά έχει να κάνει με τον ενσαρκωθέντα λόγο ο οποίος γίνεται ζωή. Γι' αυτό λέει εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο λόγος που γίνεται σάρκα. Και αυτό είναι το ζητούμενο τελικά και αυτό είναι που θέλει ο Θεός να ζήσουμε. Ο λόγος να ενσαρκωθεί, ο λόγος να πάρει σάρκα και οστά, να πραγματοποιηθεί. Να τον δούμε ότι αυτός ο λόγος τελικά εφαρμόζεται τέλεια μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Ο άρτος, αδελφοί, είναι απαραίτητος για τη ζωή.

πνευματική ζωή. Όσο απαραίτητος ήταν ο άρτος για τη ζωή του ανθρώπου, τόσο απαραίτητος είναι ο λόγος για τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά όταν λέει ο άρτος της ζωής, τι εννοεί? Δεν μιλάει για την φυσική ζωή. Η ζωή που αναφέρεται ο Κύριος είναι η νέα σχέση μας με ένα ζωντανό Θεό. Με τον αληθινό Θεό. Μία σχέση η οποία, αδελφοί, έχει να κάνει με την στενή σχέση που θα πρέπει να έχουμε μαζί Του. Μία σχέση εμπιστοσύνης, μία σχέση αφιέρωσης, μία σχέση υπακοής, μία σχέση κοινωνίας που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει μέσα στην αιωνιότητα. Αυτή τη ζωή ο Θεός μας δίνει, σαν παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η ζωή που μας έδωσε άφθονα να ζήσουμε ο Κύριος. Δεν μιλάει για τη φυσική ζωή μόνο. Όταν μιλάει για τον άρτο της ζωής, όταν μιλάει για ζωή, αυτή τη ζωή ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Είναι μια ζωή που έχει να κάνει, είπαμε, με μια σχέση τέτοιου είδους. Ακούστε τι λέει στον Ιωάννη στο 6:57, καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω για τον πατέρα, ούτω και ως της με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Καταλαβαίνουμε. Όποιος με τρώγει αυτό το ζωντανό άρτο θα ζήσει και εκείνος για μένα. Ζούμε γι' αυτόν. Ζούμε γι' αυτόν. Ζούμε, πότε ζούμε γι' αυτόν? Όταν τρώμε από αυτόν τον άρτο. Και πρέπει να τρώμε καθημερινά από αυτόν τον άρτο. Κάθε μέρα. Πώς μπορεί να αποκτηθεί αυτή η ζωή μόνο για του Κυρίου Ιησού Χριστού που είπε εγώ είμαι η ζωή, η αλήθεια? Και διαβάζω στον Ιωάννη στο 6:30 για να δούμε λίγο την ιστορία. Τότε είπαν προς αυτόν, τι σημείο λοιπόν κάνεις εσύ για να είδαμε και να πιστέψουμε ότι είσαι, λέει, να πιστέψουμε σε σένα, τι εργάζεσαι? Να δούμε κάποιο σημείο. Είχανε φάει όμως την προηγούμενη. Οι πατέρες μας έφαγαν από το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γεγραμμένο άρτον εκ του ουρανού έδωκενης αυτούς να φάγωσι. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκε σε εσάς τον άρτο εκ του ουρανού ο Μωυσής. Αλλά ο πατέρας μας, πατέρας μου λέει, δίνει τον άρτο εκ του ουρανού τον αληθινό. Το έδωσε ο Μωυσής το μάνα, το έδωσε ο Θεός, αλλά αυτό που ήθελε πάντοτε ο Θεός ήταν να δώσει τον αληθινό άρτο στους ανθρώπους. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταφέρον εκ του ουρανού και δίδων ζωή στον κόσμο. Όπως αυτό το φυσικό μάνα έδινε ζωή 40 χρόνια μέσα στην έρημο, έτσι και ο αληθινός άρτος κατεβαίνει από τον ουρανό για να δώσει ζωή στον κόσμο. Είπε λοιπόν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσεις ημάς τον άρτο τούτο. Όπως και η Σαμαρίτης, δώσ' μου το νερό αυτό να μην αντλώ. Και είπε προς αυτός ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Σας το δώσω. Εγώ είμαι. Όποιος έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Όστες πιστεύει σε μέ, δεν θέλει διψήσει πόποτε. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αυτό για τον εαυτό μας. Μας θέλει να είμαστε ο άρτος της ζωής, ναι. Μπορούμε να πούμε εμείς ότι όποιος έρχεται προς εμέ, τον Τρίφωνα, τον Χρήστο, τον Αλέκο, τον Γιώργο, την Ελένη και βάλω τι θες. Δεν θέλει πεινάσει. Έχω να του δώσω τόσο τροφή που δεν θα πεινάσει ποτέ και δεν θα διψάσει ποτέ. Το θέλει ο Θεός αυτό για μας, από μας. Το θέλει. Το θέλει. Γι' αυτό μας λέει ότι είμαστε σωστοί οικονόμοι και θέλει ο Θεός να είμαστε σωστοί οικονόμοι. Δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί, αδερφοί, δεν θα διψάσει, όχι μόνο για αυτά που θα του πούμε ή που ξέρουμε μέσα στη διάνοιά μας ή έχουμε αποθηκεύσει μέσα στη βιβλιοθήκη μας, αλλά από την ίδια μας τη ζωή. Για φαντάσου να κάποιος να πιστέψει από σένα, να βλέπει τη ζωή σου

0: και τελικά να του μείνει μια πικρή γεύση από τη συμπεριφορά σου, την προδοσία σου, από τα λόγια σου, από αυτά που κάνεις και θα πει τελικά έτσι είναι χριστιανή. Ιωάννης 6:48, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν, λέει, το μάνα στην έρημο και πέθανα. Αυτός ο άρτος όμως που καταβαίνει από τον ουρανό, ούτως είναι ο άρτος, λέει, καταβαίνει από τον ουρανό για να φάγει τις εξ αυτού και να μην αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Έχουμε ευθύνη, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωή και θάνατο. Και ο άρτος δε τον οποίο θέλω δώσει, λέει, είναι η σάρκα μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Δεν λέει ότι θα δώσω τον άρτο που έχω, θα σας του δώσω. Η ίδια μου η σάρκα είναι ο άρτος. Η ζωή μου ολόκληρη είναι ο άρτος που θα τη δώσω υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμείς δεν θα γίνουμε καμιά θυσία πάνω στο σταυρό για να σωθούν οι αμαρτίες κανενός. Αλλά η θυσία του Χριστού δεν ξεκίνησε, αδερφή, στο σταυρό, ούτε στη Γεστημανή. Ξεκίνησε από τότε που γεννήθηκε και καταλάβαινε το θέλημα του Θεού και αγωνιζότανε τι να κάνει. Να μείνει αναμάρτητος. Έγινε θυσία. Θυσίασε τις επιθυμίες του, τα σχέδιά του σαν άνθρωπος. Εκεί ένωσε τον εαυτό του, πήρε μορφή δούλου. Και μας λέει και ο Κύριος σε εμάς αυτό ακριβώς να κάνουμε. Να συσταυρωθούμε μαζί του. Όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τον Κύριο, πρέπει να παρενθούν τον εαυτό του, να σηκώσουν το σταυρό του και να ακολουθήσουν τον Κύριο. Ο Παύλος λέει: μετά του Χριστού συνεσταυρώθη. Δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Μέσα από μένα. Okay. Και εμείς θα πρέπει να γίνουμε ο άρτος, ο οποίος τελικά θα γίνει θυσία. Εμάχονται λοιπόν προς αλλήλους Ιουδαίοι λέγοντας, πώς δύναται ούτως να δώσει εμάς να φάγουμε τη σάρκα αυτού, και θυμάστε ότι σκανδαλιστικά, αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος με το αίμα μου. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια. Και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Πώς τρώμε τη σάρκα του Κυρίου? Πώς πήραμε ζωή αιώνια? Για πέστε μου. Πήραμε ζωή αιώνια καθώς διαγράφηκε ο Ιησούς Χριστός σταυρωμένος μπροστά μας. Καθώς είδαμε την απόφαση του θανάτου, της θυσίας. Καθώς είδαμε τον Κύριο να θυσιάζεται, να δίνει τη ζωή του υπέρ του κόσμου. Και δεν έχει να κάνει, όπως είπα, τη φυσική, με τη σάρκα μας που πρέπει να γίνουμε θυσία. Έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Με την ίδια μας τη ζωή. Και καταλήγει μετά, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωπεί, η σάρξη δεν ωφελεί ούτε, οι λόγοι τους οποίους λέγω, λέει, είναι πνεύμα και ζωή. Οι λόγοι όμως που εξέρχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δοσμένος 100% στον Κύριο. Θυσία και προσφορά δεν είναι θέλη σας, λέει, αλλά ετοίμασας εις εμέ, σώμα. Λέει ότι θανατωνόμαστε, λέει, κάθε μέρα λογιστήκαμε ως πρόβατα σφαγής, λέει ο Παύλος. Ωραία. Ο άρτος της ζωής. Για να καταλάβουμε, αδελφοί, τον άρτο της ζωής που πρέπει να γίνουμε, θα πρέπει να αντιληφθούμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο άρτος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, πώς φτιάχνεται το ψωμί, τι περιέχει ο άρτος. Για να δούμε λίγο αν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα μας. Ποια είναι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το ψωμί. Και μιλάμε για το άζυμο ψωμί που ήταν ο Κύριος. Πού πού βλέπουμε τους άρτους, τους άζυμους? Για να πάρουμε λίγο από κάποια σύμβολα στην Παλαιά Διαθήκη να καταλάβουμε το τι πραγματικά θα πρέπει να έχουμε μέσα μας σαν άρτη που ο Θεός θέλει να είμαστε, άζυμοι άρτη. Είμαστε στην κοινωνία, τι κάνουμε? Παίρνουμε τον άρτο. Και αυτός ο άρτος κόβεται σε κομματάκια όπως κόπηκε το σώμα του Χριστού και λαμβάνουμε ένα κομματάκι από αυτό. Και αυτό το κομματάκι του άρτου τι γίνεται μέσα μας? Αφομοιώνεται, γίνεται ένα με μας. Και τι συμβολίζει αυτό? Ότι ο Κύριος θέλει να γίνουμε και εμείς αυτός ο άρτος και αυτή η θυσία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τον Άρτο τον βλέπουμε, αδελφοί, στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα πάνω στην τράπεζα των Άρτων της Προθέσεως. Εκεί τον βλέπουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως είχε χτιστεί η σκηνή του μαρτυρίου. Που έμπαινες μέσα, αριστερά ήταν η 7 φωτιλιχνία, δεξιά ήταν το τραπέζι, η τράπεζα των Άρτων της Προθέσεως, που είχε 12 Άρτους. Γιατί 12? Τι σύμβολο είναι? Πρώτα απ' όλα είναι οι 12 φυλές Ισραήλ. Ένας Άρτος για κάθε φυλή. Αλλά και το 12 έχει να κάνει με τη Βασιλεία του Θεού. Και η Άρτη αυτή ήταν μια υπενθύμηση μπροστά τους για να βλέπουνε, αδερφοί, αυτή την όμορφη κοινωνία που ο Θεός ήθελε να έχουν με το πρόσωπό Του για πάντα. Ήταν μια ανάμνηση των 12 φυλών Ισραήλ που είχαν κάνει διαθήκη με ένα ζωντανό Θεό. Και αυτούς τους Άρτους μετά τους έτρεγαν οι ιερείς. Ήταν 2 στίβες από 6 και 6. Πιτάρια ήταν, δεν ήταν φουσκωτή, ήταν άζυμη. Και το 6 και 6 έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τη σχέση και την κοινωνία που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, αυτό το 6 έχει να κάνει επίσης και με τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Αλλά έχει να κάνει και με εμάς. Και το 6 και το 12. Που ο Θεός θέλει, αδερφοί, να πάρουμε και εμείς αυτή την αποκάλυψη για τους εαυτούς μας, να δούμε ότι και εμείς είμαστε ο Άρτος της ζωής. Θα πρέπει να γίνουμε ο Άρτος της ζωής. Να φέρουμε αυτή τη ζωή στον κόσμο. Μια ζωή είναι αυτή που φέρνει μια άλλη ζωή στον κόσμο. Ο ζών Θεός έδωσε ζωή στον Αδάμ και στην Εύα. Και από εκεί και μετά οι ζωντανοί άνθρωποι δίνουν ζωή σε άλλους ανθρώπους. Το ίδιο και πνευματικά. Πώς θα δώσει ζωή και πώς δίνει ζωή ο Θεός, πνευματική ζωή στους ανθρώπους σήμερα? Από ένα ζωντανό Άρτο που ο Θεός θέλει να είμαστε εμείς. Αυτός ο Άρτος λεγόταν ο Άρτος της Προθέσεως, ο Άρτος του προσώπου Του, ο Άρτος της Παρουσίας Του. Έτσι λεγόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε την παρουσία του Θεού, όπως αντιπροσώπευσε και ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Επίσης ονομαζόταν ο παντοτινός Άρτος. Για πάντα. Όσο υπάρχει ο κόσμος, ο Κύριος προμηθεύει αυτόν τον Άρτο για να ζουν οι άνθρωποι. Και θα δούμε λίγο, για να προχωρήσουμε, τα υλικά του άζυμου Άρτου. Όσο, αδερφοί, έχουμε κοινωνία, κάθε ένας άνθρωπος με αυτόν τον Άρτο, διατηρούμε την κοινωνία μας με τον Θεό τον ίδιο. Να δούμε λίγο τα υλικά. Πρώτα απ' όλα έχει αλάτι, που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό ότι ήταν και είναι ο διατηρητής. Λέει ότι τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και μας λέει ότι εσείς είστε το άλας της γης. Εάν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, το ρίξουν στο δρόμο. Το πατήσουν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μέσα μας αυτό το στοιχείο της συντήρησης. Καθώς είμαστε άγιοι, καθαροί στη ζωή μας. Καθώς είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε, σε αυτά που ζούμε. Όπως και ο λόγος μας είναι ένα συντηρητικό, το οποίο λέει, ο λόγος σας λέει, ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος, λέει, με άλλας, για να ξέρετε πώς να μιλήσετε με τον καθένα. οι λόγοι μας. Αλάτι. Είμαστε το αλάτι της γης. Έχει να κάνει με τη διατήρηση. Ένα δεύτερο στοιχείο του άζυμου άρτου ήταν το νερό. Προσέξτε, δεν λέει να έχετε αλάτι της γης, να είστε. Σεις είστε το αλάτι της γης. Το ίδιο με το νερό συμβολίζει τον Ιησού Χριστό σας, το ζωντανό λόγο, που και εμείς τι μας λέει, ότι από την κοιλιά μας θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώντων για να αποκτήσουν το κόσμο μέσα από την κοιλιά μας. Ένα μέρος του εαυτού μας. Γινόμαστε κι εμείς πηγή της ζωής. Τι είπε στη Σαμαρίτισσα όσον αφορά το νερό? Όποιος πιει από αυτό το νερό δεν θα διψήσει, λέει, στον αιώνα, αλλά το είδωρ το οποίο θέλω να δώσει σε αυτό θέλει γίνει ένα αυτό πηγή υδατός, αναβλύζοντος εις ζωή αιώνιου. Ήδη θα γίνουμε πηγή της ζωής. Πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνια. Χαρακτηριστικά του άρτου. Το αλάτι, το νερό, το αγνό ελαιόλαδο που έχει να κάνει με το χρήσμα. Έχει να κάνει με το χρήσμα. Ο Χριστός και χρησμένος. Και ο Θεός θέλει να είμαστε κι εμείς. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για το φως, εγώ είμαι το φως της ζωής, θα δούμε περισσότερα μέσα από το Ζαχαρία που εμφανίζονται εκεί οι 7 φωτή λιχνία, μια λιχνία με 7 λέει λίχνους και 2 ελαίες, η αγριελαία και η καλλιελαία, που με σωλήνες λέει, δίνουν στη λιχνία αυτό το λάδι. Έχει να κάνει με εμάς. Και λέει, ποια, τι είναι αυτή, λέει, λέει στον Ζαχαρία, ούτε είναι οι δυο και χρησμένοι. Αυτοί που παράγουν και δίνουν το λάδι για το φως της ζωής. Αλάτι, νερό, λάδι και σεμίδαλι. Που είναι το κοσκινισμένο πολύ καλά και το έχουν περάσει μέσα από το κόσκινο αλεύρι, το λευκό αλεύρι αυτό που έχει να κάνει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Θέλουμε να είμαστε ο άρτος της ζωής. Πρέπει να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Συμβολίζει τη δικαιοσύνη του Κύριου, λέει, ότι αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς τι? Δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Πώς γινόμαστε δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί? Πώς γινόμαστε αυτό το αλεύρι? Το αλεύρι για να παραχθεί, τι πρέπει να γίνει? Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει το άχυρο από τη ζωή μας. Για να μην νιώσει πόρος. Πρέπει να διακαθαριστεί. Ο Κύριος λέει έρχεται με το πτιάριό του για να διακαθαρίσει το αλόνι του και να ξεχωρίσει το στάρι από το άχυρο. Αυτό θα πρέπει να γίνει στη ζωή μας πρώτα απ' όλα. Αν θέλουμε να γίνουμε αυτό το σμιγδάλι το οποίο τελικά θα γίνει ο άρτος της ζωής. Μετά τι πρέπει να γίνει? Να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να σπάσει, να διασπάσει την καρδιά μας, να συντριφτεί η καρδιά μας, να λιώσει μπροστά του. Το βασικό στοιχείο βέβαια του άρτου είναι αυτό. Έτσι τα άλλα είναι που εμπλουτίζουν αυτό το πράγμα για να γίνει ο άρτος. Αλλά αυτό το αλεύρι, αδελφοί, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Να ξεκαθαρίσουμε από την αμαρτία, να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να συντρίψει τον πυρήνα της καρδιάς μας, να συντρίψει την καρδιά μας. Εκεί κατοικεί ο Κύριος, λέει, μετά του συντετριμένου την καρδιά και ταπεινού το πνεύμα, εκεί κατοικεί ο Κύριος. Και μετά να μας περάσει από κόσκινο, το κόσκινο των δοκιμασιών. Μέσα από θλίψεις, μέσα από καταστάσεις, για να γίνουμε τελικά αυτό το λευκό αλεύρι που ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει για να γίνουμε ο άρτος της ζωής. Αμήν. Ναι, εγώ είμαι άρτος της ζωής. Ναι, και εμείς είμαστε άρτος. Είμαστε. Έχουμε αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει να τα αποκτήσουμε, αδερφοί, για να γίνουμε ο άρτος της ζωής που δίνει ζωή στον κόσμο. Θα έρθει καιρός. Και με αυτό θα τελειώσω. Που θα αφαιρεθεί αυτός ο άρτος από το πρόσωπο της γης. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Όσο είναι η μέρα, εγώ λέει εργάζομαι, αλλά θα έρθει η νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργαστεί. Το ίδιο και εδώ, λέει στον Αμός 8:11. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέει Κύριος ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείνα επί τη γη. Ουχή πείνα άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά ακροάσεως το λόγο του Κυρίου. Και θέλω σε περιπλανάστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από βορρά έως ανατολής. Θέλω σε περιτρέχει ζητούντες το λόγο του Κυρίου και δεν θέλουσι ευρύ. Δεν θα υπάρχει ο άρτος της ζωής. Θέλουσι περιτρέχει, λέει, σε όλη τη γη και δεν θα βρίσκουν αυτό τον άρτο της ζωής. Θυμάστε τι λέει ο Δανιήλ για τις τελευταίες μέρες. Πολύ, λέει, θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θα πληθυνθεί. Πότε? Πριν την αρπαγή θα γίνει αυτό. Πριν την αρπαγή ο λόγος του Θεού και ο άρτος της ζωής θα εξέλθει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Μετά την αρπαγή όμως, τη νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργάζεται, τι θα γίνει? Θα αφαιρεθεί ο άρτος. Θα αφαιρεθεί ο λόγος του Κυρίου. Θα περιτρέχουν, θα ζητούν το λόγο του Κυρίου και δεν θα το βρίσκουν. Γιατί δεν θα υπάρχει ποιος? Ο Κυρίτων. Αμήν, τη νύχτα κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται. Και είναι η ώρα τώρα, αδελφοί, να μπούμε και εμείς μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις όμορφες του Θεού. Να δώσουμε ζωή στον κόσμο. Αμήν, να γίνουμε και εμείς, ο καθένας από εμάς, ο άρτος της ζωής. Αμήν, λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άνοιξέ μας, Κύριε, τα μυστήριά Σου. Δώσ' μας, Κύριε, τη γνώση, τη σοφία Σου, τη ουράνια σοφία Σου, Κύριε. Και φύλαξέ μας από την διεστραμμένη, τη διεφθαρμένη σοφία. Έλα και μίλησε μας σήμερα, Κύριε. Μίλησε στα κατάβαθα της ψυχής μας, Ιησού Άγιε. Γιατί θέλουμε στο διάστημα που μας έχεις δώσει να είμαστε εδώ πάνω, Κύριε. Να ευχαριστήσουμε Εσένα, μόνο Εσένα, Κύριε. Πάνω απ' όλα Εσένα, Κύριε Ιησού. Έλα και μίλησε μας. Άνοιξε τα μάτια της καρδιάς, της διάνοιας, Κύριε. Και κάνε να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε, να εννοήσουμε, να πάρουμε αποκάλυψη του Λόγου Σου, Κύριε. Αποκάλυψη ζωής, στάσης που πρέπει να έχουμε. Μέχρι να έρθει η ώρα να Σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Να είμαστε βάρκοι ενώπιον Σου, Κύριε. Η ζωή μας να είναι μια ευλογία για Σένα, Ιησού. Έλα, Κύριε. Μίλησε στο λαό Σου σήμερα, ζητάω και εγώ το χρήσμα Σου επάνω μου, έχω ανάγκη από τη σκέπη Σου, έχω ανάγκη, Κύριε, από το χρήσμα Σου, το Άγιο Χριστέ μου, έλα και μίλησε Εσύ στο λαό Σου, Κύριε, και ο λαός Σου ακούει τι λέει το Πνεύμα Σου στην Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Αμήν, ας καθίσουμε παρακαλώ. Όπως έλεγα την Τετάρτη, ο Κύριος μου άνοιξε ένα φοβερό θέμα. Και απορώ πως ο Κύριος έχει την ικανότητα αυτή, πράγματα που τα διαβάζουμε και τα ξέρουμε. Ο Κύριος ανοίγει ένα άλλο βάθος. Αρχίζεις και βλέπεις πράγματα τα οποία τα παρατηρείς, αλλά δεν μπορείς να τα εξηγήσεις πώς και γιατί γίνονται. Ο λόγος του Θεού είναι το βιβλίο των απαντήσεων, αδελφοί, ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή μας. Και θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Γιατί αυτό αφορά όλους μας. Όλους μας. Ο λόγος του θέλει ότι γράφτηκαν αυτά σαν παραδείγματα για μας. Ο Χριστός είναι το παράδειγμά μας. Αμήν. Προς μίμηση. Αλλά έχει αφήσει ο Θεός μέσα στο λόγο Του και ένα παράδειγμα προς αποφυγή που πρέπει να προσέξουμε. Όποτε ο Θεός θέλει να μιλήσει ενάντια στον εχθρό της ψυχής μας για να μας αποκαλύψει πράγματα, να καταλάβουμε τα διανοήματά Του, τις ενέργειές Του για να τα αποφύγουμε, συνήθως παίρνει μονάρχες, αυτοκράτορες, μονοκράτορες, βασιλιάδες οι οποίοι είναι γεμάτοι ανομία, γεμάτοι από υπερηφάνεια, γεμάτοι από το πνεύμα του αιωσφόρου μέσα τους. Και συνήθως τους αρέσει να με το πρόσχημα της κατάκτησης να αιματοκυλίζουν την ανθρωπότητα, το οποίο το βλέπουμε και μέχρι σήμερα να γίνεται το ίδιο. Και θέλω να διαβάσουμε από τον Εζεκίλ 28. Κάποια πράγματα από αυτά μπορεί να φανούν επαναληψία, αλλά πρέπει να τα πούμε για να σου μπει ένα καλό εδραίωμα για αυτά τα οποία θα χτίσει ο Λόγος του Θεού πάνω στις αλήθειες που ήδη ξέρουμε. Θέλοντας λοιπόν να μας μιλήσει ο Κύριος για τον διάβολο, το πόθεν έσχε, τι έγινε, όλη αυτή η αλλαγή που έγινε από Χεϊλέλ που ήτανε, που θα πει λαμπρός, ακτινοβόλος, έγινε σατάν, έγινε διαβολέας, κατήγορος. Και παίρνει τώρα το βασιλιά της Τύρου εδώ και χτίζει πάνω σε αυτόν τον άνομο βασιλιά, ο οποίος είχε τρομερή έπαρση, φοβερά πλούτη, σοφία κατά κόσμο, εξουσία, δύναμη πάνω στις θάλασσες, στα έθνη. θέλει να μας μιλήσει για τον αιωσφόρο. Η άνθρωπο, Ιεζεκίλ 28:12, ανάλαβε θρήνον επί τον βασιλιά της Τύρου και είπε προς αυτόν. Ο θρήνος εδώ είναι το μυρολόι. Συνείδησαν τους θρήνους αυτούς όταν πέθανε κάποιος, το μυρολογούσαν μέχρι και τώρα. Και όλο αυτός ο θρήνος ήταν σαν ποίημα για τον θανόντα, και βέβαια ο θρήνος είναι για έναν άγγελο, τον εξοχότερο άγγελο, όπως θα δούμε πώς το περιγράφει, ο οποίος στην ουσία πέθανε. Χωρίστηκε από την παρουσία του Θεού, πέρασε στον δεύτερο θάνατο. Και είναι ένας αιώνιος εχθρός. Ξέρετε ότι μέσα στη σφαίρα των πνευμάτων δεν υπάρχει μετάνοια. Μετά θάνατον δεν υπάρχει μετάνοια, γιατί μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Μετάνοια υπάρχει εδώ. Πρέπει να υπάρχει η θυσία, πρέπει να υπάρχει το αίμα, πρέπει να υπάρχει συγχώρεση που να μπορεί να δοθεί για τις αμαρτίες αυτές. Αλλά όταν ένας άγγελος αμαρτήσει και πέσει, δεν υπάρχει συγχώρεση, γιατί είναι μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, που σημαίνει ότι έχουν δει το Θεό. Δεν υπάρχει πίστη για αυτούς. Εμείς είμαστε μέσα στη σφαίρα της πίστης επειδή δεν βλέπουμε τον Θεό. Η πίστη είναι ελπιζομένων, πεποίθηση βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αυτό το μη βλεπωμένων μας σώζει. Γιατί εάν ήμασταν μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και αμαρτάναμε, τελείωνε. Δεν υπάρχει θυσία εκεί, δεν υπάρχει συγχώρηση, δεν υπάρχει μετάνοια. Γι' αυτό και οι δαίμονες μπορεί να κράζουν για έλεος και αυτό. Δεν υπάρχει έλεος για αυτούς. Δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν υπάρχει συγχώρεση. Και τι του λέει τώρα? Και θα δούμε ότι δεν μιλάει για τον βασιλιά της Τύρου πλέον, αλλά μιλάει για τον αιωσφόρο, καθώς ο Θεός τον έφτιαξε τέλειο, θα δούμε τις τελειότητες του, και τον έθεσε στην Εδέμ. Λέει, ούτω λέει και Κύριος ο Θεός, «Συ επισφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλλος». Προσέξτε, ο Θεός ό,τι κάνει είναι πανέμορφο. Δεν έφτιαξε ο Θεός τον σατανά. Θα ήταν αυτό αντίθετα με τη φύση του, γιατί ο Θεός είναι απείρωστος κακού και δεν πειράζει ουδένα, λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι Άγιος, είναι γεμάτος φως, κατοικεί στο φως, και δεν υπάρχει αλλίωση του σκιά μεταβολής στον Θεό μας. Οπότε είναι καθαρός, τέλειος. Δεν κάνει άσχημα πράγματα ο Θεός. Είναι ενάντια στη φύση του. Οπότε όταν τον έφτιαξε, ήταν η σφραγίδα για όλες τις αγγελικές δυνάμεις. Ξέρετε, οι αγγελικές δυνάμεις ονομάζονται Σαβαώθ, δυνάμεις τα πει. Και ο Κύριος, ο Γιάχουε, είναι ο Γιάχουε Σαβαώθ. Ο Κύριος των δυνάμεων. Πάνω σε αυτές τις δυνάμεις, η κορονίδα ήταν ο αιωσφόρος, το οποίο θα δούμε στον Ισαΐα μετά. Ήταν γεμάτος σοφία, θα δούμε τι είναι η σοφία. Τέλειος το κάλος. Θα δούμε τι είναι το κάλος. Και λέει στο 13, «Εστάθης εν Εδέμ το παραδείσο του Θεού». Καθώς ήταν δηλαδή το επιστέγασμα της ομορφιάς και του μεγαλείου και της τελειότητας όσον αφορά τις αγγελικές δυνάμεις, ο Θεός τον έστησε στην Εδέμ. Η Εδέμ αμέσως μας παραπέμπει στην δημιουργία του Αδάμ και της Εύας, που ο Θεός τους δημιούργησε και τους έβαλε στον κήπο μέσα. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι τους έδωσε αγγελική βοήθεια ο Θεός, εκεί που τους είχε θέσει σε αυτό το όμορφο περιβάλλον. Και καθώς ήταν εκεί, λέει, ήταν περισκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου. Οι τίμοι λίθοι συμβολίζουν αρετές, ικανότητες, δυνάμεις. Και αναφέρει εδώ 9 από τις 12 που είχε ο αρχιερέας στο επιστήθιο. 9. Και ο αρχιερέας συμβολίζει τον Χριστό. Και ο Χριστός έχει την πληρότητα. Αυτός είναι ο μόνος μεσίτης. Αυτός είναι ο αρχιερέας μας. Αυτός είναι η φανέρωση του Θεού σε εμάς, είναι ο Θεός μας. Αμήν. Αλλά βλέπουμε τώρα πόσο κοντά είναι ο αιωσφόρος. Έχει 9 από αυτά. Η υπηρεσία των αυλών σου είτε ετοιμασμένη διασύ την ημέρα καθήν εκτίσεις, λέει στο 13. Τους ικανότητα λατρείας. Τα έχουμε πει αυτά, απλά τα επαναλαμβάνω. Ικανότητα να οδηγεί σε λατρεία. Ήταν χτισμένα μέσα του. Ο Θεός τον έφτιαξε να μπορεί να δίνει λατρεία, αλλά και να οδηγεί άλλους σε λατρεία, επειδή ήταν ηγετικό αγγελικών. Και του λέει, είσαι ο χερούβ και χρησμένο για να επισκιάζεις. Και εγώ σε αίσθησα ίσο εν το όρι το Αγίου του Θεού. Ενώ ήταν στην Εδέμ, ήταν χερούβ. Όλοι οι άγγελοι είναι χερούβ. Και όλοι οι Άγιοι είναι χερούβ. Αμήν. Αμήν. Είπαμε χερούβ είναι ο φορέας. Είναι η άμαξα που μεταφέρει την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό το κάνουν οι άγγελοι και εμείς είμαστε χερουβίμ. Για να επισκιάζει. Και εγώ σε αίσθησα, ίσο εν το όρι το Αγίου του Θεού, περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων. Δηλαδή, οι πύρινοι λίθοι έχουν να κάνουν με τις κρίσεις του Θεού. Και το να είσαι μπροστά στο θρόνο του Θεού, θυμάστε ο Δανιήλ που βλέπει τον παλαιό των ημερών σε έναν πύρινο θρόνο και από μπροστά του τα μάτια του σφλόξ πυρός και από μπροστά του έρε ποταμός πύρινος. Ποιος μπορεί να σταθεί στον ποταμό εκείνον? Και όμως αυτός μπορούσε να σταθεί εκεί και δεν υπήρχε πρόβλημα. Γιατί? Δεν υπήρχε τίποτε να καεί, δεν υπήρχε τίποτε να χαλάσει. Ήταν τέλειος, λέει, ήσουν τέλειος εν τεσοδί σου. Τέλειος. Αφήσει μέρα σε κτίστης, εωσού ευρέθη αδικία. Ενσύ θα μιλήσουμε για αυτή την αδικία. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσον σου από ανομίας και ήμαρτες. Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει εν μέσω των πυρήνων λίθων χερούβ επισκιάζουν. Και τώρα ερχόμαστε στο εδάφιο που μας ενδιαφέρει περισσότερο από τα υπόλοιπα σήμερα. Το 17. Η καρδία σου υψώθη δια το κάλος σου. Πόσοι και πόσες νιώθουν όμορφοι σήμερα? Μιλάω για τη φυσική ομορφιά. Το κάλος το δίνει ο Θεός. Αμήν. Δεν παραγγέλεις τη μύτη σου, το μάτι σου, τι χρώμα θα έχει. Τίποτα από αυτά. Ο Θεός σου τα δίνει. Γι' αυτό μη κοκόρευσαι για τίποτα. Του Κυρίου είμαστε. Άλλοι δεν έχουν εξωτερικό κάλος, έχουν εσωτερικό κάλος. Το εξωτερικό μπορεί να είναι μέτριο. Αλλά έχουν άλλα κάλλη μέσα. Μέσα. Ικανότητες. Πολύ σοφία. Η γνώση. Επιστήμη. Η καρδία σου υψώθη δια το κάλος σου. Έχουμε εκεί ένα πρόβλημα. Έφθυρας την σοφία σου. Δια την λαμπή.

Διαβάσαμε στο 12, «Συ επεσφράγισες τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας, τέλειος εις κάλος». Τι είναι η σοφία? Είναι η λέξη χαχμά στα εβραϊκά. Με μια γενική έννοια, είναι μια ολοκληρωμένη πλατιά γνώση και αντίληψη των πραγμάτων στην ορθή φύση και τη σχέση τους. Είναι πλατιά γνώση και αντιλαμβάνεται το κάθε τι ορθά η σοφία. Δεν έχει δηλαδή φαντασιώσεις και υποθέσεις και τέτοια πράγματα. Αντιλαμβάνεται η σοφία ολοκληρωμένα και σωστά την ορθή φύση των πραγμάτων και τις σχέσεις μεταξύ τους που έχουν. Ρωτά, τι είναι το κάθε τι ή για ποιο λόγο είναι έτσι που είναι, πού αποσκοπεί. Είναι επίσης η γνώση, η σοφία, έτσι. Είναι η γνώση και η ικανότητα να κάνουμε σωστές επιλογές στον εύθετο χρόνο. Το είναι μέσα στη διάκριση. Καμιά φορά ο Θεός μας μιλάει, μας λέει πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Ένα μεγάλο δίλημα. Στον εύθετο χρόνο. Η σοφία θα σε βοηθήσει να κάνεις σωστές επιλογές. Ανάμεσα στους Εβραίους, ο όρος σοφία περιέκλει ένα ευρύ κύκλο αρετών και διανοητικών χαρισμάτων. Για παράδειγμα, έχουμε τη σοφία του Σολομώντα, ο οποίος είχε ιδιαίτερη χάρη σε κυβερνητική σοφία. Αλλά όχι μόνο. Θυμάστε το παράδειγμα με τις δύο πόρνες, οι οποίες ήρθαν εκεί με ένα μωρό και διεκδικούσε κάθε μια το ίδιο παιδί. Με τι σοφία ο Σολομώντας το έλυσε αυτό? Ώστε θαύμασαν όλοι για τη σοφία του. Αλλά δεν του έδωσε μόνο αυτό. Του έδωσε πλάτος. Μίλησε για 1000 πράγματα ο Σολομών. Έκανε λεξικά, έκανε κυκλοπαίδειες. Μίλησε για τα ζώα, μίλησε για τα φυτά, μίλησε για τον ουρανό. Πλατιά είναι η σοφία. Τι θέλουμε, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Λέει στις Παροιμίες 8:12, «Εγώ η σοφία κατοικώ μετά της φρονήσεως και βρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων». Προσέξτε, εδώ μας δείχνει κάτι από τη σοφία. Ότι η σοφία θα σου δώσει βουλεύματα. Τι είναι το βούλευμα? Είναι λύσεις. Θα σου δώσει τρόπο να σκεφτείς. Θα σου αναλύσει το κάθε τι, δεν θα είσαι στο σκοτάδι. Η συνέπεια της σωστής επιλογής, το να μάθουμε να επιλέγουμε σωστά κάθε φορά, είναι ένδειξη ωριμότητας και εξέλιξης, ότι μεγαλώνουμε, αυξανόμαστε, αλλάζουμε. Αυτή η σοφία που δίνεται από τον Θεό λειτουργεί μέσα σε μια σφαίρα. Λειτουργεί μέσα σε ένα τρόπο ζωής. Παροιμίες 1:7, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Άρα πού λειτουργεί η σοφία? Μέσα στον φόβο του Κυρίου. Για αυτή τη σοφία μιλάμε. Για θα δούμε την άλλη σοφία σε λίγο. Τη φθαρμένη σοφία. Οι άφρονες καταφρονούσε τη σοφία και τη διδασκαλία. Μέσα στο φόβο του Κυρίου. Μέσα στον καρπό του Πνεύματος. Εκεί λειτουργεί αυτή η σοφία. Την θέλουμε? Ναι, άμα θέλουμε τη σοφία, πρέπει να μεγαλώσει ο καρπός. Δηλαδή ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας. Όταν η γνώση που προμηθεύει η σοφία, οι νόμοι της, οι αρχές της, η κατασταλαγμή της, οι αντιλήψεις της, τα βουλεύματά της που διαβάσαμε, συνδυάζονται με τον πιο χρήσιμο τρόπο ώστε να μορφώνονται σε σωστό σχέδιο για τη λύση κάποιου ιδιαίτερου προβλήματος, τότε αυτό ονομάζεται σύνεση. Το ξαναπώ. Όταν η γνώση που προμηθεύει η σοφία σου λέει τι είναι το κάθε τι. Διδάσκει τους νόμους της, τις αρχές της, τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι κάνει το ένα και τι κάνει το άλλο. Που είναι οι λόγοι του Θεού. Η γνώση λοιπόν που προμηθεύει η σοφία, οι νόμοι της, οι αρχές της, η κατασταλαγμή της, οι αντιλήψεις της, τα βουλεύματά της, όταν συνδυάζονται με τον πιο χρήσιμο τρόπο, ώστε να μορφώνονται σε σχέδιο δράσης.

0: προκειμένου δηλαδή να λυθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, τότε αυτό λέγεται σύνεση. Και πάντοτε βλέπεις ότι η σοφία πάει με τη σύνεση. Θυμάστε τα 7 πνεύματα στον Ισαΐα του Κεχρισμένου. Το πνεύμα του Γιάχουε είναι το ξεκίνημα του δέντρου και μετά έχουμε 6 κλαδιά. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως μαζί. Πνεύμα βουλής και δυνάμειος. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και σου δίνει το πρώτο είναι η σοφία και το τελευταίο ο φόβος του Κυρίου. Εκεί θα σε οδηγήσει και όλα τα υπόλοιπα θα σε οδηγήσουν εκεί, αλλά δουλεύουν σωστά με το φόβο του Κυρίου. Εάν φύγει ο φόβος του Κυρίου, τι έχουμε? Θα το δούμε τώρα. Θα το δούμε. Η σύνεση είναι παράγωγο της σοφίας. Αδελφές δηλαδή. Δουλεύουν μαζί. Παροιμίες 24:3 λέει, δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. Προσέξτε λίγο. Η οικοδομή του οίκου έχει να κάνει με να μπουν τα θεμέλια, όλα αυτά ακριβώς να γίνει, αλλά η εδραίωση έχει να κάνει με τη σταθερότητα του οίκου. Σταθερότητα. Αυτή η σοφία λοιπόν, ο Ιάκωβος, κοιτάξτε πώς τη λέει, 3:17, η άνωθεν σοφία, γιατί είναι και η εκ των κάτω. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική. Τα ακούμε αυτό? Εάν έχεις καυγά μέσα σου, η σοφία είναι μακριά. Πρέπει να τη φωνάξεις και να είσαι ειρηνικός για να μπορεί να δουλέψει. Επιοικής, ευπηθής. Ακούμε την ποιότητα της σοφίας. Πώς είναι? Αδελφοί, τι θέλουμε? Ωραία. Ευπηθής, τι να πει ευπηθής? Ευπήθω, πείθομαι. Πείθεται εύκολα. Και εννοούμε βέβαια στην αλήθεια του Θεού. Δεν είναι συνέχεια ναι αλλά. Ναι αλλά. Εντάξει, θα τα πεις τα ναι αλλά σου, αλλά ο λόγος του Θεού είναι τέλειος και κάποια στιγμή θα τα αφήσεις και θα πεις, Κύριε, ποτάσω. Αμήν. Αμήν. Και κρατάς αυτή τη στάση. Θα δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η στάση. Πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Αυτά είναι τα στοιχεία της σοφίας. Για να δουλέψει η σοφία. Κοίταξε το, θέλω ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του σήμερα. Ας αφήσουμε το σύνολο. Εμένα. Εγώ τι κάνω? Πώς στέκομαι μπροστά στα δώρα τα οποία μου έχει δώσει ο Θεός? Από αυτή τη σοφία πληρώθηκε ο Χεϊλέλ, έτσι είναι το όνομά του. Θα πει ακτινοβόλος, λαμπρός. Και οι εβδομήκοντα έδωσαν το όνομα Εωσφόρος. Οι εβδομήκοντα το δώσαν. Δεν λέει μέσα Εωσφόρος. Λέει Χεϊλέλ, που θα πει λαμπρός. Γι' αυτό λέει, έφερες τη σοφία σου δια την λαμπρότητά σου. Του λέει το όνομά του εκεί. Δια την λαμπρότητά σου. Ο λόγος του Θεού δίνει τεράστια έμφαση στη σοφία. Λέει στις παροιμίες 4-5, απόκτησον σοφίαν, απόκτησον σύνεση. Βλέπετε, πάνε μαζί αυτά. Μην λησμονήσεις αυτήν, μη δε εκκλίνεις από το λόγο του στόματός μου. Άρα η σοφία τι είναι? Οι λόγοι του στόματός του. Μην καταλείπεις αυτήν και θέλησε περιφυλάτη. Αγάπα αυτήν και θέλησε διατηρεί. Η σοφία είναι το πρώτιστον. Απόκτησον σοφίαν και υπερπάσαν απόκτησήν σου απόκτησον σύνεσιν. Παροιμίες 3:13 λέει, μακάριος ο άνθρωπος όσης έβρικε σοφίαν και ο άνθρωπος όσης απέκτησε σύνεσιν. Έχει μακαριότητα μέσα της. Μακαριότητα. Τι λέτε, μια μάνα που μεγαλώνει τα παιδιά της έχει ανάγκη από σοφία? Ή ο μπαμπάς? Χριστέ μου, και αν έχουμε ανάγκη. Γιατί έρχονται τα παιδιά με ένα σωρό ερωτήσεις, με ένα σωρό μπερδεμένα από το σχολείο, μπερδεμένα από τους φίλους. Γίνονται 1000 και έρχονται να σου κάνουν όλες αυτές τις ερωτήσεις. Πρέπει να έχουμε σοφία. Και για τους ανθρώπους που συναντάμε έξω. Για αυτούς που φέρνουμε στο Χριστό, που είναι γεμάτοι ερωτήσεις. Που έχουν μια σοφία μέσα φθαρμένη. Έχουν μέσα τους την κοσμική σοφία. Και την κουβαλάνε μέσα στην εκκλησία. Ήταν λοιπόν γεμάτος ο Χεϊλέλ με τη σοφία του Θεού, γεμάτος με το κάλος της παρουσίας του Θεού. Και έτσι ο Θεός τον έστησε στην Εδέμ για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Σκεφτείτε πόσο ο Θεός εκτιμάει τον άνθρωπο, ώστε έφτιαξε ένα τέτοιο αγγελικό δημιούργημα για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Σαν να λέμε ότι έφτιαξε ένα ακριβό δώρο για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Άρα ο άνθρωπος τι είναι? Πάνω από τους αγγέλους. Αν και τώρα είμαστε κατώτεροι των αγγέλων, το λέει ο ψαλμωδός, το λέει. Έκαμε, λέει, αυτόν. Τι είναι ο άνθρωπος σας να ενθυμίσει αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου να επισκέπτεσαι αυτόν. Λέει, εσύ έκαμε σε αυτόν, λέει, κατώτερον των αγγέλων. Με δόξα και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν. Δηλαδή, στο τέλος θα είναι γεμάτος από τη δόξα και τιμή, θα καθίσουμε στο θρόνο. Οι άγγελοι δεν κάθονται στο θρόνο. Δεν είναι οι νύμφοι του Κυρίου. Είναι άλλη υπηρεσία τους, άλλη κτήση τους και πληρώνονται με το ίδιο, με την ίδια παρουσία του Θεού και χαίρονται σε αυτό που ο Θεός τους δίνει να κάνουν και ευλογούνται και ευχαριστιώνται. Αλλά όσον αφορά τα της σωτηρίας, επιθυμούν να εγκύψουν, λέει, γιατί δεν καταλαβαίνουν. Είναι άλλη κτήση. Τους έφτιαξε για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία, λέει. Τον έστησε, λέει, στην Εδέμ. Άρα η πτώση του Εωσφόρου δεν έγινε πριν την Εδέμ. Και όπου έχω ακούσει, πιστέψτε με γι' αυτό, όπου έχω σταθεί, ακούω αυτήν την ανόητη διδασκαλία. Ότι πριν ακόμα ο Θεός φτιάξει οτιδήποτε, ο διάβολος επαναστάτησε, ο άγγελος επαναστάτησε αυτός, ο Εωσφόρος, και παράσυρε το τρίτο των αγγέλων και τους έριξε κάτω και από εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα. Ποιοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι μόρφωσαν αυτή τη διδασκαλία? Οι θεολόγοι του 4ου αιώνα, 5ου αιώνα. Τότε μορφώθηκε αυτό. Και πήραν τα γραπτά τους και από εκεί είναι μέχρι σήμερα, το έχει πάρει αυτό όλη η Εκκλησία. Δυστυχώς. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι έγινε. Λείπουν, είναι σαν να έχουν ένα παζλ και βλέπουν κομμάτια ότι λείπουν. Τώρα τι κάνουμε? Δεν μπορούν να κλείσουν, να δουν όλη την εικόνα. Δεν έγινε πριν την Εδέμ η πτώση του Εωσφόρου, αλλά μέσα στην Εδέμ. Εφόσον μέσα στην Εδέμ ο Θεός έθεσε ένα έξοχο αγγελικό δημιούργημα, τον Χαϊλέλ, γεμάτο από σοφία, γεμάτο από κάλος, χερούβ επισκιάζων. Τέλειος! Έχουμε πει τι ήταν αυτό το οποίο τον έκανε να πέσει. Τον έκανε να κάνει αυτά που έκανε. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ο Κύριος μας λέει το σούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος. Εβραίους 1:4. Ο Χριστός είναι πάνω από τους αγγέλους. Θα προσκυνήσουν σε αυτόν, λέει, πάντες οι άγγελοι. Όλοι θα τον προσκυνήσουν. Όλοι κτίσει. Επουράνια, επίγεια, καταχθώνει. Γιατί? Γιατί είναι πάνω από όλους και όλα. Είναι ο Υιός του Θεού, είναι η εικόνα του Θεού, είναι το μέσο το οποίο διάλεξε ο Θεός να φανερώνεται και να μας μιλάει. Να βλέπουμε δηλαδή τον Θεό στο πρόσωπό του. Αμήν. Αυτό δεν το έχει κάνει για κανένα άγγελο. Για κανένα άγγελο. Το ότι λέει το σούτον στο κείμενο, έτσι, ανώτερος των αγγέλων γενόμενων, όσων εξοχότερων υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Το όνομα που κληρονόμησε ξέρουμε ότι είναι το όνομα Ιησούς, στο οποίο περικλείονται όλοι οι τίτλοι. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός είναι και κάνει περικλείονται μέσα στο όνομα. Το όνομα. Όταν ο Ιωάννης μιλάει, νομίζω είναι στην 3η Ιωάννου, στο 7ο εδάφιο, μιλάει για κάποιους αδερφούς οι οποίοι είχαν επισκεφθεί την εκκλησία εκεί και τους ζητάει να τους ξεπροβοδίσουν, δηλαδή να τους δώσουν φιλοξενία, αλλά και τα αναγκαία για να πάνε παρακάτω, γιατί κοιτάξτε τι λέει. Διότι υπέρ του ονόματος αυτού, λέει ο Βάμβας, εξήλθον. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, πάμε λίγο στο κείμενο. Υπέργαρ του ονόματος εξήλθον. Δεν λέει το όνομα τους αυτού. Διότι εξήλθαν για το όνομα. Ποιο είναι πιο έξοχο. Ονόματος αυτού ή το όνομα. Το όνομα. Καταλαβαίνετε η Εκκλησία πώς ένιωθε, καταλάβαινε, πίστευε και ζούσε το όνομα. Δεν υπήρχε σύγκριση με άλλο. Γι' αυτό και ό,τι κάνετε εν λόγω ή εν έργο όλα, να τα κάνετε, λέει ο Παύλος, Κολοσσαίς 3:17, το όνομα του Ιησού. Στο όνομα του Ιησού. Ο Ιωσφόρος ήταν ένας άγγελος και είχε κάποιες καθορισμένες ιδιότητες και λειτουργίες που ήταν αναγκαίες για να κάνει την υπηρεσία του στο ανθρώπινο γένος. Θυμάστε τι είπαμε είναι το χρίσμα. Το χρίσμα είναι οι ιδιαίτερες χάριτες, ικανότητες, αρετές που δίνει ο Θεός στο κάθε άτομο για να εκπληρώσει το έργο το οποίο καλείται να κάνει για τον Θεό. Εξαρτάται τι σου δίνει να κάνεις. Θα σου δώσει και το ανάλογο χρήσμα το οποίο έχει την ικανότητα να αυξάνεται. Καθώς αυξάνεται η χάρη, από χάρη σε χάρη, πάμε από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη. Καθώς αυξάνουμε σε αυτά, αυξάνεται το χρήσμα. Αυτός τώρα ήταν χερούβι, είχε χρήσμα από τον Θεό και χρησμένο λέει. Είχε ικανότητες δοσμένες από τον Θεό να μπορεί να εκτελεί την υπηρεσία του και να πληρώνει τις ανάγκες που είχε ο άνθρωπος στην Εδέμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Αγία Χριστιανών Ελλάδος, συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε τον Βάλ, έχουμε την Αστάρτη, έχουμε και τον Θαμούζ ή τον Μήτρα, έχουμε τον Ήλιο, έχουμε τη Σελήνη, έχουμε το Μήτρα, έχουμε τον Αμόν Ρα, την Ίσιδα, τον Όσυρη, όπου και να κοιτάξεις. Και όλη η λατρεία των αρχαίων Ελλήνων ήτανε τριάδες θεών, το δωδεκάθεο. Ήταν τριάδες θεών. Αν θυμάμαι καλά, ο Δίας, η Ήρα και η Αθηνά, τριάδα. Ξέρω, ο Άρης, ο Ποσειδώνας και κάποιος άλλος, τριάδα. Έτσι ήταν φτιαγμένο όλο. Ο Κρόνος γέννησε τους Ιούς με τη Ρέα, οι Ιοί αυτοί σκότωσαν τον Κρόνο, πήρε την εξουσία ο Δίας και αυτοί εξουσιάζουνε. Παραμύθια της Χαλιμάς, συνάδελφοι, παραμύθια μέσα από μια φθαρμένη σοφία. Φθαρμένη σοφία. Και όμως, κοιτάξτε, όλη η Κίνα, τόσο τους πιστούς που είναι εκεί, μέχρι τώρα λατρεύει δράκους, λατρεύει δαίμονες, σε ό,τι δεν μπορεί να φανταστείς. Θυμάμαι, διάβαζα ένα βιβλίο παλιά, στο σχολείο όταν ήμουν ακόμα, για κάποιον Ιεραπόστολο, ο οποίος ήταν στην Καμπότζη, όταν ήταν να μπουν οι Χμέρ μέσα για να την καταστρέψουν, και αυτός ήταν εκεί και άρχισε ο Θεός να σώζει, δεν ξέρω πού να τους βάλουν τους ανθρώπους, με τέτοια ταχύτητα και δύναμη. Και ήταν στη μέση του δρόμου και ξαφνικά γίνεται επίθεση από τους Χμέρ, με πολυβόλα. Και ήταν μέσα σε ένα μεγάλο πούλμαν και βγήκαν όλοι έξω. Και μπήκαν κάτω από το πούλμαν. Και ξέρετε τι κάνανε από το φόβο τους. Άρχισαν όλοι να κρατάνε τα κομπολόγια τους και τα κομποσκήνια τους και τα φυλακτά τους και αυτά. Και τρέμανε όλοι. Έκανε τις προσευχές αυτά. Απάτη μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Στη Γέννηση 3.1 λέει ο δε όφης ήταν το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού. Πήρε ένα ζώο, το επέλεξε. Εκεί που λέει φρονιμότερο, στα εβραϊκά είναι αρούμ. Αρούμ, θα πει φρόνιμος, πανούργος. Πανούργος. Και για να δείτε τη χρήση της λέξης, Α Σαμουήλ 23-22 λέει, υπάγεται λοιπόν, βεβαιώθητε, ακριβέστερα και μάτετε και είδετε τον τόπον αυτού, λέει ο Σαούλ. Σε αυτούς που θα πηγαίνουν να βρουν τον Δαβίδ, τον κυνηγούσε. Πού κρύπτεται, τι σύνδεν αυτόν εκεί. Διότι μου είπαν ότι μηχανεύεται πανουργίες. Διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Πανούργος. Στα εβραϊκά είναι αρόμ για ερήμ. Η ίδια λέξη επαναλαμβάνεται δύο φορές για να δείξει ένταση. Πανούργος. Πανούργος. Έχουμε ένα εχθρό, αδελφοί, ο οποίος είναι μοναδικός. Και ο κύριος σκοπός του είναι να μας χωρίσει από τον Θεό. Τι χρησιμοποιεί γι' αυτό? Φθαρμένη σοφία. Διαστρεβλωμένη, ακάθαρτη, σκοτεινή, βέβυλη. Δηλαδή, πονηρία. Μας πολεμάει με τον ίδιο τρόπο, πέστε μου. Ναι. Αρχίζει διαθύνοντας πρώτα το νου μας με την πονηρία του. Όταν ο εχθρός θέλει να δημιουργήσει έχθρα μεταξύ μας και του Θεού, θα επιτεθεί στη διάνοιά σου ώστε να τη διαφθείρει. Ακούστε το. Β' Κορινθίους 11.3. Φοβούμε όμως μήπως καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύαν δια της πανουργίας αυτού διαφθαρεί ούτως ο νους σας εκ πεσών από της απλότητος της εις των Χριστών. Απλότητα! Σαν παιδί ο Κύριος θέλει να είσαι. Όχι, αυτό δεν είναι στο λόγο του. Φύγε, δεν θέλω. Δεν ακούω. Όχι, τελείωσε. Όχι, εγώ αγαπάω τον Κύριο, αγαπάω την αλήθεια του. Αγαπάω το φως του, αγαπάω την καθαρότητά του. Δεν θα κάθομαι να σκέφτομαι μέσα, να ζηλεύω και να έχω μέσα δαίμονες και αυτά να τυραννάνε το μυαλό μου. Όχι, θα είμαι απλός. Εμπιστεύομαι τα πάντα στον Κύριο. Πανούρου, ξέρετε από πού βγαίνει. Από το πας και έργο. Δηλαδή, είναι αυτός που είναι ικανό να διαπράξει τα πάντα. Με την κακή έννοια, δηλαδή, πρόθυμος διαπαντός είδου έγκλημα, λέει ο Σταματάκος, μοχτηρός, ασυνείδητος, παμπώνιος, δόλιος, απατεών. Αυτός είναι ο πανούργος. Λέει και, κοίτα, μια τι κοίταξα. Λέει, αυτός που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να μηχανεύεται κάθε είδους δόλιο τέχνασμα. Το κάνει αυτό ο διάβολος, αδερφή. Ναι, για να πετύχει τους σκοπούς του. Δόλιος, κατεργάρης, επίβουλος, παν έργων ποιών. Πανούργος. Η λέξη εξελίχθηκε σημασιολογικός, επικακό, δηλώνοντας όχι μόνο αυτόν που εκτελεί τα πάντα, αλλά και εκείνον που είναι σε θέση να μετέλθει οτιδήποτε για να πετύχει το σκοπό του. Έχω δει καταστάσεις άνθρωποι να λένε εμψύχρο ψέματα. Πιστοί. Ψέματα. Ναι. Συνδέει την πανουργία και τη διαφθορά του νου με το άλλο Ευαγγέλιο και άλλο Χριστό. Λέει στην Β' Κορινθίους 11:2, λέει, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς, κατά ζηλοτυπία Θεού, επειδή σας ηραβώνησα με έναν άντρα. Πώς είμαστε ραβωνιασμένοι, αδελφοί, με τον Ιησού. Η ψυχή μας είναι ραβωνιασμένη. Εκείνον. Δεν υπάρχει άσυν και θύλη εδώ. Διέ να σας παραστήσω παρθένων αγνή εις τον Χριστόν. Αγνή. Σε θέλει αγνό ο Κύριος. Αγνό νου, αγνή καρδιά, αγνά συναισθήματα. Αγνό βάδισμα. Φοβούμε όμως μήπως καθώς όφησε ξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νους σας εκπεσών από τις απλότητες της εις τον Χριστόν. Διατήρησε σε παρακαλώ την απλότητα αυτή. Διατήρησε την. Μη κάνεις τον πονηρό. Μη ψάχνει να βρεις εκεί κάτι που δεν υπάρχει. Εάν είναι και υπάρχει κάτι, ο Θεός θα το αποκαλύψει. Χωρίς πονηρία. Αμήν. Μπορεί. Όχι αν μπορεί. Όχι αν μπορεί. Α, Ιάν 4:3 και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν εσαρκή δεν είναι εκ του Θεού και τούτο είναι το πνεύμα του Αντίχριστου το οποίο νικούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς ήλθε εν εσαρκή. Δεν το ομολογεί. Γιατί εν σαρκή ο Χριστός, σαν άνθρωπος δηλαδή, τον νίκησε τον διάβολο. Στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα απολάμβαναν την παρουσία του Θεού. Έλαβαν τον λόγο του, τον υπάκουαν χωρίς να τον αφισβητούν ή τον αφιβάλλουν. Πίστευαν με όλη τους την καρδιά ότι η εντολή του Θεού ήταν για το καλό τους. Αμήν. Πιστεύουμε, αδελφοί. Μην έχεις δεύτερη σκέψη σε ό,τι έχει να κάνει με το... ό,τι λέω εγώ έχει δεύτερη σκέψη, ψάξ' το. Αλλά όταν ο Κύριος λέει κάτι, μην έχεις δεύτερη σκέψη. Παραδώσεις αυτό. Πίστευαν με όλη τους την καρδιά ότι η εντολή του Θεού ήταν για το καλό τους και ότι ο Θεός δεν εννοούσε κάτι αρρωστημένο, κρατώντας τους μακριά από αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήτανε σε απόλυτη ειρήνη. Μέχρι που ήρθε ο διαφθορέας. Έχετε ακούσει τον κόσμο όταν θέλουν να συκοφαντήσουν. Τι κάνετε εκεί? Τα λεφτά σας παίρνουνε. Τι νοσοφία είναι αυτή, πέστε μου. Ποιος είναι αυτός που σου λέει, ξέρετε αυτός τι είναι, εγώ τον ξέρω. Α, ναι. Ούτε τους έχω δει, ούτε με ξέρουν, αλλά με ξέρουνε. Πώς τολμούν οι άνθρωποι και τα κάνουν αυτά, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω. Πώς θα διαφθείρει το νου σου, εύκολα. Το όντι είπε ο Θεός. Εύκολα. Αρχίζει το σκουλίκι και δουλεύει μετά. Η διεφραμμένη σοφία του διεύθυρε το μυαλό της Εύας και δεν έβλεπε πια τα λόγια του Θεού με την αγνότητα και τον απλό νου. Διεύθυρε το καθαρό και απλό μυαλό της και την έκανε να επαναστατήσει απορρίπτοντας το Λόγο του Θεού. Πάντα την ίδια τακτική χρησιμοποιεί ο διάβολος, που είναι να διαφθείρει το καθαρό μυαλό μας στα πράγματα του Θεού. Μην τον αφήσεις. Σου έχει δώσει ο Κύριος κάλος, λαμπρότητα, ομορφιά ουράνια επάνω σου. Αν μπορούσες να δεις τη λαμπρότητα με την οποία σε έχει ντυμένο ο Κύριος. Για δες τον εαυτό σου λίγο ντυμένος με τη δικαιοσύνη του Θεού. Πώς θα μοιάζεις στη σφαίρα του Πνεύματος. Πώς θα μοιάζεις. Θα είναι νομίζεις ένα λευκό ρούχο σαν το πουκάμισό μου. Όχι, θα στράφτει αυτό. Όπως άστραφταν τα ρούχα του Κυρίου. Σε έχει ντύσει με τη λαμπρότητά του. Δεν μπορεί να το δεις, αλλά είναι εκεί. Και μας το λέει ο Θεός και το πιστεύουμε. Σου έχει δώσει κληρονομία του Πνεύματος. Αυτό που ο Θεός είναι, που έχει. Το Πνεύμα το Άγιο. Είναι μέσα σου. Σε λέει είσαι γιος μου, κόρη μου. Κληρονόμος μου. Η νύμφη μου. Ό,τι πιο αγαπητό κεράσμιο έχω, είσαι εσύ. Το δέχεσαι με απλότητα. Ή θα αφήσεις το αρρωστημένο αυτό μυαλό του διαβόλου να το προσβάλλει. Και μετά μπαίνεις στη διαδικασία. Πού πάει αυτό, πάνω ή κάτω. Κάτω πηγαίνει. Αποκλείται να πάει πάνω. Θα σε τραβήξει μακριά από τον Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί, από την αρχή μέχρι τώρα. Που ακούσαμε. Και θέλω να σηκωθούμε, παρακαλώ. Εγώ θέλω να σας προκαλέσω να κάνουμε μια πολύ σοβαρή απόφαση ενώπιον του Κυρίου που θα μας διευκολύνει πάρα πολύ. Σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν σώμα Χριστού. Μην αφήσεις τον εχθρό να φθείρει τη σοφία σου. Εκτίμησε αυτό που ο Θεός έχει κάνει και σου έχει δώσει. Εάν δεν το έχει, ζήτησε το. Γιατί δίνει πλούσια, λέει, και κανένα δεν ονειδίζει που θέλει σοφία. Ελάτε να κάνουμε μια απόφαση μπροστά στον Κύριο και θα ζητήσουμε τη βοήθειά Του να φυλάξει τα Άγια μας, να φυλάξει τη σοφία μας, την άνωθεν. Γιατί με αυτήν μας δίνει ο Θεός συνέχεια. Αυτήν εργάζεται, αυτήν κηρύττει. Η σοφία κηρύττει στις γωνίες, στις πλατείες. Κηρύττει τις αρετές της, την ομορφιά της, το μεγαλείο της. Ελάτε να το ζητήσουμε. Κύριε Ιησού, εσύ είσαι η σοφία που ήρθες από ουρανού για μας, ώστε στο πρόσωπό σου να δούμε τη δόξα του Πατρός. Ευχαριστούμε που μας κάλεσες, Κύριε. Αν και ήμασταν ανάξιοι, μέσα στη βρωμιά και την ακαθαρσία του κόσμου, της αμαρτίας, μολυσμένοι σώμα, ψυχή και πνεύμα, εσύ μας κάλεσες, Κύριε, και μας καθάρισες με το αίμα της θυσίας σου, Ιησού. Έβαλες γλυκιά μετάνοια μέσα μας. Μας συγχώρησες. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Μας έδωσες δηλαδή ζωή αιώνια. Μας βάπτισες με το Άγιο Πνεύμα σου. Μας έδωσες και μας δίνεις χαρίσματα ουράνια, Κύριε. 3.000 υποσχέσεις μέσα από το Λόγο σου είναι οι δικές μας. Μας έδωσες όμορφη κοινωνία μεταξύ εσού και του Πατρός σου, Ιησού Άγιε. Μας έδωσες κοινωνία με τόσο αγαπητούς, καλούς, ευλογημένους αδελφούς μας και αδελφές μας, Κύριε. Και όχι μόνο εδώ, αλλά ανά τον κόσμο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τα δώρα σου αυτά. Μας έντυσες με έγλη, με δόξα. Μας έντυσες με κράτος και δύναμη, με εξουσία. Έβαλες επάνω μας το όνομά σου, Κύριε. Δεν υπάρχει άλλο σαν κι αυτό. Κύριε, και σου ζητάμε το βράδυ αυτό μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας να μας φυλάξεις σε αυτή τη δική σου σοφία, Κύριε. Την ουράνια, την επίοικη, την ευγενική, την Άγια Σοφία σου, Κύριε. Να μην ανοίξουμε στον εχθρό, να μην δεχθούμε φθαρμένη σοφία, να μην δεχθούμε, Κύριε, το ψέμα, την πλάνη. Να δεχόμαστε αυτό που εσύ λες ότι είμαστε, Κύριε. Να μην φρονούμε ώστε να υψηλοφρονούμε, αλλά να φρονούμε ώστε να σοφρονούμε, όπως λέει ο λόγος σου. Έλα και πλημμύρισε το σώμα σου με την σοφία σου αυτή, Κύριε. Και αύξησέ μας, Κύριε. Όπως εσύ αύξανες, έτσι και εμείς. Δώσ' μας, Κύριε, ικανότητα αντίστασης και αντίδρασης ενάντια στο φρόνημα του εχθρού, ενάντια σε αυτή τη φθαρμένη σοφία. Φύλαξέ μας, Κύριε, να μην καταστρέψουμε και διαφθείρουμε τη σοφία μας εξαιτίας της λαμπρότητας με την οποία μας δίνεις, Κύριε Ιησού. Σε ό,τι μας δίνεις να κάνουμε, σε ό,τι είμαστε, Κύριε, από τη φύση μας ή σε ό,τι εσύ μας κάνεις από τη δική σου δόξα. Γιατί θέλουμε να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Κύριε. Διαλέγουμε την οδό αυτή της καλοσύνης, της αγαθότητας, της καθαρότητας, της αγνότητας, Κύριε. Της ευπιστίας στο λόγο σου. Της επίθειας, Κύριε. Και εσύ θα μας δώσεις όλα τα αγαθά σου πλούσια. Θα μας δώσεις, Κύριε, άφθονη όχι μόνο σοφία, θα μας δώσεις σύνεση, διάκριση. Θα μας δώσεις, Κύριε, γνώση των μυστηρίων σου, της βασιλείας σου, Κύριε. Και δεν θα χρειάζεται να μετέχουμε από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως, του καλού και του κακού. Από σένα, Κύριε, λαμβάνουμε και σε ευχαριστούμε. Και ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν. Θα ρωτήσει κανείς, γιατί ο Αδάμ και η Εύα είχαν ανάγκη προστασίας, επισκίασης. Για ποιο λόγο? Όλα ήταν μια χαρά εκεί. Θυμάστε ότι ο Θεός μέσα στον κήπο έβαλε το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Γιατί έβαλε το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού? Δεν έβαλε ώστε να σκανδαλιστεί ο άνθρωπος. Δεν ήταν σαν κίνητρο. Αυτό δεν ταιριάζει με την καρδιά του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις την καρδιά του Θεού σου. Για να μην έρθει ο άλλος με την φθαρμένη σοφία και σου βάζει πονηρίες μέσα. Έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ήταν επειδή ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο. Τους είπε, από το δέντρο της ζωής μπορείτε να φάτε τα ζεστά αιώνια. Από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, τον καρπό του, μη φάγετε, διότι τη μέρα κατά την οποία φάγετε, με θάνατο θα πεθάνετε. Θα πεθάνετε πνευματικά. Θα χωριστείτε από μένα. Ο Θεός ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο να γίνει όμοιος με τον εαυτό του. Αυτό δεν είπε? Ας κάμαμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωση ημών. Και ας εξουσιάζει. Αυτή ήταν η καρδιά του Θεού. Ήθελε να κάνει τον Θεό όμοιο. Με τον άνθρωπο όμοιο, με τον εαυτό του. Αλλά για να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό, πρέπει να μάθουμε να ζούμε επιλέγοντας συνεχώς το καλό και να αποφεύγουμε το κακό. Αυτό ήθελε ο Θεός να περάσει μέσα στον Αδάμ και την Εύα. Να μάθουν να ζούνε αμέριμνα, ήσυχα, εμπιστευόμενοι τους λόγους του Θεού. Με απλότητα. Όπως ένα παιδί που λέμε τα παιδιά είναι απονήρευτα σε αυτή την ηλικία. Του λες, παιδί μου, αυτό είναι έτσι. Τι λέει το μωράκι? Ναι, μαμά. Ναι, μπαμπά. Τελείωσε. Και έχω να σας κάνω μια μεγάλη ερώτηση σήμερα. Ο Αδάμ και η Εύα ζούσανε αθώα μες στον κήπο. Τόσο αθώα που λέει ήταν γυμνοί και δεν τρεπόντουσαν. Δηλαδή, όπως είναι τα μωράκια που τα βλέπουμε 2χρονο, 3χρονο και πάει η μαμά να τους λούσει, ξεφεύγουν και τσίτσιδα τρέχουν πλάτσα πέρα και εκεί και δεν τους νοιάζει, δεν τρέπονται. Δεν έχουν μέσα τους τι? Πονηρία. Αυτή η πονηρία, αδελφοί, είναι η φθαρμένη σοφία. Ζούσανε με τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό και στα λόγια Του. Απολάμβαναν όλα αυτά που ο Θεός έκανε για αυτούς, απολάμβαναν την κοινωνία μαζί Του, η οποία προφανώς πρέπει να ήταν μέσω ενός αγγέλου. Όπως όταν ο Θεός ήταν να φανερωθεί στο Μωυσή, πώς φανερώθηκε? Στην Κεωμανή Βάτο. Τον άγγελο, μέσα από τον άγγελο του Γιάχουε φανερώθηκε. Αν διαβάσεις εκεί, λέει και άγγελος Κυρίου εφάνει εν φλουγή πυρός και μανιβάτο. Και είπεν ο Κύριος μέσα από τον άγγελο. Έτσι φανερώνονταν ο Θεός. Όπου βλέπουμε, ο Θεός φανερώνονταν μέσω αγγέλων. Γιατί δεν μπορεί κανείς να αντέξει αυτή καθ' αυτή την παρουσία του Θεού. Κανείς. Ήθελε λοιπόν ο Θεός να γυμνάσει το ελεύθερο θέλω του, την ικανότητα επιλογής του, ώστε να στρέφεται πάντα προς το αγαθό. Και η μεγάλη ερώτηση είναι η εξής. Σήμερα, στον καιρό που ζούμε, εάν έχεις να επιλέξεις να ζεις σαν παιδί απονήρευτο, αγνό, η σκέψη σου καθαρή, με τέλεια εμπιστοσύνη στα λόγια του Θεού, σε σύγκριση με όλη τη φιλοσοφία και όλο αυτό το τέρμο ανακύκλο που έχει φτιάξει αυτή η φθαρμένη σοφία του Εωσφόρου, με την οποία είναι φορτωμένος ο κόσμος. Και έτσι ερχόμαστε δυστυχώς στον Χριστό και εμείς, που είναι γεμάτο αντιξότητες, σύγχυση, Βαβέλ. Και πάνω αχρίο πράγμα είναι εκεί. Εάν σου δίνω την ευκαιρία να επιλέξεις, που σου δίδεται βέβαια, το να ζεις όπως ο Αδάμ και Εύα μέσα στον κήπο της Εδέμ πριν αμαρτήσουν, θα το έκανες? Πώς θα το κάναμε, για να δω. Αυτό σας κάλεσε ο Κύριος να κάνετε. Αυτό μας κάλεσε να κάνουμε. Να πάρουμε το νου του Χριστού, την καρδιά του Χριστού. Λέτε ο Χριστός να είχε ενδιασμούς για τους λόγους του Θεού? Λέτε να είχε μάχες και αχ αυτό και εκείνο και πώς, μήπως δεν είναι έτσι και μήπως γίνει αυτό και μήπως το άλλο? Τι λέτε, είχε ο Χριστός τέτοιες μάχες? Τίποτα. Παραδομένος, τέλεια στο τέλημα του Θεού. Απονήρευτος. Κάτι που το κοροϊδεύει ο κόσμος. Αυτός είναι απονήρευτος, δε. Αγαθός δηλαδή. Αγαθιάρης. Ποιος το λέει? Η φθαρμένη σοφία. Τώρα εκεί πάμε. Η φθαρμένη σοφία. Δυστυχώς ο Αδάμ, αφού έπεσε θύμα της αμαρτίας και του θανάτου, όπως και όλοι εμείς, έμαθε από το πάθημά του. Κατάλαβε τελικά ότι οι λόγοι του Θεού είναι δέντρο ζωής. Και θα μπορούσε τελικά να ζήσει άγια και τέλεια, εάν κάθε φορά επέλεγε το να ακούσει τη φωνή του Θεού και όχι τη φωνή του διαβόλου ή τη σάρκας του. Έτσι έζησε ο Χριστός μας. Έτσι έζησε. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού ήταν γύρω του. Εδώ στη γη. Τον καιρό της σαρκός αυτού, λέει ο λόγος του Θεού. Ήταν γύρω του. Σε όλη τη δύναμη του δελεασμού του, των πειρασμών, ήταν γύρω του. Ο ίδιος ο διάβολος ήρθε να τον πειράξει. Με την ομοιότητα που πείραξε τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά δεν του πέρασε. Δεν πονηρεύτηκε ο Χριστός μας. Με τη σοφία του νίκησε τον παμπόνηρο. Και έτσι μπορούμε και εμείς να τον νικάμε. Ενώ λοιπόν όλα ήταν τόσο έντονα γύρω του και έκραζαν με χίλιους δυο τρόπους, ο Κύριος μας δεν υπέκυψε. Γνώριζε το καλό από το δέντρο της ζωής, τους λόγους του Θεού. Αλλά γνώριζε και το κακό όχι από εμπειρία, γιατί δεν αμάρτησε, από παρατήρηση. Και ξέρεις, ένας άλλος τρόπος που τον κατάλαβα όταν μελετούσα εδώ και προσευχόμουν. Πώς μπορεί να ξέρεις το κακό? Όταν καταλάβεις το αγαθό και καταλαβαίνεις ποιο είναι το αντίθετό του. Εάν η αλήθεια είναι καρπός του δέντρου της ζωής, το αντίθετό της ποιο είναι? Το ψέμα. Πλάνη. Εάν η αλήθεια σε στηρίζει και σε ελευθερώνει, το ψέμα και η πλάνη τι κάνει? Σου στερεί την παρουσία του Κυρίου, σου στερεί την αλήθεια και σε δεσμεύει. Και ούτω καθεξής. Δεν γεύτηκε το κακό ποτέ. Η σοφία του έμεινε ακέραια και αγνή. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού για τον Χριστό όταν μεγάλωνε σαν παιδί και αύξανε σε τι? Το πρώτο ποιο είναι? Σοφία. Σε σοφία. Αύξανε σε σοφία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπης. Γιατί αύξανε στη σοφία? Γιατί αγαπούσε τον πατέρα του, υπάκουε τέλεια σε αυτόν, μάθαινε τους λόγους, διάβαζε μέσα όπως και εσύ και εγώ. Πέρασε από το ίδιο κανάλι ο Κύριος, δεν του έκανε χάρες ο Θεός. Διάβαζε τις γραφές. και του έδινε τέλεια αποκάλυψη ο Θεός μέσα του, γιατί δεν είχε μέσα του διαστραμμένα πράγματα. Δεν είχε υπερηφάνεια, δεν είχε εγωισμό, δεν είχε, η σάρκα του ήταν υποταγμένη τέλεια σε αυτόν, και αυτό που τον ένοιαζε ήταν ο Θεός, το θέλημά του, το φως του, η δόξα του. Αμήν. Ζούσε αυτή τη σοφία που λέει Ιάκωβος στο 3.17 που διαβάσαμε. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίοικης, επιθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Ω, τι θέλουμε αυτή τη σοφία, αδελφοί. Ναι, πρέπει να τη ζήσουμε. Τη ζούμε ίσως σε κάποιο βαθμό, αλλά ο Κύριος θέλει να πάρει όλη την έκτασή της μέσα στη ζωή μας. Να γίνει η ζωή μας φανέρωση της σοφίας. Όπως θα είναι του Χριστού. Γιατί λέει ο Χριστός είναι η σοφία από Θεού που ήρθε σε εμάς. Η άλλη σοφία, η οποία θα δούμε τώρα σε λίγο, πάλι ο Ιάκωβος μας λέει στο 3.13, τι είναι μεταξύ σας σοφός. Ποιος είναι, λέει, που έχει ενεργητική σοφία και επιστήμον, σύνεση. Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότητη σοφίας. Τι χρειάζεται η σοφία? Πραότητα. Όχι φωνές, όχι μάχες. Σας παρακαλώ, όταν πάμε έξω, μην πιάνουμε μάχες με τον κόσμο. Πραότητα. Εκεί θα, τότε θα ακούσει ο άνθρωπος. Στην ησυχία αυτή, την οποία έχει ανάγκη η καρδιά. Μάθε να τον ησυχάζεις τον άνθρωπο. Να ησυχάζει για να ανοίγει το αυτή την ακούει. Όσο είναι εφικτό. Κάποιοι είναι σχεδόν αδύνατο να τους ησυχάζεις. Εάν όμως έχετε εν την καρδιά ημών. Ακούστε τώρα την άλλη σοφία. Την φθαρμένη σοφία. Γιατί λέω φθαρμένη σοφία? Θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού λέει τα χαρίσματα είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας. Το θυμόμαστε. Λοιπόν, του έδωσε ο Θεός του εωσφόρου, του έδωσε πληρότητα σοφίας. Την έδωσε, άρα δώρο. Όλη αυτή η σοφία, είπαμε, ενεργείται μέσα στη σφαίρα του κεχρισμένου. Μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος του Θεού. Γιατί τελικά ο χαρακτήρας του κεχρισμένου είναι ο χαρακτήρας του Θεού τελικά. Γιατί ο Χριστός είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού. Αμήν. Ωραία. Του έδωσε όλο αυτό, όλη αυτή την ομορφιά, αλλά όταν αποφάσισε να αρπάξει τη θέση του Θεού, τα πολύτιμα του Θεού που είναι ο άνθρωπος για τον εαυτό του, εκεί η σοφία άλλαξε. Ναι, η σοφία είναι δώρο. Είναι δώρο πολύτιμο. Όταν ο άνθρωπος τώρα αμαρτήσει, ο οποίος έχει σοφία και χρήσμα, όταν αμαρτήσει, αυτή η σοφία δεν εξαφανίζεται. Ξέρετε τι παθαίνει? Φθύρεται. Την έφθυρε τη σοφία του. Και όταν μιλάμε για φθαρμένη σοφία, δηλαδή τι εννοούμε, ελάτε να μας το πει λίγο ο Ιάκωβος. Λέει στο 14, εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικία. Ο φιλόνικος ποιος είναι δηλαδή? Αυτός που είναι περηφάνος, θέλει πάντοτε να είναι, να νικάει. Τι θα μου πεις εσύ εμένα? Εγώ ξέρω τι έχει μέσα. Και μαζί είναι και ο φθόνος και η πικρία. Αυτά έχει μέσα της η φθαρμένη σοφία. Τα αντίθετα είναι από ό,τι μπορεί να έχει η ουράνια σοφία. Μη καταχαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή, πώς την ονομάζει? Αυτή η σοφία, δηλαδή πια. Φθόνος, πικρός, φιλονικία, καύχηση εναντίον ανθρώπων, να ψεύδεται κανείς κατά της αληθείας. Αυτή η σοφία δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζώδης, δαιμονιώδης. Δαιμονιώδης, βέβαια. Ποιος ήταν ο πρώτος ο οποίος την φιλοξένησε μέσα του? Ο αρχιδαίμονας. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρίων πράγμα. Αυτή είναι η φθαρμένη σοφία. Είναι αρετές οι οποίες αντιστράφηκαν. Σοφία η οποία έγινε πονηρία, κακία. Είναι με αυτήν ο κόσμος γεμάτος, πες μου. Είναι. Ναι. Κατάφερε ο διάβολος να πειράξει όλο το ανθρώπινο γένος με αυτή την φθαρμένη σοφία του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η υπηρεσία του σαν αγγελικών ήταν να βοηθήσει τον άνθρωπο να τρέφεται μόνο από το δέντρο της ζωής. Και έτσι να βαδίζει μέσα στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή, στην ουσία, τι θα έπρεπε να κάνει εκεί. Εάν η Εύα πήγαινε να δει από μόνη της, ο άγγελος τι θα έπρεπε να κάνει. Εύα, τι συμβαίνει. Τίποτα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Βοήθειες αγγέλων. Θυμάστε την Άγαρ. Την πρώτη φορά υπερηφανεύτηκε, σηκώθηκε εναντίον της κυρίας της και επειδή εκείνη ήταν στήρα, αυτή είχε συλλάβει, την κοροϊδεύε. Ξέχασε ποια ήτανε. Άρχισε να φρονεί πιο υψηλότερα από ό,τι θα έπρεπε να φρονεί. Έχασε το σεβασμό στην κυρία της. Βλέπετε, μπήκε σε άλλη σοφία. Με αποτέλεσμα η Σάρα διαμαρτυρήθηκε και ο Αβραάμ σαν σοφός σύζυγός της λέει «Στο χέρι σου, δούλη σου είναι, κάνε τι νομίζεις». Και την έδιωξε. Της έδωσαν τα αναγκαία βέβαια, όλα αυτά για να θα κατέβαινε στην Αίγυπτο. Αλλά έχασε το δρόμο. Και τελικά ήρθε άγγελος και της μίλησε. Άγαρ, πήγαινε πίσω. Θα γεννήσεις γιο. Θα ονομάσεις το όνομά του Ισμαήλ και θα γίνει ισχυρός. Πήγαινε και υποτάξου. Οι άγγελοι δουλεύουν, κάνουν δουλειά. Τη δεύτερη φορά που έφυγε, πια γιατί ήταν ο Ισμαήλ κορόιδευε τον Ισαάκ, υπήρχε αντιζηλία και η Σάρα το είδε αμέσως και ο Αβραάμ με δώρα πολλά κλπ. Τους έδιωξε να πάνε να ζήσουν κάπου αλλού και ξέραν τα πηγάδια της ερήμου, τα ξέρανε, αλλά ποιος ξέρει, έχασε το δρόμο της η γυναίκα, έχασε το πηγάδι και ήταν και δυο μέσα στην έρημο χωρίς νερό. Όταν είχαν πάει μια εκδρομή στο Ισραήλ σαν εκκλησία, μας είχαν πει ότι εκεί στην έρημο Νεγεύ δυο στρατιώτες χάσαν τον δρόμο τους και τους βρήκαν πεθαμένους μέσα στην έρημο. Τέτοιο πράγμα. Δεν αντέχεις πολύ. Και άφησε τον Ισμαήλ κάτω από ένα θάμνο και αυτή πήγε πιο πέρα για να κλάψει και να πεθάνει. Και πάλι ήρθε ο άγγελος και της έδειξε το πηγάδι που είναι και το ονόμασε Λαχαΐ Ροΐ. Λαχάι Ροΐ κανονικά είναι. Το φρέαρ του ζώντος και βλέποντος. Οι άγγελοι είναι για να υπηρετούν τους ανθρώπους. Και βλέπουμε στο Λόγο του Θεού είναι πάρα πολλές οι επισκέψεις αγγέλων. Πάρα πολλές. Τον έθεσε μέσα στην ΔΕΜ. Τι σημαίνει αυτό? Εξουσία. Του έδωσε εξουσία. Το ίδιο κάνει ο Θεός με μας. Με τις αρχές για τις εξουσίες πάνω στη γη. Λέει στην προς Ρωμαίους 13:1 «Πάσα ψυχή ας υποτάσετε εις τας ανωτέρας εξουσίας, διότι δεν υπάρχει εξουσία ημί από Θεού». Εδε ους εξουσία υπό του Θεού είναι τεταχμένη. Και ρωτάω τώρα, για ποιο λόγο ο Θεός εγκατηδρεί εξουσίες? Ποιο είναι το κίνητρο του Θεού? Προστασία. Τάξη. Είναι απαραίτητη η εξουσία. Το κίνητρο του Θεού πάντοτε είναι για να ευλογηθεί ο άνθρωπος, να ευλογηθούν τα έθνη. Για να μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό και να έρθει σε εκείνον. Και θέλει κάθε εξουσία, δεν με νοιάζει είναι πολιτική, στρατιωτική, αν είναι θρησκευτική εξουσία, ό,τι είναι, έχει ένα στόχο δοσμένο από τον Θεό. Ποιος είναι? Να βοηθήσει τον άνθρωπο. Να βρει το στόχο του. Κοιτάξτε τώρα ο διάβολος τι έκανε με τις εξουσίες. Και τι κάνει μέσα στην ιστορία. Χρησιμοποιεί τις εξουσίες. Καθώς τους γεμίζει με την φθαρμένη σοφία του. Δηλαδή, πονηρία. Πονηρία. Παιδιά, γιατί κάνετε πόλεμο, τι σας κάναμε. Θεωρούμε ότι κινδυνεύουμε, γι' αυτό θα φάμε εσάς για να ζήσουμε εμείς. Τι είναι λογική είναι αυτή. Τι είναι λογική είναι. Όλα τα έθνη είναι έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο έθνος που είναι φιλικό με κάποιο άλλο έθνος. Εντάξει, θα πεις η Αμερική με τον Καναδά. Έχουν και αυτοί τις έθνες τους. Πιστέψτε με, και έχω πάει και στις δυο και ξέρω. Έχουν, αν δεις μέσα στον Καναδά, το Κεμπέκ έχει έχθρα με όλο τον υπόλοιπο Καναδά. Η Ελλάδα με την Τουρκία, η Τουρκία με την Ελλάδα. Η Τουρκία με την Αρμενία, η Αρμενία με την Τουρκία. Η Αρμενία με το Αζερβαϊτζάν με... Και πήγαινε όπου θες. Η Κίνα με τη Ρωσία, η Μογγολία με την Κίνα. Παντού όλη η γη είναι έτσι. Ποιος τη γέμισε τη γη. Ποιος χάλασε τις εξουσίες. Ερχόμαστε σε εμάς. Ο Κύριος σε κάλεσε από το σκοτάδι και εσένα και εμένα. Γεμάτη με σύγχυση, άγνοια, σκοτάδι, αμαρτία, σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της. Μας κάλεσε. Μας έδωσε μέσα μας νέο πνεύμα. Αφαίρεσε την αμαρτία, την έβαλε κάτω από το αίμα του. Μας έντυσε με τη δικαιοσύνη του. Άλλαξε τη διάνοιά μας. Για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε

όπως ο Αβραάμ εξουσίαζε πάνω σε όλους αυτούς που ήταν κάτω από αυτόν. Τους φόρτωσε με δώρα και ευλογία. Τους έδωσε τη γη ολόκληρη. Κορονίδα επάνω στη γη. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε. Τους έδωσε τη δύναμη να κατακυριεύουν. Αυτό κάνει ο Θεός. Μας φτάνει ο Κύριος εμάς σε ένα σημείο που μας αναγεννάει. Βαπτιζόμαστε στο νερό, στο Πνεύμα το Άγιο, μας δίνει χαρίσματα, αυξάνουμε σε σοφία και χάρη, προχωράμε με τον Κύριο και κάποια στιγμή ο Θεός τι σου λέει? Έλα να με υπηρετήσεις. Χωρίσατε σε με τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο της διακονίας το οποίο τους κάλεσα. Για το οποίο τους κάλεσα. Πήγανε, φύτρωσαν εκκλησίες παντού. Κόσμος, λαός, μόνο η Έφεσος είχε 60.000 κόσμο. Φαντάζεστε όλοι μαζί αυτοί να αλλάζανε. 60.000. Βέβαια, σήμερα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες εκκλησίες και έτσι πρέπει. Αλλά φαντάσου λίγο τον εαυτό σου εκεί πάνω. Σου έχει δώσει ο Θεός χρήσμα, λόγο, σου έχει δώσει χαρίσματα, προσεύχεσαι για τους ανθρώπους γίνονται καλά, σου έχει δώσει διάκριση, είσαι γεμάτος σοφία και καλός. Ο κίνδυνος σου ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο ίδιος κίνδυνος που είχε ο Εωσφόρος, ο Χεϊλέλ. Για να το δούμε λίγο αυτό. Λέει στην Α' Κορινθίους 12:28, λέει «Και άλλους μεν έθεσεν ο Θεός». Θυμάστε αυτή τη λέξη. «Εγώ σε έστησα», λέει, «σε έθεσα στην Εδέμ». Μας θέτει ο Κύριος στην Εδέμ του. Μας δίνει εξουσία, μας δίνει διακονίες, υπηρεσίες να γίνουμε και εμείς καιρού επισκιάζοντα. Να προστατέψουμε. Όταν ο Κύριος καλεί ένα ενεργάτη, το κίνητρο του Θεού ποιο είναι? Όταν κάλεσε τον Ιούδα, ποιο ήταν το κίνητρο του Κυρίου? Είπε άραγε ότι αυτός θα με προδώσει. Εντάξει, θα τον χρησιμοποιήσω. Αυτό ήταν το κίνητρο του Θεού? Όχι, αδελφοί μου. Τον έδωσε άλλος, λέει, θέλει λάβει την επισκοπήν αυτού. Επίσκοπο. Τον είχε ορισμένο για επίσκοπο. Μας έθεσε ο Θεός εν τη εκκλησία, ορίστε. Εδώ είναι ο κήπος, εδώ είναι η Εδέμ και ο κάθε ένας από εμάς έχει τοποθετηθεί από τον Θεό. Δεν ήρθες μόνος σου, ο Θεός σε κάλεσε. Συμφωνούμε, αδελφοί? Αμήν. Λέει, είσαι ο τέλειος εν τες οδύσου. Αφήσει μέρας εκτίστης, έως σου ευρέθη αντική ένση. Ήταν τέλειος στις οδούς του. Τι οδούς είχε να κάνει? Θυμάστε ότι ο Κύριος λέει για τους αγγέλους του, Ψαλμός 91:11, λέει, διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε διαφυλάτουσιν εν πάσες τες οδύσου. Αυτή είναι η δουλειά των αγγέλων. Και λέει επίσης ο Κύριος για τους αγγέλους των παιδιών. Ματθαίος 18:10. Προσέχετε μη καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων. Διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών εν της ουρανής διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του πατρός μου του εν της ουρανής. Δηλαδή οι άγγελοι τι κάνουνε? Πήγαινε έρχονται. Αν μπορούμε να το πούμε αυτό στη σφαίρα του πνεύματος. Εγώ νομίζω ότι είναι εδώ, είναι εκεί. Δεν είναι ότι ταξιδεύουμε στο διάστημα για να φτάσουμε τον χρόνο του Θεού. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι εδώ, είναι εκεί. Έτσι θα ταξιδεύουμε κι εμείς στη γελεϊκή βασιλεία. Θα είμαστε εις άγγελοι. Δηλαδή τι κάνουν, οι άγγελοι δίνουν αναφορά στον Κύριο για, ακόμα και για το κάθε παιδί. Όταν ο διάβολος παρουσιάστηκε μπροστά στο Θεό για να κατηγορήσει τον Ιώβ, θυμάστε τι του είπε? Έρχομαι πάλι σε αυτό που λέγαμε, τα χαρίσματα που διαστρεβλώνονται μετά, αν εμείς αλλάξουμε.

0: Λέει στον Ιώβ 1:7 και είπε ο Κύριος προς τον Σατανάν, πόθεν έρχεσαι. Και ο Σατανάς επεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν την γη και εμπεριπατήσεις είναι αυτή η πάρεμη. Γύρισα γύρω γύρω από τη γη, περπάτησα, τεσοδίσου και ήρθα. Είμαι εδώ. Γιατί? Γιατί αυτό τον δημιούργησε ο Θεός να κάνει. Αλλά τώρα με τη φθαρμένη σοφία του κάνει το ίδιο, αλλά για ποιο λόγο? Έχετε δει άτομα τα οποία στρεβλώνουν, γεμίζουν με το φρόνημα του Σατανά και ψάχνουν να βρουν αδερφούς από την εκκλησία έξω και να τους γεμίσουν με πονηρία και κακό και ψέμα? Πέστε μου, γίνεται αυτό? Βεβαίως και γίνεται. Και αυτοί θα πούν, περιεθών την γη και περιπατήσας, βρήκα όσους βρήκα και τους σκανδάλισα. Αυτό κάνω τώρα. Γιατί αυτό κάνει ο διάβολος. Αυτό κάνουν δαίμονες. Περπάτησε για κάποιο διάστημα όμορφα, τέλεια. Έκανε δηλαδή το χρέος του. Τι ωραία περίοδος αυτή για τον Αδάμ και την Εύα. Αδελφοί, επιθυμούμε αυτό ακριβώς. Αμήν. Το επιθυμούμε. Εάν το επιθυμούμε, δεν είναι μακριά από εμάς να το πετύχουμε αυτό. Με τη χάρη του Κυρίου πάντα. Δηλαδή, να πάρεις μια απόφαση μέσα σου. Ότι δεν θα δεχθώ την δαιμονιώδη σοφία του διαβόλου, τη φθαρμένη αυτή σοφία. Δεν θα δεχθώ κατηγορίες, δεν θα δεχθώ πονηρίες, δεν θα δεχθώ κουτσομπολιά. Είμαι γιος του Θεού, κατοικώ μέσα στο φως του, μέσα στην αλήθεια του, ζω για εκείνον, πάω στον ουρανό. Θα καθίσω στο θρόνο του, θα βάλει μπροστά μου δαίμονες να τους κρίνω. Δεν μπορώ να λειτουργώ σαν δαίμονας. Δεν μπορώ να πω, εντάξει, το είπε αυτό ο Θεός, αλλά εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Εάν σου είπε μη ομοζύγη με άπιστο, μη ομοζύγη. Τελεία και παύλα. Εάν στρέφεις τα μάτια σου συνέχεια προς τα εκεί, τι θα γίνει? Ποιος θα νικήσει? Πέστε μου, αδελφοί, ποιος θα νικήσει? Ο πειραστής θα νικήσει. Και το βλέπουμε κάθε φορά. Και λέω, Χριστέ μου, πόσες φορές το έχω πει, το έχω κηρύξει, έχω ξελαρεγγιστεί να το λέω. Να το πω όσο πιο άγρια γίνεται. Και αυτό το πράγμα συνεχίζει. Όταν ο άνθρωπος συνέχεια πάει προς τα εκεί, συνέχεια, ναι, ναι, όχι, ναι, καλά, εντάξει, όχι, καλά, αλλά πάει προς τα εκεί. Τι θα γίνει? Ο Θεός Χριστός θα σου πει, παιδί μου, από εκεί θέλεις, πήγαινε. Πήγαινε. Ανοιχτός είναι ο δρόμος. Δεν θα εμποδίσει το θέλος ο Θεός. Θα στείλει αγγέλους, θα σου πει, είτε άνθρωποι είναι, είτε είναι πνευματικά όντα, στον ύπνο σου θα σου μιλήσει, θα σε ελέγξει ξανά, ξανά, ξανά. Τελικά όμως όταν επιμένουμε εμείς, διαλέγουμε τη φθαρμένη σοφία του διαβόλου. Και ο Θεός σε παραδίδει σε αυτήν. Έχουμε κανένα εδάφιο τέτοιο, μας θυμίζει? Εγώ θυμάμαι αυτό που λέει στη Β' Θεσσαλονικής. Επειδή δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, γι' αυτό και ο Θεός παρέδωκεν αυτούς, λέει, σε πνεύμα πλάνης. Τους παρέδωκεν. Διάβασε τις Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο. Αγάπησαν την ανομία, την ακαθαρσία, τη βρωμιά και ο Θεός παρέδωκεν αυτούς εις πάθεια τιμίας. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Δηλαδή έρχεσαι και εσύ στην κατάσταση τίνος. Τίνος. Του εωσφόρου ο οποίος τώρα είναι Σατάν. Φθαρμένη σοφία. Και τι, ο κόσμος καφιέται για αυτήν. Εγώ είμαι πονηρός, δεν με ξεγελάει κανείς. Θεός φυλάξει. Λέει, εωσού ευρέθη αδικία ενσύ. Η λέξη αδικία στο εβραϊκό κείμενο είναι αβελά. Αβελά. Και σημαίνει αδικία, επανάσταση, ανταρσία. Ο άνθρωπος δηλαδή επαναστατεί, επαναστάται σε αυτό. Η αδικία του ήταν ότι υπερηφανεύτηκε, επαναστάτησε, θέλοντας να διεκδικήσει τη θέση του Θεού πάνω από τον άνθρωπο. Δηλαδή, να φρονεί περισσότερα από ό,τι πρέπει να φρονεί. Μας θυμίζει κανένα εδάφιο αυτό? Θα το δούμε παρακάτω. Πάντα. Πώς την πείραξε την Εύα, τι της είπε? Την έκανε να φρονεί πιο πολύ από αυτό που ο Θεός της έδωσε. Τι της είπε? Να γίνεται σαν θεή. Γιατί αυτό ήταν το μότο του. Αυτό ήταν η επιθυμία του και την πέρασε στην Εύα και στην άνθρωπο της ακάτεψε. Κοιτάξτε την υπερηφάνειά του. Ισαΐες 14:12. Αυτό είναι ένα άλλο dirge που το λένε στα εβραϊκά. Είναι ένας άλλος τρίνος εδώ. Μόνο που αυτή τη φορά έχει πάρει τον βασιλιά της Βαβυλώνας και μιλάει για τον Εωσφόρο. Πώς έπεσες εκ του ουρανού, Εωσφόρε, ιέ της αυγής? Συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπαθών τα έθνη. Μιλάει για την πτώση του τελικά. Και πάει πίσω και λέει, σύ δεν έλεγες εν την καρδία σου. Η καρδιά. Η καρδιά, ξέρετε, ότι περιέχει τη σφαίρα της ψυχής, που είναι το θέλω, τα συναισθήματα και ο νους. Ο νους. Αλλά περιλαμβάνει και ένα κομμάτι από το πνεύμα που είναι η συνείδηση. Αυτή είναι η διαφορά της καρδιάς. Δεν, έχουμε τρία μέρη. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Δεν έχουμε άλλο. Δεν έχουμε τέταρτο που λέγεται καρδιά. Αλλά η καρδιά είναι συνισταμένη της ψυχής με τη συνείδηση που κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας και λειτουργεί εκεί. Η καρδιά. Συ έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί στον ουρανόν. Προσέξτε τα θέλω, να μου τα μετρήσετε θέλω. Θέλω υψώσει τον θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού. Και θέλω καθίσει επί το όρος συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των εφελών. Θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Πόσα έχουμε? Πέντε. Πέντε θέλω. Είναι η φανέρωση του εγωιστικού θέλω. Εγώ θέλω. Θα το κάνω. Τι άλλαξε μέσα του? Να τον πάρει εσύ. Έλα λίγο. Εσφορέλα λίγο εδώ, παιδί μου. Έλα εδώ. Μα είσαι με τα καλά σου. Μπορείς να γίνεις όμοιος του υψίστου? Δηλαδή νομίζεις ότι είστε από την ίδια φύτρα και εσύ είσαι Θεός όπως εκείνος, συμπαραβάλλεις τον εαυτό σου με εκείνον? Ναι! Έχετε μιλήσει με τέτοιους ανθρώπους? Πώς το λέμε αυτό? Έχουν πάρει, λέει, τα μυαλά του, δηλαδή φούσκα. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να φέρεται τόσο υπερήφανα και που είναι και τόσο καταφανές ότι είναι ανόητο αυτό που κάνει και όμως δεν το καταλαβαίνει? Νομίζει ότι αυτός είναι ο σωστός, όλοι οι άλλοι είναι λάθος. Αυτό είναι φθαρμένη σοφία. Φθαρμένη σοφία. Ο Θεός τι του λέει κάθε φορά όταν βλέπει τέτοιο πράγμα? Λέει, εις τον Άδη όμως θέλεις καταβεί. Εκεί διαβάσαμε, θα σε ρίξω κάτω στη γη. Εις τα βάθη του λάκου. Υπάρχει μια φυσική αντίδραση στο πνεύμα του Θεού. Όταν βλέπει περηφάνεια τι κάνει? Του, τελείωσε. Κάτω. Από τότε ο διάβολος μπήκε σε μια διαδικασία πτώσης. Ενώ λέει, θα ανέβω, θα κάνω αυτό, θα πάω, θα γίνω όμοιο με τον ύψιστο. Τι έγινε? Χάνει τη θέση του από την παρουσία του Θεού. Σαν χερούβι και χρησμένο. Μετά θα ρηχθεί, μετά την αρπαγή της νύμφης και το τέλος της βασιλείας του Αντιχριστού, που είναι 7 χρόνια διαφορά το ένα από το άλλο, θα ρηχθεί, πάει πιο κάτω στην Άβυσσο. Και στο τέλος, πού θα πάει? Πιο κάτω, στη λίμνη του Πυρός. Αντί να πάει πάνω, πάνω, πάνω, πάει κάτω, κάτω, κάτω. Πιο κάτω δεν γίνεται. Θεωρεί τον εαυτό του τέλειο, ότι είναι Θεός. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Εγώ. Μάστε τον Αβεσσαλό μου. Μην πάτε στο παλάτι, δεν θα βρείτε υποστήριξη. Ο μπάς μου λίγο τα έχει χαμένα, ξεχνάει τελευταία, άστο, έλα εδώ εγώ. Αλίμονο, αλίμονο. Ο Θεός του λέει θα σε καταστρέψω εν μέσω των πυρήνων λίθων χερούβε επισκιάζων. Έφθυρες τη σοφία, λέει, η καρδία σου υψώθη δια το κάλος σου. Μάστε που σας είπα, πόσοι νιώθουν όμορφοι και όμορφες. Πρόσεξε. Μιλάω και για το φυσικό κάλος. Ένα κορίτσι πανέμορφο, στο σχολείο τι παθαίνει. Έλα, θες να βγούμε έξω και κάνα καφέ. Ο άλλος, θες να τα φτιάξουμε μαζί. Συνέχεια, έχει προτάσεις. Αυτό τι την κάνει. Παίρνει τα μυαλά της, αέρα. Ξεφεύγει από αυτό που είναι, ξεφεύγει από τους σκοπούς της, από τους στόχους της. Ο Θεός μας βάζει στόχους, εμείς ξεφεύγουμε. Πρόσεξε το κάλος. Παράδοσέ το στον Κύριο. Μην τρελαίνεσαι με αυτό. Ό,τι κάλος κι αν είναι, δεν έχει σημασία. Αυτό ισχύει και για κάθε άνθρωπο του Θεού. Για μένα, για οποιονδήποτε. Δεν ξεφεύγει κανείς. Δεν μιλάμε εδώ για άτομα, μιλάμε για τον άνθρωπο. Το σύνολο δηλαδή. Υψώνεται η καρδία. Εδώ που λέει για το υψώνεται, για να το καταλάβουμε τι εννοεί. Ψαλμός 131.1 λέει, «Κύριε, δεν υπερηφανεύθη η καρδία μου, ουδέ υψώθησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ περιπατώ εις πράγματα μεγάλα και υψηλότερα υπέρ εμέ». Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όταν υψωθούν οι οφθαλμοί σου, περπατάς σε πράγματα μεγάλα και που είναι πιο ψηλά από σένα. Δεν μπορεί να τα φτάσεις, πλανάσαι λοιπόν. Πλανάσαι. Ρωμαίους 12.3. Διότι λέγω δια της χάρη του στις εμέ δοθήσεις προς πάντα όσοι είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί. Ο Κύριος εργάζεται με σκεύη τα οποία είναι κάτω. Πατάνε στη γη. Πραγματικοί άνθρωποι. Ξέρουν τι θα πει μόχθος, κούραση. Δίνουν τον εαυτό τους σε ό,τι κάνουν και μένουν ταπεινοί. Βλέπε τον Ιωάννη, βλέπε τον Πέτρο, βλέπε τον Ηλία, τον Μωυσή. Πήρε 40 χρόνια τον Κύριο να το φέρει τον Μωυσή εκεί που ήθελε. Γιατί είναι μεγαλωμένος πρίγκιπας. Διδαγμένος, θαυμαστός λέει, εν λόγης και έργης μέσα στη σοφία της Αιγύπτου ήταν ο Μωυσής. Και είναι ωραίο πράγμα η γνώση, αδελφοί. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να έχει χαρίσματα, δώρα επάνω του. Ικανότητες. Δώρο. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό, δοσμένο. Άλλος έχει, θυμάμαι μια θιά μου, έκανε κεντήματα. Χριστέ μου, τι καλλιτεχνήματα. Καλλιτεχνήματα. Άλλος έχει ικανότητα με αριθμούς. Δώρο. Κάλος. Μη υψωθεί η καρδιά σου για το κάλος σου. Μη γέννητο. Μη το επιτρέψεις. Τη στιγμή που υψώνεται η καρδιά σου για αυτό που κάνεις, για αυτό που είσαι, για αυτά που έχεις, εγώ έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω αυτό άλλο, έπεσες. Κατευθείαν ανοίγεις την πόρτα για να φθαρεί, να χάσεις το κάλος σου και να φθαρεί η σοφία σου. Αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Ό,τι και να κάνει ο Θεός, όσο και μεγάλο και να είναι, θα το κάνει μέσα από ένα σπασμένο αγγείο. Πάρ' το απόφαση. Κάποιες φορές ο Θεός με έχει χρησιμοποιήσει έξοχα. Θαυμάσια και τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ. Αλλά ξέρω ότι αν δεν προσέξω. Ω, αδερφέ, τι ωραίο κήρυγμα ήταν αυτό. Τη διδασκαλία. Συνέχεια ακούω τέτοια βέβαια. Ξέρετε τι κάνω. Συνέχεια είμαι στο πάτωμα. Κύριε, και ο Θεός με βεβαιώνει ότι πρέπει να είμαι κάτω. Με πολλούς τρόπους. Αμήν, Κύριε. Θέλω να υπηρετήσω το θέλημά σου, να βοηθήσω τα αδέρφια μου, να βοηθήσω το έργο σου, ό,τι μπορώ. Καθώς είμαι κάτω σε αυτή την κατάσταση και εσύ είσαι που θα μας φέρεις μέχρι τέλους. Και είμαι κάτω. Δεν κάθομαι να τρελαίνομαι στο κεφάλι μου μέσα. Ό,τι ο Θεός και να κάνει. Ξέρω ότι τα κάνει ο Θεός. Αμήν. Δηλαδή είναι ωραίο και δίκαιο να παίρνεις εσύ τα εύσημα για τις ενέργειες του Θεού. Πέστε μου, είναι σοφό? Όχι. Αυτό έκανε ο διάβολος. Να φρονεί ώστε να σε φρονεί κατά το μέτρο της πίστεως, το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Τα ακούμε? Ο Θεός μοιράζει. Γιατί να μην είμαι εγώ εκεί και να... Γιατί να μην, κηρύξω κι εγώ? Μόνο βάλατε τον άλλονε? Τα έχουμε ακούσει κι αυτά. Πέστε, ένα τέτοιο άνθρωπο μπορείς να τον βάλεις να κάνει κάτι για τον Θεό? Πέστε μου, εκκλησία, πέστε μου. Όχι, θα καταστρέψει. Έχει πρόβλημα μέσα του. Είναι γεμάτος με φθαρμένη σοφία. Θα κάνει ζημιά. Άνθρωπος περηφανεύεται για τις ενέργειες του Θεού πάνω του. Που κάνει αυτό και κάνει, πήγα και ο Θεός έκανε αυτό και αμέσως έγινε εκείνο και βλέπεις, μιλάει και ποιον συστήνει τελικά τον εαυτό του? Φθαρμένη σοφία. Κίνδυνος. Κίνδυνος. Κίνδυνος. Παροιμίες 18-12. Πρώτου αφανισμού υψώνεται η καρδιά του ανθρώπου και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Β' Χρονικών 26-16. Αυτός ήταν ο Οζίας, ο βασιλιάς. Καλός βασιλιάς. Έκανε έξοχα πράγματα. Καλός. Λαμπρότητα. Περίβλεπτος έγινε στην περίοδο αυτή που ζούσε τότε. Και λέει, αλλά αφού εκρατεώθη ο Οζίας, επήρθη η καρδία αυτού. Προσέξτε το αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ. Κάνουμε τόσο κόπο, ο Κύριος κάνει κόπο, να φέρει μια ψυχή, να ακούσει, να καταλάβει, να αναγεννηθεί, να αναγεννηθεί, να λάβει Πνεύμα Άγιο, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Κάνει τόσο κόπο ο Κύριος και ξαφνικά σε μια στιγμή, σηκώνεται η καρδιά. Πάνω. Πάνε όλα. Αφού εκρατεώθη, επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν. Ακούτε τις λέξεις, αδελφοί? Διαφθορά. Φθαρμένη σοφία. Διεφθαρμένη κανονικά είναι. Και εισέβησαν εις Κύριον τον Θεόν αυτού, και εισήλθε εις τον ναόν του Κυρίου, δια να θυμιάσει επί το θυσιαστήριο του θέματος. Και εγώ, μόνο εσείς ιερείς, εγώ είμαι βασιλιάς εδώ. Πάνω από όλους σας. Θα θυσιάσω. Και μπήκε ο αρχιερέας και του λέει, δεν είναι για σένα αυτό. Δεν σου το έδωσε αυτό ο Θεός. Ο Ζία, όποιος κι αν είσαι. Αντιστάθηκε λεπρός. Και φοβάμαι ότι θα δούμε λεπρούς. Αν δεν προσέξουμε. Επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν. Όταν επέρεται η καρδιά σου, να ξέρεις ότι η διαφθορά είναι εκεί. Ήδη. Β' Χρονικών 32-25, πλην δεν ανταπέδωκεν ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσία. Ο Εζεκίας ήταν δίκαιος βασιλιάς, καλός βασιλιάς. Αμήν. Προσευχήθηκε με τον Ισαΐα μαζί, σώθηκε η Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους, τους Ασσύριους. Ήρθε άγγελος και πάταξε 185.000 στράτευμα έξω από τα τείχη, τους άφησε νεκρούς. Αμέσως, δόξα. Κάλος, λαμπρότητα. Άρχισαν τον επισκέπτηκαν από τα άλλα έθνη να τον συγχαρούν, του φέραν δώρα. Και τι έγινε? Διότι επήρθη η καρδία αυτού. Όθεν επήλθεν οργή επ' αυτών και επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Νομίζετε ο Θεός ενεργεί διαφορετικά σήμερα? Πέστε μου. Όχι, αδελφέ μου. Αυτή είναι η ηθική νόμη του Θεού. Πνευματική νόμη είναι η ίδια. Δεν μιλάμε για τύπους θρησκείας. Τι του λέει στον Εζεκίλ 28:2, επειδή υψώθη η καρδία σου, λέει στον Εθβαάλ, τον βασιλιά της Τύρου, αλλά και έμεσα στον Εσφόρο, επειδή υψώθη η καρδία σου και είπας, εγώ είμαι Θεός. Εγώ είμαι Θεός. Ψιλοφρονεί. Μα δεν είσαι, δυνόμη, άνθρωπος είσαι. Όχι. Όλοι αυτοί που έχουν το πνεύμα του Αντίχριστου, τι λένε? Ο Αντίχριστος τι θα πει? Θα καθίσει ως Θεός. αρχαίο ψέμα. Μέχρι σήμερα. Μην το αφήσεις αυτό το πράγμα. Ψάχνισέ το, αρνήσου το. Με όλες τις δυνάμεις σου. Στάσου ενάντια και διάλεξε την άνωθεν σοφία. Που είναι ειρηνική, ειρηνική επίκηση, υπάκουη. Σαν παιδί. Μπροστά στον Κύριο. Επειδή ψώθη η καρδιά σου και είπας εγώ είμαι Θεός, επί της καθέδρας του Θεού κάθημα και εν την καρδία των θαλασσών, ενώ είσαι άνθρωπος, αλουχή Θεός και έκαμε στην καρδία σου ως καρδία Θεού. Μα, συγγνώμη, ο λόγος του Θεού λέει έτσι. Ε, ποιος ακούει το ποιο λόγο. Η λέξη εύθυρας, την σοφία σου που του λέει, είναι από το ρήμα σαχάθ. Και σημαίνει διαφθείρω, ανομώ, καταστρέφω. Είναι η χρήση της λέξης αυτής. Έχω πάρει όλη τη γραφή και έχω βρει τη λέξη αυτή και τι σημαίνει. Σε κάθε πώς ερμηνεύεται η λέξη αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ερμηνεία. Θα πει καταστρέφω. Αντικαθιστά τη λέξη λάκος, τάφρος. Αφανίζω, καταποντίζω, καταφανίζω. Όταν λέει εύθυρες, τη σοφία σου, την κατάστρεψες. Την έκανες ανομία τη σοφία. Η οποία η σοφία έχει τέλεια σχέση με τον νόμο και μόνο. Η απαράμιλη σοφία του Χαϊλέλ διεφθάρει όταν υψώθηκε η καρδία του, εξαπάτησε τον εαυτό του λέγοντας ότι μπορούσε να γίνει Θεός. Η καρδιά τι είναι λέει, απατηλή. Από πού? Από αυτήν την φθαρμένη σοφία να απατηλεί. Και σφόδρα διεφθαρμένη, δηλαδή μπορεί να βγάλει πράγματα που ούτε καν εσύ τα υπολογίζεις. Ιερεμίας 4:22, διότι ο λαός μου είναι άφρον, δεν με γνώρισαν. Είναι οι άφρονες και δεν έχω συνσύνεση. Είναι σοφή ή στο να κακοποιώσει. Ποια σοφία είναι αυτή? Η φθαρμένη σοφία. Να αγαθοποιώσει όμως δεν εξεύρουσε. Αλλού λέει ταχύστο να χύσουν αίμα. Έχουν σοφία, πονηρία, πώς να σκοτώσουν. Πώς να κλέψουν χωρίς να του πάρουν χαμπάρι. Πώς να απατήσουν τη γυναίκα του γείτονα. Παροιμίες 11:2, όπου εισέλθει η περηφάνεια, εισέρχεται και κατεσχύνει. Η δε σοφία είναι μετά των ταπεινών. Η σοφία. Μετά των ταπεινών. Πρέπει να επιλέξεις τον τρόπο της ζωής σου. Παροιμίες 16:18, η περηφανία προηγείται του ολέθρου και η ψιλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσεως. Θέλεις να πέσεις, ας την καρδιά σου να ανέβει. Από τότε που ξεκίνησε την επίθεσή του ενάντια στον Αδάμ και την Εύα, συνεχίζει, εκείνη τη στιγμή έπεσε και ήταν η πτώση του. Και έκτοτε προσπαθεί να εξαπατήσει άνδρες και γυναίκες πείθοντάς τους, όπως έκανε και για την Εύα, ότι θα μπορούσαν και αυτοί να είναι θεοί. Θεοί. Μα συγγνώμη, έως φορέ, μια στιγμή. Ο Θεός δεν είπε ότι ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, κάθε ομοίωση ημών. Εσύ τι μου πουλάς τώρα, αφού ο Θεός θέλει να με κάνει σαν τον εαυτό του. Εσύ τι μου πουλάς. Θα είμαστε όπως είναι εκείνος. Όταν θα το δούμε, λέει, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα ντυθούμε τη θεϊκή δόξα. Αμήν. Ό,τι έχει ο Θεός θα το χαρίσει στην ύμφη του. Επομένως, αυτός τι έρχεται να μου πει? Θεοί ποιοι, πώς, τι θεοί? Ελοχήμ. Ναι, τι Ελοχήμ? Ενάντια στον ένα Θεό. Έρχομαι εγώ να συστήσω την θεότητά μου ενάντια στη θεότητα του Θεού. Μη γέννητο. Ψεύτης είσαι. Ψέματα μου λες, φύγε από εδώ. Αυτό που έκανε αδελφοί ο Εσφόρος είναι ότι εξαπάτησε πιο πολύ από όλους τον εαυτό του. Ένα εξαπατημένο άτομο εξαπατά. Η διεφθαρμένη αυτή σοφία του κατά κάποιο τρόπο τον έπεισε στην ψευδέστηση ότι αυτός και ο Θεός ήταν ο ίδιος τύπος ύπαρξης. Εσύ είσαι Θεός και εγώ είμαι Θεός. Εσύ το κάνεις και εγώ. Ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις? Είδατε που λέει στον Ιούδα, βλασφημούσι λέει αξιώματα. Βλασφημούν τα αξιώματα. Και είναι το πνεύμα της εποχής. Και ποιος είσαι εσύ, τι θα μου πεις εμένα, ε? Παντού είναι αυτό. Κανένα σεβασμός. Κοιτάω τα παιδιά πώς μιλάνε στους καθηγητές τους. Χριστέ μου, Κύριε. Ερχόταν ο δάσκαλος μέσα, σηκωνόμασταν όλοι όρθιοι. Μύριζε δασκαλίλα ο δάσκαλος. Και τον ακούγαμε. Ακόμα και τα πιο ατίθασα παιδιά ακούγανε. Κάναμε μάθημα με συντάξει. Δεν γίνονταν τρέλες. Και αφού είμαστε ο ίδιος τύπος ύπαρξης, επομένως μπορούμε να εκτοπίσουμε τον Θεό. Ακούστε τη σχιζοφρένεια. Από πού λέει η επιστήμη ότι βγήκε ο άνθρωπος? Από τον πίθηκο. Από το μηδέν. Από ένα μπαμ. Από αστρόσκονη. Πώς θες πες το. Δεν με νοιάζει. Ωραία. Και πώς αυτό είναι Θεός? Πώς? Είναι δυνατόν κάτι το οποίο δημιουργήθηκε από το τίποτα να είναι Θεός? Άκρα σχιζοφρένεια. Άκρα σχιζοφρένεια. Μέσα σε αυτό το φρόνημα ο διάβολος, το ότι θεωρεί τον εαυτό του Θεό, είναι που δημιούργησε όλο αυτό το πανθεϊστικό σύστημα εξελικτισμού, δηλαδή ο ένας Θεός γέννησε άλλον Θεό και άλλος Θεός γέννησε άλλον Θεό και άλλος Θεός γέννησε άλλον Θεό. Ουνοθικισμός, πανθεϊσμός, όλο το σύστημα της ειδωλολατρίας, όπου και να το κοιτάξεις, τι έχουμε?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δεν στηριζόμαστε σε ανθρώπους, αδερφοί, και δεν πρέπει να στηριζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε να μην στηριζόμαστε. Αμήν. Στηριζόμαστε καθαρά στον Κύριό μας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Και μέσα σε όλο αυτό τώρα, γιατί ξέρω ότι περνάμε μέσα από δυσκολίες, από προβλήματα και έχουμε ανάγκη από καλές συμβουλές. Και σήμερα θα μιλήσω πάνω σε αυτό. Ξέρετε, μια στιγμή, γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν ακούμε τη φωνή του Κυρίου, εγώ δεν την ακούω, ο άλλος την ακούει, εγώ δεν την ακούω. Ο Κύριος μιλάει, αμήν, δεν μιλάει πολύ συχνά, μιλάει, μιλάει οπότε αυτός θέλει. Και όταν αυτός θέλει, γιατί θέλει να μας οικοδομήσει, θέλει να μας διδάξει πράγματα. Έχει βγει και μια όμορφη ταινία 2023 καινούρια με τον Αβραάμ και δείχνει την ιστορία του Αβραάμ που παίρνει το γιο του τον Ισάκ στο θυσιαστήριο και σε όλη αυτή τη διαδρομή σκέφτεται όλα αυτά. Είναι όμορφο, όμορφη ταινία, μέσα από τη γραφή όλα, και στο τέλος δείχνει ότι στο Μοριά επάνω θα θυσιαζόταν ο Ιησούς Χριστός. Αλλά αυτό τώρα το λέω για ποιο λόγο? Το λέω από την άποψη ότι σε ένα σημείο λέει, α, σου μίλησε ο Κύριος, έχει καιρό να σου μιλήσει. Βλέπετε, ο Κύριος μιλάει, και όποτε μιλάει πρέπει να μάθουμε τη φωνή του, να την ξέρουμε τη φωνή του και να μάθουμε να την ακούμε αυτή τη φωνή. Αμήν. Είναι προς το συμφέρον μας. Και μπορεί να ήμουν στο άκυρο, στο συνεργείο, δεν θυμάμαι που ήμουν, στη δουλειά ήμουν, δεν θυμάμαι, και ο Κύριος μου είπε το όνομα Ναομή. Και ξέρετε, όταν σου έρχεται κάτι στο άκυρο, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι δικό σου. Δεν σκεφτόμουν εγώ εκείνη την ώρα τη γραφή, δεν σκεφτόμουν, ήμουν εντελώς αλλού και ξαφνικά μου έρχεται αυτό το όνομα. Και λέω, κάτι θέλει να μου πει ο Κύριος. Και κατάλαβα ότι τελικά, καθώς ζητούσα τον Κύριο και έλεγα, Κύριε, τι θέλεις, τι θέλεις, μετά μου άνοιξε ο Κύριος όλο αυτό που σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας, και ήταν ο λόγος του Κυρίου για σήμερα, για αυτό που θέλει ο Κύριος να μας διδάξει και να περάσει μέσα στην Εκκλησία του σήμερα. Μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, μιλούσαμε τόσο καιρό και μιλούσαμε για τις τελευταίες παραγγελίες που άφησε ο Ιησούς στους μαθητές, και θα ξαναγυρίσω λίγο στο κατά Ιωάννη στο 13 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Είναι εκεί που ο Κύριος νύπτει τα πόδια, καθαρίζει τα πόδια των μαθητών του και λέει στο 12, αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα αιμάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς, εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να μας απασχολεί. Λέει, ξέρετε τι έκανα σε εσάς? Τι έκανες? Μας έπλυνες τα πόδια. Δεν είναι κάτι που είναι επιφανειακό, αδερφοί. Ο Κύριος εκείνη την ώρα ήταν σαν να τους ρώτησε, ξέρετε τι έχω κάνει τόσα χρόνια για σας? Και θα το δούμε παρακάτω αυτό. Μιλάει με τέτοιο τρόπο, είναι σαν να τους δείχνει, καταλαβαίνετε τι κάνω τώρα σε εσάς? Καταλαβαίνετε τι έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή για εσάς? Αυτό που έκανε ο Κύριος όλη του τη ζωή στους μαθητές του, τι ήτανε στην κυριολεξία? Να τους καθαρίζει τα πόδια. Όλη τη ζωή του Κυρίου ήτανε για να καθαρίζει τους μαθητές, να τους δυναμώνει, να τους ενισχύει όταν πέφτανε μέσα στα λάθη, μέσα σε αμαρτίες. Ήταν εκεί ο Κύριος για να μπορέσει συνέχεια να καθαρίζει τους μαθητές του. Γι' αυτό μετά μιλάει παρακάτω και λέει, «Σεις με φωνάζετε ο δάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέγεται, διότι είμαι». Και λέει τώρα, «Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος, ο δάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Τι λέει? Λέει, «Αν εγώ το έκανα και εσείς χρωστάτε». Και λέει τώρα στο 15, «Γιατί παράδειγμα έδωκα σε εσάς, για να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμα εις εσάς». Και στο αρχαίο κείμενο, που δεν έχει και μεγάλη διαφορά, λέει, «Υπόδειγμα έδωσα σε εσάς, για να κάνετε κι εσείς». Το υπόδειγμα έχει να κάνει με σημείο, με δείγμα, με τεκμήριο, απόδειξη. Δηλαδή, αυτό που απόδειξε η ζωή μου σε εσάς, αυτό που έκανα σε ολόκληρη τη ζωή μου για εσάς, χρωστάτε να το κάνετε κι εσείς. Οπότε ο Κύριος μας έδωσε μία απόδειξη, που αυτή η απόδειξη δεν ξεκινάει από το παράδειγμα που τους έκανε εκείνη τη στιγμή, αλλά τους παραδειγμάτισε, τους απόδειξε με ολόκληρη τη ζωή του, με την ίδια του τη ζωή τους απόδειξε τι πρέπει να κάνουν. Δεν ήταν δηλαδή κάτι στιγμιαίο αυτό. Ήταν σαν να τους θύμισε το πώς ο Κύριος σε όλη τη διάρκεια της διακονίας του, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του μαζί με τους μαθητές, τους καθάριζε συνέχεια τα πόδια. Πώς τους ανεχότανε. Πώς κάθε φορά που ο Πέτρος ή ο Ιωάννης ήταν σε πτώση, ο Θωμάς, ο Ματθαίος, όταν δεν καταλαβαίνανε, όταν απιστούσανε, πώς ο Κύριος ήταν εκεί και συνέχεια ήθελε να δυναμώσει την πίστη τους, να τους δυναμώσει πνευματικά και τους λέει, εγώ σας καθάριζα τα πόδια. Τώρα κι εσείς έχετε μπροστά σας μια απόδειξη, ένα παράδειγμα. Πριν δεν έχουμε ένα παράδειγμα σαν και τον Ιησού Χριστό, αλλά τώρα έχουμε ένα παράδειγμα που ο Κύριος μας καλεί αυτό το παράδειγμα να το μιμηθούμε. Και ο Απόστολος Παύλος το έχει καταλάβει αυτό το παράδειγμα, γι' αυτό λέει στην Α' Κολυθίους 4:16, σας παρακαλώ λοιπόν γίνεστε μιμητέ μου. Εδώ φέρνει ένα παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος και λέει, γίνετε μιμητέ μου, και δίνει το παράδειγμα ότι αυτός τους φέρθηκε σαν ένας καλός παιδαγωγός. Λέει, επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού. Ξέρουμε ότι ο Κύριος και εμάς με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρθηκε με τους μαθητές του, με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρθηκε και ο Κύριος σε εμάς, είναι έτσι? Λέει μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή στο 2 κεφάλαιο και 5 εδάφιο, λέει, και ενώ ήμασταν νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε εμάς μετά του Χριστού. Τι ήμασταν πριν? Νεκροί. Αμήν. Και ο Κύριος μας άγγιξε και μας ζωοποίησε. Ήμασταν εξαιτίας της αμαρτίας μας μέσα στην ακαθαρσία. Και μας λέει, κατά χάρη είστε σωσμένοι. Και αυτό είναι ένα δώρο που το έχει κάνει ο ίδιος ο Θεός. Κατά χάρη είμαστε σωσμένοι. Αμήν. Και μας δείχνει αυτή την εικόνα ο Κύριος όταν μας λέει ότι μας ζωοποίησε. Είναι σαν να ήμασταν πώς πριν? Ξερά κόκαλα. Αμήν. Λέει για τον κόσμο έξω, αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους αυτούς νεκρούς. Όλα τους τα πράγματα είναι μέσα στην νέκρα, μέσα στη σάρκα. Δεν υπάρχει πνεύμα. Δεν υπάρχει πνεύμα. Και ο Κύριος όταν έδειξε στον Εζεκίλ την κοιλάδα με τα ξερά κόκαλα, του είπε, μπορούν αυτά τα ξερά κόκαλα να πάρουν ζωή? Για ποιους μιλούσε προφανώς? Εμάς δεν μιλούσε? Για μας μιλούσε. Γιατί μπορεί να έχουμε κάνει λάθη, μπορεί να έχουμε κάνει αμαρτίες, μπορεί για τον Κύριο είμαστε σαν να είναι σε μια κοιλάδα ξερά κόκαλα. Και ο Κύριος λέει του προφήτη, μπορούν αυτά να πάρουν ζωή? Αμέ, μπορούν. Ο Κύριος μπορεί να μας δύσει με εμείς, μπορεί να μας δώσει νεύρα, μπορεί να μας δώσει δέρμα και μπορεί επάνω στο δέρμα αυτό, στη σάρκα αυτή, να φυσήξει με το πνεύμα του και να μας ζωοποιήσει. Γι' αυτό λέει ότι μετά του Χριστού μας ζωοποίησε ο Κύριος. Αμήν. Άρα είμαστε εδώ, όχι πλέον νεκροί, αλλά είμαστε τι? Ζωντανοί. Μας έχει ζωοποιήσει ο Κύριος, μας έχει δώσει τη ζωή, την εν Χριστώ. Έχουμε παράδειγμα μπροστά μας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος τώρα, και μπορούμε να το μιμηθούμε και να προσκαλέσουμε και ανθρώπους να γίνουμε μια απόδειξη εμείς για τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν οι ανθρώποι να μιμηθούν εμάς. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε. Τελειώνοντας την επιστολή αυτή στο τέλος, λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Στο τέλος δίνει παράδειγμα το Χριστό. Λέει, ξέρετε κάτι, το παράδειγμά μου εμένα είναι ο Χριστός. Εγώ μιμήθηκα το Χριστό. Έχω ένα παράδειγμα, έχω μια απόδειξη. Μου έδειξε ότι μου καθάρισε τα πόδια, μου καθάρισε τη ζωή. Είναι ένας καλός σύμβουλος. Είναι ο Ιησούς, είναι όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ο καλός σύμβουλος, είναι ο σύμβουλός μας. Αμήν. Είναι ένας καλός σύμβουλος ο Κύριος. μην ακώνεσαι, μην τα σηκώνεις όλα, εγώ θα τα σηκώσω. Εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να με εμπιστευτείς. Όταν μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου, αδερφή, είναι όλα πολύ όμορφα. Αμήν. Μέσα στην Αγία Γραφή, τι ρόλο παίζουν όλα αυτά με την Ναομή. Όμως, για να δούμε για ποια είναι η Ναομή, πρέπει πρώτα να διαβάσουμε το τέλος του βιβλίου της Ρουθ. Πάμε λοιπόν στο βιβλίο της Ρουθ. Και πάμε στο 4ο κεφάλαιο. Είμαστε στο 4:13 και λέει: «Και έλαβε βοός τη Ρουθ και έγινε η γυνή αυτού, και όταν εισήλθε προς αυτήν, ο Κύριος έδωκε σε αυτήν σύλληψη και γέννησε υιό». Το βιβλίο αυτό είναι αναφυσβήτητα ένα βιβλίο που είναι γραμμένο για τη Ρουθ. Αμήν. Γι' αυτό και ονομάζεται Ρουθ. Αλλά ξέρουμε σαν τύπος ότι η Ρουθ συμβολίζει την ύφη του Κυρίου. Όμως πρέπει να αναλογιστούμε κάτι, αδερφοί. Πώς η Ρουθ έφτασε να γίνει γυνή του βοός. Αμήν. Ξέρετε, υπάρχουν ήρωες μέσα στην Αγία Γραφή που είναι κρυμμένοι αυτοί οι ήρωες. Υπάρχουν χαρακτήρες που δεν φαίνονται. Υπάρχουν ανθρώποι σαν την Ναομή που είναι καλοί σύμβουλοι, και όμως δεν μπορούμε να τους παρατηρήσουμε, γιατί πολλές φορές τα μάτια μας είναι στραμμένα στον πρωταγωνιστή της ταινίας. Παρόλα αυτά, το βιβλίο της Ρουθ τελειώνει με έναν ύμνο, θα λέγαμε πνευματικά, που εξυμνεί την ιστορία που έγινε με την Ναομή. Γι' αυτό τελειώνει με αυτά τα λόγια. Λέει: «Και είπων οι γυναίκες προς την Ναομή». Θέλω να σκεφτούμε την εικόνα αυτή, ότι αρκετές γυναίκες στραφήκανε προς την Ναομή. Και τι τις λένε? «Ευλογητός ο Κύριος, ώστις σήμερον δεν σε απεστέρισε συγγενούς, ώστε το όνομα αυτού να καλείται εν το Ισραήλ». Δεν σε αποστέρισε, λέει, από οικογένεια ο Κύριος. Αμήν. Βλέπετε, ο Κύριος κατοικίζει τους μεμονωμένους μέσα στην οικογένεια. Και θα πούμε ότι αν και η Ναομή έφυγε, θα δούμε ότι γύρισε και ο Κύριος τα αποκατάστησε όλα και περισσότερα από αυτά που έχασε. Και λέει: «Και ούτως», ο Κύριος δηλαδή, «θέλει είστε είσαι αναψυχωτής της ζωής, και θέλει θρέψει την πολία σου, διότι εγέννησε αυτόν η νύμφη σου. Ώστις σε αγαπά, ήτις είναι είσαι καλύτερα παρά 7 ιούς». Βλέπετε, αυτό που ήταν να γίνει τελικά, δηλαδή να δει αυτή η γυναίκα, αν μπορούμε να πούμε, γκόνια, τα βλέπει μέσα από την Ρουθ τελικά. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία, ότι ο βοός εκεί παίζει το ρόλο του συγγενή που θα έπρεπε να αναστήσει σπέρμα για αυτό το παιδί που έχασε η Ναομή εδώ πέρα. Και λέει: «Τότε έλαβε η Ναομή το πεδίο και έθεσε στον κόλπο αυτής, και έγινε εις αυτό τροφός». Λέει, πήρε το παιδί και το έθεσε στην αγκαλιά της, στον κόλπο της, και έγινε αυτή τροφός στο παιδί. Και βλέποντας τώρα αυτή την εικόνα, παρακάτω μας δείχνει μια άλλη και λέει: «Και οι γείτονες έδωκαν εις αυτό όνομα». Δεν το έδωσε ούτε ο πατέρας, δεν το έδωσε ούτε η μητέρα στο παιδί της Ρουθ, ούτε η Ναομή. Ποιοι το δώσανε? Οι γείτονες. Δηλαδή είδαν όλη αυτή την ιστορία, είδαν όλη αυτή την περίπτωση που έκανε ο Κύριος μαζί με την Ναομή, και ονομάσαν το παιδί της Ρουθ. Και λέει εδώ πέρα: «Και εκάλεσαν το όνομα αυτού Οβίδ, ούτως είναι ο πατήρ του Ιεσέ, πατρός του Δαβίδ». Και βλέπουμε ότι αυτός ο Οβίδ τελικά ήταν ο πατέρας του Ιεσέ. Ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ, και μέσα από τον Δαβίδ ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Είναι θαυμάσιο πως μέσα στη γενεολογία του Ιησού, με κάποιο τρόπο μπήκε η Ναομή, μπήκε ο Ελιμέλεχ. Βλέπετε, δεν ήταν απόφαση της Ναομής να ξεκινήσει και να αφήσει τη Βηθλέμ. Ξέρουμε την ιστορία, μπορούμε να τη θυμηθούμε λιγάκι, αλλά όταν λέει έγινε πείνα, στη γη της Βηθλέμ, πήρε την απόφαση ο Ελιμέλεχ μαζί με τα δυο του παιδιά και τη γυναίκα του να φύγουν από τη Βηθλέμ. Δεν εγκαταλείπει στον οίκο του Άρτου. Βηθλέμ είναι ο οίκος του Άρτου. Αμήν. Και δεν τον εγκαταλείπεις. Κάνουν ένα λάθος και δεν μπορούμε να το χρεώσουμε αυτό στην Ναομή. Ποιος ήταν αυτός που έπρεπε να πάρει απόφαση? Ο Ελιμέλεχ. Το όνομά του σημαίνει ο Κύριος είναι βασιλιάς. Προφανώς ο Θεός είναι ο βασιλιάς, αλλά λείπει εκεί κάτι. Ίσως λείπει η κατάληξη μου. Ο Θεός είναι ο βασιλιάς μου. Αμήν. Δηλαδή είναι αυτός που κυριαρχεί μέσα στη ζωή μου. Είναι αυτός που ακούω τη φωνή του. Ναι, ο Θεός είναι σίγουρα βασιλιάς. Βασιλεύει. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει βασιλιάς μέσα στη δική μου ζωή. Έχω αποδεκτεί ότι ο Κύριος είναι ο Θεός μου. Ότι πρέπει να μάθω να ακούω τη φωνή του. Εάν ο Ελιμέλεχ ρωτούσε τον Κύριο εκείνο τον καιρό και του έλεγε, Κύριε, να φύγω από τη γη της Βηθλέμ, από τον Νίκο του Ιούδα και να πάω στο Μωάβ, ο Κύριος τι θα του έλεγε? Σήμερα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά αδέρφια, βρίσκουν δύσκολες καταστάσεις εδώ και φεύγουν στο εξωτερικό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι τι είναι? Είναι να καλυτερεύσεις τη ζωή σου ή να τα έχεις καλά με τον Κύριο, να είσαι μαζί με τον Κύριο? Είναι παράλληλες οι καταστάσεις. Οι άνθρωποι πεινάσαν, δυσκολευτήκαν. Στον Ιούδα υπήρχε έλλειψη τροφής. Στη Βηθλέμ υπήρχε έλλειψη τροφής. Και έτσι δικαιολογημένα κάποιος μπορούσε να πει, ξέρετε κάτι, θα φύγω μέσα από αυτή την κατάσταση, όποια κατάσταση κι αν είναι, ένα παράδειγμα φέρνουμε, και θα πάω εκεί πέρα για να βρω κάτι καλύτερο. Αλλά δεν μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο στη γη Μωάβ. Δεν γίνεται.

Τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναδεί. Οπότε ο Κύριος αυτό που θέλει μέσα στη ζωή μας είναι να μάθουμε να τον ακούμε και να τον εμπιστευόμαστε. Αμήν. Να ξέρουμε ότι το καλό μας δεν είναι να απομακρυνόμαστε από αυτό, να παίρνουμε δικές μας αποφάσεις, να αντιδρούμε με δικούς μας τρόπους, αλλά το καλό μας είναι να μπορούμε να ακούμε τη φωνή του, είτε μέσα από το λόγο του Κυρίου, είτε τη φωνή του Κυρίου, και να μπορούμε να τη βάζουμε σε εφαρμογή. Αυτή. Ο Ελιμέλεκ λοιπόν πήρε μία απόφαση εντελώς λάθος. Η Ναομή ήταν υποχρεωμένη τι να κάνει σαν γυναίκα, να τον ακολουθήσει. Σε αυτή τη λάθος απόφαση προσθέθηκε ο θάνατός του, προσθέθηκε ο θάνατος των δύο παιδιών του. Μόλις πέθανε ο Ελιμέλεκ, τα δύο του παιδιά παντρεύτηκαν μωαβίτισες. Το ένα παντρεύτηκε την Ορφά και το άλλο παντρεύτηκε τη Ρούθ. Γυναίκες που ο Θεός δεν ήθελε να παντρεύονται. Το ένα λάθος τι έκανε, έφερνε το άλλο. Και έμειναν 10 χρόνια επάνω σε αυτή τη γη. Τα έχουμε κάνει όσοι έχουμε κάνει τα βιβλικά, 10 χρόνια είναι ένας πλήρης καιρός στον κόσμο. Δηλαδή, κάνανε ένα πλήρη καιρό στον κόσμο. Ζούσανε μέσα στον κόσμο. Άρα, αν μπορούμε να το δούμε πνευματικά, ήτανε πνευματικά αυτοί οι άνθρωποι νεκροί. Μπορούσαν λοιπόν αυτά τα νεκρά κόκαλα να πάρουν ξανά μυς, να πάρουν νεύρα, να τα ντύσει ο Κύριος ξανά με δέρμα και τελικά να βάλει το πνεύμα του επάνω σε αυτά. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για την Ναομή που το όνομά της τι σημαίνει? Ευχάριστη. Αμήν. Το όνομα της Ναομή σημαίνει ευχάριστη. Άρα τι μας θυμίζει λίγο αυτό? Πώς λεγόταν η πρώτη εκκλησία? Έφεσος, που σημαίνει τέρψης, που σημαίνει ευχαρίστηση. Δηλαδή η Ναομή ήταν μια γυναίκα που ήταν ευχάριστη, που ήταν μπροστά στον Κύριο τέρψη, ευχαρίστηση. Και δείχνει λίγο, εν πάση περιπτώσει, δείχνει την πρώτη εκκλησία που ενώ ήταν ευχαρίστηση στον Κύριο, ξέρουμε ότι πήγε μέσα στον κόσμο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά από μένα θα μπουν μέσα λύκοι βαρύς που δεν θα φοβούνται το ποιμνίο, δεν θα τους νοιάζει για το ποιμνίο. Και βλέπουμε την εκκλησία του Κυρίου πως καθάντησε σήμερα. Όμως ο Κύριος τα έσχατα της εκκλησίας θα τα κάνει καλύτερα από τα πρώτα. Αμήν. Και πολλές φορές ο Κύριος προσωπικά του καθενός μας τα τελευταία μας θα τα κάνει καλύτερα από τα πρώτα. Φτάνει να πάρουμε το μάθημα αυτό που μας δίνει μέσα ο λόγος του Κυρίου και να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Γιατί στην ουσία αυτή η φωνή είναι το καλό μας, αδερφοί. Αμήν. Αυτό που σκέφτεται ο Κύριος για μας είναι το καλό μας. Αυτό σκέφτεται. Δεν έχει κάτι άλλο να σκεφτεί για σένα και για μένα. Δεν θέλει να μας βάλει σε περιορισμούς. Θέλει να ευλογήσει τη ζωή μας. Όταν λοιπόν η Ναομή γύρισε ξανά, γιατί τι λέει, κάποια στιγμή λέει, άκουσε ότι στη Βηθλέμ ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του. Βλέπετε ο Κύριος τι κάνει, δεν τον αφήνει το λαό του έτσι. Αμήν. Δεν τον αφήνει. Μόλις λοιπόν έρθει η μετάνοια, μόλις έρθει η αναγνώριση, μόλις καταλάβει ο λαός του, ο Κύριος τι κάνει στο λαό του? Επίσκεψε. Αμήν. Τον επισκέφθηκε λέει το λαό του ο Κύριος. Και μόλις άκουσε ότι επισκέφθηκε και έδωσε τροφή στο λαό του, τότε πήρε μια απόφαση νόμη να γυρίσει πίσω. Και έτσι ήδη οι νύφες της είχαν χάσει τους άντρες τους, τα παιδιά της, δηλαδή της Ναομή. Και τι λέει, γυρίζει στις νύφες και τους λέει, μείνετε εδώ στην πόλη σας, μείνετε εδώ στους θεούς σας, μείνετε εδώ στη συγγένειά σας, εγώ δεν έχω πλέον παιδιά να σας δώσω και ακόμα και σήμερα να γεννούσα δεν θα περιμένατε για να σας δώσουν αυτά παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Οπότε μείνετε στους θεούς σας, μείνετε στη συγγένειά σας, μείνετε στη χώρα σας. Και στην αρχή και οι δύο θέλανε. Μετά κάτω από πίεση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η Ορφά τι έκανε ένα βήμα πίσω

0: είπε, ναι, δίκιο έχεις. Αμήν. Ξαναγυρίζω πίσω στη γη μου, ξαναγυρίζω στη συγγένειά μου, ξαναγυρίζω. Όμως λέει ότι η Ρούθλε συνέχισε τι να κάνει, να ισχύει εναντίον, κατά, λέει της Ναόμης, αυτά που έλεγε. Λέει, όπου και να πας, εγώ θα σε ακολουθήσω. Ο Θεός σου, Θεός μου. Ο λαός σου, λαός μου. Και εκεί λέει που θα ταφείς και θα πεθάνεις, στον ίδιο τόπο λέει και εγώ θα ταφώ και θα πεθάνω. Και τούτο ας το κάνει ο Κύριος. Υποσχέθηκε ότι ξέρεις κάτι, θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας. Βλέπετε, ο Κύριος, αδερφοί, μας προειδοποιεί για κάτι. Λέει, για να εισέλθουμε μέσα στη βασιλεία των ουρανών θα περάσουμε μέσα από πολλές θλίψεις. Εάν έχουμε την καρδιά τη σοφά, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Ξέρετε, δεν μας λέει ο Κύριος παραμύθια. Μας δείχνει από αρχή την αλήθεια. Άμα θέλεις τη ζωή σου, όταν μίλησε ο Κύριος στον Αβραάμ, άκουσε τη φωνή του και βγήκε από την Ούρ των Χαλδαίων χωρίς να ξέρει πού θα πάει. Αμήν. Ήξερε όμως ότι αυτή είναι η φωνή του Κυρίου. Και η φωνή του Κυρίου θα σε πάρει σίγουρα πού? Στο αγαθό. Η φωνή της καρδιάς σου θα σε βγάλει σε αδιέξοδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αμήν. Θα σε βγάλει σε αδιέξοδα. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να ξέρουμε από πού συλλέγουμε συμβουλές, από πού συλλέγουμε πληροφορίες. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει ότι έγινε υπόδειγμα για μας. Έγινε παράδειγμα για μας. Μας δείχνει λοιπόν ο Κύριος πώς πρέπει να αντιδράμε και στην συγκεκριμένη στιγμή η Ναομή πήρε τη σωστή απόφαση να ξαναγυρίσει στη Βηθλέμ, εκεί που είναι ο οίκος του Άρτου. Ξέρετε, λέει ότι ήταν, λέει, και οι δύο Εφραθίτες από την Εφραθά. Ξέρετε τι σημαίνει Εφραθά? Πριν ονομαστεί Βηθλέμ, το όνομα της Βηθλέμ ήταν Εφραθά. Σημαίνει καρποφορία. Και αφήσανε την καρποφορία. Και τώρα ξαναγυρίζει η Ναομή στην καρποφορία. Αμήν. Και βλέπετε ότι αρχίζει πλέον και δίνει συμβουλές στη Ρούθ. Εδώ υπάρχει μια ερώτηση, αδερφοί. Η Ρούθ, γιατί με τέτοιο πείσμα, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, ήθελε να ακολουθήσει την Ναομή? Δεν γεννιέται αυτή η ερώτηση? Ας κάνουμε σήμερα μια σκέψη δική μας. Είσαι σε μια οικογένεια, πεθαίνει ο άντρας ή η γυναίκα, ξέρω εγώ, και εσύ ήθελες να προσκοληθείς την πεθερά. Γίνεται αυτό το πράγμα? Γίνεται? Όχι, εγώ θα μείνω με την πεθερά μου, θα την προσέχω, μαζί της θα είμαι μέχρι να πεθάνω. Δεν πρόκειται να μας χωρίσει τίποτα παρά μόνο ο θάνατος. Είναι μια υπόσχεση διαθήκης. Πώς γίνεται λοιπόν η Ναομή να είναι ένα τέτοιο παράδειγμα για τη Ρούθ και η Ρούθ να παίρνει μια τέτοια απόφαση? Προφανώς η Ναομή ήταν μια πολύ σωστή γυναίκα. Αμήν. Ήταν μια πολύ καλή, θα λέγαμε, πεθερά. Αμήν. Θα ήταν μια σοφή γυναίκα που η Ρούθ πάνω της έβλεπε αγάπη, έβλεπε καλοσύνη. Και με αυτόν τον τρόπο τώρα έλκυσε σε αυτό το παράδειγμα τη Ρούθ να την ακολουθήσει. Μπορούσε να δει επάνω στην Ναομή η Ρούθ το Θεό της. Αμήν. Παρόλα αυτά τα λάθη, μπορούσε να δει το Θεό της. Μπορούσε να δει την αγάπη του Θεού της. Μπορούσε να δει την πρόνοια του Θεού της ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Παρόλη την δυστυχία που μπορεί να είχαν, γιατί χάσανε τους άντρες τους, την περιουσία τους, προφανώς και θα πεινάσανε αντί να έχουν ευχαρίστηση στην γη του Μωάβ. Προφανώς όλες αυτές τις καταστάσεις έβλεπε το χέρι του Κυρίου το κρατεό πάνω στην Ναομή. Αμήν. Και ήξερε ότι ο Θεός είναι μαζί της. Γι' αυτό λέει «Ο Θεός σου θα είναι Θεός μου». Αμήν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τους φέρνει, θα μπορούσαμε να πούμε, η συγκυρία, αν μπορούμε να δούμε με κατά τύχη τα πράγματα, στο χωράφι του Βοός. Δεν ήξερε που θα πάει η Ναομή, που θα πάει η Ρούθ να μαζέψει στάρι. Ξέρουμε την ιστορία ότι ο Κύριος είχε προμηθεύσει για τους φτωχούς ένα τρόπο για να μπορούν να ζουν στον Ισραήλ. Όταν λοιπόν γινόταν ο θερισμός, ο τριγισμός, όταν μαζεύανε καρπούς ή οτιδήποτε, ο Κύριος τους έλεγε να μην τα μαζεύουν όλα, αλλά να αφήνουν γύρω γύρω και για τους φτωχούς. Και όταν οι θεριστές μαζεύαν το στάρι και τους πέφταν κάτω, να μην τα ξαναμαζεύουν, για να μπορούν οι φτωχοί να πηγαίνουν και να μαζεύουν, ώστε να έχουν και αυτή τροφή, να μην υπάρχει κάποιος στον Ισραήλ που να πεινάει. Εκεί είναι πρόνοια του Κυρίου. Και βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο άρχισε η Ρούθ τη ζωή της στον Ισραήλ, στη Βηθλέμ. Ξαναγύρισε λοιπόν η Ναομή χωρίς καμιά ελπίδα, μαζί με τη Ρούθ. Ηλικιωμένη πλέον βλέπουμε η Ναομή, γιατί δεν πήγαινε και αυτή να μαζέψει στάρι, και περίμενε από τη Ρούθ ό,τι μάζευε για να μπορέσει να την ταΐσει. Και γνωρίζει τον Βοός. Πάει εκεί πέρα. Ο Βοός βλέπει το χαρακτήρα της Ρούθ και τι λέει. Λέει στους ανθρώπους που δούλευε μαζί τους, αφήστε τις και χειρόβολα να μαζεύει. Μην τα μαζεύετε όλα. Αφήστε τη να μαζεύει όσο θέλει, όσο μπορεί να μαζεύει. Τη ρώτησε ποια είναι. Μίλησε η Ρούθ στο Βοός και μετά τι έκανε. Επέστρεψε στην πεθερά της γεμάτη με ένα σωρό χειρόβολα. Και λέει, πού πήγες και τα μάζεψες όλα αυτά. Λέει, στο Βοός. Α, ο Βοός είναι συγγενής μας. Και εκεί βλέπουμε, θα μπορούσαμε να πούμε, την ιστορία πως εξελίσσεται. Αρχίζει πλέον η Ναομή, εκεί πέρα είναι στο τρίτο κεφάλαιο. Πάμε στη Ρούθ στο τρίτο κεφάλαιο. Στο πρώτο εδάφιο, στο τρίτο, κοιτάξτε τι λέει η Ναομή για να δούμε και την καρδιά της. Λέει, και είπε προς αυτήν η Ναομή η πενθερά αυτής, θυγάτηρ μου, να μην ζητήσω ανάπαυση είσαι για να ευημερήσεις. Ήταν σαν να έλεγε, ξέρετε κάτι, δεν θα δω ανάπαυση μέχρι να σε δω να ευημερήσεις τον Ισραήλ. Η Ρούθ είναι τύπος της Εκκλησίας, αδερφοί. Και αυτό που θέλει η Εκκλησία είναι να βλέπει τα παιδιά της πνευματικά να ευημερούν. Αμήν. Να υπάρχει μια πνευματική ευημερία. Και αυτό ο Κύριος θέλει να είναι και μέσα στη σκέψη μας, ο ένας για τον άλλο. Αμήν. Να δούμε την Εκκλησία του Κυρίου πνευματικά να ευημερεί, να μας νοιάζει. Τι γίνεται στην πνευματική κατάσταση του κάθε αδερφού, της κάθε αδερφής. Να μπορούμε να στηρίζουμε και να οικοδομούμε ο ένας τον άλλο. Για να έρχεται αυτή η ευημερία. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, παράδειγμα σας έδωσα. Αμήν. Βλέπει το πώς καλά στάθηκε η Ρούθ. Βλέπει την καρδιά της Ρούθ. Και αυτό που ζητάει, το μόνο που ζητάει η Ναομή, είναι να δει αυτή τη γυναίκα να ευημερεί. Και ο Κύριος το κάνει αυτό σιγά σιγά με τον δικό του τρόπο. Είναι μαζί με την Ναομή σε όλο αυτό. Και της λέει, και τώρα μήπως δεν είναι ο Βοός εκ της συγγένειας ημών, μετά των κορασίων του οποίου ίσω. Ιδού, αυτός λυκμίζει τα αυτή τη νύχτα το αλώνιο των κρυθών. Και αρχίζει και της δίνει συμβουλές. Λέει, λούστητη λοιπόν και αλήφθητη και ενδύθητη τη στολή σου και κατέβα στο αλώνιο μη γνωριστείς εις τον άνθρωπο έως σου τελειώσει από το να φάγει και να πιει. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, που πρέπει να δούμε είναι ότι η Εκκλησία αυτό που πρέπει να κάνει είναι τι να κάνει. Να συμβουλεύσει την ύφη του Κυρίου. Είναι διπλός ο ρόλος μας, ε? Είμαστε η Εκκλησία, αλλά μέσα από την Εκκλησία θα γεννηθεί η νύφη του. Και η συμβουλή τώρα της Ναομής εδώ, της Εκκλησίας εδώ, στη Ρουθ, ποια είναι? Που είναι νύφη, είναι τύπος της νύφης. Λούστου, καθαρίστου. Σε λίγο θα πας και θα βρεθείς μαζί με τον Βοός, που ο Βοός της μένει ισχύς το όνομα του. Αμήν. Σε λίγο θα βρεθούμε με τον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε καθαροί και μας λέει ο Κύριος, ελάτε σε μένα, λέει στον Ισαΐα. Αν η αμαρτία σας είναι σαν το πορφυρό, έλα να διαδικαστούμε και εγώ θα τις κάνω πώς? Λευκές σαν το χιόνι. Λούστου πριν έρθει σε μένα, καθαρίστου. Και η συμβουλή που δίνει εδώ πέρα η Ναομή, η Εκκλησία στη Ρούθ είναι, ξέρετε, πρέπει να λουστούμε. Πρέπει να καθαριστούμε. Αμήν. Πρέπει να αληφθούμε με τα αρώματα όλα αυτά. Και μετά μας λέει να ντυθούμε με τη στολή μας. Ποια στολή? Να πούμε αυτή που λέει στον Ισαΐα, στη Σιών, που καλεί τη Σιών και λέει, έλα Σιών, σήκω, ντύσου το ημάτιο της μεγαλοπρέπειάς σου. Το ημάτιο της μεγαλοπρέπειάς μας, αδελφοί, δεν είναι άλλο παρά ο Κύριος. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και μας καλεί ο κύριος αδερφή. Βλέπετε, έχει αρχίσει να δίνει συμβουλές η Ναομή στην Ρουθ. Ενδιαφέρεται, θέλει να δει την ευημερία της. Θέλει να τη δει να αυξάνει η Ρουθ. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε και εμείς μέσα στην καρδιά μας. Ο Κύριος μας έχει σηκώσει για να μπορούμε να βοηθάμε τους ανθρώπους. Αμήν. Ωραίο είναι να βρισκόμαστε για διάφορους λόγους, για να πιούμε μια μπύρα, να πούμε για τα άστρα του ουρανού, για να πούμε για τη βαρκάδα μας, για το ιστιοφόρο μας, για το ένα, για το άλλο. Όλα όμορφα είναι. Και όλα έχουν τη θέση τους. Αμήν. Δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε και να τα πετάξουμε. Ζούμε μέσα στον κόσμο, ζούμε μέσα στην καθημερινότητα. Θέλει ο Κύριος να είμαστε καθημερινοί, απλοί άνθρωποι. Αλλά από την άλλη, θέλει να είμαστε εκεί και να οικοδομήσουμε, να συμβουλεύσουμε, να προτρέψουμε. Και η προτροπή μας πρέπει να είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Και τι του λέει? Μη γνωριστείς, λέει, στον άνθρωπο σου τελειώσει από το να φάγει και να πει. Δεν το έχω καταλάβει. Ο Κύριος θα δίνει όλα στον καιρό τους. Και ούτε βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα. Αλλά ακούστε τι της λέει. Λέει, μην βιαστείς να γνωριστείς τον άνθρωπο. Μην βιαστείς. Ας τον να φάει, ας τον να πιει και μετά. Εάν η Ρουθ δεν το άκουγε αυτό, τι θα γινόταν? Μα είμαι λουσμένη. Μα είμαι καθαρή, είμαι έτοιμη. Και αν πάει άλλη σοβός, γιατί να μην προλάβω? Γιατί να μην βιαστώ? Γιατί να μην... Βλέπετε, αλλιώς δουλεύει ο νους μας, τα αισθηκτά μας, τα συναισθήματά μας. Αλλιώς δουλεύουν όλα αυτά. Και αλλιώς δουλεύει η συμβουλή του Κυρίου. Αλλιώς έρχεται ο Κύριος να μας συμβουλέψει. Δεν έρχεται ποτέ με τα δικά μας πρότυπα, με τους δικούς μας τρόπους. Άστο τον άνθρωπο να φάει, άστο να πιει, άστο και την ώρα που πάει να ξεκουραστεί, πήγαινε και κάτσε στα πόδια του. Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησαν τον τόπο που πλαγιάζει. Και ελθούσα, σήκωσε το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και πλάγιασαν και εκείνος θέλησε, πει τι να κάνεις. Βλέπετε, ήξερε ακριβώς η Ναομή τι θα γίνει. Αμήν. Πήγαινε και πλάγιασε δίπλα του και αυτός μετά θα σου πει τα υπόλοιπα. Αυτός θα σου μιλήσει. Ο ρόλος λοιπόν της Ναομή ήτανε να φέρει σε συνάντηση τον Κύριο μαζί με τη Ρουθ. Αμήν. Να φέρει την ύφη μαζί με τη Ρουθ. Και ο ρόλος της Εκκλησίας ποιος είναι? Είναι αυτός ακριβώς. Είναι αυτός. Να φέρει την Εκκλησία, να φέρει την ύφη σε συνάντηση μαζί με τον Κύριο. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Αυτός θα μας πει τι θα κάνουμε. Αυτός θα γίνει σύμβουλός μας. Αμήν. Ό,τι μπορεί να πω εγώ στον άλλο, μπορεί να μην το καταλάβει. Μιλάμε πάρα πολλές φορές με παραδείγματα, μέσα από τα κηρύγματα, προτροπές. Και όμως πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε. Αδερφοί, πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας. Πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας. Αμήν. Βλέπετε την καρδιά τώρα εδώ της Ρουθ. Λέει, η δε είπε προς αυτήν, πάντα όσα λέγεις εις εμέ θέλω κάμι. Ό,τι μου είπες ακριβώς αυτό θα κάνω. Πριν πάλι της είχε δώσει μια άλλη συμβουλή. Είπε, πήγα εκεί στο Αλώνιο και μάζευα το στάρι, το κριθάρι. Και της λέει, πρόσεξε, μην πας σε άλλο αλώνιο και σε δούνε, αλλά μαζί με τα υπόλοιπα κορίτσια του Βοός, εκεί θα είσαι μέχρι να τελειώσει ο θερισμός των σίτων και του κριθαριού και των σίτων. Εκεί θα είσαι. Σήμερα βλέπουμε ανθρώπους να αλλάζουν εκκλησίες. Μια στη μια, μια στην άλλη. Μια στη μια, μια στην άλλη. Μια στη μια, μια στην άλλη. Δεν τους πιάνει μια, δεν είναι καλός εκείνος ο ποιμένας, δεν λέει καλές συμβουλές, δεν είναι σαν τον Μωυσή ο άνθρωπος, πάμε στον άλλο, δεν είναι σαν τον Παύλο, δεν είναι καλός ο άνθρωπος, πάμε σε άλλη εκκλησία, τελειώνουμε όλες τις εκκλησίες των Χανιών και εφόσον δεν βρήκαμε κανένα που να μας αντιπροσωπεύει, κάνουμε μια κατοίκον που να είμαστε εμείς ηγέτες. Γιατί ξέρουμε εμείς ποιο είναι το θέλημα του Θεού και οι άλλοι δεν το γνωρίζουν. Γινόμαστε σύμβουλοι, ενώ δεν μπορούμε να δεχτούμε συμβουλή, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιον από πάνω μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εδώ η συμβουλή της Σύση, τι της είπε? Ξέρεις κάτι, εκεί που θα σε καλέσει ο Κύριος, εκεί μείνε. Τον κάλεσε κάποιον τον Κύριο, Κύριος μέσα στην Ελευθέρα Πεντηκοστή, τον Ευαγγελίσαν οι ανθρώποι. Δόξα τον Κύριο που είναι εκεί. Αμήν. Εκεί να μεγαλώσει, εκεί να καρποφορήσει ο άνθρωπος, εκεί να θερήσει μαζί με τον Κύριο. Δεν μας οικοδομεί να μην ακούμε τον Κύριο του θερισμού. Αμήν. Δεν μας οικοδομεί να μην φέρνουμε θερισμό μέσα στην εκκλησία που είμαστε. Δεν είναι το θέλημα του Κυρίου αυτό. Και η Ρουθ αυτό το άκουσε. Θα μπορούσε να πάει και αλλού να δοκιμάσει την τύχη της. Άλλος ο Βοός ήταν και ένας άνθρωπος που ήταν ηλικιωμένος. Γιατί να μην πάω σε κανένα χωράφι ενός νεαρού, που να είναι πιο όμορφος ο γαμπρός. Αφού βρήκα χάρη σε αυτόν, θα βρω χάρη και στον άλλο. Αμήν. Δεν υπάρχει ευημερία, αδερφοί, στους δικούς μας τρόπους. Αμήν. Υπάρχει ευημερία μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Και βλέπετε ότι η Ρουθ ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε. Άκουγε. Αυτό που θα μου πεις, αυτό θα κάνω. Όταν λοιπόν η Ρουθ έκανε ακριβώς αυτό που της είπε ο Κύριος, μέσα από την Ναομή. Αμήν. Μέσα από πού μιλάει ο Κύριος. Θα το δούμε τελευταία. Μέσα από πού μιλάει ο Κύριος. Από ανθρώπους μιλάει. Και εφόσον το έκανε αυτό, έφερε ευλογία μέσα στη ζωή της. Ωραία τι λέει τώρα ο Βοός? Άστο τώρα πάνω μου και εγώ θα το τελειώσω. Έτρεξε, πήγε και βρήκε τον πλησιέστερο συγγενή, του λέει, ξέρεις κάτι, η Ναομή δίνει τα χωράφια. Α, ωραία, μπορώ να τα πάρω εγώ τα χωράφια των παιδιών της, του Ελιμέλεχ. Μπορώ να τα πάρω, είμαι ο πλησιέστερος συγγενής, θα τα πάρω εγώ. Ναι, αλλά μαζί με τα χωράφια δίνει και τη Ρουθ. Ω, τα χωράφια τα παίρνω, τη Ρουθ όμως όχι. Δεν μπορούσε να το πάρει το πακέτο. Και έτσι πήγε μετά στον επόμενο συγγενή που ήταν ο Βοός. Αμήν. Και το τελείωσε ο Βοός εκεί πέρα. Πήρε τη Ρουθ για γυναίκα του. Ξαφνικά η Ρουθ, θα λέγαμε και η Ναομή, από εκεί που δεν είχαν τίποτα, είχαν τα πάντα. Αμήν. Ξέρετε, είναι όμορφο. Από τη μια στιγμή στην άλλη, εκεί που δεν έχουμε τίποτα, να έχουμε τον Κύριο. Αμήν. Να αλλάξουν αυτά που νομίζουμε ότι είναι δεδομένα. Τα καθημερινά. Πάμε στην εκκλησία. Αν κατέβει ο Κύριος, πώς θα είναι σήμερα στην άδρυση, αν είχε πολύ κρίσμα, αν είχε λίγο κρίσμα, αν είχε έτσι, αν ήταν ωραία. Δεν υπάρχουν τέτοιες ημέρες μαζί με το Βοός. Αμήν. Υπάρχει καρποφορία μαζί με το Βοός. Είναι ο Κύριος του θερισμού. Θα φέρει στη Ρουθ παιδί και το όνομά του θα το δώσει ο κόσμος και θα το ονομάσει ο Βίδ. Γιατί το δίνει ο κόσμος, αδερφοί? Γιατί το δίνουν οι γείτονες? Δεν μας βγαίνει περιέργεια αυτή? Γιατί οι γείτονες ονομάσαν το παιδί? Είχαν το δικαίωμα να ονομάσουν το παιδί του Βοός και της Ρουθ και να του δώσουν αυτό το όνομα, το Βίδ, που σημαίνει ο υπηρέτης, υπηρετικός σημαίνει. Άρα τι είναι ο Βίδ? Τι είναι το παιδί της Ρουθ, που η Ρουθ συμβολίζει την εκκλησία? Αμήν. Την ύφη. Αυτός που είναι λοιπόν ο Υιός, ο Άρσεν, τι χαρακτήρα έχει? Τι το χαρακτηρίζει? υπηρέτης. Πλύνει τα πόδια. Αμήν. Δεν ενδιαφέρομαι να πάω σε έναν αδερφό ή μια αδερφή απλά και μόνο για να περάσει λίγο η ώρα μας και καλά κάνουμε και όμορφα είναι, το ξαναλέω, και υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά η σκέψη μου σαν ποιμένας, σαν υπεύθυνος που είμαι σε μια εκκλησία, είναι πώς μπορώ να υπηρετήσω, τι μπορώ να κάνω, εάν μπορώ να το κάνω. Δεν πάω με τη δική μου καρδιά, αλλά πρέπει να πάω με την καρδιά άλλου που μου έδωσε παράδειγμα σε μένα. Ποιο είναι το παράδειγμα? Ξέρω που ήμουνα, ξέρω πως ήμουν μέσα στην αμαρτία, ξέρω ότι ήμουνα νεκρός για τις παραβάσεις μου, ξέρω ότι πήγαινα για κόλαση, και ο Κύριος αυτό το σταμάτησε και άλλαξε τη ζωή μου και μου έδωσε ένα παράδειγμα. Μου λέει, Μανώλη, ξέρεις κάτι, σε έχω συγχωρέσει, δεν έχω κάνει αμαρτήματα σαν τον τάδε. Δεν υπάρχουν αμαρτήματα σαν τον τάδε, σαν την τάδε. Όλα έχουν ένα μισθό και είναι τι? Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αμήν. Το να αυτοπροσδιορίζομαι εγώ σαν δικαιότερος από τους άλλους δεν με δικαιώνει μπροστά στον Κύριο. Λέω ότι ήμασταν νεκροί δια τας παραβάσεις μας. Και ο Ιησούς τι μας έκανε? Μας ζωοποίησε και μας έδωσε ένα παράδειγμα ο Κύριος. Ξέρετε κάτι, έχω σπαταλήσει τη ζωή μου σε παρένθεση που ο Κύριος έχει επενδύσει τη ζωή του στο να μας υπηρετεί. Αμήν. Και μέχρι σήμερα ο Κύριος τι κάνει? Μέχρι σήμερα ο Κύριος μας υπηρετεί, αδερφέ. Αμήν. Η Ναομή λοιπόν ήταν, θα λέγαμε, ένας υπηρέτης, ένα καλό παράδειγμα για να βγει, για να γίνει η Ρουθ αυτό που ήταν. Δεν βγήκε έτσι η Ρουθ από μόνη της. Είχε ένα καλό παράδειγμα. Είχε μια καλή γυναίκα δίπλα της που μπορούσε να της δώσει καλές συμβουλές, να της συμβουλέψει σωστά. Μην βιαστείς, μην το κάνεις αυτό, μην βιάζεσαι, περίμενε, λούστου, καθαρίστου, κάνε αυτό που σου λέω τώρα και θα έρθει και η ώρα, μην πας τώρα, τρώει ο άνθρωπος. Και τι έγινε που τρώει? Να πάω κι εγώ να κάτσω μαζί του, να πιούμε μαζί, να εφρανθούμε. Ξέρω τι σου λέω. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε να ακούμε. Και όταν μάθουμε να ακούμε τη φωνή του, τότε μπορούμε και εμείς τι να κάνουμε? Να συμβουλεύσουμε. Πολλοί θέλουν να συμβουλεύσουν, ενώ τι κάνουνε? Δεν ακούνε. Είναι σε λάθος δρόμο και θέλουνε να συμβουλεύουνε. Μα πώς μπορείς να συμβουλεύεις αν εσύ, αν εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τη συμβουλή του Κυρίου? Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό από τη δικιά μας μεριά, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε ποιον συμβουλευόμαστε. Η Ναομή υπάκουσε, έπρεπε να υπακούσει τον Ελιμέχ και να πάει στο Μωάβ, αλλά ήταν τι? Λάθος, θάνατος. Παρόλα αυτά το έκανε, γιατί ήταν γυναίκα και ήταν κάτω από την εξουσία του άντρα της. Ο Θεός διαφορετικά έβλεπε αυτήν, διαφορετικά έβλεπε τον Ελιμέλεκ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Ελιμέλεκ στην ουσία τι έκανε? Πέθανε. Η Ναομή έζησε. Και έζησε μέχρι να πιάσει τον Οβίδ στα χέρια της. Αμήν. Και λέει ότι έγινε τροφός εις αυτόν. Δηλαδή, όχι μόνο εμπιστεύτηκε η Ρουθ τη ζωή τη δική της στα χέρια της Ναομή, αλλά εμπιστεύτηκε και το παιδί της. Είναι σαν να της το έδωσε και της είπε, ξέρεις κάτι, μεγάλωσέ το παιδί μου. Αμήν. Πρέπει να προσέχουμε πολύ για τα παιδιά μας. Βλέπετε, λίγο στην ταινία είδαμε αυτό που ο διάβολος θέλει να βιάζει τα παιδιά. Και αυτό κάνει ο διάβολος. Από μικρά σήμερα τι κάνει? Θέλει να τα περάσει μέσα στην αμαρτία. Από μικρά. Και από την άλλη υπάρχει ο λόγος του Κυρίου. Υπάρχει η Ναομή που πρέπει να είναι τροφός στα παιδιά του Κυρίου. Αμήν. Πρέπει να τα πιάσει, να τα συμβουλεύσει, να τα μεγαλώσει τα παιδιά. Οπότε, αδερφοί, η Ναομή σαν παράδειγμα για μας είναι ένα παράδειγμα που, παρόλο που δεν παίρνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε ένα βιβλίο, βλέπουμε όμως ότι είναι ένα καλό παράδειγμα. Αυτά που είπαν οι γυναίκες στην Ναομή και στράφηκαν προς την Ναομή και της είπαν αυτά τα λόγια στο τελευταίο κεφάλαιο, στα τελευταία εδάφια, τις είπαν για τον Κύριο: δεν θα σε αποστερήσει από οικογένεια ο Κύριος. Αμήν. Είμαστε σε οικογένεια. Είμαστε. Αμήν. Είμαστε μια οικογένεια. Και λέει: αυτός θα είναι αναψυχωτής στη ζωή σου και αυτός θα σε θρέψει. Αυτός είναι η χαρά μας. Αυτός θα μας παίρνει μέσα ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις, θα μας παίρνει χαρά και θα μας αναψυχώνει ο Κύριος. Και αυτός είναι που θα μας θρέψει. Αυτό που βλέπουμε, το τρίτο παράδειγμα στην Ναομή, είναι ότι η νύμφη που εκεί πέρα είναι η Ρουθ αγαπάει την πεθερά της, και αυτό το λένε οι γυναίκες. Λέει: καθώς η Ρουθ σε αγαπάει. Αμήν. Η νύμφη αγαπάει την εκκλησία της. Και το τέταρτο είναι που βλέπουμε ότι έβαλε το παιδί τελικά στον κόλπο της. Και το πέμπτο, ότι το όνομα τελικά το δώσαν οι γείτονες και το όνομα αυτό ήταν υπηρέτης. Αυτό λοιπόν που ζητάει ο Κύριος από μας είναι να μάθουμε να ακούμε τις συμβουλές του, αδερφοί. Και λέει στο κατά Ματθαίο, θα τελειώσουμε δύο εδάφια, λέει στο κατά Ματθαίο ο Κύριος, Ματθαίος 4 και 4 εδάφιο, μιλάει ο Κύριος στο διάβολο εδώ και τι του λέει: ο δε αποκριθής είπε, είναι γεγραμμένο, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενος διαστόματος Θεού. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να μάθουμε να ζούμε όχι μόνο για τη φθυρόμενη αυτή τροφή μας, αλλά να μάθουμε να ζούμε μέσα από το στόμα του Κυρίου. Αμήν. Μέσα από τις συμβουλές του Κυρίου. Ωραία. Εδώ πάλι ξαναλέμε την ερώτηση: από πού έρχονται οι συμβουλές του Κυρίου πέρα από τη φωνή του? Μέσα από τον λόγο του, μέσα από προφήτες, μέσα από ποιμένες. Αμήν. Το λέει μέσα στο λόγο του, θα το διαβάσω, στις Πράξεις το 3 και 18. Πράξεις 3 και 18. Λέει: και τώρα αδερφοί, εξεύρω από το 17 διαβάζω, ότι επράξατε κατάγνια, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού. Πώς μίλησε ο Κύριος? Πώς μιλάει ο Κύριος? Εάν ο Κύριος μου μίλησε, αν ο Κύριος μου μίλησε, να βάλουμε και ένα αν, και ξαφνικά μου είπε Ναομή, για ποιον ήταν? Τι ήθελε, πού ήθελε να το μεταφέρω αυτό το κηρύγμα? Πού ήθελε να μεταφέρω αυτό το λόγο? Πώς θα μας μιλούσε ο Κύριος εάν δεν το κάνει με αυτόν τον τρόπο? Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Άρα ο Κύριος με κάποιο τρόπο τον κάθε ένα τον άγγισε σήμερα με κάτι άλλο. Το κήρυγμα έχει πολλαπλούς αποδέκτες με πολλαπλούς τρόπους. Και λέει: ο δε Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσε ούτω. Και λέει: μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψατε, δια να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, δια να εισέλθωση καιρή αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Αυτό λοιπόν που μας προτρέπει ο Κύριος είναι να ακούσουμε τη φωνή του, να επιστρέψουμε, και το αποτέλεσμα είναι να έρθουν καιροί αναψυχή από την παρουσία του Κυρίου. Το θέλουμε, αδερφοί? Αμήν. Ας στραφούμε λοιπόν μέσα στη γραφή. Ας στραφούμε στις συμβουλές του. Λέει μέσα: και θέλει καλεστεί το όνομά του θαυμαστός σύμβουλος ο Κύριος. Περνάς δυσκολία? Ας το μυαλό σου, ας το νου σου τι θα κάνεις. Και ότι εγώ ξέρω. Αυτό το εγώ ξέρω, πέτατο, είναι άχρηστο, στα σκουπίδια. Ένα ξέρω ότι εγώ δεν ξέρω. Ο Κύριος ξέρει. Αμήν. Ας εμπιστευτούμε τον Κύριο σε κάθε οδό μας, λέει μέσα λόγος του Κύριου. Και όταν το κάνουμε αυτό, σίγουρα θα έρθει νίκη, θα έρθει θρίαμβος, θα έρθει αν... Και όταν ο Κύριος Δει ότι τον αγαπάς και τον εμπιστεύεσαι, θα φέρει την έκβαση. Αμήν. Χαίρεται όταν τα παιδιά του δείχνουν εμπιστοσύνη στους δικούς τους τρόπους, στις δικές του συμβουλές. Οπότε, αδερφοί, μπορεί να μην υπάρχει ένας πρωταγωνιστικός ρόλος μες στη ζωή μας. Αμήν. Αλλά αυτός ο ρόλος που είχε η Ναομή ήταν πολύ σπουδαίος για τη Ρούθ. Αμήν. Και ο ρόλος μας που παίζουμε μέσα στην Εκκλησία, όταν είμαστε σωστοί και είμαστε υπόδειγμα, είμαστε παράδειγμα για άλλους, τότε είναι ένας πολύ σπουδαίος ρόλος για να γεννηθούν ανθρώποι που θα θέλουν και θα διψάσουν για τον Κύριο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει ένα κήρυγμα για το ότι ο Θεός το λίγο μπορεί να το κάνει πολύ. Τα 5 ψωμάκια και τα 2 ψαράκια τα πολλαπλασίασαν και φάγαν τόσος κόσμος. Και είδαμε και από την Παλαιά Διαθήκη και από αλλού στην Καινή πόσο ο Κύριος ενεργεί. Αυτό τώρα είναι το απότομο, δηλαδή το θαυματουργικό, που γίνεται στιγμιαία, μπορούμε να πούμε, σε μερικά λεπτά. Αλλά η εικόνα του σπόρου που γίνεται δέντρο και μετά τα δέντρα τα πολλά γίνεται δάσος, αποτελεί τον κατεξοχήν τρόπο με τον οποίο ο Θεός εγκαθίδρυσε τη διαιώνιση της φύσης. Πώς δηλαδή κόβεις το δέντρο, να το κάνεις κάρβουνο να ψήσεις και βγαίνει άλλο δέντρο και το κόβεις και εκείνο και βγαίνει άλλο δέντρο και πολλαπλασιάζουν τα δέντρα και δεν τελειώνουν. Πώς γίνεται να βάλεις ένα σποράκι, ξέρω εγώ, μια λεμονιά, να βγει το δέντρο λεμονιά, να κόβεις λεμόνια, να κόβεις λεμόνια, να βγαίνουν άλλα λεμονιά, τα κόβεις και όχι μια φορά το χρόνο, μπορεί να κάνει και πολλές σοδειές σε μια χρονιά το δέντρο και για πολλά πολλά χρόνια να σου δίνει, να σου δίνει, να σου δίνει και μέσα σε εκείνα τα χιλιάδες λεμόνια να έχει άλλα σποράκια που όταν τα βάλεις θα βγουν άλλες λεμονιές και δεν τελειώνει. Αυτός ο πολλαπλασιασμός τώρα που ο Θεός δίνει θρέφει όλη την ανθρωπότητα. Είναι και αυτό θαύμα, όπως αυτό με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, απλά επειδή γίνεται αργά και το έχουμε συνηθίσει, λέμε η φύση έτσι είναι. Αλλά να το σκεφτούμε όμως, είναι ένα θαύμα. Μια σκεφτείτε να μην πολλαπλασιάζονταν, αφού τα καταναλώνουμε, δεν θα είχαμε μετά να φάμε. Επομένως, ο Λόγος του Θεού ερμηνεύει αυτή τη διαδικασία και βλέπουμε ότι ο σπόρος μέσα του κρύβει μια διπλή βιβλική αλήθεια. Η μία είναι η ακλόνητη λειτουργία των νόμων της φύσης, αλλά είναι και η πνευματική νόμη της Βασιλείας του Θεού. Γιατί εδώ στη Γένεση η διαιώνιση της φύσης μέσω του σπόρου ορίστηκε από την αρχή, από την τρίτη μέρα της δημιουργίας. Ο Θεός έδωσε στη φύση τη δύναμη να αναπαράγεται αυτόνομα, έχοντας τη ζωή μέσα της. Λέει εδώ στη Γένεση 1.11 και είπε ο Θεός «Ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που κάνει σπόρο». Γιατί θα ξεραθεί το χορτάρι και εκείνος ο σπόρος θα βγάλει άλλο χορτάρι και είναι ο κύκλος που λέμε. «Και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του πάνω στη γη». Και έγινε έτσι. Όπως είπαμε, η λεμονιά, η μηλιά θα βγει, αλλά μέσα της έχει το σπέρμα, το μήλο όταν το φας, θα το κουκούτσι. Από εκείνο το κουκούτσι έχει, μέσα σε εκείνο το κουκούτσι κρύβεται άλλη μια μηλιά. Ένα δάσος από μηλιές. Και προσέξτε, είναι ένα κουκουτσάκι που, ένα μαυράκι πράγμα που το βάλεις εκεί, λες τι είναι αυτό. Και όμως εκεί μέσα κρύβεται ένα δάσος με μήλα, τι ποικιλία μήλα, κόκκινα, πράσινα, λίγο κόκκινα, τι άρωμα θα έχουν τα μήλα, τι γεύσεις θα έχουν τα μήλα, τα φύλλα της μηλιάς, το ξύλο της μηλιάς και ούτω καθεξής. Ένα τεράστιο εργοστάσιο σε τόσο μικρό χώρο. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς καλά, είναι ένα χημικό εργοστάσιο εκεί που δεν υπάρχει τρόπος ο άνθρωπος να φτάσει σε τέτοια τεχνολογία να μπορεί μέσα σε εκείνο το σποράκι να φυλάξει όλη αυτή την πληροφορία. Και ο Λόγος του Θεού εδώ βλέπουμε ξεκαθαρίζει ότι το δέντρο δεν χρειάζεται κάθε φορά να γίνεται μια δημιουργία από το Θεό, να πει ο Θεός να γίνει δέντρο από το μηδέν, γιατί λέει ο Θεός έβαλε το σπέρμα αυτού εν αυτό. Αυτόματα δηλαδή γίνεται αυτό. Και η διαιώνιση είναι μια εντολή διαρκείας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα στο φυσικό κόσμο και τρέφει κάθε ζωντανή ύπαρξη στον πλανήτη. Ανθρώπους, ζώα, σκεφτείτε, όλος αυτός ο κύκλος. Τώρα, ο Κύριος Ιησούς χρησιμοποιεί ακριβώς αυτήν τη φυσική διαδικασία, σπόρος, δέντρο, ως την πιο ακριβή παραβολή για το πώς εξαπλώνεται ο λόγος του στον κόσμο. Πάμε στον κατά Μαθαίο 13:31. Επειδή είναι κατανοητό, θα το διαβάσουμε από το κείμενο, που είναι πιο ωραία. «Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτής λέγον, Ομοία στην Βασιλεία των Ουρανών, κόκκο συνάπεος, που είναι πολύ μικρός ο κόκκος του συναπιού, ον λαβών άνθρωπος έσπερεν εν το αγουρά αυτού. Ο μικρότερον μεν έστι πάντων των σπερμάτων. Όταν δε αυξηθεί, μίζον το λαχάνον έστιν. Και γίνεται δέντρον, ώστε ελθύν τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούν εν της κλάδης αυτού. Δηλαδή, όπως ένα ελάχιστο σποράκι, έχει μέσα του τη δυναμική, όπως είπα, να γίνει ένα τεράστιο δέντρο. Βλέπεις ένα δέντρο πολύ μεγάλο, με κάνει παχιά σκιά από κάτω. Μπορεί να πάει ο κόσμος να σταθεί από κάτω. Και αυτόν όλο βγήκε από ένα σποράκι. Έτσι και ο λόγος του Θεού, γιατί είναι εδώ η παραβολή που λέει ο Κύριος, έτσι και ο λόγος του Θεού ξεκινά από την καρδιά ενός ανθρώπου και επεκτείνεται και τη δημιουργεί μια πνευματική κοινότητα, δάσος. Από το ένα σποράκι μέσα μας βγαίνει από το στόμα μας, πάει στους άλλους, ο σπόρος μεταδίδεται, πολλαπλασιάζεται και βλέπεις ανοίγει, ανοίγει και γίνεται μια μεγάλη εκκλησία, ένας πολλής κόσμος που άρχισαν από ένα, δύο, τρεις. Ένα δάσος πιστών. Και ο λόγος του Θεού εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στο μυστήριο του σπόρου, δείχνοντας ότι η διαιώνιση και αυτή η πολυπληθής καρποφορία απαιτεί μια, να το πούμε, θυσία. Ιωάννης 12:24. Ο ίδιος ο Κύριος εξηγεί το θάνατο και την Ανάστασή του μέσα από τη φύση. Γιατί ο Ιησούς αν δεν πέθαινε, αναστήθηκε, αλλά αν δεν πέθαινε δεν θα μπορούσε να μας σώσει. Θα γίνει το έργο του. Και λέει στο κατά Ιωάννη 12:24. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δι' αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Πάρε ένα κόκκο, λέει εδώ, του σίτου, του σιταριού, ένα σπυρί, σιτάρι, και να το βάλεις σε ένα τραπέζι, σε μια γυάλα, εκεί. Μια εβδομάδα, ένας χρόνος, 10 χρόνια, ένας αιώνας, ένα και ένα σποράκι. Αν όμως, λέει, πεθάνει, δηλαδή μπει μες στη γη και το θάψεις, γιατί αυτό είναι ο θάνατος. Έτσι πεθαίνει κάποιος, ανοίγουμε μια τρύπα, το βάλουμε μέσα και το σκεπάζουμε. Αν πεθάνει ο σπόρος, πολλήν καρπών φέρει. Και ο Κύριος έπρεπε να πεθάνει για να φέρει πολλήν καρπό. Και ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 15:36, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της παράλληλης βιβλικής ερμηνείας, απαντά σε όσους αναρωτιούνται: μα είναι δυνατόν να αναστηθούν οι άνθρωποι, τα σώματα μπορούν να αναστηθούν, είναι δυνατόν, αφού τα βάλαμε στη γη και πεθάνανε. Ωραία, ο σπόρος πώς ανασταίνεται, πώς βγαίνει δέντρο. Αφρον σι ο σπύρις ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει. Αφρον αυτό που εσείς παίρνεις δεν ζωοποιείται αν δεν πεθάνει. Το ξέρουμε, είναι νόμος της φύσης. Και ο σπύρις, ού το σώμα του εγεννησόμενο σπύρις, αλλά γυμνών κόκκων. Ή τείχου σίτου ή τεινόστο λοιπόν. Αυτό που σπέρνεις δεν είναι το σώμα που θα γίνει που σπέρνεις, αλλά ένα γυμνό κόκκο, αν τείχει σιταριού ή κάποιον από τους υπόλοιπους. Ο δε Θεός δίδωσε αυτό σώμα καθώς ηθέλησε και εκάστο των σπερμάτων ίδιον σώμα. Και ο Θεός δίνει σε αυτό το σώμα καθώς θέλησε και σε καθέναν από τους σπόρους δικό του σώμα. Δεν μπορεί ο Θεός το σώμα μου και το σώμα σου αν ταφεί να το βλαστήσει μετά στην ώρα του και να φέρει αυτόν που όπως το κάνει με το σπόρο. Και θα πει κάποιος, μα είδαμε κανένα να στένεται και να τρέχει πάνω κάτω και να είναι καλύτερος από πριν. Μα αδερφοί, και ο σπόρος αν τον το βάλει ο Γεωργός το φθινόπωρο, ας πούμε, για το σιτάρι, οργώνει το χωράφι και θάβει το σπόρο μέσα, παίρνα μια μέρα, παίρνα δύο μέρες, παίρνα μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένας μήνας, τίποτα. Είναι εκεί θαμμένος. Και οι άνθρωποι είναι εκεί θαμμένοι όλοι. Από αιώνες. Πού τους. Θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούν. Αλλά επειδή δεν έχουν αναστηθεί ακόμη, παρόλο που έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το ίδιο θα μπορούσε να πει και κάποιος ανυπόμονος, που έβαλα τους σπόρους μέσα στο χωράφι και άδικα. Χαμένοι πήγανε. Τουλάχιστον αν τους έτρωγα, να βγάζα λίγο αλεύρι. Αλλά περνούν οι μήνες και στο τέλος, στην άνοιξη, όταν θα βρέξει και θα ετοιμαστεί το χώμα και οι πεθαμένοι εισαγωγικά σπόροι, βλέπεις τσουπ τσουπ, πράσινο πράσινο, λίγο εδώ, λίγο εκεί χορταρά και σιγά σιγά βλέπεις το λιβάδι και είναι όλο πράσινο και μετά γίνονται κίτρινα στάχια έτοιμα για θερισμό. Θυμάστε που αναφέραμε την προηγούμενη φορά από το λίγο γίνεται το πολύ. Η διαιώνιση της φύσης είναι ο καθημερινός, αθόρυβος πολλαπλασιασμός που έβαλε ο Θεός στον κόσμο. Ένας μόνος σπόρος σιταριού, αν πεθάνει στη γη, παράγει ένα στάχι με δεκάδες σπόρους, νέους σπόρους. Αν αυτοί σπαρθούν, γίνονται χωράφι με στάχια. Δηλαδή βγαίνει ένας σπόρος, βγάζει το στάχι, έχει μέσα 30-50. Τα βγάζεις τα 50 σποράκια και τα σπέρνεις στο χωράφι, το οργωμένο. Εκεί θα σου γεμίσει στάχια με άλλες εκατοντάδες νέους σπόρους. Δηλαδή είτε πρόκειται για το θαύμα με τα 5 ψωμιά στην Ήπεθρο, είτε για το σπόρο στο χώμα, η αρχή παραμένει ίδια. Είναι ο Θεός που κάνει την αύξηση, έστω και αν δουλεύει αυτόματα, γιατί έβαζε τους φυσικούς του νόμους απ' αρχής να δουλεύουν έτσι. 1 Κορινθίους 3:7. Έτσι, ούτε ο φυτεύων αίσθητη, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο αυξάνων Θεός. Ο Γιώργος θα φυτέψει, ο άλλος θα το ποτίσει. Αλλά δεν είναι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ο Θεός είναι που αυξάνει. Το θαύμα γίνεται από το Θεό. Τώρα, πόσοι διαφορετικοί τύποι εδάφους καρδιών, έτσι να το δούμε πνευματικά, επηρεάζουν την καρποφορία του σπόρου. Θα θυμάστε όλη την παραβολή του σπορέα, με τη διαβάσουμε. Πάει ο καλός Γεωργός και σπέρνει το σπόρο του και λέει το ένα έπεσε στο ένα, είδος εδάφους, το άλλο στο άλλο, είδος εδάφους, μας βάζει 4 είδη εδαφών. Το έχει και στα 3 Ευαγγέλια, Ματθαίος και Μάρκος και Λουκάς. Και ο ίδιος ο Κύριος ερμηνεύει τον λόγο του, γιατί μετά το ρώτησαν οι μαθητές και ο ίδιος εξηγεί τι εννοούσε στην παραβολή του και μας δείχνει πως το ίδιο ακριβώς υλικό, ο θείος σπόρος, έχει εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με το έδαφος, ανάλογα με την κατάσταση της ανθρώπινης καρδιάς, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια καρδιά. Λέει ο σπορέας, ρίχνει το σπόρο του παντού, αλλά η καρποφορία καθορίζεται από 4 συγκεκριμένους τύπους εδάφους. Η καρδιά παρά την οδόν, το πατημένο εδάφος που περνάει ο κόσμος και το πατάει το μονοπάτι και είναι σφιχτό. Πρόκειται για αυτόν τον σπόρο που έπεσε στην άκρη του δρόμου, όπου το χώμα είναι σκληρό και ανέστητο από το συνεχές πέρασμα των ανθρώπων. Είναι παραβολή, έτσι, δεν φταίει το χώμα, αλλά συμβολίζει αυτή την καρδιά που ο σπόρος, ο λόγος, δεν μπορεί να εισχωρήσει μέσα στη γη. Γιατί είπαμε, αν δεν πεθάνει δεν θα βάλει καρπό. Όταν είναι σαν τσιμέντο και ρίξει το σπόρο ο Γιώργος, αφού μένει από πάνω στην επιφάνεια, θα μείνει εκεί. Έρχονται τα πετεινά του ουρανού και τον τρώνε οι δαίμονες. Έρχεται ο λόγος, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα. Ματθαίος 13:19. Η βιβλική ερμηνεία που δίνει ο ίδιος ο Ιησούς. Σε καθέναν που ακούει το λόγο της βασιλείας και δεν καταλαβαίνει. Ακούς, αλλά δεν μπαίνει μέσα, δεν καταλαβαίνει. Γιατί δεν καταλαβαίνεις? Διότι η καρδιά σου είναι όπως το σκληρό, το μονοπάτι, την οδό που είναι πατημένο, σφιχτό και δεν μπορεί να μπει μέσα. Ακούς, αλλά δεν μπαίνει μέσα, δεν καταλαβαίνει. Έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το σπαρμένο μέσα στην καρδιά του. Αυτός είναι που σπάρθηκε δίπλα στην οδό. Βλέπετε, αδελφοί, πως βλέπει ο ίδιος ο Κύριος πνευματικά τι γίνεται, οι μάχες που λέμε. Πας, ευαγγελίζεις κάποιον, μιλάς σε κάποιον, ακούει, άλλος ακούει, το βλέπεις και ακούει. Αφού ακούει, δεν είναι κουφός. Αλλά λέει δεν καταλαβαίνει. Και τι γίνεται ο σπόρος? Έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το σπαρμένο από την καρδιά του, γιατί η καρδιά του είναι σκληρή, δεν μπήκε μέσα να κρυφτεί. Παντός ακούοντος το λόγον της βασιλείας και μη συνιέντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο την καρδιά αυτού, ούτως έστιν ο παρατινοδόν σπαρής. Είναι η καρδιά που έχει σκληρύνει από την αδιαφορία και ο λόγος δεν μπορεί να ριζώσει καθόλου. Και ο διάβολος τον αφαιρεί αμέσως και ξεχνάει. Δηλαδή που λέμε μπαίνει από το ένα, αυτή μπαίνει από το άλλο. Στο 20. Η καρδιά επί τα πετρώδη, το ρηχόν έδαφος. Πρόκειται για το έδαφος που έχει ένα λεπτό στρώμα χώματος, αλλά από κάτω κρύβεται συμπαγής πέτρα. Το αποτέλεσμα, ο σπόρος βλαστάνει πολύ γρήγορα, επειδή το χώμα είναι ζεστό και ρηχό. Μόλις όμως βγει ο ήλιος, επειδή οι ρίζες δεν έχουν βάθος, το φυτό ξηραίνεται. Τι λέει ο Κύριος, πώς το εξηγάει ο ίδιος? Είναι ο άνθρωπος που δέχεται τον λόγο με μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά, αλλά είναι επιπόλαιος, γιατί δεν έχει πνευματικό βάθος, τη ρίζα που θέλουμε. Δηλαδή μόλις έρθει μια δυσκολία, μια θλίψη, ένας διωγμός, αμέσως σκανδαλίζεται και εγκαταλείπει την πίστη. Και υπάρχει και άλλη καρδιά με τις άκανθες. Εδώ το έδαφος είναι βαθύ, γόνιμο, αλλά τι γίνεται, είναι ήδη γεμάτο από σπόρους άγριων αγκαθιών. Ο σπόρος φυτρώνει κανονικά, αλλά τα αγκάθια μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Του κλέβουν το φως, τα συστατικά του εδάφους από μέσα και τελικά τον πνίγουν με αποτέλεσμα να μην δώσει ποτέ καρπό. Και λέει ο Κύριος, η βιβλική ερμηνεία, «Η μέρημνα του αιώνα και η απάτη του πλούτου συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος». Έχει το σπόρο, είναι εκεί να φυτρώσει, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει να γίνει μεγάλο δέντρο όπως τον προορίζει ο Κύριος, γιατί κάποιες άλλες ενέργειες εκεί, δυνάμεις, το φρενάρουν να μην μεγαλώσει. Φυτοζωή που λέμε. Γιατί είναι τα αγκάθια. Είναι η καρδιά που μοιράζεται ανάμεσα στο Θεό και τον κόσμο. Οι βιωτικές φροντίδες, το άγχος για τελικά αγαθά, οι απολαύσεις της ζωής πνίγουν τον πνευματικό λόγο πριν προλάβει να οριμάσει. Και έχουμε το τέταρτο, την καρδιά επί την γην την καλή, το αγαθόν έδαφος δηλαδή. Είναι το καλλιεργημένο, το μαλακό, το καθαρό χώμα, έτοιμο να δεχθεί και να θρέψει τη ζωή. Και τι γίνεται, ο σπόρος ριζώνει βαθιά, αναπτύσσεται σωστά και εκπληρεί τον προορισμό του, φέρνει άφθονο καρπό. Μαθαίος 13:23, η βιβλική ερμηνεία του Κυρίου Ιησού. «Ο δε επί την καλήν γην σπαρείς, ούτως έστιν ο των λόγων ακούων και συνειείς». Καταλαβαίνει. «Ως δι καρποφορεί και ποιεί, ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα». Εκείνος που σπάρθηκε στην καλή γη είναι αυτός που ακούει τον λόγο και τον καταλαβαίνει, ο οποίος πράγματι καρποφορεί και κάνει ο ένας 100, ο άλλος 60, ο άλλος 30. Βλέπετε που είπαμε από το λίγο στο πολύ. Ένα σποράκι, 30, 60, 100. Άρα ποιο είναι το βιβλικό συμπέρασμα για τον πολλαπλασιασμό? Αν προσέξουμε την τελευταία φράση, ο λόγος του Θεού μας επιστρέφει στην ίδια αρχή. Από το λίγο γίνεται πολύ. Στην καλή γη ένας και μόνος σπόρος πολλαπλασιάζεται θαυματουργά, αλλά θέλει στην καλή γη για να φέρει καλόν καρπό. Και η διαφορά σε αυτήν την παραβολή είναι ότι ο Θεός, ο σπορέας, έχει κάνει ήδη το δικό του κομμάτι τέλεια, δίνοντας ένα ζωντανό παντοδύναμο σπόρο. Όλοι οι σπόροι που έσπηρε ο Γιώργος στην παραβολή είναι ήδη. Δεν είναι καλός και κακός. Οι σπόροι είναι σπόροι. Ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Τα εδάφια, τα ρήματα έχουν την ίδια ανουσία και αξία για όλους. Η ευθύνη για τον πολλαπλασιασμό και την καρποφορία μεταφέρεται αποκλειστικά που? Στην ελευθερία του ανθρώπου. Να προετοιμάσει και να καθαρίσει το έδαφος της καρδιάς του. Τώρα, να κάνω μια παρένθεση, γιατί πρέπει να προσέχουμε τις παραβολές, δεν πρέπει να τις βλέπουμε κυριολεκτικά σε όλες τις παραμέτρους τους. Θα σας πω γιατί. Εδώ έχουμε 4 ειδών χώματα, έτσι. Και η ερώτηση, λένε κάποιοι, άρα από όλη την ανθρωπότητα, οι άνθρωποι έχουν αυτές τις κατηγορίες γενικά, άρα το 1/4 θα σωθεί. Οι άλλοι τα 3/4 θα πάνε στην κόλαση. Γιατί μας λέει ο λόγος του Θεού, το ένα είδος χάνεται, το άλλο είδος χάνεται, το άλλο είδος χάνεται, το 4 όμως φέρνει καρπόν πολύ. Δεν είναι σωστό να το ερμηνεύσουμε έτσι και να βγάλουμε αυτόν το συμπέρασμα, γιατί οι παραβολές, ναι, είναι πνευματικές εικόνες, αλλά όταν ο Κύριος μας δίνει την παραβολή, πρέπει να αντλήσουμε αυτά που θέλει να μας δώσει. Όπως την εξήγησε την παραβολή εκεί. Και είδαμε πως ο Κύριος ο ίδιος την εξήγησε. Δεν είναι οι παραβολές στατιστικές μελέτες, μαθηματικά, να βγάλουμε.

σταθερά σε έναν τύπο εδάφους πάντα, όλα τα χρόνια της ζωής μας. Υπάρχουν περίοδοι που είμαστε αφηρημένοι, παρά την οδόν που είπε, σκληροί δηλαδή, περίοδοι που ενθουσιαζόμαστε αλλά λυγίζουμε στη δυσκολία, τα πετρώδη, περίοδοι που μας πνίγει το άγχος της καθημερινότητας, τα αγκάθια, όμως στόχος είναι μέσα από τη μετάνοια να γινόμαστε καλή γη. Και γινόμαστε καλή γη. Και πάλι μπορεί αργότερα σε μια άλλη περίοδο της ζωής μας, μετά από χρόνια, να ξανασκληρύνουμε λίγο. Άρα τα τέσσερα εδάφη μπορούν κάλλιστα να περιγράφουν τις διαφορετικές πνευματικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος. Και όχι τέσσερις σταθερές ομάδες του παγκόσμιου πληθυσμού. Και ακόμα και στο τελευταίο έδαφος, το καλό, βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν βάζει ένα σταθερό νούμερο. Λέει ότι ο σπόρος αποδίδει στους άλλους 100, στους άλλους 60, στους άλλους 30. Αυτή η διακύμανση δείχνει ότι ο Θεός αναγνωρίζει τις διαφορετικές δυνατότητες και την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Δεν δουλεύει σε όλους το ίδιο και δεν έχει παράπονο ο Κύριος. Αν θυμάστε στην παραβολή με τα τάλαντα, εκτός των έναν που του έδωσε τον τέραν και δεν έκανε τίποτα, πήγε και το έθαψε, αυτός που είχε 2 τα έκανε 4. Αυτός που είχε 5 τα έκανε 10. Δεν του είπαν αυτού που είχε 2, γιατί δεν τα έκανες και εσύ 10. Τόσον είχε, το έκανε. Ο άλλος που είχε παραπάνω, πήγε παραπάνω. Και οι δύο πέτυχαν. Άρα αυτός που φέρνει 30, ας πούμε, λιγότερα από το 60 και πολύ λιγότερα από το 100, ο Κύριος λέει αμήν. Αυτή είναι η καρδιά. Αυτόν τον καρπόν έφερε. Δηλαδή δεν υπάρχει καλούπι ή σταθερό ποσοστό ούτε καν ανάμεσα στους πιστούς. Να πει ο Κύριος, όλοι θα φέρνετε 100. Όποιος φέρει κάτω από 100, χάνει. Σε εισαγωγικά. Δεν το λέει ο Κύριος. Και επίσης, αν η Γραφή θέλει να ορίσει ότι μόνο το 1 τέταρτο, το 25% των ανθρώπων πιστεύει σωστά, θα έρχονταν σε αντίθεση με άλλα αποσπάσματα του Λόγου του Θεού, που περιγράφουν το αποτέλεσμα του έργου του Παντοδύναμου. Αποκάλυψη 7:9. Ο Ιωάννης βλέπει τους σεσωσμένους και γράφει «Μετά από αυτά είδα και ειδού πλήθος πολύ, που να το αριθμίσει κανείς δεν μπορούσε, από κάθε έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες, να έχουν σταθεί μπροστά στο θρόνο και μπροστά στο αρνείο, ντυμένους με λευκές στολές και με φοίνικες στα χέρια τους». Βλέπετε αδερφοί, έναν τεράστιο πλήθος, άρα δεν ξέρουμε γιατί πολλές φορές, ναι μεν έχουμε τον λόγο που μας δίνει το πώς σαθωθεί ο άνθρωπος και τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει, αλλά από την άλλη, ο Κύριος είναι ο σωτήρ που σώζει. Το πώς θα σώσει και με ποιον τρόπο, ναι μεν μας δίνει τους όρους της σωτηρίας, αλλά από την άλλη, επειδή ο Κύριος αγαπά και ποθεί να σώσει κάθε ψυχή, μπορεί να το κάνει με πολλούς τρόπους που εμείς δεν τους ξέρουμε. Δηλαδή, είναι ένας κοσμικός. Του μιλάς, δεν ακούει, όπως είπαμε, σκληρός, δεν μπαίνει μέσα, κοροϊδεύει, ηρωνεύεται και μια μέρα μπαμ, χτυπάει με το αυτοκίνητο και πεθαίνει. Και εμείς λέμε, κόλαση θα πάει, αφού να του. Είχε και τις ευκαιρίες του και δεν τις άπαξε. Μα ξέρεις εσύ από τη στιγμή που χτύπησε με το αυτοκίνητο μέχρι τώρα που πέθανε, λεπτά, δευτερόλεπτα, αν εξήτησε τον Κύριο και ο Κύριος τον έσωσε. Ή την προηγούμενη νύχτα. Γιατί δεν τον είδες, δεν τον ήξερες τι έγινε τελευταίες ώρες της ζωής του. Πώς ο Κύριος μπορεί να ετοιμάσει και να πάρει να αρπάξει την ψυχή. Πολλά τέτοια, δηλαδή λέμε, πολλές εκπλήξεις θα δούμε στον ουρανό, ότι θα υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος. Ναι, δεν λέω ότι να επαναπαυόμαστε ότι ο Κύριος θα τους σώσει όλους και δεν χρειάζεται να μιλούμε, αλλά και πάλι θέλω να πω ότι ο Θεός, αν εμείς αγαπούμε τον πλησίον μας όπως μας ζητάει και θέλουμε τη σωτηρία των φίλων μας, των γνωστών μας, των αγαπημένων μας προσώπων, ο Θεός που είναι ο Θεός της αγάπης δεν ενδιαφέρεται ακόμη περισσότερο και θα κάνει το παν για να τους πάρει μαζί του. Άρα ο σκοπός του Χριστού στην παραβολή του σπορέα δεν είναι να μας κάνει να μετράμε πόσοι θα πιστέψουν, αλλά να μας προειδοποιήσει για το πώς πρέπει να ακούμε τον λόγο του. Λουκάς 8:18. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στο παράλληλο απόσπασμα εδώ, αμέσως μετά την παραβολή, προσέχετε λοιπόν πώς ακούτε. Γιατί σε όποιον έχει, θα του δοθεί.

0: Αλλά σε όποιον δεν έχει, και αυτό που νομίζει ότι έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Δηλαδή η παραβολή είναι ένας καθρέφτης για την προσωπική ζωή του καθενός μας, την προσωπική ευθύνη μας απέναντι στο ζωντανό σπόρο του Θεού. Δεν είναι ένας παγκόσμιος στατιστικός χάρτης. Εξάλλου αδερφοί, αν θέλουμε να δούμε κυριολεκτικά την παραβολή στην καθημερινή γεωργική πράξη, κανένας λογικός γεωργός που ξέρουμε ότι το να οργώσει το χωράφι, ειδικά εκείνη την εποχή, με το άρωτρο, με το βόδι, με καϊδούρι, ότι είχε μια γραμμή, πολύ σκόπος να οργώσει το χωράφι, ο σπόρος πολύτιμος. Είναι όπως τώρα με τα μηχανήματα που έχουμε πολλούς, τους μάζευαν γιατί ήταν για σπορά και ήταν πολύτιμος. Κανένας γεωργός δεν θα παίρνει το σπόρο και να το πετάει όπου τύχει και το 75% του σπόρου να βγει έξω από το καλό χωράφι και να είναι στα βουνά και στα εγκάθια και στους δρόμους. Δεν είναι χαζός. Γι' αυτό λέω να μην βλέπουμε τις παραβολές ακριβώς και να πούμε ότι είναι 4 είδη εδαφών. Ο γεωργός, ο καλός, τι θα κάνει. Θα ρίξει το χωράφι. Το 90%, το 95%, το 98% θα πάει στο χωράφι. Κάποια σποράκια θα πάνε και στην οδό δίπλα, εκεί που το ρίχνει. Κάποια θα πάνε στα αγκάθια. Αλλά αν το δούμε και στατιστικά, ο καλός ο σποριέας θέλει να ρίξει το σπόρο του στο καλό έδαφος. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θα τον πετάει. Επικεντρώνεται εκεί που θα του βγάλει εισοδιά. Δεν θα θέλει να έχει απώλειες. Άρα, αφήνουμε το λόγο του Θεού να ερμηνεύσει αυτή την παράδοξη εικόνα του σπορέα. Και αν το δούμε και έτσι, που το έριξαν εδώ και εκεί και εκεί, αυτή η σπατάλη εισαγωγικά, βλέπουμε ότι δείχνει ταυτόχρονα την απόλυτη αγάπη του Θεού για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε καρδιά, τη σκληρή, αυτή που έχει αγκάθια, αυτή που είναι με χώμα το οποίο δεν αφήνει τον καρπό να βγει. Δηλαδή στην παραβολή, ο σπορέας που είναι ο Θεός, εμφανίζεται να σκορπά το σπόρο του παντού χωρίς διακρίσεις, ακόμη και εκεί που η λογική λέει ότι δεν πρόκειται να καρποφορήσει. Αυτό συμβαίνει γιατί αντίθετα με τα υλικά χωράφια που είναι άψυχα, οι ανθρώπινες καρδιές μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή μπήκε στο χώμα που έχει τα αγκάθια και δεν βγάζει καρπό, αλλά είναι εκεί ο σπόρος. Τον πνίγουν τα αγκάθια, αλλά είναι εκεί ο σπόρος. Προσπαθεί ο άνθρωπος, μπορεί να αλλάξει, να ξεριζώσει τα αγκάθια για να αυξηθεί ο σπόρος. Δηλαδή μια καρδιά που σήμερα είναι γεμάτη σαν δρόμος ή γεμάτη αγκάθια, αύριο μπορεί να μετανοήσει και να γίνει καλή γη. Αλλάζουν οι άνθρωποι. 1 Τιμοθέου 2:4. Ο Θεός ρίχνει το σπόρο του σε όλους, επειδή, όπως γράφει εδώ, πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Θέλει ο Θεός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, ναι, μα πρέπει να τηρήσουν τους όρους του. Ωραία. Επειδή θέλει ο Θεός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, λέει, και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας, να ξυπνήσουν και να σωθούν. Άρα ρίχνει το σπόρο από εδώ, από εκεί, από εκεί. Γιατί μας λέει, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο πιστέψας και βαφτιστής θα σωθεί. Ο απιστήσας θα κατακριθεί. Δεν μας λέει τους αποστόλους, τους μαθητές, μην πηγαίνετε εδώ και εκεί να σας κοροϊδεύουν και να τρώει το χρόνο σας και να σας δέρνουν και να σας βάλουν στις φυλακές. Πήγαινε στον τάδε, που τους έχω προορισμένο να σωθούν, αυτούς να μιλήσεις. Όχι, ο Κύριος θέλει να δώσει τον λόγο παντού. Βεβαίως πολλοί δεν δέχονται. Αλλά αδερφοί, πόσοι από τους πιστούς που αναγεννήθηκαν και πίστεψαν δεν δέχτηκαν στην αρχή και άλλος τους μίλησε ξανά και δεν δέχτηκαν και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη φορά και στο τέλος άλλαξαν και δέχτηκαν. Άλλος θα έλεγε, μα τι χωράφι είσαι εσύ. Σκληρό, πατημένο, με αγκάθια. Δεν πρόκειται. Όμως τελικά έγιναν καλή γη. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Και ταυτόχρονα το χωράφι του Θεού είναι όλος ο κόσμος. Γιατί στην αμέσως επόμενη παραβολή των Ζυζανίων, ο ίδιος ο Χριστός μας δίνει, Ματθαίος 13:38, μας δίνει το ακριβές βιβλικό μέγεθος του χωραφιού του, επιβεβαιώνοντας ότι η καλή σπορά αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία. Λέει, ο δε αγρός έστειν ο κόσμος, όλος ο κόσμος, το δε καλόν σπέρμα, ούτε εισήν η ιή της βασιλείας. Αλλά όλος ο κόσμος είναι ένας αγρός. Ναι, έχει τα μονοπατάκια του, έχει τα αγκάθια του εδώ και εκεί, αλλά γενικά όπως μας το λέει πνευματικά, όλος ο κόσμος είναι το χωράφι. Το καλό σπέρμα είναι η της βασιλείας. Δηλαδή ο Θεός δεν σπέρνει σε μια μικρή γωνιά, διεκδικεί ολόκληρο τον κόσμο ως το δικό του καλό χωράφι. Επομένως την ερώτηση θα σωθούν πάρα πολύ τελικά. Όπως είδαμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, η τελική εικόνα της βασιλείας του Θεού δεν είναι μια κλειστή ολιγοπληθής ομάδα. Οι κόλαση θα είναι γεμάτη ψυχές και λίγοι θα πάνε στον ουρανό γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά Αποκάλυψη 7-9, το ξαναδούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμής αυτών ουδείς τη δύνατο. Εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένη στολάς λευκάς. Για να έχουν τις στολές τις λευκές είναι σωσμένοι, δικαιωμένοι. Ματθαίος 9:37. Ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί συχνά την εικόνα του θερισμού για να δείξει την τεράστια αυθονία των σεσωσμένων. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ολίγη. Και λέει, παρακαλέσετε να στείλει ο Κύριος εργάτες για το θερισμό. Εντάξει, αφήνουμε τους εργάτες στην άκρη για μια στιγμή, το μισό δηλαδή. Ο μεν θερισμός πολλής. Άρα, και μιλάει πνευματικά έτσι, μπήκε ο σπόρος στο καλό χωράφι, αυξάθηκε ο σπόρος 30-60%, γέμισε και είναι πολλής ο θερισμός. Τα στάχια είναι λευκά, έτοιμα. Θέλουν απλώς τους εργάτες για να πάνε να θερίσουν, αλλά εκεί βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Χαρακτηρίζει ο Κύριος το θερισμό των ψυχών πολύ, δείχνοντας ότι η συγκομιδή της βασιλείας του θα είναι πλούσια. Δηλαδή έχει τους αγρούς γεμάτους με καρπό, παύλα ψυχές. Αδερφοί, αυτό που ξέρουμε με απόλυτη βιβλική βεβαιότητα είναι ότι ο Θεός παίρνει πλούσια και θέλει να σώσει τους πάντες. Η βασιλεία του θα είναι γεμάτη και αναρρύθμιτη, όπως είδαμε εδώ στην Αποκάλυψη, και η πόρτα μένει ανοιχτή, αλλά η είσοδος απαιτεί τη δική μας ελεύθερη ανταπόκριση και αγώνα. Θυμάστε την Άννα με τον Σαμουήλ, που λέμε για το λίγο και το πολύ. Στήρα η γυναίκα. Προσευχότανε, δεν είχε. Λέει, Κύριε, δώσε μου ένα μωρό και θα το δώσω σε σένα. Που ο πόθος μιας στήρας τι είναι, μεγαλούς το μωρό της να είναι μαζί της για πάντα. Και ο Κύριος άκουσε την προσευχή της και της έδωσε τον Σαμουήλ και πράγματι αυτόν τον απαγαλάχτησε, τον έδωσε στον ναό να υπηρετεί τον Κύριο. Και ο Κύριος τι έκανε μετά, της έδωσε άλλα 5 παιδιά που ήταν στήρα. 3 γιους, 2 θυγατέρες. Αυτό που λέμε, έδωσες λίγο, θα πάρεις πολλά. Να δούμε λίγο μέσα από το Λόγο του Θεού την περίπτωση με τον Νόε, με την Κιβωτό. Γιατί αυτό το ιστορικό γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης δείχνει πως το έλεος του Θεού αναζητά διαρκώς τρόπους να σώσει τους πολλούς. Ακόμη και αν η δικαιοσύνη του πρέπει να περιορίσει το κακό. Γιατί αδερφοί, την εποχή του Νόε η διαφθορά είχε απλωθεί πάρα πολύ σε όλη τη γη. Τέτοια διαφθορά που δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα ακόμη. Γιατί οι άνθρωποι ζούσαν πολλά χρόνια. Και το να ζεις πολλά χρόνια μπορεί να είναι και κατάρα. Υγιής, αλλά όταν έχω την τάση να μαρτάνω και ζω 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 χρόνια και πεθάνω, κάνω εκεί τις αμαρτίες που έκανα. Ο άλλος όταν ζήσει 200 χρόνια, 300, 400 και σκέφτεται και κάνει την αμαρτία και βλέπει ότι ξανακάνει και γίνεται έμπειρος στην αμαρτία και ξαναδοκιμάζει άλλες μηχανογραφίες και άλλους τρόπους, γίνεται διάβολος. Είναι πολύ επικίνδυνος και δεν πεθαίνει να φύγει να ξαναρχίσει η ζωή με κάποιον άλλο και το μωρό είναι αθώο και ώσπου να μεγαλώσει να ξαναγεί. Αυτός παραμένει διάβολος και συνεχίζει και κάνει το κακό και κάνει το κακό. Γένεση 6-5. Το βιβλικό κείμενο είναι κατηγορηματικό. Και ο Κύριος είδε ότι η κακία του ανθρώπου πληθυνόταν πάνω στη γη και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του μόνο κακία όλες τις μέρες. Γιατί λέμε, καλά Θεέ, έκαμε στον κόσμο τόσο ωραίο, παράδεισο, έξω, τόσο όμορφα και να τους πνίξει, να τους σκοτώσει όλους τους ανθρώπους και τα ζώα. Δηλαδή, πού είναι την αγάπη για τον κόσμο. Να τους σώσεις με άλλον τρόπο, Θεέ. Εμά, όταν σου λέει ότι η κακία του ανθρώπου πληθυνόταν πάνω στη γη και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του μόνο κακία όλες τις μέρες, τι να τους κάνει ο Θεός τέτοιους ανθρώπους. Ναι, μετά τον κατακλυσμό έβαλε το ουράνιο τόξο και είπε δεν θα ξανακαταστρέψει τον κόσμο, αλλά κατά καιρούς αργότερα μόνο τοπικά έκανε καταστροφές για να συγκρατήσει το κακό και να μην το αφήσει να επεκταθεί πάλι. Ας πούμε έκαψαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Έγινε εκεί μια απολύμανση. αλλά δεν επηρεάστηκε ο άλλος κόσμος που δεν είχε πέσει μέχρι εκεί. Ή όταν βγήκε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο, 40 χρόνια στην έρημο, και μετά ένας από τους λόγους που τους κράτησε, εντάξει ήταν και άλλοι λόγοι, αλλά για παράδειγμα οι Αμορραίοι ήταν λαός ο οποίος ήταν πολλά διεφθαλμένος. Αλλά λέει ο Κύριος, δεν αναπληρώθηκε ακόμη η ανομία των Αμορραίων. Άρα δεν έφτασαν στο σημείο όπως έφτασαν των καιρών του Νόε ή των Σοδόμων και Γομόρων για να τους καταστρέψει και να αφήσει τον λαό του να μπει μέσα. Τους κράτησε στη ζωή ώσπου δεν πήγαινε άλλο. Και τότε, γιατί λένε πολλοί, δεν είναι λίγο ανάδικο να πάνε τώρα οι Ισραηλίτες, εντάξει ήταν σκλάβοι, δεν λέμε, να μπουν τώρα στη γη Χαναάν που υπήρχαν άλλοι λαοί και να καταστρέφουν όλους τους λαούς για να μπουν αυτοί να πιάνουν τη γη τους. Ας τους έβαζε ο Θεός σε μια άλλη γη, που να μην είχε άλλους ανθρώπους. Μα εκείνοι οι άνθρωποι που τους κατέκτησαν δεν τους άξιζε να ζουν, γιατί είχαν φτάσει σε τέτοια σημεία διαφθοράς. Ό,τι κάνει ο Θεός, αδελφοί του, είναι δίκαιος. Δηλαδή έκανε τέτοια ο Κύριος τόπους-τόπους, αλλά δεν ξαναφέρε κατακλυσμό, γενική καταστροφή. Όταν ήρθε ο κατακλυσμός με την Κιβωτό, σώθηκαν ελάχιστοι. Άρα λοιπόν, μόνο 8 ψυχέ διεσώθησαν διήδατος. Θα πει κάποιος τότε, πού είναι το έλεος για τους πολλούς. Αν διαβάσουμε προσεκτικά το Λόγο του Θεού, Γένεση 6:3, θα δούμε ότι ο Θεός δεν έστειλε τον κατακλυσμό ξαφνικά, έδωσε στην ανθρωπότητα περιθώριο μετάνοιας πολλών δεκαετιών. Και ο Κύριος είπε, «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου πάντοτε μαζί με τον άνθρωπο, επειδή είναι σάρκα. Οι ημέρες του θα είναι ακόμη 120 χρόνια». Και κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών, ο Νόε έχτιζε την Κιβωτό σε κοινή θέα και όπως σημειώνει η Γραφή, ενεργούσε ως κήρυκας δικαιοσύνης. Τους κήρυτε, τους έλεγε. Βέβαια δεν άκουγαν. Άκουγαν, είναι αυτό που λέμε με το χωράφι, το σκληρό. Άκουγαν, αλλά δεν πίστευαν. Σιγά τώρα που θα. Γιατί δεν έβρεχε ως τότε. Κάθε πρωί ήταν η δρόσος, η πρωινή, η γη ποτιζότανε. Ήταν κατά πράσινα όλα. Ποτέ δεν είχε βρέξει από τον ουρανό. Γιατί τα ύδατα κρατιόντουσαν στο στερέωμα μας. Λέει, υπήρχε ένα σύννεφο από πάνω. Περνούσε ο ήλιος, αλλά όλο το νερό ήταν εκεί κρατημένο. Και οι πηγές της αβύσσου κάτω με τα νερά πάλι κλειστές. Και ήταν ωραία. Όταν λοιπόν ο σπόρος της προειδοποίησης ρίχτηκε σε όλους, αλλά οι άνθρωποι επέλεξαν την αδιαφορία μέχρι τέλους, που τέλειωσαν τα 120 χρόνια, άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Και άνοιξαν και οι πηγές της αβύσσου από κάτω και άρχισε να πλημμυρίζει γη. Αυτό όμως δεν έγινε σε ένα λεπτό, ακαριέα. Λέει, έβρεχε 40 μέρες και 40 νύχτες. Βέβαια, αυτό που έβρεχε ήταν για να γεμίσουν τα βουνά μέχρι πάνω κλπ. Η γη είχε πλημμυρίσει πολύ πιο νωρίς. Γιατί όπως είπαμε δεν ήταν μόνο τα νερά, ήταν και μέσα από τη γη που βγαίνανε. Αλλά είχαν χρόνο οι άνθρωποι, άλλοι ίσως εβδομάδες, μέρες, ώρες, να δουν ότι αυτός ο Νόε που μας έλεγε και τον κοροϊδεύαμε, τελικά αλήθεια, βρέχει. Τρέχει νερό από τον ουρανό που ξανακούστηκε. Πλημμυρίζουμε. Θα άρχισαν να ανεβαίνουν πιο ψηλά στα βουνά, πιο πάνω, αλλά ο ένας σε ένα βουνά και ο άλλος απέναντι βλέπει γεμίζει το νερό. Δεν μπορούσε να πάει απέναντι. Και ίσως πήγανε στα πιο ψηλά βουνά ορισμένοι, αλλά και πάλι ο Θεός τα κάλυψε όλα. Αδερφοί, άμα ο Κύριος δεν θέλει να σωθεί άλλος, δεν θα σωθεί άλλος, ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την οριακή στιγμή του τρόμου και της θλίψης, προφανώς πολλοί στράφηκαν στο Θεό με ειλικρινή συντριβή καρδιάς, ζητώντας έλεος, πρίξε ψυχή σου. Ναι, πέθαναν, πλήρωσαν με τη ζωή τους, την απιστία τους, τη σκληρότητά τους, αλλά πέθαναν μετανοημένοι. Δηλαδή μετάνοια τους πρόλαβε το θάνατο. Και ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 3:18, περιγράφει το τι έκανε ο Κύριος Ιησούς κατά το τρίμερο που το σώμα του ήταν στον τάφο, αλλά η ψυχή του κατέβηκε στον Άδη, τον πνευματικό χώρο των νεκροκή που ήταν ο κόλπος του Αβραάμ. Ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθεν, δίκαιος υπέρ αδίκων, είναι εμάς προς αγάγει το Θεό, θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι, ενώ και της εν φυλακή πνεύμασιν πορευθείς εκήρυξε. Δηλαδή θανατώθηκε ως προς το σώμα, αλλά ζωοποιήθηκε λέει ως προς το πνεύμα και με αυτό το πνεύμα πήγε και εκήρυξε στις φυλακισμένες ψυχές. Και στο αμέσως επόμενο εδάφιο, ο Πέτρος, στο 20, ξεκαθαρίζει ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι ψυχές. Και αναφέρει συγκεκριμένα εκείνους που είχαν απειθήσει την εποχή του Νόε. Που απήθησαν τότε, όταν ο Θεός τους περίμενε μακρόθυμα στις ημέρες του Νόε, καθώς κατασκευαζόταν η κύβωτος. Και για να μην υπάρχει αμφιβολία για το σκοπό αυτού του κηρύγματος στους νεκρούς, εκεί στον 1 Πέτρο, το επόμενο κεφάλαιο, 4-6, πιο κάτω, εξηγεί «Εις τούτο γάρ και νεκρής ευγγελίσθη, είναι ακριθώς ειν μεν κατά ανθρώπους σαρκή, ζώσει δε κατά Θεό πνεύματι». Δηλαδή γι' αυτόν άλλωστε αναγγέλθηκε το χαρμόσυνον άγγελμα και σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει τώρα πια, ώστε να κριθούν μεν σαν άνθρωποι ως προς τη γήινη ζωή τους, να ζήσουν όμως για το Θεό με το πνεύμα τους. Άρα αδερφοί, ποιο είναι το βιβλικό συμπέρασμα για το έλεος του Θεού? Η υλική πόρτα έκλεισε. Θυμάστε, μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό, 7 μέρες, έκλεισε την πόρτα, ο Θεός έκλεισε την πόρτα. Και να χτυπούσαν την πόρτα, Νόε, άνοιξε μας να μπούμε, όταν έβλεπαν τα νερά, και ο Νόε ο ίδιος δεν μπορούσε να την ανοίξει. Γιατί την έκλεισε ο Κύριος. Άρα στην ιστορική πραγματικότητα της γης, ο κατακλυσμός έπρεπε να γίνει για να σταματήσει η καθολική διαφθορά. Η φυσική πόρτα της Κιβωτού έκλεισε, αλλά η πνευματική πόρτα έμεινε ανοιχτή. Όπως είπαμε, όταν οι άνθρωποι εκείνοι είδαν τα νερά να ανεβαίνουν, πολλοί συνειδητοποίησαν το λάθος τους και μετανόησαν πριν το θάνατό τους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος, που βλέπει την καρδιά, δεν τους ξέχασε. Όταν μετά από αιώνες ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό, κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης ως νικητής και κήρυξε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σε όλους τους μετανοημένους τότε, πριν πεθάνουν, εν ζωή ανθρώπους. Δεν είναι ότι δίνει δεύτερη ευκαιρία μετά θάνατο. Οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν μετανοημένοι. Σε ψυχές δηλαδή των περασμένων χιλιετιών, ξεκινώντας μάλιστα από εκείνους που είχαν ζήσει τη μεγάλη καταστροφή του κατακλυσμού. Αδερφοί, μιλάμε για τεράστιο αριθμό ψυχών που είχαν την ευκαιρία να μετανοήσουν. Γιατί, όπως είπε, καταστροφή χρειάστηκε χρόνο να ολοκληρωθεί. Δηλαδή, σκεφτείτε, σκληροί άνθρωποι, έτσι, κακοί. Βλέπεις τα νερά που ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν και δεν τελειώνει. Συνεχίζει να βρέχει καταρακτοδός και βγαίνουν. Λες, ό,τι κακή αν έχω, ξυπνάδα αν έχω, πονηριά αν έχω, τετραπερατοσύνη αν έχω, δεν μπορώ να τα βάλω με το Θεό. Ο Νόε είχε δίκιο. Άρα τι μου μένει, θα πεθάνω οπωσδήποτε. Ίσως ο Θεός με συγχωρήσει, αν ζητήσω συγχώρεση. Είναι πολλές φορές που πληρώνει το σώμα για να σωθεί η ψυχή. Η Εζεκιήλ 33:11. Πώς εναρμονίζονται αυτά με τη σωτηρία? Βλέπουμε, αδερφοί, μια σταθερή γραμμή ότι ο Θεός δεν θέλει την απώλεια. Λέει, πες τους, ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από το δρόμο του. Βλέπετε, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά όχι ας είναι αμαρτωλός και να ζει και δεν πειράζει. Να επιστρέψει ο ασεβής από το δρόμο του και να ζει. Επιστρέψτε. Επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους. Γιατί να πεθάνετε, οίκος Ισραήλ. Αν είσαι σε αμαρτία θα πεθάνεις. Αλλά λέει ο Κύριος, δεν θέλω να πεθάνεις. Αλλά δεν γίνεται να είσαι μέσα στην αμαρτία και να πω, εγώ είμαι Θεός, τα κάνω όλα, είμαι παντοδύναμος, δεν πειράζει, έλα. Όχι. Πρέπει να επιστρέψεις. Γιατί να πεθάνεις? Γιατί θα πεθάνεις. Είναι νόμος. Και βλέπουμε ταυτόχρονα ότι η δικαιοσύνη του σέβεται την ελευθερία. Δεν αναγκάζει ο Θεός κανένα να μπει στην Κιβωτό. Ο Νοέ τους έλεγε, μετανοήστε. Όχι. Τώρα η άλλη πλευρά, αυτοί που χάνονται, δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης θεϊκού ελέους, αλλά της δικής τους σταθερής άρνησης να δεχτούν τη σωτηρία. Και εδώ έρχεται το μεγαλείο του σχεδίου του Θεού, αδερφοί. Αυτοί οι άνθρωποι μετανόησαν, όπως είπαμε, αλλά πέθαναν πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Δηλαδή, κατά την Παλαιά Διαθήκη, όλοι οι νεκροί, δίκαιοι και άδικοι, πήγαιναν στον Άδη. Καθώς η θυσία του Σταυρού δεν είχε γίνει ακόμη για να ανοίξει ο ουρανός. Αλλά όταν ο Χριστός κατέβηκε στη Σιόλ, εκεί που λέμε ο κόλπος του Αβραάμ, που λέει την παραβολή με το φτωχό Λάζαρο, θυμάστε, και ο πλούσιος απέναντι, εκεί ήταν ο τόπος των νεκρών δικαίων, των δικαιωμένων που είχαν πεθάνει δηλαδή με πίστη στο Θεό. Δεν πήγε εκεί να προσφέρει δεύτερη ευκαιρία σε όσους είχαν πεθάνει αμετανόητοι, πήγε για να κηρύξει τη λύτρωση σε εκείνους που είχαν ήδη πεθάνει έχοντας μετανοήσει ή προσδοκώντας το Θεό, όπως η δίκη της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό βλέπουμε εκεί τον Αβραάμ. Ο Χριστός δεν είχε θυσιαστεί, αλλά ο Αβραάμ ήταν εκεί στον κόλπο του Αβραάμ, όπως τον ονομάζει. Για τους ανθρώπους του κατακλυσμού που πρόλαβαν να μετανοήσουν μέσα στα νερά, το κήρυγμα του Χριστού ήταν η δικαίωση της πίστης που έδειξαν την τελευταία του στιγμή πάνω στη γη. Άρα ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ένας πατέρας που προσφέρει την αιώνια ζωή ως δώρο. Η απώλεια είναι η τραγωδία του ανθρώπου που προτιμά το σκοτάδι γιατί δεν θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Τελευταίο εδάφιο, Ιωάννης 3:19. Και αυτή είναι η κρίση, άνω κάτω τελεία. Ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Γιατί? Για το λόγο ότι τα έργα τους ήσαν πονηρά. Όταν τα έργα σου είναι πονηρά, σου αρέσει να είσαι κρυμμένος στο σκοτάδι γιατί δεν φαίνονται. Αν τα βγάλεις το φως θα φανούν και θα ρεζιλευτείς και νιώθεις άσχημα. Όπως κάποιος αν έχει κατσαρίδες στο σπίτι του, μπαίνει το βράδυ μέσα, ανοίγει το φως και τις λέει τρέχουν να μπουν στο σκοτάδι εκεί που ήταν. Ήταν σκοτάδι μπρή, αλλά μπήκε το φως και τρέχουν να κρυφτούν. Έτσι είναι και αυτοί που έχουν αγαπήσει το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Αδερφοί, να κλείσω με αυτό. 8 ψυχές σώθηκαν. Πέθαναν όλοι. Από αυτό το σποράκι, 8 ψυχές, τι είναι? Σήμερα ξέρετε πότε έχουμε? 8,3 δις. Δηλαδή, μια ψυχή, 1 δισεκατομμύριο. Έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο πολύ που ξεπέρασαμε το 8 δισεκατομμύρια. Άρα, ο Θεός δεν είναι ένας αποτυχημένος γεωργός που χάνει το σπόρο του. Είναι ο Κύριος του θερισμού, ο οποίος, παρά την ανθρώπινη ελευθερία και τις πτώσεις μας, στο τέλος θα καταφέρει να γεμίσει τις ουράνιες αποθήκες του με αμέτρητον καρπό. Βρίσκει τρόπους ο Κύριος, χωρίς να χάσει από τη δικαιοσύνη του, να σώσει ψυχές. Εφευρίσκει τρόπους να σώσει. Γιατί είναι αγαθός, αδερφοί. Και να μην το δυσκολεύουμε, τον αντίον, να τον ευκολύνουμε να κάνει αυτό που και εμείς θέλουμε. Να σωθούν όσο το περισσότερο άνθρωποι γίνεται. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, Άγιε Κύριε μας. Επιτέλεσε το έργο σου, Κύριε μας, και εμείς θέλουμε να είμαστε συνεργοί σου, στον αγρό σου, Κύριε. Βλέπουμε ότι τα χωράφια είναι γεμάτα, Κύριε μας, τα στάχια γέρνουν. Είναι σαν σημαίνια, τα βλέπουμε, Κύριε μας, και θέλεις θεριστές, εργάτες, να πάνε να τρέξουν στον αγρό, Κύριε μας. Γιατί οι ψυχές είναι εκεί. Πολλές φορές πονάνε, φωνάζουν, δεν ξέρουν πού να σε βρουν ακριβώς, αλλά έχουν την καλή καρδιά και θέλουν, Κύριε μας, να έρθουν σε σένα. Αλλά χρειάζεται, Κύριε μας, να γεμίσει ο αγρός σου, Κύριε μας, και με καλούς εργάτες, καλούς ποιμένες, να μπορούν να φέρουν, Κύριε μας, τα προβατάκια και μέσα στη στάνη κοντά σου, σε σένα, τον αρχιποιμέναν της δόξας, Χριστέ μας Άγιε. Ναι, Κύριε μας, αμήν Ιησού μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς ήμασταν χθες στην προσευχή και προσευχόμασταν εδώ, ο Κύριος εργάστηκε, αδερφοί, εκτός από αυτήν την όραση που σας είπα προηγουμένως, που ίσως έχει να κάνει βέβαια και με αυτό. Και σαν να έβλεπα μια εικόνα μπροστά μου, τον Κύριο, με τους μαθητές του, και άρχισε ο Κύριος να μου μιλάει μέσα από αυτή την όμορφη σχέση που είχαν, που είχε ο Κύριος με τους μαθητές του. Και αυτό που εργαζόταν ήταν το πώς αυτοί οι άνθρωποι, που ήταν άνθρωποι καθημερινοί, απλοί άνθρωποι, μέσα στη μέρημνα, μέσα στον αγώνα της βιοπάλης, με οικογένειες, ήταν κάποιοι οικογενειάρχες όπως ο Πέτρος, είχε γυναίκα, παιδιά, πεθερές, υποχρεώσεις οικογενειακές, φτωχοί άνθρωποι, το ίδιο και οι υπόλοιποι πιο πολλοί, ψαράδες, που ήταν άνθρωποι του μεροκάματου, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν άλλου είδους υποχρεώσεις, όπως ο Μαθαίος, τελώνης, είχε μια θέση στην κοινωνία. Πώς αυτοί οι άνθρωποι άφησαν τα πάντα και ακολουθούσαν τον Κύριο για 3,5 χρόνια, και όχι μόνο 3,5 χρόνια, γιατί αυτό που τους έδωσε ο Κύριος αυτά τα χρόνια ήταν κάτι το οποίο ήταν ανεξίτηλο και αυτό έμεινε μέχρι στο τέλος της ζωής τους. Τι έβλεπαν καθώς ήταν σε επαφή με τον Κύριο? Πώς ήταν ο Κύριος άραγε? Τι ήταν αυτό που τους έλκυε να ήταν μέρα νύχτα μαζί με τον Κύριο, συνέχεια, να έχουν αφήσει τα πάντα? Όπως είπε και ο Πέτρος, λέει, Κύριε, αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Άφησαν τα πάντα. Και δεν πιστεύω ότι ήταν μόνο τα θαύματα που έβλεπαν, γιατί και πολλοί άλλοι έβλεπαν θαύματα. Στην περίπτωση του Κυρίου, πολλοί έλαβαν θεραπείες, γύρισαν πίσω, λεπροί, καθαρίστηκαν, δεν ήρθαν καν να τον ευχαριστήσουν. Άνθρωποι στο τέλος τον πρόδωσαν. Όμως οι μαθητές με πιστότητα, εκτός στο τέλος που φοβήθηκαν γιατί έπιασαν τον Κύριο, σε όλη τους τη διαδρομή αυτή ήταν μαζί του. Και εκεί θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, αδελφοί, ένα μεγαλείο, θα λέγαμε, στην περίπτωση του Ιησού. Τι άνθρωπος ήταν εκείνος? Δεν ήταν τα θαύματα μόνο, ήταν η ίδια η προσωπικότητα του Κυρίου που ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτό το συνηθισμένο, το ανθρώπινο που ξέρουμε όλοι εμείς. Ήταν κάτι ουράνιο. Οι λόγοι του ήταν έξοχοι. Η συμπεριφορά του ήταν τελείως διαφορετική. Το τρόπος που έβλεπε τα πράγματα ή που έκρινε καταστάσεις ήταν τελείως διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο χαρακτήρας του ήταν διαφορετικός, η ζωή του, οι προτεραιότητές του, η ζωή του, η καθημερινότητά του ήταν διαφορετική. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαν ξαναζήσει μέσα στη ζωή τους. Και είναι κάτι που ο Θεός θέλει, αδελφοί, και όλους εμάς να μας καλέσει μέσα σε αυτό. Γιατί λέει πολύ καλεσμένοι, και ξέρουμε, αδελφοί, ότι το να μιλήσει σε κάποιον, εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να ακούσει και να έρθει στην εκκλησία, αλλά λίγο πολύ ξέρουμε πόσα άτομα έχουν ακούσει, πόσα άτομα έχουν έρθει, πόσα άτομα έχουν βαπτιστεί και πόσα άτομα έχουν σταματήσει να έρχονται και έχουν επιστρέψει πίσω. Και πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει κάτι σήμερα ιδιαίτερο ως προς αυτό. Γιατί ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης ως προς αυτό έχουμε και εμείς σαν άνθρωποι του Θεού, σαν παιδιά του Θεού, σαν αδέρφια που είμαστε, μέσα σαν σώμα Χριστού, θα λέγαμε καλύτερα. Πολλοί είχαν ελκυστεί από τον Κύριο καθώς έβλεπαν τα θαύματα, καθώς άκουγαν τον Κύριο. Πώς ήταν αυτοί όμως που τον ακολούθησαν? Πώς ήταν και γιατί τον ακολουθούσαν? Δεν έμειναν πίσω. τον ακολουθούσα τον Κύριο μέρα νύχτα, μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Κάτι το οποίο και εμείς θέλουμε, αδελφοί, για κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει, να είναι παρόν σε αυτά που ο Κύριος κάνει, να είναι παρόν σε τις ενέργειες που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στην Εκκλησία του και κάνει, τα μαζέματα που ο Κύριος κάνει, στις συναθρήσεις που κάνει ο Κύριος. Αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που έτσι αισθάνθηκα μέσα μου είναι το εξής, ότι για να προσεγγίσεις τους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο είναι αναγκαίο να λίγο πολύ να μοιάζουμε με αυτούς. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτι εξωγήινο και να θες να καλέσεις ανθρώπους μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζω στη Φιλιππισίου στο 2ο κεφάλαιο 8ο εδάφιο για τον ίδιο τον Κύριο που λέει «Όστις εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, πήρε μορφή δούλου και λέει «Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του». Ήταν αναγκαίο να έρθει ο Κύριος σαν άνθρωπος. Ο Παύλος λέει «Και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίους». Εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίους. Για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Στους υπονόμων ως υπονόμων για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομους. Μη ον άνομος εις το Θεό, αλλά ένομος εις το Χριστό, για να κερδίσω τους ανόμους. Και έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς. Για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα για να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Στο θέμα της προσέγγισης θα πρέπει να μοιάζουμε με αυτούς, δηλαδή να βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση τους, στους ανθρώπους, με την απλότητα που ζουν οι άνθρωποι, στο περιβάλλον που ζουν οι άνθρωποι, και εμείς είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι για να τους προσεγγίσουμε. Όμως, για να τους οδηγήσουμε στην αγιοσύνη, στην αφιέρωση, στην καθαρότητα, στη συνέπεια, θα πρέπει να είμαστε όχι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θα πρέπει να ανέβουμε κάπως σε ένα άλλο επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο που ο Κύριος βλέπουμε ότι ήταν, όχι δεν μπορούμε να ανέβουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά βλέπουμε ότι τη διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στον Κύριο και στους μαθητές του. Ήταν εκείνο το στοιχείο το οποίο τελικά τους έλκυε. Λέει, θυμάστε τον Πέτρο, όταν είπε ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πει το αίμα μου, δεν έχει μέρος με τεμού, έφυγαν, σκανδαλίστηκαν πολύ. Λέει, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε. Ναι, πού να πάμε, Κύριε. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Πού να πάμε. Πού να πας, πήγαινε στα δίκτυα σου. Στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στη τεθερά σου. Δεν έχεις πού να πας, Πέτρο, δεν έχεις πού να πας. Δεν είχε πού να πάει ο Πέτρος και απλά ακολουθούσε τον Κύριο. Δεν έχω πού άλλο να πάω. Όχι. Είχαν ανοίξει τα μάτια τους, η καρδιά τους, σε κάτι το οποίο ήταν έξοχο. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει και εμάς να μας ανεβάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο καθαρότητας. Δεν μπορούμε να είμαστε βρώμικοι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, δεν μπορούμε να βρίζουμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι και να θες να πεις δεν θέλει να έχουμε κακία όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, μνησικακία, συγχωρητικότητα όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θα πρέπει να ανέβουμε σε ένα άλλο επίπεδο, ώστε οι άνθρωποι, όσοι δέχονται τον Κύριο, να μένουν. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνετε, λέει, καρπό, αλλά και ο καρπός σας να μένει. Να μην φεύγει. Ακούνε οι άνθρωποι, αλλά θέλουν να δουν αυτή τη ζωή, την πραγματική του χριστιανού. Δυστυχώς, πολλές φορές ακούμε, έτσι είναι όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι χριστιανοί έτσι είστε. Αυτή είναι η ζωή χριστιανική που μου λέτε να ακολουθήσω. Οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί πολλοί άνθρωποι αυτό που την, ιδιαίτερα έχουν βαρεθεί την υποκρισία των ανθρώπων. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Και τους καλούμε στην αγιοσύνη και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να μείνουμε σε αυτήν. Για να τους οδηγήσουμε λοιπόν στον Χριστό, στον αγιασμό, στην παρουσία του Κυρίου, θα πρέπει να μην είμαστε όπως αυτοί. Θα πρέπει να είμαστε κάτι διαφορετικό. Αμήν. Όπως ο Κύριος. Όπως είπα, οι άνθρωποι έμειναν έκθαμβοι με τους λόγους του. Ήταν κάτι το οποίο σαν να τους, με την έννοια την ανθρώπινη, σαν να τους μάγευε ο Κύριος. Ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας μαραγκός που δεν είχε σπουδάσει καμιά σχολή. Πήγαν να στείλουν να τον πιάσουν και γύρισαν πίσω οι υπηρέτες των αρχιερέων και των φαρισαίων. Λέει, πού είναι, το πιάσατε? Γύρισαν με άδεια χέρια, λέει, κανένας άνθρωπος, λέει, δεν έχει μιλήσει έτσι όπως, δεν μιλάει έτσι όπως αυτός ο άνθρωπος. Οι λόγοι μας, που λέει ο Κύριος μέσα ότι ο λαλών, να λαλεί ως ο λαλών λόγια Θεού. Οι λόγοι μας, ο χαρακτήρας μας πώς είναι, οι αντιδράσεις μας πώς είναι, η ζωή μας πώς είναι, οι σχέσεις μας με τα παιδιά μας, με την οικογένειά μας, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, πώς είναι. Αυτό θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Αυτό που παρατήρησα είναι το εξής, θα το δούμε παρακάτω. Λέει στην προς Ρωμαίους το 8:28. Εξέδρομαι δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προόρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών. Όσους δε προόρισε, τούτους και κάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε. Πώς μας δόξασε και ποια είναι η δόξα η δικιά μας τελικά? Η δόξα, αδερφοί, του Χριστού ποια ήταν? Σαν άνθρωπος εδώ. Ποια ήταν η δόξα του Χριστού σαν άνθρωπος? Δεν μιλάμε όταν ενδοξάστηκε στην παρουσία του Κυρίου, πήρε την παντοπαρουσία του, πήρε την εξουσία αυτή που ο Κύριος έχει. Η δόξα ποια ήταν? Η ίδια του η ζωή. Η ζωή του ίδια. Αυτό που έλκυε τους ανθρώπους, τα πλήθη, τους μαθητές του. Και λέει ότι μας προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Δηλαδή να μοιάξουμε με τον Κύριό μας. Να πάρουμε την ίδια μορφή, όχι εξωτερική μορφή, αλλά να ζήσουμε τη ζωή του. Και όποιος βλέπει εμάς, ποιο να βλέπει? Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι. Ποιο να βλέπει? Το Κύριο. Μα είμαι γυναίκα, πώς μπορώ να είμαι σύμμορφος του Χριστού? Μπορείς. Είτε άντρας, είτε γυναίκα, είτε μεγάλος, είτε μικρός. Δεν μιλάει για την εξωτερική μορφή. Μιλάει για την ίδια του τη ζωή. Χαρακτήρα του. Αυτά που έκανε, τα λόγια του. Να αποκτήσουμε κι εμείς. Τώρα, θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα ώστε να καταλάβουμε πως με μια άλλη, από μια άλλη οπτική γωνία, τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα, πως μπορούμε να μοιάξουμε με τον Ιησού. Τι ήταν ο Κύριος? Για να καταλάβουμε τον Κύριό μας, θα πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν ο Κύριος, για να μπορούμε να του μοιάξουμε. Και ο ίδιος ο Κύριος μιλάει το τι είναι. Μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ανοίγει το στόμα του και διακηρύττει τα 7 ημί. Εγώ είμαι. Τι είναι? και θα δούμε σε τι αντιστοιχεί αυτό σε εμάς. Δηλαδή, μόνο εκείνος ήταν ή σε κάποιο μέτρο ο Θεός θέλει να μοιάξουμε με εκείνον σε αυτά τα 7 ημί που είπε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εάν κοιτάξεις, θα δεις ότι ο Κύριος διακηρύττει όσον αφορά τον εαυτό του 7 πράγματα. Θυμάστε το Μωυσή που όταν το συνάντησε ο Κύριος λέει τι είμαι εγώ, ποιος είμαι, τι είμαι εγώ για να με χρησιμοποιήσεις. Και πρέπει να στραφούμε και εμείς λίγο στον εαυτό μας να δούμε εμείς τι είμαστε όσον αφορά το έργο του Κυρίου.

εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι αλήθειες, αυτές οι διακηρύξεις του Κυρίου. Και κάθε μια από αυτές αποκαλύπτουν το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Το μεγαλείο του που το είδαμε μπροστά μας σαν άνθρωποι, λέει, τον ψηλαφίσαμε, λέει ο Ιωάννης, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να τον μοιάξουμε, αν θέλουμε να γίνουμε συμμορφή της εικόνας του. Λοιπόν, θα δούμε ένα-ένα. Κατά Ιωάννη 6:35, και είπε προς αυτός ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει πόποτε». Αυτό είναι το πρώτο, το λέω κατά σειρά, όπως είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το δεύτερο «εγώ είμαι» είναι στο 8:12 του Ιωάννη, που λέει, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάχισε προς αυτούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το τρίτο «εγώ είμαι» βρίσκεται στον Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο, στο 9ο εδάφιο. «Εγώ είμαι η θύρα, διεμού αν της εισέλθει θέλει σωθεί, και θέλω εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή». Και θέλει εισέλθει και, ναι, διεμού εάν της εισέλθει θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή. Το επόμενο είναι «εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός» στο κατά Ιωάννη στο 10:14. «Και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών». Θα το αναλύσουμε το κάθε ένα μετά. Πώς μπορούμε να τα αντιστοιχίσουμε σε εμάς. «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Στο κατά Ιωάννη στο 11:25 είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Θυμάστε που είχε πεθάνει ο Λάζαρος. «Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει, και πάσο ώστε ζει και πιστεύει σε με δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα». Στο κατά Ιωάννη στο 14:6, νομίζω ότι είναι το 6ο, λέει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού». Και το τελευταίο είναι στο κατά Ιωάννη στο 15:5, που λέει, «Εγώ είμαι η άμπελος σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό ούτως φέρει καπού πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Θέλω να προσέξουμε το εξής όμως. Όταν λέει «εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτο. Όταν λέει «εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός», δεν λέει ότι απλά εγώ είμαι ποιμένας καλός, ή «εγώ είμαι και εγώ είμαι το φως της ζωής». Λέει «εγώ είμαι το φως της ζωής», «εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός», «εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Κάτι το οποίο εμείς σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ή να διεκδικήσουμε για τον εαυτό μας. Κανένας από εμάς. Είναι το απόλυτο για εκείνον. Είναι όπως λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο κληρονόμος του Θεού. Και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι. Όταν λέει ο κληρονόμος σημαίνει ότι έχει κληρονομήσει όλη τη θεότητα. Αυτό που λέει «εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Είναι απόλυτα αυτά για το πρόσωπο του Ιησού. Όμως θέλουμε να δούμε από αυτά τα 7, ένα-ένα, να δούμε τι αντιστοιχία έχει σε εμάς ένα μέτρο, εάν θέλουμε να γίνουμε συμμορφή της εικόνας του, και αν θέλουμε και εμείς να αποκτήσουμε καρπό και ο καρπός μας να μένει, να αλλάξει φύση μας, αλλάξουν πολλά πράγματα μέσα. Και αυτό που μου έδωσε ο Κύριος για το κάθε ένα θα το μοιραστώ μαζί σας. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «εγώ είμαι ο άρτης».

0: μέρος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει. Και όσοι πιστεύει σε μένα δεν θέλει διψάσεις ποτέ. Αυτό μπορεί να το πεις εσύ για τον εαυτό σου. Υπό κάποια έννοια ότι έχω αγωνιστεί, προσευχηθεί και ο λόγος του Κυρίου μελετήσει, κοπιάσει και ο λόγος του Κυρίου κατοικεί πλούσια μέσα μου, ο άρτος της ζωής. Και όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει. Έχω να του δώσω τροφή και δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί οι λόγοι μου είναι πνεύμα και ζωή που μπορώ να ποτίσω το διψασμένο, που μπορώ να ταΐσω τον πεινασμένο. Είμαστε ο άρτος της ζωής. Και προσέξτε, θυμάστε όταν λέει για το φως, μπορούμε να το πούμε παρακάτω για το φως του κόσμου. Λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου και μετά λέει εσείς είστε το φως του κόσμου. Πραγματικά το φως του κόσμου, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, είναι η εκκλησία του. Αλλά και εμείς είμαστε ένα μέρος της εκκλησίας του. Που πρέπει να έχουμε και εμείς τα ίδια χαρακτηριστικά. Το ίδιο και με τον άρτο. Ο άρτος της ζωής είναι και δίδεται μέσα από την εκκλησία του σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά στην επιτόπια μας εκκλησία και σε εμάς που μας κάλεσε να είμαστε μέλη του σώματος του Κυρίου, θα πρέπει και εμείς να έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο άρτος της ζωής. Ο λόγος του Θεού θα πρέπει να κατοικεί πλούσια μέσα μας. Όποιος με ακολουθεί, όποιος είναι δίπλα μου, ο συγγενής μου, ο φίλος μου, έχω να του δώσω. Γι' αυτό και μας λέει ότι ο Κύριος μας λέει ότι θέλει να είμαστε σωστοί, καλοί οικονόμοι του Κυρίου. Να έχουμε το θησαυρό αυτό να μπορούμε να δίνουμε στον άνθρωπο και τα νέα και τα παλαιά. Και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Η δεύτερη διακήρυξη είναι, λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πριν να προχωρήσω σε αυτό, θέλω να κάνω και άλλη μια διευκρίνηση στο προηγούμενο. Δεν είναι απλά να κατοικεί ο λόγος του Κυρίου μέσα μας, αλλά να παίρνει σάρκα και οστά μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο λόγος του Κυρίου όχι απλά να κατοικεί, αλλά να έχει γίνει βίωμα στη ζωή μας. Να ζούμε με αυτό. Το δεύτερο είναι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Θυμάστε με τους Φαρισαίους, τον γραμματής, τι είπε ο Κύριος. Αν λέει κάποιος τυφλός, οδηγεί τυφλό, πού θα πέσουν και οι δυο. Όμως εδώ λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και έχει να κάνει όλο αυτό με τη ζωή μας, με τη μαρτυρία μας, με την ομολογία μας, που πρέπει να είναι φανερή. Το φως δεν το βάζουν κάτω από το μόδιο, αλλά στο λιχνοστάτη να φέγγει, λέει, σε όλη την οικία. Να είμαστε φανεροί σαν παιδιά του Θεού. Η μαρτυρία μας, η ζωή μας ολόκληρη, να είναι φως. Για φαντάσου να σε προσεγγίζει κάποιος, εσύ να του μιλάει για τον Χριστό και να είσαι σκοτάδι μέσα σου, να έχεις σκοτάδι. Μην ξέρεις που πάνε τα τέσσερα. Να τον αρχίσεις τα σόκινα ανέκδοτα. Στις άσεμνες φωτογραφίες. Ή σε οτιδήποτε άλλο. Σε κουτσομπολιά. Σε χίλια δυο πράγματα. Ποιο είναι το φως της ζωής. Για πέστε μου. Πού είναι το φως της ζωής. Εγώ είμαι το φως, το φως του κόσμου, λέει. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Όποιος είναι δίπλα σου, φίλος σου, γνωστός σου που του μιλάς για τον Κύριο, δεν θα τον οδηγήσεις στο σκοτάδι, πού θα τον οδηγήσεις, στο φως. Θα έχει, λέει, το φως της ζωής. Για το βλέπει μέσα από σένα. Το τρίτο είναι εγώ είμαι η θύρα. Διεμού λέει αν της εισέλθει θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή. Η θύρα είναι το στόμα σου που καθώς ανοίγει βγαίνει το Ευαγγέλιο μέσα από το στόμα σου, μέσα από τα λόγια σου. Εσύ είσαι η θύρα, δηλαδή εσύ είσαι η είσοδος και θα πρέπει να είσαι η είσοδος ο καθένας από εμάς για να έρθει το πρόβατο, για να έρθει η ψυχή μέσα στην αλήθεια, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Μέσα από σένα λέει θα εισέλθει και μέσα από σένα θα εξέλθει για να βρει βοσκή. Τα λόγια μας, το στόμα μας είναι η μεγαλύτερη θύρα που έχουμε στο σώμα μας πάνω, το στόμα μας. Και ανοίγει και κηρύτεται το Ευαγγέλιο, κηρύτεται η αλήθεια, κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο και μέσα από αυτούς τους λόγους εισέρχεται ο άνθρωπος μέσα στη Βασιλεία του Κυρίου, η θύρα. Εάν κάποιος λέει μέσα από αυτήν εισέλθει θα σωθεί. Θα σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει βρει βοσκή. Είναι το κάλεσμα για σωτηρία μέσα από το στόμα μας. Το επόμενο και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέει εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Ίσως να έχουμε την αντίληψη ότι και την άποψη ότι έχουμε ένα ποιμένα στην Εκκλησία μας. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας κάνει όλους μας κατά κάποιο τρόπο ποιμένες ανθρώπων. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά μόνο. Και έχει να κάνει ο ποιμένας με την καθοδήγηση. Έχει να κάνει με τη φροντίδα των ψυχών. Έχει να κάνει με την προστασία των ψυχών. Έχει να κάνει με την προμήθεια. Αλλά και με την αυταπάρνηση υπέρ των ψυχών που λέει «Την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Όταν λέει «βάλω», εννοεί αυτό που έκανε ο Κύριος. Έβαλε την ψυχή του για μας. Αλλιώς δεν θα είχαμε σωθεί. Εμείς θα πρέπει να οδηγήσουμε τα πρόβατα. Σωστά, στο σωστό δρόμο. Το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται, το πώς θα πρέπει να οδηγούνται, πού πρέπει να οδηγούνται. Και δεν είναι τίποτα άλλο, αδελφοί, από το δρόμο του Κυρίου. Ο ποιμένας συνήθως πάει μπροστά, άλλες φορές πάει πίσω, ανάλογα. Αλλά η εικόνα είναι αυτή, ότι πηγαίνει μπροστά ο ποιμένας και ακολουθούν τα πρόβατα. Δεν μπορείς εσύ να πηγαίνεις σε άλλους δρόμους και να θέλεις τα πρόβατα να οδηγούνται στο δρόμο το σωστό. Δεν γίνεται. Γιατί τα πρόβατα θα σε ακολουθήσουν εσένα. Έτσι δεν είναι. Άρα παίρνεις την ευθύνη αυτή αφού θέλεις να γίνεις σύμμορφος της εικόνας του Χριστού. Παίρνεις αυτό το ρόλο του ποιμένα. Υπό μία έννοια λέμε πάντα. Έτσι. Με την ίδια σου τη ζωή να ακολουθήσουν αυτή τη ζωή τα πρόβατα. Να φροντίσεις τις ψυχές. Στις ανάγκες τους. Να ξοδέψεις χρόνο, να είσαι καλός ακροατής, να μπορείς να ακούς όλα εκείνα τα οποία θέλουν να σου πούν, να σου μυστηρευτούν, τα μυστικά τους, να τους φροντίσεις, να τους βοηθήσεις, να τους περιθάλψεις, να τους γιατρέψεις τις πληγές τους. Όλα αυτά είναι τουπημένα δουλειά. Αλλά ο καθένας μας, αδερφοί, θα πρέπει να πάρει αυτό το ρόλο σε ένα βαθμό. Την προστασία βλέπεις εκεί, να μην πάει ο εχθρός και να κλέψει την ψυχή, την προμήθεια, που να του προμηθεύσει στροφή. Μακάριος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα τον βρει ο Κύριος, λέει, πράττοντας ούτως, καθώς θα δίνει τροφή, λέει, εν καιρό, τη σωστή τροφή. Αν οι δούλοι τσακώνονται μεταξύ τους και τρώγονται και δέρνουν, λέει, τους συνδούλους τους, αλίμονος αυτούς, αλλά ο πιστός και φρόνιμος δούλος είναι αυτός που προμηθεύει την τροφή, που δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά ζει με αυταπάρνηση για να προστατεύσει και να φυλάξει και να ευλογήσει τα πρόβατα. Και αυτό έχει να κάνει σε πολλές μορφές. Αν έχεις μια οικογένεια, να φροντίσεις την οικογένειά σου. Προμηθεύσεις πνευματικά πράγματα. Έτσι, μην θέλεις εσύ να κάθεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση, να τριγυρνάς από εδώ και από εκεί, βόλτες από εδώ και από εκεί, για να θες τα παιδιά σου ή να αμαρτάνεις ή οτιδήποτε άλλο, να έχεις μια κακή συμπεριφορά και να θες τα παιδιά σου να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού. Όπως κάποιους που στέλνουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία και εμείς καθόμαστε σπίτι, αφού έρχονται τα παιδιά μας, είμαστε ίσοι. Ναι, αλλά εσύ που είσαι. Είμαστε παραδείγματα και πρέπει να είμαστε παραδείγματα. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι μια διακήρυξη του Κυρίου για τον εαυτό του, αλλά και για μας που θέλουμε να του μοιάξουμε και να γίνουμε σύμμορφοί του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προχωρήσω παρακάτω. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Μια άλλη διακήρυξη του Κυρίου. Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσος τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα, λέει ο Κύριος στη Μαρία, νομίζω ότι ήταν. Έτσι που λέει, «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο Λάζαρος. Εγώ, λέει, είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και έχει να κάνει με την εν Χριστώ Άγια Ζωή μας, η οποία ξεκίνησε από το βάπτισμα και μετά. Θυμάστε που λέει, «Συνετάφημε με ταυτού για του βαπτίσματος στο θάνατο». Και έτσι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς δια της δόξης του Πατρός, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Πεθάναμε, μπήκαμε στον τάφο, στο βάπτισμα και αναστηθήκαμε σε μια νέα ζωή. Και πλέον οι άνθρωποι τι βλέπουν, έναν νέο άνθρωπο. Μια νέα ζωή. Τελείως διαφορετική με την προηγούμενη ζωή. Προ Χριστού. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι η αμαρτία έχει νεκρωθεί και ζει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει στο 5 εδάφιο, ακούστε τι λέει. Διότι εάν γίναμε σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου Του, θέλουμε να είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Δεν είναι απλά ότι πέθανε ο παλιός μας εαυτός. Ο καινούριος εαυτός θα πρέπει να είναι ένας αναστημένος εαυτός σύμφωνα με την ομοιότητα της Αναστάσεως. Μια αναστημένη ζωή, μια άγια ζωή, μια ξεχωριστή ζωή, μια τελείως διαφορετική ζωή με το παρελθόν πριν να γνωρίσεις τον Κύριο. Ρωμαίος 6:4 λέει, «Ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεό, για Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Νεκροί ως προς την αμαρτία. Μια άγια ζωή. Εάν θέλουμε, αδερφοί, ο καρπός μας να μένει και να βλέπουμε κι εμείς μαθητές. Ο καθένας μας, ναι. Πορευθέντες, λοιπόν, τι λέει. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πώς να μαθητεύσεις? Απλά να κηρύξεις, να πεις για το Ευαγγέλιο του Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα. Δηλαδή να κάνεις μαθητές. Ωραία, πώς θα κάνεις μαθητές? Όπως ο Χριστός έκανε μαθητές. Και πώς ο Κύριος έκανε μαθητές και οι μαθητές του τον ακολούθησαν μέχρι τέλος? Πώς? Ήταν το ίδιο με αυτούς? Πήγαινε και αυτό στα δίχτυα και τα επισκέβαζε και ερχόταν ο Θεός από πάνω του, «Ιησού, πάει εκεί, σε βρίσκω». Όχι. Είχε πάρει τις αποφάσεις του, γνώριζε, ήτανε, ζούσε μέσα στο φως, μέσα στην αποκάλυψη του Κυρίου. Ζούσε σε μια άλλη σχέση με τον Κύριο. Προχωρήσω λίγο παρακάτω. Μια άλλη διακήρυξη λέει, λέει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Εδώ μιλάει για τρία πράγματα που λίγο έτσι προσευχήθηκα περισσότερο να μου δείξει ο Κύριος τι σημαίνει, τι απήχηση έχει αυτό σε εμάς, τι ανταπόκριση έχει αυτό σε εμάς. Εγώ είμαι οδός. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο δρόμος και στην οδό αυτή ο Κύριος μας καλεί και ράντισε την οδό για να πάμε στα Άγια των Αγίων. Κανένας δεν μπορεί να πάει με κάποιο άλλο δρόμο που λένε ορισμένοι. Εμείς λέει, περπατάμε κι εμείς ένα παράλληλο δρόμο και κάποια στιγμή θα συναντηθούμε στο Θεό μπροστά. Εσείς είστε χριστιανοί, εμείς κάπως αλλιώς πάμε προς το Θεό, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Όχι. Ένας είναι ο δρόμος που είναι ο Χριστός. Και αυτός ο δρόμος ραντίστηκε με αίμα. Και αυτό που κατάλαβα, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος μας καλεί και σε εμάς σε αυτή την υπερέχουσα οδό της αγάπης. Αμήν. Έχει να κάνει με την τήρηση της πρώτης εντολής που έχει να κάνει με την αγάπη. Αγαπάμε Κύριο το Θεό μας, αλλά και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Αυτή είναι η υπερέχουσα οδό που λέει στην Α Κορινθίου, στο ΙΒ κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, πριν το κεφάλαιο της αγάπης. Και τι λέει, υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω. Και αν αναλώτας γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπητε τε μη έχω, που λέει στο ΙΒ. Υπερέχουσα οδό. Εγώ είμαι οδός. Ακούστε τι λέει στην Α Ιωάννου στο 2-3. Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι γνωρίσαμε αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ως της λέγει, εγνώρισα αυτόν και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Τι είπε ο Κύριος, εγώ είμαι οδός και η αλήθεια. Όποιος δεν τηρεί τις εντολές του, που οι εντολές του που κρέμονται, όλες οι εντολές. Στο θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτό θέλει να πει. Δεν υπάρχει αλήθεια σε σένα. Ώστις όμως φυλάτε το λόγον αυτού αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμεθα εν αυτό. Ώστις λέει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτό σου τον περιπατεί. Η οδός έχει να κάνει με το περπάτημα. Πώς περπάτησε ο Κύριος? Στην οδό της αγάπης περπάτησε. Και αυτά που έλεγε ήταν αλήθεια. Πραγματικά αγαπούσε. Και μας αγάπησε μέχρι τέλος. Διαβάζω στο 7 εδάφιο. Αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα, θα δούμε λίγο τις εντολές που λέει ο Κύριος, για να μην είμαστε ψεύτες, αλλά εντολή παλαιά, την οποία να έχετε απ' αρχής. Η εντολή παλαιά και ο λόγος τον οποίο ακούσατε απ' αρχής. Πάλι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται το φως το αληθινό ήδη φαίνει. Όστις λέει ότι είναι εν το φωτί και μισή των αδερφών αυτού εν το σκότι είναι έως τώρα. Όστις αγαπά τον αδερφό αυτό εν το φωτί μένει και σκάνδαλο αυτό δεν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η οδό της αγάπης. Και καταλήγει στην Α Ιωάννου στο 4:20. Εάν της είπε ότι αγαπώ το Θεό και μισή των αδερφών αυτού ψεύτης είναι. Διότι όστις δεν αγαπά τον αδερφόν αυτό τον οποίον είδε, τον Θεό τον οποίο δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά? Μιλάμε λοιπόν για οδό, για αλήθεια και για ζωή. Και λέει, εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Αν θέλει κάποιος να σωθεί αυτή τη στιγμή, πώς θα σωθεί? Ποιο τρόπο ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα για να σωθεί ο κόσμος? Πέστε μου. Ποιοι είναι αυτοί που τους λέει ο Κύριος ότι είναι πρέσβεις, δηλαδή που, ή αυτοί που θα συμφιλιώσουν τον άνθρωπο με το Θεό? Εμείς είμαστε. Από πού πρέπει να περάσουν οι άνθρωποι για να βρουν τον Κύριο? Για πέστε μου, από πού. Από εμάς. Από εμάς. Όταν βαδίζουμε σε αυτή την οδό της αγάπης, της πραγματικής αγάπης, όχι της υποκρισίας, κανένας δεν μπορεί να έρθει προς τον Πατέρα. Σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Έτσι. Ή σε οποιοδήποτε τόπο. Ποιος είναι ο δρόμος για να σωθεί ο άνθρωπος, πέστε μου? Για να συναντήσει τον Πατέρα τον ουράνιο, ποιος είναι? Τα παιδιά του Θεού είμαστε. Γι' αυτό μας κάλεσε. Γι' αυτό μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο παντού. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε, κάντε μαθητές κηρύξατε το Ευαγγέλιο παντού. Αλλά πρέπει να βαδίσουμε σε αυτή την οδό της αγάπης, αλλιώς δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτός ο δρόμος της σωτηρίας που ο Κύριος χάραξε για να πάει στον ουρανό, σας λέω ξανά, είναι ραντισμένος με αίμα, το αίμα της αγάπης του Κυρίου. Και ένα τελευταίο, η τελευταία διακήρυξη. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ο μέλλον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει κακό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Έχει την εικόνα της αμπέλου. Εμείς είμαστε τα κλίματα, εκείνος είναι η άμπελος, η ρίζα, έτσι. Και εμείς είμαστε τα κλίματα τα οποία φέρνουμε καρπό. Τι θέλει να γίνουμε εμείς ο Κύριος, αδελφοί? Με τι έχει να κάνει αυτό? Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή, πού μπορεί να ξεχωρίσεις το αμπέλι από το κλίμα? Είναι ένα. Όλη η χυμή της αμπέλου διαχέονται πού? Στα κλίματα. Και τα κλίματα είναι τελικά αυτά που θα φέρουν τον καρπό. Και αυτό που μας θέλει να μας πει ο Κύριος είναι ότι θέλει ο Θεός να έχουμε μια τέλεια ενότητα μεταξύ μας. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι ελεύθερος σκοπευτής, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι λατρεύω το Θεό και κάνω το θέλημα του Θεού από το σπίτι μου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχει λοιπόν να κάνει αυτό με ενότητα και τέλεια κοινωνία. Γι' αυτό και ο Κύριος κάλεσε σώμα, δεν κάλεσε τον καθένα μας ξεχωριστά. Θέλει να έχουμε μια τέλεια ενότητα και κοινωνία με τα αδέρφια μας, αλλά και με τις ψυχές που ευαγγελίζουμε. Τέλεια ενότητα. Να μπορούμε να δώσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Αμήν. Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός μπορεί και εύλογα να λέει εγώ είμαι η άμπελος, γιατί μέσα του κατοικούσε ποιος? Ο ίδιος ο Θεός. Και έδιδε και δίνει στα κλίματα που είμαστε εμείς από αυτούς τους χυμούς της ζωής. Αμήν. Τώρα και εμείς παίρνουμε σε ένα μέτρο αυτή τη θέση, αυτή την, πες το όπως θέλεις, να δώσουμε από αυτό που έχουμε και εμείς στις ψυχές που μιλάμε. Τι έχουμε όμως να δώσουμε? Τι έχουμε να δώσουμε? Είμαστε γεμάτοι από την παρουσία του Θεού? Έτσι βλέπετε ότι αυτές οι 7 διακηρύξεις του Κυρίου με το εγώ ημί, κατά κάποιο τρόπο εφαρμόζονται και σε εμάς. Το θέμα είναι αν ρωτήσει ο καθένας μας τον εαυτό μας, μπορούμε να απαντήσουμε και να πούμε ναι, εγώ είμαι το φως της ζωής, εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Είναι εικόνες από την καθημερινότητα. Έτσι μιλάει ο Κύριος. Για να μας δείξει μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τη φύση, μέσα από όλα αυτή την πλάση που έχει φτιάξει ο Θεός, όμορφες εικόνες να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πνευματικές αρχές και να τις ζήσουμε. Και να μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας και να πούμε αλήθεια, είμαι ο άρτος της ζωής. Όχι με τον απόλυτο τρόπο που το έλεγε ο Κύριος βέβαια, έτσι. Αυτός ήταν ο απόλυτος τρόπος, γιατί ήταν ο Υιός του Θεού. Όμως και εμείς θα πρέπει να γίνουμε οι σύμμορφοι της εικόνας του. Σύμμορφοι της εικόνας του. Να γίνουμε και εμείς μικροί ποιμένες. Να είμαστε και εμείς φώτα. Όχι το φως, φώτα. Να γίνουμε και εμείς άρτος. Να γίνουμε και εμείς άμπελος. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό θέλει να μας δείξει σήμερα ο Κύριος, να καταλάβουμε. Ώστε και εμείς σε ένα επίπεδο να μοιάξουμε να γίνουμε σύμμορφοι του Κυρίου και να βλέπουμε και τις ψυχές να έρχονται και να μένουν. Να βλέπουν αυτό το κάτι το διαφορετικό, αδερφοί. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον κόσμο. Βλέπετε ότι αυτά που μας ζητάει ο Θεός πολλές φορές να κάνουμε είναι αντίθετα με το φρόνημα του κόσμου. Λέει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Πού το βρίσκεις αυτό στον κόσμο? Το λέει κανένας πουθενά? Λέει να συγχωρούμε. Βασικές αρχές του χριστιανισμού. Να αγιαζόμαστε. Να κρατάμε το σκεύος μας καθαρό, άγιο. Πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με αυτό το φρόνημα του κόσμου και μας ζητάει σε εμάς να τα κάνουμε αυτά και να μοιάξουμε με τον Κύριό μας. Όμως αυτά είναι τα όπλα τα δικά μας. Τα όπλα του φωτός μας. Η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να εναρμονιστεί με τη ζωή του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, ας προσευχηθούμε, αδερφοί, να μας αποκαλύψει και πιο πολλά ο Κύριος. Ίσως να μας δώσει πιο πολλά. Δεν ξέρω. Θα προσευχηθώ μήπως και το καθένα να έρθει ο Κύριος να μας το φανερώσει ακόμα περισσότερο. Να το καταλάβουν όλο αυτό. Γιατί, αδερφοί, το 7 έχει να κάνει με την πληρότητα. Αμήν. Θυμάστε τα 7 πνεύματα του Θεού. 7 φωτιλιχνία. Συνέχεια το 7 το βλέπουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και το βλέπουμε και τώρα. Μέσα στις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού στο εγώ ημί. Εάν ρωτήσεις εσύ τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή και πεις τι είμαι εγώ, τι διακήρυξη θα μπορούσες δηλαδή εσύ να κάνεις για τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή σαν χριστιανός, σαν παιδί του Θεού, τι θα έλεγες? Θα μπορούσες να ανοίξεις το σώμα σου και να διακηρύξεις κάπως έτσι ότι είσαι? Ίσως ένα μέτρο. Αν είμαστε αδερφοί, θα το αυξήσουμε περισσότερο αυτό το μέτρο. Αμήν. Να μοιάξουμε με τον Κύριο όσο περισσότερο και να δούμε μετά τον καρπό μας. Γιατί θα πάμε στην παρουσία του Θεού και πώς θα πάμε, με άδεια χέρια? Πώς θα πάμε? Πώς θα πάμε? Είναι σαν το δέντρο που το φύτεψε ο Γεωργός και περιμένει τον καρπό του. Το λέει μέσα ο λόγος του Θεού καθαρά. Τι θα δώσουμε στον Κύριο? Σαν αυτή τη σικιά που φυτεύτηκε, που καλλιεργήθηκε, που της βάλανε κοπριά και καρπό δεν έχει. Και τι λέει μετά στο τέλος? Πρέπει να την ξεριζώσουμε, γιατί καταργεί και τη γη. Δηλαδή είναι ένα άχρηστο πράγμα το οποίο τελικά ζημιά κάνει και δεν κάνει καλό. Και δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να είμαστε έτσι, αδερφοί. Αμήν. Λοιπόν, ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε. Κύριε, σπάμε τα αγγεία μας μπροστά σου. Έλα τώρα και μίλησέ μας. Έλα τώρα και κάνε τα πρόβατά σου να ακούσουν τη φωνή σου, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Εσένα ακολουθούμε, Βασιλιά μας. Εσύ είσαι το πρότυπό μας, Κύριε. Και θέλω αυτή η αλήθεια να διαπεράσει την ψυχή μας, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Ο Θεός μας προκειμένου να έρθει κοντά μας, να μπορεί να έχει στενή κοινωνία μαζί μας, προσωπική, γέννησε τον Υιό Του και μέσα από τον Υιό Του ο Θεός μας φανερώνεται σε μας. Ο Χριστός είναι η εικόνα του δούτου ορατού. Και η αποκάλυψη του Θεού είναι δεμένη άρρηκτα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έτσι ούτως ώστε όποιος δεν έχει τον Υιό, ποιον δεν έχει? Πατέρα. Τον Πατέρα. Πατέρα. Ξέρετε ότι αυτό που με νοιάζει σαν ποιμένας που ζω αυτή την εποχή και έχω μπροστά μου, βλέπω αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει, είναι να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε ανά πάσα στιγμή σαν σώμα. Παράλληλα, ή μάλλον στον ίδιο στόχο που έχει ο Χριστός μέσα στη Βουλή Του. Τι θέλει ο Κύριος στην Εκκλησία Του τώρα? Πώς μας θέλει? Και ξέρετε κάτι, όπως μας θέλει να είμαστε, αυτό το έχει αποκαλύψει μέσα στο Λόγο Του. Και πρέπει να το δούμε. Γιατί η πίστη δεν έρχεται από ανθρώπινα λόγια. Από πού έρχεται, αδελφοί? Από το Λόγο. Έρχεται μέσα από το Λόγο, μέσα από τα ρήματα του Θεού. Και ο Θεός έγραψε τα ρήματα αυτά για να μας οδηγήσει. Οι λόγοι του είναι πνεύμα και ζωή. Να πάρουμε οδηγία μες στη ζωή μας. Μην τρέχουμε δεξιά και αριστερά ή δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Και όλοι γνωρίζουμε την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Πάμε λίγο στο 1-1. Αποκάλυψη 1-1. Ακούστε τι λέει. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Εδώ είναι η αποκάλυψη του Ιησού. Αποκαλύπτεται ο Ιησούς. Τα άλλα γεγονότα είναι παρεμφερή. Το κύριο θέμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως ποιο είναι? Η αποκάλυψη του Ιησού. Σου το λέει με τις πρώτες λέξεις. Την οποία έδωκεν εις αυτόν ο Θεός. Γιατί έδωσε ο Θεός την αποκάλυψη αυτήν του Ιησού? Γιατί την έδωσε? Για να φανερώσει τον εαυτό του σε εμάς. Για να γνωρίσουμε αυτόν που είναι ο όνοιν και ο ερχόμενος. Να γνωρίσουμε αυτόν που μίλησε στην καιόμενη βάτο και είπε, Έξοδος 3:14, και είπε ο Θεός προς τον Μωυσήν, εγώ είμαι ο όν. Στην ουσία είπε, εχγέ ασέρ εχγέ, στα εβραϊκά, που θα πει, εγώ είμαι αυτός που ήμουν, είμαι και θα είμαι, ό,τι ευαρεστούμε να είμαι, ό,τι ο λαός μου με θέλει να είμαι. Είμαι αυτός που είναι. Δεν αφήνει περιθώριο για τίποτα και κανέναν άλλον. Και τώρα στην αποκάλυψη αυτή που θα δούμε εδώ, αρχίζει ο Κύριος να αποκαλύπτει περισσότερα από τη φύση του. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ταυτόχρονα τον Πατέρα Θεό Και ποιον άλλον? Και τον αμνό. Εν. Τον Θεό εν Χριστώ εν. Ο Θεός σου να σου μιλάει κατευθείαν μέσα από το στόμα του Ιησού. Γιατί αυτόν βλέπουμε να αποκαλύπτει στον Ιωάννη. Την οποία έδωκε σε αυτόν ο Θεός για να δείξει στους ντούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουν σύ ταχαίως. Γιατί η αποκάλυψη του Ιησού είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτά που πρόκειται να γίνουν ταχαίως? Γιατί πρώτα απ' όλα θα δούμε ότι γίνεται η αρπαγή, η Άγιοι είναι στην παρουσία του Θεού, το βλέπουμε στο 4ο και 5ο κεφάλαιο και στη συνέχεια βλέπουμε γεγονότα να ανοίγουν οι σφραγίδες για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλέας των Βασιλέων. Εντάξει, στο 4ο κεφάλαιο, εδώ θα μιλήσουμε για το 1ο κεφάλαιο, στο 4ο κεφάλαιο θυμάστε που βλέπουμε τον θρόνο και τον καθήμενο επί του θρόνου. Αλλά τι μας δείχνει στον καθήμενο επί του θρόνου? Μας δείχνει ότι έμοιαζε με λίθο, ίασπη και σάρδιο. Ο ίασπης είναι το μπορντό, το σκούρο βυσσινή χρώμα που είναι σύμβολο θεότητας. Ενώ ο σάρδιος είναι το λαμπρό κόκκινο που είναι το αίμα, η θυσία, ο Αδάμ, ο αμνός. Βλέπουμε δηλαδή τον Θεό εν Χριστώ στο θρόνο. Πού άλλο τον βλέπουμε? Στο 5ο κεφάλαιο. Όταν βλέπουμε τον καθήμενο επί του θρόνου να κρατάει το βιβλίο που είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Και ακούστηκε ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και τις σφραγίδες του. Και δεν βρέθηκε κανένας άξιος. Κανείς. Και του λέει του Ιωάννη, ένας από τους πρεσβυτέρους, μη κλαίε, γιατί ο Ιωάννης έκλαιγε. Μια στιγμή ο Θεός αφαίρεσε από τη διάνοιά του τη γνώση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος άξιος. Και για να φανεί η αναξιότητα όλων μας. Να φανεί η αναξιότητα όλης της αδαμιαίας φυλής, όλου του ανθρωπίνου γένους. Και βλέπει εν μέσω του θρόνου αρνίων ιστάμεναν. Εν μέσω του θρόνου. Τώρα αποκαλύπτεται ο Ιησούς. Στην Παλαιά Διαθήκη τον βλέπαμε σε τύπους μέσα, εν μέσω του θρόνου. Τον βλέπαμε. Ναι, πού τον βλέπαμε? Στο ελαστήριο. Το ελαστήριο ήταν ο θρόνος. Εκεί τώρα βλέπουμε τον αμνό. Γιατί είναι εκεί? Για να μπορεί ο Θεός να έχει κοινωνία με όλους εμάς αδελφοί. Χωρίς το αίμα, χωρίς τον Μεσίτη, χωρίς τη θυσία του αμνού, δεν μπορούσε άνθρωπος να πατήσει τον ουρανό. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαμε να πατήσουμε εκεί? Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Και έπρεπε να ραντιστούν με το αίμα. Τα πάντα. Είδατε που λέει στην σκηνή του μαρτυρίου, ο Μωυσής ράντισε τα πάντα με το αίμα για να μπορεί η παρουσία του Κυρίου να είναι εκεί. Αυτά ήταν τύποι των επουρανίων. Βλέπουμε λοιπόν τον αμνό εκεί να αποκαλύπτεται ως ο μόνος κληρονόμος. Πάμε μετά στο 19ο κεφάλαιο, θέλετε. Όταν έρχεται πλέον κάτω στη γη. Πώς έρχεται? Ως ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων και τα στρατεύματα του ουρανού λέει τον ακολουθούσανε. Αυτά είναι Άγιοι και Άγγελοι μαζί. Ένας τίτλος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Γιάχουε Σαβαόθ, ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος έρχεται τώρα με τις δυνάμεις του ουρανού στη δεύτερη έλευση? Ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Γιατί? Γιατί μέσα του κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Όλη η ποιότητα και η δόξα και το μεγαλείο της θεότητας που είναι ο Πατέρας. Μετά τι βλέπουμε? Βλέπουμε στο 20 ο Ιησούς να εξουσιάζει πάνω στη γη με τους Αγίους. Βλέπουμε να είναι η δόξα του να φαίνεται στο ναό του Εζεκίηλ μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Στο 21 τον βλέπουμε να είναι ο νυμφίος και η Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει για τον νυμφίο της σαν πόλη, και στο 22 πάλι τον βλέπουμε, πάμε 22:3, Αποκάλυψη. Και ουδέν ανάθεμα θέλεστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου, ένας θρόνος που είναι του Θεού και του Αρνίου, θέλεστε εν αυτή, σε αυτή την πόλη. Και οι δούλοι αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν. Δεν λέει αυτούς, το λέω πολλές φορές, για να περάσει μέσα μας. Ξαφνικά θα σου γίνει ένα φλάς και το καταλαβαίνεις. Εμένα έτσι μου έγινε. Γιατί δεν μπορούσα να το καταλάβω. Λέει, και οι δούλοι αυτού, τίνος αυτού, οι δούλοι του Θεού. Και ο Ιησούς, ο Αμνός, το πιάνουμε λίγο αδελφοί. Ενώ μιλάει για δύο πρόσωπα και είναι ο Πατέρας και ο Υιός, λέει η δούλη αυτού. Γιατί αυτόν που θα δεις θα είναι εικόνα του Θεού. Αυτόν θα δεις. Αυτόν θα προσκυνήσεις. Στα δικά του πόδια θα υποταχθούν τα πάντα και ο Υιός μετά θα δώσει όλα τη δόξα στον Πατέρα. Αλλά κοιτάξτε πώς ο Ιωάννης μας αποκαλύπτει τον Ιησού. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Και οι δούλοι αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν, παρακάτω, και θέλουν συνειδεί, τι θα δούμε, το πρόσωπο. Όχι τα πρόσωπα, το πρόσωπο. Λέει το ρήμα, ειδή, θα δω, άρα τι εννοεί, φανέρωση. Και αφού λέει για φανέρωση, εκεί έχουμε την εικόνα του Θεού του Αόρατου. Πού είναι ο Ιησούς. Θα βλέπεις δηλαδή τον Αόρατο στο πρόσωπο του Ιησού. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αδελφοί. Αυτό αποκαλύπτει ο Ιωάννης, από μια άκρη μέχρι την άλλη. Αν θέλετε, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ξεκινάει. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Για να το πιάνει μέσα από τη Βουλή του Θεού και το ξετυλίγει μέχρι το τέλος για να καταλάβουμε την Αποκάλυψη του Ιησού. Τώρα, εδώ στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ο Κύριος θέλει να αποκαλύψει στον Ιωάννη τον εαυτό του, αλλά σε σύνδεση με την ιστορία της Εκκλησίας. Όλη την ιστορία της Εκκλησίας. Και εκεί είναι τώρα το μήνυμα που θέλω να ακούσουμε. Εκεί. Μέτρησα στα πρώτα τρία κεφάλαια, μέτρησα πόσα πράγματα ο Κύριος αποκαλύπτει από τον εαυτό του. Ελάτε λίγο να τα δούμε. Λέει στον Ιωάννη, πρώτα απ' όλα θυμάστε, λέει ότι εγενόμην εν πνεύματι, στο 10 είναι αυτό, 1-10, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα. Κυριακή ημέρα δεν είναι η Κυριακή, η Sunday. Έτσι, δεν είναι αυτό. Είναι η μέρα του Κυρίου Μεγάλη και Επιφανής. Είναι η τελευταία χιλιετηρίδα από τις 7. Έχουμε διανύσει από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ 2000, από τον Αβραάμ μέχρι τον Χριστό 2000, από τον Χριστό μέχρι τώρα άλλες 2000 και απομένει άλλη μία. Είναι 7 χιλιετηρίδες. Ίσον 7 μέρες. Η τελευταία ονομάζεται Σάββατο. Είναι του Κυρίου. Ανοίξει τον Κύριο η μέρα αυτή. Ο Πέτρος λέει για τον Κύριο 1000 χρόνια μια μέρα σαν 1000 χρόνια. Και λέει ο Ιωάννης εγενόμην εν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα. Δηλαδή το Πνεύμα του Θεού πήρε τον Ιωάννη και πού τον πήγε. Στην ημέρα του Κυρίου, στη γλυτηρίδα. Και ακούει πίσω του φωνή ο Σάλπιγγος. Που έλεγε εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα κλπ. Και λέει και εστράφει να είδω την φωνή. Και όταν στράφει και τι βλέπει. Δεν είδε αμέσως τον Ιησού. Νομίζω είναι στο 12. Πάμε λίγο. Και στράφει να είδε τη φωνή της ελάλησε με τεμού και στραφείς είδον 7 λιχνίες χρυσάς. Όταν θες να δεις τον Ιησού, πού θα τον βρεις. Πού θα τον βρεις. Εδώ είναι. Εδώ είναι ο Ιησούς. Μέσα σου, μέσα μου, ανάμεσά μας. Δεν μας άφησε ποτέ. Ανέβηκε, δοξάστηκε και ήρθε κάτω για να συνεχίσει το έργο του, να καλέσει τα πρόβατά του. Ο ποιμένας δεν αφήνει τα πρόβατά του, αδελφοί. Υπάρχει μια λάθος διδασκαλία ότι ο Χριστός είναι εκεί πάνω και περιμένει και τώρα είναι ο παράκλητος εδώ κάτω, ένα τρίτο πρόσωπο. Μα και ο ποιμένας πού είναι? Δεν είπε εκείνος όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, είμαι εν το μέσο? Δεν είπε ότι δου θέλω είστε με θυμών πάσας τα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνα? Θα είμαι μαζί σας. Το ένας από τους τίτλους του δεν είναι Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας? Πώς είναι δυνατόν μας έχει αφήσει? Όχι, αδελφοί, δεν έγινε αυτό ποτέ. Αυτή είναι λάθος διδασκαλία. Ο Κύριος είναι εδώ και αυτό βλέπει ο Ιωάννης τώρα. Βλέπει 7 λιχνίες. Το 7 είναι πληρότητα. Σαν να βλέπει όλη την Εκκλησία μέσα στον χρόνο. Και τι λέει μετά, στο 14, και εν μέσω των 7 λιχνιών, όπου δύο ή τρεις είμαι εν το μέσο. Εν το μέσο. Πάντα είναι εν το μέσο. Πάντα είναι εδώ. Μη το αμφιβάλλεις. Είναι εδώ ο Κύριος, ό,τι και αν περνάει η Εκκλησία του. Είδον ένα όμοιον με αιών ανθρώπου ενδεδειμένων ποδήρ, χιτώνα, περιορισμένων πλησίων των μαστών, ζώνη, χρυσή κλπ. Τον βλέπει σαν τον αρχιερέα. Και ελάτε τώρα να δούμε λίγο τα στοιχεία που μας δίνει. Στο 11 ακούει φωνή της, έλεγε, εγώ είμαι το Α και το Ω. Ο πρώτος και ο έσχατος. Στο 13, και εν μέσω των 7 λιχνιών είδαν ένα όμοιον με αιών ανθρώπου. Αυτό που βλέπει είναι όμοιος. Όχι ως ανθρώπου, είναι όμοιος. Γιατί είναι στη δόξα του Πατέρα μέσα. Ενδεδειμένος ποδήρ χιτώνα. Περιζωσμένος πλησίων των μαστών, ζώνη χρυσή. Η δε κεφαλή αυτού οι τρίχες σαν λευκέ και ως μαλλίου λευκών ως χιών. Η οφθαλμία αυτού ως φλόξ πυρός. Οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβωναν ως εν καμίνο πεπυρωμένοι. Η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Όλα αυτά είναι στοιχεία της αποκάλυψης του. Και έχουν να κάνουν με εμάς όλα αυτά. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρας. Από το στόμα του εξήγεται ο ρομφαία δίστεμος οξία. Η όψη του έλαμπε ως ο ήλιος λάμια τη δυνάμει αυτού. Στο 17 έδαφε λέει, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος. Ο ζών και έγινα νεκρός. Και εδώ είμαι ζών εις ο αιώνας των αιώνων. Πάλι εδώ, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ένα. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Τώρα, πέρα από αυτή την αποκάλυψη, το πρώτο κεφάλαιο, προσθέτει αποκαλυπτικά στοιχεία του εαυτού του όταν μιλάει για τη Φιλαδέλφεια και τη Λαοδίκαια. Και λέει, προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψουν, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλεί και κλεί και ουδής ανοίγει. Λαοδίκαια, ταύτα λέγει ο Αμήν. Γιατί είναι ο Αμήν? Γιατί είναι πια το τέλος. Ο μάρτυρος ο πιστός. Γιατί αυτοί θα γίνουν οι μάρτυρες της θλίψης. Θα πρέπει να δώσουν τη ζωή τους πια για τον Κύριο. Και αληθινός. Η αρχή της κτήσεως του Θεού. Λοιπόν, τα έβαλα κάτω και τα μέτρησα πόσα λέτε να έχουν βγει. Έτσι, πέστε. Ξέρετε τους αριθμούς της γραφής. 24. Είναι γραμμένο τον Κύριο, αδελφοί, αυτό. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις τελειότητα. 24. Το 24 είναι δύο φορές το 12. Περιλαμβάνει όλους τους Αγίους Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όλη τη Βασιλεία του Θεού. Η αποκάλυψή του είναι για όλο το λαό του Θεού, για όλη την Εκκλησία. Αλλά έχει κάτι ιδιαίτερο για μας τώρα που πρέπει πραγματικά να μπούμε μέσα σε αυτό. Να πάρουμε μέρος μέσα σε αυτό. Αν δεν πάρουμε μέρος, δεν θα είμαστε μέσα σε αυτό. Είναι τόσο απλό.

Απόστολοι και όλοι οι εργάτες του Θεού ήταν γεμάτοι από την εξουσία του Κυρίου. Αμήν. Ήταν εξουσία ουράνια θεϊκή, φαινότανε μέσα στη διακονία τους. Ο περιπατών εν μέσω των επτάλεχνιών. Τι μας λέει αυτό? Ότι η παρουσία του ήταν εκεί. Εκεί. Στη δεύτερη περίοδο της Σμύρνης. Έχει να κάνει με τους διωγμούς. Περίοδο των διωγμών. Από το 161 μέχρι το 313 ήταν η βαρύς διωγμή της Εκκλησίας. Πώς φανερώνεται σε αυτούς? Λέει ότι η Ρώμη σκότωσε περίπου 6 εκατομμύρια χριστιανούς. Μέσα στα... Και αυτό είναι μικρός αριθμός, αλλά δεν ξέρω πώς τον βγάλανε. Εγώ πιστεύω ήταν πολύ μεγαλύτερος. Πώς φανερώνεται ο Κύριος? Τα αυτά λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ώστις έγινε νεκρός και έζησε. Προσέχετε ότι ταυτίζεται απόλυτα με αυτό που περνάει η Εκκλησία. Δεν μπορείς να περάσεις κάτι που ο Κύριος δεν το πέρασε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις ζήσει κάτι και ο Κύριος να μην σε καταλαβαίνει. Γιατί αγκαλιάζει την Εκκλησία. Αγκάλιασε όλο το λαό. Όλη η ζωή του, ό,τι πέρασε, ήταν για να μπορεί να ταυτιστεί και να συμπαθήσει με τον καθένα από εμάς ο Κύριος. Και τώρα καλεί την κάθε περίοδο να ταυτιστεί με εκείνον. Καλεί εμάς τώρα, θα δούμε πού είμαστε. Η άλλη περίοδος είναι η Πέργαμος, που είναι η περίοδο των συμβιβασμών, η Πέργαμία, πολύ γάμοι. Μπήκαν οι Κέσσαρες, φέραν τα είδωλά τους, φέρανε όλη την ακαθαρσία και τη βρωμιά που είχαν, τους βάλαν χριστιανικά ονόματα και τα περάσανε σαν την Εκκλησία, Κεσσαροπαπική Εκκλησία, Καθολικο-Ορθόδοξη. Αυτό είναι. Γι' αυτό βλέπεις το αρνί του Πάσχα με τα αυγά, τα κόκκινα, που είναι σύμβολα γονιμότητας, με τις λαμπάδες που είναι ο βελίσκι του Βάαλ μέσα. Και ούτω καθεξής. Τα τσουρέκια της Αστάρτης, η λατρεία της Αστάρτης, οι χαιρετισμοί της Αστάρτης, όλα είναι εκεί. Όλα είναι εκεί. Ο επιτάφιος του Άδωνη. Ωραία. Πώς αποκαλύπτει ο Κύριος? Τα αυτά λέγει ο έχουν τη ρομφαία, τη δίστομο, την οξία. Θα τους κρίνει δηλαδή με το λόγο, θα τους κόψει. Όποιος δεν θέλει να κοπεί πρέπει να ψάξει το λόγο και να μείνει σε αυτά που είπε ο Κύριος. Την Εκκλησία των Θυατήρων. Χειρότερα ακόμα, είναι σκοτεινοί αιώνες. Η Πέργαμος ήταν από το 313 μέχρι το 606. Οι σκοτεινοί αιώνες ήταν από το 606 μέχρι το 1517 που έγινε. Ο Λούθυρος κάρφωσε τις θέσεις του στην εκκλησία εκεί του Γκούτεμπεργκ στην Γερμανία και ξεκίνησε η μεταρρύθμιση. Θεάτηρα, η περίοδος των σκοτεινών αιώνων. Έκλεισαν τη γραφή, απαγόρεψαν την ανάγνωσή της, για να μην πλανηθεί ο κόσμος, απαγορεύεται να διαβάζει τη γραφή, εμείς θα σας πούμε τι λέει η γραφή. Και βέβαια γέμισε ο τόπος μάγους και μάγισσες. Τους καίγανε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Όταν κλείσεις το φως, το σκοτάδι θα θριαμβεύσει. Και πώς φανερώνεται ο Κύριος? Μάλιστα μιλάει για την Ιεζάβελ, η οποία λέει τον εαυτό της προφήτη. Προσέξτε. Ντύθηκε χριστιανό στοιχείο, χριστιανικό, και άρχισε να πλανά τις δούλες και τους δούλους του Κυρίου να τρώνε ειδωλόθητα. Μιλάει για πορνεία και ακαθαρσία και γέμισε ο τόπος από αυτά. Και ακόμα σέρνονται μέσα σε αυτά μέχρι τώρα. Πώς αποκαλύπτει ο Κύριος αυτούς? Τα αυτά λέγει ο Υιός του Θεού έχουν τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός. Μέχρι εδώ τι τους λέει? Σας βλέπω. Οι οφθαλμοί μου περνάνε τα πάντα. Διαπερνούν τα πάντα. Γνωρίζω τι κάνετε μέσα στα σκοτεινά σας δωμάτια, τι σκέφτεστε, όλο αυτό που έχετε φτιάξει, το βλέπω. Γιατί τα μάτια μου είναι ως φλόξ πυρός, που έχουν να κάνουν και με την παιδοκνωσία. Ξέχασα να πω ότι στο 5, στο 4 και στο 5 αποκαλύπτεται ο Χριστός ως αυτός που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού.

0: Έχει τα 7 κέρατα, που σημαίνει την παντοδυναμία τα κέρατα και την παντογνωσία. Οι 7 οφθαλμοί που έχουν να κάνουν με τα 7 πνεύματα του Θεού. Όλα ο Θεός τα έδωσε στον Υιό. Όλα ό,τι ο Θεός είναι και έχει, τα έδωσε όλα στον Υιό. Και αυτό ξέρετε γιατί μου δίνει χαρά. Δηλαδή ο Υιός είναι κληρονόμος του Θεού. Ωραία. Η συνέχεια ποια είναι? Εμείς συγκληρονόμοι του Χριστού. Θα κληρονομήσουμε τη Θεία Φύση. Θα κληρονομήσουμε αυτό που είναι ο Θεός. Πώς λέγεται το Πνεύμα το Άγιο που λαμβάνουμε, αδελφοί? Ο αραβόν της κληρονομίας μας. Και τι παίρνουμε δηλαδή τώρα? Σαν αραβόνα, σαν καπάρο, σαν ένα μικρό αντίκρισμα. Το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Είναι η φύση του Θεού. Το είναι του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι. Αυτό μας δίνει. Να πω σταγόνες από αυτό που είναι ο Θεός μας δίνει. Εκεί όμως θα μας δώσει όλη την κληρονομία, ό,τι ανήκει στον καθένα από εμάς. Εξαρτάται τι φως θες να είσαι, αν είσαι 3 βατ, 10, 100 ή 10.000 φως. Από εδώ εξαρτάται αυτό. Ωραία. Τι άλλο λέει? Και οι πόδες αυτού είναι όμοι με χαλκολίβανον. Χαλκολίβανον. Θυμάστε τι άλλο λέει? Ως εν καμίνο πεπειρωμένοι. Όταν βάλεις το κράμα χαλκού και κασίτηρου που είναι μπρούτζος μέσα στο καμίνι και έχω δουλέψει, το έχω δει, γίνεται κάτασπρο. Κάτασπρο γίνεται. Λαμπερό άσπρο φως βγάζει. Που τι δείχνει? Ότι ο Κύριος, παρόλο που βάλισε μέσα σε πειρασμούς, μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε διωγμούς και όλο αυτό το την κατάσταση που βλέπουμε στα Ευαγγέλια, το περπάτημά του ήταν τέλειο. Άρα τι απαιτεί από αυτούς? Τους πιστούς, εκείνους που ζούσαν μέσα σε αυτό. Τι τους λέει για το περπάτημά τους? Θέλω να είστε όπως εγώ. Το περπάτημά σας θα είναι λαμπρό, καθαρό, χωρίς στραβοπατήματα, χωρίς λεκέδες, θα είστε άγιοι. Πάμε στις σάρδεις. Σάρδεις θα πει οι λίγοι που ξέφυγαν. Και είναι η κίνηση, η διαμαρτυρόμενη κίνηση. Άνθρωποι άρχισαν να βλέπουν το λόγο και σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν από αυτό το κεσαροπαπικό σύστημα. Άρχισαν να βλέπουν πράγματα. Να καταλαβαίνουν την αναγέννηση. Το βάπτισμα. Να καταλαβαίνουν τον Ευαγγελισμό. Τι θα πει να έχει πρεσβυτέριο η Εκκλησία και ούτω καθεξής. Καλά πράγματα. Αλλά το πρόβλημά τους, τι τους λέει ο Κύριος, λέει δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια. Γιατί? Δεν τους ένιαξε να πάρουν στάση πέρα για πέρα, να δουν όλη την αλήθεια του Θεού. Ο καθένας έβλεπε κάτι, το έκανε σημαία, ξεχώριζε από τους άλλους και μετά μέσα από αυτούς κάποιος έβλεπε κάτι άλλο, έβγαινε, ξεχώριζε τον εαυτό του και έχουμε όλα αυτά τα κομμάτια. Και τα κομμάτια του Κυρίου δεν του αρέσουν. Τα αγαπάει. Πώς φανερώνεται? Τα αυτά λίγιο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού. Και ένα πράγμα που έλειψε από όλους αυτούς ήταν το να γνωρίσουν το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Να γνωρίσουν το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίου. Και έγινε πιο πολύ, στράφηκε όλος ο ευαγγελικός κόσμος και οι βαπτιστές μαζί, στράφηκαν στο ουμανιστικό, τον ουμανιστικό τρόπο σκέψης, τον ανθρωπισμό. Δηλαδή επηρεάστηκαν από τους Έλληνες φιλόσοφους το σκεπτικό τους. Και βλέπεις ότι απορρίπτουν τα θαύματα, απορρίπτουν τις δυνάμεις μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Δηλαδή, ενώ κάνουν ωραίες σκέψεις όσον αφορά το λόγο κλπ. Όταν φτάνουν στα του πνεύματος, εκεί το απορρίπτουν ασυζητητοί. Οι γλώσσες είναι από τον διάβολο. Μέχρι τώρα το λένε. Όποιος μιλάει γλώσσες, δαιμονισμένος είναι. Απόστολοι, προφήτες, δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Τελειώσανε. Γι' αυτό λέει, δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια. Γιατί ήθελε ο Κύριος να τους προχωρήσει. Να βάλει την εκκλησία του μέσα στο πνεύμα, μέσα στη δόξα, μέσα στο μεγαλείο. Πώς φανερώνεται. Ο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Ναι, υπήρχαν εργάτες. Έτσι, θαυμαστοί εργάτες. Πολλοί δώσαν τη ζωή τους γι' αυτό. Μην ξεχνάμε τις μέρες που η Καθολική Εκκλησία σκότανε τους ανθρώπους για την ομολογία τους. Σκοτώσανε 60 εκατομμύρια. Οι Καθολικοί στο όνομα του Χριστού. Μόνο τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου σκοτώσανε 185.000. Επειδή είχαν άλλη πίστη. Μετά παραπονιόμαστε για τους μουσουλμάνους, με την Κατζάρα. Οι πρώτοι μουσουλμάνοι με την Κατζάρα είναι αυτοί. Οι πρώτοι διδάξαντες. Πότε ο Κύριος πήρε Χατζάρα να... Ο Πέτρος πήγε να κόψει το οτάριον, αυτό το κομματάκι του μάχου, και του λέει βάλε τη μάχαιρα στη τίκη της. Πού τα βρήκαν αυτά. Εξεύρω τα έργα σου, ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και είσαι νεκρός. Και ο Κύριος έχει ήδη αποχαιρετήσει όλο αυτό. Προχωράει μπροστά. Ωραία, και φτάσαμε τελικά στη δική μας περίοδο. Ξεκίνησε από το 1517 μέχρι το 1901 είναι η Σάρδης, και από το 1901 και μετά, μέχρι που δεν ξέρουμε πότε θα είναι η αρπαγή, είναι αυτή η περίοδος της Φιλαδέλφειας. Ξαφνικά ο Κύριος κατεβαίνει με το Πνεύμα του και αρχίζει να βαπτίζει χιλιάδες κόσμο. Ξεκίνησε από την Αζούζα Street. Την Τοπίκα Κάνσας. Ποιος τα ξέρε αυτά. Ποιοι είναι αυτοί. Ναι, η έσχατη τι θα είναι. Πρώτη. Ναι, αν πας και δεις τι γίνεται στη Νότια Αμερική. Στη Νότια Αμερική. Δεν υπάρχει εκκλησία κάτω από 2-3 χιλιάδες κόσμο. Όταν είχα πάει εκεί στη Μποκοτά, τρώγαμε τώρα με άλλους ποιμένες. Και καθώς μιλούσαμε, ρωτούσε ο ένας τον άλλον και λοιπά, ακούω, εμείς είμαστε 150.000, εμείς 120, οι άλλοι 80.000. Μετά ένας αρεφός μας παρηγόρησε, λέει, στην Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λέει, κάθε 100 χριστιανοί αντιστοιχούν με 10.000 στη Νότια Αμερική. Γιατί είναι δύσκολο έδαφος, ο Ευρωπαίος. Τα ξέρει όλα. Δύσκολο. Μια Ήπειρος γεμάτη πολέμους, γεμάτη από κακομοιριά και μιζέρια αιώνες τώρα. Και οι άνθρωποι θα ρίσκουν κουρασμένοι και δεν μπορούν να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Έχω δει τους ανθρώπους να έρχονται σοριδών στο στάδιο μέσα να ακούσουν. Αυτό που σας είπα πριν με τη γυναίκα αυτή που μάκρυνε ο Κύριος το πόδι της, 6 πόντους, το ξέρανε αυτό από μικρό κοριτσάκι. 30 χρόνια, 35 πόσο ήταν. Την ήξερε όλη η γειτονιά της, στο περίχωρο, χιλιάδες κόσμο. Στην Μποκοτά, μέσα στην πόλη. Και όταν την είδανε, πήγε αυτή αμέσως στο όνειρό της, ποιο ήτανε, να φορέσει τα κουνάκια. Πήγε και αγόρασε ένα ζωγάρι πέδιλα με τακούνι και έκανε επίδειξη στη γειτονιά και τη βλέπανε. Το Σάββατο είχαν έρθει κάπου 1500 άτομα και δώσαν την καρδιά του τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Φιλαδέλφια. Έχουμε φιλαδέλφια εδώ. Μας δίνει το κύριο χαρακτηριστικό. Φιλαδέλφια. Τα αδέλφια αγαπιούνται με φιλία. Αγάπη φιλίες. Είναι το αγαπώ, φιλέω και ερώω, νομίζω είναι το ρήμα. Έρωτας. Εδώ τώρα διάλεξε την φιλία. Ότι τα αδέλφια γίνονται φίλοι. Φιλία σημαίνει εμπιστοσύνη, σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει αγάπη διαθήκης. Συνδέεται το σώμα. Γίνεται κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Και πώς φανερώνεται τώρα ο Κύριος στη Φιλαδέλφια, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό. Είμαστε αδελφοί. Εγώ το πιστεύω από πάνω μέχρι κάτω στα νύχια μου. Αμήν. Ακούστε τώρα πώς φανερώνεται ο Κύριος. Το 7. 3-7. Ταύτα λέγει ο Άγιος. Να πω κάτι. Σε κάθε εκκλησία ο Κύριος έχει να διαμαρτυρηθεί. Να επισημάνει αρνητικά πράγματα που θέλουν φτιάξιμο. Στις μόνες δύο περιόδους που δεν μιλάει για τίποτε αρνητικό, μόνο επιφημεί, είναι η Σμύρνα και η Φιλαδέλφια. Ο Άγιος, θα μιλήσουμε τώρα για αυτά. Άρα τι σου λέει, Φιλαδέλφια, εγώ είμαι ο Άγιος. Ωραία, τι μου λέει, δεν θέλω Άγιο. Έτσι θα γίνει η Εκκλησία. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, είτε είμαστε, είτε δεν είναι. Ο Θεός θα κάνει αυτό που λέει, είναι γραμμένο, αδερφοί. Πάει, τελείωσε. Είναι γραμμένο. Η Εκκλησία θα είναι Άγια. Τι άλλο λέει, ο αληθινός. Βλέπει δηλαδή την Εκκλησία, τη Φιλαδέλφια, στο τελείωμά της. Και θα σε δει Άγιο. Θα σε δει αληθινό όπως είναι εκείνος. Καμιά υποκρισία. Τίποτα κύβδηλο, τίποτα ψευτικό. Τίποτα ανθρωπάρεσκο. Πέρα για πέρα αληθινός. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί. Αμήν. Μη χασομεράς, μη. Ξοδεύεις το χρόνο σου για ανούσια πράγματα δεξιά και αριστερά, ενώ εκεί είναι η ευλογία για το κάθε τι. Ο έχων το κλειδίον του Δαβίλ. Ώστις ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Και τώρα μπαίνουμε στο κυρίως θέμα. Τα στοιχεία που μας δίνει η αρφή για τον εαυτό του δεν τα αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο. Αλλά είναι πολύ εβραϊκά τα στοιχεία αυτά. Έχουν να κάνουν με την Παλαιά Διαθήκη και έχουν να κάνουν με το πώς ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του. Με τις εργασίες που έκανε εκεί. Ξέρετε τι μου λέει αυτό. Ότι η Εκκλησία αυτή επιστρέφει στο Λόγο. Επιστρέφει στα Πατρώα. Επιστρέφει στη διδασκαλία των Αποστόλων. Να το πω απλά στο εβραϊκό της στοιχείο. Εννοώ των Αγίων. Δεν συγκρίνουμε τον Ισραήλ με άλλα έθνη. Μιλάμε για πίστη. Ο Άγιος αποκαλύπτεται ως ο Άγιος. Και αυτή η απόλυτη αγιότητα, αδερφοί, ανήκει μόνο στον Θεό. Μόνο στον Θεό. Εάν κοιτάξουμε στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν μοναδικές διακηρύξεις γι' αυτό. Τις έχουμε πει πολλές φορές. Τον Ισαΐα 6:3, όταν βλέπει τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο υψηλό και επιρμένο και τα σεραφείμ να κράζουν και από τη φωνή, η δύναμη της κραυγής τους σιώτανε όλος ο ναός. Και λέει και έκραζε το εν σεραφείμ προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι ποιητή της δόξης αυτού». Και καταλαβαίνω ότι η όραση αυτή που είδε ο Ισαΐας είναι για το τέλος των ημερών. Γιατί τα βλέπουμε να είναι πάνω στο θρόνο. Αυτά. Είναι πάνω. Στον Εζικίλ τα βλέπουμε κάτω από το θρόνο. Και ο καθήμενος επί του θρόνου όμοιος με ιόν ανθρώπου. Πάνω από αυτά. Και κουβαλούσαν την παρουσία του όπου και αν πήγαιναν. Τώρα τα βλέπουμε πάνω από το κρύσταλλο, πάνω από το εδραίωμα αυτό που είναι δικαιοσύνη και κρίση. Τονίζουν την έμφαση της φύσης του Θεού. Άγιος. Ποιος μπορεί να κοιτάξει μέσα του και να πει είμαι Άγιος. Μπορούμε. Πόσο Άγιοι είμαστε. Όλο και κάτι θα βγει. Όλο από μέσα, ναι, αλλά και εκείνο, ναι, το άλλο, ναι, εκείνο εντάξει, αυτό, λέω καλά, ναι. Μου λέει όμως ότι ο Κύριος θα φέρει την Εκκλησία, όλους εμάς, όλη την Εκκλησία Του, θα μας φέρει ώστε να ταυτιστούμε με εκείνον και εκείνος με εμάς όσον αφορά την αγιοσύνη. Περιμένετε λοιπόν να έρθει ένα τέτοιο κύμα ουράνιο αγιοσύνης, αγιασμού, ζήλο για αγιασμό και αφιέρωση. Δύναμη στο να μην συμβιβάζεσαι με την αμαρτία. Δύναμη στο να μπορείς να πεις όχι. Θέλω να είμαι Άγιος για τον Κύριό μου. Τι θα πει Άγιος? Ξεχωρισμένος. Έλα πάμε λίγο ρε παρέα μαζί. Έλα τώρα πάμε παρέα. Παιδιά συγγνώμη αλλά όχι. Σας αγαπάω πολύ αλλά δεν μπορώ. Φοβάσαι μη σε παρεξηγήσουν. Ο κόσμος πάντα θα παρεξηγεί. Εάν δεν πατήσεις το πόδι σου να πεις όχι, ο διάβολος μόλις έχει ανοίξει μια πόρτα εκεί για σένα. Και από εκεί μέσα μετά ξέρει και δουλεύει τέλεια. Είναι τεχνίτης. 6.000 χρόνια πάνω στη γη και ξέρει πώς να καταστρέψει νέους ανθρώπους, πώς να τους χαλάσει τη ζωή τους. Πώς να τους στρέψει στον κόσμο. Ο κόσμος, εκείνο που γυαλίζει, το άλλο που γυαλίζει. Πω. Δεν έρχομαι στην εκκλησία, εγώ δεν θέλω, θα πάω από εκεί. Ωραία. Έλα. Ποιος σε περιμένει? Ποιος σε περιμένει εκεί? Σε περιμένει ο άρχον του κόσμου τούτου. Πουλάκι μου, τον κόσμο λες, έλα. Έλα, έχω έτοιμα για σένα στρωμένα πράγματα. Θα σου φέρει ίσως ένα όμορφο κορίτσι. Ένα όμορφο αγόρι. Όταν πάει ο ψαράς να ψαρέψει, αδερφή μου, θα βάλει δόλωμα. Πίνεις εκείνη τη σελίδα. Πού να δεις το δόλωμα. Έχει δόλωμα εάν το πάρεις σε τσάκος. Και μετά θα κλαις μέσα σου και θα λες πώς θα φύγω από αυτό. Δεν μπορεί να βγεις. Δεν σε αφήνει η καρδιά μετά. Γι' αυτό χρειάζεται η προσευχή και να ταπεινωθείς να πεις όχι. Όπως τι είπε ο άσωτος γιος, ενώ ήταν μες στα γουρούνια και στα ξυλοκέρατα, βρώμικος, βρωμούσε, είπε θα πάω στον πατέρα μου. Τι ωραία απόφαση. Χωρίστηκε. Τον έσωσε ο πατέρας. Τον έσωσε. Άγιος. Και όταν ο Κύριος λέει Άγιος, το εννοεί. Αγίους θα παραλάβει. Το λέει. Βέβαια. Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Στον Ισαΐα 40:25 λέει με τίνα λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος. 43:15 Ισαΐας. Εγώ είμαι ο Γιάχουε, ο Άγιος σας. Ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Εγώ είμαι ο Άγιος σας. Γιατί μας το λέει αυτό? Δεν μπορείς, εγώ θα σε αγιάσω. Εγώ είμαι ο Άγιος σου και θα γίνεις και εσύ Άγιος μου. Θα σε αγιάσω. Έχει ζήλο ο Κύριος. Έχει ζήλο. Θα το κάνει αυτό που λέει. Ψαλμός 16:10. Διότι δεν θέλει σε εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει. Μιλάει για τον Χριστό εδώ. Ουδέ θέλει σε αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθορά. Κοιτάξτε πώς περιγράφει τον Χριστό. Πώς τον ονομάζει? Όσιος. ευθύς. Αβακούμ 3:3, ο Θεός ήρθε από Θεμάν και ο Άγιος από του όρους Φαράν. Ο Άγιος ήρθε. Ο όρος ο Άγιος του Ισραήλ, αδελφοί, είναι πολύ συχνός όρος με τον οποίο ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του. Την Αποκάλυψη, όταν αν ανεβούμε με τον Ιάννη μαζί πάνω στο θρόνο, όταν τον παίρνει μετά το τρίτο κεφάλαιο και στο τέταρτο τον εβάζει στο θρόνο. Και τι βλέπει? Βλέπει τα τέσσερα ζώα και τους 24 πρεσβυτέρους να δοξάζουν τον Κύριο για 5 λεπτά. Έτσι λέει, στο 8. Και τα τέσσερα ζώα έχουν έκαστον ξεχωριστά να έξι πτέρυγα κυκλώθεν και έσωθεν εις Αγίαιμον των Φθαλμών. Και δεν πάβουσιν ημέρα και νύχτα. Δεν πάβουν μέρα και νύχτα να λέγουν. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Γιάχουε, ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, είναι ο Γιάχουε Αντωνάι Ελσαντάι. Ναι, Γιάχουε Ελσαντάι, κανονικά στα εβραϊκά. Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Μέρα και νύχτα. Εντάξει, για λίγο, εντάξει, το κάνω τώρα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Να σας πω τι, γιατί το λέει αυτό. Γιατί δεν θα είσαι πια με αυτό το σώμα. Θα είσαι ντυμένος με το ένδοξο σώμα. Το ουράνιο σώμα. Το οποίο θα είναι σύμμορφο της δόξης αυτού. Επομένως, θα γνωρίζεις τέλεια, καθώς εγνωρίστης, όπως λέει ο Παύλος, τότε δε θα γνωρίζω καθώς εγνωρίστη. Πότε τότε? Όταν έρθει το τέλειο, όταν έρθει η παρουσία του Κυρίου. Θα γνωρίζω τέλεια. Δεν θα έχεις το σώμα αυτό το οποίο κουράζεται. Θα έχεις όλη την άνεση και όλη την όραση και τη γνώση για να γνωρίζεις τον Θεό σου. Και τι θα κάνεις γνωρίζοντάς τον, με τη δύναμη που θα έχεις, με τη δόξα που θα έχεις, τι θα κάνεις? Θα πεις, Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Πολλοί έτσι νομίζω. Θα πας στον ουρανό και θα ρωτάνε τον Θεό ρωτήσεις. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τίποτα, θα ξέρεις. Ο Θεός μας είναι ξεχωρισμένος, αδελφοί. Αυτή είναι η αγιότητά του. Εάν θες να έρθεις κοντά του, πρέπει αυτό να το λάβεις υπόψη σου. Γι' αυτό και το βάζεις σαν πρώτο στοιχείο. Θες να είσαι στην αρπαγή? Εγώ είμαι ο Άγιος. Αγίους θα αρπάξω. Όλοι οι δούλοι μου Άγιοι ήτανε. Κοίταξε τους προφήτες. Κοίταξε τους. Κοίτα τον Δανιήλ. Δεν γονάται. Δεν υπέκυψες τις απειλές και τα διατάγματα και τους νόμους που έβαλε εκεί ο βασιλιάς. Πάκουσε τον Κύριο. Η ζωή του ήταν μετά, όχι πριν. Δεν είπε τώρα τι, να κινδυνεύσει η ζωή μας για να... Αυτό δεν πειράζει, παιδιά, στο... Περάσα μια τέτοια δοκιμασία, λίγο ψηλή. Και αν έρθει πιο χοντρή. Αν έρθει πιο χοντρή. Η εκκλησία αυτή θα πει όχι. Τα ακούμε, αδελφοί? Όχι. Ο Κύριος μας είναι Άγιος, ξεχωριστός από την αμαρτία. Άγιος είναι και ο τίτλος του Μεσσία. Θυμάστε όταν ήταν σε μια συναγωγή ο Κύριος και κάποιος είχε πνεύμα κάθαρτο και αυτό έκραξε. Μάρκος 1:24 λέγον, «Φεφ, αλίμον, τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες να μας απολέσεις, σε γνωρίζω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού. Σε πληροφορώ όταν μέσα σου είναι ο αγιασμός, οι δαίμονες θα πέφτουν μπροστά σου». θα πέφτουν μπροστά σου. Και δεν υπάρχει πιο μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις τον εχθρό να σοριάζεται κάτω. Το έχουμε δει. Ήμουν στη Γεωργία και μου λέει ο κύριος θα προσευχθείς για όλους. Ένα μεγάλο θέατρο γεμάτο κόσμο. Και τους το είπα. Κάνα μια ουρά και ερχόντουσαν. Ήρθε το πνεύμα του Θεού, κάθε φορά κάνει κάτι διαφορετικό, αδελφοί μου. Ο Θεός είναι αυτούσιος, είναι ό,τι κάνει είναι πρωτογενές. Και μια στιγμή, καθώς άρχισε να έρχονται οι άνθρωποι, μου δίνει λόγο, προφητικό ο Κύριος. Πέντε λόγια, πέντε. Σοριάζονταν κάτω οι άνθρωποι. Από τους λόγους του Θεού. Εγώ ήμουν εκεί. Και όλο αυτό γινόταν μέσα από μένα, αλλά το έκανε ο Κύριος, σας το έχω πει. Ο Κύριος μας θέλει αγίους, αδελφέ μου. Και αυτό το Κυρίω το πρώτα για μένα. Πρώτα για μένα. Μας θέλει αγίους. Η Φιλαδέλφεια θα είναι ένα σώμα άγιο. Ξεχωρισμένο. Με γνώση. Όχι, δεν το κάνω αυτό για αυτόν τον λόγο. Για εκείνον τον λόγο. Επειδή ο Κύριος μου το ζητάει. Ο δαίμονας είπε, σε γνωρίζω ποιος είσαι. Είσαι ο Άγιος του Θεού. Θα ήθελες να το πούνε για σένα. Τα θέλες. Πόσοι θέλουμε. Ωραία. Τι πρέπει να κάνεις. Ξεχώρισε τον εαυτό σου. Αυτό θα πει αγίασε τον εαυτό σου. Δεν είναι οι τρεις γουλιές νερό που πίνεις την ημέρα του των φώτων. Αγιασμός. Να πιούμε λέει αγιασμός. Μακάρι να ήταν έτσι ένα νεράκι να το πίναμε να γινόμασταν άγιοι. Αυτό όμως είναι από την Βαβυλώνα μέσα. Καμιά σχέση δεν έχει με την αλήθεια. Ο αγιασμός σημαίνει ότι ξεχωρίζω το σκεύος μου από κάθε τι το οποίο είναι κοσμικό, αμαρτωλό. Δεν έχει τη σφαγίδα του Κυρίου. Και έχω αποφασίσει να ζω με τον Κύριο πρώτα. Για εκείνον. Και όλα τα άλλα θα μου τα προσθέσει. Όλα τα άλλα θα μου τα προσθέσει. Μην έχεις καμιά αμφιβολία. Όταν ήρθε ο άγγελος στη Μαρία, της λέει «Και το γεννόμενον εξού Άγιον θα ονομαστεί Υιός του Θεού». Αδελφοί, ο Θεός θέλει να καταλάβουμε, αν θέλουμε να δούμε τη δόξα Του, εργάζεται μέσα στην αγιοσύνη. Μέσα στην αγιότητα εργάζεται. Δεν εργάζεται μέσα στην πολιτική, ξέρω εγώ, περηφάνειες και... Δεν δουλεύει εκεί ο Θεός. Θα τα βρεις μπαστούνια, θα είναι ένα τείχος μπροστά σου που δεν θα μπορεί να κάνεις τίποτα. Άγιος, σου ανοίγει την πόρτα ο Κύριος. Αμήν. Είσαι στα λιοντάρια μέσα, θα κλείσει το στόμα του. Σε ρίχνουν στη φωτιά, θα κλείσει τις δυνάμεις της φωτιάς ο Κύριος. Όταν θέλει και είναι το θέλημά του που είναι τέλειο. Άλλους τους κάψανε. Τον Ιωάννη Χούσιο τον κάψανε. Το Σαβοναρόλα, 1400 μετά Χριστό, ήταν ένας ιερέας καθολικός, αλλά τότε δεν υπήρχε ακόμα μεταρρύθμιση. Ο άνθρωπος ήταν πιστός όμως. Είχε αναγέννηση. Άρχισε να κηρύττει σε όλη την Φλωρεντία. Και γέμισε η εκκλησία με τα παιδιά του δρόμου. Τα λιτάκια, σε παρένθεση. Ήρθαν, τα αναγέννησε ο Κύριος, γέμισε η εκκλησία, όλη η Φλωρεντία πήρε φωτιά. Ενώ πνευματική. Και άκουε το λόγο του Κυρίου. Και κήρυτε με μια νεκροκεφαλή στο χέρι. Σαν μονάρολα. Ήταν το στυλ της εποχής, δηλαδή. Του θύμιζε ότι κοίτα, αυτό είσαι. Λίγο σκληρά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι κήρυταν οι άνθρωποι. Ο Πάπας ζήλεψε, γιατί κήρυτε αναγέννηση, κήρυτε το Λόγο του Θεού. Και ο Πάπας βέβαια δεν θέλει τέτοια πράγματα, να του κλέψει άλλο την έγκλη και τη δόξα. Του λέει έλα στη Ρώμη. Όχι, δεν έρχομαι, του λέει. Ήξερε, θα σκοτώσουμε. Έλα στη Ρώμη, δεν έρχομαι. Στέλνει μια ομάδα εκεί. Του λέει εκεί, έλα, σε θέλει ο Δεζιντέριο, νομίζω το λέγανε. Σε θέλει ο Πάπας. Ξέρω, λέει, ότι αν πάω εκεί θα με σκοτώσει, δεν πάω. Πάνε πίσω, δεν έρχεται. Ξαναστέλνει άλλους. Και τι του λένε. Εάν εμείς θα σε βάλουμε στη φωτιά και αν βρέξει και σβήσει η φωτιά, θα ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μαζί σου και δεν θα σε πειράξουμε. Και θα είναι και ένα σημείο για όλους τους άλλους. Και ο καημένος δέχτηκε. Το βάλαν στη φωτιά, στον μπάσαλο, βάζουν φωτιά, έρχεται μια μπόρα. Τα σβήσε όλα. Από φυσιολογικούς ανθρώπους τα περίμενε κανείς. Είναι τυχαίο, ο Θεός έστειλε την βροχή. Όχι, δεν καταλαβαίνουν τι είναι πράγματα. Είναι δαιμονισμένοι. Τα δαιμόνια μέσα στον άνθρωπο κάνουν τον άνθρωπο πολύ χειρότερο από ό,τι είναι το δαιμόνιο. Τον πήρανε, τον πήγαν σε ένα στάβλο μέσα που είχε πολύ άχυρο, τον δέσανε, τον κάψανε. Έμεινε Άγιος. Μέσα από τους καπνούς δόξασε τον Κύριο. Δόξασε τον Κύριο. Α. Πέτρου 1.15 λέει, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος, ώστε σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Σε κάθε έκφανση, σε κάθε ενέργεια της ζωής σου πρέπει να σε χαρακτηρίζει ο Αγιασμός. Και ιδιαίτερα για τους νέους μιλάω, ιδιαίτερα μέσα στο σχολείο. Ιδιαίτερα ανάμεσα στις παρέες. Ιδιαίτερα, συνέβαινε σε μένα αυτό συχνά, εντάξει, δεν το λέω για άλλους σκοπούς. Όταν τα κορίτσια γίνονται επιθετικά και πέραν τα αγόρια, πάμε έξω ένα ραντεβού μαζί. Έλα. Να θυμάσαι το σκουλικάκι στο αγκίστρι. Ο διάβολος έτσι θέλει να σε καταντήσει. Όχι. Ευχαριστώ, είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σου, αλλά δεν θα το κάνω αυτό, έχω άλλη δέσμευση. Τελείωσε. Ο Άγιος απαιτεί αγιότητα. Δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία. Και αυτό είναι συναρπαστικό, ξέρετε γιατί. Επειδή συστήνει τον εαυτό του ως αυτός που είναι Άγιος, είναι ξεχωριστός από την αμαρτία και δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία παρά το ότι βλέπει αυτήν την εκκλησία με τα διαπεραστικά πύρινα μάτια του. Δηλαδή η εκκλησία πριν την αρπαγή θα συνεχίσει να είναι η εκκλησία. Δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε στην άκρα τελειότητα. Αυτό θα γίνει στον ουρανό. Αλλά βαδίζουμε προς την τελειότητα. Η καρδιά μας είναι στραμμένη εκεί. Τακτοποιούμε το θέμα της αμαρτίας. Δεν το αφήνουμε να κρέμεται, να σαπίζει επάνω μας. Μετανοούμε. Λέμε, Κύριε, συγχώρησέ μας, σε παρακαλώ, το αφήνω αυτό πίσω, μετανοώ, δώσ' μου εσύ μπροστά όραση και ζωή να συνεχίσω, εσένα θέλω. Το αρνούμε αυτό. Φιλαδέλφια τακτοποιεί την αμαρτία της. Και έτσι, καθώς ο Κύριος τη βλέπει με τα μάτια ως φλόξ πυρός, τι λέει, είμαι Άγιος. Είστε Άγιοι. Γι' αυτό και θα μας αρπάξει. Σε κάθε μία από τις 7 περιόδους λέει εξεύρω τα έργα σου. Εδώ όμως δεν δίνει κανένα έλεγχο. Δεν δίνει καμιά προειδοποίηση, δεν κρίνει, δεν καταδικάζει την εκκλησία αυτή της Φιλαδέλφειας. Και αυτό φανερώνει καλά πράγματα για αυτήν. Αμήν αδελφοί. Τι λέτε, θα γίνουμε αυτό. Τι άλλο να θέλει κανείς. Τι νομίζεις ότι εδώ είναι σταθερό και αμετάβλητο, εδώ κάτω. Πού μπορείς να πατήσεις και να είναι έδαφος σταθερό. Σε τι. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι ζών και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών στους αιώνες των αιώνων. Στους αιώνες των αιώνων. Ζωή θες στους αιώνες των αιώνων. Τα σημαίνω. Άφθονη ζωή. Ακατάλητη ζωή. Ζωή που, βλέπετε τι κάνουνε, φτιάχνουνε ουτοπίες για τον κόσμο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα δείχνουν μέσα στα κινηματογραφικά έργα ότι, ας πούμε, οι κλέφτες κλέβουν την τράπεζα, φορτώνονται λεφτά και πάνε πού, το όνειρό τους πού είναι. Να πάνε στις Μπαχάμες, να πάνε στην Αϊτή, να πάνε εδώ, να πάνε εκεί, ωραία πήγες. Και τι ζωή θα ζήσεις. Τα παιδιά σου τι του λες. Πού τα βρήκες τα λεφτά. Ποιος είσαι. Γιατί τα χρήματα δεν κάνουν την ευτυχία, αδερφή. Ή φτιάχνουν ειδηλιακά μέρη, ξέρω εγώ, εξωκόσμια μέρη και όλα αυτά. Εντάξει, και κάποια ώρα θα πεθάνεις. Τι γίνεται μετά. Είχα δει πολλά χρόνια πριν ένα κινηματογραφικό έργο. Είχαν μια ομάδα, είχαν βρει ένα νησάκι κάτω εκεί στην Ινδονησία, κάπου εκεί πέρα. Και ήταν ένας βράχος, αλλά από κάτω είχε μια είσοδο και έμπαινε μέσα και ήταν, από πάνω ήταν σαν παράδεισος. Σαν παράδεισος. Α, βρήκαμε τον παράδεισο. Βρε παιδιά, θέλουμε ψωμί, θέλουμε λάδι, θέλουμε ξύδι, θέλουμε φέτα, τυρί. Πού θα τα βρούμε αυτά στον παράδεισο. Όπως ο παράδεισος των χίπι. Οι χίπιδες. Make love, no war. Αμήν. Make love, αλλά στα πλαίσια που ο Κύριος θέλει. Όχι να ραδιάσει τον κόσμο να θα, όπως κάνουν στην Αργεντινή και στη Βραζιλία, τον καιρό του καρναβαλιού. Ψεύτικα, διπόλαια. Γεμίζουν, φουσκώνουν την καρδιά, τα μυαλά των νέων και κυματίζονται δεξιά και αριστερά, γιατί σπούδασα με αυτούς τους ανθρώπους. Ένας από τους καλύτερους καθηγητές μας είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, ήταν καθηγητής και έπεσε μέσα στα ναρκωτικά, free sex και όλα αυτά. Και όταν τον φέρανε για να δώσει την καρδιά του στον Κύριο, ήταν λιώμα κατά την ορολογία των ναρκωτικών. Ήταν λιώμα. Ξέρετε πόσο λιώμα. Του έλεγε, πώς σε λένε. Τι μου είπες, τι με ρώτησες, τέτοιο πράγμα. Δεν μπορούσε να σώσει μια απάντηση πέρα από δύο λέξεις. Τέτοιο. Ο Κύριος τον άνοιξε, τον άλλαξε. Τον γέμισε από αποκάλυψη με φως. Του έδωσε μια πανέμορφη γυναίκα. Και έγινε καθηγητής στο κολέγιο. Ο Σατανάς θα σε διαλύσει. Αυτό θέλει. Είναι ανθρωποκτόνος. Πας από εκεί, υπολόγισε το αυτό. Ο Κύριος είναι που ξέρει να αγιάζει, να ελευθερώνει, να καθαρίζει. Θέλουμε αυτή τη ζωή που μας δίνει η αδερφή. Αμήν. Αμήν. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Το πρώτο στοιχείο που βλέπει ο Κύριος για την Εκκλησία της Αρπαγής είναι ο αγιασμός. Σου λέει σήμερα, εγώ είμαι ο Άγιος. Εγώ είμαι ο Άγιος. Για πλησίασε λίγο κοντά του. Πλησίασε κοντά του λιγάκι. Να νιώσεις την ατμόσφαιρα του αγιασμού. Γιατί ο Θεός λέει, εγώ είμαι πυρ καταναλύσκων. Βλέπει τον θρόνο του στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, στο 9 νομίζω είναι. Γιατί τον παλαιό των ημερών και ο θρόνος του λέει ήταν φλεγόμενος μπροστά του. Ποταμός, πυρός, εκκινότανε. Όταν βλέπεις φωτιές να ξύσει, έχει να κάνει με κρίση. Για μας όμως δεν θα είναι αυτό. Για μας δεν θα είναι αυτό. Όταν βλέπει την Εκκλησία εκεί πάνω, βλέπει τη βάση του θρόνου. Η βάση του θρόνου τι είναι? Δικαιοσύνη και κρίση. Σαν κρίσταλο καθαρό. Ούτε φωτιά έχει, ούτε τίποτα. Έχει ησυχάσει η κρίση. Έχει ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη. Και οι Άγιοι είναι πάνω και τι λένε? Άγιος, Άγιος, Άγιος. Εκεί πάει την Εκκλησία του ο Κύριος. Λοιπόν, φτιάξε το αζημούθιό σου, την πηξίδα σου, της ζωής, προς τα εκεί. Πάμε προς τα εκεί, αδερφοί. Αφού πάμε προς τα εκεί, πρέπει να ταιριάξουμε με το περιβάλλον που μας περιμένει. Δεν μπορούμε να έχουμε το ένα πόδι στο λάκκο, στην αμαρτία, με τη λάσπη και το άλλο πόδι να θέλουμε να βαδίσουμε τον Κύριο. Δεν ευαρεστείς τίποτα και κανένα. Ούτε τον διάβολο, ούτε τον Θεό. Και τους δύο εχθρούς τους έχεις. Ελάτε να ζητήσουμε ο Κύριος να το πραγματώσει μέσα μας αυτό. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε, εσύ είσαι εδώ. Με το χέρι σου απλωμένο καλείς την Εκκλησία σου, Κύριε. Μας καλείς να έρθουμε στο θυσιαστήριό σου, Κύριε, και να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσιαζόσα, τον εαυτό μας ολόκληρο, Κύριε, να τον παραδώσουμε σε Σένα, ώστε να είμαστε ξεχωρισμένοι από την αμαρτία, από το φρόνημα του κόσμου, από το ψέμα του κόσμου, το σκοτάδι, Κύριε. Θέλω να έρθεις με δύναμη ελευθερίας μέσα σε κάθε παιδί σου, Κύριε, με δύναμη αγιασμού, με δύναμη αφιέρωσης, Πατέρα Ουράνια. Γιατί σε λίγο θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Έρχεται η ώρα, Κύριε, που εσύ θα αρπάξεις το λαό σου. Θα μας φέρεις μες στη δόξα σου, Κύριε. Θα ταινίσουμε το Άγιο πρόσωπό σου, Κύριε σου. Και θέλουμε να είμαστε Άγιοι. Να μην είμαστε ελλιπείς σε τίποτε, Κύριε. Διέγειρε τον αγιασμό μέσα στα παιδιά σου, Κύριε. Το ζήλο του αγιασμού σου, Κύριε σου, Άγιε. Ευλογώ τα παιδιά σου ένα προς ένα. Ευλογώ το λαό σου, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς διανύουμε ημέρες δύσκολες, ημέρες πονηρές, νιώθω την ανάγκη να μιλήσω για άλλη μια φορά για τις παγίδες που ο εχθρός στείνει, και θα το κάνω αυτό γιατί είναι, νομίζω, η εποχή που πρέπει να προστατευτούμε περισσότερο και περισσότερο. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε ανάγκη από το να εγερθούμε. Το βάδισμά μας ξέρω ότι δεν είναι ικανοποιητικό και πρέπει να πάρουμε άλλο μέτρο πίστης, να ανέβουμε υψηλότερα και να προχωρήσουμε με τον Κύριο. Συμφωνούμε σε αυτό? Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι γύρω μας, πάρα πολλές παγίδες που έχουν σκοπό και στόχο να μας φυλακίσουν και να μας απομακρύνουν από τον Κύριο. Για παράδειγμα, η ασέβεια και η απάτη βασιλεύει. Συμφωνούμε σε αυτό? Αυτή τη στιγμή ο Ψαλμός 10 από το 5 μέχρι το 9 το εκφράζει τέλεια. Ψαλμός 10 από το 5 μέχρι το 9 θα διαβάσω. Μιλάει για τον ασεβή. Οι οδοί αυτού μολύνονται εν παντή καιρό. Εκρίση σου είναι πολύ υψηλά από προσώπου αυτού. Φυσά εναντίον πάντων των εχθρών αυτού. Είπε εν την καρδία αυτού: δεν θέλω σαλευθεί από γενεά εις γενεά, διότι δεν θέλω πέσει εις δυστυχία. Το στόμα αυτού γέμει κατάρας και απάτης και δόλου. Από την γλώσσα αυτού είναι κακία και ανομία. Κάθεται ενέδρα των προαυλίων, εν αποκρύφης, διαναφωνεύση των αθώων. Η οφθαλμή αυτού παραμονεύουσε των πένιντα, ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέον εν το σπηλαίο αυτού, ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχό, αρπάσει τον πτωχόν, όταν σύρει αυτόν εν την παγίδα αυτού. Κύπτει, χαμηλώνει, δια να πέσωσιν η πτωχή εις τας όνυχας αυτού. Κοιτάξτε, λέει ότι ο ασεβής, η ασέβεια, ποιος είναι ο αρχηγός όλων των ασεβών, ξέρουμε, ο διάβολος. Ο διάβολος και αυτοί που τον υπηρετούν. Έχω εντυπωσιαστεί με όλο αυτό που συμβαίνει αυτές τις τελευταίες ημέρες, με όλη αυτή την νομιμοποίηση της ομοφιλοφιλίας. Όπου και να κοιτάξεις, παντού ζευγάρια, άντρες έχουν και παιδιά. Είναι τόσο μολυσμένο όλο αυτό το πράγμα και λέω: Κύριε, λέω, πρέπει η εκκλησία σου να εγερθεί όπως αυτοί διακηρύττουν την ανομία τους, την ασέβειά τους, τη βρωμιά τους. Πρέπει να κηρύξει η εκκλησία ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Ενεδρεύει, λέει, εν το αποκρύφω, ως λέον, εν το σπηλαίο αυτού ενεδρεύει για να αρπάξει τον πτωχόν, αρπάζει τον πτωχόν όταν σύρει αυτόν εν την παγίδα αυτού. Όλα είναι μεθοδευμένα, όλα είναι τόσο απλά, αλλά τόσο αληθινά, αδερφοί. Τόσο αληθινά. Εμείς νομίζουμε ότι αυτοί εκεί κάνουν παιχνιδάκια, αλλά αυτοί εδραιώνουν μια βασιλεία πλάνης, μια βασιλεία καταραμένη του διαβόλου, τη βασιλεία, και θέλει να την φέρει με το έτσι θέλω και θα το κάνει. Τα πάντα, αδερφοί, λειτουργούν, είναι όλα προγραμματισμένα. Θέλουν να φέρουν αυτή την παγκόσμια κυβέρνηση, αυτούς που θέλουν να φέρουν έναν κυβερνήτη που θα είναι πάνω από τους τραπεζίτες, πάνω από τους πολιτικούς, πάνω από όλους τους αρχηγούς, θα αποφασίζει αυτός για τα πάντα και όλοι θα λένε ναι, τον θέλουμε, και θα είναι και το. Δεν θα είναι ο, θα είναι ουδέτερο. Βλέπετε τι ωραία το φέρνουνε. Βέβαια. Ξέρουμε, αδελφοί, ότι η ιστορία είναι μια πραγματικότητα. Ήθελαν οι Αιγύπτιοι να είναι πάνω από όλους στις αυτοκρατορίες. Όποιος αυτοκράτορας έβγαινε ήθελε να είναι πάνω από όλους. Και τώρα ο τελευταίος αυτοκράτορας θέλει να είναι πάνω από όλους. Αλλά δεν θα είναι πάνω από την Εκκλησία, αδελφοί. Αμήν. Πρέπει να πάρουμε θάρρος, να πάρουμε δύναμη. Ξέρετε τι λέει? Τον ταπεινό, λέει, και το φτωχό κυνηγάει. Γιατί? Αυτόν που θέλει να ζει με ειρήνη. Η εκκλησία θέλει να ζει με ειρήνη. Και ο διάβολος αυτό το μισεί. Γι' αυτό τι θέλει να κάνει? Να φέρει ταραχή. Και θέλω να προσέχουμε από τα βέλη του, τα πονηρά που έρχονται από αυτούς όλους για να ταράξουν την ειρήνη των πτωχών και των Αγίων της Εκκλησίας. Οτιδήποτε έρχεται από αυτούς, φιλτράρισε το με 100.000 φίλτρα. Πάντα υπάρχει μια βρωμιά. Πάντα. Ο Κύριος θα φέρει ειρήνη, θα τη φέρει μέσα από την Εκκλησία. Το πιστεύω απόλυτα. Θα μας φέρει λοιπόν ο Κύριος μπροστά σε καταστάσεις, θα ανοίξει τους οφθαλμούς μας να δούμε τις παγίδες. Κάποιοι λένε, εγώ δεν πέφτω σε παγίδες. Είσαι τόσο σίγουρος? Να δούμε σήμερα κάποιες ιστορίες εδώ πέρα από πολύ δυνατούς ανθρώπους που έπεσαν με τα μούτρα μέσα στην παγίδα. Το πρώτο που παρατηρούσα αυτόν τον καιρό είναι πώς λένε, μιλάω για το φτωχό. Φέρνουν, λέει, έρχονται, λέει, και πιάνουν τον πτωχό. Ένα πολύ ωραίο σύστημα του διαβόλου είναι να μας κάνει φτωχούς. Σου λένε λοιπόν, έχεις ανάγκη ένα σπίτι, δεν έχεις ανάγκη ένα σπίτι? Εγώ θα σου δώσω το σπίτι. Σε χρεώνουν για 30 χρόνια, σου κάνουν μια συμφωνία ότι θα δίνεις ένα μισθό, τελευταία το έχετε δει αυτό να γίνεται, θα δίνεις ένα μίσθωμα 200-300, πόσο αντέχεις, 500 ευρώ, και ξαφνικά οι παραβάτες των συνθήκων το αλλάζουν σε μία νύχτα και σε κάνουν φτωχό για 30 χρόνια. Και μετά, δώσ' του κουπί. Τι κάνεις, αδερφέ? Δουλεύω. Αδερφέ, έλα στην εκκλησία. Δεν μπορώ, δουλεύω.

και μελετός ειδόλους όλη την ημέρα. Στην ουσία, αυτό που ψάχνουνε οι ασεβείς, ο ασεβείς, είναι η ψυχή μας. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε είναι η ψυχή μας. Γι' αυτό πρέπει να ασφαλίσουμε την ψυχή μας. Πώς ασφαλίζεται η ψυχή? Κατά από τη χάρη, το έλεος, κατά από το σταυρό του Κυρίου, κατά από το αίμα του Χριστού, αδερφοί. Κάθε μέρα ασφαλίζουμε την ψυχή μας κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Ψαλμός 57:6. Παγίδα ετοίμασαν εις τα βήματά μου, η ψυχή μου εκινδύνευε να πέσει. Έσκαψαν έμπροσθεν μου λάκκο, ανέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμασαν, λέει, παγίδα εις τα βήματά μου και η ψυχή μου τι έκανε? Εκινδύνευσε να πέσει. Ποιος είναι αυτός που κράτησε αυτόν να μην πέσει μες στην παγίδα? Μόνο ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό, αδερφοί, ελάτε να δούμε τον αρχηγό και τον τελειωτή της πίστεώς μας. Αυτός θα μας φυλάξει μόνο από παγίδα. Πολλές φορές βάζουμε μόνοι μας παγίδες στον εαυτό μας. Τι λέτε, βάζουμε παγίδες στον εαυτό μας? Παροιμίες 22. Πάμε λίγο στις Παροιμίες 22, 24, 25. Ακούστε τι λέει. Μην κάμνε φιλία με τα ανθρώπου θυμώδους και με τα ανθρώπου οργύλου μη συμπεριπάτη. Μήποτε μάθεις τα σοδούς αυτού και λάβεις παγίδα εις την ψυχή σου. Εάν μπούμε σε μια διαδικασία να μην διακρίνουμε τον οργύλο, να μην διακρίνουμε τον θυμώδη, να μην διακρίνουμε τον λάθος άνθρωπο, ξέρετε, όλα αυτά που γυαλίζουν έξω δεν είναι χρυσάφι, αδερφοί. Και όποιος έρχεται και σε πλησιάζει, κάτι θέλει να κερδίσει από σένα. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, πρόσεξε την ποιότητα του ανθρώπου. Πρόσεξε τι σου λέει, γιατί στο λέει και τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Πάντα κοιτάει να σε παγιδέψει. Εδώ μας λέει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος από μόνος του έχει παγιδέψει τον εαυτό του. Αν αρχίσουμε και μιλάμε πολιτικά μέσα στην εκκλησία, παγιδευτήκαμε. Αν αρχίσουμε και μιλάμε για διάφορα πράγματα που δεν είναι πνευματικά, που δεν είναι του Κυρίου, παγιδευτήκαμε. Γένεσης 17:1. Ο Αβραάμ ήταν 99 ετών και φάνη ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος, και θέλω στήσει τη διαθήκη μου ανάμεσον εμού και σου, και θέλω σε πληθύνει σφόδρα». Πώς μπορούμε να είμαστε τέλειοι? Όταν περπατήσουμε ακριβώς στο δρόμο του Κυρίου. Θα σας πω κάτι, αδερφοί, το Ευαγγέλιο δεν κάνει λάθη. Αν πηγαίνουμε με το Λόγο του Θεού, αν φτιάξουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αν παντρευτούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, τη δουλειά μας άμα τη φτιάξουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αν τα φτιάξουμε όλα σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, θα είμαστε υπερευλογημένοι. Δεν θα υπάρχει παγίδα στη ζωή μας. Εάν χτίσουμε τη ζωή μας κατά κόσμο, έχουμε βάλει ήδη παγίδα στη ζωή μας. Του λέει λοιπόν, θέλεις να είσαι τέλειος, περπάτησε, του λέει, ενώπιόν μου. Ο Κύριος, όταν σε καλεί για να σε βάλει να περπατήσεις μαζί του, σου δίνει και την τέλεια οδηγία πώς θα το κάνεις. Στο Λεβιτικό 26:13, ακούστε τι λέει. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, ώστε σας εξήγαγε εκ της γης των Αιγυπτίων, εκ της δουλείας αυτών. Ήτανε παγιδευμένοι οι Ισραηλίτες μες στην Αίγυπτο? Ήτανε. Τι τους έβγαλε? Το Πάσχα. Τους έβγαλε η θυσία. Τους έβγαλε αυτό που θα κάνουμε σήμερα εδώ, ο Σταυρός του Κυρίου, η θυσία του Χριστού. Και όταν σε βγάλει, σε βγάζει, λέει, για να περπατάς όρθιος. Και συνέτριψα, λέει, τους δεσμούς του ζυγού σας και σας έκαμα να περιπατείτε όρθιοι. Εάν λοιπόν προσέξουμε ακριβώς αυτό που ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας, το έχει κάνει τέλεια και θα μας βγάλει και θα περπατάμε τέλεια. Μέσα σε αυτή την πορεία του αγιασμού, αδερφοί, όμως, θα δοκιμαστούμε και ίσως και σημείο που δεν θα μας αρέσει καθόλου. Ακούστε τι λέει στους Κριτές 2:20-22. Ακούστε τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Κριτές 2:20-22. «Και εξήφθη ο φθημός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και είπε, επειδή ο λαός σου τους παρεύει τη διαθήκη μου». Ποιος έβαλε παγίδα στα πόδια του? Ο Θεός του έβαλε.

0: λέει από μόνος του. Από μόνος του. Όταν παραβούμε τη Διαθήκη, ήδη είμαστε στην παγίδα μέσα. Ήδη. Επειδή ο λαός τούτος παρεύει τη Διαθήκη μου, την οποία προσένταξα στους πατέρες αυτών, και δεν υπήκουσε στη φωνή μου, και εγώ δεν θέλω εκδιώξει πλέον απέμπροσθεν αυτών ουδέν εκ των εθνών τα οποία αφήκει ο Ιησούς ότε ετελεύτησε, δια να δοκιμάσω τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, εάν φυλάτωσε την οδό του Κυρίου, περιπατούντες εν αυτοί, καθώς εφύλαξαν αυτοί οι πατέρες αυτών, ή ουχή. Μας λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, εάν μπούμε στην παγίδα να μην προσέξουμε τις λεπτομέρειες του Λόγου του Θεού και πάμε και κάνουμε άλλες λατρείες, κάνουμε ό,τι θέλουμε, τι θα γίνει ο Κύριος? Θα σταματήσει να ενεργεί υπέρ ημών και δεν θα διώγνει τους εχθρούς από μπροστέν μας. Και λέω, έχει συμβεί αυτό στη ζωή μας? Εάν έχει συμβεί, έχουμε πέσει σε παγίδα. Πρέπει να βρούμε την παγίδα και να εξέλθουμε ταχαίως. Και τότε είναι που ο Κύριος, γιατί μας δοκιμάζει ο Κύριος, τότε είναι που θα αρχίσει να ξαναδιώγνει τους εχθρούς και να απομακρύνει το κακό από την εκκλησία του. Στην Α Βασιλέων, στο 8:22 έως 26, και σταθείς ο Σολομών έμπροσθεν του θυαστηρίου του Κυρίου, ενώπιον πας της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα σχήρας αυτούς προς τον ουρανόν και είπε, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εκ των ουρανών άνω και επί της γης κάτω, ως της φυλάτης την Διαθήκη και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιόν σου εν όλη την καρδία αυτών, ως της εφύλαξας προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου όσα ελάλησας προς αυτόν και ελάλησας δια του στόματός σου και εξετέλεσες δια της χειρός σου καθώς την ημέρα ταύτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξον προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου εκείνο το οποίο υπεσχέθης προς αυτόν λέγον, δεν θέλει εκλείψει εισέ ανήρ από έμπροσθέν μου καθήμενος επί του θρόνου του Ισραήλ, μόνον εάν προσέχωσι Ιησού εις την οδόν αυτών διά να περιπατώσει ενώπιόν μου καθώς εσύ περιπάτησες ενώπιόν μου». Ήξερε πολύ καλά ο Σολομώντας ότι αν μείνει στη Διαθήκη όπως έμεινε ο Δαβίδ, ο πατέρας του, η εξουσία του, η βασιλεία του θα εδραιώνεται και θα είναι ισχυρός βασιλιάς και θα νικάει τους εχθρούς του. Είναι μία παγίδα που τη γνώριζε, παρόλα αυτά πήγε και έπεσε. Έπεσε, δεν έπεσε? Έπεσε. Κοιτάξτε, λέω, τι δύναμη σκότους ήρθε απέναντι σε αυτό το σοφό άνθρωπο. Γιατί λυσάει τόσο πολύ ο διάβολος ό,τι είναι λαμπρό, ό,τι είναι αστέρι, ό,τι είναι όμορφο? Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι τα αστέρια, πολλά αστέρια θα πέσουνε. Έρχεται και τους καταδιώκει να τους βάλει σε παγίδες. Ω, ελάτε να δούμε, αδερφοί, την επικινδυνότητα. Εάν ασχοληθούμε με πράγματα που είναι έξω από τη Διαθήκη, φοβάμαι ότι θα πέσουμε σε παγίδες. Το βασιλικό χρήσμα που έχει πνεύμα εξουσίας και δυνάμεως στερεώνεται σύμφωνα με το βάδισμα και τις επιλογές. Εάν λοιπόν έμενε ο βασιλιάς στη Διαθήκη, τηρούσε ακριβώς αυτά που ο Λόγος του Θεού του έχει υποδείξει, δεν υπήρχε περίπτωση να πέσει στην παγίδα, γιατί αν πέσει στην παγίδα θα σε πιάσει ο διάβολος. Ξέρετε, αδερφοί, δεν αγιαζόμαστε μια φορά και είμαστε για πάντα Άγιοι. Αγιαζόμαστε μια φορά και παραμένουμε Άγιοι κάθε μέρα και συμπεριφερόμαστε Άγια κάθε μέρα στη ζωή μας. Στην Εφεσίους, ακούστε τι λέει, στο 2:1-9, μας λέει εδώ ότι και ενώ είμαστε νεκροί για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας, μας οποίησε, εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργείται σήμερον εις τους υιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφμεν ποτέ κατά τις επιθυμίες σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και ήμεθα εκφύσεως τέκνα οργής ως και ηλυπή. Ο Θεός όμως πλούσιος όν εις έλεος, δια την πολλή αγάπη αυτού με την οποία ηγάπησε ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάρη είστε σε σωσμένοι. Και συνανέστησε και συνεκάθισε εν τις επουρανίες δια Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε τι ωραία που μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Ενώ είμαστε αμαρτωλοί, ενώ δεν κάναμε τίποτα, κανένα έργο δεν κάναμε για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στο θρόνο, δηλαδή έκανε αυτό που εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε, δεν το κάναμε με τα έργα μας, το έκανε αυτός για να έχει αυτός όλη την τιμή και τη δόξα στα επουράνια και μας έχει δώσει το βασιλικό χρίσμα να στεκόμαστε εκεί που στέκεται ο Κύριος, αδερφοί, εκεί που έπρεπε να σταθεί ο Σολομώντας, εκεί που στάθηκε ο Δαβίδ. Έχουμε την ίδια διακονία να στεκόμαστε εκεί και αυτό όλο το έκανε ο Κύριος. Αλλά αν μείνουμε, προσέξτε τι λέει, αν μείνουμε κάθε μέρα αγιαζόμενοι στα έργα του Κυρίου. Και το έκανε αυτό για να περπατήσουμε, λέει, σε έργα Άγια που αυτός έκανε για να περπατήσουμε εμείς. Όποιος λέει ότι εγώ δεν πέφτω στην παγίδα του εχθρού, νομίζω έχει πέσει ήδη. Γιατί ελπίζει στον εαυτό του και δεν ελπίζει στον Κύριο. Πάμε λίγο να δούμε στον Ψαλμό 25:15. Η οφθαλμή μου είναι διαπαντός προς τον Κύριο, διότι αυτός θέλει εξαγάγει εκ παγίδος τους πόδας μου. Ποιος θα βγάλει τα πόδια μας από τις παγίδες? Μόνο ο Κύριος, αδερφοί. Το λέω αυτό για να μην στηριζόμαστε στη σύνεσή μας, στη δύναμή μας και σε αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε. Εάν φύγουνε οι οφθαλμοί μας από τον Κύριο και κοιτάξουμε κάτι άλλο που θα δούμε τώρα αμέσως, έχουμε πέσει ήδη σε παγίδα. Ψαλμός 31:4-5. Έκβαλέ με εκ της παγίδος την οποίαν έκρυψαν διεμέ, διότι είσαι η δύναμή μου. Εις τα σχήρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Σύ με λύτρωσες, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Όταν ο Κύριος πέρασε τους πειρασμούς, ο διάβολος ήρθε μπροστά και του έκανε, του έστρωσε παγίδα. Πρέπει να προσέχουμε πώς μας τη στρώνει την παγίδα ο διάβολος. Μερικές φορές είναι τόσο τεχνίτης που πρέπει να είσαι επιδέξιος στο λόγο του Θεού για να ξεφύγεις. Ματθαίος 4:3. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζων είπε, αν είσαι ο γιος του Θεού, είπε να γίνωση άρτη ηλίθι ούτη. Η παγίδα είναι πολύ καλαστημένη όταν έχεις μια φυσική ανάγκη. Όταν πεινάς ή πρέπει να σε καλεί να αποδείξεις τον εαυτό σου για το ποιος είσαι, ήδη στην παγίδα του. Μπορείς βέβαια να αποδείξεις ποιος είσαι με τη δύναμη του Θεού, γιατί στην έχει χορηγήσει ο Κύριος, αλλά δεν είναι το θέλημα του Θεού. Ματθαίος 4:8. Βλέπετε, πάω στην επόμενη παγίδα. Δεν σταματάει. Δίνει στον Κύριο εδώ όλα τα... Πάλι παραλαμβάνει, λέει, αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλό και δεικνύει εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτού. Και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντα θέλω σι δώσει εάν πεσός προσκυνήσεις εμέ. Όταν ακούς για δόξα, εξουσία, βασιλεία, υπεροχή, να ξέρεις ότι είσαι μπροστά σε μια μεγάλη παγίδα. Όταν ακούσεις υπηρεσία, όταν ακούσεις να δώσεις, να είσαι ταπεινός, να μην φαίνεσαι, να αγαπάς, να συμπονάς, εκεί δεν υπάρχει παγίδα. Και ο Κύριος τι του είπε, παγιο πίσω μου σατανά. Ξέρεις, θα έρθει να στιστήσει τόσο ωραία την παγίδα ο διάβολος. Εύχομαι, αδερφοί, να γίνουμε σοφοί, έξυπνοι, να ξεφύγουμε από τις παγίδες του. Και θέλω να ρωτήσω κάτι, έχουμε πέσει σε παγίδες ποτέ? Έχουμε πέσει. Ωραία, δεν πρέπει να μένουμε στις παγίδες μας. Και αν πέσαμε, πρέπει να δούμε, να ζητήσουμε χάρη από τον Κύριο, να εξέλθουμε γρήγορα. Ψαλμός 119:98 λέει, έχω κάνει λάθος στον ψαλμό, αλλά λέει εκεί, οι ασεβείς έστησαν σε μια παγίδα, αλλά εγώ από τον εντολό σου δεν εξέκλεινα. Έρχεται να σου στήσει η παγίδα, να ξεφύγεις από τη Διαθήκη. Εκεί πρέπει να προσέξουμε, όποιος και αν έρθει. Και άγγελος, λέει, από τον ουρανό να έρθει και να σου πει να κάνεις άλλο από αυτό το Ευαγγέλιο, να είναι ανάθεμα, λέει ο Κύριος. Ψαλμός 140 το 5. Οι υπερήφανοι έκρυψαν κατ' εμού παγίδα και με σχοινία ύπλωσαν δίκτυα εις την διάβασή μου, έστησαν διε με βρόχια. Και στο 142:3, εδώ είναι, ότι το πνεύμα μου ήταν κατατεθλιμένο εν εμή, τότε εσύ γνώρισα στην οδό μου. Παγίδα έκρυψαν διε με την οδό την οποία περιεπάτουν. Εδώ είναι όταν ο Δαβίδ ήταν μέσα στη σπηλιά. Όταν ήταν μέσα στη σπηλιά ο Δαβίδ, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, πήγαινε λίγο αδερφέ, Α Σαμουήλ 24:2-13. Διάβολος τούσε μια πολύ ωραία παγίδα εκεί. Μια πολύ ωραία παγίδα. Τότε έλαβε ο Σαούλ 3.000 ανδρών, εκλεκτών από παντός του Ισραήλ, και πήγε να ζητήσει τον Δαβίδ και τους άντρες αυτού επί τους βράχους των αγρίων εγών. Και ήλθε εις τας μάνδρας των προβάτων επί της οδού όπου ήταν το σπήλαιο. Και εισήλθε ο Σαούλ για να σκεπάσει τους πόδας αυτού. Ο δε Δαβίδ και οι άντρες αυτού εκάθονται εις το ενδότερο του σπηλαίου. Και είπαν οι άντρες του Δαβίδ προς αυτόν, ιδού η ημέρα περί της οποίας ο Κύριος ελάλησε προς ελέγον, ιδού εγώ θέλω παραδώσει τον εχθρό σου εις την χείρα σου. Και θέλεις κάμι εις αυτόν όπως σου φανεί καλόν. Κοιτάξτε τι ωραία παγίδα που του στείνουνε. Του λένε, βλέπεις, ο Κύριος τον έφερε στα πόδια σου. Ο διάβολος πώς πήγε και πείραξε. Είναι γεγραμμένο. Κάντο, λέει, τώρα. Άμα πέσεις, λέει, από ψηλό όρος, θα σε φυλάξει ο Κύριος. Εδώ τι του λένε οι φίλοι του. Του λένε, ορίστε η ημέρα της εκδικήσεως. Τότε σηκώθη ο Δαβίδ και απέκοψε κρυφίως το κράσπεδο του επενδύματος του Σαούλ. Και μετά ταύτα η καρδιά του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν επειδή απέκοψε το κράσπεδο του Σαούλ. Και είπε προς τον άνδρας αυτού, μη γέννητο είσαι με παρακυρίου να κάμω το πράγμα τούτο στον Κύριό μου, το γεχρισμένο του Κυρίου, να επιβάλλω την χείρα μου από αυτόν, διότι είναι γεχρισμένος του Κυρίου. Και εμπόδισε ο Δαβίδ τους άνδρες αυτού δια των λόγων τούτων και δεν αφήκεν αυτούς να σηκωθώσει κατά του Σαούλ. Σηκωθήστε ο Σαούλ και του σπηλαίου, πήγε στην οδόν αυτού. Εκεί τώρα, εάν ο Δαβίδ έκανε το λάθος να θανατώσει τον Σαούλ, θα λέγαμε ήταν αγανακτισμένος, τον κυνηγούσε χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Δεν έπρεπε να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Ποτέ δεν θα πάρεις στα χέρια σου την κρίση. Η κρίση ανήκει στον Κύριο. Προσέχτε τις παγίδες, αδερφοί. Πολύ μεγάλο μάθημα αυτό μου έχει δώσει αυτό το. Κοιτάξτε, τον χτύπησε, λέει, η καρδιά του που έκοψε ακόμα και το άκρο από το κράσπεδο. Τι ευαίσθητη καρδιά. Πείτε μου τώρα, ένα τέτοιον άνθρωπο, όταν κάνει λάθη, ο Κύριος το συγχωρεί, δεν το συγχωρεί? Γι' αυτό λέμε ότι ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Κυρίου. Και αν έχουμε αυτή την καρδιά, αδερφοί, αναγνωρίζουμε τις αρχές, τις αξίες. Αναγνωρίζουμε αυτό που ο Θεός κάνει και το σεβόμαστε απόλυτα. Ο Θεός θα μας κάνει χάρη και στη δική μας όταν πέσουμε παγίδα και θα μας φυλάξει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Δαβίδ λοιπόν, αυτός ο καλός άνθρωπος, έχει να πέσει σε άλλη μια παγίδα. Του έστησε παγίδα μια όμορφη κοπέλα λουόμενη. Το λέω αυτό γιατί είναι η εποχή που οι λουόμενες κυκλοφοράνε πολύ. Ας προσέξει η Εκκλησία τι βλέπει. Αμήν. Ας προσέξει η Εκκλησία πώς προκαλεί. Β' Σαμουήλ 11, 10 και 11. Μάλλον όχι, θα πω από την αρχή. Είναι όλα καλά και ο Δαβίδ δεν πάει στον πόλεμο και βλέπει, καθώς έκανε βόλτα, λέει, πήγαινε στο 2. Και προς το εσπέρας, ότι ο Δαβίδ σηκώθηκε από τις κλίνες αυτού, κοιμότανε ξεκούραστος και λέει, ας γω μια βόλτα στο βασιλικό οίκο, και είδε από του δώματος γυναίκα λουωμένη. Καλά, αυτή η γυναίκα δεν ήξερε ότι τη βλέπει κάποιος. Τι λέτε, άμα το ήξερε θα προστατευότανε? Πιστεύω θα προστατευότανε, δεν το καταλάβαινε. Οπότε λοιπόν, καλό θα είναι να προσέγεις ποιοι σε βλέπουν που δεν τους βλέπεις. Και η γυνή το ωραία, την όψη σφόδρα. Το πρόβλημα είναι το ωραίο. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ερεύνησε περί της γυναικός και είπε της, δεν είναι αυτή Βίθσαβε η θυγατήρ του Ελιάμ η γυνή ουρίου του Χεταίου? Και απέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβε εν αυτήν, και όταν ήλθε προς αυτήν εκοιμήθη με ταυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής, και επέστρεψε στον οίκον αυτής. Έπεσε τώρα στην παγίδα ο Δαβίδ, ναι ή όχι? Γιατί να πάρεις τη γυναίκα του στρατιώτη σου? Πόσες γυναίκες είχε ο Δαβίδ? Όσες ήθελε. Και συνέλαβε η γυνή. Και αποσταλήσα, απήγγελε προς τον Δαβίδ και είπε, έγκυος είμαι. Και απέστειλε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ, λέγον, απόστειλον με Ουρία των Χεταίων, και απόστειλε τον Ουρίαν, ο Ιωάβ τον Ουρίαν προς τον Δαβίδ. Και όταν ήλθε προς αυτόν ο Ουρίας, ρώτησε ο Δαβίδ πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουν τα όπλα του πολέμου. Το ψέμα πάει. Κοιτάξτε η παγίδα σε τι χαρακτήρα μας φέρνει, αδερφοί. Κάνεις ένα λάθος και αρχίσεις και κατρακυλάς μετά. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, κατάβα εις τον οίκο σου και νύψον τους πόδα σου. Και εξήλθε ο Ουρίας εκ του οίκου του βασιλέως, και κατόπιν αυτού ήλθε μερίδιον από τις τραπέζες του βασιλέως. Αλλά ο Ουρίας εκοιμήθη παρά την θύραν του οίκου του βασιλέως, με τα πάντων των δούλων του κυρίου αυτού, και δεν κατέβει στον οίκον αυτού. Εδώ του χαλάνε τα σχέδια τώρα, του αγαπητού μας τον Δαβίδ. Και ότε απήγγειλε προς τον Δαβίδ, λέγοντες, δεν κατέβει ο Ουρίας στον οίκον αυτού, είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, «Συ δεν έρχεσαι εξοδιπορίας, γιατί δεν κατέβεις στον οίκο σου?» Και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσι εν σκηνές, και ο κύριος μου ο Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένη επί το πρόσωπο της παιδιάδος, και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκο μου δια να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά της γυναικός μου. Ζεις και ζει η ψυχή μου, δεν θέλω κάμι το πράγμα τούτο». Τι βλέπουμε? Έναν δίκαιο άνθρωπο. Έστεινε παγίδα στον δίκαιο. Γι' αυτό ο Κύριος πειράχτηκε. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, «Μείνε ντάφθα και σήμερον και αύριο, θέλω σε εξαποστείλει». Και έμεινε ο Ουρίας εν τη Ιερουσαλήμ την ημέραν εκείνη εν τη επαύριον. Και κάλεσε αυτόν ο Δαβίδ και έφαγε ενώπιον αυτού και έπιεν και τον εμέθησε. Λέει, θα τον μεθύσω, λέει, θα το πετύχω το δικό μου. Κοιτάξτε πώς φτάνει ο Άγιος ο Βασιλιάς για μία παγίδα που έπεσε. Εμέθησε αυτόν και το εσπέρασε εξήλθε να κοιμηθεί επί της κλίνης αυτού μετά τον δούλο του κυρίου αυτού, πλην εις τον οίκο αυτού δεν κατέβει. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ και έστειλε αυτήν διαχειρός του Ουρίου και έγραψε την επιστολή λέγον, «Θέσατε τον Ουρία απέναντι της σκληροτέρας μάχης. Έπειτα σύρθητε από αυτού δια να χτυπηθεί και να αποθάνει. Και αφού παρετήρησε την πόλη ο Ιωάβ, διόρισε τον Ουρία εις θέση όπου ήξερε ότι ήσαν άνδρες δυνάμεως. Και εξήλθον οι άνδρες της πόλεως και πολέμησαν μετά του Ιωάβ και έπεσεν εκ του λαού την έστων δούλων του Δαβίδ. Εθανατώθη δε και Ουρίας ο Χεταίος». Ξέρουμε όλη αυτή την ιστορία, λυπηρό. Και σκοτώθηκε ο άνθρωπος και μετά ο Δαβίδ πήγε, η γυναίκα έμαθε το θάνατο του άντρα της, έκλαψε και μετά την πήρε ο Δαβίδ για γυναίκα. Και αφού επέρασε το πένθος, απέστειλε ο Δαβίδ να παραλάβουν αυτήν στον οίκον αυτού και έγινε γηνή αυτού και γέννησε σε αυτόν ιών. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ φάνη κακό εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Κοιτάξτε αδερφοί, πράγματα που πειράζουν τους οφθαλμούς του Κυρίου. Πέφτεις στην παγίδα, αντί να κοιτάξεις, να μετανοήσεις, να αλλάξεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Υπάρχει το συγγνώμη, υπάρχει η αλλαγή. Ψάχνουμε το ένα να καλύψει το άλλο. Και όταν κάνεις ένα λάθος, μετά κάνεις 10 λάθη, μέχρι που έγινε δολοφόνος εκ προμελέτης. Και στέλνει ο Κύριος τον Νάθαν. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ και έλεγε προς αυτόν και προς αυτόν. Ήταν δύο άνδρες εν πόλη τινή, ο εις πλούσιος, ο δε άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο εμεί μια αμνάδα μικρή, την οποία αγόρασε και έθρεψε, μεγάλωσε μετά αυτού, μετά τον τέκνον αυτού ομού. Από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε. Και εν το κόλπο αυτού εκοιμώτο και ήτο εις αυτόν ως θυγάτηρ. Ήλθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδωλώθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των αγέλων αυτού, δια να ετοιμάσει τον ενδιπόρον ελθόντα προς αυτόν. Και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε αυτή, δια τον άνθρωπο τον ελθόντα προς αυτήν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα και είπε προς τον Νάθαν: Ζει ο Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος, ώστις έπραξε τούτο. Και θέλει να πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον, επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ: Σύ είσαι ο άνθρωπος. Ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκ της χειρός του Σαούλ και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου και στον κόλπο σου και έδωκα εισέ οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα και αν τούτο είτε ο λίγον ήθελον προσθέσει σε ταύτα και ταύτα λίγα λέει είναι αυτά θα σου έδινα και άλλα. Διατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρίαν το Χεταίον επάταξε σε ροφέα και τη γυναίκα αυτού έλαβε σε αυτόν για γυναίκα και αυτόν εθανάτωσας εν τη ρομφέα των ιών αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει πως δει ποτέ ρομφέα εκ του οίκου σου επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες την γυναίκα Ουρίου του Χεταίου δια να είναι γυνή σου. Κοιτάξτε αδερφοί, φοβερό. Και όλα ξεκίνησαν από τι? Ένα παραπάτημα, μία λουόμενη έκανε μπάνιο και την επιθύμησε. Θα πεις τώρα αδερφέ, έχεις γίνει πολύ λεπτός. Δεν είμαι καθόλου λεπτός, ούτε καθόλου ευαίσθητος δεν είμαι. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αδερφοί, μία τέτοια μικρή παρακοή. Αν θέλουν οι άντρες και οι γυναίκες να αμαρτήσουν, μπορούν με κάθε τρόπο να αμαρτήσουν. Το θέμα είναι σε ποιον αμαρτάνουμε μπροστά. Ποιον σεβόμαστε, ποιον αγαπάμε. Ο Κύριος εδώ το πήρε προσωπικά. Εμένα λέει πείραξες. Την εντολή μου, σου έδωσα τα πάντα, γιατί να το κάνεις αυτό. Και ξέρουμε ότι το παιδί πέθανε και εδώ πήρε για κατάρες. Πήρε για κατάρες ο Δαβίδ από τα παιδιά του μετά. Ωστόσο, του λέει ότι η αμαρτία σου συγχωρήθηκε και δεν θα πεθάνεις. Του έκανε χάρη ο Κύριος. Γιατί είπαμε ότι ήταν μια καλή καρδιά ο Δαβίδ. Ξέρω λοιπόν ότι είμαστε καλές καρδιές, αλλά μη δοκιμάζουμε τον Θεό αδερφοί. Αμήν. Μην πέφτουμε στις παγίδες. Δηλαδή πρόσεχε τις οθόνες σου. Πρόσεχε τα παιδιά σου τι κοιτάνε. Πρόσεχε τι κατεβαίνει από αυτούς. Τι εσχρά, τι βρώμικα, τι ελεηνά πράγματα ξαφνικά θέλουν να λερώσουν το χρήσμα σου, να λερώσουν την αγάπη σου για τον Κύριο, να λερώσουν την πορεία σου. Συμφωνούμε? Ναι ή όχι? Πρέπει να είμαστε σε δύσκολη εποχή, κακή εποχή αδερφοί. Γι' αυτό ας προσέξουμε τις προειδοποιήσεις του Κυρίου για τις παγίδες και μιλήσω ότι εγώ το ελέγχω. Εγώ το ελέγχω, ναι, θα πάω για μπάνιο, ναι, θα δω τις λουόμενες, τις ωραίες, αλλά μετά δεν θα τις επιθυμίσω. Μπράβο, να το χειροκροτήσουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι ο λόγος του Θεού λέει κάτι τέτοιο. Δεν θα βάλεις, λέει, μπροστά στους οφθαλμούς σου πονηρό πράγμα. Γιατί το πονηρό πράγμα θα σε κάνει, θα σε δηλεάσει. Νομίζεις ότι αυτά που διαβάζουμε, ότι έστησαν μπροστά μου παγίδες, έβαλαν λέει δίχτυα, είναι για να τα λέμε για τον καιρό εκείνο, είναι για μας σήμερα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να αγιάσουμε τα σκεύη μας. Αμήν. Να αγιάσουμε με κάθε τρόπο τα σκεύη μας. Είμαστε ένας λαός Άγιος, αδερφοί, μια καθαρή εκκλησία. Ας προσέξουμε, σας παρακαλώ, τους εαυτούς μας από τις παγίδες που θέλει ο Θεός να μας φέρει. Τι λέτε όταν ο Κύριος καθότανε με τους μαθητές του εκείνο το βράδυ, είχε αγωνία, τι να σκεφτότανε. Όταν ήταν στην προσευχή, τι είπε, ένιωσε δυσκολία, πίεση ο ιδρώτας, λέει σαν αίμα, αλλά γεννηθεί το λέει το θέλημά σου. Όταν η καρδιά αρχίζει και υπάρχει κάποια σκέψη, κάποιος διαλογισμός, να αποσυρθώ, γίνεται με κάποιον άλλο τρόπο, δεν γίνεται να μην το περάσω έτσι. Όταν ξέρεις το γεγραμμένο, πάει να σου στήσει παγίδα ο διάβολος. Πάει να σου στήσει παγίδα. Ας μην του δώσουμε, αδερφοί, τη χαρά. Ας ανοίξουμε τους οφθαλμούς μας. Ο Κύριος ήταν ξεκάθαρος. Μέχρι τέλους. Άντεξε για εμάς τους αμαρτωλούς. Θα λέγαμε, ούτε καν πάτησε την παγίδα. Ούτε καν πέρασε από την παγίδα. Όταν ο διάβολος του έδινε όλα αυτά τα βασίλεια, τι του είπε? Το απάντησε με το Λόγο του Θεού. Η καλύτερη απάντηση στον εχθρό της ψυχής σου είναι ο Λόγος του Θεού. Στάσου σκεπασμένος κάτω από το Λόγο του Θεού. Τότε θα φύγει. Εάν τον έχεις διώξει τον εχθρό και σε αντισταθεί στις παγίδες, μετά θα έχεις εξουσία να του πεις «Υπαγιώ πίσω μου, Σατανά». Αμήν. Ο Κύριος στάθηκε από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Κάθε στιγμή στεκότανε σε παγίδες μπροστά, αλλά τι έκανε? Λέει, στράτευμα υπερνικό, παγίδες και τύχη υπερπηδώ. Δεν λέει ο Κύριος ότι θα σου έρθουν δυσκολίες και πειρασμοί. Ο Κύριος σου λέει, μην πας μόνος στον πειρασμό. Ας σηκωθούν, παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τα επτά εγώ ημί που είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ο αριθμός 7, το ξέρουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Είναι αριθμός πληρότητας, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο να τα λάβουμε κι εμείς. Θυμάστε που είπαμε ότι ο Κύριος μου φανέρωσε ότι είναι εύκολο να προσεγγίσουμε κάποιον, να μιλήσουμε σε κάποιον και είναι αναγκαίο για να τον οδηγήσουμε στην αλήθεια και στο φως να ταυτιστούμε εν μέρη μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος το λέει καθαρά, στους Ιουδαίους έγινα ως Ιουδαίος, στους ασθενείς έγινα ως ασθενείς, ακόμα και στους ανόμους έγινα ως άνομος, αλλά όχι άνομος μπροστά στο Θεό, ένομος μπροστά στο Θεό, αλλά με δόλο ο Κύριος χρησιμοποίησε τον Παύλο και τον κάθε Παύλο ώστε να προσεγγίσει την ψυχή και να τη φέρει κοντά του. Το λόγο της συνδιαλλαγής ο Κύριος τον έδωσε σε ανθρώπους, όχι σε αγγέλους. Μας έδωσε ο Κύριος αυτό το λόγο της σωτηρίας, που για να τον καταλάβει ο καθένας άνθρωπος θα πρέπει να τον ακούσει από έναν συνάνθρωπό του ο οποίος είναι ομοιοπαθής μαζί του. Γι' αυτό μας κάλεσε. Να μπορούμε να το εξηγήσουμε όχι μόνο με λόγια αλλά με την ίδια μας τη ζωή, τη σωτηρία του Κυρίου. Αλλά όμως για να οδηγήσουμε τον άνθρωπο στην παρουσία του Κυρίου, στη δόξα του Θεού, στην αγιοσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε όλοι μας, δεν μπορείς να είσαι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και το παράδειγμα μας ήταν ο Κύριος, θυμάστε που είπα ότι ο Κύριος ήταν κάτι έξοχο, ότι ήταν εκείνο το οποίο οι μαθητές έβλεπαν αυτά τα 3,5 χρόνια και μέρα νύχτα τον ακολουθούσαν μέσα στα βουνά, μέσα στις ερημιές, μέσα... Φανταστείτε πόσα χιλιόμετρα κάνανε πάνω κάτω στον Ισραήλ για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο από τον Κύριο και οι μαθητές ήταν πίσω του. Άφησαν τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, όλα τα άφησαν για να τον ακολουθήσουν και όχι μόνο αυτά τα 3,5 χρόνια αλλά και μέσα σε όλη τους τη ζωή μέχρι που τελικά θυσίασαν τη ζωή τους όλοι τους για τον Κύριο. Και είπαμε το τι ήταν εκείνο το οποίο τους κρατούσε εκεί κολλημένους. Τι ήταν? Η ίδια η προσωπικότητα του Ιησού. Πολλοί άνθρωποι έβλεπαν τα θαύματα όπως και αυτοί έβλεπαν θαύματα. Πολλοί λάμβαναν θεραπείες, έβλεπαν τα τεράστια, αλλά τελικά κάπου στο τέλος τον άφησαν. Θα μου πεις, τον άφησαν και οι μαθητές. Οι μαθητές φοβήθηκαν και κρύφτηκαν, αλλά ποτέ δεν τον άφησαν. Γιατί είχαν μια εμπειρία ζωής μαζί με τον Ιησού. Ζούσαν μαζί του, είδαν το χαρακτήρα του, είδαν τους λόγους, τους Άγιους, τους εξαίσιους λόγους, είδαν τις επιλογές του, είδαν την αφιέρωσή του, είδαν την προσευχή του. Το ρώτησαν πώς να προσευχόμαστε, ήξεραν, λέτε, να μην ήξεραν πώς να προσεύχονται, δεν τους είχαν διδάξει. Όμως αυτό που ζούσαν μαζί με τον Ιησού ήταν κάτι το οποίο ήταν τρομερό, από άλλο πλανήτη. Και εάν θέλουμε πραγματικά να οδηγήσουμε τους ανθρώπους και να τους ελκύσουμε στον Κύριο πραγματικά σε μια ζωή αφιερωμένη, δεν μπορούμε να είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία, μέσα στην πονηρία, μέσα στην υποκρισία, οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί να βλέπουν, να ακούνε λόγια, αλλά από εκεί και μετά οι άνθρωποι θέλουν να δουν ζωές. Και αυτή τη ζωή ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μας τη δώσει. Αμήν. Αυτή τη ζωή ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να τη ζήσουμε. Να τη ζήσουμε. Αυτό θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Όχι μόνο για να πιστέψουν, αλλά για να ακολουθήσουν αυτή την Άγια Ζωή. Πολλά σκάνδαλα συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία από ανθρώπους, από πιστούς, οι οποίοι τελικά δεν ακολουθούν τον Κύριο όπως πρέπει. Και λέει μέσα ότι ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, για να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Να πάρουμε τη μορφή του Κυρίου, ώστε να ζήσουμε αυτή τη ζωή και να παράξουμε καρπό, και ο καρπός μας λέει τι να κάνει. Να μένει, όχι απλά να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει εξαιτίας σου να μείνει, γιατί θα έχει ένα πρότυπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να τον εμπιστευτεί, να διδαχθεί από αυτόν ένα νέο τρόπο ζωής. Και θα δούμε για αυτό τον τρόπο της ζωής και τι σημαίνει ότι αυτό που θα δούμε σήμερα όσον αφορά τον άρτο της ζωής. Και είπαμε ότι αν θέλουμε να γίνουμε σύμμορφοι του Κυρίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο Κύριος. Το τι ήταν ο Κύριος. Πολλοί πλησιάζουν τον Κύριο για αυτά που έχει. Για αυτά που δίνει. Για αυτά που υπόσχεται. Αιώνια ζωή. Αλλά οι όριμοι μαθητές είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τον Κύριο για αυτό που είναι εκείνος. Γιατί τελικά αυτό είναι η κληρονομία μας. Ποια είναι η κληρονομία μας? Να κληρονομήσουμε το πνεύμα του Θεού, τον ίδιο το Θεό. Αυτή είναι η κληρονομία μας. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Εάν θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το τι ήταν ο Χριστός, θα πρέπει να δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου αυτό ακριβώς. Ποιος ήταν, τι ήταν. Και μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αδερφοί, μας λέει ο Κύριος με το ίδιο του το στόμα ότι εγώ είμαι. Τα 7 εγώ είμαι. Τα θυμάστε? Αυτά είπαμε την προηγούμενη φορά. Λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Δεν λέει, εγώ έχω τον άρτο της ζωής. Αλλά λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκείνο που ο Χριστός, ό,τι ήταν για τον Χριστό, είναι και για μας. Ό,τι ήταν για τον Χριστό, είναι και για μας. Ό,τι ήταν ο Χριστός, ο Κύριος θέλει να γίνουμε κι εμείς. Μέσα στο Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητος και κατοικεί. Σωματικός. Και μέσα μας τι θέλει ο Θεός να κατοικήσει? Θέλει και εμάς, λέει, να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αμήν. Όποιος λέει γνωρίζει την αγάπη του Χριστού, θέλει πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού μέσα του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Θέλει και ο Θεός να γίνουμε και εμείς ο άρτος, που καθώς έχουμε σχέση με τον κόσμο, καθώς μιλάμε τους λόγους του Θεού και ζούμε αυτή την Άγια Ζωή. Ο λόγος που γίνεται σάρκα δίνει ζωή στον κόσμο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει. Και τι είπε για μας? Ότι και εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Αυτές οι 7 δηλώσεις, διακηρύξεις του Κυρίου, αδερφοί, είναι στο απόλυτο μέτρο στο πρόσωπο του Χριστού, εκπληρώνονται δηλαδή με απόλυτο τρόπο στο πρόσωπο του Χριστού. Σε εμάς δεν μπορούν να εκπληρωθούν με απόλυτο τρόπο. Είμαστε κι εμείς το φως του κόσμου, αλλά πόσο? Άλλη δόξα του ήλιου, άλλη δόξα της σελήνης, άλλη δόξα των αστέρων, και αστήρ διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Πόσο φεύγουμε? Πόσο φεύγουμε? Εγώ, λέει, είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε η αναστημένη ζωή που ο Κύριος θέλει, καθώς συνετάφεμεν με τ' αυτού για του βαπτίσματος Και όπως ο Χριστός λέει, αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή, μια ζωή η οποία είναι αναστημένη, και οι άνθρωποι τι θα βλέπουν, το πριν και το μετά, όπως έβλεπαν τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος δεν είχε κάποια ιδιαίτερη αξία στα μάτια του κόσμου πριν να πεθάνει και να αναστηθεί. Ήταν ένας κοινός άνθρωπος όπως και οι υπόλοιποι. Όμως τι αξία απέκτησε στα μάτια των ανθρώπων όταν αναστήθηκε. Τόση αξία που οι αρχιερείς ήθελαν να το σκοτώσουν, γιατί εξαιτίας του Λαζάρου πίστευαν στον Χριστό. Μιλάμε για μια αναστημένη ζωή. Εγώ είμαι άμπελος, λέει, και εσείς τα κλίματα. Η άμπελος, εμείς τα κλίματα. Και αυτός που είναι ενωμένος μαζί με τον Κύριο, αυτός λέει φέρνει καρπό πολύ. Ποια είναι η διαφορά της αμπέλου από το κλίμα? Είναι ένα σώμα. Αλλά όποιος ξέρει από αμπέλια θα δεις ότι εάν ο αμπελουργός δει ότι το αμπέλι είναι στη σωστή κατεύθυνση και εκπληρώνει αυτό το οποίο θέλει ο αμπελουργός, τι κάνει, το αφήνει και μεγαλώνει άμπελος. Θα το δούμε όταν το πούμε. Λέει άμπελος, άμπελο λέει εξ Αιγύπτου μετακόμισας και φύτευσας. Και τι έγινε αυτή η άμπελος? Απλώθηκε, λέει, και γέννησε στο πρόσωπο της γης. Πώς μπορεί να απλωθεί αυτή η άμπελος? Από τα κλίματα. Τα κλίματα τα οποία, ενώ είναι κλίματα, μετά γίνονται ρίζα. Και μεγαλώνει η άμπελος, και αυτό το θέλει ο Κύριος. Και έχει να κάνει με την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε με το πρόσωπό του μεταξύ μας. Εμείς είμαστε οι άμπελος. Λέει, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Και είπαμε ότι ο ποιμένας έχει να κάνει με τη φροντίδα, έχει να κάνει με την καθοδήγηση των προβάτων, έχει να κάνει με την προστασία των προβάτων. Ο καλός ο ποιμένας βάζει τη ζωή του υπέρ των προβάτων. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αμήν. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς όλοι μας, γιατί όλοι μας θα πρέπει να προστατεύσουμε, να φυλάξουμε, να οδηγήσουμε, είτε μικρά παιδιά, είτε πιο μεγάλα, είτε μεγάλες ψυχές, μεγάλους ανθρώπους, είτε ηλικιωμένος, ο καθένας μας. Είμαστε αδελφοί και θα πρέπει να είμαστε πραγματικοί εργάτες του Κυρίου. Και όχι να είμαστε εμείς και πάνω μας. Ο καλός ο ποιμένας βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Εγώ είμαι η θύρα. Μέσα από μας εισέρχονται οι ψυχές μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και μέσα από τους λόγους μας. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Δεν είναι ότι δείχνω την οδό, αλλά είμαι η οδός. Εμείς είμαστε πλέον οι μεσίτες, οι πρεσβευτές, οι συμφιλιωτές, που γινόμαστε ο δρόμος. Και αυτός ο δρόμος έχει να κάνει με τον δρόμο της αγάπης, την υπερέχουσα οδό, για να φτάσουν οι άνθρωποι τελικά στον Πατέρα Θεό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε όσον αφορά ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, είναι το πρώτο. Το πρώτο που αναφέρει ο Κύριος μέσα στο λόγο του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο Κύριος, θέλω να δούμε λίγο πότε το είπε αυτό, αυτή τη φράση, τη διακήρυξη. Πότε την είπε ο Κύριος, θυμάστε? Ήταν στην λίμνη της Γαλιλαίας, μαζί με τους μαθητές του, κήρυτε, και ήταν ένα μεγάλο πλήθος που τελικά τον ακολουθούσαν, αλλά άρχισαν να πεινάνε. Ο Κύριος τους πλαχνίστηκε. Και θυμάστε που έγινε ο πολλαπλασιασμός των 5 άρτων με τα 2 ψάρια. Έφαγαν, χορτάστηκαν και μάλιστα περίσσευσε, λέει, 12 νομίζω κοφίνια από άρτους. Και μόλις αντιλήφθησαν αυτό το θαύμα, ήθελαν, λέει, να τον πιάσουν, να τον κάνουν βασιλιά. Για ποιο λόγο άραγε? γιατί θα έλυναν το πρόβλημά τους. Θα ήταν σαν το Μωυσή που οδηγούσε το λαό και κάθε μέρα είχαν το μάνα. Μάλιστα λέει μία παράδοση ότι οι ραβίνοι τους δίδασκαν ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας θα έκανε αυτό ακριβώς. Ότι θα τους έδινε το μάνα όπως τους έδωσε ο Μωυσής. Και ήθελαν λοιπόν να τον κάνουν βασιλιά. Και ο Κύριος τι κάνει? Τους αφήνει πίσω και πάει στο όρος μόνος του. Και την επόμενη μέρα έρχονται ξανά και τι του λένε? Τι σημείο δείχνεις ότι είσαι ο Μεσσίας? Δείξε μας ένα σημείο. Μα αφού χθες φάγατε, ήπιατε, τι σημείο? Για ποιο λόγο ήθελα ένα σημείο? Για να επαναλάβει το θαύμα. Και τι ωραία, τι καλά. Για φαντάσου να μην έχεις πρόβλημα, γιατί τότε το ψωμί δεν ήταν όπως σήμερα, πας στο φούρνο, δίνεις ένα ευρώ και τρως το ψωμί. Έπρεπε, είχε πολύ κούραση. Η νοικοκυρά έτρωγε τη μισή μέρα για να φτιάξει το ψωμί. Τι ωραία έτοιμο ψωμί να έχουμε κάθε μέρα, ακολουθούμε τον Κύριο, να τον κάνουμε βασιλιά μας, να λύσουμε το πρόβλημά μας. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρχος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει και όστις πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει ποτέ. Είπαμε όμως ότι όλο αυτό θέλω να το πάρουμε για μας τώρα. Ότι ήταν για τον Κύριο είναι και για μας. Και είπαμε ότι έχει να κάνει με το λόγο, τον εξερχόμενο λόγο ο οποίος βγαίνει μέσα από το στόμα μας, αλλά έχει να κάνει με τον ενσαρκωθέντα λόγο ο οποίος γίνεται ζωή. Γι' αυτό λέει εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο λόγος που γίνεται σάρκα. Και αυτό είναι το ζητούμενο τελικά και αυτό είναι που θέλει ο Θεός να ζήσουμε. Ο λόγος να ενσαρκωθεί, ο λόγος να πάρει σάρκα και οστά, να πραγματοποιηθεί, να τον δούμε ότι αυτός ο λόγος τελικά εφαρμόζεται τέλεια μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Ο άρτος, αδελφοί, είναι απαραίτητος για τη ζωή. Ιδιαίτερα τότε ήταν κάτι το οποίο εάν δεν είχες ψωμί πέθαινες. Και γι' αυτό παίρνει αυτό το συμβολισμό του άρτου. Ένας λόγος ήταν αυτός. Ότι ο άρτος είναι απαραίτητος για να ζήσει ο άνθρωπος. Θυμάστε αυτό που λέει, δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και εκεί αναφέρεται στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό το λέει. Αλλά το συνδυάζει με τι? Με τη φυσική ζωή. Όσο απαραίτητος ήταν ο άρτος για τη ζωή του ανθρώπου, τόσο απαραίτητος είναι ο λόγος για τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά όταν λέει ο άρτος της ζωής, τι εννοεί? Δεν μιλάει για την φυσική ζωή. Η ζωή που αναφέρεται ο Κύριος είναι η νέα σχέση μας με ένα ζωντανό Θεό, με τον αληθινό Θεό, μια σχέση η οποία, αδελφοί, έχει να κάνει με την στενή σχέση που θα πρέπει να έχουμε μαζί Του, μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση αφιέρωσης, μια σχέση υπακοής, μια σχέση κοινωνίας που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει μέσα στην αιωνιότητα. Αυτή τη ζωή ο Θεός μας δίνει σαν παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η ζωή που μας έδωσε άφθονα να ζήσουμε ο Κύριος. Δεν μιλάει για τη φυσική ζωή μόνο. Όταν μιλάει για τον άρτο της ζωής, όταν μιλάει για ζωή, αυτή τη ζωή ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Είναι μια ζωή που έχει να κάνει, είπαμε, με μια σχέση τέτοιου είδους. Ακούστε τι λέει στον Ιωάννη στο 6:57, καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω για τον πατέρα, ούτω και όστις με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Καταλαβαίνουμε? Όποιος με τρώγει αυτό το ζωντανό άρτο θα ζήσει και εκείνος για μένα. Ζούμε για αυτόν. Ζούμε για αυτόν. Ζούμε, πότε ζούμε για αυτόν? Όταν τρώμε από αυτόν τον άρτο. Και πρέπει να τρώμε καθημερινά από αυτόν τον άρτο. Κάθε μέρα. Πώς μπορεί να αποκτηθεί αυτή η ζωή μόνο για του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είπε εγώ είμαι η ζωή, η αλήθεια. Και διαβάζω στον Ιωάννη στο 6.30, για να δούμε λίγο την ιστορία. Τότε είπαν προς αυτόν, τι σημείο λοιπόν κάνεις εσύ για να είδομαι και να πιστέψουμε ότι είσαι, λέει, να πιστέψουμε σε σένα, τι εργάζεσαι? Να δούμε κάποιο σημείο. Είχανε φάει όμως την προηγουμένη. Οι πατέρες μας έφαγαν από το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γεγραμμένον άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσι. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκε σε εσάς τον άρτο εκ του ουρανού ο Μωυσής. Αλλά ο πατέρας μας, πατέρας μου λέει, δίνει τον άρτο εκ του ουρανού τον αληθινό. Το έδωσε ο Μωυσής το μάνα, το έδωσε ο Θεός, αλλά αυτό που ήθελε πάντοτε ο Θεός ήταν να δώσει τον αληθινό άρτο στους ανθρώπους. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταφέρον εκ του ουρανού και δίδων ζωή στον κόσμο. Όπως αυτό το φυσικό μάνα έδινε ζωή 40 χρόνια μέσα στην έρημο, έτσι και ο αληθινός άρτος κατεβαίνει από τον ουρανό για να δώσει ζωή στον κόσμο. Είπε λοιπόν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσεις ημάς τον άρτο τούτο. Όπως και η Σαμαρίτης, δώσ' μου το νερό αυτό να μην αντλώ. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Σας το δώσω. Εγώ είμαι. Όποιος έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Όστες πιστεύει σε μέ, δεν θέλει διψής υπόποτε. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αυτό για τον εαυτό μας. Μας θέλει να είμαστε ο άρτος της ζωής, ναι. Μπορούμε να πούμε εμείς ότι όποιος έρχεται προς εμένα, τον Τρίφωνα, τον Χριστό, τον Αλέκο,

Για φαντάσου να κάποιος να πιστέψει από σένα, να βλέπει τη ζωή σου και τελικά να του μείνει μια πικρή γεύση από τη συμπεριφορά σου, την προδοσία σου, από τα λόγια σου, από αυτά που κάνεις και θα πει τελικά έτσι είναι η χριστιανή. Ιωάννης 6:48, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν, λέει, το μάνα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός ο άρτος όμως που καταβαίνει από τον ουρανό, ούτως είναι ο άρτος, λέει, καταβαίνει από τον ουρανό για να φάγει τις εξ αυτού και να μην αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Έχουμε ευθύνη, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωή και θάνατο. Και ο άρτος δε τον οποίο θέλω δώσει, λέει, είναι η σάρκα μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Δεν λέει ότι θα δώσω τον άρτο που έχω, θα σας του δώσω. Η ίδια μου η σάρκα είναι ο άρτος. Η ζωή μου ολόκληρη είναι ο άρτος που θα τη δώσω υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμείς δεν θα γίνουμε καμία θυσία πάνω στο σταυρό για να σωθούν οι αμαρτίες κανενός. Αλλά η θυσία του Χριστού δεν ξεκίνησε, αδερφοί, στο σταυρό. Ούτε στη Γεστημανή. Ξεκίνησε από τότε που γεννήθηκε και καταλάβαινε το θέλημα του Θεού και αγωνιζότανε τι να κάνει. Να μείνει αναμάρτητος. Έγινε θυσία. Θυσίασε τις επιθυμίες του, τα σχέδιά του σαν άνθρωπος. Εκένωσε τον εαυτό του, πήρε μορφή δούλου. Και μας λέει και ο Κύριος σε εμάς αυτό ακριβώς να κάνουμε. Να συσταυρωθούμε μαζί του. Όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τον Κύριο, πρέπει να παρενθούν τον εαυτό του, να σηκώσουν το σταυρό του και να ακολουθήσουν τον Κύριο. Ο Παύλος λέει: μετά του Χριστού συνεσταυρώθη. Δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Μέσα από μένα. Οκ. Και εμείς θα πρέπει να γίνουμε ο άρτος, ο οποίος τελικά θα γίνει θυσία. Εμάχονται λοιπόν προς αλλήλους Ιουδαίοι λέγοντας: πώς δύνατε ούτως να δώσει εμάς να φάγουμε τη σάρκα αυτού, και θυμάστε ότι σκανδαλίστηκα. Αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος με το αίμα μου. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια. Και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Πώς τρώμε τη σάρκα του Κυρίου? Πώς πήραμε ζωή αιώνια, για πέστε μου. Πήραμε ζωή αιώνια καθώς διαγράφηκε ο Ιησούς Χριστός σταυρωμένος μπροστά μας. Καθώς είδαμε την απόφαση του θανάτου, της θυσίας. Καθώς είδαμε τον Κύριο να θυσιάζεται, να δίνει τη ζωή του υπέρ του κόσμου. Και δεν έχει να κάνει, όπως είπα, τη φυσική με τη σάρκα μας που πρέπει να γίνουμε θυσία. Έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Με την ίδια μας τη ζωή. Και καταλήγει μετά, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωπεί, σάρξ δεν ωφελεί ούτε, οι λόγοι τους οποίους λέγω, λέει, είναι πνεύμα και ζωή. Οι λόγοι όμως που εξέρχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δοσμένος 100% στον Κύριο. Θυσία και προσφορά δεν είναι θέλη σας, λέει, αλλά ετοίμασας εις εμέ, σώμα. Λέει ότι θανατωνόμαστε, λέει, κάθε μέρα λογιστήκαμε ως πρόβατα σφαγής, ο Παύλος. Ωραία. Ο άρτος της ζωής. Για να καταλάβουμε, αδελφοί, τον άρτο της ζωής που πρέπει να γίνουμε, θα πρέπει να αντιληφθούμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο άρτος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, πώς φτιάχνεται το ψωμί, τι περιέχει ο άρτος. Για να δούμε λίγο αν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα μας. Ποια είναι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το ψωμί.

0: και μιλάμε για το άζυμο ψωμί που ήταν ο Κύριος. Πού βλέπουμε τους άρτους, τους άζυμους? Για να πάρουμε λίγο από κάποια σύμβολα στην Παλαιά Διαθήκη να καταλάβουμε το τι πραγματικά θα πρέπει να έχουμε μέσα μας σαν άρτη που ο Θεός θέλει να είμαστε, άζυμοι άρτη. Είμαστε στην κοινωνία, τι κάνουμε? Παίρνουμε τον άρτο. Και αυτός ο άρτος κόβεται σε κομματάκια, όπως κόπηκε το σώμα του Χριστού, και λαμβάνουμε ένα κομματάκι από αυτό. Και αυτό το κομματάκι του άρτου τι γίνεται μέσα μας? Αφομοιώνεται, γίνεται ένα με μας. Και τι συμβολίζει αυτό? Ότι ο Κύριος θέλει να γίνουμε και εμείς αυτός ο άρτος. Και αυτή η θυσία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τον Άρτο το βλέπουμε, αδελφοί, στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα πάνω στην τράπεζα των Άρτων της Προθέσεως. Εκεί τον βλέπουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως είχε χτιστεί η σκηνή του μαρτυρίου που έμπαινε μέσα, αριστερά ήταν η 7 φωτιλιχνία, δεξιά ήταν το τραπέζι, η τράπεζα των Άρτων της Προθέσεως που είχε 12 Άρτους. Γιατί 12? Τι σύμβολο είναι? Πρώτα απ' όλα είναι οι 12 φυλές Ισραήλ. Ένας Άρτος για κάθε φυλή. Αλλά και το 12 έχει να κάνει με τη Βασιλεία του Θεού. Και η Άρτη αυτή ήταν μια υπενθύμηση μπροστά τους για να βλέπουνε, αδερφοί, αυτή την όμορφη κοινωνία που ο Θεός ήθελε να έχουν με το πρόσωπό του για πάντα. Ήταν μια ανάμνηση των 12 φυλών Ισραήλ που είχαν κάνει διαθήκη με ένα ζωντανό Θεό. Και αυτούς τους Άρτους μετά τους έτρωγαν οι ιερείς. Ήταν δύο στίβες από 6 και 6. Πιτάρια ήταν, δεν ήταν φουσκωτοί. Ήταν άζυμοι. Και το 6 και 6 έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τη σχέση και την κοινωνία που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, αυτό το 6 έχει να κάνει επίσης και με τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Αλλά έχει να κάνει και με εμάς. Και το 6 και το 12. Που ο Θεός θέλει, αδερφοί, να πάρουμε και εμείς αυτή την αποκάλυψη για τους εαυτούς μας, να δούμε ότι και εμείς είμαστε ο Άρτος της ζωής. Θα πρέπει να γίνουμε ο Άρτος της ζωής. Να φέρουμε αυτή τη ζωή στον κόσμο. Μια ζωή είναι αυτή που φέρνει μια άλλη ζωή στον κόσμο. Ο ζών Θεός έδωσε ζωή στον Αδάμ και στην Εύα. Και από εκεί και μετά οι ζωντανοί άνθρωποι δίνουν ζωή σε άλλους ανθρώπους. Το ίδιο και πνευματικά. Πώς θα δώσει ζωή και πώς δίνει ζωή ο Θεός, πνευματική ζωή στους ανθρώπους σήμερα? Από ένα ζωντανό Άρτο που ο Θεός θέλει να είμαστε εμείς. Αυτός ο Άρτος λεγόταν ο Άρτος της Προθέσεως, ο Άρτος του προσώπου του, ο Άρτος της παρουσίας του. Έτσι λεγόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε την παρουσία του Θεού, όπως αντιπροσώπευσε και ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Επίσης ονομαζόταν ο παντοτινός Άρτος. Για πάντα. Όσο υπάρχει ο κόσμος, ο Κύριος προμηθεύει αυτό τον Άρτο για να ζουν οι άνθρωποι. Και θα δούμε λίγο, για να προχωρήσουμε, τα υλικά του άζυμου Άρτου. Όσο, αδερφοί, έχουμε κοινωνία, κάθε ένας άνθρωπος με αυτόν τον Άρτο, διατηρούμε την κοινωνία μας με το Θεό τον ίδιο. Να δούμε λίγο τα υλικά. Πρώτα απ' όλα έχει αλάτι που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό ότι ήταν και είναι ο διατηρητής. Λέει ότι τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και μας λέει ότι εσείς είστε το άλας της γης. Εάν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, θα το ρίξουν στο δρόμο. Το πατήσουν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μέσα μας αυτό το στοιχείο της συντήρησης. Καθώς είμαστε άγιοι, καθαροί στη ζωή μας. Καθώς είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε, σε αυτά που ζούμε. Όπως και ο λόγος μας είναι ένα συντηρητικό, το οποίο λέει, ο λόγος σας λέει, ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος, λέει, με άλλας, για να ξέρετε πώς να μιλήσετε με τον καθένα. λόγοι μας. Αλάτι. Είμαστε το αλάτι της γης. Έχει να κάνει με τη διατήρηση. Ένα δεύτερο στοιχείο του άζυμου άρτου ήταν το νερό. Προσέξτε, δεν λέει να έχετε αλάτι της γης, να είστε. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Το ίδιο με το νερό συμβολίζει τον Ιησού Χριστό σας, το ζωντανό λόγο, που και εμείς τι μας λέει, ότι από την κοιλιά μας θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώντων για να ποτίσουν το κόσμο μέσα από την κοιλιά μας. Ένα μέρος του εαυτού μας. Γινόμαστε κι εμείς πηγή της ζωής. Τι είπε στη Σαμαρίτισσα όσον αφορά το νερό? Όποιος πιει από αυτό το νερό δεν θα διψήσει, λέει, στον αιώνα, αλλά το είδωλο το οποίο θέλω δώσει αυτό θέλει γίνει ένα αυτό πηγή ύδατος, αναβλύζοντος εις ζωή αιώνιου. Ήδη θα γίνουμε πηγή της ζωής. Πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωή αιώνιου. Χαρακτηριστικά του άρτου. Το αλάτι, το νερό, το αγνό ελαιόλαδο που έχει να κάνει με το χρήσμα. Έχει να κάνει με το χρήσμα. Ο Χριστός και χρησμένος. Και ο Θεός θέλει να είμαστε κι εμείς. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για το φως, εγώ είμαι το φως της ζωής, θα δούμε περισσότερα μέσα από το Ζαχαρία που εμφανίζονται εκεί οι 7 φωτοί λιχνία, μια λιχνία με 7 λέει λίχνους και 2 ελαίες, η αγριελαία και η καλλιελαία, που με σωλήνες λέει δίνουν στη λιχνία αυτό το λάδι. Έχει να κάνει με εμάς. Και λέει ποια, τι είναι αυτή, λέει, ίσως Ζαχαρία, ούτε είναι οι δυο και χρησμένοι. Αυτοί που παράγουν και δίνουν το λάδι για το φως της ζωής. Αλάτι, νερό, λάδι και σεμίδαλι. Που είναι το κοσκινισμένο πολύ καλά και το έχουν περάσει μέσα από το κόσκινο αλεύρι, το λευκό αλεύρι αυτό που έχει να κάνει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Θέλουμε να είμαστε ο άρτος της ζωής. Πρέπει να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Συμβολίζει τη δικαιοσύνη του Κύριου, λέει, ότι αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς τι? Δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Πώς γινόμαστε δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί? Πώς γινόμαστε αυτό το αλεύρι? Το αλεύρι για να παραχθεί, τι πρέπει να γίνει? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το άχυρο από τη ζωή μας. Για να μείνει ο σπόρος. Πρέπει να διακαθαριστεί. Ο Κύριος λέει έρχεται με το πτιάριό του για να διακαθαρίσει το αλόνι του και να ξεχωρίσει το στάρι από το άχυρο. Αυτό θα πρέπει να γίνει στη ζωή μας πρώτα απ' όλα. Αν θέλουμε να γίνουμε αυτό το σμιγδάλι το οποίο τελικά θα γίνει ο άρτος της ζωής. Μετά τι πρέπει να γίνει? Να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να σπάσει, να διασπάσει την καρδιά μας, να συντριφτεί η καρδιά μας, να λιώσει μπροστά του. Το βασικό στοιχείο βέβαια του άρτου είναι αυτό. Έτσι, τα άλλα είναι που εμπλουτίζουν αυτό το πράγμα για να γίνει ο άρτος. Αλλά αυτό το αλεύρι, αδελφοί, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Να ξεκαθαρίσουμε από την αμαρτία, να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να συντρίψει τον πυρήνα της καρδιάς μας, να συντρίψει την καρδιά μας. Εκεί κατοικεί ο Κύριος, λέει, μετά του συντετριμένου την καρδιά και του ταπεινού το πνεύμα, εκεί κατοικεί ο Κύριος. Και μετά να μας περάσει από κόσκινο, το κόσκινο των δοκιμασιών. Μέσα από θλίψεις, μέσα από καταστάσεις, για να γίνουμε τελικά αυτό το λευκό αλεύρι που ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει για να γίνουμε ο άρτος της ζωής. Αμήν. Ναι, εγώ είμαι άρτος της ζωής. Ναι, και εμείς είμαστε άρτος. Είμαστε. Έχουμε αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει να τα αποκτήσουμε, αδερφοί, για να γίνουμε ο άρτος της ζωής που δίνει ζωή στον κόσμο. Θα έρθει καιρός, και με αυτό θα τελειώσω, που θα αφαιρεθεί αυτός ο άρτος από το πρόσωπο της γης. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, όσο είναι η μέρα, εγώ λέει εργάζομαι, αλλά θα έρθει η νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργαστεί. Το ίδιο και εδώ, λέει στον Αμός 8:11. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείνα επί τη γη. Ουχή πείνα άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά ακροάσεως το λόγο του Κυρίου. Και θέλω σε περιπλανάστε από θαλάσσις έως θαλάσσις και από βορρά έως ανατολής. Θέλω σε περιτρέχει ζητούντες το λόγο του Κυρίου και δεν θέλουν σε ευρύ. Δεν θα υπάρχει ο άρτος της ζωής. Θέλω σε περιτρέχει, λέει, σε όλη τη γη και δεν θα βρίσκουν αυτό τον άρτο της ζωής. Θυμάστε τι λέει ο Δανίλ για τις τελευταίες μέρες. Πολύ, λέει, θέλουν σε περιτρέχει και η γνώση θα πληθυνθεί. Πότε? Πριν την αρπαγή θα γίνει αυτό. Πριν την αρπαγή ο λόγος του Θεού και ο άρτος της ζωής θα εξέλθει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Μετά την αρπαγή όμως, τη νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργάζεται, τι θα γίνει? Θα αφαιρεθεί ο άρτος. Θα αφαιρεθεί ο λόγος του Κυρίου. Θα περιτρέχουν, θα ζητούν το λόγο του Κυρίου και δεν θα το βρίσκουν. Γιατί δεν θα υπάρχει ποιος? Ο Κυρίτων. Αμήν. Τη νύχτα κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται. Και είναι η ώρα τώρα, αδελφοί, να δούμε και εμείς μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις όμορφες του Θεού να δώσουμε ζωή στον κόσμο. Αμήν. Να γίνουμε και εμείς, ο καθένας από εμάς, ο άρτος της ζωής. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άνοιξε μας, Κύριε, τα μυστήριά Σου. Δώσ' μας, Κύριε, τη γνώση, τη σοφία Σου, τη ουράνια σοφία Σου, Κύριε. Και φύλαξέ μας από την διεστραμμένη, τη διεφθαρμένη σοφία. Έλα και μίλησέ μας σήμερα, Κύριε. Μίλησε στα κατάβαθα της ψυχής μας, Ιησού Άγιε. Γιατί θέλουμε στο διάστημα που μας έχεις δώσει να είμαστε εδώ πάνω, Κύριε, να ευαρεστήσουμε εσένα, μόνο εσένα, Κύριε. Πάνω απ' όλα εσένα, Κύριε Ιησού. Έλα και μίλησέ μας. Άνοιξε τα μάτια της καρδιάς, της διάνοιας, Κύριε. Και κάνε να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε, να εννοήσουμε, να πάρουμε αποκάλυψη του Λόγου Σου, Κύριε. Αποκάλυψη ζωής, στάσης που πρέπει να έχουμε. Μέχρι να έρθει η ώρα να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Να είμαστε ευάρεστοι ενώπιον Σου, Κύριε. Η ζωή μας να είναι μια ευλογία για Σένα, Ιησού. Έλα, Κύριε. Μίλησε στο λαό Σου σήμερα. Ζητάω και εγώ το χρήσμα Σου επάνω μου. Έχω ανάγκη από τη σκέπη Σου. Έχω ανάγκη, Κύριε, από το χρήσμα Σου, το Άγιο Χριστέ μου. Έλα και μίλησε εσύ στο λαό Σου, Κύριε. Και ο λαός Σου ακούει τι λέει το πνεύμα Σου στην Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Όπως έλεγα την Τετάρτη, ο Κύριος μου άνοιξε ένα φοβερό θέμα. Και απορώ πως ο Κύριος έχει την ικανότητα αυτή, πράγματα που τα διαβάζουμε και τα ξέρουμε. Ο Κύριος ανοίγει ένα άλλο βάθος και αρχίζεις και βλέπεις πράγματα τα οποία τα παρατηρείς, αλλά δεν μπορείς να εξηγήσεις πώς και γιατί γίνονται. Ο Λόγος του Θεού είναι το βιβλίο των απαντήσεων, αδελφοί, ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή μας. Και θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Γιατί αυτό αφορά όλους μας. Όλους μας. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι γράφτηκαν αυτά σαν παραδείγματα για μας. Ο Χριστός είναι το παράδειγμά μας. Αμήν. Προς μίμηση. Αλλά έχει αφήσει ο Θεός μέσα στο Λόγο Του και ένα παράδειγμα προς αποφυγή που πρέπει να προσέξουμε. Όποτε ο Θεός θέλει να μιλήσει ενάντια στον εχθρό της ψυχής μας για να μας αποκαλύψει πράγματα, να καταλάβουμε τα διανοήματά Του, τις ενέργειές Του για να τα αποφύγουμε, συνήθως παίρνει μονάρχες, αυτοκράτορες, μονοκράτορες, βασιλιάδες οι οποίοι είναι γεμάτοι ανομία, γεμάτοι από υπερηφάνεια, γεμάτοι από το πνεύμα του αιωσφόρου μέσα τους. Και συνήθως τους αρέσει να με το πρόσχημα της κατάκτησης να αιματοκυλίζουν την ανθρωπότητα, το οποίο το βλέπουμε και μέχρι σήμερα να γίνεται το ίδιο. Και θέλω να διαβάσουμε από τον Εζεκίλ 28. Κάποια πράγματα από αυτά μπορεί να φανούν επαναλήψη, αλλά πρέπει να τα πούμε για να μπει ένα καλό εδραίωμα για αυτά τα οποία θα χτίσει ο Λόγος του Θεού πάνω στις αλήθειες που ήδη ξέρουμε. Θέλοντας λοιπόν να μας μιλήσει ο Κύριος για τον διάβολο, το πόθεν έσχε, τι έγινε, όλη αυτή η αλλαγή που έγινε από Χεϊλέλ που ήτανε, που θα πει λαμπρός, ακτινοβόλος, έγινε σατάν, έγινε διαβολέας, κατήγορος. Και παίρνει τώρα το βασιλιά της Τύρου εδώ και χτίζει πάνω σε αυτόν τον άνομο βασιλιά, ο οποίος ήταν, είχε τρομερή έπαρση, φοβερά πλούτη, σοφία κατά κόσμο, εξουσία, δύναμη πάνω στις θάλασσες, στα έθνη. θέλει να μας μιλήσει για τον Εωσφόρο. Η άνθρωπο, η Εζεκίλ 28:12, ανάλαβε θρήνον επί τον βασιλιά της Τύρου και είπε προς αυτόν. Ο θρήνος εδώ είναι το μυρολόι. Συνήθιζαν τους θρήνους αυτούς όταν πέθαινε κάποιος, το μυρολογούσαν μέχρι και τώρα. Και όλο αυτός ο θρήνος ήταν σαν ποίημα για τον θανόντα, και βέβαια ο θρήνος είναι για έναν άγγελο, τον εξοχότερο άγγελο, όπως θα δούμε πώς το περιγράφει, ο οποίος στην ουσία πέθανε. Χωρίστηκε από την παρουσία του Θεού, πέρασε στον δεύτερο θάνατο. Και είναι ένας αιώνιος εχθρός. Ξέρετε ότι μέσα στη σφαίρα των πνευμάτων δεν υπάρχει μετάνοια. Μετά θάνατον δεν υπάρχει μετάνοια, γιατί μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Μετάνοια υπάρχει εδώ. Πρέπει να υπάρχει η θυσία, πρέπει να υπάρχει το αίμα, πρέπει να υπάρχει συγχώρεση που να μπορεί να δοθεί για τις αμαρτίες αυτές. Αλλά όταν ένας άγγελος αμαρτήσει και πέσει, δεν υπάρχει συγχώρεση. Γιατί είναι μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Που σημαίνει ότι έχουν δει το Θεό. Δεν υπάρχει πίστη για αυτούς. Εμείς είμαστε μέσα στη σφαίρα της πίστης επειδή δεν βλέπουμε τον Θεό. Η πίστη είναι ελπιζομένων, πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αυτό το μη βλεπωμένων μας σώζει. Γιατί εάν ήμασταν μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και αμαρτάναμε, τελείωνε. Δεν υπάρχει θυσία εκεί, δεν υπάρχει συγχώρηση, δεν υπάρχει μετάνοια. Γι' αυτό και οι δαίμονες μπορεί να κράζουν για έλεος και αυτό. Δεν υπάρχει έλεος για αυτούς. Δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν υπάρχει συγχώρεση. Και τι του λέει τώρα. Και θα δούμε ότι δεν μιλάει για τον βασιλιά της Τύρου πλέον, αλλά μιλάει για τον Εωσφόρο, καθώς ο Θεός τον έφτιαξε τέλειο, θα δούμε τις τελειότητες του, και τον έθεσε στην Εδέμ. Λέει, ούτω λέει Κύριος ο Θεός, «Συ επισφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλλος». Προσέξτε, ο Θεός ό,τι κάνει είναι πανέμορφο. Δεν έφτιαξε ο Θεός τον σατανά. Θα ήταν αυτό αντίθετα με τη φύση του, γιατί ο Θεός είναι απείρωστος κακού και δεν πειράζει ουδένα, λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι Άγιος, είναι γεμάτος φως, κατοικεί στο φως και δεν υπάρχει αλλίωση του σκιά μεταβολής στον Θεό μας. Οπότε είναι καθαρός, τέλειος. Δεν κάνει άσχημα πράγματα ο Θεός. Είναι ενάντια στη φύση του. Οπότε όταν τον έφτιαξε, ήταν η σφραγίδα για όλες τις αγγελικές δυνάμεις. Ξέρετε, οι αγγελικές δυνάμεις ονομάζονται Σαβαώθ, δυνάμεις θα πει. Και ο Κύριος, ο Γιάχουε, είναι ο Γιάχουε Σαβαώθ. Ο Κύριος των δυνάμεων. Πάνω σε αυτές τις δυνάμεις η κορονίδα ήταν ο Εωσφόρος, τον οποίο θα δούμε στον Ισαΐα μετά. Ήταν γεμάτος σοφία, θα δούμε τι είναι η σοφία. Τέλειος το κάλος. Θα δούμε τι είναι το κάλος. Και λέει στο 13, «Εστάθης εν Εδέμ το παραδείσο του Θεού». Καθώς ήταν δηλαδή το επιστέγασμα της ομορφιάς και του μεγαλείου και της τελειότητας όσον αφορά τις αγγελικές δυνάμεις, ο Θεός τον έστησε στην Εδέμ. Η Εδέμ αμέσως μας παραπέμπει στην δημιουργία του Αδάμ και της Εύας, που ο Θεός τους δημιούργησε και τους έβαλε στον κήπο μέσα. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι τους έδωσε αγγελική βοήθεια ο Θεός, εκεί που τους είχε θέσει σε αυτό το όμορφο περιβάλλον. Και καθώς ήταν εκεί, λέει, ήταν περισκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου. Οι τίμοι λίθοι συμβολίζουν αρετές, ικανότητες, δυνάμεις. Και αναφέρει εδώ 9 από τις 12 που είχε ο αρχιερέας στο επιστήθιο. 9. Και ο αρχιερέας συμβολίζει τον Χριστό. Και ο Χριστός έχει την πληρότητα. Αυτός είναι ο μόνος μεσίτης. Αυτός είναι ο αρχιερέας μας. Αυτός είναι η φανέρωση του Θεού σε εμάς, είναι ο Θεός μας. Αμήν. Αλλά βλέπουμε τώρα πόσο κοντά είναι ο αιωσφόρος. Έχει 9 από αυτά. Η υπηρεσία των αυλών σου είτε ετοιμασμένη διασύ την ημέραν καθήν εκτίσεις, λέει στο 13. Του δώσε ικανότητα λατρείας. Τα έχουμε πει αυτά, απλά τα επαναλαμβάνω. Ικανότητα να οδηγεί σε λατρεία. Ήταν χτισμένα μέσα του. Ο Θεός τον έφτιαξε να μπορεί να δίνει λατρεία, αλλά και να οδηγεί άλλους σε λατρεία, επειδή ήταν ηγετικό αγγελικών. Και του λέει, είσαι ο χερούβ και χρησμένο για να επισκιάζεις. Και εγώ σε αίσθησα, είσαι εν το όρι το Αγίο του Θεού. Ενώ ήταν στην Εδέμ, ήταν χερούβ. Όλοι οι άγγελοι είναι χερούβ. Και όλοι οι άγιοι είναι χερούβ. Αμήν. Αμήν. Είπαμε χερούβ είναι ο φορέας. Είναι η άμαξα που μεταφέρει την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό το κάνουν οι άγγελοι και εμείς είμαστε χερουβίμ. Για να επισκιάζει. Και εγώ σε αίσθησα, ίσο εν το όρι το Αγίου του Θεού, περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων. Δηλαδή, οι πύρινοι λίθοι έχουν να κάνουν με τις κρίσεις του Θεού. Και το να είσαι μπροστά στο θρόνο του Θεού, θυμάστε ο Δανιήλ που βλέπει τον παλαιό των ημερών σε έναν πύρινο θρόνο και από μπροστά του τα μάτια του σφλόξ πυρός και από μπροστά του έρε ποταμός πύρινος. Ποιος μπορεί να σταθεί στον ποταμό εκείνον? Και όμως αυτός μπορούσε να σταθεί εκεί και δεν υπήρχε πρόβλημα. Γιατί? Δεν υπήρχε τίποτε να καεί, δεν υπήρχε τίποτε να χαλάσει. Ήταν τέλειος, λέει, ήσουν τέλειος εν τεσοδί σου. Τέλειος. Αφής ημέρας εκτίστης, εωσού ευρέθη αδικία. Εν σύ θα μιλήσουμε για αυτή την αδικία. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσον σου από ανομίας και ήμαρτες. Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει εν μέσω των πυρήνων λίθων χερούβ επισκιάζουν. Και τώρα ερχόμαστε στο εδάφιο που μας ενδιαφέρει περισσότερο από τα υπόλοιπα σήμερα. Το 17. Η καρδία σου υψώθη δια το κάλος σου. Πόσοι και πόσες νιώθουν όμορφοι σήμερα? Ω, μιλάω για τη φυσική ομορφιά. Το κάλος το δίνει ο Θεός. Αμήν. Δεν παραγγέλεις τη μύτη σου, το μάτι σου, τι χρώμα θα... Τίποτα από αυτά. Ο Θεός σου τα δίνει. Γι' αυτό μη κοκόρευσαι για τίποτα. Του Κυρίου είμαστε. Άλλοι δεν έχουν εξωτερικό κάλος, έχουν εσωτερικό κάλος. Το εξωτερικό μπορεί να είναι μέτριο. Αλλά έχουν άλλα κάλλη μέσα. Μέσα. Ικανότητες. Πολύ σοφία. Η γνώση. Επιστήμη. Η καρδία σου υψώθη δια το κάλλος σου. Έχουμε εκεί ένα πρόβλημα. Έφθυρας τη σοφία σου. Δια την λαμπρότητά σου. Λαμπρότητα είναι το να ακτινοβολείς. Να είσαι γεμάτος φως. Δώρα, χαρίσματα, ευλογίες. Άνθρωποι να ευεργετούνται, να φαίνεται η παρουσία του Κυρίου από μέσα σου. Έφθυρες τη σοφία σου δια την λαμπρότητά σου. Ποια είναι η αντίδραση του Θεού, αδελφοί, σε μια υπερηφανή καρδιά? Θέλω σε ρίψη κατά γης. Θέλω σε εκθέσει ενώπιν των βασιλέων, δια να βλέπω συνεισέ. Για να δούμε λίγο το θέμα από τη βάση του. Διαβάσαμε στο 12, «Συ επεσφράγισες τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας, τέλειος εις κάλος». Τι είναι η σοφία? Είναι η λέξη χαχμά στα εβραϊκά. Με μια γενική έννοια είναι μια ολοκληρωμένη πλατιά γνώση και αντίληψη των πραγμάτων στην ορθή φύση και τη σχέση τους. Είναι πλατιά γνώση και αντιλαμβάνεται το κάθε τι ορθά η σοφία. Δεν έχει δηλαδή φαντασιώσεις και υποθέσεις και τέτοια πράγματα. Αντιλαμβάνεται η σοφία ολοκληρωμένα και σωστά την ορθή φύση των πραγμάτων και τις σχέσεις μεταξύ τους που έχουν. Ρωτά, τι είναι το κάθε τι ή για ποιο λόγο είναι έτσι που είναι. Πού αποσκοπεί. Είναι επίσης η γνώση, η σοφία, έτσι. Είναι η γνώση και η ικανότητα να κάνουμε σωστές επιλογές στον εύθετο χρόνο. Το είναι μέσα στη διάκριση. Καμιά φορά ο Θεός μας μιλάει, μας λέει πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Ένα μεγάλο δίλημα. Στον εύθετο χρόνο. Η σοφία θα σε βοηθήσει να κάνεις σωστές επιλογές. Ανάμεσα στους Εβραίους, ο όρος σοφία περιέκλει ένα ευρύ κύκλο αρετών και διανοητικών χαρισμάτων. Για παράδειγμα, έχουμε τη σοφία του Σολομώντα, ο οποίος είχε ιδιαίτερη χάρη σε κυβερνητική σοφία. Αλλά όχι μόνο. Μας το παράδειγμα με τις δύο πόρνες, οι οποίες ήρθαν εκεί με ένα μωρό και διεκδικούσε κάθε μια το ίδιο παιδί. Με τι σοφία ο Σολομώντας το έλυσε αυτό. Ώστε θαύμασαν όλοι για τη σοφία του. Αλλά δεν του έδωσε μόνο αυτό. Του έδωσε πλάτος. Μίλησε για 1000 πράγματα ο Σολομών. Έκανε λεξικά, έκανε κυκλοπαίδειες. Μίλησε για τα ζώα, μίλησε για τα φυτά, μίλησε για τον ουρανό. Πλατιά είναι η σοφία. Τι θέλουμε, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Λέει στις Παροιμίες 8:12, «Εγώ η σοφία κατοικώ μετά της φρονήσεως και βρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων». Προσέξτε, εδώ μας δείχνει κάτι από τη σοφία, ότι η σοφία θα σου δώσει βουλεύματα. Τι είναι το βούλευμα? Είναι λύσεις. Θα σου δώσει τρόπο να σκεφτείς. Θα σου αναλύσει το κάθε τι, δεν θα είσαι στο σκοτάδι. Η συνέπεια της σωστής επιλογής, το να μάθουμε να επιλέγουμε σωστά κάθε φορά, είναι ένδειξη ωριμότητας και εξέλιξης, ότι μεγαλώνουμε, αυξανόμαστε, αλλάζουμε. Αυτή η σοφία που δίνεται από τον Θεό λειτουργεί μέσα σε μια σφαίρα. Λειτουργεί μέσα σε ένα τρόπο ζωής. Παροιμίες 1:7, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Άρα πού λειτουργεί η σοφία? Μέσα στον φόβο του Κυρίου. Για αυτή τη σοφία μιλάμε. Για θα δούμε την άλλη σοφία σε λίγο. Τη φθαρμένη σοφία. Οι άφρονες καταφρονούσαν τη σοφία και τη διδασκαλία. Μέσα στον φόβο του Κυρίου. Μέσα στον καρπό του Πνεύματος. Εκεί λειτουργεί αυτή η σοφία. Την θέλουμε? Ναι, άμα θέλουμε τη σοφία, πρέπει να μεγαλώσει ο καρπός, δηλαδή ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας. Όταν η γνώση που προμηθεύει η σοφία, οι νόμοι της, οι αρχές της, οι κατασταλαγμοί της, οι αντιλήψεις της, τα βουλεύματά της που διαβάσαμε, συνδυάζονται με τον πιο χρήσιμο τρόπο ώστε να μορφώνονται σε σωστό σχέδιο για τη λύση κάποιου ιδιαίτερου προβλήματος, τότε αυτό ονομάζεται σύνεση. Το ξαναπώ. Όταν η γνώση που προμηθεύει η σοφία σου λέει τι είναι το κάθε τι. Διδάσκει τους νόμους της, τις αρχές της, τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι κάνει το ένα και τι κάνει το άλλο. Που είναι οι λόγοι του Θεού. Η γνώση λοιπόν που προμηθεύει η σοφία, οι νόμοι της, οι αρχές της, η κατασταλαγμή της, οι αντιλήψεις της, τα βουλεύματά της, όταν συνδυάζονται με τον πιο χρήσιμο τρόπο, ώστε να μορφώνονται σε σχέδιο δράσης. Προκειμένου δηλαδή να λυθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, τότε αυτό λέγεται σύνεση. Και πάντοτε βλέπεις ότι η σοφία πάει με τη σύνεση. Θυμάστε τα 7 πνεύματα στον Ισαΐα του Κεχρισμένου. Το πνεύμα του Γιάχουε είναι το ξεκίνημα του δέντρου και μετά έχουμε 6 κλαδιά. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως μαζί. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου, και σου δίνει το πρώτο είναι η σοφία και το τελευταίο ο φόβος του Κυρίου. Εκεί θα σε οδηγήσει και όλα τα υπόλοιπα θα σε οδηγήσουν εκεί, αλλά δουλεύουν σωστά με το φόβο του Κυρίου. Εάν φύγει ο φόβος του Κυρίου, τι έχουμε? Θα το δούμε τώρα. Θα το δούμε. Η σύνεση είναι παράγωγο της σοφίας. Αδελφές δηλαδή. Δουλεύουν μαζί. Παροιμίες 24:3 λέει, δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. Προσέξτε λίγο. Η οικοδομή του οίκου έχει να κάνει με να μπουν τα θεμέλια, όλα αυτά ακριβώς να γίνει, αλλά η εδραίωση έχει να κάνει με τη σταθερότητα του οίκου. Σταθερότητα. Αυτή η σοφία λοιπόν, ο Ιάκωβος, κοιτάξτε πώς την λέει, 3:17. Η άνωθεν σοφία, γιατί είναι και η εκ των κάτω. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική. Τα ακούμε αυτό? Εάν έχεις καυγά μέσα σου, η σοφία είναι μακριά. Πρέπει να τη φωνάξεις και να είσαι ειρηνικός για να μπορεί να δουλέψει. Επιοικείς, ευπηθείς. Ακούμε την ποιότητα της σοφίας. Πώς είναι? Αδελφοί, τι θέλουμε? Ωραία. Ευπηθείς. Τι να πει ευπηθείς? Ευπήθω. Πείθομαι. Πείθεται εύκολα. Και εννοούμε βέβαια στην αλήθεια του Θεού. Δεν είναι συνέχεια. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Εντάξει, θα τα πεις τα ναι, αλλά σου, αλλά ο λόγος του Θεού είναι τέλειος και κάποια στιγμή θα τα αφήσει και θα πεις, Κύριε, ποτάσω. Αμήν. Και κρατάς αυτή τη στάση. Θα δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η στάση. Πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Αυτά είναι τα στοιχεία της σοφίας. Για να δουλέψει η σοφία. Κοίταξε το, θέλω καθένα να κοιτάξει τον εαυτό του σήμερα. Ας αφήσουμε το σύνολο. Εμένα. Εγώ τι κάνω?

τεράστια έμφαση στη σοφία. Λέει στις παροιμίες 4-5, απόκτησον σοφίαν, απόκτησον σύνεσιν. Βλέπετε, πάνε μαζί αυτά. Μη λησμονήσεις αυτήν, μη δε εκκλίνεις από το λόγο του στόματός μου. Άρα η σοφία τι είναι? Οι λόγοι του στόματος του. Μη εγκαταλείπεις αυτήν και θέλησε περιφυλάτη. Αγάπα αυτήν και θέλησε διατηρή. Η σοφία είναι το πρώτιστον. Απόκτησον σοφίαν και υπερπάσαν απόκτησήν σου, απόκτησον σύνεσιν. Παροιμίες 3:13 λέει, μακάριος ο άνθρωπος όσης έβρικε σοφίαν και ο άνθρωπος όσης απέκτησε σύνεση. Έχει μακαριότητα μέσα της. Μακαριότητα. Τι λέτε, μια μάνα που μεγαλώνει τα παιδιά της έχει ανάγκη από σοφία? Ή ο μπαμπάς? Χριστέ μου, και αν έχουμε ανάγκη. Γιατί έρχονται τα παιδιά με ένα σωρό ερωτήσεις, με ένα σωρό μπερδεμένα από το σχολείο, μπερδεμένα από τους φίλους, γίνονται χίλια δυο και έρχονται να σου κάνουν όλες αυτές τις ερωτήσεις. Πρέπει να έχουμε σοφία. Και για τους ανθρώπους που συναντάμε έξω. Για αυτούς που φέρνουμε στο Χριστό, που είναι γεμάτοι ερωτήσεις, που έχουν μια σοφία μέσα φθαρμένη. Έχουν μέσα τους την κοσμική σοφία και την κουβαλάνε μέσα στην Εκκλησία. Ήταν λοιπόν γεμάτος ο Χεϊλέλ με τη σοφία του Θεού, γεμάτος με το κάλος της παρουσίας του Θεού. Και έτσι ο Θεός τον έστησε στην Εδέμ για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Σκεφτείτε πόσο ο Θεός εκτιμάει τον άνθρωπο, ώστε έφτιαξε ένα τέτοιο αγγελικό δημιούργημα για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Σαν να λέμε ότι έφτιαξε ένα ακριβό δώρο για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Άρα ο άνθρωπος τι είναι? Πάνω από τους αγγέλους. Αν και τώρα είμαστε κατώτεροι των αγγέλων, το λέει ο ψαλμοδός, το λέει. Έκαμε, λέει, αυτόν. Τι είναι ο άνθρωπος σας να ενθυμίσει αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου να επισκέπτεσαι αυτόν? Λέει, εσύ έκαμε σε αυτόν, λέει, κατώτερον των αγγέλων. Με δόξα και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν. Δηλαδή, στο τέλος θα είναι γεμάτος από τη δόξα και τιμή, θα καθίσουμε στο θρόνο. Οι άγγελοι δεν κάθονται στο θρόνο. Δεν είναι οι νύμφοι του Κυρίου. Είναι άλλη η υπηρεσία τους, άλλη η κτήση τους και πληρώνονται με το ίδιο, με την ίδια παρουσία του Θεού και χαίρονται σε αυτό που ο Θεός τους δίνει να κάνουν και ευλογούνται και ευχαριστιώνται. Αλλά όσον αφορά τα της σωτηρίας, επιθυμούν να εγκύψουν, λέει, γιατί δεν καταλαβαίνουν. Είναι άλλη κτήση. Τους έφτιαξε για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία, λέει. Τον έστησε, λέει, στην Εδέμ. Άρα η πτώση του Εωσφόρου δεν έγινε πριν την Εδέμ. Και όπου έχω ακούσει, πιστέψτε με γι' αυτό, όπου έχω σταθεί, ακούω αυτήν την ανόητη διδασκαλία. Ότι πριν ακόμα ο Θεός φτιάξει οτιδήποτε, ο διάβολος επαναστάτησε, ο άγγελος επαναστάτησε αυτός, ο Εωσφόρος, και παράσυρε το τρίτο των αγγέλων και τους έριξε κάτω και από εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα. Ποιοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι μόρφωσαν αυτή τη διδασκαλία? Οι θεολόγοι του 4ου αιώνα, 5ου αιώνα. Τότε μορφώθηκε αυτό. Και πήραν τα γραπτά τους και από εκεί είναι μέχρι σήμερα, το έχει πάρει αυτό όλη η Εκκλησία. Δυστυχώς. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι έγινε. Λείπουν. Είναι σαν να έχουν ένα puzzle και βλέπουν κομμάτια, ό,τι λείπουν, τώρα τι κάνουμε. Δεν μπορούν να κλείσουν, να δουν όλη την εικόνα. Δεν έγινε πριν την Εδέμ η πτώση του Εωσφόρου, αλλά μέσα στην Εδέμ. Εφόσον μέσα στην Εδέμ ο Θεός έθεσε ένα έξοχο αγγελικό δημιούργημα, τον Χεϊλέλ, γεμάτο από σοφία, γεμάτο από κάλος, χερούβ επισκιάζων. Τέλειος. Έχουμε πει τι ήταν αυτό το οποίο τον έκανε να πέσει. Τον έκανε να κάνει αυτά που έκανε. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ο Κύριος μας λέει το σούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος. Εβραίους 1:4. Ο Χριστός είναι πάνω από τους αγγέλους. Θα προσκυνήσουν σε αυτόν, λέει, πάντες οι άγγελοι.

0: όλοι θα τον προσκυνήσουν. Όλη η κτήση, επουράνια, επίγεια, καταχθώνει. Γιατί? Γιατί είναι πάνω από όλους και όλα. Είναι ο Υιός του Θεού, είναι η εικόνα του Θεού, είναι το μέσο το οποίο διάλεξε ο Θεός να φανερώνεται και να μας μιλάει. Να βλέπουμε δηλαδή τον Θεό στο πρόσωπό Του. Αμήν. Αυτό δεν το έχει κάνει για κανένα άγγελο. Για κανένα άγγελο. Το ότι λέει το σούτον στο κείμενο έτσι, ανώτερος των αγγέλων γενόμενων, όσων εξοχότερων υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Το όνομα που κληρονόμησε ξέρουμε ότι είναι το όνομα Ιησούς, στο οποίο περικλείονται όλοι οι τίτλοι. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός είναι και κάνει περικλείονται μέσα στο όνομα. Το όνομα. Όταν ο Ιωάννης μιλάει, νομίζω είναι στην 3η Ιωάννου, στο 7ο εδάφιο, μιλάει για κάποιους αδερφούς οι οποίοι είχαν επισκεφθεί την εκκλησία εκεί και τους ζητάει να τους ξεπροβοδίσουν, δηλαδή να τους δώσουν φιλοξενία, αλλά και τα αναγκαία για να πάνε παρακάτω, γιατί κοιτάξτε τι λέει. Διότι υπέρ του ονόματος αυτού, λέει ο Βάμβας, εξήλθον. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, πάμε λίγο στο κείμενο. Υπέρ γάρ του ονόματος εξήλθον. Δεν λέει του ονόματος αυτού. Διότι εξήλθαν για το όνομα. Ποιο είναι πιο έξοχο. Ονόματος αυτού ή το όνομα. Το όνομα. Καταλαβαίνετε η εκκλησία πώς ένιωθε, καταλάβαινε, πίστευε και ζούσε το όνομα. Δεν υπήρχε σύγκριση με άλλο. Γι' αυτό και ό,τι κάνετε εν λόγω ή εν έργο όλα, να τα κάνετε, λέει ο Παύλος, Κολοσσάης 3:17, στο όνομα του Ιησού. Στο όνομα του Ιησού. Ο Ιωσφόρος ήταν ένας άγγελος και είχε κάποιες καθορισμένες ιδιότητες και λειτουργίες που ήταν αναγκαίες για να κάνει την υπηρεσία του στο ανθρώπινο γένος. Θυμάστε τι είπαμε, είναι το χρίσμα. Το χρίσμα είναι οι ιδιαίτερες χάριτες, ικανότητες, αρετές που δίνει ο Θεός στο κάθε άτομο για να εκπληρώσει το έργο το οποίο καλείται να κάνει για τον Θεό. Εξαρτάται τι σου δίνει να κάνεις. Θα σου δώσει και το ανάλογο χρήσμα το οποίο έχει την ικανότητα να αυξάνεται. Καθώς αυξάνεται η χάρη, από χάρη σε χάρη, πάμε από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη. Καθώς αυξάνουμε σε αυτά, αυξάνεται το χρήσμα. Αυτός τώρα ήταν χερούβι, είχε χρήσμα από τον Θεό και χρησμένο λέει. Είχε ικανότητες δοσμένες από τον Θεό να μπορεί να εκτελεί την υπηρεσία του και να πληρώνει τις ανάγκες που είχε ο άνθρωπος στην Εδέμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: θάνατος, συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε τον Βάλ, έχουμε την Αστάρτη, έχουμε και τον Θαμούζ ή τον Μήθρα, έχουμε τον Ήλιο, έχουμε τη Σελήνη, έχουμε τον Μήθρα, έχουμε τον Αμόν Ρα, την Ίσιδα, τον Όσυρη, όπου και να κοιτάξεις. Και όλη η λατρεία των αρχαίων Ελλήνων ήταν τριάδες θεών, το δωδεκάθεο. Ήταν τριάδες θεών. Αν θυμάμαι καλά, ο Δίας, η Ήρα και η Αθηνά, τριάδα. Ξέρω, ο Άρης, ο Ποσειδώνας και κάποιος άλλος, τριάδα. Έτσι ήταν φτιαγμένο όλο. Ο Κρόνος γέννησε τους Ιούς με τη Ρέα, οι Ιοί αυτοί σκότωσαν τον Κρόνο, πήραν την εξουσία ο Δίας και αυτοί εξουσιάζουνε. Παραμύθια της Χαλιμάς, συνάδελφοι, παραμύθια μέσα από μια φθαρμένη σοφία. Φθαρμένη σοφία. Και όμως, κοιτάξτε, όλη η Κίνα, τόσο τους πιστούς που είναι εκεί, μέχρι τώρα λατρεύει δράκους, λατρεύει δαίμονες, σε ό,τι δεν μπορεί να φανταστείς. Θυμάμαι, διάβαζα ένα βιβλίο παλιά, στο σχολείο όταν ήμουν ακόμα, για κάποιον Ιεραπόστολο, ο οποίος ήταν στην Καμπότζη, όταν ήταν να μπουν οι Χμέρ μέσα για να την καταστρέψουν, και αυτός ήταν εκεί και άρχισε ο Θεός να σώζει, δεν ξέρω πού να τους βάλουν τους ανθρώπους, με τέτοια ταχύτητα και δύναμη. Και ήταν στη μέση του δρόμου και ξαφνικά γίνεται επίθεση από τους Χμέρ, με πολυβόλα. Και ήταν μέσα σε ένα μεγάλο πούλμαν και βγήκαν όλοι έξω. Και μπήκαν κάτω από το πούλμαν. Και ξέρετε τι κάνανε από το φόβο τους. Άρχισαν όλοι να κρατάνε τα κουμπολόγια τους και τα κουμποσκήνια τους και τα φυλακτά τους και αυτά. Και τρέμανε όλοι. Έκανε τις προσευχές αυτά. Απάτη μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Στη Γέννηση 3.1 λέει ο δε όφης ήταν το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού. Πήρε ένα ζώο, το επέλεξε. Εκεί που λέει φρονιμότερο, στα εβραϊκά είναι αρούμ. Αρούμ, θα πει φρόνιμος, πανούργος. Πανούργος. Και για να δείτε τη χρήση της λέξης, Α Σαμουήλ 23-22 λέει, υπάγεται λοιπόν, βεβαιώθητε, ακριβέστερα και μάθετε και είδετε τον τόπον αυτού, λέει ο Σαούλ. Σε αυτούς που θα πηγαίνουν να βρουν τον Δαβίδ, τον κυνηγούσε. Πού κρύπτεται, τι είδε αυτόν εκεί. Διότι μου είπαν ότι μηχανεύεται πανουργίες. Διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Πανούργος. Τα εβραϊκά είναι αρόμ για ερήμ. Η ίδια λέξη επαναλαμβάνεται δύο φορές για να δείξει ένταση. Πανούργος. Πανούργος. Έχουμε ένα εχθρό, αδελφοί, ο οποίος είναι μοναδικός. Και ο κύριος σκοπός του είναι να μας χωρίσει από τον Θεό. Τι χρησιμοποιεί γι' αυτό? Φθαρμένη σοφία. Διαστρεβλωμένη, ακάθαρτη, σκοτεινή, βέβυλη, δηλαδή πονηρία. Μας πολεμάει με τον ίδιο τρόπο, πέστε μου. Ναι. Αρχίζει διαθύνοντας πρώτα το νου μας με την πονηρία του. Όταν ο εχθρός θέλει να δημιουργήσει έχθρα μεταξύ μας και του Θεού, θα επιτεθεί στη διάνοιά σου ώστε να τη διαφθείρει. Ακούστε το. Β' Κορινθίους 11.3. Φοβούμε όμως μήπως καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύαν, δια της πανουργίας αυτού διαφθαρεί ούτως ο νους σας εκ πεσών από της απλότητος της εις των Χριστών. Απλότητα! Σαν παιδί ο Κύριος θέλει να είσαι. Όχι, αυτό δεν είναι στο λόγο του, φύγε, δεν θέλω, δεν ακούω. Όχι, τελείωσε. Όχι, εγώ αγαπάω τον Κύριο, αγαπάω την αλήθεια του. Αγαπάω το φως του, αγαπάω την καθαρότητά του. Δεν θα κάθομαι να σκέφτομαι μέσα, να ζηλεύω και να έχω μέσα δαίμονες και αυτά να τυραννάνε το μυαλό μου. Όχι. Θα είμαι απλός. Εμπιστεύομαι τα πάντα στον Κύριο. Πανούρου, ξέρετε από πού βγαίνει. Από το πας και έργο. Δηλαδή, είναι αυτός που είναι ικανό να διαπράξει τα πάντα. Με την κακή έννοια, δηλαδή, πρόθυμος διαπαντός είδου έγκλημα, λέει ο Σταματάκος, μοχτηρός, ασυνείδητος, παμπώνιος, δόλιος, απατεών. Αυτός είναι ο πανούργος. Λέει και, κοίτα, μια τι κοίταξα. Λέει, αυτός που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να μηχανεύεται κάθε είδους δόλιο τέχνασμα. Το κάνει αυτό ο διάβολος, αδερφή. Ναι, για να πετύχει τους σκοπούς του. Δόλιος, κατεργάρης, επίβουλος, παν έργων ποιών, πανούργος. Η λέξη εξελίχθηκε σημασιολογικός, επικακό, δηλώνοντας όχι μόνο αυτόν που εκτελεί τα πάντα, αλλά και εκείνον που είναι σε θέση να μετέλθει οτιδήποτε για να πετύχει το σκοπό του. Έχω δει καταστάσεις άνθρωποι να λένε εμψύχρο ψέματα. Πιστοί. Ψέματα. Ναι. Συνδέει την πανουργία και τη διαφθορά του νου με το άλλο Ευαγγέλιο και άλλο Χριστό. Λέει στην Β' Κορινθίους 11:2, λέει, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς, κατά ζηλοτυπία Θεού, επειδή σας ηραβώνησα με έναν άντρα. Πώς είμαστε αραβωνιασμένοι, αδελφοί, με τον Ιησού. Η ψυχή μας είναι αραβωνιασμένη. Εκείνον. Δεν υπάρχει άσυν και θήλη εδώ. Διέ να σας παραστήσω παρθένων αγνή εις των Χριστών. Αγνή. Σε θέλει αγνό ο Κύριος. Αγνό νου, αγνή καρδιά, αγνά συναισθήματα. Αγνό βάδισμα. Φοβούμε όμως μήπως καθώς όφησε ξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκ πεσών από τις απλότητες της εις των Χριστών. Διατήρησε σε παρακαλώ την απλότητα αυτή. Διατήρησε την. Μη κάνεις τον πονηρό. Μη ψάχνει να βρεις εκεί κάτι που δεν υπάρχει. Εάν είναι και υπάρχει κάτι, ο Θεός θα το αποκαλύψει. Χωρίς πονηρία. Αμήν. Μπορεί. Όχι αν μπορεί. Όχι αν μπορεί. Α, Ιάννου 4:3 και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν εσαρκή δεν είναι εκ του Θεού και τούτο είναι το πνεύμα του Αντίχριστου το οποίο νικούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι το κόσμο. Δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς ήλθε εν εσαρκή. Δεν το ομολογεί. Γιατί ενσαρκεί ο Χριστός, σαν άνθρωπος δηλαδή, τον νίκησε τον διάβολο. Στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα απολάμβαναν την παρουσία του Θεού. Έλαβαν τον λόγο του, τον υπάκουαν χωρίς να τον αφισβητούν ή τον αφιβάλλουν. Πίστευαν με όλη τους την καρδιά ότι η εντολή του Θεού ήταν για το καλό τους. Αμήν. Πιστεύουμε, αδελφοί. Μην έχεις δεύτερη σκέψη σε ό,τι έχει να κάνει με το... ό,τι λέω εγώ έχει δεύτερη σκέψη, ψάξ' το. Αλλά όταν ο Κύριος λέει κάτι, μην έχεις δεύτερη σκέψη. Παραδώσεις αυτό. Πίστευαν με όλη τους την καρδιά ότι η εντολή του Θεού ήταν για το καλό τους και ότι ο Θεός δεν εννοούσε κάτι αρρωστημένο, κρατώντας τους μακριά από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ήτανε σε απόλυτη ειρήνη. Μέχρι που ήρθε ο διαφθορέας. Έχετε ακούσει τον κόσμο όταν θέλουν να συκοφαντήσουν? Τι κάνετε εκεί? Τα λεφτά σας παίρνουνε. Τι νοσοφία είναι αυτή, πέστε μου. Ποιος είναι αυτός που σου λέει, ξέρετε αυτός τι είναι, εγώ τον ξέρω. Α, ναι. Ούτε τους έχω δει, ούτε με ξέρουν, ούτε τους ξέρω, αλλά με ξέρουνε. Πώς τολμούν οι άνθρωποι και τα κάνουν αυτά, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω. Πώς θα διαφθείρει το νου σου, εύκολα. Το όντι είπε ο Θεός. Εύκολα. Αρχίζει το σκουλίκι και δουλεύει μετά. Η διεφραμένη σοφία του διεύθυρε το μυαλό της Εύας και δεν έβλεπε πια τα λόγια του Θεού με την αγνότητα και τον απλό νου. Διεύθυρε το καθαρό και απλό μυαλό της και την έκανε να επαναστατήσει απορρίπτοντας το λόγο του Θεού. Πάντα την ίδια τακτική χρησιμοποιεί ο διάβολος που είναι να διαφθείρει το καθαρό μυαλό μας στα πράγματα του Θεού. Μην τον αφήσεις. Σου έχει δώσει ο Κύριος κάλος, λαμπρότητα, ομορφιά ουράνια επάνω σου. Αν μπορούσες να δεις τη λαμπρότητα με την οποία σε έχει ντυμένο ο Κύριος, για δες τον εαυτό σου λίγο ντυμένος με τη δικαιοσύνη του Θεού. Πώς θα μοιάζεις στη σφαίρα του πνεύματος? Πώς θα μοιάζεις? Θα είναι νομίζεις ένα λευκό ρούχο, σαν το πουκάμισό μου. Όχι, θα στράφτει αυτό. Όπως άστραφταν τα ρούχα του Κυρίου. Σε έχει ντύσει με τη λαμπρότητά του. Δεν μπορείς να το δεις, αλλά είναι εκεί. Και μας το λέει ο Θεός και το πιστεύουμε. Σου έχει δώσει κληρονομία του Πνεύματος. Αυτό που ο Θεός είναι, που έχει. Το Πνεύμα το Άγιο. Είναι μέσα σου. Σε λέει είσαι γιος μου, κόρη μου. Κληρονόμος μου. Η νύμφη μου. Ό,τι πιο αγαπητό κεράσμιο έχω, είσαι εσύ. Το δέχεσαι με απλότητα. Ή θα αφήσεις το αρρωστημένο αυτό μυαλό του διαβόλου να το προσβάλλει και μετά μπαίνεις στη διαδικασία. Πού πάει αυτό, πάνω ή κάτω. Κάτω πηγαίνει. Αποκλείται να πάει πάνω. Θα σε τραβήξει μακριά από τον Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί, από την αρχή μέχρι τώρα που ακούσαμε. Και θέλω να σηκωθούμε, παρακαλώ. Εγώ θέλω να σας προκαλέσω να κάνουμε μια πολύ σοβαρή απόφαση ενώπιον του Κυρίου που θα μας διευκολύνει πάρα πολύ. Σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν σώμα Χριστού. Μην αφήσεις τον εχθρό να φθείρει τη σοφία σου. Εκτίμησε αυτό που ο Θεός έχει κάνει και σου έχει δώσει. Εάν δεν το έχει, ζήτησε το. Γιατί δίνει πλούσια, λέει, και κανένα δεν ονειδίζει που θέλει σοφία. Ελάτε να κάνουμε μια απόφαση μπροστά στον Κύριο και θα ζητήσουμε τη βοήθειά Του να φυλάξει τα Άγια μας, να φυλάξει τη σοφία μας, την άνωθεν. Γιατί με αυτήν μας δίνει ο Θεός συνέχεια. Αυτήν εργάζεται, αυτήν κηρύττει. Η σοφία κηρύττει στις γωνίες, στις πλατείες. Κηρύττει τις αρετές της, την ομορφιά της, το μεγαλείο της. Ελάτε να το ζητήσουμε. Κύριε Ιησού, εσύ είσαι η σοφία που ήρθες από ουρανού για μας, ώστε στο πρόσωπό σου να δούμε τη δόξα του Πατρός. Ευχαριστούμε που μας κάλεσες, Κύριε. Αν και ήμασταν ανάξιοι, μέσα στη βρωμιά και την ακαθαρσία του κόσμου, της αμαρτίας, μολυσμένοι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Εσύ μας κάλεσες, Κύριε, και μας καθάρισες με το αίμα της θυσίας σου, Ιησού. Έβαλες γλυκιά μετάνοια μέσα μας. Μας συγχώρησες. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Μας έδωσες δηλαδή ζωή αιώνια. Μας βάπτισες με το Άγιο Πνεύμα σου. Μας έδωσες και μας δίνεις χαρίσματα ουράνια, Κύριε. 3.000 υποσχέσεις μέσα από το Λόγο σου είναι οι δικές μας. Μας έδωσες όμορφη κοινωνία μεταξύ εσού και του Πατρός σου, Ιησού Άγιε. Μας έδωσες κοινωνία με τόσο αγαπητούς, καλούς, ευλογημένους αδελφούς μας και αδελφές μας, Κύριε. Και όχι μόνο εδώ, αλλά ανά τον κόσμο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τα δώρα σου αυτά. Μας έντυσες με έγλη, με δόξα. Μας έντυσες με κράτος και δύναμη, με εξουσία. Έβαλες επάνω μας το όνομά σου, Κύριε. Δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτό. Κύριε, και σου ζητάμε το βράδυ αυτό μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας να μας φυλάξεις σε αυτή τη δική σου σοφία, Κύριε. Την ουράνια, την επίοικη, την ευγενική, την Άγια Σοφία σου, Κύριε. Να μην ανοίξουμε στον εχθρό, να μην δεχθούμε φθαρμένη σοφία, να μην δεχθούμε, Κύριε, το ψέμα, την πλάνη. Να δεχόμαστε αυτό που εσύ λες ότι είμαστε, Κύριε. Να μην φρονούμε ώστε να υψηλοφρονούμε, αλλά να φρονούμε ώστε να σοφρονούμε, όπως λέει ο Λόγος σου. Έλα και πλημμύρισε το σώμα σου με τη σοφία σου αυτή, Κύριε. Και αύξησέ μας, Κύριε. Όπως εσύ αύξανες, έτσι και εμείς. Δώσ' μας, Κύριε, ικανότητα αντίστασης και αντίδρασης ενάντια στο φρόνημα του εχθρού, ενάντια σε αυτή τη φθαρμένη σοφία. Φύλαξέ μας, Κύριε, να μην καταστρέψουμε και διαφθείρουμε τη σοφία μας εξαιτίας της λαμπρότητας με την οποία μας δίνεις, Κύριε Ιησού. σε ό,τι μας δίνεις να κάνουμε, σε ό,τι είμαστε, Κύριε, από τη φύση μας ή σε ό,τι εσύ μας κάνεις από τη δική σου δόξα. Γιατί θέλουμε να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Κύριε. Διαλέγουμε την οδό αυτή της καλοσύνης, της αγαθότητας, της καθαρότητας, της αγνότητας, Κύριε, της ευπιστίας στο λόγο σου, της επίθειας, Κύριε. Και εσύ θα μας δώσεις όλα τα αγαθά σου πλούσια. Θα μας δώσεις, Κύριε, άφθονη όχι μόνο σοφία, θα μας δώσεις σύνεση, διάκριση. Θα μας δώσεις, Κύριε, γνώση των μυστηρίων σου, της βασιλείας σου, Κύριε. Και δεν θα χρειάζεται να μετέχουμε από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως, του καλού και του κακού. Από σένα, Κύριε, λαμβάνουμε και σε ευχαριστούμε. Και ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν. Θα ρωτήσει κανείς, γιατί ο Αδάμ και η Εύα είχαν ανάγκη προστασίας, επισκίασης. Για ποιο λόγο? Όλα ήταν μια χαρά εκεί. Θυμάστε ότι ο Θεός μέσα στον κήπο έβαλε το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Γιατί έβαλε το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού? Δεν έβαλε ώστε να σκανδαλιστεί ο άνθρωπος. Δεν ήταν σαν κίνητρο. Αυτό δεν ταιριάζει με την καρδιά του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις την καρδιά του Θεού σου. Για να μην έρθει ο άλλος με την φθαρμένη σοφία και σου βάζει πονηρίες μέσα. Έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ήταν επειδή ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο. Τους είπε, από το δέντρο της ζωής μπορείτε να φάτε τα ζεστά αιώνια. Από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, τον καρπό του, μη φάγετε, διότι τη μέρα κατά την οποία φάγετε, με θάνατο θα πεθάνετε. Θα πεθάνετε πνευματικά. Θα χωριστείτε από μένα. Ο Θεός ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο να γίνει όμοιος με τον εαυτό του. Αυτό δεν είπε? Ας κάμαμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών. Και ας εξουσιάζει. Αυτή ήταν η καρδιά του Θεού. Ήθελε να κάνει τον Θεό όμοιο. Με τον άνθρωπο όμοιο, με τον εαυτό του. Αλλά για να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό, πρέπει να μάθουμε να ζούμε επιλέγοντας συνεχώς το καλό και να αποφεύγουμε το κακό. Αυτό ήθελε ο Θεός να περάσει μέσα στον Αδάμ και την Εύα. Να μάθουν να ζούνε αμέριμνα, ήσυχα, εμπιστευόμενοι τους λόγους του Θεού. Με απλότητα. Όπως ένα παιδί που λέμε τα παιδιά είναι απονήρευτα σε αυτή την ηλικία. Του λες, παιδί μου, αυτό είναι έτσι. Τι λέει το μωράκι? Ναι, μαμά. Ναι, μπαμπά. Τελείωσε. Και έχω να σας κάνω μια μεγάλη ερώτηση σήμερα. Ο Αδάμ και η Εύα ζούσανε αθώα μες στον κήπο. Τόσο αθώα που λέει ήταν γυμνοί και δεν τρεπόντουσαν. Δηλαδή, όπως είναι τα μωράκια που τα βλέπουμε 2 χρονών, 3 χρονών και πάει η μαμά να τους ζούσει, ξεφεύγουν και τσίτσιδα τρέχουν πλάτσα πλάτσα και εκεί και δεν τους νοιάζει, δεν τρέπονται. Δεν έχουν μέσα τους τι? Πονηρία. Αυτή η πονηρία, αδελφοί, είναι η φθαρμένη σοφία. Ζούσανε με τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό και στα λόγια Του. Απολάμβαναν όλα αυτά που ο Θεός έκανε για αυτούς, απολάμβαναν την κοινωνία μαζί Του, η οποία προφανώς πρέπει να ήταν μέσω ενός αγγέλου. Όπως όταν ο Θεός ήταν να φανερωθεί στο Μωυσή, πώς φανερώθηκε? Στην Κεωμανή Βάτο. Τον άγγελο, μέσα από τον άγγελο του Γιάχουε φανερώθηκε. Αν διαβάσεις εκεί, λέει και άγγελος Κυρίου εφάνη εν φλουγή πυρός και αμανιβάτω. Και είπε ο Κύριος μέσα από τον άγγελο. Έτσι φανερώνονταν ο Θεός. Όπου βλέπουμε, ο Θεός φανερώνονταν μέσω αγγέλων. Γιατί δεν μπορεί κανείς να αντέξει αυτή καθ' αυτή την παρουσία του Θεού. Κανείς. Ήθελε λοιπόν ο Θεός να γυμνάσει το ελεύθερο θέλω του, την ικανότητα επιλογής του, ώστε να στρέφεται πάντα προς το αγαθό. Και η μεγάλη ερώτηση είναι η εξής. Σήμερα, στον καιρό που ζούμε, εάν έχεις να επιλέξεις να ζεις σαν παιδί απονήρευτο, αγνό, η σκέψη σου καθαρή, με τέλεια εμπιστοσύνη στα λόγια του Θεού, σε σύγκριση με όλη τη φιλοσοφία και όλο αυτόν τον τέρμο ανακύκλο που έχει φτιάξει αυτή η φθαρμένη σοφία του Εωσφόρου, με την οποία είναι φορτωμένος ο κόσμος. Και έτσι ερχόμαστε δυστυχώς στον Χριστό και εμείς. Που είναι γεμάτο αντιξότητες, σύγχυση, Βαβέλ. Και παναχρείο πράγμα είναι εκεί. Εάν σου δίνω την ευκαιρία να επιλέξεις, που σου δίδεται βέβαια, το να ζεις όπως ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον κήπο της Εδέμ πριν αμαρτήσουν, θα το έκανες? Πώς θα το κάναμε, για να δω. Αυτό σας κάλεσε ο Κύριος να κάνετε. Αυτό μας κάλεσε να κάνουμε. Να πάρουμε το νου του Χριστού, την καρδιά του Χριστού. Λέτε ο Χριστός να είχε ενδιασμούς για τους λόγους του Θεού? Λέτε να είχε μάχες και αχ αυτό και εκείνο και πώς, μήπως δεν είναι έτσι και μήπως γίνει αυτό και μήπως το άλλο? Τι λέτε, είχε ο Χριστός τέτοιες μάχες? Τίποτα. Παραδομένος, τέλεια στο θέλημα του Θεού. Απονήρευτος. Κάτι που το κοροϊδεύει ο κόσμος. Αυτός είναι απονήρευτος, δε. Αγαθός δηλαδή. Αγαθιάρης. Ποιος το λέει? Η φθαρμένη σοφία. Τώρα εκεί πάμε. Η φθαρμένη σοφία. Δυστυχώς ο Αδάμ, αφού έπεσε θύμα της αμαρτίας και του θανάτου, όπως και όλοι εμείς, έμαθε από το πάθημά του. Κατάλαβε τελικά ότι οι λόγοι του Θεού είναι δέντρο ζωής. Και θα μπορούσε τελικά να ζήσει άγια και τέλεια, εάν κάθε φορά επέλεγε το να ακούσει τη φωνή του Θεού και όχι τη φωνή του διαβόλου ή της σάρκας του. Έτσι έζησε ο Χριστός μας. Έτσι έζησε. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού ήταν γύρω του. Εδώ στη γη. Τον καιρό της σαρκός αυτού, λέει ο Λόγος του Θεού. Ήταν γύρω του. Σε όλη τη δύναμη του δελεασμού του, των πειρασμών, ήταν γύρω του. Ο ίδιος ο διάβολος ήρθε να τον πειράξει. Με την ομοιότητα που πείραξε τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά δεν του πέρασε. Δεν πονηρεύτηκε ο Χριστός μας. Με τη σοφία του νίκησε τον παμπόνηρο. Και έτσι μπορούμε και εμείς να τον νικάμε. Ενώ λοιπόν όλα ήταν τόσο έντονα γύρω του και έκραζαν με χίλιους δύο τρόπους, ο Κύριος μας δεν υπέκυψε. Γνώριζε το καλό από το δέντρο της ζωής, τους λόγους του Θεού. Αλλά γνώριζε και το κακό, όχι από εμπειρία, γιατί δεν αμάρτησε, από παρατήρηση. Και ξέρεις ένας άλλος τρόπος που τον κατάλαβα όταν μελετούσα εδώ και προσευχόμουν. Πώς μπορεί να ξέρεις το κακό? Όταν καταλάβεις το αγαθό και καταλαβαίνεις ποιο είναι το αντίθετό του. Εάν η αλήθεια είναι καρπός του δέντρου της ζωής, το αντίθετό της ποιο είναι? Το ψέμα. Πλάνη. Εάν η αλήθεια σε στηρίζει και σε ελευθερώνει, το ψέμα και η πλάνη τι κάνει? Σου στερεί την παρουσία του Κυρίου, σου στερεί την αλήθεια και σε δεσμεύει. Και ούτω καθεξής. Δεν γεύτηκε το κακό ποτέ. Η σοφία του έμεινε ακέραια και αγνή. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού για τον Χριστό όταν μεγάλωνε σαν παιδί και αύξανε σε τι? Το πρώτο ποιο είναι? Σοφία. Σε σοφία. Αύξανε σε σοφία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπους. Γιατί αύξανε στη σοφία? Γιατί αγαπούσε τον πατέρα του, υπάκουε τέλεια σε αυτόν, μάθαινε τους λόγους, διάβαζε μέσα όπως και εσύ και εγώ. Πέρασε από το ίδιο κανάλι ο Κύριος. Δεν του έκανε χάρες ο Θεός. Διάβαζε τις γραφές. Και του έδινε τέλεια αποκάλυψη ο Θεός μέσα του, γιατί δεν είχε μέσα του διαστραμμένα πράγματα. Δεν είχε υπερηφάνεια, δεν είχε εγωισμό, δεν είχε, η σάρκα του ήταν υποταγμένη τέλεια σε αυτόν, και αυτό που τον ένοιαζε ήταν ο Θεός, το θέλημά του, το φως του, η δόξα του. Αμήν. Ζούσε αυτή τη σοφία που λέει Ιάκωβος στο 3.17 που διαβάσαμε. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίοικης, επιθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Ω, τι θέλουμε αυτή τη σοφία, αδελφοί. Ναι, πρέπει να τη ζήσουμε. Τη ζούμε ίσως σε κάποιο βαθμό, αλλά ο Κύριος θέλει να πάρει όλη την έκτασή της μέσα στη ζωή μας. Να γίνει η ζωή μας φανέρωση της σοφίας. Όπως θα είναι του Χριστού. Γιατί λέει ο Χριστός είναι η σοφία από Θεού που ήρθε σε εμάς. Η άλλη σοφία, η οποία θα δούμε τώρα σε λίγο, πάλι ο Ιάκωβος μας λέει στο 3.13, τι είναι μεταξύ σας σοφός. Ποιος είναι, λέει, που έχει ενεργητική σοφία και επιστήμον, σύνεση. Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότητη σοφίας. Τι χρειάζεται η σοφία? Πραότητα. Όχι φωνές, όχι μάχες. Σας παρακαλώ, όταν πάμε έξω, μην πιάνουμε μάχες με τον κόσμο. Πραότητα. Εκεί θα, τότε θα ακούσει ο άνθρωπος. Στην ησυχία αυτή, την οποία έχει ανάγκη η καρδιά. Μάθε να τον ησυχάζεις τον άνθρωπο. Να ησυχάζει για να ανοίγει το αυτή την ακούει. Όσο είναι εφικτό. Κάποιοι είναι σχεδόν αδύνατο να τους ησυχάσει. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών. Ακούστε τώρα την άλλη σοφία. Την φθαρμένη σοφία. Γιατί λέω φθαρμένη σοφία? Θυμάστε ότι ο λόγος του Θεού λέει τα χαρίσματα είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας. Το θυμόμαστε. Λοιπόν, του έδωσε ο Θεός του εωσφόρου, του έδωσε πληρότητα σοφίας. Την έδωσε, άρα δώρο. Όλη αυτή η σοφία, είπαμε, ενεργείται μέσα στη σφαίρα του κεχρισμένου. Μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος του Θεού. Γιατί τελικά ο χαρακτήρας του κεχρισμένου είναι ο χαρακτήρας του Θεού τελικά. Γιατί ο Χριστός είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Αμήν. Ωραία. Του έδωσε όλο αυτό, όλη αυτή την ομορφιά, αλλά όταν αποφάσισε να αρπάξει τη θέση του Θεού, τα πολύτιμα του Θεού που είναι ο άνθρωπος για τον εαυτό του, εκεί η σοφία άλλαξε. Ναι, η σοφία είναι δώρο. Είναι δώρο πολύτιμο. Όταν ο άνθρωπος τώρα αμαρτήσει, ο οποίος έχει σοφία και χρήσμα, όταν αμαρτήσει, αυτή η σοφία δεν εξαφανίζεται. Ξέρετε τι παθαίνει? Φθύρεται. Την εύθυρε τη σοφία του. Και όταν μιλάμε για φθαρμένη σοφία, δηλαδή τι εννοούμε, ελάτε να μας το πει λίγο ο Ιάκωβος. Λέει στο 14, εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικία. Ο φιλονικός ποιος είναι δηλαδή? Αυτός που είναι υπερηφάνος, θέλει πάντοτε να είναι, να νικάει. Τι θα μου πεις εσύ εμένα? Εγώ ξέρω τι έχει μέσα. Και μαζί είναι και ο φθόνος και η πικρία. Αυτά έχει μέσα της η φθαρμένη σοφία. Τα αντίθετα είναι από ό,τι μπορεί να έχει η ουράνια σοφία. Μη καταχαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή, πώς την ονομάζει? Αυτή η σοφία δηλαδή πια. Φθόνος πικρός, φιλονικία, κάφχηση εναντίον ανθρώπων, να ψεύδεται κανείς κατά της αληθείας. Αυτή η σοφία δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Δαιμονιώδης, βέβαια. Ποιος ήταν ο πρώτος ο οποίος την φιλοξένησε μέσα του? Ο αρχιδαίμονας. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρίων πράγμα. Αυτή είναι η φθαρμένη σοφία. Είναι αρετές οι οποίες αντιστράφηκαν. Σοφία η οποία έγινε πονηρία, κακία. Είναι με αυτήν ο κόσμος γεμάτος, πες μου. Είναι. Ναι, κατάφερε ο διάβολος να πειράξει όλο το ανθρώπινο γένος με αυτή την φθαρμένη σοφία του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Συνέχεια του κηρύγματος.
2: Η υπηρεσία του σαν αγγελικών ήταν να βοηθήσει τον άνθρωπο να τρέφεται μόνο από το δέντρο της ζωής. Και έτσι να βαδίζει μέσα στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή, στην ουσία, τι θα έπρεπε να κάνει εκεί. Εάν η Εύα πήγαινε να δει από μόνη της, ο άγγελος τι θα έπρεπε να κάνει. Εύα, τι συμβαίνει. Τίποτα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Βοήθειες αγγέλων. Θυμάστε την Άγαρ. Την πρώτη φορά υπερηφανεύτηκε, σηκώθηκε εναντίον της κυρίας της και επειδή εκείνη ήταν στήρα, αυτή είχε συλλάβει, την κοροϊδεύε. Ξέχασε ποια ήτανε. Άρχισε να φρονεί πιο υψηλότερα από ό,τι θα έπρεπε να φρονεί. Έχασε το σεβασμό στην κυρία της. Βλέπετε, μπήκε σε άλλη σοφία. Με αποτέλεσμα η Σάρα διαμαρτυρήθηκε και ο Αβραάμ σαν σοφός σύζυγος της λέει «Στο χέρι σου, δούλη σου είναι, κάνε τι νομίζεις». Και την έδιωξε. Της έδωσαν τα αναγκαία βέβαια, όλα αυτά για να... Θα κατέβαινε στην Αίγυπτο. Αλλά έχασε το δρόμο. Και τελικά ήρθε άγγελος και της μίλησε. Άγαρ, πήγαινε πίσω. Θα γεννήσεις γιο. Θα ονομάσεις το όνομά του Ισμαήλ και θα γίνει ισχυρός. Πήγαινε και υποτάξου. Οι άγγελοι δουλεύουν, κάνουν δουλειά. Τη δεύτερη φορά που έφυγε, πια γιατί ήταν ο Ισμαήλ κορόιδευε τον Ισαάκ, υπήρχε αντιζηλία και η Σάρα το είδε αμέσως και ο Αβραάμ με δώρα πολλά κλπ. Τους έδιωξε να πάνε να ζήσουν κάπου αλλού και ξέραν τα πηγάδια της ερήμου, τα ξέρανε, αλλά ποιος ξέρει, έχασε το δρόμο της η γυναίκα, έχασε το πηγάδι και ήταν και δυο μέσα στην έρημο χωρίς νερό. Όταν είχαν πάει μια εκδρομή στο Ισραήλ σαν εκκλησία, μας είχαν πει ότι εκεί στην έρημο Νεγεύ δυο στρατιώτες χάσαν τον δρόμο τους και τους βρήκαν πεθαμένους μέσα στην έρημο. Τέτοιο πράγμα. Δεν αντέχεις πολύ. Και άφησε τον Ισμαήλ κάτω από ένα θάμνο και αυτή πήγε πιο πέρα για να κλάψει και να πεθάνει. Και πάλι ήρθε ο άγγελος και της έδειξε το πηγάδι που είναι. Και το ονόμασε Λαχαΐ Ροΐ. Λαχάι Ροΐ κανονικά είναι. Το φρέαρ του ζώντος και βλέποντος. Οι άγγελοι είναι για να υπηρετούν τους ανθρώπους. Και βλέπουμε στο Λόγο του Θεού είναι πάρα πολλές οι επισκέψεις αγγέλων. Πάρα πολλές. Τον έθεσε μέσα στην ΕΔΕΜ. Τι σημαίνει αυτό? Εξουσία. Του έδωσε εξουσία. Το ίδιο κάνει ο Θεός με μας, με τις αρχές και τις εξουσίες πάνω στη γη. Λέει στην προς Ρωμαίους 13:1 «Πάσα ψυχή ας υποτάσσεται εις τας ανωτέρας εξουσίας, διότι δεν υπάρχει εξουσία ημί από Θεού». Εδε ούς εξουσία υπό του Θεού είναι τεταχμένη. Και ρωτάω τώρα, για ποιο λόγο ο Θεός εγκατηδρεί οι εξουσίες? Ποιο είναι το κίνητρο του Θεού? Προστασία. Τάξη. Είναι απαραίτητη η εξουσία. Το κίνητρο του Θεού πάντοτε είναι για να ευλογηθεί ο άνθρωπος, να ευλογηθούν τα έθνη. Για να μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό και να έρθει σε εκείνον. Και θέλει κάθε εξουσία, δεν με νοιάζει είναι πολιτική, στρατιωτική, αν είναι θρησκευτική εξουσία, ό,τι είναι, έχει ένα στόχο δοσμένο από τον Θεό. Ποιος είναι? Να βοηθήσει τον άνθρωπο. Να βρει το στόχο του. Κοιτάξτε τώρα ο διάβολος τι έκανε με τις εξουσίες και τι κάνει μέσα στην ιστορία. Χρησιμοποιεί τις εξουσίες. Καθώς τους γεμίζει με την φθαρμένη σοφία του. Δηλαδή, πονηρία. Πονηρία. Παιδιά, γιατί κάνετε πόλεμο, τι σας κάναμε. Θεωρούμε ότι κινδυνεύουμε, γι' αυτό θα φάμε εσάς για να ζήσουμε εμείς. Τι είναι λογική είναι αυτή. Τι είναι λογική είναι. Όλα τα έθνη είναι έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο έθνος που είναι φιλικό με κάποιο άλλο έθνος. Εντάξει, θα πεις η Αμερική με τον Καναδά. Έχουν και αυτοί τις έθνες τους. Πιστέψτε με, και έχω πάει και στις δυο και ξέρω. Έχουν, αν δεις μέσα στον Καναδά, το Κεμπέκ έχει έχθρα με όλο τον υπόλοιπο Καναδά. Η Ελλάδα με την Τουρκία, η Τουρκία με την Ελλάδα. Η Τουρκία με την Αρμενία, η Αρμενία με την Τουρκία. Η Αρμενία με το Αζερβαϊτζάν, το Αζερβαϊτζάν με... Και πήγαινε όπου θες. Η Κίνα με τη Ρωσία, η Μογγολία με την Κίνα. Παντού όλη η γη είναι έτσι. Ποιος τη γέμισε τη γη. Ποιος χάλασε τις εξουσίες. Ερχόμαστε σε εμάς. Ο Κύριος σε κάλεσε από το σκοτάδι και εσένα και εμένα. Γεμάτη με σύγχυση, άγνοια, σκοτάδι, αμαρτία, σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της. Μας κάλεσε. Μας έδωσε μέσα μας νέο πνεύμα. Αφαίρεσε την αμαρτία, την έβαλε κάτω από το αίμα του. Μας έντυσε με τη δικαιοσύνη του. Άλλαξε τη διάνοιά μας. Για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τους λόγους του Θεού. Μας πλήρωσε με το Πνεύμα του το Άγιο. Μας δίνει χαρίσματα. Πόσοι έχουμε χαρίσματα από τον Κύριο, για να δω. Αμήν. Κοιτάξτε τον Αδάμ και την Εύα που τους έβαλε μέσα στον κήπο. Τι ήθελε για αυτούς, τι ήθελε να τους κάνει εικόνα και ομοίωσή του. Να εξουσιάζουν. Δηλαδή φανταστείτε ότι ο Αδάμ και η Εύα θα ήτανε η ανώτατη εξουσία πάνω σε όλη τη γη. Σύμφωνα με το πατριαρχικό σύστημα. Όπως ο Αβραάμ εξουσίαζε πάνω σε όλους αυτούς που ήταν κάτω από αυτόν. Τους φόρτωσε με δώρα και ευλογία. Τους έδωσε τη γη ολόκληρη. Κορονίδα επάνω στη γη. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε, τους έδωσε τη δύναμη να κατακυριεύουν. Αυτό κάνει ο Θεός. Μας φτάνει ο Κύριος εμάς σε ένα σημείο που μας αναγεννάει, βαπτιζόμαστε στο νερό, στο Πνεύμα το Άγιο, μας δίνει χαρίσματα, αυξάνουμε σε σοφία και χάρη, προχωράμε με τον Κύριο και κάποια στιγμή ο Θεός τι σου λέει? Έλα να με υπηρετήσεις. Χωρίσατε σε με τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο της διακονίας το οποίο τους κάλεσα. Για το οποίο τους κάλεσα. Πήγανε, φύτρωσαν εκκλησίες παντού. Κόσμος, λαός, μόνο η Έφεσος είχε 60.000 κόσμο. Φαντάζεστε όλοι μαζί αυτοί να αλλαλάζανε. 60.000. Βέβαια, σήμερα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες εκκλησίες και έτσι πρέπει. Αλλά φαντάσου λίγο τον εαυτό σου εκεί πάνω. Σου έχει δώσει ο Θεός χρήσμα, λόγο, σου έχει δώσει χαρίσματα, προσεύχεις για τους ανθρώπους γίνονται καλά, σου έχει δώσει διάκριση, είσαι γεμάτος σοφία και καλός. Ο κίνδυνος σου ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο ίδιος κίνδυνος που είχε ο Εωσφόρος, ο Χεϊλέλ. Για να το δούμε λίγο αυτό. Λέει στην Α' Κορινθίους 12:28, λέει «Και άλλους μεν έθεσεν ο Θεός». Θυμάστε αυτή τη λέξη. Εγώ σε έστησα, λέει, σε έθεσα στην Εδέμ. Μας θέτει ο Κύριος στην Εδέμ του. Μας δίνει εξουσία, μας δίνει διακονίες, υπηρεσίες να γίνουμε και εμείς χερού επισκιάζοντα. Να προστατέψουμε. Όταν ο Κύριος καλεί έναν εργάτη, το κίνητρο του Θεού ποιο είναι? Όταν κάλεσε τον Ιούδα, ποιο ήταν το κίνητρο του Κυρίου? Είπε άραγε ότι αυτός θα με προδώσει. Εντάξει. Θα τον χρησιμοποιήσω. Αυτό ήταν το κίνητρο του Θεού. Όχι, αδελφοί μου. Τον έδωσε άλλος, λέει, θέλει λάβει την επισκοπήν αυτού. Επίσκοπο. Τον είχε ορισμένο για επίσκοπο. Μας έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία, ορίστε. Εδώ είναι ο κήπος, εδώ είναι η ΕΔΕΜ και ο κάθε ένας από εμάς έχει τοποθετηθεί από τον Θεό. Δεν ήρθες μόνος σου, ο Θεός σε κάλεσε. Συμφωνούμε, αδελφοί. Αμήν. Λέει, είσαι ο τέλειος εν τες οδύσου. Αφήσει ημέρας εκτίστης, εωσού ευρέθη αντική ένση. Ήταν τέλειος στις οδούς του. Τι οδούς είχε να κάνει. Θυμάστε ότι ο Κύριος λέει για τους αγγέλους του, Ψαλμός 91:11 λέει, διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε διαφυλάτουσιν εν πάσες τες οδύσου. Αυτή είναι η δουλειά των αγγέλων. Και λέει επίσης ο Κύριος για τους αγγέλους των παιδιών. Ματθαίος 18:10. Προσέχετε μη καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων. Διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών εν της ουρανής διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου το εν της ουρανής. Δηλαδή οι άγγελοι τι κάνουνε. Πηγαινόρχονται. Αν μπορούμε να το πούμε αυτό στη σφαίρα του πνεύματος. Εγώ νομίζω ότι είναι εδώ, είναι εκεί. Δεν είναι ότι ταξιδεύουμε στο διάστημα για να φτάνουμε τον χρόνο του Θεού. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι εδώ, είναι εκεί. Έτσι θα ταξιδεύουμε κι εμείς στη Γηλαϊκή Βασιλεία. Θα είμαστε εις άγγελοι. Δηλαδή τι κάνουν, οι άγγελοι δίνουν αναφορά στον Κύριο για, ακόμα και για το κάθε παιδί. Όταν ο διάβολος παρουσιάστηκε μπροστά στο Θεό για να κατηγορήσει τον Ιώβ, θυμάστε τι του είπε. Έρχομαι πάλι σε αυτό που λέγαμε, τα χαρίσματα που διαστρεβλώνονται μετά, αν εμείς αλλάξουμε. Λέει στον Ιώβ 1:7 και είπε ο Κύριος προς τον Σατανάν, πόθεν έρχεσαι. Και ο Σατανάς επεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν την γη και εμπεριπατήσεις εν αυτή πάρεμη. Γύρισα γύρω-γύρω από τη γη, περπάτησα τες οδύσου και ήρθα. Είμαι εδώ. Γιατί αυτό τον δημιούργησε ο Θεός να κάνει. Αλλά τώρα με τη φθαρμένη σοφία του κάνει το ίδιο, αλλά για ποιο λόγο. Έχετε δει άτομα τα οποία στρεβλώνουν. Γεμίζουν με το φρόνημα του Σατανά και ψάχνουν να βρουν αδελφούς από την Εκκλησία έξω και να τους γεμίσουν με πονηρία και κακό και ψέμα. Πέστε μου, γίνεται αυτό? Βεβαίως και γίνεται. Και αυτοί θα πούν, περιεθών την γη και περιπατήσας, βρήκα όσους βρήκα και τους σκανδάλισα. Αυτό κάνω τώρα. Γιατί αυτό κάνει ο διάβολος. Αυτό κάνουν δαίμονες. Περπάτησε για κάποιο διάστημα όμορφα, τέλεια. Έκανε δηλαδή το χρέος του. Τι ωραία περίοδος αυτή για τον Αδάμ και την Εύα. Αδελφοί, επιθυμούμε αυτό ακριβώς. Αμήν. Το επιθυμούμε. Εάν το επιθυμούμε, δεν είναι μακριά από εμάς να το πετύχουμε αυτό. Με τη χάρη του Κυρίου πάντα. Δηλαδή, να πάρεις μια απόφαση μέσα σου. Ότι δεν θα δεχθώ την δαιμονιώδη σοφία του διαβόλου, τη φθαρμένη αυτή σοφία. Δεν θα δεχθώ κατηγορίες, δεν θα δεχθώ πονηρίες, δεν θα δεχθώ κουτσομπολιά. Είμαι γιος του Θεού, κατοικώ μέσα στο φως του, μέσα στην αλήθεια του, ζω για εκείνον, πάω στον ουρανό. Θα καθίσω στο θρόνο του, θα βάλει μπροστά μου δαίμονες να τους κρίνω. Δεν μπορώ να λειτουργώ σαν δαίμονας. Δεν μπορώ να πω, εντάξει, το είπε αυτό ο Θεός, αλλά εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Εάν σου είπε, μη ομοζύγει με άπιστο, μη ομοζύγει. φαύλα. Εάν στρέψεις τα μάτια σου συνέχεια προς τα εκεί, τι θα γίνει? Ποιος θα νικήσει? Πέστε μου, αδερφοί, ποιος θα νικήσει?

πήγαινε. Ανοιχτός είναι ο δρόμος. Δεν θα εμποδίσει το θέλος ο Θεός. Θα στείλει αγγέλους, θα σου πει, είτε άνθρωποι είναι, είτε είναι πνευματικά όντα, στον ύπνο σου θα σου μιλήσει, θα σε ελέγξει ξανά, ξανά, ξανά. Τελικά όμως όταν επιμένουμε εμείς, διαλέγουμε τη φθαρμένη σοφία του διαβόλου. Και ο Θεός σε παραδίδει σε αυτήν. Έχουμε κανένα εδάφιο τέτοιο, μας θυμίζει. Εγώ θυμάμαι αυτό που λέει στη Β' Θεσσαλονικής. Επειδή δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, γι' αυτό και ο Θεός παρέδωκεν αυτούς, λέει, σε πνεύμα πλάνης. Τους παρέδωκεν. Διάβασε τους Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο. Αγάπησαν την ανομία, την ακαθαρσία, τη βρωμιά και ο Θεός παρέδωκεν αυτούς εις πάθη ατιμίας. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Δηλαδή έρχεσαι και εσύ στην κατάσταση τίνος. Τίνος. Του αιωσφόρου ο οποίος τώρα είναι σατάν. Φθαρμένη σοφία. Και τι, ο κόσμος καφιέται για αυτήν. Εγώ είμαι πονηρός, δεν με ξεγελάει κανείς. Θεός φυλάξει. Λέει, εωσού ευρέθη αδικία ενσύ. Η λέξη αδικία στο εβραϊκό κείμενο είναι αβελά. Αβελά. Και σημαίνει αδικία, επανάσταση, ανταρσία. Ο άνθρωπος δηλαδή επαναστατεί, επαναστάτησε αυτό. Η αδικία του ήταν ότι υπερηφανεύτηκε, επαναστάτησε, θέλοντας να διεκδικήσει τη θέση του Θεού πάνω από τον άνθρωπο. Δηλαδή, να φρονεί περισσότερα από ό,τι πρέπει να φρονεί. Μας θυμίζει κανένα εδάφιο αυτό? Θα το δούμε παρακάτω. Πάντα. Πώς την πείραξε την Εύα, τι της είπε? Την έκανε να φρονεί πιο πολύ από αυτό που ο Θεός της έδωσε. Τι της είπε? Θα γίνεται σαν θεή. Γιατί αυτό ήταν το μότο του. Αυτό ήταν η επιθυμία του και την πέρασε στην Εύα και στην άνθρωπο της ακάτεψε. Κοιτάξτε την υπερηφάνειά του. Ισαΐες 14:12. Αυτό είναι ένα άλλο dirge που το λένε στα εβραϊκά. Είναι ένας άλλος τρίνος εδώ. Μόνο που αυτή τη φορά έχει πάρει τον βασιλιά της Βαβυλώνας και μιλάει για τον αιωσφόρο. Πώς έπεσες εκ του ουρανού, αιωσφόρε, ιέ της αυγής. Συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπαθών τα έθνη. Μιλάει για την πτώση του τελικά. Και πάει πίσω και λέει, «Σύ δεν έλεγες εν την καρδία σου». Η καρδιά. Η καρδιά, ξέρετε, ότι περιέχει τη σφαίρα της ψυχής, που είναι το θέλω, τα συναισθήματα και ο νους. Ο νους. Αλλά περιλαμβάνει και ένα κομμάτι από το πνεύμα που είναι η συνείδηση. Αυτή είναι η διαφορά της καρδιάς. Δεν, έχουμε τρία μέρη, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Δεν έχουμε άλλο, δεν έχουμε τέταρτο που λέγεται καρδιά. Αλλά η καρδιά είναι συνισταμένη της ψυχής με τη συνείδηση που κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας και λειτουργεί εκεί. Η καρδιά. Συ έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί στον ουρανόν. Προσέξτε τα θέλω, να μου τα μετρήσετε θέλω. Θέλω υψώσει τον θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού. Και θέλω καθίσει επί το όρος συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των εφελών. Θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Πόσα έχουμε? Πέντε. Πέντε θέλω. Είναι η φανέρωση του εγωιστικού θέλω. Εγώ θέλω. Θα το κάνω. Τι άλλαξε μέσα του? Να τον πάρει εσύ, έλα λίγο, εσφορέλα λίγο εδώ, παιδί μου, έλα εδώ. Μα είσαι με τα καλά σου. Μπορείς να γίνεις όμοιος του υψίστου? Δηλαδή νομίζεις ότι είστε από την ίδια φύτρα και εσύ είσαι Θεός όπως εκείνος, συμπαραβάλλεις τον εαυτό σου με εκείνον? Ναι! Έχετε μιλήσει με τέτοιους ανθρώπους? Πώς το λέμε αυτό? Έχουν πάρει, λέει, τα μυαλά του, δηλαδή φούσκα. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να φέρεται τόσο υπερήφανα και που είναι και τόσο καταφανές ότι είναι ανόητο αυτό που κάνει. Και όμως δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι αυτός είναι ο σωστός, όλοι οι άλλοι είναι λάθος. Αυτό είναι φθαρμένη σοφία. Φθαρμένη σοφία. Ο Θεός τι του λέει, κάθε φορά όταν

0: Βλέπει τέτοιο πράγμα, λέει, εις τον Άδη όμως θέλεις καταβεί. Εκεί διαβάσαμε, θα σε ρίξω κάτω στη γη. Εις τα βάθη του λάκου. Υπάρχει μια φυσική αντίδραση στο Πνεύμα του Θεού. Όταν βλέπει περηφάνεια, τι κάνει? Του, τελείωσε. Κάτω. Από τότε ο διάβολος μπήκε σε μια διαδικασία πτώσης. Ενώ λέει, θα ανέβω, θα κάνω αυτό, θα πάω, θα γίνω όμοιο τον ύψιστο. Τι έγινε? Χάνει τη θέση του από την παρουσία του Θεού. Σαν χερούβι και χρησμένο. Μετά θα ρηχθεί, μετά την αρπαγή της νύμφης και το τέλος της βασιλείας του Αντιχριστού, που είναι 7 χρόνια διαφορά το ένα από το άλλο, θα ρηχθεί, πάει πιο κάτω στην Άβυσσο. Και στο τέλος, πού θα πάει? Πιο κάτω, στη λίμνη του Πυρός. Αντί να πάει πάνω, πάνω, πάνω, πάει κάτω, κάτω, κάτω. Πιο κάτω δεν γίνεται. Θεωρεί τον εαυτό του τέλειο, ότι είναι Θεός. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Εγώ. Μάστε τον Αβεσσαλό μου. Μην πάτε στο παλάτι, δεν θα βρείτε υποστήριξη. Ο μπάς μου λίγο τα έχει χαμένα, ξεχνάει τελευταία. Άστο, έλα εδώ εγώ. Αλίμονο, αλίμονο. Ο Θεός του λέει, θα σε καταστρέψω εν μέσω των πυρήνων λίθων χερούβ επισκιάζων. Έφθυρες τη σοφία, λέει, η καρδία σου υψώθη δια το κάλος σου. Μάστε που σας είπα, πόσοι νιώθουν όμορφοι και όμορφες. Πρόσεξε. Μιλάω και για το φυσικό κάλος. Ένα κορίτσι πανέμορφο, στο σχολείο τι παθαίνει? Έλα, θες να βγούμε έξω και κάνω καφέ? Ο άλλος, θες να τα φτιάξουμε μαζί? Συνέχεια, έχει προτάσεις. Αυτό τι κάνει? Παίρνει τα μυαλά της αέρα. Ξεφεύγει από αυτό που είναι, ξεφεύγει από τους σκοπούς της, από τους στόχους της. Ο Θεός μας βάζει στόχους, εμείς ξεφεύγουμε. Πρόσεξε το κάλος. Παράδοσέ το στον Κύριο. Μην τρελαίνεσαι με αυτό. Ό,τι κάλος κι αν είναι, δεν έχει σημασία. Αυτό ισχύει και για κάθε άνθρωπο του Θεού. Για μένα, για οποιονδήποτε. Δεν ξεφεύγει κανείς. Δεν μιλάμε εδώ για άτομα, μιλάμε για τον άνθρωπο. Το σύνολο δηλαδή. Υψώνεται η καρδία. Εδώ που λέει για το υψώνεται, για να το καταλάβουμε τι εννοεί. Ψαλμός 131:1 λέει, Κύριε, δεν υπερηφανεύθη η καρδία μου, ουδέ υψώθησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ περιπατώ εις πράγματα μεγάλα και υψηλότερα υπέρ εμέ. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όταν υψωθούν οι οφθαλμοί σου, περπατάς σε πράγματα μεγάλα και που είναι πιο ψηλά από σένα. Δεν μπορεί να τα φτάσεις, πλανάσαι λοιπόν. Πλανάσαι. Ρωμαίους 12:3. Διότι λέγω δια της χάριτος της εμέδωθήσης προς πάντα όσοι είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί. Ο Κύριος εργάζεται με σκεύη τα οποία είναι κάτω. Πατάν στη γη. Πραγματικοί άνθρωποι. Ξέρουν τι θα πει μόχθος, κούραση. Δίνουν τον εαυτό τους σε ό,τι κάνουν και μένουν ταπεινοί. Βλέπε τον Ιωάννη, βλέπε τον Πέτρο, βλέπε τον Ηλία, τον Μωυσή. Πήρε 40 χρόνια τον Κύριο να το φέρει τον Μωυσή εκεί που ήθελε. Γιατί είναι μεγαλωμένος πρίγκιπας. Διδαγμένος, θαυμαστός λέει, εν λόγης και έργης μέσα στη σοφία της Αιγύπτου ήταν ο Μωυσής. Και είναι ωραίο πράγμα η γνώση, αδελφοί. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να έχει χαρίσματα, δώρα επάνω του. Ικανότητες. Δώρο. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό, δοσμένο. Άλλος έχει, θυμάμαι μια θιά μου, έκανε κεντήματα. Χριστέ μου, τι καλλιτεχνήματα. Καλλιτεχνήματα. Άλλος έχει ικανότητα με αριθμούς. Δώρο. Κάλος. Μη ψωθεί η καρδιά σου για το κάλο σου. Μη γέννητο. Μη το επιτρέψεις. Τη στιγμή που ψώνεται η καρδιά σου για αυτό που κάνεις, για αυτό που είσαι, για αυτά που έχεις, εγώ έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω αυτό άλλο, έπεσες. Κατευθείαν ανοίγεις την πόρτα για να φθαρεί, να χάσεις το καλό σου και να φθαρεί η σοφία σου. Αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Ό,τι και να κάνει ο Θεός, όσο και μεγάλο και να είναι, θα το κάνει μέσα από ένα σπασμένο αγγείο. Πάρ' το απόφαση. Κάποιες φορές ο Θεός με έχει χρησιμοποιήσει έξοχα. Θαυμάσια και τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ. Αλλά ξέρω ότι αν δεν προσέξω. Ω, αδερφέ, τι ωραίο κήρυγμα ήταν αυτό. Τη διδασκαλία, συνέχεια ακούω τέτοια βέβαια. Ξέρετε τι κάνω. Συνέχεια είμαι στο πάτωμα. Κύριε, και ο Θεός με βεβαιώνει ότι πρέπει να είμαι κάτω. Με πολλούς τρόπους. Αμήν, Κύριε. Θέλω να υπηρετήσω το θέλημά σου, να βοηθήσω τα αδέρφια μου, να βοηθήσω το έργο σου, ό,τι μπορώ, καθώς είμαι κάτω σε αυτή την κατάσταση και εσύ είσαι που θα μας φέρεις μέχρι τέλους. Και είμαι κάτω. Δεν κάθομαι να τρελαίνω μέσα στο κεφάλι μου μέσα. Ό,τι ο Θεός και να κάνει. Ξέρω ότι τα κάνει ο Θεός. Αμήν. Δηλαδή είναι ωραίο και δίκαιο να παίρνεις εσύ τα εύσημα για τις ενέργειες του Θεού. Πέστε μου, είναι σοφό. Όχι. Αυτό έκανε ο διάβολος. Να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως, το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Το ακούμε. Ο Θεός μοιράζει. Γιατί να μην είμαι εγώ εκεί και να... Γιατί να μην, κηρύξω κι εγώ. Μόνο βάλατε τον άλλον, ναι. Τα έχουμε ακούσει κι αυτά. Πέστε, ένα τέτοιο άνθρωπο μπορείς να τον βάλεις να κάνει κάτι για τον Θεό. Πέστε μου, εκκλησία, πέστε μου. Όχι, θα καταστρέψει. Έχει πρόβλημα μέσα του. Είναι γεμάτος με φθαρμένη σοφία. Θα κάνει ζημιά. Άνθρωπος που περηφανεύεται για τις ενέργειες του Θεού πάνω του. Που κάνει αυτό και κάνει, πήγα και ο Θεός έκανε αυτό και αμέσως έγινε εκείνο και βλέπεις, μιλάει και ποιον συστήνει τελικά τον εαυτό του. Φθαρμένη σοφία. Κίνδυνος. Κίνδυνος. Κίνδυνος. Παροιμίες 18-12. Πρώτου αφανισμού υψώνεται η καρδιά του ανθρώπου και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Β' Χρονικών 26-16. Αυτός ήταν ο Οζίας, ο βασιλιάς. Καλός βασιλιάς. Έκανε έξοχα πράγματα. Καλός. Λαμπρότητα. Περίβλεπτος έγινε στην περίοδο αυτή που ζούσε τότε. Και λέει, αλλά αφού εκρατεώθη ο Ουζίας, επήρθη η καρδία αυτού. Προσέξτε το αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ. Κάνουμε τόσο κόπο, ο Κύριος κάνει κόπο, να φέρει μια ψυχή, να ακούσει, να καταλάβει, να αναγεννηθεί, να αναγεννηθεί, να λάβει Πνεύμα Άγιο, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, κάνει τόσο κόπο ο Κύριος και ξαφνικά σε μια στιγμή, σηκώνεται η καρδιά. Πάνω. Πάνε όλα. Αφού εκρατεώθη, επήρθη η καρδιά αυτού εις διαφθοράν. Ακούτε τις λέξεις, αδελφοί. Διαφθορά. Φθαρμένη σοφία. Διεφθαρμένη κανονικά είναι. Και εισέβησαν εις Κύριον τον Θεόν αυτού, και εισήλθε εις τον ναόν του Κυρίου, δι' να θυμιάσει επί το θυσιαστήριο του θέματος. Κι εγώ, μόνο εσείς ιερείς, εγώ είμαι βασιλιάς εδώ. Πάνω από όλους σας. Θα θυσιάσω. Και μπήκε ο αρχιερέας και του λέει, δεν είναι για σένα αυτό. Δεν σου το έδωσε αυτό ο Θεός. Ο Ζία, όποιος κι αν είσαι. Αντιστάθηκε λεπρός. Και φοβάμαι ότι θα δούμε λεπρούς. Αν δεν προσέξουμε. Επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν. Όταν επέρεται η καρδιά σου, να ξέρεις ότι η διαφθορά είναι εκεί. Ήδη. Β' Χρονικών 32-25 πλην δεν ανταπέδωκε ο Εζεκίας κατατείνει σε αυτόν ευεργεσία. Ο Ιζεκίας ήταν δίκαιος βασιλιάς. Καλός βασιλιάς. Αμήν. Προσευχήθηκε με τον Ισαΐα μαζί, σώθηκε η Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους, τους Ασσύριους. Ήρθε άγγελος και πάταξε 185.000 στράτευμα έξω από τα τείχη, τους άφησε νεκρούς. Αμέσως, δόξα. Κάλος, λαμπρότητα. Άρχισαν τον επισκέπτηκαν από τα άλλα έθνη να τον συγχαρούν, του φέραν δώρα. Και τι έγινε, διότι επήρθη η καρδία αυτού. Όθεν επήλθεν οργή επ' αυτών και επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Νομίζετε ο Θεός ενεργεί διαφορετικά σήμερα? Πέστε μου. Όχι αδελφέ μου. Αυτή είναι η ηθική νόμη του Θεού. Πνευματική νόμη είναι η ίδια. Δεν μιλάμε για τύπους θρησκείας. Τι του λέει στον Εζεκίλ 28:2, επειδή υψώθη η καρδία σου, λέει στον Εθβαάλ, τον βασιλιά της Τύρου, αλλά και έμεσα στον Εσφόρο, επειδή υψώθη η καρδία σου και είπας, εγώ είμαι Θεός. Εγώ είμαι Θεός. Ψιλοφρονεί. Μα δεν είσαι, δυνόμη, άνθρωπος είσαι. Όχι. Όλοι αυτοί που έχουν το πνεύμα του Αντίχριστου, τι λένε? Ο Αντίχριστος τι θα πει? Θα καθίσει ως Θεός. Το αρχαίο ψέμα. Μέχρι σήμερα. Μην το αφήσεις αυτό το πράγμα. Τσάρκισέ το, αρνήσου το. Με όλες τις δυνάμεις σου. Στάσου ενάντια και διάλεξε την άνωθεν σοφία. Που είναι ειρηνική, ειρηνική επίκηση, υπάκουη. Σαν παιδί. Μπροστά στον Κύριο. Επειδή ψώθη η καρδιά σου και είπας, εγώ είμαι Θεός, επί της καθέδρας του Θεού κάθημαι και εν την καρδία των θαλασσών, ενώ είσαι άνθρωπος, αλουχή Θεός και έκαμε στην καρδία σου ως καρδία Θεού. Μα, συγγνώμη, ο λόγος του Θεού λέει έτσι. Ε, ποιος ακούει το ποιο λόγο? Η λέξη εύθυρας, την σοφία σου που του λέει, είναι από το ρήμα σαχάθ. Και σημαίνει διαφθείρω, ανομώ, καταστρέφω. Είναι η χρήση της λέξης αυτής. Έχω πάρει όλη τη γραφή και έχω βρει τη λέξη αυτή και τι σημαίνει. Σε κάθε πώς ερμηνεύεται η λέξη αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ερμηνεία. Θα πει καταστρέφω. Αντικαθιστά τη λέξη λάκος, τάφρος. Αφανίζω, καταποντίζω, καταφανίζω. Όταν λέει εύθυρες, τη σοφία σου, την κατάστρεψες. Την έκανες ανομία τη σοφία. Η οποία σοφία έχει τέλεια σχέση με τον νόμο και μόνο. Η απαράμιλη σοφία του Χαϊλέλ διεφθάρει όταν υψώθηκε η καρδία του, εξαπάτησε τον εαυτό του λέγοντας ότι μπορούσε να γίνει Θεός. Η καρδιά τι είναι, λέει, απατηλή. Από πού? Από αυτήν την φθαρμένη σοφία να απατηλεί. Και σφόδρα διεφθαρμένη, δηλαδή μπορεί να βγάλει πράγματα που ούτε καν εσύ τα υπολογίζεις. Η Ιερεμίας 4:22, διότι ο λαός μου είναι άφρον, δεν με γνώρισαν. Είναι οι άφρονες και δεν έχω συνσύνεση. Είναι σοφή ή στο να κακοποιώσει. Ποια σοφία είναι αυτή? Η φθαρμένη σοφία. Να αγαθοποιώσει όμως δεν εξεύρουσε. Αλλού λέει ταχύστο να χύσουν αίμα. Έχουν σοφία, πονηρία, πώς να σκοτώσουν. Πώς να κλέψουν χωρίς να του πάρουν χαμπάρι. Πώς να απατήσουν τη γυναίκα του γείτονα. Παροιμίες 11:2, όπου εισέλθει η περηφάνεια, εισέρχεται και κατεσχύνει. Η δε σοφία είναι μετά των ταπεινών. Η σοφία. Μετά των ταπεινών. Πρέπει να επιλέξεις τον τρόπο της ζωής σου. Παροιμίες 16:18, η περηφανία προηγείται του ολέθρου και η ψιλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσεως. Θέλεις να πέσεις, ας την καρδιά σου να ανέβει. Από τότε που ξεκίνησε την επίθεσή του ενάντια στον Αδάμ και την Εύα, συνεχίζει, εκείνη τη στιγμή έπεσε και ήταν η πτώση του. Και έκτοτε προσπαθεί να εξαπατήσει άνδρες και γυναίκες, πείθοντάς τους, όπως έκανε και για την Εύα, ότι θα μπορούσαν και αυτοί να είναι Θεοί. Θεοί. Μα συγγνώμη, έως φορέ, μια στιγμή. Ο Θεός δεν είπε ότι ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, κάθε ομοίωση ημών. Εσύ τι μου πουλάς τώρα, αφού ο Θεός θέλει να με κάνει σαν τον εαυτό του. Εσύ τι μου πουλάς. Θα είμαστε όπως είναι εκείνος. Όταν θα το δούμε, λέει, θα είμαστε όμοι με αυτόν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα ντυθούμε τη θεϊκή δόξα. Αμήν. Ό,τι έχει ο Θεός θα το χαρίσει στην ύμφη του. Επομένως, αυτός τι έρχεται να μου πει. Θεοί ποιοι, πώς, τι θεοί. Ελοχήμ. Ναι, τι Ελοχήμ. Ενάντια στον ένα Θεό. Έρχομαι εγώ να συστήσω την θεότητά μου ενάντια στη θεότητα του Θεού. Μη γέννητο. Ψεύτης είσαι. Ψέματα μου, φύγε από εδώ. Αυτό που έκανε αδελφοί ο Εσφόρος είναι ότι εξαπάτησε πιο πολύ από όλους τον εαυτό του. Ένα εξαπατημένο άτομο εξαπατά. Η διεφθαρμένη αυτή σοφία του κατά κάποιο τρόπο τον έπεισε στην ψευδέστηση ότι αυτός και ο Θεός ήταν ο ίδιος τύπος ύπαρξης. Εσύ είσαι Θεός και εγώ είμαι Θεός. Εσύ το κάνεις και εγώ. Ποιος είσαι εσύ. Τι κάνεις. Είδατε που λέει στον Ιούδα, βλασφημούσι λέει αξιώματα. Βλασφημούν τα αξιώματα. Και είναι το πνεύμα της εποχής. Και ποιος είσαι εσύ. Τι θα μου πεις εμένα. Ε? Παντού είναι αυτό. Κανένα σεβασμός. Κοιτάω τα παιδιά πώς μιλάνε στους καθηγητές τους. Χριστέ μου, Κύριε. Ερχόταν ο δάσκαλος μέσα, σηκωνόμασταν όλοι όρθιοι. Μύριζε δασκαλίλα ο δάσκαλος. Και τον ακούγαμε. Ακόμα και τα πιο ατίθασα παιδιά ακούγανε. Κάναμε μάθημα με συντάξει. Δεν γίνονταν τρέλες. Και αφού είμαστε ο ίδιος τύπος ύπαρξης, επομένως μπορούμε να εκτοπίσουμε τον Θεό. Ακούστε τη σχιζοφρένεια. Από πού λέει η επιστήμη ότι βγήκε ο άνθρωπος? Από τον πίθηκο. Από το μηδέν. Από ένα μπαμ. Από αστρόσκονη. Πώς θες πες το. Δεν με νοιάζει. Ωραία. Και πώς αυτό είναι Θεός. Πώς. Είναι δυνατόν κάτι το οποίο δημιουργήθηκε από το τίποτα να είναι Θεός. Άκρα σχιζοφρένεια. Άκρα σχιζοφρένεια. Μέσα σε αυτό το φρόνημα ο διάβολος του ότι θεωρεί τον εαυτό του Θεό είναι που δημιούργησε όλο αυτό το πανθεϊστικό σύστημα εξελικτισμού, δηλαδή ο ένας Θεός γέννησε άλλον Θεό και άλλος Θεός γέννησε άλλον Θεό και άλλος Θεός γέννησε άλλον Θεό. Ουνοθικισμός, πανθεϊσμός, όλο το σύστημα της ειδωλολατρίας, όπου και να το κοιτάξεις, τι έχουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δεν στηριζόμαστε σε ανθρώπους, αδερφοί, και δεν πρέπει να στηριζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε να μην στηριζόμαστε. Να μην στηριζόμαστε καθαρά στον Κύριό μας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Και μέσα σε όλο αυτό τώρα, γιατί ξέρω ότι περνάμε μέσα από δυσκολίες, από προβλήματα και έχουμε ανάγκη από καλές συμβουλές. Και σήμερα θα μιλήσω πάνω σε αυτό. Ξέρετε, μια στιγμή, γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν ακούμε τη φωνή του Κυρίου, εγώ δεν την ακούω, ο άλλος την ακούει, εγώ δεν την ακούω. Ο Κύριος μιλάει, αμήν, δεν μιλάει πολύ συχνά, μιλάει οπότε αυτός θέλει. Και όταν αυτός θέλει, γιατί θέλει να μας οικοδομήσει, θέλει να μας διδάξει πράγματα. Έχει βγει και μια όμορφη ταινία 2023 καινούρια με τον Αβραάμ και δείχνει την ιστορία του Αβραάμ που παίρνει το γιο του τον Ισάκ στο θυσιαστήριο και σε όλη αυτή τη διαδρομή σκέφτεται όλα αυτά. Είναι όμορφο, όμορφη ταινία, μέσα από τη γραφή όλα, και στο τέλος δείχνει ότι στο Μοριά επάνω θα θυσιαζόταν ο Ιησούς Χριστός. Αλλά αυτό τώρα το λέω για ποιο λόγο? Το λέω από την άποψη ότι σε ένα σημείο λέει, α, σου μίλησε ο Κύριος, έχει καιρό να σου μιλήσει. Βλέπετε, ο Κύριος μιλάει, και όποτε μιλάει πρέπει να μάθουμε τη φωνή του, να την ξέρουμε τη φωνή του και να μάθουμε να την ακούμε αυτή τη φωνή. Αμήν. Είναι προς το συμφέρον μας. Και μπορεί να ήμουν στο άκυρο, στο συνεργείο, δεν θυμάμαι που ήμουν, στη δουλειά ήμουν, δεν θυμάμαι, και ο Κύριος μου είπε το όνομα Ναομή. Και ξέρετε, όταν σου έρχεται κάτι στο άκυρο, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι δικό σου. Δεν σκεφτόμουν εγώ εκείνη την ώρα τη γραφή, δεν σκεφτόμουν, ήμουν εντελώς αλλού και ξαφνικά μου έρχεται αυτό το όνομα. Και λέω, κάτι θέλει να μου πει ο Κύριος. Και κατάλαβα ότι τελικά, καθώς ζητούσα τον Κύριο και έλεγα, Κύριε, τι θέλεις, μετά μου άνοιξε ο Κύριος όλο αυτό που σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας, και ήταν ο λόγος του Κυρίου για σήμερα, για αυτό που θέλει ο Κύριος να μας διδάξει και να περάσει μέσα στην Εκκλησία του σήμερα. Μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, μιλούσαμε τόσο καιρό και μιλούσαμε για τις τελευταίες παραγγελίες που άφησε ο Ιησούς στους μαθητές, και θα ξαναγυρίσω λίγο στο κατά Ιωάννη στο 13 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Είναι εκεί που ο Κύριος νύπτει τα πόδια, καθαρίζει τα πόδια των μαθητών του, και λέει στο 12, αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα αιμάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς, εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να μας απασχολεί. Λέει, ξέρετε τι έκανα σε εσάς? Τι έκανες? Μας έπλυνες τα πόδια. Δεν είναι κάτι που είναι επιφανειακό, αδερφοί. Ο Κύριος εκείνη την ώρα ήταν σαν να τους ρώτησε, ξέρετε τι έχω κάνει τόσα χρόνια για σας? Και θα το δούμε παρακάτω αυτό. Μιλάει με τέτοιο τρόπο, είναι σαν να τους δείχνει, καταλαβαίνετε τι κάνω τώρα σε εσάς? Καταλαβαίνετε τι έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή για σας? Αυτό που έκανε ο Κύριος όλη του τη ζωή στους μαθητές του, τι ήτανε στην κυριολεξία? Να τους καθαρίζει τα πόδια. Όλη τη ζωή του Κυρίου ήτανε για να καθαρίζει τους μαθητές, να τους δυναμώνει, να τους ενισχύει όταν πέφτανε μέσα στα λάθη, μέσα σε αμαρτίες. Ήταν εκεί ο Κύριος για να μπορέσει συνέχεια να καθαρίζει τους μαθητές του. Γι' αυτό μετά μιλάει παρακάτω και λέει, «Σείς με φωνάζετε ο δάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέγεται, διότι είμαι». Και λέει τώρα, «Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος, ο δάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Τι λέει? Λέει, αν εγώ το έκανα και εσείς χρωστάτε. Και λέει τώρα στο 15, γιατί παράδειγμα έδωκα εις εσάς, για να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκανα εις εσάς. Και στο αρχαίο κείμενο, που δεν έχει και μεγάλη διαφορά, λέει, υπόδειγμα έδωσα εις εσάς, για να κάνετε κι εσείς. Το υπόδειγμα έχει να κάνει με σημείο, με δείγμα, με τεκμήριο, απόδειξη. Δηλαδή, αυτό που απόδειξε η ζωή μου σε εσάς, αυτό που έκανα σε ολόκληρη τη ζωή μου για εσάς, χρωστάτε να το κάνετε κι εσείς. Οπότε ο Κύριος μας έδωσε μία απόδειξη, που αυτή η απόδειξη δεν ξεκινάει από το παράδειγμα που τους έκανε εκείνη τη στιγμή, αλλά τους παραδειγμάτισε, τους απόδειξε με ολόκληρη τη ζωή του, με την ίδια του τη ζωή τους απόδειξε τι πρέπει να κάνουν. Δεν ήταν δηλαδή κάτι στιγμιαίο αυτό. Ήταν σαν να τους θύμισε το πώς ο Κύριος σε όλη τη διάρκεια της διακονίας του, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του μαζί με τους μαθητές, τους καθάριζε συνέχεια τα πόδια. Πώς τους ανεχότανε. Πώς κάθε φορά που ο Πέτρος ή ο Ιωάννης ήταν σε πτώση, ο Θωμάς, ο Ματθαίος, όταν δεν καταλαβαίνανε, όταν απιστούσανε, πώς ο Κύριος ήταν εκεί και συνέχεια ήθελε να δυναμώσει την πίστη τους, να τους δυναμώσει πνευματικά και τους λέει, εγώ σας καθάριζα τα πόδια. Τώρα κι εσείς έχετε μπροστά σας μια απόδειξη, ένα παράδειγμα. Πριν δεν έχουμε ένα παράδειγμα σαν και τον Ιησού Χριστό, αλλά τώρα έχουμε ένα παράδειγμα που ο Κύριος μας καλεί αυτό το παράδειγμα να το μιμηθούμε. Και ο Απόστολος Παύλος το έχει καταλάβει αυτό το παράδειγμα. Γι' αυτό λέει στην Α' Κορινθίους 4:16, σας παρακαλώ λοιπόν γίνεστε μιμητέ μου. Εδώ φέρνει ένα παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος και λέει γίνεται μιμητέ μου, και δίνει το παράδειγμα ότι αυτός τους φέρθηκε σαν ένας καλός παιδαγωγός. Λέει, επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού. Ξέρουμε ότι ο Κύριος και μας, με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρθηκε με τους μαθητές του, με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρθηκε και ο Κύριος σε εμάς. Είναι έτσι? Λέει μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή στο 2 κεφάλαιο και 5 εδάφιο, λέει, και ενώ ήμαθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε μας μετά του Χριστού. Τι ήμασταν πριν? Νεκροί. Αμήν. Και ο Κύριος μας άγγιξε και μας ζωοποίησε. Ήμασταν εξαιτίας της αμαρτίας μας μέσα στην ακαθαρσία. Και μας λέει, κατά χάρη είστε σωσμένοι. Και αυτό είναι ένα δώρο που το έχει κάνει ο ίδιος ο Θεός. Κατά χάρη είμαστε σωσμένοι. Αμήν. Και μας δείχνει αυτή την εικόνα ο Κύριος όταν μας λέει ότι μας ζωοποίησε. Είναι σαν να ήμασταν πώς πριν? Ξερά κόκαλα. Αμήν. Λέει για τον κόσμο έξω, αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους αυτούς νεκρούς. Όλα τους τα πράγματα είναι μέσα στην νέκρα, μέσα στη σάρκα. Δεν υπάρχει πνεύμα. Δεν υπάρχει πνεύμα. Και ο Κύριος όταν έδειξε στον Εζεκίηλ την κοιλάδα με τα ξερά κόκαλα, του είπε, μπορούν αυτά τα ξερά κόκαλα να πάρουν ζωή? Για ποιους μιλούσε προφανώς? Εμάς δεν μιλούσε? Για μας μιλούσε. Γιατί μπορεί να έχουμε κάνει λάθη, μπορεί να έχουμε κάνει αμαρτίες, μπορεί για τον Κύριο είμαστε σαν να είναι σε μια κοιλάδα ξερά κόκαλα. Και ο Κύριος λέει του προφήτη, μπορούν αυτά να πάρουν ζωή? Αμέ, μπορούν. Ο Κύριος μπορεί να μας δύσει με εμείς, μπορεί να μας δώσει νεύρα, μπορεί να μας δώσει δέρμα και μπορεί επάνω στο δέρμα αυτό, στη σάρκα αυτή, να φυσήξει με το πνεύμα του και να μας ζωοποιήσει. Γι' αυτό λέει ότι μετά του Χριστού μας ζωοποίησε ο Κύριος. Αμήν. Άρα είμαστε εδώ, όχι πλέον νεκροί, αλλά είμαστε τι? Ζωντανοί. Μας έχει ζωοποιήσει ο Κύριος. Μας έχει δώσει τη ζωή, την εν Χριστώ. Έχουμε παράδειγμα μπροστά μας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος τώρα, και μπορούμε να το μιμηθούμε και να προσκαλέσουμε και ανθρώπους να γίνουμε μια απόδειξη εμείς για τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν οι ανθρώποι να μιμηθούν εμάς. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε. Τελειώνοντας την επιστολή αυτή στο τέλος, λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Στο τέλος δίνει παράδειγμα το Χριστό. Λέει, ξέρετε κάτι, το παράδειγμά μου εμένα είναι ο Χριστός. Εγώ μιμήθηκα το Χριστό. Έχω ένα παράδειγμα, έχω μια απόδειξη. Μου έδειξε ότι μου καθάρισε τα πόδια, μου καθάρισε τη ζωή. Είναι ένας καλός σύμβουλος. Είναι ο Ιησούς, είναι όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ο καλός σύμβουλος, είναι ο σύμβουλός μας. Αμήν. Είναι ένας καλός σύμβουλος ο Κύριος. Μην αγχώνεσαι, μην τα σηκώνεις όλα. Εγώ θα τα σηκώσω. Εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να με εμπιστευτείς. Όταν μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου, αδερφοί, είναι όλα πολύ όμορφα. Αμήν. Μέσα στην Αγία Γραφή, τι ρόλο παίζουν όλα αυτά με την Ναομή. Όμως, για να δούμε για ποια είναι η Ναομή, πρέπει πρώτα να διαβάσουμε το τέλος του βιβλίου της Ρούθ. Πάμε λοιπόν στο βιβλίο της Ρούθ. Και πάμε στο 4ο κεφάλαιο. Είμαστε στο 4:13 και λέει: «Και έλαβε βοός τη Ρούθ και έγινε η γηνή αυτού, και όταν εισήλθε προς αυτήν, ο Κύριος έδωκε σε αυτήν σύλληψη και γέννησε υιό». Το βιβλίο αυτό είναι αναφυσβήτητα ένα βιβλίο που είναι γραμμένο για τη Ρούθ. Αμήν. Γι' αυτό και ονομάζεται Ρούθ. Αλλά ξέρουμε σαν τύπος ότι η Ρούθ συμβολίζει την ύφη του Κυρίου. Όμως πρέπει να αναλογιστούμε κάτι, αδερφοί. Πώς η Ρούθ έφτασε να γίνει γηνή του βοός. Αμήν. Ξέρετε, υπάρχουν ήρωες μέσα στην Αγία Γραφή που είναι κρυμμένοι αυτοί οι ήρωες. Υπάρχουν χαρακτήρες που δεν φαίνονται. Υπάρχουν ανθρώποι σαν την Ναομή που είναι καλοί σύμβουλοι, και όμως δεν μπορούμε να τους παρατηρήσουμε, γιατί πολλές φορές τα μάτια μας είναι στραμμένα στον πρωταγωνιστή της ταινίας. Παρόλα αυτά, το βιβλίο της Ρουθ τελειώνει με έναν ύμνο, θα λέγαμε πνευματικά, που εξυμνεί την ιστορία που έγινε με την Ναομή. Γι' αυτό τελειώνει με αυτά τα λόγια. Λέει: «Και είπων οι γυναίκες προς την Ναομή». Θέλω να σκεφτούμε την εικόνα αυτή, ότι αρκετές γυναίκες στραφήκανε προς την Ναομή. Και τι τις λένε? «Ευλογητός ο Κύριος, ώστις σήμερον δεν σε απεστέρισε συγγενούς, ώστε το όνομα αυτού να καλείται εν το Ισραήλ». Δεν σε αποστέρισε, λέει, από οικογένεια ο Κύριος. Αμήν. Βλέπετε, ο Κύριος κατοικίζει τους μεμονωμένους μέσα στην οικογένεια. Και θα πούμε ότι αν και η Ναομή έφυγε, θα δούμε ότι γύρισε και ο Κύριος τα αποκατάστησε όλα και περισσότερα από αυτά που έχασε. Και λέει: «Και ούτως», ο Κύριος δηλαδή, «θέλει είστε είσαι αναψυχωτής της ζωής, και θέλει θρέψει την πολία σου, διότι εγέννησε αυτόν η νύμφη σου. Ώστις σε αγαπά, ή της είναι είσαι καλύτερα παρά 7 ιούς». Βλέπετε, αυτό που ήταν να γίνει τελικά, δηλαδή να δει αυτή η γυναίκα, αν μπορούμε να πούμε, γκόνια, τα βλέπει μέσα από την Ρούθ τελικά. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία, ότι ο βοός εκεί παίζει το ρόλο του συγγενή που θα έπρεπε να αναστήσει σπέρμα για αυτό το παιδί που έχασε η Ναομή εδώ πέρα. Και λέει: «Τότε έλαβε η Ναομή το παιδί και έθεσε στον κόλπο αυτής, και έγινε εις αυτό τροφός». Λέει, πήρε το παιδί και το έθεσε στην αγκαλιά της, στον κόλπο της, και έγινε αυτή τροφός στο παιδί. Και βλέποντας τώρα αυτή την εικόνα, παρακάτω μας δείχνει μια άλλη και λέει: «Και οι γείτονες έδωκαν εις αυτό όνομα». Δεν το έδωσε ούτε ο πατέρας, δεν το έδωσε ούτε η μητέρα στο παιδί της Ρούθ, ούτε η Ναομή. Ποιοι το δώσανε? Οι γείτονες. Δηλαδή είδαν όλη αυτή την ιστορία, είδαν όλη αυτή την περίπτωση που έκανε ο Κύριος μαζί με την Ναομή, και ονομάσαν το παιδί της Ρούθ. Και λέει εδώ πέρα: «Και εκάλεσαν το όνομα αυτού Οβίδ, ούτως είναι ο πατήρ του Ιεσέ, πατρός του Δαβίδ». Και βλέπουμε ότι αυτός ο Οβίδ τελικά ήταν ο πατέρας του Ιεσέ. Ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ, και μέσα από τον Δαβίδ ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Είναι θαυμάσιο πως μέσα στη γενεολογία του Ιησού, με κάποιο τρόπο μπήκε η Ναομή, μπήκε ο Ελιμέλεχ. Βλέπετε, δεν ήταν απόφαση της Ναομής να ξεκινήσει και να αφήσει τη Βηθλέμ. Ξέρουμε την ιστορία, μπορούμε να τη θυμηθούμε λιγάκι, αλλά όταν λέει έγινε πείνα, εις τη γη της Βηθλέμ, πήρε την απόφαση ο Ελιμέλεχ μαζί με τα δυο του παιδιά και τη γυναίκα του να φύγουν από τη Βηθλέμ. Δεν εγκαταλείπει στον οίκο του Άρτου. Βηθλέμ είναι ο οίκος του Άρτου. Αμήν. Και δεν τον εγκαταλείπεις. Κάνε ένα λάθος και δεν μπορούμε να το χρεώσουμε αυτό στην Ναόμη. Ποιος ήταν αυτός που έπρεπε να πάρει απόφαση? Ο Ελιμέλεχ. Το όνομά του σημαίνει ο Κύριος είναι βασιλιάς. Προφανώς ο Θεός είναι ο βασιλιάς, αλλά λείπει εκεί κάτι. Ίσως λείπει η κατάληξη μου. Ο Θεός είναι ο βασιλιάς μου. Αμήν. Δηλαδή είναι αυτός που κυριαρχεί μέσα στη ζωή μου. Είναι αυτός που ακούω τη φωνή του. Ναι, ο Θεός είναι σίγουρα βασιλιάς. Βασιλεύει. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει βασιλιάς μέσα στη δική μου ζωή. Έχω αποδεκτεί ότι ο Κύριος είναι ο Θεός μου. Ότι πρέπει να μάθω να ακούω τη φωνή του. Εάν ο Ελιμέλεχ ρωτούσε τον Κύριο εκείνο τον καιρό και του έλεγε, Κύριε, να φύγω από τη γη της Βηθλέμ, από τον οίκο του Ιούδα και να πάω στο Μωάβ, ο Κύριος τι θα του έλεγε? Σήμερα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά αδέρφια, βρίσκουν δύσκολες καταστάσεις εδώ και φεύγουν στο εξωτερικό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι τι είναι? Είναι να καλυτερεύσεις τη ζωή σου ή να τα έχεις καλά με τον Κύριο, να είσαι μαζί με τον Κύριο? Είναι παράλληλες οι καταστάσεις. Οι άνθρωποι πεινάσαν, δυσκολευτήκαν. Στον Ιούδα υπήρχε έλλειψη τροφής. Στη Βηθλέμ υπήρχε έλλειψη τροφής. Και έτσι δικαιολογημένα κάποιος μπορούσε να πει, ξέρετε κάτι, θα φύγω μέσα από αυτή την κατάσταση, όποια κατάσταση κι αν είναι, ένα παράδειγμα φέρνουμε, και θα πάω εκεί πέρα για να βρω κάτι καλύτερο. Αλλά δεν μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο στη γη Μωάβ. Δεν γίνεται. Και όταν ο Κύριος φέρνει πολλές φορές δυσκολία μέσα στη ζωή μας, για ποιο λόγο τη φέρνει? Αν υπάρχει πείνα μέσα στην ζωή μας, για ποιο λόγο τη φέρνει? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος που έχουμε μάθει μέσα στη γραφή ότι ο Κύριος απέκλειε τη βροχή στο λαό Ισραήλ και τους έφερνε πείνα? Ποιος ήταν ο λόγος? Γιατί απομακρυνόντουσαν από τον Θεό και έπρεπε να γυρίσουν στον Θεό. Εάν γυρνούσες λοιπόν στον Θεό, εάν ο άνθρωπος μετανοούσε, ο Θεός τι θα έκανε? Τι θα έκανε ο Κύριος? Θα έδινε τροφή. Αμήν. Είναι στο Δευτερονόμιο, είναι στο Λεβιτικό, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναδεί. Οπότε ο Κύριος αυτό που θέλει μέσα στη ζωή μας είναι να μάθουμε να τον ακούμε και να τον εμπιστευόμαστε. Αμήν. Να ξέρουμε ότι το καλό μας δεν είναι να απομακρυνόμαστε από αυτό, να παίρνουμε δικές μας αποφάσεις, να αντιδρούμε με δικούς μας τρόπους, αλλά το καλό μας είναι να μπορούμε να ακούμε τη φωνή του, είτε μέσα από το λόγο του Κυρίου, είτε τη φωνή του Κυρίου, και να μπορούμε να τη βάζουμε σε εφαρμογή αυτή. Ο Ελιμέλεκ λοιπόν πήρε μία απόφαση εντελώς λάθος. Η Ναομή ήταν υποχρεωμένη τι να κάνει σαν γυναίκα? Να τον ακολουθήσει. Σε αυτή τη λάθος απόφαση προσθέθηκε ο θάνατός του, προσθέθηκε ο θάνατος των δύο παιδιών του. Μόλις πέθανε ο Ελιμέλεχ, τα δύο του παιδιά παντρεύτηκαν μωαβίτισσες. Το ένα παντρεύτηκε την Ορφά και το άλλο παντρεύτηκε τη Ρουθ. Γυναίκες που ο Θεός δεν ήθελε να παντρεύονται. Το ένα λάθος τι έκανε? Έφερνε το άλλο. Και έμειναν 10 χρόνια επάνω σε αυτή τη γη. Τα έχουμε κάνει όσοι έχουμε κάνει τα βιβλικά. 10 χρόνια είναι ένας πλήρης καιρός στον κόσμο. Δηλαδή κάνανε ένα πλήρη καιρό στον κόσμο. Ζούσανε μέσα στον κόσμο. Άρα αν μπορούμε να το δούμε πνευματικά, ήτανε πνευματικά αυτοί οι άνθρωποι νεκροί. Μπορούσαν λοιπόν αυτά τα νεκρά κόκαλα να πάρουν ξανά μυς, να πάρουν νεύρα, να τα ντύσει ο Κύριος ξανά με δέρμα και τελικά να βάλει το πνεύμα του επάνω σε αυτά? Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για την Ναομή που το όνομά της τι σημαίνει? Ευχάριστη. Αμήν. Το όνομα της Ναομή σημαίνει ευχάριστη. Άρα τι μας θυμίζει λίγο αυτό? πώς λεγόταν η πρώτη εκκλησία? Έφεσος, που σημαίνει τέρψης, που σημαίνει ευχαρίστηση. Δηλαδή η Ναομή ήταν μια γυναίκα που ήταν ευχάριστη, που ήταν μπροστά στον Κύριο τέρψη, ευχαρίστηση. Και δείχνει λίγο, εν πάση περιπτώσει, δείχνει την πρώτη εκκλησία που ενώ ήταν ευχαρίστηση στον Κύριο, ξέρουμε ότι πήγε μέσα στον κόσμο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά από μένα θα μπουν μέσα λύκοι βαρύς που δεν θα φοβούνται το ποιμνίο, δεν θα τους νοιάζει για το ποιμνίο. Και βλέπουμε την εκκλησία του Κυρίου πως κατάντησε σήμερα. Όμως ο Κύριος στα έσχατα της εκκλησίας θα τα κάνει καλύτερα από τα πρώτα. Αμήν. Και πολλές φορές ο Κύριος προσωπικά του καθενός μας τα τελευταία μας θα τα κάνει καλύτερα από τα πρώτα. Φτάνει να πάρουμε το μάθημα αυτό που μας δίνει μέσα λόγος του Κυρίου και να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Γιατί στην ουσία αυτή η φωνή είναι το καλό μας, αδελφοί. Αμήν. Αυτό που σκέφτεται ο Κύριος για μας είναι το καλό μας. Αυτό σκέφτεται. Δεν έχει κάτι άλλο να σκεφτεί για σένα και για μένα. Δεν θέλει να μας βάλει σε περιορισμούς. Θέλει να ευλογήσει τη ζωή μας. Όταν λοιπόν η Ναομή γύρισε ξανά, γιατί τι λέει? Κάποια στιγμή λέει, άκουσε ότι στη Βηθλέμ ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του. Βλέπετε ο Κύριος τι κάνει? Δεν τον αφήνει το λαό του έτσι. Αμήν. Δεν τον αφήνει. Μόλις λοιπόν έρθει η μετάνοια, μόλις έρθει η αναγνώριση, μόλις καταλάβει ο λαός του, ο Κύριος τι κάνει στο λαό του? Επίσκεψε. Αμήν. Τον επισκέφθηκε λέει το λαό του ο Κύριος. Και μόλις άκουσε ότι επισκέφθηκε και έδωσε τροφή στο λαό του, τότε πήρε μια απόφαση νόμη να γυρίσει πίσω. Και έτσι ήδη οι νύφες της είχαν χάσει τους άντρες τους, τα παιδιά της, δηλαδή της Ναομή. Και τι λέει? Γυρίζει στις νύφες και τους λέει, μείνετε εδώ στην πόλη σας, μείνετε εδώ στους θεούς σας, μείνετε εδώ στη συγγένειά σας. Εγώ δεν έχω πλέον παιδιά να σας δώσω και ακόμα και σήμερα να γεννούσα δεν θα περιμένατε για να σας δώσουν αυτά παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε μείνετε στους θεούς σας, μείνετε στη συγγένειά σας, μείνετε στη χώρα σας. Και στην αρχή και οι δύο θέλανε. Μετά κάτω από πίεση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η Ορφά τι έκανε? Έκανε ένα βήμα πίσω και είπε, ναι, δίκιο έχεις, αμήν. Ξαναγυρίζω πίσω στη γη μου, ξαναγυρίζω στη συγγένειά μου, ξαναγυρίζω. Όμως λέει ότι η Ρούθλε συνέχισε τι να κάνει, να ισχύει εναντίον, κατά λέει της Ναομής αυτά που έλεγε. Λέει, όπου και να πας, εγώ θα σε ακολουθήσω. Ο Θεός σου, Θεός μου. Ο λαός σου, λαός μου. Και εκεί λέει που θα ταφείς και θα πεθάνεις, στον ίδιο τόπο λέει και εγώ θα ταφώ και θα πεθάνω. Και τούτο ας το κάνει ο Κύριος. Υποσχέθηκε ότι ξέρεις κάτι, θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας. Βλέπετε, ο Κύριος αδερφοί μας προειδοποιεί για κάτι. Λέει, για να εισέλθουμε μέσα στη βασιλεία των ουρανών θα περάσουμε μέσα από πολλές θλίψεις. Εάν έχουμε την καρδιά τη σοφά, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Ξέρετε, δεν μας λέει ο Κύριος παραμύθια. Μας δείχνει από αρχή την αλήθεια. Άμα θέλεις τη ζωή σου, όταν μίλησε ο Κύριος τον Αβραάμ, άκουσε τη φωνή του και βγήκε από την Ούρ των Χαλδαίων χωρίς να ξέρει πού θα πάει. Αμήν. Ήξερε όμως ότι αυτή είναι η φωνή του Κυρίου. Και η φωνή του Κυρίου

Η Ναομή πήρε τη σωστή απόφαση να ξαναγυρίσει στη Βηθλέμ, εκεί που είναι ο οίκος του Άρτου. Ξέρετε, λέει ότι ήταν, λέει, και οι δύο Εφραθίτες από την Εφραθά. Ξέρετε τι σημαίνει Εφραθά? Πριν ονομαστεί Βηθλέμ, το όνομα της Βηθλέμ ήταν Εφραθά. Σημαίνει καρποφορία. Και αφήσανε την καρποφορία. Και τώρα ξαναγυρίζει η Ναομή στην καρποφορία. Αμήν. Και βλέπετε ότι αρχίζει πλέον και δίνει συμβουλές στη Ρουθ. Εδώ υπάρχει μια ερώτηση, αδερφοί. Η Ρουθ, γιατί με τέτοιο πείσμα, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, ήθελε να ακολουθήσει την Ναομή? Δεν γεννιέται αυτή η ερώτηση? Ας κάνουμε σήμερα μια σκέψη δική μας. Είσαι σε μια οικογένεια, πεθαίνει ο άντρας ή η γυναίκα, ξέρω εγώ, και εσύ ήθελες να προσκοληθείς την πεθερά. Γίνεται αυτό το πράγμα? Γίνεται? Όχι, εγώ θα μείνω με την πεθερά μου, θα την προσέχω, μαζί της θα είμαι μέχρι να πεθάνω. Δεν πρόκειται να μας χωρίσει τίποτα παρά μόνο ο θάνατος. Είναι μια υπόσχεση διαθήκης. Πώς γίνεται λοιπόν η Ναομή να είναι ένα τέτοιο παράδειγμα για τη Ρουθ και η Ρουθ να παίρνει μια τέτοια απόφαση? Προφανώς η Ναομή ήταν μια πολύ σωστή γυναίκα. Αμήν. Ήταν μια πολύ καλή, θα λέγαμε, πεθερά. Αμήν. Θα ήταν μια σοφή γυναίκα που η Ρουθ πάνω της έβλεπε αγάπη, έβλεπε καλοσύνη. Και με αυτόν τον τρόπο τώρα έλκυσε σε αυτό το παράδειγμα τη Ρουθ να την ακολουθήσει. Μπορούσε να δει επάνω στην Ναομή η Ρουθ το Θεό της. Αμήν. Παρόλα αυτά τα λάθη, μπορούσε να δει το Θεό της. Μπορούσε να δει την αγάπη του Θεού της. Μπορούσε να δει την πρόνοια του Θεού της ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Παρόλη την δυστυχία που μπορεί να είχαν, γιατί χάσανε τους άντρες τους, την περιουσία τους, προφανώς και θα πεινάσανε αντί να έχουν ευχαρίστηση στην γη του Μωάβ. Προφανώς σε όλες αυτές τις καταστάσεις έβλεπε το χέρι του Κυρίου, το κρατεό πάνω στην Ναομή. Αμήν. Και ήξερε ότι ο Θεός είναι μαζί της. Γι' αυτό λέει, ο Θεός σου θα είναι Θεός μου. Αμήν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τους φέρνει, θα μπορούσαμε να πούμε, η συγκυρία, αν μπορούμε να δούμε με κατά τύχη τα πράγματα, στο χωράφι του Βοός. Δεν ήξερε που θα πάει η Ναομή, που θα πάει η Ρουθ να μαζέψει στάρι. Ξέρουμε την ιστορία ότι ο Κύριος είχε προμηθεύσει για τους φτωχούς ένα τρόπο για να μπορούν να ζουν στον Ισραήλ. Όταν λοιπόν γινόταν ο θερισμός, ο τριγισμός, όταν μαζεύανε καρπούς ή οτιδήποτε, ο Κύριος τους έλεγε να μην τα μαζεύουν όλα, αλλά να αφήνουν γύρω γύρω και για τους φτωχούς. Και όταν οι θεριστές μαζεύαν το στάρι και τους πέφταν κάτω, να μην τα ξαναμαζεύουν, για να μπορούν οι φτωχοί να πηγαίνουν και να μαζεύουν ώστε να έχουν και αυτή τροφή, να μην υπάρχει κάποιος στον Ισραήλ που να πεινάει. Εκεί είναι πρόνοια του Κυρίου. Και βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο άρχισε η Ρουθ τη ζωή της στον Ισραήλ, στη Βηθλέμ. Ξαναγύρισε λοιπόν η Ναομή χωρίς καμιά ελπίδα, μαζί με τη Ρουθ, ηλικιωμένη πλέον βλέπουμε η Ναομή, γιατί δεν πήγαινε και αυτή να μαζέψει στάρι, και περίμενε από τη Ρουθ ό,τι μάζευε για να μπορέσει να την ταΐσει. Και γνωρίζει τον Βοός. Πάει εκεί πέρα. Ο Βοός βλέπει το χαρακτήρα της Ρουθ και τι λέει? Λέει στους ανθρώπους που δούλευε μαζί τους, αφήστε τις και χειρόβολα να μαζεύει. Μην τα μαζεύετε όλα. Αφήστε την να μαζεύει όσο θέλει, όσο μπορεί.

0: μαζεύει. Τη ρώτησε ποια είναι, του μίλησε, της μίλησε η Ρούθ στο Βοός, και μετά τι έκανε, επέστρεψε στην πεθερά της γεμάτη με ένα σωρό χειρόβολα. Και λέει, πού πήγες και τα μάζεψες όλα αυτά? Λέει, στο Βοός. Α, ο Βοός είναι συγγενής μας. Και εκεί βλέπουμε, θα μπορούσαμε να πούμε την ιστορία πως εξελίσσεται. Αρχίζει πλέον η Ναομή, εκεί πέρα είναι στο τρίτο κεφάλαιο. Πάμε στη Ρούθ στο τρίτο κεφάλαιο. Στο πρώτο εδάφιο, στο τρίτο, κοιτάξτε τι λέει η Ναομή, για να δούμε και την καρδιά της. Λέει, και είπε προς αυτήν η Ναομή η πενθερά αυτής, θυγάτηρ μου, να μην ζητήσω ανάπαυση είσαι για να ευημερήσεις. Ήταν σαν να έλεγε, ξέρετε κάτι, δεν θα δω ανάπαυση μέχρι να σε δω να ευημερήσεις τον Ισραήλ. Η Ρούθ είναι τύπος της Εκκλησίας, αδερφοί. Και αυτό που θέλει η Εκκλησία είναι να βλέπει τα παιδιά της πνευματικά να ευημερούν. Αμήν. Να υπάρχει μια πνευματική ευημερία. Και αυτό ο Κύριος θέλει να είναι και μέσα στη σκέψη μας, ο ένας για τον άλλο. Αμήν. Να δούμε την Εκκλησία του Κυρίου πνευματικά να ευημερεί, να μας νοιάζει. Τι γίνεται στην πνευματική κατάσταση του κάθε αδερφού, της κάθε αδερφής. Να μπορούμε να στηρίζουμε και να οικοδομούμε ο ένας τον άλλο. Για να έρχεται αυτή η ευημερία. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, παράδειγμα σας έδωσα. Αμήν. Βλέπει το πώς καλά στάθηκε η Ρούθ. Βλέπει την καρδιά της Ρούθ. Και αυτό που ζητάει, το μόνο που ζητάει η Ναομή, είναι να δει αυτή τη γυναίκα να ευημερεί. Και ο Κύριος το κάνει αυτό σιγά σιγά με τον δικό του τρόπο. Είναι μαζί με την Ναομή σε όλο αυτό. Και της λέει, και τώρα μήπως δεν είναι ο Βοός εκ της συγγένειας ημών μετά των κορασίων του οποίου ίσω. Ιδού, αυτός λυκμίζει ταύτη τη νύχτα το αλώνιο των κρυθών. Και αρχίζει και της δίνει συμβουλές. Λέει, λούστητη λοιπόν και αλήφθητη και ενδύθητη τη στολή σου και κατέβα στο αλώνιο. Μη γνωριστείς εις τον άνθρωπο έως σου τελειώσει από το να φάγει και να πιει. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, που πρέπει να δούμε είναι ότι η Εκκλησία αυτό που πρέπει να κάνει είναι τι να κάνει. Να συμβουλεύσει την νύμφη του Κυρίου. Είναι διπλός ο ρόλος μας, ε? Είμαστε η Εκκλησία, αλλά μέσα από την Εκκλησία θα γεννηθεί η νύμφη του. Και η συμβουλή τώρα της Ναομής εδώ, της Εκκλησίας εδώ, στη Ρούθ ποια είναι? Που είναι νύμφη, είναι τύπος της νύμφης. Λούστου, καθαρίστου. Σε λίγο θα πας και θα βρεθείς μαζί με τον Βοός, που ο Βοός της μένει ισχύς το όνομα του. Αμήν. Σε λίγο θα βρεθούμε με τον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε καθαροί. Και μας λέει ο Κύριος, ελάτε σε μένα, λέει στον Ισαΐα. Αν η αμαρτία σας είναι σαν το πορφυρό, έλα να διαδικαστούμε. Και εγώ θα τις κάνω πώς? Λευκές σαν το χιόνι. Λούστου πριν έρθει σε μένα, καθαρίσου. Και η συμβουλή που δίνει εδώ πέρα η Ναομή, η Εκκλησία στη Ρούθ, είναι, ξέρετε, πρέπει να λουστούμε. Πρέπει να καθαριστούμε. Αμήν. Πρέπει να αληφθούμε με τα αρώματα όλα αυτά. Και μετά μας λέει να αντιθούμε με τη στολή μας. Ποια στολή? Να πούμε αυτή που λέει στον Ισαΐα, στη Σιών, που καλεί τη Σιών και λέει, έλα Σιών, σήκω, ντύσου το ημάτιο της μεγαλοπρέπειάς σου. Το ημάτιο της μεγαλοπρέπειάς μας, αδελφοί, δεν είναι άλλο παρά ο Κύριος. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και μας καλεί ο κύριος αδερφή. Βλέπετε, έχει αρχίσει να δίνει συμβουλές η Ναομή στην Ρουθ. Ενδιαφέρεται, θέλει να δει την ευημερία της. Θέλει να τη δει να αυξάνει η Ρουθ. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε και εμείς μέσα στην καρδιά μας. Ο κύριος μας έχει σηκώσει για να μπορούμε να βοηθάμε τους ανθρώπους. Αμήν. Ωραίο είναι να βρισκόμαστε για διάφορους λόγους, για να πιούμε μια μπύρα, να πούμε για τα άστρα του ουρανού, για να πούμε για τη βαρκάδα μας, για το ιστιοφόρο μας, για το ένα, για το άλλο. Όλα όμορφα είναι. Και όλα έχουν τη θέση τους. Αμήν. Δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε και να τα πετάξουμε. Ζούμε μέσα στον κόσμο, ζούμε μέσα στην καθημερινότητα. Θέλει ο Κύριος να είμαστε καθημερινοί, απλοί άνθρωποι. Αλλά από την άλλη, θέλει να είμαστε εκεί και να οικοδομήσουμε, να συμβουλεύσουμε, να προτρέψουμε. Και η προτροπή μας πρέπει να είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Και τι του λέει? Μην γνωριστείς, λέει, στον άνθρωπο σου τελειώσει από το να φάγει και να πει. Δεν το έχω καταλάβει. Ο Κύριος θα δίνει όλα στον καιρό τους. Και ούτε βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα. Αλλά ακούστε τι της λέει. Λέει, μην βιαστείς να γνωριστείς τον άνθρωπο. Μην βιαστείς. Άστον να φάει, άστο να πιει και μετά. Εάν η Ρουθ δεν το άκουγε αυτό, τι θα γινόταν? Μα είμαι λουσμένη, μα είμαι καθαρή, είμαι έτοιμη. Και αν πάει άλλη σοβός, γιατί να μην προλάβω, γιατί να μην βιαστώ, γιατί να μην... Βλέπετε, αλλιώς δουλεύει ο νους μας, τα αισθηκτά μας, τα συναισθήματά μας. Αλλιώς δουλεύουν όλα αυτά και αλλιώς δουλεύει η συμβουλή του Κυρίου. Αλλιώς έρχεται ο Κύριος να μας συμβουλέψει. Δεν έρχεται ποτέ με τα δικά μας πρότυπα, με τους δικούς μας τρόπους. Άστο τον άνθρωπο να φάει, άστο να πιει, άστο και την ώρα που πάει να ξεκουραστεί, πήγαινε και κάτσε στα πόδια του. Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησαν τον τόπο που πλαγιάζει. Και ελθούσα, σήκωσε το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και πλάγιασον και εκείνος θέλησε η πίτη να κάνεις. Βλέπετε, ήξερε ακριβώς η Ναομή τι θα γίνει. Αμήν. Πήγαινε και πλάγιασε δίπλα του και αυτός μετά θα σου πει τα υπόλοιπα. Αυτός θα σου μιλήσει. Ο ρόλος λοιπόν της Ναομή ήτανε να φέρει σε συνάντηση τον Κύριο μαζί με τη Ρουθ. Αμήν. Να φέρει την νύφη μαζί με τη Ρουθ. Και ο ρόλος της Εκκλησίας ποιος είναι? Είναι αυτός ακριβώς. Είναι αυτός. Να φέρει την Εκκλησία, να φέρει την νύφη σε συνάντηση μαζί με τον Κύριο. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Αυτός θα μας πει τι θα κάνουμε. Αυτός θα γίνει σύμβουλός μας. Αμήν. Ό,τι μπορεί να πω εγώ στον άλλο, μπορεί να μην το καταλάβει. Μιλάμε πάρα πολλές φορές με παραδείγματα, μέσα από τα κηρύγματα, προτροπές. Και όμως πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε. Αδερφοί, πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας. Πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας. Αμήν. Βλέπετε την καρδιά τώρα εδώ της Ρουθ. Λέει, η δε είπε προς αυτήν, πάντα όσα λέγεις εις εμέ θέλω κάμι. Ό,τι μου είπες ακριβώς αυτό θα κάνω. Πριν πάλι της είχε δώσει μια άλλη συμβουλή. Είπε, πήγα εκεί στο Αλώνιο και μάζευα το στάρι, το κριθάρι. Και της λέει, πρόσεξε, μην πας σε άλλο αλώνιο και σε δούνε, αλλά μαζί με τα υπόλοιπα κορίτσια του Βοός, εκεί θα είσαι μέχρι να τελειώσει ο θερισμός των σίτων και του κριθαριού και του κριθαριού και των σίτων. Εκεί θα είσαι. Σήμερα βλέπουμε ανθρώπους να αλλάζουν εκκλησίες. Μια στη μια, μια στην άλλη. Μια στη μια, μια στην άλλη. Μια στη μια, μια στην άλλη. Δεν τους πιάνει μια, δεν είναι καλός εκείνος ο ποιμένας, δεν λέει καλές συμβουλές, δεν είναι σαν τον Μωυσή ο άνθρωπος, πάμε στον άλλο, δεν είναι σαν τον Παύλο, δεν είναι καλός ο άνθρωπος, πάμε σε άλλη εκκλησία, τελειώνουμε όλες τις εκκλησίες των Χανιών και εφόσον δεν βρήκαμε κανένα που να μας αντιπροσωπεύει, κάνουμε μια κατοίκον που να είμαστε εμείς ηγέτες. Γιατί ξέρουμε εμείς ποιο είναι το θέλημα του Θεού και οι άλλοι δεν το γνωρίζουν. Γινόμαστε σύμβουλοι ενώ δεν μπορούμε να δεχτούμε συμβουλή, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιον από πάνω μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εδώ η συμβουλή της Ίση, τι της είπε? Ξέρεις κάτι, εκεί που θα σε καλέσει ο Κύριος, εκεί μείνε. Τον κάλεσε κάποιον τον Κύριο, Κύριος μέσα στην Ελευθέρα Πεντηκοστή, τον Ευαγγελίζαν οι ανθρώποι. Δόξα τον Κύριο που είναι εκεί. Αμήν. Εκεί να μεγαλώσει, εκεί να καρποφορήσει ο άνθρωπος, εκεί να θερήσει μαζί με τον Κύριο. Δεν μας οικοδομεί να μην ακούμε τον Κύριο του θερισμού. Αμήν. Δεν μας οικοδομεί να μην φέρνουμε θερισμό μέσα στην εκκλησία που είμαστε. Δεν είναι το θέλημα του Κυρίου αυτό. Και η Ρουθ αυτό το άκουσε. Θα μπορούσε να πάει και αλλού να δοκιμάσει την τύχη της. Άλλος ο Βοός ήταν και ένας άνθρωπος που ήταν ηλικιωμένος. Γιατί να μην πάω σε κανένα χωράφι ενός νεαρού που να είναι πιο όμορφος ο γαμπρός? Αφού βρήκα χάρη σε αυτόν, θα βρω χάρη και στον άλλο. Αμήν. Δεν υπάρχει ευημερία, αδερφοί, στους δικούς μας τρόπους. Αμήν. Υπάρχει ευημερία μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Και βλέπετε ότι η Ρουθ ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε. Άκουγε. Αυτό που θα μου πεις, αυτό θα κάνω. Όταν λοιπόν η Ρουθ έκανε ακριβώς αυτό που της είπε ο Κύριος, μέσα από την Ναομή. Αμήν. Μέσα από πού μιλάει ο Κύριος? Θα το δούμε τελευταία. Μέσα από πού μιλάει ο Κύριος? Από ανθρώπους μιλάει. Και εφόσον το έκανε αυτό, έφερε ευλογία μέσα στη ζωή της. Ωραία τι λέει τώρα ο Βοός? Άστο τώρα πάνω μου και εγώ θα το τελειώσω. Έτρεξε, πήγε και βρήκε τον πλησιέστερο συγγενή, του λέει, ξέρεις κάτι, η Ναομή δίνει τα χωράφια. Α, ωραία, μπορώ να τα πάρω εγώ τα χωράφια των παιδιών της, του Ελιμέλεχ. Μπορώ να τα πάρω, είμαι ο πλησιέστερος συγγενής, θα τα πάρω εγώ. Ναι, αλλά μαζί με τα χωράφια δίνει και τη Ρουθ. Ω, τα χωράφια τα παίρνω, τη Ρουθ όμως όχι. Δεν μπορούσε να το πάρει το πακέτο. Και έτσι πήγε μετά στον επόμενο συγγενή που ήταν ο Βοός. Αμήν. Και το τελείωσε ο Βοός εκεί πέρα. Πήρε τη Ρουθ για γυναίκα του. Ξαφνικά η Ρουθ, θα λέγαμε και η Ναομή, από εκεί που δεν είχαν τίποτα, είχαν τα πάντα. Αμήν. Ξέρετε, είναι όμορφο. Από τη μια στιγμή στην άλλη, εκεί που δεν έχουμε τίποτα, να έχουμε τον Κύριο. Αμήν. Να αλλάξουν αυτά που νομίζουμε ότι είναι δεδομένα. Τα καθημερινά. Πάμε στην εκκλησία. Αν κατέβει ο Κύριος, πώς θα είναι σήμερα στην άθρηση? Αν είχε πολύ κρίσμα, αν είχε λίγο κρίσμα, αν είχε έτσι, αν ήταν ωραία. Δεν υπάρχουν τέτοιες ημέρες μαζί με το Βοός. Αμήν. Υπάρχει καρποφορία μαζί με το Βοός. Είναι ο Κύριος του θερισμού. Θα φέρει στη Ρουθ παιδί και το όνομά του θα το δώσει ο κόσμος και θα το ονομάσει ο Βίδ. Γιατί το δίνει ο κόσμος, αδερφοί? Γιατί το δίνουν οι γείτονες? Δεν μας βγαίνει περιέργεια αυτή? Γιατί οι γείτονες ονομάσαν το παιδί? Είχαν το δικαίωμα να ονομάσουν το παιδί του Βοός και της Ρουθ και να του δώσουν αυτό το όνομα, το Βίδ, που σημαίνει ο υπηρέτης, υπηρετικός σημαίνει. Άρα τι είναι ο Βίδ? Τι είναι το παιδί της Ρουθ που η Ρουθ συμβολίζει? Την εκκλησία. Αμήν. Την ύφη. Αυτός που είναι λοιπόν ο Υιός, ο Άρσεν, τι χαρακτήρα έχει? Τι το χαρακτηρίζει? υπηρέτης. Πλύνει τα πόδια. Αμήν. Δεν ενδιαφέρομαι να πάω σε έναν αδερφό ή μια αδερφή απλά και μόνο για να περάσει λίγο η ώρα μας και καλά κάνουμε και όμορφα είναι, το ξαναλέω, και υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά η σκέψη μου σαν ποιμένας, σαν υπεύθυνος που είμαι σε μια εκκλησία, είναι πώς μπορώ να υπηρετήσω, τι μπορώ να κάνω, εάν μπορώ να το κάνω. Δεν πάω με τη δική μου καρδιά, αλλά πρέπει να πάω με την καρδιά άλλου που μου έδωσε παράδειγμα σε μένα. Ποιο είναι το παράδειγμα? Ξέρω που ήμουνα, ξέρω πως ήμουν μέσα στην αμαρτία, ξέρω ότι ήμουνα νεκρός για τις παραβάσεις μου, ξέρω ότι πήγαινα για κόλαση, και ο Κύριος αυτό το σταμάτησε και άλλαξε τη ζωή μου και μου έδωσε ένα παράδειγμα. Μου λέει, Μανώλη, ξέρεις κάτι, σε έχω συγχωρέσει, δεν έχω κάνει αμαρτήματα σαν τον τάδε, δεν υπάρχουν αμαρτήματα σαν τον τάδε, σαν την τάδε, όλα έχουν ένα μισθό και είναι τι? Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αμήν. Το να αυτοπροσδιορίζομαι εγώ σαν δικαιότερος από τους άλλους δεν με δικαιώνει μπροστά στον Κύριο. Λέω ότι ήμασταν νεκροί δια τας παραβάσεις μας. Και ο Ιησούς τι μας έκανε? Μας ζωοποίησε και μας έδωσε ένα παράδειγμα ο Κύριος. Ξέρετε κάτι, έχω σπαταλήσει τη ζωή μου σε παρένθεση που ο Κύριος έχει επενδύσει τη ζωή του στο να μας υπηρετεί. Αμήν. Και μέχρι σήμερα ο Κύριος τι κάνει? Μέχρι σήμερα ο Κύριος μας υπηρετεί, αδερφέ. Αμήν. Η Ναομή λοιπόν ήταν, θα λέγαμε, ένας υπηρέτης, ένα καλό παράδειγμα για να βγει, για να γίνει η Ρουθ αυτό που ήταν. Δεν βγήκε έτσι η Ρουθ από μόνη της. Είχε ένα καλό παράδειγμα. Είχε μια καλή γυναίκα δίπλα της που μπορούσε να της δώσει καλές συμβουλές, να της συμβουλέψει σωστά. Μην βιαστείς, μην το κάνεις αυτό, μην βιάζεσαι. Περίμενε. Λούστου, καθαρίστου, κάνε αυτό που σου λέω τώρα. Και θα έρθει και η ώρα, μην πας τώρα, τρώει ο άνθρωπος. Και τι έγινε που τρώει? Να πάω κι εγώ να κάτσω μαζί του. Να πιούμε μαζί, να εφρανθούμε. Ξέρω τι σου λέω. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε να ακούμε. Και όταν μάθουμε να ακούμε τη φωνή του, τότε μπορούμε και εμείς τι να κάνουμε? Να συμβουλεύσουμε. Πολλοί θέλουν να συμβουλεύσουν, ενώ τι κάνουνε? Δεν ακούνε. Είναι σε λάθος δρόμο και θέλουνε να συμβουλεύουνε. Μα πώς μπορείς να συμβουλεύεις αν εσύ, αν εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τη συμβουλή του Κυρίου? Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό από τη δικιά μας μεριά, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε ποιον συμβουλευόμαστε. Η Ναομή υπάκουσε, έπρεπε να υπακούσει τον Ελιμέχ και να πάει στο Μωάβ, αλλά ήτανε τι? Λάθος. Θάνατος. Παρόλα αυτά το έκανε, γιατί ήταν η γυναίκα και ήτανε κάτω από την εξουσία του άντρα της. Ο Θεός διαφορετικά έβλεπε αυτήν, διαφορετικά έβλεπε τον Ελιμέλεκ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Ελιμέλεκ στην ουσία τι έκανε? Πέθανε. Η Ναομή έζησε. Και έζησε μέχρι να πιάσει τον Οβίδ στα χέρια της. Αμήν. Και λέει ότι έγινε τροφός εις αυτόν. Δηλαδή, όχι μόνο εμπιστεύτηκε η Ρουθ τη ζωή τη δική της στα χέρια της Ναομή, αλλά εμπιστεύτηκε και το παιδί της. Είναι σαν να της το έδωσε και της είπε, ξέρεις κάτι, μεγάλωσέ το παιδί μου. Αμήν. Πρέπει να προσέχουμε πολύ για τα παιδιά μας. Βλέπετε, λίγο στην ταινία είδαμε αυτό που ο διάβολος θέλει να βιάζει τα παιδιά, και αυτό κάνει ο διάβολος. Από μικρά σήμερα τι κάνει? Θέλει να τα περάσει μέσα στην αμαρτία. Από μικρά. Και από την άλλη υπάρχει ο λόγος του Κυρίου. Υπάρχει η Ναομή που πρέπει να είναι τροφός στα παιδιά του Κυρίου. Αμήν. Πρέπει να τα πιάσει, να τα συμβουλεύσει, να τα μεγαλώσει τα παιδιά. Οπότε, αδερφή, η Ναομή σαν παράδειγμα για μας είναι ένα παράδειγμα που, παρόλο που δεν παίρνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε ένα βιβλίο, βλέπουμε όμως ότι είναι ένα καλό παράδειγμα. Αυτά που είπαν οι γυναίκες στην Ναομή και στράφηκαν προς την Ναομή και της είπαν αυτά τα λόγια στο τελευταίο κεφάλαιο, στα τελευταία εδάφια, τις είπανε για τον Κύριο: δεν θα σε αποστερήσει από οικογένεια ο Κύριος. Αμήν. Είμαστε σε οικογένεια. Είμαστε. Αμήν. Είμαστε μια οικογένεια. Και λέει: αυτός θα είναι αναψυχωτής στη ζωή σου και αυτός θα σε θρέψει. Αυτός είναι η χαρά μας. Αυτός θα μας παίρνει μέσα ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις, θα μας παίρνει χαρά και θα μας αναψυχώνει ο Κύριος. Και αυτός είναι που θα μας θρέψει. Αυτό που βλέπουμε, το τρίτο παράδειγμα στην Ναομή, είναι ότι η νύμφη που εκεί πέρα είναι η Ρουθ αγαπάει την πεθερά της, και αυτό το λένε οι γυναίκες. Λέει: καθώς η Ρουθ σε αγαπάει. Αμήν. Η νύμφη αγαπάει την εκκλησία της. Και το τέταρτο είναι που βλέπουμε ότι έβαλε το παιδί τελικά στον κόλπο της, και το πέμπτο ότι το όνομα τελικά το δώσαν οι γείτονες και το όνομα αυτό ήταν υπηρέτης. Αυτό λοιπόν που ζητάει ο Κύριος από μας είναι να μάθουμε να ακούμε τις συμβουλές του, αδερφοί. Και λέει στο κατά Ματθαίο, θα τελειώσουμε δύο εδάφια, λέει στο κατά Ματθαίο ο Κύριος, Ματθαίος 4 και 4 εδάφιο, μιλάει ο Κύριος στο διάβολο εδώ και τι του λέει: ο δε αποκριθής είπε, είναι γεγραμμένο, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενος διαστόματος Θεού. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να μάθουμε να ζούμε όχι μόνο για τη φθυρόμενη αυτή τροφή μας, αλλά να μάθουμε να ζούμε μέσα από το στόμα του Κυρίου. Αμήν. Μέσα από τις συμβουλές του Κυρίου. Ωραία. Εδώ πάλι ξαναλέμε την ερώτηση: από πού έρχονται οι συμβουλές του Κυρίου πέρα από τη φωνή του? Μέσα από τον λόγο του, μέσα από προφήτες, μέσα από ποιμένες. Αμήν. Το λέει μέσα στο λόγο του, θα το διαβάσω στις Πράξεις το 3 και 18. Πράξεις 3 και 18. Λέει: και τώρα αδερφοί, εξεύρω από το 17 διαβάζω, ότι επράξατε κατάγνια, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού. Πώς μίλησε ο Κύριος? Πώς μιλάει ο Κύριος? Εάν ο Κύριος μου μίλησε, αν ο Κύριος μου μίλησε, να βάλουμε και ένα αν, και ξαφνικά μου είπε Ναομή, για ποιον ήταν? Τι ήθελε, πού ήθελε να το μεταφέρω αυτό το κήρυγμα? Πού ήθελε να μεταφέρω αυτό το λόγο? Πώς θα μας μιλούσε ο Κύριος εάν δεν το κάνει με αυτόν τον τρόπο? Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Άρα ο Κύριος με κάποιο τρόπο τον κάθε ένα τον άγγισε σήμερα με κάτι άλλο. Το κήρυγμα έχει πολλαπλούς αποδέκτες με πολλαπλούς τρόπους. Και λέει: ο δε Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσε ούτω. Και λέει: μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψατε, δια να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, δια να εισέλθωσει καιρή αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Αυτό λοιπόν που μας προτρέπει ο Κύριος είναι να ακούσουμε τη φωνή του, να επιστρέψουμε, και το αποτέλεσμα είναι να έρθουν καιρή αναψυχή από την παρουσία του Κυρίου. Το θέλουμε, αδερφοί? Αμήν. Ας στραφούμε λοιπόν μέσα στη γραφή. Ας στραφούμε στις συμβουλές του. Λέει μέσα: και θέλει καλεστεί το όνομά του θαυμαστός σύμβουλος ο Κύριος. Περνάς δυσκολία? Ας το μυαλό σου. Ας το νου σου τι θα κάνεις. Και ότι εγώ ξέρω. Αυτό το εγώ ξέρω, πέτατο, είναι άχρηστο, στα σκουπίδια. Ένα ξέρω ότι εγώ δεν ξέρω. Ο Κύριος ξέρει. Αμήν. Ας εμπιστευτούμε τον Κύριο σε κάθε οδό μας, λέει μέσα λόγος του Κύριου. Και όταν το κάνουμε αυτό, σίγουρα θα έρθει νίκη, θα έρθει θρίαμβος, θα έρθει... Και όταν ο Κύριος Δει ότι τον αγαπάς και τον εμπιστεύεσαι, θα φέρει την έκβαση. Αμήν. Χαίρεται όταν τα παιδιά του δείχνουν εμπιστοσύνη στους δικούς τους τρόπους, στις δικές του συμβουλές. Οπότε, αδερφοί, μπορεί να μην υπάρχει ένας πρωταγωνιστικός ρόλος μες στη ζωή μας. Αμήν. Αλλά αυτός ο ρόλος που είχε η Ναομή ήταν πολύ σπουδαίος για τη Ρούθ. Αμήν. Και ο ρόλος μας που παίζουμε μέσα στην Εκκλησία, όταν είμαστε σωστοί και είμαστε υπόδειγμα, είμαστε παράδειγμα για άλλους, τότε είναι ένας πολύ σπουδαίος ρόλος για να γεννηθούν ανθρώποι που θα θέλουν και θα διψάσουν για τον Κύριο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει ένα κήρυγμα για το ότι ο Θεός το λίγο μπορεί να το κάνει πολύ. Τα 5 ψωμάκια και τα 2 ψαράκια τα πολλαπλασίασαν και φάγαν τόσος κόσμος. Και είδαμε και από την Παλαιά Διαθήκη και από αλλού στην Καινή πόσο ο Κύριος ενεργεί. Αυτό τώρα είναι το απότομο, δηλαδή το θαυματουργικό, που γίνεται στιγμιαία, μπορούμε να πούμε, σε μερικά λεπτά. Αλλά η εικόνα του σπόρου που γίνεται δέντρο και μετά τα δέντρα τα πολλά γίνεται δάσος, αποτελεί τον κατεξοχήν τρόπο με τον οποίο ο Θεός εγκαθίδρυσε τη διαιώνιση της φύσης. Πώς δηλαδή κόβεις το δέντρο, να το κάνεις κάρβουνο να ψήσεις και βγαίνει άλλο δέντρο και το κόβεις και εκείνο και βγαίνει άλλο δέντρο και πολλαπλασιάζουν τα δέντρα και δεν τελειώνουν. Πώς γίνεται να βάλεις ένα σποράκι, ξέρω εγώ, μια λεμονιά, να βγει το δέντρο λεμονιά, να κόβεις λεμόνια, να κόβεις λεμόνια, να βγαίνουν άλλα λεμονιά, τα κόβεις και όχι μια φορά το χρόνο, μπορεί να κάνει και πολλές σοδειές σε μια χρονιά το δέντρο και για πολλά πολλά χρόνια να σου δίνει, να σου δίνει, να σου δίνει και μέσα σε εκείνα τα χιλιάδες λεμόνια να έχει άλλα σποράκια που όταν τα βάλεις θα βγουν άλλες λεμονιές και δεν τελειώνει. Αυτός ο πολλαπλασιασμός τώρα που ο Θεός δίνει θρέφει όλη την ανθρωπότητα. Είναι και αυτό θαύμα, όπως αυτό με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, απλά επειδή γίνεται αργά και το έχουμε συνηθίσει, λέμε η φύση έτσι είναι. Αλλά άμα το σκεφτούμε όμως, είναι ένα θαύμα. Μια σκεφτείτε να μην πολλαπλασιάζονταν, αφού τα καταναλώνουμε, δεν θα είχαμε μετά να φάμε. Επομένως, ο Λόγος του Θεού ερμηνεύει αυτή τη διαδικασία και βλέπουμε ότι ο σπόρος μέσα του κρύβει μια διπλή βιβλική αλήθεια. Η μία είναι η ακλόνητη λειτουργία των νόμων της φύσης, αλλά είναι και η πνευματική νόμη της Βασιλείας του Θεού. Γιατί εδώ στη Γένεση, η διαιώνιση της φύσης μέσω του σπόρου ορίστηκε από την αρχή, από την τρίτη μέρα της δημιουργίας. Ο Θεός έδωσε στη φύση τη δύναμη να αναπαράγεται αυτόνομα, έχοντας τη ζωή μέσα της. Λέει εδώ στη Γένεση 1:11 και είπε ο Θεός «Ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που κάνει σπόρο». Γιατί θα ξεραθεί το χορτάρι και εκείνος ο σπόρος θα βγάλει άλλο χορτάρι και είναι ο κύκλος που λέμε. «Και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του πάνω στη γη». Και έγινε έτσι. Όπως είπαμε, η λεμονιά, η μηλιά θα βγει, αλλά μέσα της έχει το σπέρμα, το μήλο όταν το φας, θα το κουκούτσι. Από εκείνο το κουκούτσι έχει, μέσα σε εκείνο το κουκούτσι κρύβεται άλλη μια μηλιά. Ένα δάσος από μηλιές. Και προσέξτε, είναι ένα κουκουτσάκι που, ένα μαυράκι πράγμα που το βάλεις εκεί, λες τι είναι αυτό. Και όμως εκεί μέσα κρύβεται ένα δάσος με μήλα, τι ποικιλία μήλα, κόκκινα, πράσινα, λίγο κόκκινα, τι άρωμα θα έχουν τα μήλα, τι γεύσεις θα έχουν τα μήλα, τα φύλλα της μηλιάς, το ξύλο της μηλιάς και ούτω καθεξής. Έναν τεράστιο εργοστάσιο σε τόσο μικρό χώρο. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς καλά, είναι ένα χημικό εργοστάσιο εκεί που δεν υπάρχει τρόπος ο άνθρωπος να φτάσει σε τέτοια τεχνολογία, να μπορεί μέσα σε εκείνο το σποράκι να φυλάξει όλη αυτή την πληροφορία. Και ο Λόγος του Θεού εδώ, βλέπουμε, ξεκαθαρίζει ότι το δέντρο δεν χρειάζεται κάθε φορά να γίνεται μια δημιουργία από το Θεό, να πει ο Θεός να γίνει δέντρο από το μηδέν, γιατί λέει ο Θεός έβαλε το σπέρμα αυτού εν αυτό. Αυτόματα δηλαδή γίνεται αυτό. Και η διαιώνιση είναι μια εντολή διαρκείας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα στο φυσικό κόσμο. Και τρέφει κάθε ζωντανή ύπαρξη στον πλανήτη. Ανθρώπους, ζώα, σκεφτείτε, όλος αυτός ο κύκλος. Τώρα, ο Κύριος Ιησούς χρησιμοποιεί ακριβώς αυτήν τη φυσική διαδικασία, σπόρος, δέντρο, ως την πιο ακριβή παραβολή για το πώς εξαπλώνεται ο λόγος του στον κόσμο. Πάμε στον κατά Ματθαίον 13:31. Επειδή είναι κατανοητό να το διαβάσουμε από το κείμενο, που είναι πιο ωραία. «Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτής λέγον, Ομοία έστεινε η βασιλεία των ουρανών, κόκκο συνάπεος, που είναι πολύ μικρός ο κόκκος του συναπιού, ον λαβών άνθρωπος έσπειρεν εν το αγουρά αυτού. Ο μικρότερον μεν έστει πάντων των σπερμάτων. Όταν δε αυξηθεί, μίζον των λαχάνων έστειν. Και γίνεται δέντρον, ώστε ελθύν τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούν εν της κλάδης αυτού. Δηλαδή, όπως ένα ελάχιστο σποράκι, έχει μέσα του τη δυναμική, όπως είπα, να γίνει ένα τεράστιο δέντρο. Βλέπεις ένα δέντρο πολύ μεγάλο, με κάνει παχιά σκιά από κάτω. Μπορεί να πάει ο κόσμος να σταθεί από κάτω. Και αυτό όλο βγήκε από ένα σποράκι. Έτσι και ο λόγος του Θεού, γιατί είναι εδώ η παραβολή που λέει ο Κύριος, έτσι και ο λόγος του Θεού ξεκινά από την καρδιά ενός ανθρώπου και επεκτείνεται και τη δημιουργεί μια πνευματική κοινότητα, δάσος. Από το ένα σποράκι μέσα μας βγαίνει από το στόμα μας, πάει στους άλλους, ο σπόρος μεταδίδεται, πολλαπλασιάζεται και βλέπεις ανοίγει και γίνεται μια μεγάλη εκκλησία, ένας πολλής κόσμος που άρχισαν από ένα, δύο, τρεις. Ένα δάσος πιστών. Και ο λόγος του Θεού εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στο μυστήριο του σπόρου, δείχνοντας ότι η διαιώνιση και αυτή η πολυπληθής καρποφορία απαιτεί μια, να το πούμε, θυσία. Ιωάννης 12:24. Ο ίδιος ο Κύριος εξηγεί το θάνατο και την Ανάστασή του μέσα από τη φύση. Γιατί ο Ιησούς αν δεν πέθαινε, αναστήθηκε, αλλά αν δεν πέθαινε δεν θα μπορούσε να μας σώσει. Θα γίνει το έργο του. Και λέει στο κατά Ιωάννη 12:24. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δι' αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Πάρε ένα κόκκο, λέει εδώ, του σίτου, του σιταριού, ένα σπυρί, σιτάρι, και να το βάλεις σε ένα τραπέζι, σε μια γυάλα, εκεί. Μια εβδομάδα, ένας χρόνος, 10 χρόνια, ένας αιώνας, ένα και ένα σποράκι. Αν όμως, λέει, πεθάνει, δηλαδή μπει με στη γη και το θάψεις, γιατί αυτό είναι ο θάνατος, έτσι πεθαίνει κάποιος, ανοίγουμε μια τρύπα, το βάλουμε μέσα και το σκεπάζουμε. Αν πεθάνει ο σπόρος, πολλήν καρπών φέρει. Και ο Κύριος έπρεπε να πεθάνει για να φέρει πολλήν καρπό. Και ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 15:36, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της παράλληλης βιβλικής ερμηνείας, απαντά σε όσους αναρωτιούνται, μα είναι δυνατόν να αναστηθούν οι άνθρωποι, τα σώματα μπορούν να αναστηθούν, είναι δυνατόν, αφού τα βάλαμε στη γη και πεθάνανε. Ωραία, ο σπόρος πώς ανασταίνεται, πώς βγαίνει δέντρο. Αφρον, σι ο σπύρις ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει. Αφρον, αυτό που εσείς παίρνεις δεν ζωοποιείται αν δεν πεθάνει. Το ξέρουμε, είναι νόμος της φύσης. Και ο σπύρις, ου το σώμα του εγεννησόμενων σπύρις, αλλά γυμνών κόκκων. Ή τείχου σίτου ή τεινός των λοιπών. Αυτό που σπέρνεις δεν είναι το σώμα που θα γίνει που σπέρνεις, αλλά ένα γυμνό κόκκο, αν τύχει σιταριού ή κάποιον από τους υπόλοιπους. Ο δε Θεός δίδωσε αυτό σώμα καθώς η θέλησε και εκάστο των σπερμάτων ίδιον σώμα. Και ο Θεός δίνει σε αυτό το σώμα καθώς θέλησε και σε καθέναν από τους σπόρους δικό του σώμα. Δεν μπορεί ο Θεός το σώμα μου και το σώμα σου αν ταφεί να το βλαστήσει μετά στην ώρα του και να φέρει αυτόν που όπως το κάνει με το σπόρο. Και θα πει κάποιος, μα είδαμε κανένα να στένεται και να τρέχει πάνω κάτω και να είναι καλύτερος από πριν. Μα αδερφοί, και ο σπόρος αν τον το βάλει ο Γεωργός το φθινόπωρο, ας πούμε, για το σιτάρι, οργώνει το χωράφι και θάβει το σπόρο μέσα, παίρνα μια μέρα, παίρνα δύο μέρες, παίρνα μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένας μήνας, τίποτα. Είναι εκεί θαμμένος. Και οι άνθρωποι είναι εκεί θαμμένοι όλοι. Από αιώνες. Πού τους. Θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούν. Αλλά επειδή δεν έχουν αναστηθεί ακόμη, παρόλο που έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το ίδιο θα μπορούσε να πει και κάποιος ανυπόμονος, που έβαλα τους σπόρους μέσα στο χωράφι και άδικα. Χαμένοι πήγανε. Τουλάχιστον αν τους έτρωγα, να βγάζα λίγο αλεύρι. Αλλά περνούν οι μήνες και στο τέλος, στην άνοιξη, όταν θα βρέξει και θα ετοιμαστεί το χώμα και οι πεθαμένοι εισαγωγικά σπόροι, βλέπεις τσουπ τσουπ, πράσινο πράσινο, λίγο εδώ, λίγο εκεί χορταρά και σιγά σιγά βλέπεις το λιβάδι και είναι όλο πράσινο και μετά γίνονται κίτρινα στάχια έτοιμα για θερισμό. Θυμάστε που αναφέραμε την προηγούμενη φορά από το λίγο γίνεται το πολύ. Η ιδεώνυση της φύσης είναι ο καθημερινός, αθόρυβος πολλαπλασιασμός που έβαλε ο Θεός στον κόσμο. Ένας μόνος σπόρος σιταριού, αν πεθάνει στη γη, παράγει ένα στάχι με δεκάδες σπόρους, νέους σπόρους. Αν αυτοί σπαρθούν, γίνονται χωράφι με στάχια. Δηλαδή βγαίνει ένας σπόρος, βγάζει το στάχι, έχει μέσα 30, 50. Τα βγάζεις τα 50 σποράκια και τα σπέρνεις στο χωράφι, το οργωμένο. Εκεί θα σου γεμίσει στάχια με άλλες εκατοντάδες νέους σπόρους. Δηλαδή είτε πρόκειται για το θαύμα με τα 5 ψωμιά στην Ήπεθρο, είτε για το σπόρο στο χώμα, η αρχή παραμένει ίδια. Είναι ο Θεός που κάνει την αύξηση, έστω και αν δουλεύει αυτόματα, γιατί έβαζε τους φυσικούς του νόμους απ' αρχής να δουλεύουν έτσι. 1 Κορινθίους 3:7. Έτσι, ούτε ο φυτεύων αίσθητη, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο αυξάνων Θεός. Ο Γιώργος θα φυτέψει, ο άλλος θα το ποτίσει. Αλλά δεν είναι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ο Θεός είναι που αυξάνει. Το θαύμα γίνεται από το Θεό. Τώρα, πόσοι διαφορετικοί τύποι εδάφους καρδιών, έτσι να το δούμε πνευματικά, επηρεάζουν την καρποφορία του σπόρου. Θα θυμάστε όλη την παραβολή του σπορέα, με τη διαβάσουμε. Πάει ο καλός Γεωργός και σπέρνει το σπόρο του και λέει το ένα έπεσε στο ένα, είδος εδάφους, το άλλο στο άλλο, είδος εδάφους, μας βάζει 4 είδη εδαφών. Το έχει και στα 3 Ευαγγέλια, Ματθαίος και Μάρκος και Λουκάς. Και ο ίδιος ο Κύριος ερμηνεύει τον λόγο του, γιατί μετά το ρώτησαν οι μαθητές και ο ίδιος εξηγεί τι εννοούσε στην παραβολή του και μας δείχνει πως το ίδιο ακριβώς υλικό, ο θείος σπόρος, έχει εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με το έδαφος, ανάλογα με την κατάσταση της ανθρώπινης καρδιάς, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια καρδιά. Λέει ο σπορέας, ρίχνει το σπόρο του παντού, αλλά η καρποφορία καθορίζεται από 4 συγκεκριμένους τύπους εδάφους. Η καρδιά παρά την οδόν, το πατημένο εδάφος που περνάει ο κόσμος και το πατάει το μονοπάτι και είναι σφιχτό. Πρόκειται για αυτόν τον σπόρο που έπεσε στην άκρη του δρόμου, όπου το χώμα είναι σκληρό και ανέστητο από το συνεχές πέρασμα των ανθρώπων. Είναι παραβολή, έτσι, δεν φταίει το χώμα, αλλά συμβολίζει αυτή την καρδιά που ο σπόρος, ο λόγος, δεν μπορεί να εισχωρήσει μέσα στη γη. Γιατί είπαμε, αν δεν πεθάνει δεν θα βάλει καρπό. Όταν είναι σαν τσιμέντο και ρίξει το σπόρο ο Γιώργος, αφού μένει από πάνω στην επιφάνεια, θα μείνει εκεί. Έρχονται τα πετεινά του ουρανού και τον τρώνε οι δαίμονες. Έρχεται ο λόγος, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα. Ματθαίος 13:19. Η βιβλική ερμηνεία που δίνει ο ίδιος ο Ιησούς. Σε καθέναν που ακούει το λόγο της βασιλείας και δεν καταλαβαίνει. Ακούς, αλλά δεν μπαίνει μέσα, δεν καταλαβαίνει. Γιατί δεν καταλαβαίνεις? Διότι η καρδιά σου είναι όπως το σκληρό, το μονοπάτι, την οδό που είναι πατημένο, σφιχτό και δεν μπορεί να μπει μέσα. Ακούς, αλλά δεν μπαίνει μέσα, δεν καταλαβαίνει. Έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το σπαρμένο μέσα στην καρδιά του. Αυτός είναι που σπάρθηκε δίπλα στην οδό. Βλέπετε αδερφοί πως βλέπει ο ίδιος ο Κύριος πνευματικά τι γίνεται, οι μάχες που λέμε. Πας, ευαγγελίζεις κάποιον, μιλάς σε κάποιον, ακούει, άλλος ακούει, το βλέπεις και ακούει. Αφού ακούει δεν είναι κουφός. Αλλά λέει δεν καταλαβαίνει. Και τι γίνεται ο σπόρος? Έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το σπαρμένο από την καρδιά του, γιατί η καρδιά του είναι σκληρή, δεν μπήκε μέσα να κρυφτεί. Παντός ακούοντος το λόγον της βασιλείας και μη συνιέντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο την καρδιά αυτού, ούτως έστιν ο παρατινοδόν σπαρής. Είναι η καρδιά που έχει σκληρύνει από την αδιαφορία και ο λόγος δεν μπορεί να ριζώσει καθόλου. Και ο διάβολος τον αφαιρεί αμέσως και ξεχνάει. Δηλαδή που λέμε μπαίνει από το ένα, αυτή μπαίνει από το άλλο. Στο 20. Η καρδιά επί τα πετρώδη, το ρηχόν έδαφος. Πρόκειται για το έδαφος που έχει ένα λεπτό στρώμα χώματος, αλλά από κάτω κρύβεται συμπαγής πέτρα. Το αποτέλεσμα, ο σπόρος βλαστάνει πολύ γρήγορα, επειδή το χώμα είναι ζεστό και ρηχό. Μόλις όμως βγει ο ήλιος, επειδή οι ρίζες δεν έχουν βάθος, το φυτό ξηραίνεται. Τι λέει ο Κύριος, πώς το εξηγάει ο ίδιος? Είναι ο άνθρωπος που δέχεται τον λόγο με μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά, αλλά είναι επιπόλαιος, γιατί δεν έχει πνευματικό βάθος, τη ρίζα που θέλουμε. Δηλαδή, μόλις έρθει μια δυσκολία, μια θλίψη, ένας διωγμός, αμέσως σκανδαλίζεται και εγκαταλείπει την πίστη. Και υπάρχει και άλλη καρδιά με τις άκανθες. Εδώ το έδαφος είναι βαθύ, γόνιμο, αλλά τι γίνεται, είναι ήδη γεμάτο από σπόρους άγριων αγκαθιών. Ο σπόρος φυτρώνει κανονικά, αλλά τα αγκάθια μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Του κλέβουν το φως, τα συστατικά του εδάφους από μέσα και τελικά τον πνίγουν με αποτέλεσμα να μην δώσει ποτέ καρπό. Και λέει ο Κύριος, η βιβλική ερμηνεία, «Η μέρημνα του αιώνα και η απάτη του πλούτου συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος». Έχει το σπόρο, είναι εκεί να φυτρώσει, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει να γίνει μεγάλο δέντρο όπως τον προορίζει ο Κύριος, γιατί κάποιες άλλες ενέργειες εκεί, δυνάμεις, το φρενάρουν να μην μεγαλώσει. Φυτοζωή που λέμε. Γιατί είναι τα αγκάθια. Είναι η καρδιά που μοιράζεται ανάμεσα στο Θεό και τον κόσμο. Οι βιωτικές φροντίδες, το άγχος για τελικά αγαθά, οι απολαύσεις της ζωής πνίγουν τον πνευματικό λόγο πριν προλάβει να οριμάσει. Και έχουμε το τέταρτο, την καρδιά επί την γην την καλή, το αγαθόν έδαφος δηλαδή. Είναι το καλλιεργημένο, το μαλακό, το καθαρό χώμα, έτοιμο να δεχθεί και να θρέψει τη ζωή. Και τι γίνεται, ο σπόρος ριζώνει βαθιά, αναπτύσσεται σωστά και εκπληρεί τον προορισμό του, φέρνει άφθονο καρπό. Μαθαίος 13:23, η βιβλική ερμηνεία του Κυρίου Ιησού. «Ο δε επί την καλήν γην σπαρείς, ούτως έστιν ο των λόγων ακούων και συνειείς». Καταλαβαίνει. «Ως δι καρποφορεί και ποιεί, ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα». Εκείνος που σπάρθηκε στην καλή γη είναι αυτός που ακούει τον λόγο και τον καταλαβαίνει, ο οποίος πράγματι καρποφορεί και κάνει ο ένας 100, ο άλλος 60, ο άλλος 30. Βλέπετε που είπαμε από το λίγο στο πολύ. Ένα σποράκι, 30, 60, 100. Άρα ποιο είναι το βιβλικό συμπέρασμα για τον πολλαπλασιασμό? Αν προσέξουμε την τελευταία φράση, ο λόγος του Θεού μας επιστρέφει στην ίδια αρχή. Από το λίγο γίνεται πολύ. Στην καλή γη ένας και μόνος σπόρος πολλαπλασιάζεται θαυματουργά, αλλά θέλει στην καλή γη για να φέρει καλόν καρπό. Και η διαφορά σε αυτήν την παραβολή είναι ότι ο Θεός ο σπορέας έχει κάνει ήδη το δικό του κομμάτι τέλεια, δίνοντας ένα ζωντανό παντοδύναμο σπόρο. Όλοι οι σπόροι που έσπερε ο Γιώργος στην παραβολή είναι ήδη. Δεν είναι καλός και κακός, οι σπόροι είναι σπόροι. Ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Τα εδάφια, τα ρήματα έχουν την ίδια ανουσία και αξία για όλους. Η ευθύνη για τον πολλαπλασιασμό και την καρποφορία μεταφέρεται αποκλειστικά πού? Στην ελευθερία του ανθρώπου. Να προετοιμάσει και να καθαρίσει το έδαφος της καρδιάς του. Τώρα, να κάνω μια παρένθεση, γιατί πρέπει να προσέχουμε τις παραβολές, δεν πρέπει να τις βλέπουμε κυριολεκτικά σε όλες τις παραμέτρους τους. Θα σας πω γιατί. Εδώ έχουμε 4 ειδών χώματα, έτσι. Και η ερώτηση, λένε κάποιοι, άρα από όλη την ανθρωπότητα, οι άνθρωποι έχουν αυτές τις κατηγορίες γενικά, άρα το 1/4 θα σωθεί. Οι άλλοι τα 3/4 θα πάνε στην κόλαση. Γιατί μας λέει ο λόγος του Θεού, το ένα είδος χάνεται, το άλλο είδος χάνεται, το άλλο είδος χάνεται, το 4 όμως φέρνει καρπό πολύ. Δεν είναι σωστό να το ερμηνεύσουμε έτσι και να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα, γιατί οι παραβολές, ναι, είναι πνευματικές εικόνες, αλλά όταν ο Κύριος μας δίνει την παραβολή, πρέπει να αντλήσουμε αυτά που θέλει να μας δώσει. Όπως την εξήγησε την παραβολή εκεί. Και είδαμε πως ο Κύριος ο ίδιος την εξήγησε. Δεν είναι οι παραβολές στατιστικές μελέτες, μαθηματικά, να βγάλουμε ποσοστά για την ανθρωπότητα. Και να αφήσουμε τον ίδιο τον λόγο του Θεού να μας καθοδηγήσει, γιατί υπάρχουν βασικοί λόγοι που αποδεικνύουν ότι η διαίρεση σε 4 μέρη δεν αφορά ποσοστών ανθρώπων που θα σωθούν. Γιατί πολύ πιθανόν η παραβολή να περιγράφει καρδιές ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να περιγράφει και την ίδια την καρδιά ενός ανθρώπου στάδια της ζωής του. Γιατί αν εξετάσουμε τη δική μας ζωή με βάση το Λόγο του Θεού, θα δούμε ότι η καρδιά μας δεν μένει σταθερά σε έναν τύπο εδάφους πάντα, όλα τα χρόνια της ζωής μας. Υπάρχουν περίοδοι που είμαστε αφηρημένοι, παρά την οδόν που είπε, σκληροί δηλαδή, περίοδοι που ενθουσιαζόμαστε αλλά λυγίζουμε στη δυσκολία, τα πετρώδη, περίοδοι που μας πνίγει το άγχος της καθημερινότητας, τα αγκάθια, όμως στόχος είναι μέσα από τη μετάνοια να γινόμαστε καλή γη. Και γινόμαστε καλή γη. Και πάλι μπορεί αργότερα σε μια άλλη περίοδο της ζωής μας, μετά από χρόνια, να ξανασκληρύνουμε λίγο. Άρα τα τέσσερα εδάφη μπορούν κάλλιστα να περιγράφουν τις διαφορετικές πνευματικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος. Και όχι τέσσερις σταθερές ομάδες του παγκόσμιου πληθυσμού. Και ακόμα και στο τελευταίο έδαφος, το καλό, βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν βάζει ένα σταθερό νούμερο. Λέει ότι ο σπόρος αποδίδει στους άλλους 100, στους άλλους 60, στους άλλους 30. Αυτή η διακύμανση δείχνει ότι ο Θεός αναγνωρίζει τις διαφορετικές δυνατότητες και την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Δεν δουλεύει σε όλους το ίδιο και δεν έχει παράπονο ο Κύριος. Αν θυμάστε στην παραβολή με τα τάλαντα, εκτός τον έναν που του έδωσε τον τέραν και δεν έκανε τίποτα, πήγε και το έθαψε, αυτός που είχε 2 τα έκανε 4. Αυτός που είχε 5 τα έκανε 10. Δεν του είπαν αυτού που είχε 2, γιατί δεν τα έκανες και εσύ 10. Τόσον είχε, το έκανε. Ο άλλος που είχε παραπάνω, πήγε παραπάνω. Και οι δύο πέτυχαν. Άρα αυτός που φέρνει 30, ας πούμε, λιγότερα από το 60 και πολύ λιγότερα από το 100, ο Κύριος λέει αμήν. Αυτή είναι η καρδιά. Αυτόν τον καρπόν έφερε. Δηλαδή δεν υπάρχει καλούπι ή σταθερό ποσοστό ούτε καν ανάμεσα στους πιστούς. Να πει ο Κύριος, όλοι θα φέρνετε 100. Όποιος φέρει κάτω από 100, χάνει. Σε εισαγωγικά. Δεν το λέει ο Κύριος. Και επίσης, αν η Γραφή θέλει να ορίσει ότι μόνο το 1 τέταρτο, το 25% των ανθρώπων πιστεύει σωστά, θα έρχονταν σε αντίθεση με άλλα αποσπάσματα του Λόγου του Θεού, που περιγράφουν το αποτέλεσμα του έργου του Παντοδύναμου. Αποκάλυψη 7:9. Ο Ιωάννης βλέπει τους σεσωσμένους και γράφει: «Μετά από αυτά είδα και ειδού πλήθος πολύ, που να το αριθμίσει κανείς δεν μπορούσε, από κάθε έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες,

Τώρα το κάνει με πολλούς τρόπους που εμείς δεν τους ξέρουμε. Δηλαδή είναι ένας κοσμικός. Του μιλάς, δεν ακούει, όπως είπαμε, σκληρός, δεν μπαίνει μέσα, κοροϊδεύει, ηρωνεύεται και μια μέρα μπαμ, χτυπάει με το αυτοκίνητο και πεθαίνει. Και εμείς λέμε, κόλαση θα πάει, αφού να του. Είχε και τις ευκαιρίες του και δεν τις άπαξε. Μα ξέρεις εσύ από τη στιγμή που χτύπησε με το αυτοκίνητο μέχρι τώρα που πέθανε, λεπτά, δευτερόλεπτα, αν εξήτησε τον κύριο και ο κύριος τον έσωσε. Ή την προηγούμενη νύχτα. Γιατί δεν τον είδες, δεν τον ήξερες τι έγινε τελευταίες ώρες της ζωής του. Πόσο ο κύριος μπορεί να ετοιμάσει και να πάρει να αρπάξει την ψυχή. Πολλά τέτοια, δηλαδή λέμε, πολλές εκπλήξεις θα δούμε στον ουρανό, ότι θα υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος. Ναι, δεν λέω ότι να επαναπαυόμαστε ότι ο κύριος θα τους σώσει όλους και δεν χρειάζεται να μιλούμε. Αλλά και πάλι θέλω να πω ότι ο Θεός, αν εμείς αγαπούμε τον πλησίον μας όπως μας ζητάει και θέλουμε τη σωτηρία των φίλων μας, των γνωστών μας, των αγαπημένων μας προσώπων, ο Θεός που είναι ο Θεός της αγάπης δεν ενδιαφέρεται ακόμη περισσότερο και θα κάνει το παν για να τους πάρει μαζί του. Άρα ο σκοπός του Χριστού στην παραβολή του σπορέα δεν είναι να μας κάνει να μετράμε πόσοι θα πιστέψουν, αλλά να μας προειδοποιήσει για το πώς πρέπει να ακούμε τον λόγο του. Λουκάς 8:18. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στο παράλληλο απόσπασμα εδώ, αμέσως μετά την παραβολή, προσέχετε λοιπόν πώς ακούτε. Γιατί σε όποιον έχει θα του δοθεί. Αλλά σε όποιον δεν έχει και αυτό που νομίζει ότι έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Δηλαδή η παραβολή είναι ένας καθρέφτης για την προσωπική ζωή του καθενός μας. Την προσωπική ευθύνη μας απέναντι στο ζωντανό σπόρο του Θεού. Δεν είναι ένας παγκόσμιος στατιστικός χάρτης. Εξάλλου αδερφοί, αν θέλουμε να δούμε κυριολεκτικά την παραβολή στην καθημερινή γεωργική πράξη, κανένας λογικός γεωργός που ξέρουμε ότι το να οργώσεις το χωράφι, ειδικά εκείνη την εποχή με το άρωτρο, με το βόδιν, καϊδούριο, ότι είχες μια γραμμή, πολύ σκόπος να οργώσεις το χωράφι, ο σπόρος πολύτιμος, όπως τώρα με τα μηχανήματα που έχουμε πολλούς, τους μάζευαν γιατί ήταν για σπόρα και ήταν πολύτιμος. Κανένας γεωργός δεν θα παίρνει το σπόρο και να το πετάει όπου τύχει και το 75% του σπόρου να βγει έξω από το καλό χωράφι και να είναι στα βουνά και στα αγκάθια και στους δρόμους. Δεν είναι χαζός. Γι' αυτό λέω να μην βλέπουμε τις παραβολές ακριβώς και να πούμε ότι είναι 4 είδη εδαφών. Ο γεωργός, ο καλός, τι θα κάνει. Θα ρίξει το χωράφι. Το 90, το 95%, το 98% θα πάει στο χωράφι. Κάποια σποράκια θα πάνε και στην οδό δίπλα, εκεί που το ρίχνει. Κάποια θα πάνε στα αγκάθια. Αλλά αν το δούμε και στατιστικά, ο καλός ο σπορέας θέλει να ρίξει το σπόρο του στο καλό έδαφος. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θα τον πετάει. Επικεντρώνεται εκεί που θα του βγάλει σοδιά. Δεν θα θέλει να έχει απώλειες. Άρα, αφήνουμε το λόγο του Θεού να ερμηνεύσει αυτή την παράδοξη εικόνα του σπορέα και αν το δούμε και έτσι, που το έριξε εδώ και εκεί και εκεί, αυτή η σπατάλη εισαγωγικά, βλέπουμε ότι δείχνει ταυτόχρονα την απόλυτη αγάπη του Θεού για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε καρδιά, τη σκληρή, αυτή που έχει αγκάθια, αυτή που είναι με χώμα το οποίο δεν αφήνει τον καρπό να βγει. Δηλαδή στην παραβολή ο σπορέας που είναι ο Θεός εμφανίζεται να σκορπά το σπόρο του παντού χωρίς διακρίσεις, ακόμη και εκεί που η λογική λέει ότι δεν πρόκειται να καρποφορήσει. Αυτό συμβαίνει γιατί αντίθετα με τα υλικά χωράφια που είναι άψυχα, οι ανθρώπινες καρδιές μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή μπήκε στο χώμα που έχει τα αγκάθια και δεν βγάζει καρπό, αλλά είναι εκεί ο σπόρος. Τον πνίγουν τα αγκάθια, αλλά είναι εκεί ο σπόρος. Προσπαθεί ο άνθρωπος, μπορεί να αλλάξει, να ξεριζώσει τα αγκάθια για να αυξηθεί ο σπόρος. Δηλαδή μια καρδιά που σήμερα είναι γεμάτη σαν δρόμος ή γεμάτη αγκάθια, αύριο μπορεί να μετανοήσει και να γίνει καλή γη. Αλλάζουν οι άνθρωποι. 1 Τιμοθέου 2:4. Ο Θεός ρίχνει το σπόρο του σε όλους, επειδή, όπως γράφει εδώ, πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Θέλει ο Θεός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, ναι, μα πρέπει να τηρήσουν τους όρους του. Ωραία. Επειδή θέλει ο Θεός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, λέει, και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας, να ξυπνήσουν και να σωθούν. Άρα,
ρίχνει το σπόρο.

0: από εδώ, από εκεί, από εκεί. Γιατί μας λέει, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο πιστέψας και βαφτιστής θα σωθεί. Ο απιστήσας θα κατακριθεί. Δεν μας λέει τους αποστόλους, τους μαθητές, μην πηγαίνετε εδώ και εκεί να σας κοροϊδεύουν και να τρώει το χρόνο σας και να σας δέρνουν και να σας βάλουν στις φυλακές. Πήγαινε στον τάδε, στον τάδε, στον τάδε, που τους έχω προορισμένο να σωθούν, αυτούς να μιλήσεις. Όχι, ο Κύριος θέλει να δώσει το λόγο παντού. Βεβαίως πολλοί δεν δέχονται. Αλλά αδερφοί, πόσοι από τους πιστούς που αναγεννήθηκαν και πίστεψαν, δεν δέχτηκαν στην αρχή και άλλος τους μίλησε ξανά και δεν δέχτηκαν και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη φορά και στο τέλος άλλαξαν και δέχτηκαν. Άλλος θα έλεγε, μα τι χωράφι είναι εσύ. Σκληρό, πατημένο, με αγκάθια. Δεν πρόκειται. Όμως τελικά έγιναν καλή γη. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Και ταυτόχρονα το χωράφι του Θεού είναι όλος ο κόσμος. Γιατί στην αμέσως επόμενη παραβολή των Ζυζανίων, ο ίδιος ο Χριστός μας δίνει, Ματθαίος 13:38, μας δίνει το ακριβές βιβλικό μέγεθος του χωραφιού του, επιβεβαιώνοντας ότι η καλή σπορά αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία. Λέει, ο δε αγρός έστιν ο κόσμος, όλος ο κόσμος, το δε καλόν σπέρμα ούτε εισήν η ιή της βασιλείας. Αλλά όλος ο κόσμος είναι ένας αγρός. Ναι, έχει τα μονοπατάκια του, έχει τα αγκάθια του εδώ και εκεί, αλλά γενικά, όπως μας το λέει πνευματικά, όλος ο κόσμος είναι το χωράφι. Το καλό σπέρμα είναι η ιή της βασιλείας. Δηλαδή ο Θεός δεν σπέρνει σε μια μικρή γωνιά, διεκδικεί ολόκληρο τον κόσμο ως το δικό του καλό χωράφι. Επομένως, την ερώτηση θα σωθούν πάρα πολύ τελικά. Όπως είδαμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, η τελική εικόνα της Βασιλείας του Θεού δεν είναι μια κλειστή, ολιγοπληθής ομάδα. Η κόλαση θα είναι γεμάτη ψυχές και λίγοι θα πάνε στον ουρανό γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά, Αποκάλυψη 7:9, το ξαναδούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μετά τα αυτά είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμής αυτών ουδείς τη δύνατο. Εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένη στολάς λευκάς. Για να έχουν τις στολές λευκές είναι σωσμένοι, δικαιωμένοι. Ματθαίος 9:37. Ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί συχνά την εικόνα του θερισμού για να δείξει την τεράστια αναφθονία των σεσωσμένων. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ολίγη. Και λέει, παρακαλέσετε να στείλει ο Κύριος εργάτες για το θερισμό. Εντάξει, αφήνουμε τους εργάτες στην άκρη για μια στιγμή, το μισό δηλαδή. Ο μεν θερισμός πολλής. Άρα, και μιλάει πνευματικά έτσι, μπήκε ο σπόρος στο καλό χωράφι, αυξάθηκε ο σπόρος 30-60%, γέμισε και είναι πολλής ο θερισμός. Τα στάχια είναι λευκά, έτοιμα. Θέλουν απλώς τους εργάτες για να πάνε να θερίσουν, αλλά εκεί βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Χαρακτηρίζει ο Κύριος το θερισμό των ψυχών πολύ, δείχνοντας ότι η συγκομιδή της βασιλείας του θα είναι πλούσια. Δηλαδή έχει τους αγρούς γεμάτους με καρπό, παύλα ψυχές. Αδερφοί, αυτό που ξέρουμε με απόλυτη βιβλική βεβαιότητα είναι ότι ο Θεός παίρνει πλούσια και θέλει να σώσει τους πάντες. Η βασιλεία του θα είναι γεμάτη και αναρρύθμιτη, όπως είδαμε εδώ στην Αποκάλυψη, και η πόρτα μένει ανοιχτή, αλλά η είσοδος απαιτεί τη δική μας ελεύθερη ανταπόκριση και αγώνα. Θυμάστε την Άννα με τον Σαμουήλ, που λέμε για το λίγο και το πολύ. Στήρα η γυναίκα. Προσευχότανε, δεν είχε. Λέει, Κύριε, δώσε μου ένα μωρό και θα το δώσω σε σένα. Που ο πόθος μια στήρα στήρα, να μεγαλώσει το μωρό της, να είναι μαζί της για πάντα. Και ο Κύριος άκουσε την προσευχή της και της έδωσε τον Σαμουήλ και πράγματι τον απαγαλάχτησε, τον έδωσε στο ναό να υπηρετεί τον Κύριο. Και ο Κύριος τι έκανε μετά, της έδωσε άλλα 5 παιδιά που ήταν στήρα. 3 γιους, 2 θυγατέρες. Αυτό που λέμε, έδωσες λίγο, θα πάρεις πολλά. Να δούμε λίγο μέσα από το Λόγο του Θεού την περίπτωση με τον Νόε, με την Κιβωτό. Γιατί αυτό το ιστορικό γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης δείχνει πως το έλεος του Θεού αναζητά διαρκώς τρόπους να σώσει τους πολλούς. Ακόμη και αν η δικαιοσύνη του πρέπει να περιορίσει το κακό. Γιατί αδερφοί, την εποχή του Νόε η διαφθορά είχε απλωθεί πάρα πολύ σε όλη τη γη. Τέτοια διαφθορά που δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα ακόμη. Γιατί οι άνθρωποι ζούσαν πολλά χρόνια. Και το να ζεις πολλά χρόνια μπορεί να είναι και κατάρα. Υγιής, αλλά όταν έχω την τάση να μαρτάνω και ζω 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 χρόνια και πεθάνω, κάνω και τις αμαρτίες που έκανα. Ο άλλος όταν ζήσει 200 χρόνια, 300, 400 και σκέφτεται και κάνει την αμαρτία και βλέπει ότι ξανακάνει και γίνεται έμπειρος στην αμαρτία και ξαναδοκιμάζει άλλες μηχανογραφίες και άλλους τρόπους, γίνεται διάβολος. Είναι πολύ επικίνδυνος και δεν πεθαίνει να φύγει να ξαναρχίσει η ζωή με κάποιον άλλο και το μωρό είναι αθώο και ώσπου να μεγαλώσει να ξαναγίνει. Αυτός παραμένει διάβολος και συνεχίζει και κάνει το κακό και κάνει το κακό. Γένεση 6-5. Το βιβλικό κείμενο είναι κατηγορηματικό. Και ο Κύριος είδε ότι η κακία του ανθρώπου πληθυνόταν πάνω στη γη και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του μόνο κακία όλες τις μέρες. Γιατί λέμε, καλά Θεέ, έκαμε στον κόσμο τόσο ωραίο, παράδεισο, έξω, τόσο όμορφα και να τους πνίξει, να τους σκοτώσει όλους τους ανθρώπους και τα ζώα. Δηλαδή, πού είναι την αγάπη για τον κόσμο. Να τους σώσεις με άλλον τρόπο, Θεέ. Εμά, όταν σου λέει ότι η κακία του ανθρώπου πληθυνόταν πάνω στη γη και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του μόνο κακία όλες τις μέρες, τι να τους κάνει ο Θεός τέτοιους ανθρώπους. Ναι, μετά τον κατακλυσμό έβαλε το ουράνιο τόξον και είπε δεν θα ξανακαταστρέψει τον κόσμο, αλλά κατά καιρούς αργότερα μόνο τοπικά έκανε καταστροφές για να συγκρατήσει το κακό και να μην το αφήσει να επεκταθεί πάλι. Ας πούμε έκαψαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Έγινε εκεί μια απολύμανση. Αλλά δεν επηρεάστηκε ο άλλος κόσμος που δεν είχε πέσει μέχρι εκεί. Ή όταν βγήκε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο, 40 χρόνια στην έρημο, και μετά ένας από τους λόγους που τους κράτησε, εντάξει ήταν και άλλοι λόγοι, αλλά για παράδειγμα οι Αμορραίοι ήταν λαός ο οποίος ήταν πολλά διεφθαρμένος. Αλλά λέει ο Κύριος δεν αναπληρώθηκε ακόμη η ανομία των Αμορραίων. Άρα δεν έφτασα στο σημείο όπως έφτασαν τον καιρό του Νόε ή των Σοδόμων και Γομόρων για να τους καταστρέψει και να αφήσει τον λαό του να μπει μέσα. Τους κράτησε στη ζωή ώσπου δεν πήγαινε άλλο. Και τότε, γιατί λένε πολλοί, δεν είναι λίγο άδικο να πάνε τώρα οι Ισραηλίτες, εντάξει ήταν σκλάβοι δεν λέμε, να μπουν τώρα στη γη Χαναάν που υπήρχαν άλλοι λαοί και να καταστρέφουν όλους τους λαούς για να μπουν αυτοί να πιάνουν τη γη τους. Ας τους έβαζε ο Θεός σε μια αναλυγή που να μην είχε άλλους ανθρώπους. Μα εκείνοι οι άνθρωποι που τους κατέκτησαν δεν τους άξιζε να ζουν, γιατί είχαν φτάσει σε τέτοια σημεία διαφθοράς. Ό,τι κάνει ο Θεός αδερφοί του είναι δίκαιος. Δηλαδή έκανε τέτοια ο Κύριος τόπους-τόπους, αλλά δεν ξαναφέρε κατακλυσμό, γενική καταστροφή. Όταν ήρθε ο κατακλυσμός με την Κιβωτό, σώθηκαν ελάχιστοι. Άρα λοιπόν, μόνον 8 ψυχέ διεσώθησαν διήδατος. Θα πει κάποιος τότε, πού είναι το έλεος για τους πολλούς. Αν διαβάσουμε προσεκτικά το Λόγο του Θεού, Γένεση 6:3, θα δούμε ότι ο Θεός δεν έστειλε τον κατακλυσμό ξαφνικά, έδωσε στην ανθρωπότητα περιθώριο μετάνοιας πολλών δεκαετιών. Και ο Κύριος είπε, «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου πάντοτε μαζί με τον άνθρωπο, επειδή είναι σάρκα. Οι ημέρες του θα είναι ακόμη 120 χρόνια». Και κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών, ο Νόε έκτιζε την Κιβωτό σε κοινή θέα και όπως σημειώνει η Γραφή, ενεργούσε ως κήρυκας δικαιοσύνης. Τους κήρυτε, τους έλεγε. Βέβαια δεν άκουγαν. Άκουγαν, είναι αυτό που λέμε με το χωράφι το σκληρό. Άκουγαν, αλλά δεν πίστευαν. Σιγά τώρα που θα. Γιατί δεν έβρεχε ως τότε. Κάθε πρωί ήταν η δρόσος η πρωινή, η γη ποτιζότανε. Ήταν κατά πράσινα όλα. Ποτέ δεν είχε βρέξει από τον ουρανό. Γιατί τα ύδατα κρατιόντουσαν στο στερέωμα μας. Λέει, υπήρχε ένα σύννεφο από πάνω. Περνούσε ο ήλιος, αλλά όλο το νερό ήταν εκεί κρατημένο. Και οι πηγές της αβύσσου κάτω με τα νερά πάλι κλειστές. Και ήταν ωραία. Όταν λοιπόν ο σπόρος της προειδοποίησης ρίχτηκε σε όλους, αλλά οι άνθρωποι επέλεξαν την αδιαφορία μέχρι τέλους, που τέλειωσαν τα 120 χρόνια, άρχισε να βρέχει καταρακτοδός και άνοιξαν και οι πηγές της αβύσσου από κάτω και άρχισε να πλημμυρίζει η γη. Αυτό όμως δεν έγινε σε ένα λεπτό, ακαριέα. Λέει έβρεχε 40 μέρες και 40 νύχτες. Βέβαια αυτό που έβρεχε ήταν για να γεμίσουν τα βουνά μέχρι πάνω κλπ. Η γη είχε πλημμυρίσει πολύ πιο νωρίς. Γιατί όπως είπαμε δεν ήταν μόνο τα νερά, ήταν και μέσα από τη γη που βγαίνανε. Αλλά είχαν χρόνο οι άνθρωποι, άλλοι ίσως εβδομάδες, μέρες, ώρες, να δουν ότι μαρέ αυτός ο Νόε που μας έλεγε και τον κοροϊδεύαμε, τελικά αλήθεια, βρέχει. Τρέχει νερό από τον ουρανό, που ξανακούστηκε. Πλημμυρίζουμε. Θα άρχισαν να ανεβαίνουν πιο ψηλά στα βουνά, πιο πάνω, αλλά ο ένας σε ένα βουνάκι, ο άλλος απέναντι, βλέπει γεμίζει το νερό. Δεν μπορούσε να πάει απέναντι. Και ίσως πήγανε στα πιο ψηλά βουνά ορισμένοι, αλλά και πάλι ο Θεός τα κάλυψε όλα. Αδερφοί, άμα ο Κύριος δεν θέλει να σωθεί άλλος, δεν θα σωθεί άλλος, ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την οριακή στιγμή του τρόμου και της θλίψης, προφανώς πολλοί στράφηκαν στο Θεό με ειλικρινή συντριβή καρδιάς, ζητώντας έλεος, πρίξε ψυχή σου. Ναι, πέθαναν, πλήρωσαν με τη ζωή τους, την απιστία τους, τη σκληρότητά τους, αλλά πέθαναν μετανοημένοι. Δηλαδή μετάνοια τους πρόλαβε το θάνατο. Και ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 3:18, περιγράφει το τι έκανε ο Κύριος Ιησούς κατά το τρίμερο που το σώμα του ήταν στον τάφο, αλλά η ψυχή του κατέβηκε στον Άδη, τον πνευματικό χώρο των νεκροκή που ήταν ο κόλπος του Αβραάμ. Ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθεν, δίκαιος υπέρ αδίκων, είναι εμάς προς αγάγει το Θεό, θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι, ενώ και της εν φυλακή πνεύμα συμπορευθείς εκήρυξε. Δηλαδή θανατώθηκε ως προς το σώμα, αλλά ζωοποιήθηκε λέει ως προς το πνεύμα και με αυτό το πνεύμα πήγε και εκήρυξε στις φυλακισμένες ψυχές. Και στο αμέσως επόμενο εδάφιο, ο Πέτρος, στο 20, ξεκαθαρίζει ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι ψυχές. Και αναφέρει συγκεκριμένα εκείνους που είχαν απειθήσει την εποχή του Νόε. Που απήθησαν τότε, όταν ο Θεός τους περίμενε μακρόθυμα στις ημέρες του Νόε, καθώς κατασκευαζόταν η κεβωτός. Και για να μην υπάρχει αμφιβολία για το σκοπό αυτού του κηρύγματος στους νεκρούς, εκεί στον 1 Πέτρο, το επόμενο κεφάλαιο, 4-6, πιο κάτω, εξηγεί «Εις τούτο γάρ και νεκρής ευυγγελίσθη, είναι ακριθώς ειν μεν κατά ανθρώπους σαρκή, ζώσει δε κατά Θεό πνεύματι». Δηλαδή γι' αυτόν άλλωστε αναγγέλθηκε το χαρμόσυνον άγγελμα και σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει τώρα πια, ώστε να κριθούν μεν σαν άνθρωποι ως προς τη γήινη η ζωή τους, να ζήσουν όμως για το Θεό με το πνεύμα τους. Άρα αδερφοί, ποιο είναι το βιβλικό συμπέρασμα για το έλεος του Θεού? Η υλική πόρτα έκλεισε. Θυμάστε, μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό, 7 μέρες, έκλεισε την πόρτα, ο Θεός έκλεισε την πόρτα. Και να χτυπούσαν την πόρτα, Νόε, άνοιξε μας να μπούμε, όταν έβλεπαν τα νερά, και ο Νόε ο ίδιος δεν μπορούσε να την ανοίξει. Γιατί την έκλεισε ο Κύριος. Άρα στην ιστορική πραγματικότητα της γης, ο κατακλυσμός έπρεπε να γίνει για να σταματήσει η καθολική διαφθορά. Η φυσική πόρτα της Κιβωτού έκλεισε, αλλά η πνευματική πόρτα έμεινε ανοιχτή. Όπως είπαμε, όταν οι άνθρωποι εκείνοι είδαν τα νερά να ανεβαίνουν, πολλοί συνειδητοποίησαν το λάθος τους και μετανόησαν πριν το θάνατό τους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος, που βλέπει την καρδιά, δεν τους ξέχασε. Όταν μετά από αιώνες ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό, κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης ως νικητής και κήρυξε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σε όλους τους μετανοημένους τότε, πριν πεθάνουν, εν ζωή ανθρώπους. Δεν είναι ότι δίνει δεύτερη ευκαιρία μετά θάνατο. Οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν μετανοημένοι. Σε ψυχές δηλαδή των περασμένων χιλιετιών, ξεκινώντας μάλιστα από εκείνους που είχαν ζήσει τη μεγάλη καταστροφή του κατακλυσμού. Αδερφοί, μιλάμε για τεράστιο αριθμό ψυχών που είχαν την ευκαιρία να μετανοήσουν. Γιατί, όπως είπε, η καταστροφή χρειάστηκε χρόνο να ολοκληρωθεί. Δηλαδή, σκεφτείτε, σκληροί άνθρωποι, έτσι, κακοί. Βλέπεις τα νερά που ανεβαίνουν και δεν τελειώνει. Συνεχίζει να βρέχει καταρακτοδός και βγαίνουν. Λες, ό,τι κακοί αν έχω, ξυπνάδα αν έχω, πονηριά αν έχω, τετραπερατοσύνη αν έχω, δεν μπορώ να τα βάλω με το Θεό. Ο Νόε είχε δίκιο. Άρα τι μου μένει, θα πεθάνω οπωσδήποτε. Ίσως ο Θεός με συγχωρήσει, αν ζητήσω συγχώρεση. Είναι πολλές φορές που πληρώνει το σώμα για να σωθεί η ψυχή. Η Εζεκιήλ 33:11. Πώς εναρμονίζονται αυτά με τη σωτηρία? Βλέπουμε, αδερφοί, μια σταθερή γραμμή ότι ο Θεός δεν θέλει την απώλεια. Λέει, πες τους, ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από το δρόμο του. Βλέπετε, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά ας είναι αμαρτωλός και να ζει και δεν πειράζει. Να επιστρέψει ο ασεβής από το δρόμο του και να ζει. Επιστρέψτε, επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους. Γιατί να πεθάνετε, 20 Ισραήλ. Αν είσαι σε αμαρτία θα πεθάνεις. Αλλά λέει ο Κύριος, δεν θέλω να πεθάνεις. Αλλά δεν γίνεται να είσαι μέσα στην αμαρτία και να πω, εγώ είμαι Θεός, τα κάνω όλα, είμαι παντοδύναμος, δεν πειράζει, έλα. Όχι. Πρέπει να επιστρέψεις. Γιατί να πεθάνεις? Γιατί θα πεθάνεις. Είναι νόμος. Και βλέπουμε ταυτόχρονα ότι η δικαιοσύνη του σέβεται την ελευθερία. Δεν αναγκάζει ο Θεός κανένα να μπει στην Κιβωτό. Ο Νόε τους έλεγε, μετανοήστε. Όχι. Τώρα η άλλη πλευρά, αυτοί που χάνονται, δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης θεϊκού ελέους, αλλά της δικής τους σταθερής άρνησης να δεχτούν τη σωτηρία. Και εδώ έρχεται το μεγαλείο του σχεδίου του Θεού, αδερφοί. Αυτοί οι άνθρωποι μετανόησαν, όπως είπαμε, αλλά πέθαναν πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Δηλαδή κατά την Παλαιά Διαθήκη όλοι οι νεκροί, δίκαιοι και άδικοι, πήγαιναν στον Άδη. Καθώς η θυσία του Σταυρού δεν είχε γίνει ακόμη για να ανοίξει ο ουρανός. Αλλά όταν ο Χριστός κατέβηκε στη Σιόλ, εκεί που λέμε ο κόλπος του Αβραάμ, που λέει την παραβολή με το φτωχό Λάζαρο, θυμάστε, και ο πλούσιος απέναντι, εκεί ήταν ο τόπος των νεκρών δικαίων, των δικαιωμένων που είχαν πεθάνει δηλαδή με πίστη στο Θεό. Δεν πήγε εκεί να προσφέρει δεύτερη ευκαιρία σε όσους είχαν πεθάνει αμετανόητοι, πήγε για να κηρύξει τη λύτρωση σε εκείνους που είχαν ήδη πεθάνει έχοντας μετανοήσει ή προσδοκώντας το Θεό, όπως η δίκη της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό βλέπουμε εκεί τον Αβραάμ. Ο Χριστός δεν είχε θυσιαστεί, αλλά ο Αβραάμ ήταν εκεί στον κόλπο του Αβραάμ, όπως το ονομάζει. Για τους ανθρώπους του κατακλυσμού που πρόλαβαν να μετανοήσουν μέσα στα νερά, το κήρυγμα του Χριστού ήταν η δικαίωση της πίστης που έδειξαν την τελευταία του στιγμή πάνω στη γη. Άρα ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ένας πατέρας που προσφέρει την αιώνια ζωή ως δώρο. Η απώλεια είναι η τραγωδία του ανθρώπου που προτιμά το σκοτάδι γιατί δεν θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Τελευταίο εδάφιο, Ιωάννης 3:19. Και αυτή είναι η κρίση, άνω κάτω τελεία. Ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Γιατί? Για το λόγο ότι τα έργα τους ήσαν πονηρά. Όταν τα έργα σου είναι πονηρά, σου αρέσει να είσαι κρυμμένος στο σκοτάδι γιατί δεν φαίνονται. Αν τα βγάλεις το φως θα φανούν και θα ρεζιλευτείς και νιώθεις άσχημα. Όπως κάποιος αν έχει κατσαρίδες στο σπίτι του, μπαίνει το βράδυ μέσα, ανοίγει το φως και τις λέει τρέχουν να μπουν στο σκοτάδι εκεί που ήταν. Ήταν σκοτάδι, μπρή, αλλά μπήκε το φως. Και τρέχουν να κρυφτούν. Έτσι είναι και αυτοί που έχουν αγαπήσει το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Αδερφοί, να κλείσω με αυτό. 8 ψυχές σώθηκαν. Πέθαναν όλοι. Από αυτό το σποράκι, 8 ψυχές, τι είναι? Σήμερα ξέρετε πότε έχουμε? 8,3 δις. Δηλαδή, μια ψυχή, 1 δισεκατομμύριο. Έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο πολύ που ξεπέρασαμε το 8 δισεκατομμύρια. Άρα, ο Θεός δεν είναι ένας αποτυχημένος γεωργός που χάνει το σπόρο του. Είναι ο Κύριος του θερισμού, ο οποίος, παρά την ανθρώπινη ελευθερία και τις πτώσεις μας, στο τέλος θα καταφέρει να γεμίσει τις ουράνιες αποθήκες του με αμέτρητον καρπό. Βρίσκει τρόπους ο Κύριος, χωρίς να χάσει από τη δικαιοσύνη του, να σώσει ψυχές. Εφευρίσκει τρόπους να σώσει. Γιατί είναι αγαθός, αδερφοί. Και να μην το δυσκολεύουμε, τον αντίον, να τον ευκολύνουμε να κάνει αυτό που και εμείς θέλουμε. Να σωθούν όσον το περισσότερο άνθρωποι γίνεται. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, Άγιε Κύριε μας. Επιτέλεσε το έργο σου, Κύριε μας, και εμείς θέλουμε να είμαστε συνεργοί σου, στον αγρό σου, Κύριε. Βλέπουμε ότι τα χωράφια είναι γεμάτα, Κύριε μας, τα στάχια γέρνουν. Είναι σαν σημαίνια, τα βλέπουμε, Κύριε μας, και θέλεις θεριστές, εργάτες, να πάνε να τρέξουν στον αγρό, Κύριε μας. Γιατί οι ψυχές είναι εκεί. Πολλές φορές πονάνε, φωνάζουν, δεν ξέρουν πού να σε βρουν ακριβώς, αλλά έχουν την καλή καρδιά και θέλουν, Κύριε μας, να έρθουν σε σένα. Αλλά χρειάζεται, Κύριε μας, να γεμίσει ο αγρός σου, Κύριε μας, και με καλούς εργάτες, καλούς ποιμένες, να μπορούν να φέρουν, Κύριε μας, τα προβατάκια και μέσα στη στάνη, κοντά σου, σε σένα, τον αρχιποιμέναν της δόξας, Χριστέ μας, Άγιε. Ναι, Κύριε μας, αμήν Ιησού μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για απόψε, Χριστέ μας. Είναι προνόμιο, Κύριε, να καθόμαστε στην τράπεζά Σου, Χριστέ μου Άγιε. Να μετέχουμε, Κύριε, από τον άρτο Σου, τον άρτο αυτόν που κατεβαίνει από τον ουρανό, Χριστέ μας, και δίνει ζωή στον κόσμο, σε όλους μας. Θέλουμε Εσύ να μας ευλογήσεις, Κύριε, κατά πάντα, Χριστέ μας, να μας ανοίξεις διάπλατα το νου μας, την καρδιά μας, μέσα τα σπλάχνα μας, Κύριε, να μας δώσεις αποκάλυψη, Χριστέ μας, Άγιε, χρήσε και εμένα. Πάρε το στόμα μου, θέλω, Κύριε, να μιλήσεις Εσύ μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, και όχι άνθρωπος, Χριστέ μου, ώστε να επιτελεστεί το έργο που Εσύ θέλεις να κάνεις στον κάθε από εμάς, Χριστέ μου Άγιε, απρόσκοπτα, χωρίς εμπόδιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Ανοίγουμε, Κύριε, τα αυτιά μας, την καρδιά μας, να ακούσουμε τους λόγους Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Αλληλούια. Θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Κυρίου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο. Από το πρώτο εδάφιο διαβάζουμε μια ιστορία λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας. Πιστεύω ότι την έχουμε διαβάσει όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η ιστορία, αλλά θα δούμε τι ομορφιές κρύβει μέσα στο βάθος της. Ο δε Ιησούς υπήγε εις το όρος των ελαιών. Και την αυγήν ήλθε πάλι εις το ιερόν και πάσο λαός ήρχητο προς αυτόν και καθίσας εδίδασκε αυτούς. Ο Κύριος πλέον έχει πιστοποιήσει με τα θαύματα της δυνάμεις Του. Δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Πλήθη ερχότανε να τον ακούσουν και ο Κύριος καθόταν, λέει, και τους δίδασκε. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γυναίκα συλληφθείς επιμοιχεία και στήσαντες αυτήν εν το μέσο, λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, αυτή η γηνή συνελήφθη επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Καθώς λοιπόν ήταν τα πλήθη όλα, εκεί στο ναό του Κυρίου σέρουν μια γυναίκα και έρχονται στον διδάσκαλο να λύσουν ένα μυστήριο. Και του λένε, εν το νόμο ο Μωυσής προσέταξε ημάς να λιθοβολώνται αιτιάφτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο δοκιμάζοντες αυτόν για να έχωσι ή να κατηγορώσιν αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δαχτύλου εις τη γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει το λίθον επ' αυτήν». Και πάλιν κύψας κάτω έγραφεν εις τη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή ισταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε κανένας». Ουδείς. Και εκείνη είπεν, ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, είναι το κίνητρο εκείνων των ανθρώπων, των γραμματέων και των φαρισαίων, γιατί γίνεται αυτή η πράξη. Που στην ουσία ήταν ένας διασυρμός αυτής της γυναίκας μπροστά στα πλήθη για να τη φέρουν στον Ιησού. Και ποιο ήταν το κίνητρο τελικά? Το κίνητρο τους ήταν να τον παγιδέψουν, ώστε τελικά τι να τον κάνουν? Να τον θανατώσουν. Αυτό ήταν το κίνητρό τους. Βλέπουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 7ο, τρεις φορές να λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι προσπάθησαν να τον πιάσουν. Γινόταν θαύματα δυνάμεις, ήτανε Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτή η μέρα της κοινοπηγίας που ήρθε ο Κύριος και είπε ότι όποιος διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, όλος ο κόσμος ήταν εκεί, γιατί ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Φανταστείτε τώρα, όλα τα αρσενικά έπρεπε να είναι εκεί, στο ναό. Φανταστείτε τι κόσμος υπήρχε. Και να βλέπουν τα θαύματα και οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι να σκέφτονται τη θέση τους, πώς τελικά αυτός ο άνθρωπος θα ελκύσει όλο τον κόσμο μαζί του και εμείς τι θα γίνουμε. Και παίρνουν λοιπόν αυτή την απόφαση να τον παγιδέψουν. Στο 7:30, στο κατά Ιωάννη, λέει «Εζήτων λοιπόν να πιάσω σε αυτόν και ουδείς επέβαλε από αυτόν τη χείρα, διότι δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του». Δεν το επέτρεπε αυτό ο Θεός να γίνει. Πολλοί, λέει, από τον όχλο επίστευαν εις αυτόν και έλεγαν ότι αν ο Χριστός έρθει, μήπως κάνει περισσότερα θαύματα από ό,τι εκείνος έκανε. Φανταστείτε τι έβλεπαν μπροστά τους. Στο 32 λέει ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι όλα αυτά και έστειλαν τους υπηρέτες, τους φρουρούς του ναού, να πάνε να τον πιάσουν ξανά. Στο 44 εδάφιο λέει «Την έσδεξ αυτόν ήθελα να πιάσω σε αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλε επ' αυτόν τα σχήρας». Ήρθαν και οι υπηρέτες προς τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους με άδεια χέρια, ενώ τους είχαν στείλει να τον πιάσουν. Και τι λένε? Έμειναν έκθαμποι. Λέει «Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως ούτως ο άνθρωπος». Θα λέγαμε με τα ανθρώπινα που λέμε καμιά φορά, μαγεύτηκαν από τους λόγους του Κυρίου. Δεν ήταν μόνο οι δυνάμεις, αλλά ήταν ο λόγος που έβγαινε μέσα από το στόμα του Κύριου, τα λόγια της αγάπης, της συγχώρησης, του ελέους, της χάριτος. Τους φανέρωνε την καρδιά του Θεού πράγματα πρωτόγνωρα για έναν λαό ο οποίος ζούσε με τον νόμο. Και άνοιξαν τα αυτιά τους οι άνθρωποι να ακούνε το Ευαγγέλιο και την καρδιά του Θεού, την αγάπη του Θεού που έχει για τον κάθε έναν άνθρωπο. Και έτσι γύρισαν με άδεια χέρια. Τώρα σου λέει τι να κάνουμε, πρέπει να βάλουμε ένα άλλο σχέδιο σε εφαρμογή. Θα πρέπει να τον παγιδέψουμε με κάποιο άλλο τρόπο. Και σκέφτηκαν αυτό τον τρόπο. Να φέρουν αυτή τη γυναίκα και να τοποθετήσουν τον Ιησού ανάμεσα στο νόμο το Μωσαϊκό, που ο νόμος ο Μωσαϊκός έλεγε ότι πρέπει να καταδικαστεί και να λιθοβοληθεί, να πεθάνει η γυναίκα, και ανάμεσα στο έλεος, τη χάρη και την αγάπη του Θεού που εκείνος κήρυτε σε όλο τον κόσμο. Ποιο από τα δύο τελικά θα διάλεγε ο Κύριος? Το νόμο ή τη χάρη ή το έλεος? Δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής. Και εκεί είναι τώρα, αδερφοί, που πολλές φορές ο διάβολος μας φέρνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις αδιεξόδου. Όμως πάντα ο Κύριος δίνει λύσεις. Εάν έλεγε ότι ας αφήσουμε τον νόμο και ας κοιτάξουμε το έλεος, αυτό θα σήμαινε το εξής, ότι όποιος μοιχεύει δεν είναι και τόσο κακό, αφού ο νόμος δεν σε καταδικάζει. Εάν πάλι έλεγες και διάλεγες το έλεος, αυτό που θα συνέβαινε ήταν ότι θα ερχόταν καταδίκη στον αμαρτωλό. Ποιο από τα δύο άραγε? Τι είναι αυτό το οποίο τελικά θα υπερισχύσει? Και τι τελικά ο Κύριος θα πει με αυτό το στόμα όταν θα ανοίξει? Τέλεια παγίδα. Αδερφοί, εδώ φανερώνονται οι καρδιές των ανθρώπων ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, θα λέγαμε. Αλλά θα δούμε το πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν. Μπορούν να συνυπάρξουν ο νόμος και το έλεος. μπορούν να βαδίσουν μαζί ή όχι. Ο νόμος είναι πνευματικός. Εμείς είμαστε οι σαρκικοί. Όταν λέμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, δεν δόθηκε από έναν άνθρωπο, έτσι τυχαία, από κάποιον νομοθέτη άνθρωπο που περιέχει λάθη. Ο νόμος είναι τέλειος, είναι άγιος. Και αφού ο Θεός, αδερφοί, από τη φύση Του είναι αγάπη, πώς έδωσε αυτό το νόμο και γιατί? Λέτε να έκανε λάθος ο Θεός και έδωσε το νόμο? Ήταν πολύ αυστηρός? Δεν νομίζω. Ο Κύριος, αδερφοί, δεν θέλει να χρησιμοποιούμε το νόμο του Θεού με σαρκικό τρόπο. Γιατί ο νόμος του Θεού είναι πνευματικός. Δεν θέλει να χρησιμοποιούμε το νόμο του Θεού ώστε να καταδικάσουμε. Γιατί δεν δόθηκε ο νόμος του Θεού για αυτό το σκοπό. Λέτε να έδωσε ο Θεός τον νόμο ώστε να μας καταδικάσει? Ήταν αυτό το κίνητρο του Θεού? Να καταδικαστεί όλος ο κόσμος? Λέει στην προς Ρωμαίους το 7:14, διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Είναι πνευματικός ο νόμος. Ρωμαίους 7:12 λέει, ώστε ο μεν νόμος είναι άγιος και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Το λέει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, όχι στην Παλαιά Διαθήκη. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ο νόμος είναι δίκαιος, τέλειος, άγιος και αγαθός. Το κίνητρο του Θεού, ο Θεός ο οποίος είναι αγαθός, εκείνος ο Θεός έδωσε τον νόμο. Και έδωσε τον νόμο, αδερφοί, για να μπορούμε να γνωρίσουμε ποια είναι η αμαρτία, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Το πρόβλημα με τον νόμο είναι ότι περιέχει μέσα τιμωρία. Και βέβαια ο Κύριος έδωσε αυτή την τιμωρία για ένα σκοπό. Και η τιμωρία που αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως είναι φυσική τιμωρία, δηλαδή φυσικός θάνατος. Ώστε ο άνθρωπος να φοβηθεί και τι να κάνει? Να μην αμαρτήσει, ώστε να μην χάσει τη ζωή του. Να μην εξευτελιστεί σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά τι? Να φοβάται Κύριε το Θεό του. Θα δούμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, να δούμε πώς ξετυλίχθηκαν όλα αυτά, για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Όταν διαβάζουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 7ο, λέει ότι ο Κύριος 7:37 ήρθε την ημέρα τη μεγάλη, ίστατο Ιησούς και έκραξε λέγον, ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ο πιστεύων εις εμέ, λέει, ποταμή ύδατος ζώντων θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Και αυτό το έλεγε για του, εξαιτίας του πνεύματος. Για το πνεύμα το Άγιο το έλεγε αυτό. Έκραξε ο Ιησούς ώστε να τον ακούσουν όλοι. Και τον άκουσαν. Δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανε ο Κύριος, αλλά έπρεπε να το πει αυτό, γιατί αυτός είναι η εκπλήρωση της κοινοπηγίας και της ανάπαυσης. Η σκηνοπηγία ήταν μια γιορτή προς το τέλος της περίοδου, της συγκομιδής, που οι άνθρωποι έπρεπε να ξεκουραστούν. Και αυτό ακριβώς συμβολίζει την ανάπαυση του πνεύματος. Ο Κύριος θέλει να μας αναπαύσει. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος. Και καθώς λοιπόν βράδιαζε, ο Κύριος πήγε στο όρος των ελαιών, οι άλλοι πήγαν στα σπίτια τους και την επόμενη μέρα το πρωί ο Κύριος έρχεται ξανά στο ιερό και γίνεται αυτό το συμβάν. Ήρθαν τα πλήθη ξανά και ήρθαν οι αρχιερείς. Αυτό τώρα που γίνεται με τους αρχιερείς είναι κάτι το οποίο καταρχήν ήταν παράβαση του νόμου αυτό που έκαναν. Δηλαδή ακόμα και αυτή η γυναίκα, εάν ήταν όντως μοιχευωμένη, θα έπρεπε διακριτικά να την πιάσουν και να την πάνε πού? Στο συνέδριο των Ιουδαίων που ήταν εκεί κοντά στο ναό, και όχι να τη σέρνουν. Φανταστείτε τώρα την κοροϊδία, Φανταστείτε τώρα να τη βλέπει όλος ο κόσμος, να την τραβολογάνε, δεν ξέρω από πού την είχαν πιάσει και την τραβολογούσανε, την ξεφτυλίσανε τη γυναίκα. Και αυτό απαγορευότανε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, ώστε τελικά να παγιδεύσουν τον Κύριο. Δηλαδή στην ουσία, στο ζήλο τους να τον πιάσουν, οι ίδιοι τι έκαναν. Παρέβαιναν τον νόμο. Είχαν τη δύναμη και την εξουσία να την πάνε στο δικαστήριο. Και για να πολεμήσουν τώρα τον Κύριο, να τον παγιδέψουν, παγίδεψαν τη γυναίκα την ίδια. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα τελικά τι ήτανε. Ήταν η ίδια παντρεμένη. Και πήγε με κάποιον άντρα, ο οποίος μάλλον ήτανε από αυτούς. Ήταν αυτός παντρεμένος που πήγε μαζί της. Άραγε, σε ποια φάση την έπιασαν και πώς, πού ήξεραν εκείνοι το γεγονός. Πάντως ένα πράγμα ξέρουμε, ότι ό,τι κι αν ήτανε, έπεσε στην παγίδα. Και τώρα κινδυνεύει η ζωή της. Έτσι λοιπόν, για να πολεμήσουν τον Κύριο, πέφτουν και αυτοί στην ίδια παγίδα της παρανομίας, και βλέπουμε στην προς Ρωμαίους στο 2:17 το εξής. Λέει, ακούστε τι λέει. «Ιδού εσύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμο και καυχάσαι εις τον Θεό». Αυτό μας χρησιμεύει και θα μας χρησιμεύσει και σε εμάς παρακάτω. Γιατί πολλές φορές μπορεί και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα σε ανθρώπους. Στα αδέρφια μας. «Επωνομάζεσαι Ιουδαίος, επαναπάβεσαι στον νόμο, καυχάσαι στον Θεό και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος υπό του νόμου, όλα καλά, και έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως αυτών που είναι μέσα στο σκοτάδι, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχουν τον τύπο της γνώσεως και της αλήθειας εν τον νόμο». Αυτά τα έχουμε. Διδασκόμαστε από τον νόμο. Καυχόμαστε στο ότι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι γνωρίζουμε τα πράγματα του Κυρίου και το Λόγο του Θεού. «Ο διδάσκων λοιπόν άλλων σε αυτόν δεν διδάσκεις? Ο κηρύττων να μην κλέπτος ή κλέπτης? Ο λέγω να μην μιχεύος ή μιχεύεις? Ο βδελιτόμενος τα είδωλα ιεροσιτής?» Ίσως ένας από αυτούς έπεσε και αυτός στη μοιχεία για να παγιδεύσει τη γυναίκα. Για να παγιδεύσουν όλοι μαζί τη γυναίκα και τον Κύριο. Γι' αυτό και δεν ήρθε ο άντρας μαζί με τη γυναίκα μπροστά στον Ιησού. Έφεραν μόνο τη γυναίκα και κάλυψαν το δικό τους. «Ο καυχόμενος εις τον νόμο ατιμάζει στο Θεό δια της παραβάσεως του νόμου. Διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείτε μεταξύ των εθνών καθώς είναι γεγραμμένον». Λέγεσαι Ιουδαίος. Λεγόταν Ιουδαίοι. Παναπαυόταν στον νόμο. Έλεγαν για τον νόμο, όμως ήταν παραβάτες του νόμου. Και αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ποια από τις δύο αμαρτίες άραγε ήταν η χειρότερη. Της γυναίκας ήταν η χειρότερη αμαρτία ή των ανθρώπων αυτών ήταν η χειρότερη αμαρτία? Χειρότερη αμαρτία ήταν αυτή που μίχευσε, μπορεί εν αγνία της, ή αυτή που ήθελαν να σκοτώσουν τον Ιησού πρώτα απ' όλα και μετά δεν τους ένοιαζε και η ζωή της γυναίκας. Έπαιζαν με τις ζωές και τις ψυχές των ανθρώπων. Ποια από τις δύο αμαρτίες ήταν μεγαλύτερη? Να δούμε πρώτα την αμαρτία της γυναίκας. Λεβιτικό 20:10. Αυτά θα μας χρησιμεύσουν και μετά, θα το δείτε, και θα σας κάνω και μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε όλοι σε αυτή. Ετοιμαστείτε. Λεβιτικό 20:10. «Και άνθρωπος ώστις μιχεύσει τη γυναίκα την ως, ώστις μιχεύσει τη γυναίκα του πλησίον αυτού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί ο μιχεύων και η μιχευωμένη». Και οι δύο, όχι μόνο ένας. Αυτό λέει το Λεβιτικό, ο νόμος του Θεού. Δευτερονόμιο 22:22. «Εάν της ευρεθεί κοιμόμενος με τα γυναικός υπάνδρου, τότε αμφότεροι θέλουν συθανατώνεστε». Και οι δύο μαζί. «Ο ανήρο κοιμόμενος μετά της γυναικός και η γυνή, και θέλεις εξαφανίσει το κακόν εκ του Ισραήλ». Και μας λέει και ο Λόγος του Θεού, ο νόμος του Θεού, με ποιο τρόπο θα γινόταν αυτό. Πώς δηλαδή θα έφταναν ώστε να πράξουν αυτή την τιμωρία του νόμου? Δευτερονόμιο 17:6 μας λέει τον τρόπο. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θέλει θανατώνεστε, ο άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν θέλει θανατώνεστε. Εχείρες των μαρτύρων θέλουσι είστε επρώτε επ' αυτών. Εις το να θανατώσωσι αυτών. Και έπειτα εχείρες παντός του λαού. Ούτως θέλεις εκβάλει το κακό εκ μέσου σου. Οι αυτόπτες μάρτυρες θα ήταν οι πρώτοι που θα έριχναν τον πρώτο λίθο. Αυτή λοιπόν ήταν η αμαρτία της γυναίκας, η οποία αμαρτία, η μοιχεία δηλαδή, είχε σαν αποτέλεσμα τιμωρία στο θάνατο, το λιθοβολισμό. Σκληρή τιμωρία. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε την αμαρτία των αρχιερέων, των γραμματέων και των φαρισαίων, που τι ήτανε. Καταρχήν είχαν πονηρά κίνητρα μέσα στην καρδιά τους. Η γυναίκα μπορεί να έπεσε σε μια στιγμή αδυναμίας μέσα στην αμαρτία, όμως αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν. Είχαν θόνο, φόνο μέσα τους, μέσα στην καρδιά τους. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα αγάπησε κάποιον που δεν ήξερε ότι ήταν παντρεμένος. Δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε, και αυτό, σε αυτό θέλω να καταλήξω στο τέλος. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο, όμως ο Κύριος ξέρει την καρδιά. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος πέφτει μέσα στην παγίδα της αμαρτίας και τελικά τι γίνεται. Και εμείς από ποια μεριά είμαστε. Από τη μεριά του νόμου ή από τη μεριά του ελέους. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο του Θεού για να εξουδετερώσεις κάποιον ο οποίος είναι εμπόδιο στα σχέδιά σου. Όπως ήταν ο Ιησούς εμπόδιο σε αυτούς. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο σε κάποιον ο οποίος απειλεί τη θέση σου. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο ώστε να καταδικάσεις κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι σε μια κατάσταση εκείνη τη στιγμή αμαρτίας. Δεν μπορείς να βλάψεις τη φήμη του. Δεν μπορείς να τον κουτσομπολεύσεις. Γιατί πάντα ό,τι κάνουμε και κρίνουμε, πώς κρίνουμε. Με βάση τον νόμο. Ο λόγος του Θεού λέει αυτό και αυτός ο αδερφός κάνει εκείνο. Ή εκείνη η αδερφή κάνει το άλλο. Και υπάρχει αυτή η κριτική, η κατάκριση και πολλές φορές η καταδίκη. Και το λιθοβόλισμα, αδερφοί, δεν μπορεί να μην γίνεται με πέτρες, αλλά μπορεί να γίνεται με λόγους. Βασιζόμενοι στον νόμο και στην αλήθεια του Θεού που μας έχει δώσει. Μαθαίος 5:21 για τους Φαρισαίους. Οικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους μη φωνεύσεις, ώστις δε φωνεύσει θελείστε ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέω, λέει ο Κύριος, αυτοί ήθελαν να σκοτώσουν. Ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού θελείστε ένοχος εις την κρίση. Και ώστις είπε προς τον αδελφόν αυτού ρακά, θελείστε ένοχος εις το συνέδριον. Και ώστις είπε δε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις τη γένα του πυρός. Αυτό πρέπει να μας κάνει λίγο να ανατριχιάσουμε. Να πεις στον αδελφό σου, έλα μωρέ, αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Μα τρελός είναι αυτός. Πώς είναι έτσι. Ανόητος. Δεν τα παίρνει αυτό στα γράμματα. Δεν καταλαβαίνει. Τόσα έχει ακούσει και τίποτα. Ποιος αυτός τώρα. Άλλα λέει και άλλα κάνει. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε τον αδερφό μας, ούτε να εξουθενώνουμε τον αδερφό μας. Γιατί λέει εδώ υπάρχει καταδίκη και είναι καταδίκη η οποία έχει να κάνει με την αιώνια ζωή. Θα δούμε σήμερα ότι απαγορεύεται να κρίνουμε και να καταδικάζουμε. Ιάκωβος, δεύτερο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά την γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάμνετε αμαρτία και ελέγχεστε υπό του νόμου ως παραβάτε. Νόμος, αδερφοί, δεν έχει καταργηθεί, που λένε ορισμένοι. Δεν υπάρχει κατάργηση του νόμου. Κάτι άλλο καταργήθηκε. Και όταν μιλάμε για νόμο, δεν μιλάμε για τελετουργικό νόμο, μιλάμε για ηθικό νόμο. Ο τελετουργικός νόμος καταργήθηκε, αλλά και κάτι άλλο καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο. Τι άραγε? Τι καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο? Συνεχίζω και λέει, διότι ώστις φυλάξει όλο τον νόμο και επτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Η μία ήταν μιχευωμένη η γυναίκα αυτή, αλλά αυτή ήταν φωνής. Αλλά εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, δεν έγινες παραβάτης του νόμου. Και δεν μιλάμε για φόνο,

0: νόμου της ελευθερίας. Ποιος είναι ο νόμος της ελευθερίας? Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εκεί δεν χωράει η καταδίκη. Διότι η κρίση θέλει είστε ανήλαιος εις τον όσης δεν έκαμε έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Πόσο έλεος, αδερφοί, έχουμε για τα αδέρφια μας, όλοι μας. Ακόμα και σε εκείνους που σε έχουν πειράξει. Πόσο έλεος δείχνει στους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν την ίδια άποψη με σένα. Πόσο έλεος. Σε κάποιον ο οποίος κάπου πέφτει και αμαρτάνει. Πόσο έλεος έχουμε εμείς. Η κρίση θέλει είστε ανήλαιος, χωρίς έλεος, εις τον όστις δεν έκαμε έλεος. Μα γιατί τα λέει ο Κύριος τόσο αυστηρά στην Καινή Διαθήκη? Γιατί, θα δούμε γιατί. Αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία, οι προστάτες της ηθικής, τι ήτανε? Στην ουσία ήτανε η προσωποποίηση της αμαρτίας. Και κοίταξα ένα εδάφιο που ίσως να ταιριάζει στη γυναίκα αυτή. Ακούστε τι λέει, Ρωμαίος 7:11. Διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμίδια της εντολής, με εξυπάτησε και δι' αυτής με θανάτωσε. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μέσα στην αμαρτία? Εξαιτίας της εντολής εξαπάτησαν τη γυναίκα και με αυτό τη θανάτωσαν. Ήθελαν να τη θανατώσουν. Α, δούμε τώρα τη μεριά του Κυρίου τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτό το δίλημα. Που το δίλημα είναι νόμος ή έλεος. Τον τοποθέτησαν ακριβώς στη μέση και τα είπαν με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει ο Κύριος, να διαλέξει ένα από τα δύο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Ιησούς λέει, έγραφε στη γη. Γιατί έγραφε στη γη? Υπάρχουν κάποιες απόψεις. Εγώ θα σας πω μία άποψη. Αυτή που λέει στον Ιερεμία, στο 17-13. Χωρίς να είμαι δογματικός αυτό, αλλά είναι υπόθεση. Όμως ταιριάζει τόσο όμορφα. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία. Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, πάντες οι εγκαταλείποντες σε θέλουσι κατεσχυνθεί και οι αποστάτε ομού θέλουσι γραφτεί εν τη γη, διότι εγκατέλειπον τον Κύριο την πηγή των ζώντων υδάτων. Την προηγούμενη μέρα τι έλεγε ο Κύριος? Τι έλεγε ο Κύριος? «Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, μέσα από τη γυλιά του θέλου συρρεύσει ποταμή υδάτων ζώντων». Και τούτο έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Κύριο, που ο Κύριος είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Και την επόμενη μέρα ο Κύριος, καθώς φέρνει αυτή τη γυναίκα, άρχισε και έγραφε στη γη και εκπληρώθηκε αυτό που λέει εδώ ο Ιερεμίας. Κύριε, η ελπίς του Ισραήλ, όλοι όσοι σε έχουν εγκαταλείψει θα κατεσχυνθούν. Θα γραφτούν τα ονόματά τους στη γη, δεν θα γραφτούν στο βιβλίο της ζωής, αλλά στη γη. Γιατί εγκατέλειψαν τον Κύριο την πηγή των ζώντων υδάτων. Και συνεχίζει τώρα παρακάτω στον Ιερεμία, στο 14 εδάφιο, ακριβώς παρακάτω. Και είναι λες και είναι αυτή η γυναίκα η οποία κράζει για σωτηρία. Μετά ακριβώς από αυτό, στο 14ο εδάφιο λέει, σαν να φωνάζει η γυναίκα και να λέει, «Ίασέ με Κύριε και θέλω ιαθεί. Σώσον με και θέλω σωθεί. Διότι εσύ είσαι το καύχημά μου». Είναι σαν το πουλάκι που έχει πιαστεί στην παγίδα και δεν μπορεί να ξεφύγει πουθενά και είναι έτοιμοι να τη σκοτώσουνε. Έτσι ένιωθε αυτή η γυναίκα ότι δεν υπήρχε διέξοδος και η μόνη ελπίδα της ήταν το έλεος του Κυρίου. «Ιδού τη λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κυρίου, ας έρθει τώρα». Για άνοιξε το στόμα Ιησού να μας πεις το λόγο ώστε να ελευθερωθεί για αυτή η γυναίκα. Εάν άγγιε το στόμα του και έλεγε, αδερφοί, ότι πρέπει να σωθεί και όχι να λιθοβοληθεί, τι θα ακύρωνε ο Κύριος? Τον νόμο του Μωυσή. Και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Ότι θα τον κατηγορούσαν ότι αυτός μιλάει ενάντια στον νόμο και είναι άξιος θανάτου. Αυτό περίμεναν. Και χρησιμοποιούν τη γυναίκα και τα συναισθήματα του Ιησού, της αγάπης του, ώστε τελικά να τον παγιδεύσουν μέσα από αυτό. Η γυναίκα κράζει και λέει, «Ιδού», λέει, «ούτι λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κύριου, ας έρθει τώρα, έλα εδώ, μίλα, άνοιξε το στόμα σου Ιησού». «Αλλά εγώ δεν απεσύρθην από το να σε ακολουθώ ως ποιμήν», λέει η γυναίκα. Η μόνη ελπίδα της ήταν ο Κύριος. Μέσα από το στόμα του θα έβγαινε ή η καταδίκη ή η συγχώρεση. «Ουδέ επεθύμησα την ημέρα της λήψεως, σύ ξεύρεις τούτο, τα εξελθόντα εκ των χιλέων μου ήσαν ενώπιον σου. Μη γίνεις είσαι με τρόμος, μην έρθει η καταδίκη εναντίον μου. Σύ είσαι η ελπίδα μου εν ημέρα συμφοράς. Ας κατεσχυθώσει οι καταδιώκοντες με, όχι εγώ Κύριε. Εγώ δε ας μην κατεσχυνθώ. Ας τρομάξω σε εκείνη, αλλά ας μην τρομάξω εγώ. Φέρε επ' αυτούς ημέρα συμφοράς και σύντριψον αυτούς διπλούν σύντριμα». Κραυγή της γυναίκας. Και είναι η κραυγή του αμαρτωλού μπροστά στην κρίση και μπροστά στην καταδίκη του νόμου. «Κύριε, σώσε με. Σώσε με». Έτσι κι εμείς όταν γνωρίσαμε τι έλεγε ο Λόγος του Θεού, πιστεύω ότι έκαναμε κι εμείς κάτι παρόμοιο μπροστά στον Κύριο και είπαμε, «Κύριε, συγχώρεσε. ίασε, σώσε, λύτρωσε. Γιατί ο νόμος είναι νόμος και δεν ακυρούται ο νόμος του Θεού. Αυτό που ο Κύριος είπε καθώς άνοιξε το στόμα του, τι είπε? «Όστις είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο». Ποιος θα έπρεπε να ρίξει τον πρώτο λίθο βάσει του νόμου? Οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι οποίοι θα έβλεπαν και θα ήξεραν ότι όντως έγινε αυτή η πράξη της μοιχείας. Όμως αυτοί οι μάρτυρες, οι αυτόπτες μάρτυρες γνώριζαν ότι τι, ήταν μια παγίδα. Εάν τη λιθοβολούσαν, το αίμα αυτής της γυναίκας θα ήταν στα χέρια τους. Και λέει μέσα στη γραφή ότι μέσα από τη συνείδησή τους ελεγχόμενοι κατάλαβαν ότι οι ίδιοι ήταν αμαρτωλοί. Ότι οι ίδιοι είχαν στήσει την παγίδα και ότι η δικιά τους αμαρτία ίσως να ήταν χειρότερη από την αμαρτία της γυναίκας. Άφησαν τα λιθάρια κάτω και έφυγαν. «Δεν σε καταδικάζει», λέει, «κανείς από ό,τι βλέπω». Πού είναι, λέει, η κατηγορή σου? Λέει, «έφυγαν, Κύριε. Κανένας δεν σε καταδικάζει». «Κανένας, Κύριε. Δεν σε καταδικάζω ούτε εγώ», της λέει ο Κύριος. Αλλά τι της λέει μετά? «Εις το εξής μη αμάρτανε». Το έλεος του Κυρίου και η συγχώρηση του Θεού δεν έρχεται ώστε να κάνουμε μετά ό,τι θέλουμε εμείς. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο νόμος είναι εκεί. Η ερώτηση είναι η εξής, και εκεί χρειάζεται μια απάντηση από εμάς. Γιατί ο Ιησούς δεν πήρε μια πιο καθαρή θέση στο πρόβλημα, στη θέση, σε αυτή τη δύσκολη θέση που τον έβαλε? Γιατί δεν είπε τελικά τι να ακολουθήσουν? Απλά είπε, αυτός που είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο. Θα μπορεί κανένας τρελός να έπιανε ένα λιθάρι και να τη σκότωνε τη γυναίκα. Όμως ο Κύριος σίγουρα εγνώριζε τις καρδίες των ανθρώπων. Και δεν θα ρίσκαρε τη ζωή ούτε την ψυχή αυτής της γυναίκας. Γνώριζε ο Κύριος. Αλλά τελικά γιατί δεν πήρε πιο καθαρή θέση στο ερώτημα αυτό? Τρία πράγματα βρισκόταν σε κίνδυνο εκείνη την ώρα. Ο μωσαϊκός νόμος να αθετηθεί, η ζωή της γυναίκας ήταν το δεύτερο, ακόμα και η ψυχή της ίσως να καταστραφεί, ή από την άλλη μεριά να καταργηθεί το έλεος, η χάρη, η συγχώρεση και η αγάπη που εκείνος κήρυτε. Τρία πράγματα βρισκόταν σε κίνδυνο. Δεν ήταν απλό. Εάν έλεγε «μην τη λιθοβολείτε», το έλεος και η αγάπη του Κυρίου, όπως είπα, θα καταργούσε τον νόμο, το μωσαϊκό, και μπορούσαν να τον κατηγορούσουν. Εάν έλεγε τον νόμο και διάλεγε τον νόμο, τι θα γινότανε? Θα σκοτωνόταν η γυναίκα και όλα εκείνα τα οποία εκείνος έλεγε και κήρυτε θα τα αναιρούσε. Θα αναιρούσε την αγάπη, τη συγχώρεση, το έλεος και τη χάρη που κάνει ο Θεός στον αμαρτωλό. Και ερχόμαστε τώρα στην ερώτηση. Αν ήμασταν στην θέση του Ιησού, τι θα διαλέγαμε? Τι από τα δυο θα θετούσαμε? Το νόμο ή το έλεος του Κυρίου? Για πέστε μου. Το νόμο θα καταργούσαμε? Τι από τα δυο θα καταργούσαμε ή θα αθετούσαμε? Εύκολο είναι να λες ούτε το ένα ούτε το άλλο, άντε για φεύγω από τη δύσκολη θέση. Αλλά όμως πρέπει να δώσει μια απάντηση. Κρέμεται η ζωή της γυναίκας και η ψυχή της γυναίκας. Τι θα θετούσες, το νόμο ή το έλεος? Όμως ο νόμος είναι, λέει, πνευματικός, είναι αγαθός. Αν καταργήσουμε τον νόμο, δίνουμε θάρρος στην αμαρτία μετά να γίνεται. Ναι, αλλά ο νόμος είναι εκεί. Και η εντολή είναι άγια, αγαθή και είναι εκεί. Δεν αθετείτε. Ό,τι και να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση είναι λάθος. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς. Ήρθε ο Ιησούς και πήρε πάνω του την τιμωρία του νόμου. Αμήν. Υπήρχε αδιέξοδος αυτό. Έπρεπε κάποιος να πάρει την τιμωρία του νόμου. Και σας ξαναλέω ότι ο νόμος δεν καταργήθηκε και μιλάμε για τον ηθικό νόμο, όμως καταργήθηκε η τιμωρία του νόμου. Πώς καταργήθηκε? Γιατί πήρε αυτός την τιμωρία. Πήρε αυτός την κατάκριση του νόμου. Τα πήρε εκείνος πάνω του όλα. Ώστε ο νόμος να υπάρχει, ο ηθικός νόμος να υφίσταται, να μας γνωρίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό ο Κύριος βάσει του, με τον νόμο, αλλά όμως η τιμωρία του νόμου, η καταδίκη του νόμου, την πήρε ο Κύριος πάνω του. Αμήν. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τον νόμο. Και αυτό το βλέπουμε σαν απόδειξη ότι, ναι μεν, βλέπουμε ότι ο νόμος, ο ηθικός δεν καταργήθηκε. Δεν καταργήθηκε. Όμως, αν βλέπουμε ένα αδερφό ο οποίος μιχεύει, δεν θα πάρουμε πέτρες να το σκοτώσουμε. Γιατί είναι νόμος ηθικός στην Καινή Διαθήκη. Ναι ή όχι? Έχουμε δει στις εκκλησίες της Καινής Διαθήκης μόλις μιχεύσει κανένας ή πορνεύσει να παίρνουμε λιθάρια για να το σκοτώνουμε? Γιατί δεν το κάνουμε αφού το λέει ο νόμος, ο ηθικός νόμος, ο οποίος δεν έχει καταργηθεί? Για ποιο λόγο? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί ο Κύριος πήρε την τιμωρία και μας ελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου. Αμήν. Μας καθάρισε ο Κύριος, μας ελευθέρωσε από όλο αυτό. Λέει στην προς Ρωμαίους 3:31, νόμο λοιπόν καταργούμεν, μη γέννητο, νόμον ιστάνομεν, λέει στο κείμενο. Τον έχουμε εκεί και στέκεται το νόμο. Ο νόμος είναι εκεί. Δεν τον έχουμε καταργήσει τον νόμο. Όπως ορισμένοι λένε ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης έχει καταργηθεί. Ο νόμος είναι νόμος. Δεν αλλάζει. Ορίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αυτό που καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο είναι η τιμωρία. Την πήρε ο Κύριος πάνω του. Ο νόμος λοιπόν δεν καταργήθηκε, αλλά εξαιτίας της θυσίας του Χριστού όχι μόνο δικαιωνόμαστε. Δεν είναι μόνο ότι δικαιωνόμαστε δια της πίστεως, αλλά και αθετείται η τιμωρία του νόμου πάνω μας. Ρωμαίους 8:1-6. Ακούστε τι λέει. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Αμήν. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση, ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου. Αφού πίστεψες στον Ιησού και μετανόησες, αφού σαν αυτή τη γυναίκα έκραξες τον Κύριο και είπες «Ίασέ με και θέλω ιαθεί, σώσον με και θέλω σωθεί». Πιστεύω στη θυσία σου, πιστεύω στο έλεος και στη χάρη σου. Και ο Κύριος έρχεται καθώς πήρε εκείνος την τιμωρία πάνω του και σου λέει «Είσαι ελεύθερος». Δεν υπάρχει κατάκριση. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι το ανίσχυρος για τη σαρκός, δεν μπορούσε κανένα να τηρήσει όλο τον νόμο. Ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Αυτό έκανε ο Κύριος. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς. Προσέξτε, να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου. Ποια ήταν η δικαιοσύνη του νόμου? Εκείνος ο οποίος θα έπρατε τον νόμο θα είχε ζωή αιώνια. Πληρώνεται γιατί ένας άλλος πλήρωσε, αδερφοί, και εκπλήρωσε τον νόμο τέλεια, χωρίς αμαρτία, και ήρθε σε μας η δικαίωση του νόμου. Εις εμάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Ξανά το λέει. Προσέξτε, δεν υπάρχει κατάκριση σε ποιους. Σε ποιους δεν υπάρχει κατάκριση? Σε αυτούς που περπατάνε κατά πνεύμα. Και ποιοι είναι αυτοί που περπατάνε κατά πνεύμα τελικά? Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που φρονούν, το λέει παρακάτω, τα του πνεύματος. διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσουν, οι δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Για έλεγξε λίγο το μυαλό σου στην καθημερινότητά του, τι φρονείς. Φρονείς τα του πνεύματος ή τα τη σαρκός. Σε αυτούς που φρονούν τα του πνεύματος, δεν υπάρχει κατάκριση. Μπορεί να πέσεις, ο Κύριος θα σε σηκώσει. Δεν θα σε τιμωρήσει ο Κύριος. Όμως αν φρονείς τα της σαρκός και λες ότι είσαι παιδί του Θεού, δυστυχώς, αδερφοί, είσαι σε επικίνδυνο σημείο. Όμως, δεν δικαιούμαστε εμείς σαν παιδιά του Θεού να κατακρίνουμε κανέναν. Ούτε να κρίνουμε κανέναν. Ούτε να λιθοβολούμε με τα λόγια μας κανέναν. Αμήν. Γιατί ο Κύριος πήρε την τιμωρία και πήρε την κατάκριση. Αμήν. Και μας ελευθέρωσε και είμαστε παιδιά Του. Αμήν. Δεν είμαστε και δεν θα πρέπει να είμαστε και εμείς σαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους που βρίσκουμε και χρησιμοποιούμε τον νόμο ώστε να καταδικάσουμε και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Αυτό απαγορεύεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτό που μας καλεί ο Κύριος είναι να αγαπήσουμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας και να είμαστε βοηθοί στον κάθε ένα αδερφό ώστε να προκόψει πνευματικά και να φρονεί τα του πνεύματος και να περπατάει κατά του πνεύματος ώστε να μην υπάρχει κατάκριση. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Αμήν. Β' Κορινθίους 5:21. Διότι το μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Αμήν. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη. Προσέξτε όμως τώρα. Λέει κάπου αλλού στην προς Ρωμαίους ότι ο νόμος ήταν σαν να ήμασταν παντρεμένοι με Αυτόν και είχε απαιτήσεις από μας. Ο νόμος. Και λέει μετά ότι είμαστε σαν αυτή τη γυναίκα η οποία πεθαίνει ο άντρας της και οι απαιτήσεις του νόμου πάβουν σε μας. Όμως έχουμε συζευχθεί, λέει, με έναν άλλον άντρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν είμαστε χωρίς Κύριο. Αμήν. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου πλέον. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί ο νόμος δεν έχει απέτηση κρίσης και κατάκρισης σε μας. Παντρευτήκαμε με ένα άλλο Κύριο, που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και τι ζητάει ο Κύριος, αδερφοί? Να μην πέφτουμε σε μοιχεία και σε πορνεία πνευματική. Να μην αθετούμε το θέλημά Του. Να Τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Αμήν. Και να μην θέλουμε να Τον λυπάμε, γι' αυτό λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είμαστε αραγωνιασμένοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Και όλο αυτό το κάνουμε όχι με το φόβο της τιμωρίας, αλλά εξαιτίας της αγάπης που έχουμε στο πρόσωπό Του, γιατί μας λύτρωσε από την καταδίκη και το θάνατο. Εκείνος μας ελευθέρωσε, αδερφοί. Μας ελευθέρωσε. Τον ευχαριστούμε. Γαλάτας 3:13 λέει, ο Χριστός μας εξαγόρασε εκ της κατάρας του νόμου. Πήρωσε τα λύτρα και μας εξαγόρασε για τον εαυτό Του. Αμήν, για τον εαυτό Του. Γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, διότι είναι γεγραμμένο να επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου, δια να έρθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβομεν την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως. Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε με, ποταμή υδά των ζώνων θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας. Αυτή η γυναίκα που σώθηκε, ίσως είναι μια υπόθεση, σε κάμποσο καιρό μπορεί να έλαβε και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί οι μοιχευωμένοι που ήταν άξια θανάτου εξαιτίας του νόμου, βρέθηκε να έχει το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα της εξαιτίας της θυσίας του Ιησού και εξαιτίας του ότι εκείνος πήρε την τιμωρία της και την τιμωρία μας πάνω του. Αμήν. Όποιος διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, λέει. Δεν υπάρχει κατάκριση σε αυτούς που περπατάνε κατά το Πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Και θέλω να διαβάσω στο Ψαλμό ένα τελευταίο, στο 85, 10 έως 13. Και να κλείσουμε με αυτό. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Η αλήθεια μπορεί να την είχα, το έχω ξαναπεί σε ένα άλλο κήρυγμά μου και θεωρούσα ότι η αλήθεια ίσως να έχει να κάνει με την αλήθεια που λέει ο άνθρωπος καθώς μετανοεί ότι πράγματι είμαι αμαρτωλός. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Μπορεί να ισχύει και κάτι άλλο. Αλλά εδώ βλέπουμε δύο αντιθέσεις, δύο αντίθετα πράγματα τα οποία συμφιλιώνονται. Αυτό θέλει να δείξει εδώ ο ψαλτοδός. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Διαβάζω στο Ψαλμό 119 για να το αποδείξω αυτό. Τα μαρτύρια σου τα οποία διέταξες είναι δικαιοσύνη και υπερτάτη αλήθεια. Τα μαρτύρια, ο νόμος του Θεού είναι αλήθεια. Επίσης στο Ψαλμό 119-142 λέει η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Και λέει εδώ έλεος και αλήθεια. Έλεος και νόμος. Έλεος και τα μαρτύρια του Κυρίου συναντήθηκαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Η δικαιοσύνη του νόμου και η ειρήνη που έρχεται εξαιτίας του ελέους και της χάρητος του Κυρίου φιλήθησαν. Πώς έγινε αυτό? Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Πώς δύο αντίθετα πράγματα τελικά συμφιλιώθησαν και περπατάν μαζί και φιλήθησαν κιόλας? Πώς μπορεί να συνυπάρξει ο νόμος και το έλεος? Πώς μπορεί? Με τη θυσία του Ιησού μας μπορεί. Ο νόμος, αδερφοί, η απέτηση του νόμου για καταδίκη εκπληρώθηκε. Εκπληρώθηκε στον Κύριό μας. Πλέον ο νόμος δεν έχει απέτηση τιμωρίας. Αμήν. Δεν έχει απέτηση τιμωρίας. Δεν σημαίνει όμως ότι στο τέλος δεν θα γίνει ένας λογαριασμός σε όλους μας. Αδερφοί, σε ποιους? Σε ποιους ο νόμος θα απαιτήσει τιμωρία? Σε αυτούς που περπατάνε κατά σάρκα και όχι κατά πνεύμα. Αμήν. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να περπατάμε κατά πνεύμα. Όλοι μας. Αμήν. Έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτούς δεν υπάρχει κατάκριση. Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει το αγαθό. Ποιος θα το δώσει το αγαθό? Ο Κύριος. Και η γη μόνο θέλει δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε. Και θέλει βάλει αυτήν εις την οδό των διαβημάτων αυτού. Αμήν. Με τη θυσία του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Νόμος ή έλεος. Γιατί ο Κύριος εκπλήρωσε τον νόμο. Τέλεια. Και πήρε την τιμωρία του νόμου πάνω του. Και την κατάρα του νόμου πάνω του. Και μας ελευθέρωσε. Άσχετα με πόσες αμαρτίες είχαμε κάνει και ότι όλοι μας ήμασταν άξιοι θανάτου. Εκείνος, αδερφοί, με τη θυσία του μας έδωσε την ελευθερία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί όλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί είναι ό,τι τον χρειαζόμαστε να είναι, αυτός είναι. Και ξέρουμε ότι ο Θεός από τη φύση του είναι παντοδύναμος. Και μία από τις προσφωνήσεις του Θεού μέσα στο λόγο του ονομάζεται ο Κύριος Σαββαόθ, που σημαίνει, η λέξη αυτή σημαίνει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων, και έχει την έννοια ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος των δυνάμεων του ουρανού και της γης.
2: Αμήν.
1: Αυτό σημαίνει Κύριος Σαββαόθ, ο κυρίαρχος όλων των δυνάμεων, όλου του ουρανού και όλης της γης. Δηλαδή σημαίνει ότι καμία δύναμη δεν είναι πάνω από τη δική του δύναμη. Και λέει ο Δαβίδ στην Α' Σαμουήλ, διαβάζω από το κεφάλαιο 17, εδάφιο 45. Στέκεται μπροστά στο Γολιάθ και λέει: «Και είπε ο Δαβίδ προς το Φιλιστέο, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρη και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία σύ εξουθένησες». Έρχεται ένα νεαρό παιδί να σταθεί μπροστά σε ένα υπερμεγέθη στρατιώτη. Ο Γολιάθ ήταν περίπου 3,30 στο ύψος. Ο Δαβίδ νέος, νεανίας, και στέκεται μπροστά του ένας με τις ασπίδες, με τα βέλη, με τα... λέει το ακόντιό του ήταν σαν αντίο υφαντού η βάση του, από εκεί που το κρατούσε. Και ο Δαβίδ λέει: «Εγώ έρχομαι εναντίον σου όμως το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Δηλαδή τι πίστευε ο Δαβίδ, αδερφή, αυτός ο μικρός Δαβίδ? Πίστευε ότι καθώς ερχόταν να πολεμήσει αυτό το γίγαντα, ήταν μαζί του αυτός στον οποίο ανήκουν όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της γης. Όλες οι δυνάμεις. Δηλαδή ο Κύριος είχε επιστρατεύσει εκείνη την ώρα μαζί με τον Δαβίδ, ήταν μαζί με τον Δαβίδ, και όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της γης ήταν μαζί του. Ονομάζεται ο Ελ Σαντάι, που σημαίνει ότι είναι ο Θεός ο Παντοκράτορας, αυτός που είναι πάνω απ' όλα, αυτός ο οποίος είναι πανίσχυρος και δεν μπορεί τίποτε να συγκριθεί μαζί του. Είναι πλήρης, είναι νικητής, είναι αυτός που θα εκπληρώσει τους σκοπούς του κυριαρχώντας πάνω απ' όλα. Στη βασιλεία του δεν θέλει είστε τέλος. Δεν θέλει είστε τέλος. Αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων. Λέει στο Μαλαχία, στο τρίτο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο. Λέει, διότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν αλλοιούμαι, δια τούτος είσαι ή του Ιακώβ, δεν απολέστητε. Τι είναι ο Θεός?
3: Αναλύωτος.
1: Είναι αναλύωτος. Σημαίνει δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει. Αυτό που ήταν, είναι και θα είναι. Είναι ο Θεός. Αναλύωτος. Διαβάζω το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32, εδάφιο 3. Λέει, διότι θέλω εξημνήσει το όνομα του Κυρίου. Προσέξτε, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, ότι είναι ο Θεός, είναι για μας. Είναι για μας. Και λέει, θέλω εξημνήσει το όνομα του Κυρίου, απότοτε μεγαλοσύνη στο Θεόν ημών. Αυτός είναι ο βράχος.
2: Αμήν.
1: Ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια. Είναι ο βράχος, τα έργα του είναι τέλεια. Διότι πάσε εωδή αυτού είναι κρίσης. Αυτός είναι Θεός πιστός. Και δεν υπάρχει αδικία σε αυτόν. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Βράχος είναι ό,τι τον χρειάζεσαι να είναι. Είναι πιστός, είναι δίκαιος, είναι ευθύς.
2: Αμήν.
1: Ευθύς. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε, που όλα σαλεύονται, που όλα κουνιούνται, που όλα αλλάζουν συνεχώς, οι άνθρωποι μεταβάλλονται, οι καταστάσεις μεταβάλλονται, οι συνθήκες γύρω μας αλλάζουν ασταμάτητα, έχουμε αυτόν ο οποίος είναι αναλύωτος, αυτόν ο οποίος είναι ο βράχος, αυτόν ο οποίος είναι ευθύς και δίκαιος. Και μέσα στο χαρακτήρα του ο Θεός, ο οποίος δεν, ευτυχώς δεν αλλάζει για μας, μας έχει εκφράσει αυτός ο άπειρος, ο αιώνιος, μας έχει εκφράσει και μας έχει φανερώσει το πώς επιθυμεί και προτιμάει και του αρέσει να δουλεύει. Προσέξτε, όταν εμείς για να κάνουμε κάτι, είτε ας πάρουμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, προσπαθούμε να πρώτα να μεγαλώσουμε, να ισχυροποιηθούμε, και όλο αυτό για να γίνει θέλουμε να το νιώσουμε, να νιώσουμε ότι μεγαλώσαμε, να νιώσουμε ότι είμαστε ισχυροί, να νιώσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Όλα βέβαια αυτά κινούνται βάσει των αισθήσεών μας, το πώς αισθανόμαστε. Και το θέμα είναι ότι καθώς βαδίζουμε έτσι, δηλαδή καθώς βαδίζει ο άνθρωπος συναισθηματικά, περιμένοντας να ισχυροποιηθεί, περιμένοντας να ενισχυθεί, να νιώσει δυνατός ότι μπορεί να κάνει πράγματα, πόσο καιρό χρειάζεται να πάρει προκειμένου να καταφέρεις αυτό να το πετύχεις? Περίπου πόσο παίρνει, λέτε? Κοιτάξτε λίγο τι λέει ο Λόγος Θεού. Ναι, λογικό είναι, ανθρωπίνος αυτό, και λογικά εξαρτάται από τον καθένα. Όμως εδώ μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος είναι βράχος, ο οποίος είναι αναλύωτος, ο οποίος είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο οποίος είναι πιστός, είναι ασάλευτος, άπειρος, αιώνιος, στον οποίο Θεό είμαστε. Και βλέπεις, ο Θεός όταν σε καλεί, δεν σε καλεί να περπατήσεις βάσει των συναισθημάτων σου και το πότε εσύ θα ενσταθείς. Να δούμε πώς ο Θεός δουλεύει, αδερφοί. Να γυρίσουμε λίγο στην Α' Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 19. Συνήθως εμείς αισθανόμαστε πολύ μικροί και λίγοι. Και ιδιαίτερα όταν είναι να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, αισθανόμαστε πολύ μικροί και λίγοι. Και κανείς βέβαια δεν λέει ότι δεν ισχύει. Ισχύει. Την μπροστά του έτσι είμαστε. Και λέει ο Παύλος, επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου? Δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Δηλαδή, όλη την σοφία του κόσμου, προσέξτε, όλο αυτό το που ονομάζεται σοφία ανθρώπινη, κοσμική, ο Θεός τι το έκανε, λέει? Τι έκανε? Μόρια. Το μόρανε. Το μόρανε. Και διάλεξε να κάνει γνωστό τον εαυτό του, λέει, δια της μορίας του κηρύγματος. Και να σώσει αυτούς που θα πιστέψουν. Και αυτό που για τους σοφούς ανθρώπους του κόσμου μοιάζει ανόητο. Μοιάζει ανόητο. Ο Θεός αυτό διάλεξε, αδερφοί. Και συνεχίζει ο Παύλος, κοιτάξτε, λέει στο 23. Λέει, εμείς δε κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνες μορία. Θυμάστε όταν κήρυτε ο Παύλος στην Αθήνα και τους έφερε το μήνυμα, τους μίλησε για την Ανάσταση, τι είπανε? Ανοησίες. Ανοησίες, Παύλο. Και θέλοντας να σταματήσουν τη συζήτηση του Παύλου ευγενικά, τι του είπανε? Περί τούτου, για αυτό το θέμα, θα σε ξανακούσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Πήγαινε στο καλό, δεν θέλουμε. Γιατί τους φαινότανε μορία το κήρυγμα. Μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους θες τέ και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Δηλαδή, στα πιστά παιδιά του Θεού, ο Ιησούς Χριστός είναι η δύναμη και η σοφία του Θεού. Αυτό που οι άλλοι ονομάζουν μορία, αυτό είναι η σοφία του Θεού. Και λέει στο 25, κοιτάξτε, διότι όλα αυτά που μας είπε, ότι μόρανε τη σοφία των σοφών, έκανε όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους σοφούς μέσα στον κόσμο, ο Κύριος τους μόρανε. Και λέει, γιατί? Διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Δηλαδή ο Θεός, αδελφοί, πώς διάλεξε να δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα που ο κόσμος έχει? Διάλεξε να δουλεύει με το μωρό και το ασθενές. Γιατί αυτό τελικά που θα υπερισχύσει σε σοφία και σε δύναμη είναι το μωρό του Θεού και το ασθενές του Θεού. Γιατί, κοιτάξτε τι λέει στο 26. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδερφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκ, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς. Εμείς τώρα, αν πάρουμε τους εαυτούς μας, είμαστε λίγο σε αυτή την κατηγορία. Δεν θέλω να μας προσβάλλω, γι' αυτό βάζω το λίγο. Έτσι. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Δηλαδή, αδερφοί, με τι αρέσει του Θεού να δουλεύει? Με τι του αρέσει να δουλεύει? Εάν βλέπει ο Θεός ότι είσαι αδύναμος, ασθενής. Αυτό σημαίνει ασθενής, δεν σημαίνει άρρωστος. Ασθενής το λεξικό σημαίνει αυτός ο οποίος είναι αδύναμος. Δεν έχει σθένος. Εάν σε βλέπει ο Κύριος ότι είσαι αδύναμος, ότι είσαι ανίσχυρος, και βάλε ό,τι θέλεις από δίπλα, ό,τι θέλεις με το άλφα μαζί, αυτό σημαίνει ότι είσαι ακριβώς αυτό που ο Θεός χρειάζεται προκειμένου να κάνει τη δουλειά του. Ακριβώς αυτό που ο Θεός θέλει. Μην περιμένεις λοιπόν να αισθανθείς ισχυρός, να αισθανθείς δυνατός, να αισθανθείς τελειοποιημένος, να αισθανθείς ότι είσαι κάτι. Γιατί τι λέει στο 29, κοιτάξτε τι λέει στο 29, για να μην καυχηθεί ουδε μία σάρκα ενώπιον αυτού, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος καυχάται, να καυχάται στον Κύριο.
2: Αμήν.
1: Δεν θέλει ο Θεός να πάει ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις, με τα δικά του ταλέντα, με τις δικές του ενεργητικότητες και να πει εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ιδιαίτερα, αδερφοί, σαν άνθρωποι, όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι ή αλλιώς να το πούμε, όταν αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, στρεφόμαστε, θα έλεγα, μέσα σε αυτή τη μικρότητά μας, μέσα σε αυτό το μικρό κόσμο που ζούμε. Αλλά το όλο θέμα είναι να καταλάβουμε, προσέξτε, το θέμα είναι να καταλάβουμε το ποιος είναι εκείνος και τι μπορεί να κάνει. Το θέμα δεν είναι να καταλάβεις ποιος είσαι εσύ και ποιες είναι οι δυνατότητές σου. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ποιος είναι εκείνος και το τι εκείνος μπορεί να κάνει. Πώς τον ονόμασε ο Δαβίδ μπροστά στο Γολιά? Ο Κύριος των δυνάμεων. Πείτε μου, ανθρώπινα βλέποντάς το, ο Δαβίδ μπορούσε να τα καταφέρει απέναντι στο Γολιά? Ένας νεαρός, ξανθός, ευόφθαλμος ήτανε, ο οποίος είχε μια άρπα και έπαιζε και έψαλε στο χωράφι και είχε τα πρόβατα του πατέρα του, τα έβοσε, και αυτή ήταν η δουλειά του, του Δαβίδ. Δεν είχε πιάσει ποτέ όπλο, δεν είχε πιάσει ασπίδα, δεν είχε πάει σε πόλεμο. Αυτά ήταν τους πιο μεγάλους. Αυτά ήταν τα αδέρφια του, τους πιο μεγάλους, οι οποίοι είχαν διδαχτεί στη μάχη και ήταν εκεί στην πρώτη γραμμή. Αλλά αυτοί οι οποίοι ήταν δυνατοί και ισχυροί στην πρώτη γραμμή, τι τους βλέπουμε να κάνουνε? Δηλία μέσα. Γιατί βλέπεις, ο Θεός δεν δουλεύει σύμφωνα με αυτό που φαίνεται. Λέει στο Σαμουήλ, όταν πήγε να του είπε ο Κύριος να πάει στο σπίτι του Ιεσέ και εκεί θα σου δείξω ποιον θα χρήσεις βασιλιά αντί του Σαούλ. Και πάει, αρχίζει ο Ιεσέ και περνάει ένα-ένα τα παιδιά του. Βεβαίως αυτός είναι ο βασιλιάς. Έρχεται ο πρώτος, μεγάλος, γυμνασμένος, όμορφος. Δεν είναι αυτός. Εκείνη την ώρα καθώς φέρνει τον πρώτο γιο, δεν είναι αυτός. Ο Κύριος του είπε. Ο Σαμουήλ τι έλεγε? Βεβαίως αυτός είναι. Περνάει ο δεύτερος, αυτός θα είναι. Ο Κύριος του λέει, πέρασε όλους τους γιους μπροστά, εκτός το Δαβίδ. Το Δαβίδ, ο Ιεσέ, ούτε καν το σκεφτόταν. Ήτανε, Κύριε, πού τους. Ποιος είναι, ποιος? Ο Κύριος του λέει, κοίτα, Σαμουήλ, ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός βλέπει την καρδιά. Αμήν. Και η καρδιά του Δαβίδ τι καρδιά ήταν. Αμήν. Η καρδιά του Δαβίδ ήταν μια καρδιά που το σώμα εξωτερικά μπορεί να ήταν ασθενές και μικρός. Αμέσα η καρδιά του έλεγε, Κύριε, εσένα θέλω, εσένα αγαπώ, εσένα θέλω να υπακούσω. Αμήν. Και αυτό ο Κύριος έβλεπε. Αμήν. Τι είπαμε ότι μπορεί να κάνει ο Κύριος, αδερφοί? Τα πάντα. Και πώς μπορεί να τα κάνει τα πάντα? Δεν χρειάζεται ο Θεός ούτε υλικά, πρώτες ύλες. Πώς έφτιαξε τα πάντα? Το λόγο, δεν υπήρχε τίποτα. Και λέει, ξεκινάει στη γέννηση και λέει, εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Τελεία και παύλα. Και λέει, η δε γη ή το άμορφος και έρημος. Στο εβραϊκό λέει, άμορφος και έρημος λέει, τόχου και βόχου. Και σημαίνει ότι ήταν άδεια, έρημη, άμορφη, ήταν κενή, δεν υπήρχε τίποτα. Και ο Θεός είπε και έγινε. Με το λόγο του. Αμήν. Βλέπετε, δεν υπήρχε κάτι επάνω στη γη, δεν είχε ζωή η γη, δεν είχε καμία αξία, ήταν άδεια. Και ο Θεός με το λόγο του έκανε τα πάντα. Έκανε τα πάντα. Και θέλω να δούμε λίγο τους μαθητές. Τους μαθητές. Πώς ήταν. Στο Ματθαίο. Κεφάλαιο 14. Και εδάφιο 15. Και λέει, όταν έγινε σφαίρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντες, έρημος είναι ο τόπος. Και η ώρα ίδια παρήλθεν. Έχει μαζέψει ο Κύριος, έχουν έρθει τα πλήθη. Καθώς τον άκουσαν ότι ήταν εκεί, έχουν έρθει τα πλήθη, ακούνε τον Κύριο και τους έχει τραβήξει το μέλι του λόγου και κάθονται και δεν κουνάει κανένας. Εμείς καμιά φορά, μόλις περάσει λίγο το ρολόι, και πέρασε η ώρα λέει παρήλθε. Και έρχονται στον Κύριο, λένε, απόλυσε τους όχλους να πάνε στις κόμες να αγοράσουν τροφές. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Τώρα, σοβαρολογούμε. Τι θα φάνε τόσους λαούς? Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Δώστε τους εσείς να φάνε. Εδώ τώρα ο Κύριος του τερμάτισε. Εμείς, δηλαδή, Κύριε, μας κοροϊδεύεις, μας ειρωνεύεσαι. Η δε λέγουση προς αυτόν, δεν έχουμε παρά μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια. Αυτό είναι. Τι είναι προς αυτούς 5 άρτους και 2 ψάρια? Ποιος τα βλέπει, ποιος τα τρώει, ποιος τα βλέπει, Φτάνουνε. Και ο Κύριος λέει, φέρτε τα εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσουσιν επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους, τα 2 ψάρια, αναβλέψα στον ουρανό, τα ευλογεί, τα κόβει, τα δίνει στους μαθητές, τους άρτους, και οι δε μαθητές τους όχλους και έφαγαν όλοι, χορτάστηκαν, εσήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων, 12 πλήρη κοφίνια. Οι δε τρώγοντες ήσαν με ως 500.000 άνδρες, εκτός των γυναικών και των παιδιών. Προσέξτε, εσύ καλά τα λες Κύριε, λένε οι μαθητές, αλλά πού θα φάνε? Εμείς δεν έχουμε τίποτα, ή μάλλον έχουμε κάτι πολύ λίγο. Θα ρωτήσω, έχεις κάτι πολύ λίγο απόψε? Πολύ λίγο. Έχεις? Έχουμε όλοι κάτι πολύ λίγο. Και έρχονται στον Κύριο αυτοί που έχουν πολύ λίγα και λένε, Κύριε, τι να δώσουμε? Εμείς ερχόμαστε στον Κύριο μπροστά και λέμε, Κύριε, μα τι να κάνουμε εμείς? Εμείς είμαστε λίγοι, είμαστε αδύναμοι. Τι είπε ο Παύλος? Ποιους εξέλεξε ο Θεός? Τα μωρά, τα ασθενή, αλλά
2: τα
1: μη όντα, για να καταργήσει τα όντα. Αυτούς δηλαδή που δεν είναι τίποτα, τους διάλεξε να καταργήσει όλους αυτούς που θεωρούν ότι είναι κάτι. Και έρχονται στον Κύριο και του λένε, Κύριε, τι να τους δώσουμε? Αδερφοί, με ποιον είχα να κάνω? Ή να το πούμε αλλιώς, με ποιον έχουμε να κάνουμε? Ξέρετε ότι τάισε ένα ολόκληρο λαό, περίπου 3,5 εκατομμύρια τουλάχιστον, το ελάχιστον, 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Τους τάιζε στην έρημο 40 χρόνια. Προσέξτε. Έγραψα λίγο τους υπολογισμούς. Ξέρετε, τα χρόνια εκείνα, επειδή δεν είχαν όπως έχουμε εμείς στο ψυγείο να τρώνε κάθε μέρα, τι θα φάμε το πρωί, ταχίνι με μέλι και μαρμελάδα και βράση και δύο αυγά, δεν είχαν τέτοια και έτρωγαν πολύ ψωμί. Και αν υπολογίσεις ότι ήθελε ο κάθε ένας από αυτούς περίπου ένα κιλό ψωμί την ημέρα, σημαίνει ότι χρειάζονταν 3,5 εκατομμύρια κιλά άρτο την ημέρα. Δηλαδή 3.500 τόνους ημερησίως. Και για να μεταφερθούν αυτοί οι τόνοι, χρειάζονται 233 βαγόνια τρένου την ημέρα, εάν το κάθε βαγόνι χωράει 15 τόνους. Λοιπόν, για κάθε χρόνο χρειάζονται 1.277.500 τόνοι ψωμί και 86.166 βαγόνια. Για 40 χρόνια, προσέξτε, για 40 χρόνια χρειάζονται 51.100.000 τόνοι μάνα και 3.406 και 666 βαγόνια από 15 τόνους το κάθε βαγόνι. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι κάθε μέρα ο κάθε άνδρας μάζευε για όλη του την οικογένεια, την Παρασκευή μάζευε για 2 μέρες, για την Παρασκευή και για το Σάββατο, που ο Κύριος τους είπε να μην μαζέψουν, γιατί αν έβγαιναν, αν μάζευαν και μάζευαν όσο ήταν αρκετό για αυτούς, αν μάζευαν παραπάνω λέει βρώμιζε. Αυτό που ο Κύριος τους είχε διατάξει. Κάθε μέρα δηλαδή ο Κύριος τους έδινε, να ήταν 3,5 εκατομμύρια λαός, 3.500 τόνους μάνα. Και έρχομαι εγώ και λέω, Κύριε, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, εγώ δεν μπορώ. Πώς θα φάνε 5.000 άνθρωποι. Άντε βάλε ότι ήταν 5.000 άνδρες και είχαν και ο καθένας από μία γυναίκα. 10.000, πώς θα φάνε 10.000. Άντε ας βάλουμε και ότι είχε ένας, ο καθένας από ένα παιδί. Πώς θα φάνε 15.000. Πώς θα σωθούν 50.000. Πώς θα σωθούν 628.000 που έχει η Κρήτη σύμφωνα με την απογραφή την τελευταία. Πώς θα σωθούν. Με ποιο έχουμε να κάνουμε, αδερφή. Έχεις να κάνεις με τον εαυτό σου, με τις δυνάμεις σου, με τα τάλαντά σου, με τις ικανότητές σου. Σκέψου πόσοι φουρνάριδες και πόσοι πρώτοι ύλοι θα έπρεπε να είχαν, να υπήρχαν, για να ταϊστούν όλοι αυτοί. Ήθελαν ψωμί, ήθελαν κρέας. Και στέλνει ο Κύριος ορτίκια από τον ουρανό και πέφτουν πάνω στο στρατόπεδο. Και άρχισαν τα έτρωγαν. Σκεφτείτε λίγο, αν ήταν 3,5 εκατομμύρια λαός και έτρωγε ο καθένας από 2 ορτίκια, πόσα ήθελαν. 7 εκατομμύρια ορτίκια ήθελαν. Τους τα έδωσε ο Κύριος. Έφαγαν, λέει, βέβαια αυτοί τα έτρωγαν όπως ήταν, την κατάσταση που τους είχε πιάσει. Και έφαγαν, λέει, μέχρι που βγήκαν από τα ρουθούνια τους. Αδερφοί, δεν θέλω να γελάμε με αυτούς. Ας γελάσουμε με τους εαυτούς μας ή ας κλάψουμε με τους εαυτούς μας. Γιατί μας καλεί ο Κύριος εμάς τώρα και εμείς ερχόμαστε, Κύριε, μα πώς εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε. Σκέψου ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε κάθε μέρα να πει πόσο νερό μες στην έρημο. Για πείτε μου, πόσο νερό έπρεπε να πιούν. Και λέει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι έτρωγαν από πέτρας ακολουθούσης, η οποία είναι ο Χριστός. Και αυτοί, δηλαδή όπου πήγαιναν, υπήρχε μια πέτρα η οποία ήταν πάντα εκεί πέρα και τους έδινε πάντα νερό να φάνε 3,5 εκατομμύρια λαός και να ποτίσουν και όλα τους τα ζώα και να είναι πάντα εκεί χωρίς να στερεύει. Και λέει, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Γιατί στο λέει ότι η πέτρα ήταν ο Χριστός. Γιατί στο λέει. Γιατί αυτή η πέτρα, ο Ιησούς Χριστός, κατοικεί μέσα σου και μέσα μου και εμείς που λέμε ότι δεν μπορούμε και είμαστε, σου λέει τώρα ότι όλοι αυτοί οι ποταμοί οι οποίοι έτρεφαν τον κόσμο τώρα είναι μέσα σου και αναβλύζουν νερά. Το είπε. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος του Αγίου το οποίο έμελαν να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες. Όποιος πιστεύει, ποταμοί θα ρεύσουν από την κοιλιά τους. Σαν να σου λέει, κοίταξε, αυτή εδώ πέρα, τόσος λαός ήπιε από μια πέτρα και τώρα αυτή η πέτρα είναι μέσα σου. Για ποιο λόγο. Γιατί περιμένει ο Κύριος να ποτίσεις και να ταΐσεις. Και όταν έρχεσαι μπροστά του και του λες, Κύριε, μα πώς. Ήρθαν οι μαθητές.

ασθενής. Αδύναμα. Είπαμε σημαίνει ο ασθενής. Χωρίς σθένος. Τον ενδιαφέρει ή τον ενδιαφέρει να έρθεις για να του παραδώσεις τον εαυτό σου να σε χρησιμοποιήσει με αυτά τα λίγα που έχεις. 5 άρτους και 2 ψάρια. Μπροστά σε 20.000 λαό. Έχεις 5 άρτους ή 2 ψάρια. Φέρ τους. Λέει στην προσεφεσίους. Στο 3ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο. Εις δε των δυνάμενων υπερεκπερισσού να κάνει υπερπάντα όσα ζητούμε ή νοούμε. Και το λέμε αυτό το εδάφιο και το σταματάμε εκεί. Και εγώ το χρησιμοποιώ πολλές φορές, τα προσεύχομαι και λέω, Κύριε, εσύ μπορείς να δώσεις περισσότερα από όσα ζητάμε ή νοούμε. Αλλά δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Τι λέει? Κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν... Το ημίν τι σημαίνει? Με ήττα γράφεται. Το βλέπουμε. Σε μας, σύμφωνα με τη δύναμη η οποία είναι μέσα μας, σύμφωνα με αυτή τη δύναμη ο Θεός μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε. Και από αυτά που σκέφτεσαι, ο Θεός ακόμα περισσότερα μπορεί να κάνει. Και έρχεσαι και λες, Κύριε, πού θα βρούνε να πιούνε? Και λέω, να σταθείς μπροστά σε αυτόν ο οποίος εκφράζει τον εαυτό του και λέει είναι ο Κύριος των δυνάμεων, δηλαδή είναι αυτός που είναι η δύναμη στον ουρανό, στη γη, ο κυρίαρχος πάνω απ' όλα, και να πεις μα πώς θα γίνει αυτό? Τι λέτε, χρειάζονταν οι πρώτες ύλες να φέρει ο Ισραήλ για να βρουν το μάνα? Τι χρειάζονταν να κάνει μόνο? Να υπακούσει. Στέλνει τον Ηλία στα σάρετα της Ιδώνας, αφού έμεινε στο χύμαρο χερίθε ο Ηλίας όταν έπεσε η ανομβρία και του έστειλε ο Κύριος με τον κόρακα να φάει. Μετά το στέλνει στα σάρετα της Σιδώνας να βρει μια χείρα με το γιο της, η οποία είχε μια αποθήκη γεμάτη από θέματα για να θρέψει τον Ηλία και για όλη αυτή την περίοδο. Να φάνε και αυτή. Τι είχε? Κοιτάξτε τι λέει. Α Βασιλέων 17:9. Α Βασιλέων 17:9. Σηκωθείς, είπαγε η σάρετα της Σιδώνας, και κάθισε εκεί, και ειδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Και σηκωθείς, πήγε η σαρεπτά, και ως ήλθε στην πύλη της πόλεως, ειδού εκεί γυνή χείρα, συνάγουσα ξυλάρια. Και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο ίδωρ για να πιω, ένα αγγείο. Και ενώ πήγαινε να φέρει το νερό αυτή, τι της λέει? Φέρε μου και λίγο ψωμί στο χέρι σου. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί. Έχω μια χεριά αλεύρι στο πιθάρι, λίγο λάδι στο ρογείο και μαζεύω και 2 ξύλα να πάω να τα ψήσω για μένα και το γιο μου, να τα φάμε και να πεθάνουμε. Τελείωσε. Αυτό είναι. Αυτό είπε η χείρα. Ο Κύριος τι είπε? Τι της είπε? Τι είπε στον Ηλία? Πήγαινε και την έχω διατάξει να σε θρέφει. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν. Τι της είπε? Μη φοβού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος κοιτάει αυτά τα οποία ο Θεός τον καλεί να κάνει βάσει των αυτών των οποίων εκείνος διαθέτει. Αυτό τι σημαίνει? Τι έχει μέσα ο άνθρωπος? Φόβο. Ο οποίος φόβος τροφοδοτείται από την απιστία. Γιατί πού βλέπει ο άνθρωπος? Κοίτα, εγώ έχω μέσα στο ρογείο μια χεριά αλεύρι και λίγο λαδάκι και αυτό είναι. Και της λέει ο Ηλίας, μην φοβάσαι. Και ο Κύριος μας λέει σήμερα, γι' αυτό το λίγο που έχουμε, τη μια χεριά αλεύρι και το λίγο λάδι, αν αισθάνεσαι ότι είσαι έτσι, γιατί δεν είσαι έτσι. Η πραγματικότητα ποια είναι? Τι είπε ο Δαβίδης στο Γολιάθ? Εσύ έρχεσαι αντίον με ασπίδα και δόρυα, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτόν που είναι η δύναμη πάνω απ' όλα. Ο κρατεός, ο ισχυρός Θεός, ο οποίος είναι ο παντοκράτορας. Είναι ο κτήτορ του ουρανού και της γης, δικά του είναι τα πάντα. Και της λέει, μη φοβάσαι. Είπαγε, κάμε όπως είπες. Πλην από αυτό κάμε σε μένα πρώτα μια μικρή πίτα, φέρε σε μένα και έπειτα θα κάνεις
για τον εαυτό.

0: τον εαυτό σου και για το γιο σου, διότι ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριο του αλεύρου δεν θα κενωθεί, ούτε το ρογείο του ελαίου θα ελαττωθεί, μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης. Μα τι λες τώρα, Ηλία? Πας καλά? Εδώ το βλέπω το πιθάρι. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου. Τώρα εσύ μιλάς, γιατί μιλάς από τον εαυτό σου. Αλλά εσύ δεν ξέρεις πως είμαι εγώ. Εγώ δεν έχω ούτε δύναμη, είμαι... δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με τον εαυτό μου τώρα. Θα πάω να βοηθήσω κι άλλους? Εγώ δεν μπορώ τον εαυτό μου να στηρίξω, να θρέψω. Και θα πάω να φτιάξω, να φας κι εσύ? Πήγαινε, κάνε πρώτα για μένα και δεν θα ελαττωθεί μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή επί τη γης. Η δε πήγε και έκαμε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγε να φύγει και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρες πολλές. Και το πιθάρι του αλεύρου δεν εκενώθη, ούτε το ρογείο του ελαίου ηλατώθη κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Ρωτάω, αδερφοί, ο Κύριος έχει θέμα? Έχει θέμα ο Κύριος? Θέλω να ακούσω από όλους. Έχει θέμα? Ωραία, τότε γιατί έχουμε εμείς θέμα? Για πείτε μου. Αφού ο Κύριος δεν έχει θέμα, γιατί έχουμε εμείς? Προσέξτε. Τον Κύριο δεν τον νοιάζει το τι έχεις. Δεν τον νοιάζει το τι ξέρεις. Δεν τον νοιάζει εάν ξέρεις. Δεν τον νοιάζει το πόσο ξέρεις. Όταν θέλει να σε αποστείλει για να κάνεις κάτι, τον νοιάζει να τον υπακούσεις. Να τον υπακούσεις. Ξέρετε κάτι, δεν τον νοιάζει πόσα έχεις και αν έχεις, γιατί έχει εκείνος. Δεν τον νοιάζει εάν ξέρεις και πόσο ξέρεις, γιατί ξέρει εκείνος. Είναι κάτι που δεν ξέρει. Γι' αυτό το λόγο είπε στους μαθητές του, τι τους είπε? Όταν θα σταθείτε μπροστά σε ανθρώπους, μπροστά σε βασιλιάδες, μπροστά σε συνέδρια, να μην με ερημνήσετε τι θα πείτε. Όχι, και τι θα πω. Και άμα πάω και θα μου πει και θα του πω. Και άμα μου πει εκείνο, τι θα πω εγώ? Οπότε τι κάνεις? Δεν πάω. Ασφαλής. Πού να πάω τώρα εγώ να βγω έξω? Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω. Ξέρει ο Κύριος. Ο καλύτερος ευαγγελιστής. Έχει χρήσει ανθρώπους και ανθρώπους, έχει σώσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μέσα στο πρόσωπο της ιστορίας και είναι ο ίδιος ο Κύριος που ήξερε και που ξέρει και που θα ξέρει και θέλει να σε χρησιμοποιήσει όπως χρησιμοποιήσει όλους τους Αγίους. Είναι ο ίδιος Κύριος που ξέρει πώς να θεραπεύει ανθρώπους. Ξέρει. Λέτε, όταν ο Κύριος πήγαινε μπροστά σε ανθρώπους να είχε άγχος πώς θα γίνει. Τον ένοιαζε? Πώς θα γίνει, βρε παιδί? Τα έχει ξανακάνει. Τα έχει ξανακάνει. Το μόνο που σου ζητάει να κάνεις είναι να πας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και εκείνος είναι που θα κάνει. Αμήν. Γι' αυτό μας λέει ακριβώς, μην με ρημνάτε. Μην με ρημνάτε. Γιατί όταν πας εκεί πέρα έξω, ποιανού δουλειά είναι? Ποιανού δουλειά? Δική του δουλειά είναι. Δεν είναι δική σου η δουλειά. Δεν είναι δική μας. Είναι δική μας με την έννοια ότι ό,τι είναι του Κυρίου είναι και δικά μας, αλλά ποιος τα κάνει, αδερφοί? Γι' αυτό δεν σε ρωτάει τι έχεις. Γι' αυτό δεν σε ρωτάει πώς αισθάνεσαι. Γιατί ξέρετε κάτι, το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, το Πνεύμα του Θεού μάλλον, αισθάνεται, πάντα αισθάνεται καλά. Πάντα αισθάνεται καλά το Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός λέει, είναι, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Το Πνεύμα του Θεού δεν έχει μέσα, τι θα γίνει. Πάω να μιλήσω και ξαφνικά μου φέρανε μπροστά μου ένα ανάπηρο. Και, κοιτάξτε να δείτε, για πονοκέφαλο έχω προσευχθεί, για ανάπηρο όχι. Έχω προσευχηθεί για άνθρωπο που είχε, ξέρω εγώ, το τάδε πρόβλημα, αλλά για κάποιον ο οποίος ήταν δαιμονισμένος δεν έχω ξαναπροσευχηθεί. Και ποια παράμετρος αλλάζει? Για πείτε μου. Ποια είναι η παράμετρος που αλλάζει? Ποιος σε στέλνει? Ποιος σε στέλνει? Έχουμε να κάνουμε μάχες? Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους πολλές φορές που μπορεί να είναι διαστραμμένοι. Έχουμε να κάνουμε με δαίμονες και ό,τι άλλο μπορείς να σκεφτείς και έρχονται εναντίον μας με μεθοδίες, με βέλη πυρωμένα και...
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο στους κριτές. Να πάμε στο έκτο κεφάλαιο. Στο τρίτο εδάφιο. Και όταν έσπερνε ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής, όλοι μαζί, Μαδιανίτες, Αμαλικίτες, όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής μαζεύονταν και έρχονταν εναντίον αυτού. Πέρανε όλες τις τροφές. Και στρατοπεδεύονται εναντίον αυτών, διεύθυρον τα γεννήματα της γης μέχρι της εισόδου Γάζης και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ ούτε πρόβατε, ούτε βόδι, ούτε όνων. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και ερχόταν με τις σχοινές τους πολυάριθμοι σαν ακρίδες. Αναρρύθμιτοι ήταν αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισέρχονταν στη γη για να φθείρουν αυτοί. Ό,τι ήθελε να κάνει ο λαός του Θεού. Ερχότανε όλα αυτά τα έθνη που έχουν να κάνουν με δυνάμεις εχθρικές, ονόμασέ τις όπως θες, και διεύθυναν τα πάντα και δεν άφηναν τίποτα. Και είναι ένας άνθρωπος, ο Γεδεών, ο οποίος δειλά-δειλά πάει να κοπανίσει σίτο. Και λέει στο 11 εδάφιο, «Και ήρθε άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό τη δρύ την Ενοφρά, την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και Γεδεών ο γιος αυτού, ο γιος του Ιωάς, ο Γεδεών, κοπάνιζε σίτο στο λινό για να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτών». Δηλαδή, τι άνθρωπος ήταν ο Γεδεών? Μιλός. Ο Βιτσιάρης. Το σίτο δεν τον κοπανίζουν στο λινό. Το σκοπάνιζε στο λινό για να τον κρύψει. Γιατί φοβόταν, λέει. Και φάνη ο Κύριος σε αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Τώρα, αν δούμε λίγο την εικόνα, πιστεύω ότι ο Γεδεών θα κοίταζε δεξιά-αριστερά, σου λέει, σε ποιο το λέει? Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμόν, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς όλα αυτά? Και πού είναι όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία διηγήθηκαν σε εμάς οι πατέρες μας, λέγοντες, δεν ανεβίβασεν εμάς ο Κύριος από την Αίγυπτο, αλλά τώρα εγκατέλειπεν εμάς ο Κύριος και παρέδωσε εμάς τα σύρα των Μαδιανιτών? Ο Κύριος μαζί μας, γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά, Κύριε, σε παρακαλώ, πες μου?» Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, «Ήπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη». Ποια δύναμη? Να πάω, μάλλον ο άγγελος του Θεού δεν καταλάβαινε καλά, σκέφτηκε ο Γεδεών. Ή αν, μέχρι να καταλάβει ότι ήταν άγγελος του Θεού, σου λέει αυτός εδώ που κάθεται και μου τα λέει, ποια δύναμη να πάω, αφού εγώ του λέω, κρύβομαι για να φυλάξω τον καρπό, κρύβομαι και μου λέει δυνατέ ενισχύ, δεν καταλαβαίνει μάλλον ότι εγώ φοβάμαι. Και όχι μόνο αυτό, του λέω ότι είμαστε τελείως παραδεδομένοι στους εχθρούς μας, δεν έχουμε καμία δύναμη, είμαστε ουδέ. Και μου λέει να πας με τη δύναμή σου αυτή να ελευθερώσει τον Ισραήλ. Δηλαδή επιμένει. Και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ, δεν σε απέστειλα εγώ. Δηλαδή να πάω με αυτή μου τη δύναμη. Με ποια δύναμη? Με ποια δύναμη? Και λέει στο 15... Ο δε είπε προς αυτόν, με ποια δύναμη να πάω, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου, η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος στον οίκο του πατρός μου. Δηλαδή, η οικογένειά μου είναι η τελευταία και εγώ είμαι ο τελευταίος της οικογένειάς μου. Δηλαδή, ποιος ήταν ο Γεδεών? Ο τελευταίος του τελευταίου. Δεν υπήρχε πιο τελευταίος. Τελευτεράντζας μέχρι κάτω. Δεν υπήρχε. Μου λες, Κύριε, να πάω με αυτή τη δύναμη μου να σώσω τον Ισραήλ. Με ποια δύναμη δηλαδή να πάω? Η οικογένειά μου είναι μικρότερη. Εγώ είμαι ο μικρότερος της οικογένειάς μου. Να πάω να κάνω τι? Κοροϊδευόμαστε. Πείτε μου, μήπως εμείς ενεργούμε έτσι, αδερφοί? Όταν ο Κύριος σου ζητάει να κάνεις κάτι και πείτε μου, είναι σε κάποιον από εδώ που ο Θεός δεν του ζητάει να κάνει κάτι? Μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του σε όλα τα έθνη. Μας έβαλε εμάς στο έθνος της Ελλάδος, στο νομό Ρεθύμνης, στο νησί της Κρήτης. Μας έβαλε εδώ και μας ζητάει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του. Μας ζητάει να βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε ασθενείς, να προσευχηθούμε. Μας ζητάει να ταΐσουμε αυτούς που δεν έχουν να φάνε, να τους ποτίσουμε. Πώς? Εδώ αυτό λέει ο Γεδεών. Μα τι λες, πώς θα γίνει αυτό, ε? Γιατί ξέρεις ότι είσαι ένα τίποτα. Του λέει ο Κύριος, όταν του λέει πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή, είναι σαν να του λέει, κοίτα, ξέρεις ποια είναι η δύναμή σου? Ότι ξέρεις ότι είσαι ένα τίποτα. Ξέρεις. Και επειδή ξέρεις ότι εσύ είσαι ένα τίποτα και εγώ με το τίποτα δουλεύω, γιατί από το τίποτα έκανα τα πάντα.
0: Αμήν.
1: Υπάρχει πιο ωραίο Ευαγγέλιο, αδερφή? Από το τίποτα ο Θεός έκανε τα πάντα. Και φτιάχνει, προσέξτε, φτιάχνει θυσιαστήριο. Για να θυσιάσει τον Κύριο, του λέει ο Κύριος, πήγαινε και γκρέμισε το θυσιαστήριο του Βάλ και φτιάξε ένα θυσιαστήριο για μένα. Και λέει, και έλαβε ο Γεδεών, λέει στο 27, και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρες, προσέξτε, υπακούει. Πάει ο Γεδεών, παίρνει 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε τον οίκο του πατρός του και τους ανθρώπους της πόλεως να κάνει τούτο την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Κύριε, θα σε υπακούσω, αλλά να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί εάν... Αυτό ακριβώς έκανε. Λέει, πήρε τους 10 άνδρες, έκανε όπως του είπε ο Κύριος, αλλά όμως φοβήθηκε. Φοβήθηκε. Κύριε, θα πάω, αλλά επειδή δεν ξέρω τι θα γίνει, θα πάρω κι άλλους μαζί μου, να είμαι σίγουρος. Γιατί λίγο φοβάμαι και... Εντάξει, δεν θα πάω την ώρα εκείνη, να πάω μια άλλη ώρα, βρε παιδί μου, να είμαστε πιο σίγουροι. Ξέρετε, αδερφή, η πίστη δεν έχει στηρίγματα υποκατάστατα. Δεν έχει πίστη τέτοια. Η πίστη δεν έχει plan B. Θα πάω, αλλά επειδή μπορεί να συμβεί αυτό, θα κάνουμε κάτι άλλο. Που να είμαστε πιο ίσοι, πιο ασφαλείς. Δεν δουλεύει έτσι η πίστη. Εδώ δεν δούλευε η πίστη έτσι. Ο Κύριος τον ήθελε να πάει να σταθεί, να καταστρέψει το θυσιαστήριο του Βάλ, να υψώσει θυσιαστήριο στον Κύριο, και αυτός λέει, Κύριε, θα το κάνω, αλλά να είμαστε και σίγουροι. Τώρα να είμαστε. Ας έχουμε το νου μας καλού κακού. Το λέμε κι εμείς αυτό. Ξέρετε τι χρησιμοποιούμε? Πρέπει να έχουμε σοφία. Πρέπει να έχουμε σοφία. Δηλαδή όταν ο Κύριος σου λέει, πήγαινε και κήρυξε το λόγο, και σου λέει να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο, εσύ ποια είναι η σοφία που πρέπει να δείξεις? Ιδιαίτερη. Όταν σου λέει να προσευχηθείς πάνω σε ένα ασθενή, ποια είναι η σοφία ιδιαίτερη που πρέπει να έχεις? Για πες μου. Όταν σου λέει να βοηθήσεις αυτό που έχει ανάγκη, όταν σου λέει να επισκεφθείς αυτόν που είναι στη φυλακή, όταν σου λέει να επισκεφθείς αυτόν που είναι στο νοσοκομείο, να βοηθήσεις τη χείρα, να βοηθήσεις τα ορφανά, πρέπει να έχουμε σοφία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ακούς τον άνθρωπο και λέει πρέπει να έχουμε σοφία, σημαίνει δεν το κάνω. Πρέπει να έχω σοφία. Έτσι είπε και ο Γεδεών. Να το κάνουμε και το βράδυ, μην μας πάρει και κανείς χαμπάρι. Μην μας πάρει κανείς χαμπάρι, γιατί μετά τι θα γίνουμε? Και όντως ήρθαν οι Ισραηλίτες να το σκοτώσουν. Μαθαίθηκε ότι το έκανε αυτός, ότι χάλασε ο βωμός του Βάλ και να το διαβάσουμε. Στο 28 λέει, και όταν οι άνθρωποι της πόλης ξεγέρθηκαν το πρωί, κρυμνισμένος ο βωμός του Βάλ και το άλσος, και το δεύτερο είχε κάνει ολοκαύτωμα στο θυσιαστήριο, και είπε ο ένας προς τον άλλο, έψαξαν, ερεύνησαν, βρίσκουν τον Γεδεών των ιών του Ιωάς ότι έκανε το πράγμα, και οι άνθρωποι της πόλης λένε στον Ιωάς, βγάλε το γιο σου να θανατωθεί επειδή κρύμισε το βωμό του Βάλ, κατέκοψε το άλσος. Και είπε ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους, ποιος μίλησε? Ο μπαμπάς, ο μπαμπάκας. Γιατί ο γιος που ήταν. Κοιτάξτε τι λέει. Εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάλ ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν? Ο Βάλ, αν είναι Θεός, να εκδικήσει για τον εαυτό του. Λίγο πιο πίσω, 30. Λέει, τότε οι άνθρωποι της πόλης είπαν προς τον Ιωάς, έκβαλε τον Υιό σου για να θανατωθεί. Δηλαδή ο Γεδεών που ήταν? Κρυμμένος μέσα στο σπίτι ήταν. Πήγε και έκανε τη δουλειά το βράδυ, να είμαστε σίγουρα, και πήγε και χώστηκε μέσα στο σπίτι και βγήκε ο μπαμπάς έξω να...
2: Να
1: καθαρίσει. Γιατί ο Γεδεών ήταν τόσο πολύ γενναίος που ήταν κρυμμένος. Ο Θεός ξέρει που είχε μπει. Αυτή είναι η ιστορία, αδερφοί, η οποία ιστορία γράφτηκε παράδειγμα για μας, γιατί εμείς βέβαια εννοείται ότι είμαστε διαφορετικοί. Εννοείται. Εννοείται. Μπορεί να ήταν κάτω από το κρεβάτι. Ο Γεδεών. Κύριε, εγώ το έκανα. Αλλά κοίτα τώρα, αυτοί θέλουν να με σκοτώσουν. Γιατί το έκανα. Θέλουν να με σκοτώσουν. Και γι' αυτό έβαλα τον μπαμπά μπροστά. Μαζεύονται οι Αμαλικίτες, έρχονται οι κάτοικοι της Ανατολής, στρατοπεδεύουν για τη μάχη, παίρνει ο Γεδεών τη Σάλπιγγα, σαλπίζει, μαζεύονται 32.000 Ισραηλίτες γύρω του. 32.000. Ε? Θα τους είδε ο Γεδεών και θα αγαλίασε. 32.000. Του λέει ο Κύριος, ο λαός είναι πολλής και θα υπερηφανευτούν. Άντε να διώξουν καμιά εκατοστή. Και λέει ο Κύριος, όσοι είναι δειλοί, να φύγουν. Πόσοι φύγανε? 22.000 λέει έφυγαν. Και μείνανε 10.000. Και 10.000 παλεύεται. Κάτι γίνεται. Σκεφτείτε να είμαστε εδώ 10.000 λαός, ε. Πώς θα αισθάνεσαι, θα μπαίνεις μέσα, θα βλέπεις πολύ κόσμο. 10.000 τώρα. Πολλοί είναι κι αυτοί. Ο Δή πήγαινε τους κάτω στη ποταμό να πιούνε νερό και θα σου ξεκαθαρίσω εγώ πώς θα μείνουν. Φανταστείτε, από 10.000. Φεύγουν οι 5, φεύγουν οι 10. Ο Γεδεών θα τους κοίταζε και σου λέει τι θα μείνει. Και φύγανε οι 3.000 και φύγανε οι 4.000 και φύγανε οι 5.000 και φύγανε οι 8.000 και φύγανε οι 9.000. Αυτός θα έχει ανάψει βέβαια. Και φύγανε τελικά 9.700 και από τους 32.000 πόσοι μείνανε? 300. Ο Κύριος το έλεγε όλη την ώρα, πολλοί είναι. Και αυτός θα έλεγε, μα Κύριε, τι θα γίνει εδώ? Κοιτάξτε τι λέει στο 7 κεφάλαιο στους Κριτές, στο 12. Αυτός βλέπει τους 300. Και λέει, ο Δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήταν εξαπλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος και οι κάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι σαν δυνάμο παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Δηλαδή, από τη μια θα στεκόταν μπροστά ψηλά να βλέπει κάτω τους εχθρούς, οι οποίοι ήταν σαν δυνάμο της θαλάσσης, σαν τις ακρίδες, και από την άλλη μεριά θα κοίταζε και θα έκανε έτσι. 300! Και αυτοί εδώ κάτω, ποιος θα τους μετρήσει? Ποιος θα τους μετρήσει? Και λέει στο 7, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Στο 9 κεφάλαιο, και την αυτή νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, σήκω, κατέβασα στο στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτούς στην χείρα σου. Αλλά ο Κύριος ξέρει με τι έχει να κάνει. Και του λέει στο 10, αλλά εάν φοβάσαι να πας, αλλά εάν φοβάσαι να καταβείς εσύ και ο Φουρά ο δούλος στο στρατόπεδο. Πήγαινε, τους παραδίδω στα χέρια σου. Αλλά ξέρει ο Θεός, αδερφή. Και σου λέει, αλλά εάν φοβάσαι. Βλέπεις, σαν παιδιά του Θεού πολλές φορές το όλο θέμα μας είναι να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος δεν περιμένει να καταλάβεις τον εαυτό σου και το τι μπορείς εσύ να κάνεις. Το όλο θέμα είναι να καταλάβει το παιδί του Θεού ποιος είναι ο Θεός και τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ήταν που δεν ήξερε ο Γεδεών, και μέχρι την τελευταία στιγμή που του λέει ο Κύριος «Τους παραδίδω στα χέρια σου», μας το έχει πει, αδερφοί. Ό,τι έχει πει εδώ μες στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Το σφράγισε ο Θεός με το αίμα της Διαθήκης του Ιησού Χριστού. Το πιστεύεις? Το θέμα είναι ότι λέμε ότι το πιστεύουμε, αλλά η ουσία είναι τι κάνουμε. Γιατί όταν οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές, πες μου, για όλους αυτούς τους ανθρώπους του Θεού, για τον ίδιο τον Κύριο, πότε ήταν καλές οι συνθήκες? Πότε ήταν καλές? Δηλαδή, όταν στεκόταν ο Μωυσής και είχε 3,5 εκατομμύρια λαό να του φωνάζει, μας έφερες εδώ να μας πνίξεις μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, και να έχει 3,5 εκατομμύρια λαό να φωνάζει και πίσω ένα στράτευμα κοσμοκρατορίας να έρχεται με σκοπό να τους αφανίσει με μεγάλο θυμό. Είχαν πεθάνει τα πρωτότοκά τους όλα. Και είχαν μανία εναντίον του Ισραήλ. Και είναι ο Μωυσής στη μέση. Εύκολη νομίζετε ότι είναι η κατάσταση. Και εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν άνθρωπο, μια κατάσταση, μια πόλη, σίγουρα λιγότερη από 3,5 εκατομμύρια. Και τι παθαίνουμε? Εγώ δεν είμαι γι' αυτά. Και ποιος είναι? Ή μήπως νομίζει ότι ο Γεδεών ήταν γι' αυτά? Ή μήπως νομίζει ότι ο Μωυσής ήταν γι' αυτά? Ο οποίος τι έλεγε στον Κύριο? Κύριε, κοίτα, όποιον έχεις να στείλεις, στείλε, εγώ δεν πάω. Δεν του λέει ο Κύριος, θα πας ή θα πεις ένα τραγούδι? Και έψαλε την οδή του Μωυσή, που ψάλλουμε και εμείς σήμερα. Την οδή του Μωυσή, διάβασα στην Έξοδο στο 15 κεφάλαιο. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, κατέστρεψε το άλογο και τον αναβάτη του και δεν θα τους θυμόμαστε πλέον. Άνθρωποι σαν και εσένα και εμένα ήτανε. Έτσι ήταν ο Γεδεών. Σήκω, πήγαινε στο στρατόπεδο, τους παρέδωσα στο χέρι σου. Αλλά εάν φοβάσαι να πας, πάρε και το φουρά μαζί σου στο στρατόπεδο να σε κρατάει όταν τρέμουν τα πόδια σου. Και έρχεται ο Γεδεών και ζητάει σημείο. Και τι σημείο, τι σημείο? Θα βάλω τον μπόκο του μαλλίου, ένα μπόκο μάλινο, ένα σφουγγάρι, και εάν ξυπνήσω το πρωί και το σφουγγάρι αυτό έχει νερό και όλη η γη είναι ξερή, θα ξέρω τι με έστειλε. Ξυπνάει το πρωί, έτσι, όπως το ζήτησε. Κάτσε, γιατί μπορεί να μην το είπα καλά. Και όταν βάζει σημεία στον Κύριο, βάζε δυνατά σημεία που θα ξέρεις ότι είναι αδύνατα να γίνουν, και όταν γίνουν, εάν θες να βάλεις σημείο, βάλε τέτοιο σημείο που είναι αδύνατο να γίνει, ώστε όταν ο Θεός το κάνει να μην μπορείς να πεις «Μα μήπως». Να είναι όλη η γη γεμάτη υγρασία και το σφουγγάρι ξέρω. Ξυπνάει το πρωί και γίνεται πάλι έτσι. Πήγε ο Γεδεών. Τους χώρισε σε ομάδες, τους έδωσε τις στάμνες, τους έδωσε δάδες, τους έδωσε σάλπιγγες και πήγανε και άρχισαν να έσπασαν τις δάδες, φαινόταν το φως, σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, ο εχθρός πανικοβλήθηκε. Τι έκανε ο Γεδεών? Έκανε τίποτα? Ούτε ένα μαχαίρι δεν σήκωσε. Και λέει στο 8ο κεφάλαιο, έπεσαν 120.000, λέει. Και λέει, και εναπελήθησαν 15.000, δηλαδή πόσοι ήταν? 135.000. Αν κάνεις τη διαίρεση 135.200, πώς είναι, ξέρετε πώς είναι? Είναι ένας προς 450. Ένας προς 450. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος νίκησε? Ποιος ήτανε, ποιος νίκησε? Γιατί? Νίκησε ο Γεδεών γιατί είχε μαζί του τον Κύριο Σαβαώθ. Αυτόν που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός που είναι η δύναμη στον ουρανό, στη γη, αυτός που έχει όλη την εξουσία, είναι ο παντοκράτορας, είναι ο παντοδύναμος, αυτός είναι μαζί μας. Έχουμε το παράδειγμα των Χαναναίων, οι οποίοι είχαν και τους Ανακίμ. Διδαγμένοι τον πόλεμο. Διδαγμένοι τον πόλεμο. Και από την άλλη μεριά, ένα λαό ο οποίος ήταν 400 χρόνια σκλάβοι. Σκεφτείτε λίγο, να έρχονται οι άλλοι με ασπίδες και με δόρυ και να λέει ο Ισραήλ, θα σου φτιάξω κάτι πλήνθους. Δεν ήξερα να κάνουν 400 χρόνια στην έρημο. Θα τους φτιάξω και χωρίς καλάμι. Δεν είχαν τίποτα. Ποιος ήταν μαζί τους? Ο Κύριος των δυνάμεων. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλία με τους προφήτες του Βάλ. Με την Εζάβελ, με τον Αχαάβ. Λέει, κοιτάξτε τι λέει, Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19, λέει, τώρα λοιπόν Απόστηλον, λέει, στον Αχαάβ, συνάθρισε προς εμέ πάντα τον Ισραήλ στο όρος το Κάρνο, λέει ο Ηλίας, και τους προφήτες του Βάλ, τους 450. Πώς είναι η αναλογία? Ο Ηλίας με 450. Αλλά το Ηλία δεν του έφταναν, λέει, τους 450 και τους 400 προφήτες των Αλσών οι οποίοι τρώνε στην τράπεζα της Ιεζάβελ. Δηλαδή η ισορροπία εδώ ποια είναι, ένας προς 850. Ένας προς 850 και έχεις μαζί, έχεις εναντίον σου και ένα λαό ο οποίος δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Τους ρωτάει ο Ηλίας. Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, αυτόν ακολουθείτε. Αν ο Βάλ είναι ο Θεός, ακολουθείτε αυτόν. Τι έκανε ο λαός? Εμείς δεν ξέρουμε. Θα δούμε και θα καταλάβουμε. Και στέκεται μόνος του. Ενάντια στους 850 προφήτες των Αλσών και του Βάλ. Και ρωτάω, αδερφοί, εμείς τουλάχιστον πάμε και 2-2. Όταν είμαστε έξω. Δηλαδή, εάν βγεις εσύ με ένα αδερφό μαζί να κηρύξεις έξω, μπορείς, σύμφωνα με την αναλογία αυτή, να σταθείς άνετα απέναντι σε 1700. Ένας προς 1700. Άντε, να πάρεις και ένα άλλο αδερφό τρίτο να έρθει μαζί, θα σταθείς μπροστά σε 2.500. Τους 50 τους αφήνω. Μπροστά σε 2.500. Έχουμε ένα Εζεκίηλ ο οποίος στέκεται ενάντια σε ένα ολόκληρο λαό να κηρύξει το μήνυμα του Θεού. Κοιτάξτε, διαβάζω τον Εζεκίηλ κεφάλαιο 33, εδάφιο 31. Λέει, έρχονται προσέ καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται έμπροσθένες ο λαός μου και ακούσει τους λόγους σου, αλλά δεν κάνουν αυτούς. Γιατί στο στόμα αυτών δείχνουν πολύ αγάπη. Η καρδιά τους όμως πηγαίνει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών και ειδούς είσαι προς αυτούς σαν ερωτικό άσμα ανθρώπου ειδηφώνου και παίζοντος όργανα καλός, διότι ακούνε τους λόγους αλλά δεν τους κάνουνε. Δηλαδή ο Εζεκίηλ τι είχε καταντήσει στο λαό όταν τους μιλούσε? Σαν ερωτικό άσμα, λέει, ήταν η λόγη του. Άμα πεις ότι γιατί πολλές φορές μιλάμε σε ανθρώπους και δεν ακούνε και μας πιάνει απογοήτευση. Δεν μ' ακούνε που μιλάω. Άμα ήμουν ο Εζεκίηλ. Ο Εζεκίηλ μιλούσε και οι άνθρωποι τον άκουαν και νόμιζαν ότι τους έκανε τραλαλά, τραλαλά. Σ' αγαπάω. Έτσι νόμιζαν. Που λέει, σαν ερωτικό άσμα. Ο Κύριος τι του είπε? Φτιάξτε του, λέει, στο 33, πλην, όταν έρθει τούτο και ειδού έρχεται, τότε θα γνωρίσουν ότι στάθηκε προφήτης εν μέσω αυτών. Δηλαδή, σου λέει, κοίτα, μη σε νοιάζει τι νομίζουν οι άνθρωποι. Παύλος λέει, κήρυξε το λόγο, εν γέρος, ακέρος, εάν, τε ακούσωση, εάν τε, απηθήσωση. Δεν σε έβαλε, μακάρι να πηγαίναμε και να κηρύττουμε όπου ακούν οι άνθρωποι και να σώζονται. Μακάρι. Όπου πήγαινες να σώζονταν οι άνθρωποι και να μην υπήρχε κανένας να μην ακούει. Αλλά σου λέει, θα πας να κηρύξεις εν γέρος, ακέρος, εάν ακούσουν, εάν τε απηθήσουν. Όμως θα πας να κηρύξεις. Γιατί θα έρθει η ώρα που, και έρχεται λέει, που θα γνωρίσουν ότι στάθηκε προφήτης ανάμεσά τους. Συνέχισε να προφητεύεις. Και τώρα ερχόμαστε σε εμάς. Διαβάσουμε λίγο στην Αποκάλυψη, το τρίτο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο. Και σου λέει ο Κύριος και μου λέει, ξέρω τα έργα σου. Τα ξέρω τα έργα σου. Και έθεσα ενώπιον σου θύρα ανοιχτή, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Γιατί δεν μπορεί να την κλείσει κανένας τη θύρα? Μας λέει, διότι έχεις μικρή δύναμη. Άκου ο Κύριος τι σου λέει απόψε. Διότι έχεις, όλοι να το πούμε, διότι έχεις μικρά δύναμη. Δεν μπορεί κανείς να κλείσει τη θύρα αυτή την οποία εγώ άνοιξα για σένα, διότι έχεις μικρή δύναμη. Έχεις μικρή δύναμη. Άρα ξέχνα το να έχεις πολύ δύναμη και να γίνεις ισχυρός, γιατί τότε θα πάω. Διότι έχεις μικρή δύναμη. Τι άλλο λέει, τι άλλο μας λέει? Όλοι μαζί. Και φύλαξα στο λόγο μου. Τι είναι αυτό που μετράει, αδερφοί? Εφύλαξε το λόγο μου. Αυτό το οποίο μετράει για την εκκλησία αυτή της περίοδου που ζούμε τώρα, την εκκλησία που θα αρπάξει ο Κύριος, είναι διότι εφύλαξε το λόγο μου. Γιατί ο Κύριος ξέρει ότι έχουμε μικρή δύναμη. Το ξέρει. Και σου λέει, ακριβώς επειδή έχεις μικρή δύναμη, ακριβώς επειδή φύλαξε το λόγο μου, τι λέει? Τι άλλο λέει? Και δεν αρνήθηκε το όνομά μου. Δεν αρνήθηκε το όνομά μου. Ξέρω ότι έχεις μικρή δύναμη, ξέρω ότι δεν είσαι πολυάριθμος, γιατί ποτέ δεν διάλεξε ο Θεός να δουλεύει με πολυάριθμο. Ένας προς 450, ένας προς 850, ποτέ ο Θεός δεν δούλευε, αδελφοί, με πολυάριθμους. Ποτέ δεν έστελνε τον Ισραήλ να πάει να μας λέει ότι ο Ισραήλ ήταν σαν δυνάμο που δεν μπορεί να ρυθμιθεί ως προς τον πόλεμο απέναντι στους εχθρούς τους. Πάντα ο Θεός δούλευε με τον Ισραήλ να είναι ολιγάριθμοι. Γιατί τους το είπε, για να μην καυχηθεί ουδεμία σάρκα ενώπιόν μου. Καμία σάρκα. Βλέπεις, δεν έχει να κάνει με τη σάρκα. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Δεν έχει να κάνει με την αντίληψη που έχει ο άνθρωπος. Τι μπορεί να κάνει, πόσο μπορώ να φτάσω. Η πίστη δουλεύει ακριβώς έξω από αυτό που εσύ μπορείς να φτάσεις. Το καταλαβαίνουμε. Η πίστη δεν έχει να κάνει με το τι εσύ μπορείς να φτάσεις. Και εγώ. Η πίστη πάντα δουλεύει έξω από αυτό που ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει ανθρωπίνως. Δεν δουλεύει μέσα σε αυτό. Γιατί αλλιώς είναι ανθρώπινη προσπάθεια. Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Ε, το λένε οι άνθρωποι. Ε, αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Ωραία. Άνοιξε τη θάλασσα. Άνοιξε τη. Να περάσει από μέσα ένας λαός και οι αντίπαλοι, οι εχθροί που έρχονται από πίσω, να καταποντιστούν. Μπορείς να κάνεις, λέει, μία τρίχα από το κεφάλι σου να της αλλάξει το χρώμα με φυσικό τρόπο, λέει ο Κύριος. Ε, μπορείς. Μπορείς να ταΐσεις όλα τα πετεινά του ουρανού, να τα δεις, να τα ταΐσεις κάθε πρωί που ξυπνάνε, να έχουν νερό να πιούνε, να έχουν να φάνε. Μπορείς. Ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Και αυτό σε καλεί να πιστέψεις και μέσα σε αυτό να ζήσεις έξω από αυτό που εσύ μπορείς να κάνεις. Γιατί ο Θεός δεν δουλεύει με αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε. Δουλεύει έξω από αυτό. Αμήν. Δες όλη την ιστορία των Αγίων του Θεού, αδερφοί. Πείτε μου, ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε πράγματα που μπορούσε να πάει να τα κάνει. Ποιος. Πάντα ο Θεός τους καλούσε να ζήσουν έξω από αυτά τα οποία αυτοί μπορούσαν να κάνουν. Κανείς από τους Αγίους δεν μπορούσε να αναστήσει νεκρούς, ανθρωπίνας, μόνος του, με δικές του δυνάμεις, να θεραπεύσει ασθενείς. Μπορούσε κανένας. Κανένας. Μπορούσε κανείς να εκβάλει δαίμονες. Πήγαν οι 7 ή του Σχεβά στο όνομα του Θεού του Παύλου να φύγουν οι δαίμονες. Τον Παύλο τον ξέρουμε. Και το Θεό του τον ξέρουμε. Εσάς δεν ξέρουμε. Όμως όπου πήγαινε ο Παύλος και διέταζε τα δαιμόνια στο όνομα του Ιησού Χριστού, τι γινόταν? Πάει στην Κύπρο και μιλάει στον άρχοντα εκεί πέρα, ο οποίος ήταν κοντά να πιστέψει και ήταν ένας μάγος δίπλα, ο οποίος συνεχώς έβαζε σπιούνια. Συνεχώς. Και γυρίζει ο Παύλος και του λέει, «Ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης ραδιουργίας, από τώρα και στο εξής θα είσαι τυφλός, θα θες χειραγωγούς». Τυφλώθηκε. Αμέσως. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό, αδερφοί? Και το είδε ο άρχοντας εκεί και έδωσε την καρδιά του στον Κύριο, πίστεψε. Ποιος είναι ο Παύλος, είναι ο Κύριος, είναι. Καταλαβαίνουμε που είναι το θέμα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, δεν είναι οι δυνάμεις μας, δεν είναι οι αντιλήψεις μας, δεν είναι αυτό το περιορισμένο που έχουμε μέσα μας, που έχουμε μάθει να λέμε, κοίτα, ένα και ένα κάνει δύο. Εδώ έχουμε ένα εχθρό ο οποίος είναι 130.000, πρέπει να είμαστε κι εμείς τουλάχιστον 130.000. Τουλάχιστον. Δεν δουλεύει έτσι. Και λέει, και επειδή δεν αρνήθηκε στο όνομά μου, επειδή εφύλαξες το λόγο μου, επειδή έχεις μικρά δύναμη, λέει μετά, θα κάνω αυτούς που είναι από τη συναγωγή του Σατανά να έρθουν να προσκυνήσουν μπροστά σου, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω έξω από την ώρα του πειρασμού. Έξω από την ώρα του πειρασμού. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτόν υπηρετούμε. Αυτόν ο οποίος δίνει πλούσια χωρίς να ονειδίζει κανέναν. Αυτόν ο οποίος δεν θα σε εγκαταλείψει, δεν θα σε αφήσει. Θα είναι εκεί μαζί σου τη δύσκολη ώρα και θα είναι μαζί σου μέχρι... τη συντέλεια του αιώνα. Μέχρι τη συντέλεια του αιώνα, σου λέει, και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα, σου λέει, δεν θα σε αφήσω. Τι θέλουμε να καταλάβουμε, αδερφοί? Σε θέλει ο Κύριος να πας να σταθείς για εκείνον και είναι μαζί σου να κάνει τα θαυμάσια του. Μην έχεις μέσα σου άλλες σκέψεις. Μα πώς θα γίνει, μα τι θα γίνει, μα αν θα γίνει. Ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι μαζί σου. Τι άλλο θες? Ο Κύριος τον δυνάμει. Ο Μαλαχίας λέει, αυτός ο οποίος δεν αλλιούται. Στο Δευτερονόμιο λέει ο Μωυσής, αυτός που είναι ο βράχος. Αυτός που είναι Θεός πιστός, αυτός που είναι Θεός δίκαιος, αυτός είναι. Τι τον θες να είναι? Τι τον θέλουμε να είναι? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Αυτή την ώρα ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά σου, Κύριε. Κύριε, εσύ, όπως τους μαθητές σου τότε, έτσι και σε εμάς που είμαστε σήμερα μαθητές δικοί σου, μας ρωτάς τι έχουμε. Και δεν σε νοιάζει αν έχουμε 5 άρτους και 2 ψάρια. Δεν σε νοιάζει αν μπορεί να σταθούμε μόνοι μας ενάντια σε στράτευμα. Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί εσύ είσαι παντοκράτορας, είσαι παντοδύναμος, είσαι πανίσχυρος. Εσύ μας ζητάς να φυλάξουμε τους λόγους σου, Κύριε. Να μην αρνηθούμε το όνομά σου. Και καθώς στεκόμαστε για σένα, εσύ είσαι αυτός που τα έχεις κάνει όλα, Κύριε. Τα έχουμε δει να τα κάνεις μέσα στους λόγους σου και μέσα στη ζωή μας. Είσαι Θεός πιστός. Είσαι Θεός ελευθερωτής. Είσαι Θεός προμήθειας. Είσαι Θεός θεραπείας. Είσαι ό,τι σε χρειαζόμαστε να είσαι, Κύριε. Και δεν είναι η δύναμή μας, Κύριε, το ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα εμείς, αλλά η δύναμή μας είναι ότι ξέρουμε ότι εμείς είμαστε τίποτα και εσύ είσαι τα πάντα. Και θέλω το βράδυ αυτό να ανοίξεις τα μάτια μας, να δούμε όχι στους εαυτούς μας, να δούμε σε σένα, Κύριε, μέσα σε κάθε δυσκολία μας, μέσα σε κάθε ανάγκη μας, μέσα σε κάθε πρόβλημά μας, να δούμε σένα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλά από αυτά που ο Θεός έφερε στην ύπαρξη κατά τη δημιουργία, με την πτώση του ανθρώπου καταργούνται. Και η Αγία Γραφή ξεκινάει με τη δήλωση της δημιουργίας του ουρανού και της γης. Θυμάστε τα πρώτα κεφάλαια στη Γένεση, στην αρχή. Αλλά τελικά αυτά θα διαλυθούν και ο Θεός, μας λέει ο Λόγος, θα δημιουργήσει νέων ουρανών και νέα γη. Και είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τα δύο τελευταία κεφάλαια της Γραφής, της Αποκάλυψης, που τελειώνει δηλαδή, με τα τρία πρώτα της Γένεσης. Είναι η αρχή και το τέλος και βλέπουμε ότι στην αρχή της δημιουργίας ο Θεός τι έκανε, ήταν σαν λάσπη όλο μαζί και διαχώρισε, λέει, τα νερά από τη ξηρά και τα νερά τα ονόμασε θάλασσες. Ξεχώρισαν και στέγνωσε η ξηρά. Στην αρχή της αιωνιότητας μας λέει ότι δεν θα υπάρχει θάλασσα. Δηλαδή όταν θα κάνει νέα πράγματα ο Κύριος. Κατά τον ίδιο τρόπο στη Γένεση διαβάζουμε για την αρχή του σκότους, της νύχτας, του ήλιου, της σελήνης, του θανάτου, του πόνου, της κατάρας. Όλα αυτά όμως θα τελειώσουν. Δεν θα τα δούμε ξανά στην αιωνιότητα. Κάποιες ευλογίες που εξαφανίστηκαν όμως θα επανεμφανιστούν. Που λέει για το δέντρο της ζωής και για τον ποταμό της ζωής. Ο άνθρωπος στην αρχή οδηγείται από την παρουσία του Θεού, αλλά λέει στην αιωνιότητα ο Θεός θα κατέβει και θα κατοικήσει με τους ανθρώπους μαζί. Ήταν διαφορετικό δηλαδή το να έρχεται ο Θεός να κατοικεί λίγο στους ανθρώπους, να τους μιλάει λίγο και να φεύγει ή να μένει. Ακόμα και τώρα που είμαστε αναγεννημένοι δεν έχουμε αυτή τη μόνιμη παρουσία, την έντονη που θα έχουμε όταν θα βλέπουμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο αιώνια. Αποκάλυψη 21:3. Άκουσα φωνή μεγάλη από το θρόνο να λέει: «Ιδού η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους και θα κατασκηνώσει μαζί τους και αυτοί θα είναι λαοί του και ο ίδιος ο Θεός μαζί τους θα είναι δικός τους Θεός». Δηλαδή, κυριολεκτικά η έννοια αυτού του εδαφίου είναι ότι ο Θεός θα είναι με τους ανθρώπους. Ο τόπος κατοίκησής του θα είναι με τους ανθρώπους. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι αυτό από το άλλο που φανερώνεται ο Κύριος περιστασιακά. Να κατοικεί ο Θεός μαζί με τον άνθρωπο. Κάθε αποτέλεσμα της αμαρτίας θα εξαφανιστεί. Κάθε τι λάθος θα διορθωθεί. Μια άλλη μεγάλη αλλαγή που θα γίνει είναι ότι ο χρόνος που τον ξέρουμε εμείς θα μετατραπεί σε αιωνιότητα. Εμείς που είμαστε κτίσματα και η ζωή μας περιορίζεται από το χρόνο, δεν μπορούμε, αδερφοί, να αντιληφθούμε πλήρως την αιωνιότητα. Δηλαδή, αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το ότι δεν υπάρχει αρχή και τα πάντα υπήρχαν από πριν και πιο πριν και πιο πριν, το μυαλό μας θα δείτε, αν το σκεφτείτε, αν προσπαθήσετε να το συλλογιστείτε, ότι δεν μπορούμε να το πιάσουμε αυτό πλήρως. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι άναρχος. Ότι υπήρχε πάντα. Υπήρχε πάντα και πριν το πάντα ήταν ο Θεός εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα, ήταν ο Κύριος. Και ανάποδα, στο τέλος θα είμαστε μαζί με τον Κύριο για πάντα. Για πάντα. Και μετά πάντα. Δεν θα τελειώσει, δεν υπάρχει τέλος. Γιατί είμαστε δημιουργημένοι όπως είμαστε τώρα, χτισμένοι μέσα στο χρόνο, μέσα στην κάψουλα του χρόνου και τα πάντα στη ζωή μας είναι χθες, τώρα, αύριο. Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Στην αιωνιότητα δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και είναι όλο έναν παρόν συνεχόμενο. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πλέον μέρα και νύχτα. Δεν θα υπάρχει 24 ώρο. Γιατί αφού δεν θα υπάρχει ήλιος, δεν θα υπάρχει σελήνη, πώς θα μετρήσεις τη μέρα. Θα είναι μία μέρα συνεχόμενη. Άρα ο χρόνος δεν θα μπορέσει να μετρηθεί. Δεν θα υπάρχουν μήνες, δεν θα υπάρχουν εποχές. Οι καλοκαιρινοί καύσονες ή οι παγωνιές, το χειμώνα. Και βλέπουμε στο τέλος της γραφής, μέχρι το 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, μας μιλάει για μέρες, για μήνες, για χρόνια. Θυμάστε, 1440, μήνες κλπ. Μετά, στο 21ο κεφάλαιο, τα πάντα περιγράφονται ως αιώνια. Δεν υπάρχει πια μονάδα χρόνου για να τη μετρήσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι μέσα στο σχέδιο του Κυρίου για το μέλλον είναι και η δημιουργία καινούργιας κτήσης. Νέος ουρανός, νέα γη. Μα μια χαρά δεν είναι αυτό που έχουμε? Η υλική δημιουργία όπως τη ξέρουμε σήμερα, δηλαδή με τη γη, τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, το στέρεωμα, θα καταστραφεί και στη θέση της θα χτιστεί μια νέα δημιουργία με νέα γη και ουρανό. Να μου πείτε γιατί, αφού μια χαρά δεν είναι αυτή? Θα είναι προσαρμοσμένη στη νέα, άφθαρτη, αθάνατη, αιώνια ζωή που θα καθιερώσει ο Θεός. Θα όμως, απλώς να το ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν θα γίνει με τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, όταν θα έρθει δηλαδή στη μάχη του Αρμαγεδόνα και τελειώσαμε, γιατί έχουμε μετά ολόκληρη χελητή βασιλεία και σε αυτήν την περίοδο τη μεγάλη, που είναι 10 αιώνες, η γη μας θα παραμείνει όπως είναι, αυτή η γη που έχουμε, και ο ουρανός. Βέβαια θα αφαιρεθεί η κατάρα, που είπε στον Αδάμ, με ακάνθας και τριβόλους σαυλαστάνει η γη και όλα αυτά. Δηλαδή δεν θα υπάρχει αυτή η ξεραΐλα, η έρημη. Θα είναι σαν ένας παράδεισος η γη. Θα βρέχει στον καιρό της, θα υποτίζεται, θα είναι όλα ευλογημένα και θα αυξάνουν πολύ ωραία. Θα ανακαινιστεί δηλαδή η γη, θα γίνει τόπος πραγματικής απόλαυσης. Ούτε θα υπάρχουν αυτά τα δυσάριστα φυσικά φαινόμενα που δημιουργούν καταστροφές και ζημιές. Να πέσει ας πούμε ένα χαλάζι και να καταστρέψετε σοδιές. Ή ένα σεισμός και να ρίξει όπως έγινε στη γειτονική Τουρκία. Δεν θα υπάρχουν τυφώνες, δυνατοί άνεμοι, καύσωνες, τρικυμίες. Δεν θα υπάρχει τίποτα κακό. Θα είναι όλα πολύ όμορφα και ωραία. Γιατί ο Κύριος θα βασιλεύει πάνω στη γη. Θυμάστε, παρεθετικά το λέω, στον Ιώβ, όταν ο Θεός έδωσε την άδεια στο διάβολο να πειράξει τον Ιώβ, όχι τον ίδιο, αλλά ό,τι έχει, λέει, σηκώστηκε άλλος αέρας και ρίξαν το σπίτι, ο διάβολος τώρα, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε τα πρόβατα κλπ. Όλες οι καταστροφές έγιναν από τον εχθρό. Δηλαδή, ναι μεν φυσικά φαινόμενα, έτσι, αλλά ο διάβολος τα δημιούργησε τότε. Και έμεινε ο Ιώβ μόνος του χωρίς οικογένεια και τα πρόβατα του και τα πίμνια του και όλη την περιουσία του. Η αιωνιότητα όμως θα αρχίσει, όπως είπα, μετά τα 1000 χρόνια, που τελειώνει οριστικά και η φυσική ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη. Και δεν βλέπουμε στην αιωνιότητα οι άνθρωποι να παντρεύονται, να έχουν οικογένεια, να αποκτούν παιδιά. Αυτά θα είναι ξεπερασμένα πια. Γιατί θα υπάρχει το σώμα το πνευματικό του καθενός, το άφθαρτο, το αθάνατο, όπως το σώμα του Χριστού. Και θα ζουν οι άνθρωποι μια πνευματική ζωή. Έτσι δεν θα υπάρχει λόγος να συνεχίσει να υπάρχει ο υλικός κόσμος που τον ξέρουμε εμείς, γιατί όπως είναι τώρα ο κόσμος δεν είναι κατάλληλος για να παραμείνει αιώνια. Δεν ταιριάζει με το νέο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος. Θα προσαρμοστεί και αυτός στη νέα άφθαρτη και αθάνατη ζωή που θα ακολουθήσει. Μέσα λοιπόν στο Λόγο του Θεού, ο Κύριος προλέγει και υπόσχεται ότι μια μέρα η γη αυτή και όλος ο έναστρος ουρανός θα καταστραφούν και η γη και οι ουρανοί θα γίνουν καινούργοι, χωρίς τη φθορά, προσαρμοσμένοι στην αιωνιότητα. Αυτό θα συμβεί μετά τα 1000 χρόνια. Ψαλμός 102:25. Αρχικά Κύριε, Εσύ εθεμελίωσες τη γη και οι ουρανοί είναι έργα των χεριών Σου. Αυτοί θα πολεστούν, εσύ όμως παραμένεις. Και όλοι θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Θα τους τυλίξεις σαν περικάλημα και θα αλλάκτουν. Βλέπετε πως κάνει την εικόνα σαν ένα ρούχο και θα τους αλλάξεις. Γιατί για το Θεό τι είναι? Να δούμε και 2-3 άλλα εδάφια που μιλάνε για αυτό το θέμα. Ισαΐας 51:6. Υψώστε τα μάτια σας στους ουρανούς και κοιτάξτε κάτω στη γη, επειδή οι ουρανοί θα διαλυθούν ως καπνός και η γη θα παλιώσει σαν ημάτιο και όσοι κατοικούν σε αυτή θα πεθάνουν εξίσου. Άλλη σωτηρία μου θα είναι στον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θα εκλείψει. Επίσης στον Ισαΐα 34:4. ολόκληρη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα περιτυλιχθούν ως βιβλίο και ολόκληρη η στρατιά τους θα πέσει, όπως πέφτει το φύλλο από την άμπελο και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη σικιά. Βλέπετε τις εικόνες που βάζει. Και στη Γενή Διαθήκη, Δευτέρα Πέτρου, τρίτον κεφάλαιο, από το 5. Οι ουρανοί υπήρχαν από παλιά και η γη από το νερό και μέσω του νερού σχηματίστηκε με το Λόγο του Θεού. Είδαμε που χώρισε τα νερά από τη γη. Διαμέσου των οποίων ο τότε κόσμος καταστράφηκε αφού κατακλείστηκε από νερό. Μιλάει για τον κατακλυσμό του Νόε. Ενώ οι τωρινοί ουρανοί και η γη με τον ίδιο λόγο είναι αποταμιευμένοι για φωτιά και διατηρούνται για ημέρα κρίσης και απώλειας των ασεβών ανθρώπων. Βλέπετε, είναι φυλαγμένοι, αποταμιευμένοι για φωτιά. Και λίγο πιο κάτω στο 10, θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου ως κλέφτης, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με πάταγο και τα στοιχεία θα διαλυθούν, καθώς θα καίγονται. Και η γη και τα έργα που είναι σε αυτή θα βρεθούν. Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται. Βλέπετε, αδελφοί, λέει όμως το 13, προσδοκούμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή του, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Και ένα τελευταίο στην Αποκάλυψη 21.1, και είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη, γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Βλέπετε, συγκρίνει τη νέα γη και τον νέο ουρανό και ποια είναι η διαφορά. Λέει, η θάλασσα δεν θα υπάρχει πια. Μα στη γη μας η θάλασσα είναι το 3/4 του κόσμου, δηλαδή είναι λίγη η ξηρά σε σχέση με τη θάλασσα. Αν δεις τη γη από ψηλά που είναι ο ωκεανός, βλέπεις μόνο γαλάζιο σχεδόν από τη μια πλευρά. Άρα δεν θα είναι η γη που ξέρουμε όταν φύγει η θάλασσα και δεν υπάρχει. Και λέει πολύ σαφές ότι οι ασεβείς θα πολεστούν, αλλά και αυτή η υλική γη και ο υλικός ουρανός. Δεν είναι, αδερφοί, ότι ο Θεός έκανε λάθος και καταστρέφει τη δημιουργία που αυτός σε δημιούργησε με σοφία. Απλά αλλάζουν τα πράγματα. Η γη επιτελεί το καθήκον της, αυτό που έφτιαξε ο Κύριος που την δημιούργησε να κάνει, το έκανε μέχρι τότε που θα πρέπει να το κάνει. Το λέει καθαρά η Γραφή και δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε, ούτε να το εξηγήσουμε διαφορετικά. Έχουμε υποχρέωση μπροστά στον Κύριο ως ειλικρινείς άνθρωποι που αγαπούν την αλήθεια να το δεχτούμε όπως είναι γραμμένο. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που λένε, μα είναι δυνατόν η γη τώρα να καταστραφεί που τη δημιούργησε ο Θεός? Και μάλιστα υπάρχουν και εδάφια που στηρίζουν το αντίθετο. Όπως για παράδειγμα στον Ψαλμό 104 στο 5 που λέει ότι η γη διαμένει στον αιώνα. Λέει, αυτός που θεμελιώνει τη γη πάνω στη βάση της για να μην σαλευτεί στον αιώνα του αιώνα. Και δείχνει εδώ το αιώνα του αιώνα σαν κάτι αιώνιο για πάντα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού μιλά για δύο ειδών γη και ουρανό. Η πρώτη γη και ο πρώτος ουρανός δημιουργήθηκαν από το Θεό για να εκπληρώσουν συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή να ζήσουν οι άνθρωποι πάνω στη γη, να κάνουν τις αποφάσεις τους, να αποφασίσουν.

καθαρές υποσχέσεις που είδαμε στα εδάφια και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Δεκαϊκή στον Πέτρο, που λέει για τη δημιουργία καινούργιας γης, κατάλληλης γης για τη ζωή της αιωνιότητας. Αυτός που θεμελιώνει τη γη πάνω στη βάση της για να μην σαλευθεί στον αιώνα του αιώνα. Αυτόν το εδάφιο τι μας τονίζει? Μια γενική αλήθεια, ότι η γη είναι καλά τοποθετημένη με τη σοφία του Θεού, ώστε δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον τόπο της, να γίνει κάτι δηλαδή, να φύγει από τη θέση της και να διαταράξει τη ζωή των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν, ούτε και τις φυσικές δυνάμεις που τη συγκρατούν σε αρμονία στο σύμπαν. Δηλαδή, να μην φοβόμαστε ότι θα καταστραφεί η γη από μόνη της μια στιγμή έτσι τυχαία, όπως κάποτε λένε οι επιστήμονες, θα έρθει ένας κομήτης και θα καταστραφεί η γη, ή θα μας κάψει ο ήλιος ή κάτι τέλος πάντων. Όχι, ξέρουμε πότε είναι να καταστραφεί, όταν εκπληρώσει το σκοπό της. Ακόμα ένα εδάφιο υπάρχει που φαίνεται αντίθετο με αυτά που λέμε, Εκκλησιαστής 1:4. Γενεά πηγαίνει και γενεά έρχεται, η γη όμως παραμένει στον αιώνα. Βλέπετε, λένε κάποιοι, άρα η γη μένει στον αιώνα, λέει ο Λόγος του Θεού. Όμως το εδάφιο αυτό αναφέρει τη διαπίστωση του Εκκλησιαστή, του Σολομώντα, που είναι σε όλους μας γνωστή, ότι όντως οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, πεθαίνουν, γεννιούνται, μεγαλώνουν, πεθαίνουν και πάει και η γη είναι εδώ, τόσους αιώνες είναι εδώ, παραμένει η ίδια. Είναι ένας πολύ σοβαρός στοχασμός και εμείς το ίδιο σκεφτόμαστε προφανώς. Άλλο όμως είναι οι γενικές διαπιστώσεις και άλλο το πρόγραμμα του Θεού που έχει σκοπό να δημιουργήσει νέα γη και νέων ουρανών και μας το λέει πεζά. Επίσης, ο Λόγος του Θεού μας μιλά για δύο αιώνες. Λέει για τον παρόντα αιώνα και για τον μέλλοντα αιώνα. Γράφει για τον παρόντα αιώνα Ματθαίος 13:40. Πώς θα αρχίσει ο παρόντας αιώνας? Με τη δημιουργία της γης και του ανθρώπου και θα τελειώσει με τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, που λέει η συντέλεια του αιώνα. Λέει, όπως ακριβώς μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίγονται σε φωτιά, έτσι θα είναι κατά τη συντέλεια του αιώνα. Τελειώνει δηλαδή, που συντελείται. Όμως ο Λόγος του Θεού μας μιλάει και για τον μέλλοντα αιώνα, που αρχίζει με την παρουσία του Χριστού, περιλαμβάνει τα 1000 χρόνια της Βασιλείας και επεκτείνεται στην αιωνιότητα. Λουκάς 20:34. Και είπε σε αυτούς ο Ιησούς, «Η γη του αιώνα τούτου νυφεύονται και παντρεύονται, αλλά εκείνοι που θα καταξιωθούν να επιτύχουν να ζήσουν σε εκείνον τον αιώνα και στην Ανάσταση που είναι από τους νεκρούς, ούτε νυφεύονται ούτε παντρεύονται». Γι' αυτό είπα ότι δεν θα υπάρχουν συγγένειες και οικογένειες που λέμε όπως είναι τώρα, τότε. Εκείνοι που θα καταξιωθούν να επιτύχουν να ζήσουν σε εκείνο τον αιώνα, το μελλοντικό. Δηλαδή στον παρόντα αιώνα, ενώ όσο ζουν οι άνθρωποι, η γη θα συνεχίσει να υπάρχει και να εκπληρώνει τον προορισμό της. Δεν θα σαλευτεί. Όμως στο μέλλοντα αιώνα, ο Θεός μας φανερώνει στο λόγο του ότι έχει κάποιο άλλο σχέδιο και για τη γη μας. Μετά τα 1000 χρόνια της Βασιλείας θα καταστραφεί και θα γίνει καινούρια. Γιατί? Για να προσαρμοστεί στη δόξα των τέκνων του Θεού και στην άφθαρτη αιωνιότητα. Βέβαια, αυτό που ενδιαφέρει εμάς πιο πολύ είναι τα γεγονότα που θα συμβούν πριν τη Χελινή Βασιλεία, ακόμα και πριν τον Αντίχριστο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος θα δοξαστεί και πάλι με στην επιστροφή του, όταν έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του, ώστε να είναι πάντα μαζί. Εμείς με τον Κύριο και αυτός μαζί μας. Γιατί αδερφοί, ξέρουμε πως όταν ένας άνθρωπος σώζεται, αποκτά μια πολύ όμορφη, ξεχωριστή εμπειρία. Και το έχουμε κι εμείς εμπειρία. Το ίδιο όταν ο Κύριος επιστρέψει να πάρει τους Αγίους του, αυτό θα είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία που κανένας δεν θα ήθελε να χάσει. Σκεφτείτε τι προνόμιο να έχουμε το δοξασμένο Ιησού μέσα μας. Τώρα τον έχουμε ως μια πρόγευση. Έχουμε τον αραβόνα του Πνεύματος. Έτσι. Γιατί είναι γνωστό ότι ο σκοπός του Ευαγγελίου είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο ώστε να μοιάσει πνευματικά του Κυρίου και η ομορφιά του Χριστού να φανερώνεται στη ζωή του. Ο Κύριος δοξάζεται σε αυτή την πλήρη αλλαγή της ζωής του ανθρώπου. Γιατί αλλάζουν οι ιδέες, αλλάζει η συμπεριφορά. Ο δρόμος της ζωής είναι τώρα συνολικά καινούργιος.

0: Και είναι πλάνη να πιστεύει κανείς, αν το πιστεύει, ότι με το θάνατο τελειώνουν όλα και δεν υπάρχει τίποτα μετά. Γιατί κάποιοι λένε, όλοι πεθαίνουν και δεν είδαμε κανένα να έρθει να μας πει για κάτι άλλο. Γι' αυτό, επειδή και κάποιοι πιστοί απογοητεύονται, περιμένουν την αρπαγή και λένε, πέθανε και ο τάδε, μιλούσε για την αρπαγή και ακόμα δεν ήρθε η αρπαγή. Ο πιστός που δεν πρόλαβε την αρπαγή και πεθαίνει, δεν στερείται τίποτε από το μέλλον, δεν έχασε κάτι σημαντικό. Η Γραφή πολύ καθαρά μας διδάσκει πως όταν επιστρέψει ο Κύριος, υπάρχει ένα βραβείο για τον χριστιανό. Είτε είναι ζωντανός εκείνη την ώρα, είτε έχει πεθάνει εν Χριστώ. Το να αρπαχτεί κάποιος θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της καρδιάς του και τον τρόπο της ζωής του. Βέβαια, κανένας μας έτσι δεν θέλει να πεθάνει πριν, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος ζωντανός για να πάρει μέρος στην αρπαγή. Και είναι απόλυτα προφανές ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν θα μπορούσε να μπει στη δόξα αυτού του καινούριου κόσμου με ένα θνητό σώμα όπως αυτό που έχουμε, σάρκινο. Γιατί τα φθαρτά σώματά μας ποτέ δεν θα μπορέσουν να εναρμονιστούν με τη δόξα του νέου ουρανού. Γι' αυτό, όπως λέει και στην 1η Κορινθίους 15:51, τα σώματά μας, πριν μπούμε στην παρουσία του Ιησού, πρέπει να μεταμορφωθούν σε ένδοξα. Και γράφει εδώ ο Παύλος για το μυστήριο. Όλοι δεν θα κοιμηθούμε, εννοεί να πεθάνουμε. Όλοι όμως θα αλλάξουμε. Σε μια στιγμή, σε ρηπή οφθαλμού, κατά την έσχα της σάλπιγγα. Γιατί θα σαλπίσει και οι νεκροί θα γερθούν άφθαρτοι και εμείς θα αλλάξουμε. Γιατί πρέπει το φθαρτό τούτο να ντυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ντυθεί αθανασία. Φιλιππισίους 3:20. Το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, από όπου και περιμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας σε σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του. Το σώμα που έχουμε τώρα, της ταπείνωσής μας, θα γίνει όπως το δικό Του σώμα, της δόξας Του, κατά την ενέργειά Του στο να δύναται Αυτός ακόμη και να υποτάξει στον εαυτό Του τα πάντα. Δύναται ο Κύριος να το κάνει. Και ακόμα ένα εδάφιο στην 1η Ιωάννου 3:2. Αγαπητοί, τώρα τέκνα Θεού είμαστε και ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε, εννοεί στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα το δούμε καθώς είναι. Και αυτό είναι παρηγορητικό, αλλά να ξέρουμε ότι θα αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε όπως είμαστε και να το δούμε καθώς είναι. Δηλαδή όταν ο Ιησούς επιστρέψει για να αρπάξει την εκκλησία Του, θα συμβεί μια άμεση μεταμόρφωση. Το σάρκινο σώμα που υπόκειται σε πειρασμούς, υποφέρει, πεθαίνει, αρρωσταίνει, λυπάται, θα μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, λέει, και θα γίνει όμοιο με το ένδοξο σώμα του Κυρίου μας. Επίσης, αδερφοί, υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Το σώμα που θα πάρουν οι πιστοί θα είναι πραγματικό σώμα. Δεν θα είναι ένα άειλο, ένα σαν φάντασμα να βάλεις το χέρι σου μέσα και να περνάει και να μην μπορεί να αγγίξεις τον άλλο. Θα είναι ένα αναγνωρίσιμο απτό σώμα. Γιατί λέει στην 1η Κορινθίους 15, εκεί που είμαστε στο 42, περιγράφει ο Παύλος το νέο σώμα των αναστημένων και αρπαχθέν των Αγίων. Έτσι είναι και η Ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται με φθορά, πεθαίνει ένας, έτσι φτύρεται, το λιώνει, διαλύεται. Εγείρεται με αφθαρσία. Σπέρνεται με ατιμία, εγείρεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, εγείρεται με δύναμη. Σπέρνεται σώμα ψυχικό, εγείρεται σώμα πνευματικό. Αν υπάρχει σώμα ψυχικό, υπάρχει και πνευματικό. Επομένως, το σώμα θα είναι άφθαρτο και θα είναι πνευματικό. Και λέει στο 47, ο πρώτος άνθρωπος, εννοεί ο Αδάμ, από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος από τον ουρανό. όποιος ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι και οι χωματένιοι. Και όποιος ο επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορήσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Επομένως το σώμα μας θα είναι άφθαρτο, πνευματικό και επουράνιο. Θα είναι δηλαδή πραγματικό σώμα. Και είναι υπέροχη ελπίδα να ξέρουμε ότι θα ζούμε μέσα σε ένα σώμα που δεν θα θλίβεται, ούτε θα αισθάνεται πλέον πόνους. Πονάω την πλάτη μου, τη μέση μου, τα πόδια μου. Δεν θα γερνάει, δεν θα πεθαίνει. Γιατί στη νέα γη και στο νέο ουρανό δεν θα υπάρχουν γιατροί, γυροκομεία, νεκροθάφτες, νεκροταφεία, νοσοκομεία. Δεν χρειάζονται. Τα νέα σώματα που θα πάρουν οι Άγιοι θα απολαμβάνουν συνεχή νεότητα. Γιατί είναι μέσα στην αιώνια ζωή. Και δεν είναι απλά να έχεις αιώνια ζωή, αλλά να είσαι λίγο άρρωστος και να υποφέρεις αιώνια. Όχι. Θα είναι τέλεια υγεία. Δεν θα υπάρχει σκέψη για ασθένεια ή κάποιο σύμπτωμα. Και επιπλέον, 1 Θεσσαλονικής 4:15, απόδειξη αυτού είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Γιατί αυτό σας λέμε με λόγο Κυρίου, ότι εμείς οι ζωντανοί που θα μένουμε ως υπόλοιπο στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα φτάσουμε αυτούς που κοιμήθηκαν. Δηλαδή οι ζωντανοί εν Χριστώ, τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος, δεν θα γίνουν εμπόδιο στους κοιμηθέντες. Γιατί το λέω επειδή λένε, α, αυτός πέθανε, έστω και πιστός, δεν πρόλαβε την αρπαγή. Αυτοί που θα είναι στην αρπαγή ζωντανοί είναι πιο προνομιούχοι, θα πάνε πρώτοι. Όχι. Λέει, εμείς δεν θα φτάσουμε, δεν θα προλάβουμε αυτούς που κοιμήθηκαν. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο πλεονέκτημα οι ζωντανοί σε σχέση με τους νεκρούς εν Χριστώ. Γιατί όλοι την ίδια στιγμή θα ακούσουν το σήμα του ερχομού του. Δεν έχει σημασία αν έχεις πεθάνει. Φτάνει να έχεις πεθάνει εν Χριστώ. Η δύναμη της Ανάστασης θα σηκώσει πρώτα αυτούς που είναι νεκροί και θα ακολουθήσουν οι ζωντανοί. Λέει, θα ακουστεί ένα κέλευσμα, μια φωνή αρχαγγέλου και ο ήχος από σάλπιγγα που όλοι οι νεκροί εν Χριστώ θα καταλάβουν. Και το κέλευσμα που θα ακουστεί θα είναι από τις αγγελικές υπάρξεις του ουρανού. Θα είναι προτροπή ξεσηκωμού για τον τελικό θρίαμβο και τη μεγάλη νίκη που πραγματοποιείται. Και προσέξτε, δεν είναι οι Άγιοι που ζητοκραυγάζουν, οι άνθρωποι δηλαδή. Ο ουρανός είναι που χαίρεται για το λαό του Θεού που πηγαίνει στο αιώνιο σπίτι του. Και τόσος είναι ο ενθουσιασμός που θα επικρατεί ανάμεσα στις αγγελικές δυνάμεις, που είναι δύσκολο να φανταστούμε πόσο συναρπαστικά θα είναι τα συναισθήματα των λυτρωμένων. Εμάς δηλαδή που αποβλέψαμε στο Σωτήρα, ζήσαμε γι' αυτόν, τον υπηρετήσαμε και περιμέναμε με υπομονή την επιστροφή του και τώρα αρπαζόμαστε. Δηλαδή πραγματικά η ώρα της αρπαγής θα είναι θαυμάσια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει και έναν αρχάγγελο ονομαστικά, τον Μιχαήλ. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί αγγέλοι, αλλά μιλάει για έναν αρχάγγελο, ο οποίος, Δανιήλ 12.1, αναφέρεται στο βιβλίο εκεί και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και φαίνεται ως η πηγή της φωνής από τον ουρανό. Ξέρετε, ο αρχάγγελος χρησιμοποιείται στο Λόγο του Θεού για να προαναγγείλει σημαντικά γεγονότα. Και κατά τον καιρό εκείνο θα εγερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, που στέκεται για τους γιους του λαού σου. Και θα είναι καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος μέχρι εκείνο τον καιρό. Και κατά τον καιρό εκείνο ο λαός σου θα διασωθεί καθένας που θα βρεθεί γραμμένος μέσα στο βιβλίο. Και πολλοί από αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα σηκωθούν. Ημέν σε αιώνια ζωή, ιδέ σε αιωνιδισμό και αιώνια κατεσχήνη. Και οι συνετοί θα λάμψουν όπως η λαμπρότητα του στερεώματος. Και αυτοί που επιστρέφουν πολλούς σε δικαιοσύνη όπως τα αστέρια στους αιώνες των αιώνων. Ο Μιχαήλ είναι αυτός που θα προαναγγείλει, λέει, τον ερχομό του Κυρίου για την εκκλησία του. Η σάλπιγγα χρησιμοποιείται στη γραφή αλλά και στις μέρες μας για να επιστήσει την προσοχή. Και όλοι στέκονται να ακούσουν τι θέλει. Και στο στρατό υπάρχει ο σαλπιχτής. Όταν δόθηκε ο νόμος στο Σινά, ακούστηκε φωνή σάλπιγγας. Και στην αρπαγή της εκκλησίας μας λέει πάλι θα ηχήσει η σάλπιγγα. Τώρα, εκτός από την εκκλησία, το πιο χαρούμενο μέρος για τον καθένα στη γη φυσιολογικά πρέπει να είναι το σπίτι του. Γιατί? Γιατί το σπίτι μας είναι η ασφάλειά μας, είναι εκεί που είναι η οικογένειά μας. Βγαίνουμε έξω στον κόσμο, στη δουλειά, στην κούραση, με τις αψημαχίες των ανθρώπων, με τις αμαρτίες και επιστρέφουμε στη βάση μας. Εκεί που είναι η φωλιά μας που λέμε. Και στο σπίτι είναι που αναπαυόμαστε από την ένταση και τα προβλήματα της ημέρας. Είναι η ασφάλειά μας. Ο ουρανός τώρα θα είναι σαν να πηγαίνουμε σπίτι, αλλά βέβαια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Και εκεί είναι που θα μεταφερθούμε τελικά και για πάντα μάλιστα. Δηλαδή χωρίς τους περιορισμούς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε τώρα. Ισαΐας 65:17. Κτίζω καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Και δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θα έρθουν στο νου. Αυτό το εδάφιο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί λέμε τι θα κάνουμε στον ουρανό και θα ρωτάμε τι έγινε ο ένας και ο άλλος και τι έγινε με εκείνο το πρόβλημα και εκείνη την κατάσταση και τούτο που έγινε το τάδε στη γη που ήμασταν, τώρα θα μάθουμε τι έγινε. Αδερφοί, δεν θα μας ενδιαφέρει καθόλου το παρελθόν. Δεν θα μας ενδιαφέρει το τι έγινε και το τι δεν έγινε και ποιο πρόβλημα ήταν άλυτο και δεν το μάθαμε και όταν πάμε στον ουρανό θα το μάθουμε. Λέει, δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θα έρθουν στο νου. Γιατί πια δεν είναι ότι μετακινήσαμε το σώμα σου από έναν τόπο και πάει γεωγραφικά σε έναν άλλον τόπο και είσαι άφθαρτος. Μπαίνουμε σε άλλη διάσταση, είναι άλλη οικονομία. Η ζωή εδώ που ζήσαμε όλα τα χρόνια με τα προβλήματα, τις καταστάσεις, τις ευλογίες και τις κατάρες, θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Αυτό πιστεύω που θα μας μείνει είναι η σωτηρία μας από τον Κύριο. Για τη θυσία, για τον Κύριό μας. Αλλά όλα τα άλλα δεν θα μας απασχολούν. Δηλαδή δεν θα σκέφτεσαι, μα ο γείτονας Μωτάδη τι έγινε τώρα, δεν το βλέπω εδώ. Μήπως πήγε στην κόλαση, δεν πίστεψε τελικά. Και τώρα καίγεται αιώνια και υποφέρει. Μα άμα σκέφτεσαι έτσι, δεν θα είσαι πολύ χαρούμενος στον ουρανό. Δεν θα έρχεται στο νου, λέει, δεν θα ανεβαίνει, δεν θα ασχολείσαι με αυτό. Τέλειωσε. Γιατί είσαι αλλού πια. Και τα σώματα που έχουν γεράσει, που είναι κουρασμένα ή άρρωστα στη γη, θα αλλαχτούν, λέει, θα γίνει όπως το ένδοξο σώμα του Χριστού. Και δεν είναι μόνο τα σώματα, διάνοιες, μυαλά δηλαδή, πες ένας έχει Αλτσχάιμερ και είναι πιστός, έχει άνοια, έχει άλλα προβλήματα ψυχολογικά και έγινε αρπαγή, πέθανε και ήταν Χριστό και αρπάχθηκε. Δεν θα είναι εκεί με την άνοια και να μην αντιλαμβάνεται. Τα αδυνατισμένα τα μυαλά, τα ταραγμένα, τα μελαγχολικά θα ανακουφιστούν, θα αποκτήσουν μια γαλήνια κατάσταση. Ο ουρανός θα ικανοποιήσει τέλεια όσους θα βρεθούν εκεί. Άσχετα με τους διαφορετικούς χαρακτήρες τους, τις συμπάθειες, τις αντιπάθειες τους, εκεί δεν θα υπάρχει δυσφορία ή ανησυχία. Και αδερφοί, το ταξίδι αυτό προς τον ουρανό δεν θα είναι απλά μια επίσκεψη, θα είναι για πάντα, δεν θα είναι πρόσκαιρο, και αυτό είναι η ασφάλεια. Αποκάλυψη 21:4. Και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τους οφθαλμούς τους. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πέθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πια, γιατί τα πρώτα έφυγαν. Βλέπετε, αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο που ο Κύριος ετοίμασε για μας. Δηλαδή θα είναι ένας τόπος χωρίς επιστροφή, τόπος που δεν θα γερνάμε, αλλά ούτε θα χρειαστεί ποτέ να φύγουμε. Και είναι πραγματικά θαυμαστό αυτό το γεγονός, για το οποίο ο λαός του Θεού πρέπει να σχεδιάζει και να προετοιμάζεται. Μέσα στην τριβή της ζωής, στην καθημερινότητα, τη ρουτίνα, ξεχνάμε. Ξέρουμε αυτά τα εδάφια, ή τέλος πάντων μπορούμε να φανταστούμε λίγο ότι υπάρχει αιώνια ζωή και θα είναι καλύτερα παιδό. Και μέχρι εκεί μένουμε. Θα είμαστε με τον Κύριο, καλά θα είναι, προφανώς. Αλλά αδερφοί μας, δίνει εδώ εδάφια και πεζές λέξεις που δεν μπορούμε να τις προσπερνάμε έτσι και να λέμε απλά θα είναι καλύτερα. Όταν ξέρω ότι δεν θα ξανατρέξει δάκρυ πια, θάνατος δεν θα υπάρχει, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, γιατί τα πρώτα έφυγαν, άλλαξαν, τέλειωσαν για πάντα, αυτό είναι πολύ πολύ πολύ παρηγορητικό. Και αξίζει τον κόπο να ρισκάρουμε τη σωτηρία μας εδώ, τη στιγμή που θα έχουμε τέτοια ευλογία αιώνια? Άρα πρέπει να βλέπουμε με ιδιαίτερη προσοχή το γεγονός ότι ο ένας Θεός που δημιούργησε το σύμπαν και όλα σε υπάρχουν στη γη και δια του Ιησού Χριστού πρόσφερε την τέλεια θυσία στο Γολγοθά, χαρίζοντας τη σωτηρία στον άνθρωπο και το προνόμιο να γίνει όμοιος με αυτόν, είναι ο ίδιος ο ζωντανός Θεός που θα επιστρέψει για τους λυτρωμένους του. Γιατί με την αρπαγή θα μας πάρει από τη γη στον τόπο που έχει ετοιμάσει για το λαό του. Ο Θεός, αδερφοί μας, αγάπησε. Και τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Γιον του, τον μονογενή, για να μην χαθεί κανένας. Μας θέλει κοντά του. Και ο λυτρωμένος λαός του Θεού, με προσμονή, περιμένει αυτήν την ευλογημένη μέρα και ζει έτσι ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στην αρπαγή. Γι' αυτό πρέπει να λέμε, πρέπει να είμαι έτοιμος, έτοιμη. Γιατί η αρπαγή θα είναι η υλοποίηση της ελπίδας των έτοιμων, αλλά για τους ανέτοιμους θα είναι η ώρα της απογοήτευσης. Και ο καθένας πρέπει να κάνει τα πάντα προκειμένου να είναι έτοιμος εκείνη τη στιγμή. Είναι τόσο θαυμαστές οι υποσχέσεις του Λόγου του Θεού για το μέλλον μας, που επαναλαμβάνω είναι κρίμα να ρισκάρεις. Ο Κύριος τα έκανε όλα, σχεδόν όλα. Αυτό που μένει το μικρό κομματάκι είναι το δικό μας θέλω. Ναι, Κύριε. Γιατί προσέξτε, στην αρπαγή θα αναστηθούν, λέει, όσοι έχουν πεθάνει από Αδάμ εν Χριστώ, πιστοί, με την πίστη στο Μεσσία, στον Κύριο. Όλοι οι άλλοι θα συνεχίσουν να παραμένουν νεκροί μέχρι την τελική κρίση, όταν θα αναστηθούν. Αλλά οι πιστοί που ζουν εκείνη την ώρα και όσοι έχουν πεθάνει εν Χριστώ θα αναστηθούν. Επομένως, το συμφέρον μας, το αιώνιο, είναι να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Είτε ζούμε, είτε έχουμε πεθάνει, δεν έχει σημασία, γιατί δεν ξέρουμε πότε έρχεται ο Κύριος. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Γιατί αυτό θέλει ο Κύριος, και σαν να μας παρακαλεί σε εισαγωγικά μέσα από το λόγο να μην το ξεχνάμε, να μην φερόμαστε ανόητα. Γιατί θα είναι μεγάλη ανοησία να βρεθεί κάποιος μακριά από το Θεό τη στιγμή που, μάλιστα, που γνώρισε τον Κύριο και έχει όλες αυτές τις υποσχέσεις μπροστά του. Πρέπει, αδερφοί, να είμαστε σοβαροί σε αυτό το θέμα. Ο Κύριος μας δίνει πρόγευση της χαράς και της αγάπης και της γαλήνης που θα έχουμε, αλλά εδώ είναι πρόσκαιρος ο καιρός. Εμείς θέλουμε την αιωνιότητα και τη θέλουμε να την περάσουμε μαζί με τον Κύριό μας. Και εμείς και όσα άτομα αγαπούμε γύρω μας, κοντά μας, συγγενικά μας πρόσωπα, φιλικά μας πρόσωπα. Υπάρχει μια ανάγκη να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός βλέπει την άλλη πλευρά πόσο εφρικτά θα είναι και λέει, πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, μαθητεύσατε, κάνετε μαθητές, δώστε το λόγο να σωθούν, να σωθούν, να σωθούν οι ψυχές. Εμείς κάπου λέμε, εντάξει, θα σωθεί αυτός με τον τρόπο του, με κάποιον άλλο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν υπήρχε άλλος τρόπος, δεν θα έστελνε τους μαθητές με τόση πίεση να κάνουν μαθητές, να δώσουν το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Δεν υπάρχει σωτηρία εκτός από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Ο Θεός αυτό είναι το σχέδιο Του. Δεν μπορεί κανένας να σωθεί. Ενώ μπορεί με αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας δι' Ιησού Χριστού και εύκολα και δωρεάν. Είναι πολύ εύκολο και ταυτόχρονα πολύ δύσκολο αν θες να ακολουθήσεις κάποιον άλλο δρόμο. Δεν γίνεται. Και εκεί τώρα είναι που δεν πρέπει να παίζουμε, γιατί δεν είναι το θέμα να έχουμε στην τσέπη μας τη σωτηρία μας και να πούμε καλά είμαι εγώ, δεν με νοιάζει, εγώ θα είμαι στην αιωνιότητα. Γιατί να μην τραβήξεις κι άλλους μαζί σου, αφού είναι δωρεάν, είναι δώρο. Γιατί να κερδίζει ο διάβολος και όχι εμείς, ο Θεός μέσα από εμάς. Αμήν αδερφοί μου, ευχαριστούμε Κύριε μας. Και για τη γη και τους ουρανούς που έκανες τώρα και ζούμε Κύριε μας εδώ και για τα νέα που θα κάνεις Κύριε μας, νέα γη, νέους ουρανούς. Ευχαριστούμε από τώρα για τα νέα σώματα που θα μας δώσεις Κύριε, τα άφθαρτα, τα αιώνια Κύριε, που θα είναι όπως εσένα Χριστέ μας Άγιε. Και θα μπορούμε έτσι να σε βλέπουμε και να ζούμε μαζί σου και να αντλούμε από εσένα Κύριε μας και να βλέπουμε μέσα από τα δικά σου μάτια Κύριε, μέσα από τη σοφία σου, το τι εσύ θα κάνεις Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε για τον νέο κόσμο που θα κάνεις Κύριε μας. Γιατί ό,τι κάνεις εσύ είναι τέλεια Θεέ μας. Το ξέρουμε και τα σχέδια σου είναι τέλεια Κύριε. Και με την ύμφιση σου Κύριε μαζί θα κάνεις μεγαλεία Κύριε μας. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε τη χαρά που θα έχουμε μέσα μας Κύριε. Την ειρήνη, την ασφάλεια που θα νιώθουμε Κύριε. Μακριά από κάθε ασθένεια, από κάθε δάκρυ, από κάθε πόνο, από κάθε στεναγμό, από κάθε μόμον και ρητίδαν Κύριε. Αλλά τα πάντα θα είναι τέλεια, γιατί εσύ είσαι τέλειος Ιησού μας. Ευχαριστούμε Κύριε μας. Βάλε βάρος μέσα μας γλυκών Κύριε μας για τους γύρω μας. Να τους ελκύσουμε Κύριε μας σε σένα. Εσύ είσαι που σώζεις, αλλά εμείς πρέπει να απλώσουμε το χέρι, να ανοίξουμε το στόμα μας, να αγκαλιάσουμε Κύριε μας, να φέρουμε, να πλησιάσουμε Κύριε. Διάλεξες εσύ τα παιδιά σου να κάνουν αυτόν το έργο. Και μέσα από τα παιδιά σου είναι που σώζεις και άλλες ψυχές Κύριε. Μήπως εμάς δεν μας μίλησε κάποιος και σωθήκαμε Ιησού μου. Έτσι ενεργείς Κύριε και σε ευχαριστούμε. Γιατί αυτό μας δίνει προνόμιο να μπορούμε εμείς να χρησιμοποιηθούμε από εσένα, τον Κύριο των δυνάμεων, για να φέρουμε ψυχές στη Βασιλεία σου Κύριε μας την Άγια. Αμήν Ιησού μου Άγιε, αμήν Κύριε. Αμήν αδερφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.